0: στην αρχή, θα θυμάστε, ότι είχε δεχτεί και την ανάλογη κριτική, γιατί πολλά από αυτά που πήγαν στο τέρμα δεν είχαν τη σωστή αντίδραση. Καλά, ήταν και τελειώματα τρομερά τώρα. Δεν ήταν ότι έφταιγε ο Τζολάκης. Έτσι. Μετά που τα μάτς ήταν, δηλαδή με την Καϊρά, τη Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκι και με τον Άγιαξ εκτός, νομίζω ότι είχε παίξει καταλυτικό ρόλο με την απόδοσή του να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να συνεχίσει στο Champions League. Το πιστεύω αυτό που λες, δεν είναι νέο, αλλά δεν είναι. Θα είναι και για τον ίδιο μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα προτιμούσα στη θέση του να κοίταζα κάτι προς Ιταλία μεριά. Δεν ξέρω αν θεωρεί ότι η Χαλ μπορεί να σου δώσει ένα εξαιρετικό συμβόλαιο σίγουρα, με το πώς υπάρχει η γενική προτίμηση στα συμβόλαια στην Αγγλία. Δεν είναι. Δηλαδή το βρήκε ο Μπάμπης Κοστούλας. Το είχε βρει παλιότερα, για παράδειγμα, λέω τώρα από τον Ολυμπιακό, που υπάρχουν πολλοί παίκτες από την Ελλάδα που έχουν πάει.
1: Διονύση,
0: θυμίζω το Μιλιβόγεβιτς.
1: Θα σου δώσει συμβολιάρα, όπως το λες πολύ σωστά, και θα σου δώσει και το επόμενο βήμα, το πάτημα για το επόμενο βήμα, το οποίο μπορεί να είναι μια πιο μεγάλη ομάδα στην Premier League.
0: Εντάξει, απλά αν δεν πάει καλά εκεί, σε αυτό που λέει ο άλλος Βασίλης, ότι αν δηλαδή γράψει το κοντέρ 80 γκολ σε σεζόν, νομίζω ότι η Χάλ δεν θα μείνει με έναν τερματοφύλακα μόνο. Ενδεχομένως δεν μπορεί να χάσει και τη θέση σου, άμα δεν είσαι καλός εκεί. Και να μπλέξει αλλιώς. Δεν σου λέω ότι θα μείνει χωρίς ομάδα, αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι όταν έχεις κάνει τον Ολυμπιακό, αυτά που έχεις κάνει είσαι για άλλο βήμα. Με παιδί μου, θα σου έλεγα, αν μου έλεγες δηλαδή, είναι η Brighton, θα σου έλεγα την άλλη ομάδα η Brighton. Έχει δείξει. Αν μου έλεγες δηλαδή, είναι η Bournemouth, δηλαδή.
1: Παλεύει για Ευρώπη,
0: δεν έχει να κάνει.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Και είναι και ομάδες που έχουν μια δυναμική στην Αγγλία καιρό τώρα. Αυτό εννοώ.
1: Οκ. Okay. Επόμενη μέρα είπα ποια θα είναι εφόσον ολοκληρωθεί αυτό το deal, αν γίνει τελικά το deal, γιατί είπαμε βρετανικά δημοσίευμα το πάνε προχωρημένο πολύ. Εμείς λέμε ότι υπάρχει μια πρόθεση. Τουλάχιστον ο παίκτης δεν το διαψεύδει, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα κάνει ως επόμενο βήμα. Θα είναι ο ΣΑ που ακούγεται, που έχεις πει.
0: Ο Ολυμπιακός το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι έτοιμος. Έχουμε πει ότι υπάρχει ήδη λίστα. Πολύ απλά γιατί και ήδη μάνατζερ βλέποντας τον Ολυμπιακό σε αυτή τη διαδικασία. Προτείνουν συνεχώς. Για παράδειγμα, σήμερα είχε έρθει στο προσκήνιο το όνομα του Ορτέγκα, του τερματοφύλακα που ήταν στην Νότιχαμ, για όσους θυμούνται, που έμεινε ελεύθερος και ότι μπορεί να ενδιαφέρει. Υπάρχει το όνομα του ΣΑ, που έχει καλή βάση για μένα. Του Παραγουανού, εγώ το σενάριο του τερματοφύλακα του Χιλ δεν το βλέπω εύκολο. Για ποιο λόγο? Είναι ξένος, πιάνει θέση ξένου, έτσι. Δηλαδή πρέπει να μετράμε και αυτά λίγο. Σωστό. Όταν θα πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα πάει να δώσει μια θέση, ή αν είναι τόσο top class ο τερματοφύλακας. Ωραία, λέμε μια διαδικασία των πέναλτι, φάνηκε κάτι στο Μουντιάλ. Σαν Λορέντζο είναι, δηλαδή. Δεν ξέρω. Εγώ θα προτιμούσα να πάει ο Ολυμπιακός σε μια λύση τύπου ΣΑ, δοκιμασμένη, έμπειρου και να ψάξει την επόμενη μέρα. Από εκεί πέρα, άκουγα και το σενάριο που λέει ο Βασίλης τις προηγούμενες μέρες. Αν θα μπορούσε να πάρει το Μανδά, π.χ., ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα και να πάει σε ένα τέτοιο κόνσεπτ. Δεν είναι εύκολο, αλλά θυμίζω πάντα την άποψη με τη Λίμπαρ ότι για να φύγει ο Τζολάκης θα πρέπει να έχει έρθει ο αντικαταστάτης εδώ. Δεν είναι δηλαδή να φύγει ο Τζολάκης Δευτέρα και Τετάρτη ο αντικαταστάτης για να το πούμε παίζει στην άλλη Τρίτη. Αυτό εννοώ.
1: Και το ότι εμπλέκεται και Αργεντίνη και ομάδα, ρε φίλε. Σε κάνει πάντα να σφίγγεσαι λίγο. Λες εκεί έχει διαπραγματεύσει. 10
2: μάνατζερ,
1: αυτό.
2: 8 ομάδε στα δικαιώματα, 5% η μία, 3% η άλλη.
1: Δώσε μου λίγο χρόνο, Διονύση, να αποδεσμεύσω τον Τάσο, αν δεν έχει κάτι άλλο να προσθέσει, για να βάλουμε στην παρέα μας τον Σπύρο Τζάνι. Τάσο.
3: Δεν τα άκουγα πριν.
1: Έλα, τώρα λέω ότι αν θες κάτι άλλο να προσθέσει, για να σε αποδεσμεύσω σιγά-σιγά.
2: Αποσβολώθηκε.
3: Όχι, είμαστε OK. Θα τα πούμε Κυριακή βράδυ από κοντά.
1: Εντάξει, γεια
2: σας, Σάρα. Γεια σας, Σάρα. Καλώς να μας έρθεις.
1: Λοιπόν.
2: Και μετά καλώς να μας ξαναφύγεις.
1: Για 4 μόνο εμφανίσεις κοντά μας.
2: Ναι.
1: Ο Σπύρος όταν είναι έτοιμος έρχεται στην παρέα μας. Συνεχίζω με Διονύση Βερβελέ, συζήτηση για το Ολυμπιακού. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο θέμα του προπονητή. Εδώ είναι ο Σπύρος στην παρέα μας. Τι μπλούζα φοράει εκεί, δεν μπορώ να διακρίνω. Ίσως αν το είχα πιάσει.
0: Τι είναι,
1: Σπύρο.
4: Φοράω την εθνική ομάδα που θα είχε ένα δεύτερο αστέρι την Κυριακή.
2: Ισπανία.
4: Είναι ένα ζακετάκι της εθνικής Ισπανίας.
1: Μόνο ένα παγκόσμιο έχει πάρει το 10.
2: Ο Πέντρη των Φτωχών.
1: Δεν έχει πάρει άλλο.
2: Όχι μόνο ένα παγκόσμιο έχει πάρει. Έχει πάει. Αυτή είναι η μόλις τρίτη φορά που πηγαίνει στα... φτάνει μέχρι τα ημιτελικά. Τα ημιτελικά, ναι. Και αυτό που έλεγε την άλλη φορά από Παπαγεωργίου, παιδιά, ότι δεν... μέχρι το Μουντιάλ του 10, okay, πάντα λέγαμε μια καλή ομάδα η οποία απλά το 64 ξέρω, το πήρε κτλ. Και έχει πάει 5 τελικούς στις τελευταίες 9 διοργανώσεις.
5: Ναι, ο Τζάνης πρέπει να κρυώνει πάρα πολύ,
2: Έχει κουμπώσει μέχρι πάνω. Τι γίνεται?
1: Ρε φίλε, τρέμει.
4: Κοροϊδεύα χθες τον καπιτανάκο ότι έχει κρύο εκεί και είχαμε εμείς ήλιο. Σήμερα έχουμε εμείς κρύο.
1: Μπήκε ένας διεθνής εδώ.
2: Την άκουσες λίγο,
1: έλα μέσα, έλα μέσα. Έλα να πούμε ένα γεια.
2: Για κάνε του δόθε.
1: Γιατί? Έλα να πούμε ένα γεια. Μετά, μετά, εντάξει. Κύριο Σαούλης, είναι με φάνελα εθνικής ομάδας. Καλό, ωραίο, δυνατό.
2: Για πες πόσους βαθμούς έχεις, Σπύρο.
1: Πόσους?
4: Έχει, πρέπει να έχει κάτω από 20 σήμερα.
2: Εντάξει, ρε Σπύρο.
1: Εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Στην Τρίπολη κάθε βράδυ είναι έτσι. Και τώρα.
2: Εντάξει, ρε Σπύρο. Λες και μας είπες μείον 17, ρε φίλε. Έχουμε ανέβει στην Τολεμαΐδα σε μηχανάκι με μείον 17.
1: Πάντως,
2: σε παρακαλώ.
1: Πρέπει να εξάρω κάτι για τον Σπύρο, την επαγγελματική του επάρκεια και διάθεση. Γιατί χθες, την ώρα που κουβεντιάζουμε και λέμε όλα αυτά για την Πάξη και τον Άντα, μου έχει στείλει μήνυμα που διάβασα λίγο αργότερα βέβαια.
2: Ναι.
1: Στο τέτοιο και μου λέει: έχει φύγει ο Άντα, μου λέει: ξαναπάρτε τον στην Τρίπολη. Λέει.
2: Εν τω μεταξύ, μπορείτε να μας δώσετε ένα γενικό του Σπύρου. Δεν είναι σαν να τον έχουν δέσει και να μην κουνάει ούτε κεφάλι ούτε τίποτα, μόνο.
5: Και τα ακουστικά είναι σαν να τον έχουν κρεμάσει.
2: Σαν να τον έχουν κρεμάσει.
1: Όχι, τα ακουστικά είναι σαν να τον έχουν κρεμάσει.
5: Κρεμασμένο. Ναι. Από το δέντρο πάνω.
1: Μαριονέτα.
4: Επειδή είμαι στο σπίτι μου στο Λουτράκι και έχω βάλει ένα background, που είπα να μην κουνιέμαι πολύ, να μην χαθεί.
1: Κοίτα, χθες πάντως με το πλάνο που μας είχες ετοιμάσει, μας άνοιξε η όρεξη.
5: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Με τα τρία μπεργκεράδικα εκεί που είχε γερογύρω.
4: Σου έκανα νόημα στο τέλος ότι ήταν δύο οι πινακίδες, εσύ είπες τρεις.
2: Α, είδες, δε φίλε. Καλά βλέπαμε το μπεργκεράδι.
1: Η τρίτη τι πολλούσε?
4: Τίποτα. Κάτι έλεγε για τις περιοχές.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Νόμιζα ότι ήταν
5: μεγάλο. Τρίτη έλεγε να ημέγγυνε σε 12.
1: Καλό είναι αυτό, εντάξει. Μόνο δύο μπεργκεράδικα που δεν είχε χορηγή τη εκπομπή ήταν μια καλή επιτυχία που είχε θέσει πάντω. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, προχωράμε. Περίμενε, Σπύρο, να ολοκληρώσω λίγο με Διονύση δύο-τρία πράγματα σχετικά με τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού και τα μεταγραφικά του. Λοιπόν, με Ρόκα, πού βρισκόμαστε τώρα?
0: Ο Ρόκα, όπως γνωρίζω, έχει πετάξει για την Ολλανδία το πρωί. Περιμένουμε το τυπικό κομμάτι να γίνει ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα λόγω για το φιλικό του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αύριο το πρωί, αργότερο, θα έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Είναι τελειωμένη η μεταγραφή αυτή. Έτσι, και θα τον δει και ο Σπύρος live να κάνει τις πρώτες προπονήσεις. Οπότε από εκεί θα έχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν είναι ποιοτικός, αν σεντράρει καλά, αν κόβει μέσα με την μπάλα, αν είναι γρήγορος. Όλα αυτά τα οποία θα δει με το τηλεφακό του από το γήπεδο από πίσω.
1: Το τηλεφακό. Μέσω του δορυφόρου, θα έλεγα εγώ, εκεί που έχουν βάλει τον κόσμο για να βλέπει τις προπονήσεις. Ρε φίλε, θέλαμε λίγο πιο κοντά να βλέπουμε τώρα, να το εκφράσω εγώ, δεν το λέει και κανένας τώρα. Να το πω εγώ. Τι θα γίνει αν δούμε λίγο πιο κοντά την προπονήση?
0: Θα σου πω.
1: Πες μου.
0: Επειδή το έχουμε πάθει και στο παρελθόν, χωρίς να είναι. Νομίζω ότι μπορεί να έχει να κάνει με το ότι εκεί να είναι η κερκίδα που κάθονται τα παιδιά, δεν ξέρω βέβαια. Και από εκεί πέρα, γιατί μετά, αν πας και μπεις στο δεύτερο γήπεδο κολλητά, κάθεσαι σαν να είσαι μέλος του προπονητικού team, ρε φίλε. Γιατί δεν το γούσταραν πολλοί προπονητές αυτό.
1: Εντάξει, Διονύση, το καταλαβαίνω. Να βρεθεί μια λύση τώρα. Οι άνθρωποι κάναν ταξίδι, πλήρωσαν κάποια χρήματα τα μέσα που βρίσκονται.
0: Σα έχω πει, προετοιμασίες ήταν στο Ζέφελντ μόνο με Σάβα Θεοδωρίδη Μακαρίτη εκεί. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Να τρέχει, δεν πετύχαινε και όνομα ο και Σάβας καλά εκεί που είναι. Έτρεχε Σολτίδης γύρω-γύρω το γήπεδο, του φώναζε σκολτίδα, ρε τρέχει παιχταρά μου και τα λοιπά. Και με μυθικό σκηνικό με το Ζούλιο Σέζαρ το Δούριο Ήπωτο. Θυμάσαι αυτό το σκηνικό, ήσουν και το καλοκαίρι?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Που έχει... Ναι, που έχουμε ξεκινήσει γράφουμε για το Ζούλιο Σέζαρ, γιατί είναι για αντίο, γράφουν ομάδα στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και μας κάνει μια επίθεση στην απογευματινή προπόνηση ο Σάβας. Mm-hmm. Και την αυτά που κάνετε με τον παίχτη και εκείνο και δεν είναι αφοσιωμένος εδώ και αυτό του δημιουργείται πρόβλημα. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας, ξέρεις, σε βαθμό δηλαδή να έχουμε τύψεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν τόσο στρατιώτης του Ολυμπιακού Σάβας που εγώ γι' αυτό σου λέω. Μπορεί να διαφωνούσαμε 50, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να τον αδικήσεις για τον τρόπο. Εννοώ το στυλ που είχε γύρω από την ομάδα. Και μετά από δύο μέρες που γίνεται η εξέλιξη και έρχεται ο Ζούλιο Σέζαρ και μας πιάνει το κλαμπ, δεν μου φέρονται καλά, θέλω να φύγω και εκείνο και το άλλο. Έρχεται ο Σάβας, αυτός, μόνο εδώ δεν είναι το μυαλό του. Μόνο εδώ να τελειώνει, να φεύγει, να μείνει εδώ τα παιδιά που θέλουν κτλ. Είπε και δύο-τρεις κουβέντες όταν είναι τις παρούσες εδώ. Ναι. Επικές στιγμές.
1: Αλλαγή στάσης. Τι γίνεται τώρα με δεξί μπακ, με Σάλιακα που μείναμε χθες και με κεντρικό χαφ η κουβέντα?
0: Με Σάλιακα έχουμε μείνει σε αυτό, ότι ο Ολυμπιακός είχε μια πρόταση. Πρώτη είχε φορεθεί από την Σανκ Πάουλη, πιέζει και ο Σάλιακας να το φτιάξει, να το κάνει για να τελειώνει το όλο σκηνικό. Νομίζω ότι εντάξει, και ο κόσμος σου ακούει, θα νομίζω ότι τα Σαββατοκύριακα του Ολυμπιακού προχωράνε με το δικό τους ρυθμό, αλλά πιστεύω ότι αυτό πλέον θα έχει και την εξέλιξη με το Ρόκα, θα έχει και την εξέλιξη με το Σάλιακα και να δούμε τι εξέλιξη μπορεί να έχει όσον αφορά το κομμάτι του αριστερού μπακ, δηλαδή, αν θα είναι εκεί ο Όσο ή αν θα πάει πιο πίσω αυτή η ιστορία με τον Ορτέγκα, την όλη αναμονή. Στο ξαναλέω, γιατί ο Μεντιλίμπαρ στο μυαλό του, όσο πλησιάζουν οι μέρες, έχει πολύ καλά το κομμάτι του, των προκριματικών. Δηλαδή, δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου, κάθε άλλο. Ξέρει ότι αυτή η ιστορία, μια αποτυχία δηλαδή, δεν θα είναι το καλύτερο και για τον ίδιο επικοινωνιακά, με το καλημέρα. Και σε αυτό το πλαίσιο θέλει η ομάδα να πετύχει, οπότε κοιτάζει να πάει με τους πιο έτοιμους, με αυτούς που ξέρει. Μάλιστα, υπάρχει και την πληροφορία ότι ο Ελκάμπη είχε ενημερώσει ότι θα γυρίσει νωρίτερα στην προετοιμασία. Θα πάει μάλιστα να προλάβει και στην Ολλανδία σε σχέση με αυτό που δικαιούται να πάρει. Και θα θυμάστε, λέγαμε ότι ήταν να προλάβει 1-2 προπονήσεις. Δηλαδή, ότι Δευτέρα μπορεί να βρεθεί και στην Ολλανδία και ο Ελκάμπη. Μετά, άμα δεν τη βάζει μπάλα μέσα, θα λέμε ότι ήταν λίγες ημέρες που πήρε και δεν ξεκουράστηκε. Κατάλαβε. Για να έχουμε να συζητάμε πάντα για το μαροκινό κάτι. Σαν κίνηση πάντως, έχει να κάνει και με αυτό που συζητάγαμε χθες, την όλη ανασφάλεια που υπάρχει γύρω από τη θέση του Φορ, σε συνδυασμό με τον Γκλέιτον, με τον Νταρέμ που φαίνεται πως θα ενσωματωθεί το ίδιο διάστημα με τον Ελκάμπη, και τον άξονα των προκριματικών με την θέληση του Γιάρεντσου, που αυτό ίσχυε τουλάχιστον μέχρι πριν λίγες μέρες, να συνεχίσει την Λιόν, να θεωρείται υπεραπαραίτητος ο Ελκάμπη, οπότε να έχει και μια βάση. Ακόμη και να τον βάλει βασικό μετά ο Μεντιλίμπαρ, θα είναι αρκετό το διάστημα που θα έχει ενσωματωθεί στην ομάδα.
1: Πόσο κομβικό έχει γίνει τώρα αυτό που λέμε η κατάσταση του LKB. Λέγαμε ότι ήταν κομβικό πέρσι. Πώς θα πάει στα play-off, αν θα είναι καλά ο LKB, αν θα συνέλθει. Τώρα είναι ακόμη πιο κομβικό, επειδή έχουν προκύψει αυτά που έχουν
5: γιατί
1: προκύψει.
5: Γιατί και τα προκυματικά και έχει όλα αυτά τα ζητήματα στο
1: με τα Ρέμι, με Γιάρεντσουκ, με το τραυματισμό του Κλέιτον.
5: Και όπως είπε και ο Διονύσης, θα αλλάξει η σύνθεση πολύ των επιθετικών. Οπότε, αν δεν έχει τον Ελκαμπή σε καλή κατάσταση,
1: ναι,
5: είναι ένα ζητούμενο αυτό.
1: Λοιπόν, τι θέλω τώρα. Πάμε λίγο στο Σπύρο να πούμε για το φιλικό που έχουμε σήμερα σε 7.30 για τον Ολυμπιακό και λίγο πώς πηγαίνει εκεί ο Ολυμπιακός σήμερα. Με παίκτες που είναι καλά ή δεν είναι. Μου είχες πει για κάποιους που προπονούνται με διαφορετικό ρυθμό μόνοι τους κλπ. Και τι γίνεται σήμερα από δοκιμές.
4: Σήμερα 7.30 ώρα, 6.30 τοπική. Θα αντιμετωπίσει στο προπονητικό του κέντρο Ολυμπιακός τη Φορτούνα Σιτάρτ. Νομίζω ότι θα δούμε ένα σχήμα, τουλάχιστον στην αρχή του μάτς, με τους βασικούς που έχουμε στο μυαλό μας, που θα πάνε λογικά και προς το παιχνίδι των προκριματικών. Δεν βλέπω πάνω από 2 με 3 καινούργιους να παίζουν μεταγραφές. Δηλαδή θα παίξει σίγουρα Μαφέως στο δεξί άκρο της άμυνας και λογικά και ο Φορτούνης πίσω από τον επιθετικό. Νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι θα είναι η περσινή ομάδα.
1: Ο Ζώτα Πάγκο, λες, δηλαδή, λογικά.
4: Δεν νομίζω. Σήμερα θα τον δούμε πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
4: Νομίζω σε μια θέση πίσω από τον επιθετικό, γιατί εκεί τον βλέπουμε και να παίζει και πολύ. Στα προπονητικά διπλά που έχουμε δει, παίζει μαζί με τον Μασούρα, Μασούρα στην κορυφή και αυτός από πίσω. Παίζουν κάποιες φορές και μαζί. Βλέπουμε και ένα σχήμα με 2 επιθετικούς. Χωρίς να είναι κανένας από τους 2, βέβαια, καθαρό εμοφόρ. Σήμερα νομίζω θα δούμε και τον Πόποβιτς, που είπαμε κάποια πράγματα χθες. Ο κύριος Διονύσης με κοροϊδεύε, εντάξει, με τα μάζεψε.
1: Ο κύριος Διονύσης είπε.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, ναι.
0: Έχει μάθει από το Λουτράκι από εκεί, γι' αυτό, ρε. Από εκεί κύριε Διονύση με λέγει, γι' αυτό.
4: Έτσι, έτσι, έτσι. Ξέρετε στο Λουτράκι το κύριο Διονύση πολύ.
1: Κύριε Σπυρό, να σου πω κάτι. Για Πόποβιτς, εντάξει, διαβάζω, μου είπες και χθες. Εντάξει, είπαμε, μην περιμένει κάποιος ότι θα είναι ο βασικός τροματοφύλακας του Ολυμπιακού, αν δεν υπάρχει Τζολάκης, θα είναι κάποιος άλλος, το αναφέραμε.
0: Αυτή η φωτογραφία πάντως εδώ, να ξέρεις που φαίνεται.
1: Ναι.
0: Η προηγούμενη φωτογραφία είναι άκρως εντυπωσιακή.
1: Τι, γιατί?
0: Είναι στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Είναι μια μεταβάρη που, αν τη δεις ολόκληρη τη φωτογραφία, πάθει σοκ.
1: Ναι.
0: Γιατί υποτίθεται ότι έχει πάει τραυματίας. Δηλαδή, ξέρεις, λέμε ότι έχει πάει από τραυματισμό και τα λοιπά. Και είναι μια φωτογραφία που έχει 2 βάρη στα χέρια και έχει σηκωθεί. Άμα το δεις από το έδαφος, ας το.
1: Ναι.
0: Η οποία μετά από αυτή εδώ είναι.
1: Okay, θα τη δούμε πάλι μόλις γυρίσουν.
4: Στην προπόνηση πάντως.
1: Εδώ, αυτό,
0: αυτή εδώ, αυτή εδώ.
4: Δεν ξέρω αν έχει φάει γκολ.
1: Ο Πόποβιτς.
4: Ναι, ναι.
1: Ρε, λες να είναι βασικός.
4: Δεν ξέρω αν έχει φάει γκολ στην προπόνηση. Νομίζω ότι θα εντυπωσιαστούμε παραπάνω από ό,τι περιμένουμε.
1: Μάλιστα.
5: Το που λένε του Τζάνι.
1: Ναι, λες και είναι ο Γιαννούτσος.
4: Αυτό ακριβώς.
5: Στηρίζω ο Τζάνι γιατί βλέπει.
1: Οκ. Ναι. Okay. Θα δούμε. Θα φανεί. Το άλλο που θέλω να πω.
4: Το κάνανε και χτες ένα.
1: Ναι, έλα, πες το.
4: Ένα ειδικό πρόγραμμα με τα πόδια. Πρέπει μάλλον να έχουν καταλάβει ότι θέλουν να τον δουλέψουν λίγο παραπάνω στα πόδια. Mm-hmm. Οπότε είχε μείνει στο τέλος και έκανε ένα ειδικό πρόγραμμα αυτός με πάσες μακρινές, κοντινές. Δούλεψε λίγο παραπάνω από το σε σχέση με τους υπόλοιπους τερματοφυλάκες.
1: Για πες μου κάτι, ρε αφεντικό, ποιον ξεχωρίζεις τώρα από εκεί, από την προετοιμασία, τώρα τις πρώτες μέρες αυτές που βρίσκεσαι εκεί. Τι έχεις δει, τώρα θα μου πεις είναι πολύ νωρίς, εντάξει, θα δούμε και τα φιλικά, αλλά μου λες για το Ροντινέ, για παράδειγμα, συνέχεια. Μου λες για τον Πόποβιτς. Τι άλλο βλέπεις εκεί? Ναι.
4: Ένα άλλο ωραίο που είδα ήταν ότι στα διπλά που έχει κάνει ο coach με τη Λίμπαρ, έχει βάλει μαζί και τον Τζικίνιο και τον Φορτούνι, που είναι δύο παίχτες και οι δύο ξέρουμε την ποιότητά τους. Και είχαν τρομερές συνεργασίες και νομίζω ότι μπορεί να είναι και ένα σχήμα που θα το δούμε. Δεν είναι απίθανο να δούμε τον Τζικίνιο λίγο πιο πίσω και τον Φορτούνι πιο μπροστά. Με ένα αμυντικό χαφ, δεν ξέρω ποιος θα είναι, ο Έσε, ο Σιπιόνι. Αλλά χρησιμοποιήθηκε πολύ και με τους βασικούς τις περισσότερες φορές.
5: Στα φτερά κάποιος.
4: Οπότε
5: στο...
4: και
5: στα φτερά ο Φορτούνι. Στα φτερά.
1: Αριστερά.
5: Στον άξονα τη γη, στα φτερά.
4: Στον άξονα παίξανε. Ήταν η τριάδα. Έλα. Με Σιπιόνι, Τσικίνιο και βγήκε ήλιο. Σιπιόνι, Τσικίνιο και Φορτούνι.
5: Βγήκε ήλιο, λέει, αδερφός μου.
4: Πίσω από τον Γιάρεμτσουκ.
1: Θέλω, επειδή τον Διονύση τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια όλοι μας, μετά την γκριμάτσα που έκανε προηγουμένως, μετά την είδηση που μας δίνει ο Σπύρος, να μας σχολιάσει τι ήθελε να πει.
0: Φίλε, περιμένω, έχω τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πράγματα σε επίσημα παιχνίδια.
1: Okay.
0: Γιατί έχει μπερδευτεί το μυαλό μου. Δηλαδή, αυτό με το Ζώτα, ενώ στην καρδιά του έχει παίξει τα άκρα τα περισσότερα παιχνίδια, ότι θα είναι ο δεύτερος στον Ολυμπιακό, σημαίνει ότι κάποιος θα μείνει έξω. Ο Τσικίνιο, που υποτίθεται ότι στο μυαλό του Μεντελίμπαρ είναι ο απαραίτητος, γιατί ξέρει να κάνει την πίεση καλύτερα από τον καθένα ψηλά στην αντίπαλη ομάδα. Φορτούνης, πιο πολύ στα άκρα τον βλέπω, παρά για τον άξονα, για να είμαι ειλικρινής, και στα πρώτα φιλικά νομίζω εκεί ήταν μάλωστε.
4: Δεν έχει ούτε στην προπόνηση πάντως μέχρι στιγμής.
1: Δεν τον έχει βάλει ακόμα.
0: Εντάξει, κοίτα μην το δεις στο φιλικό σε λίγο και βγαίνεις Δευτέρα εδώ και λες,
1: και λες άλλα.
0: Αγαπημένη μου Νάντια.
4: Και λέω, κύριε Διονύση, συγγνώμη.
0: Λοιπόν.
1: Τι κομμανέτσι. Μάλιστα. Ωραία. Εξήγησε την κρυμάτσα λοιπόν ο Βερβελές. Πάρα πολύ ωραία. Όλα στο φως. Κάτι άλλο, Σπύρο, που έχεις να τονίσεις από αυτά που γίνονται εκεί?
4: Όχι. Νομίζω ότι στο σημερινό φιλικό σίγουρα δεν θα είναι ο Μουζακίτς και ο Ρέτσος. Λογικά και αύριο. Περιμένουμε να δούμε σήμερα πιο δυνατό φιλικό αύριο με τον Άγιαξ. Να δούμε και αυτά που μας λέει και ο κύριος Διονύσης για τα σχήματα. Και... απλά εγώ το Φορτούνι δεν τον είδα ούτε στις ασκήσεις να παίζει είτε αριστερά είτε δεξιά.
5: Εντάξει, μωρέ, έχει παίξει αριστερά όμως, γι' αυτό.
1: Ναι,
5: έχει παίξει πολλές φορές.
4: Ναι, γενικά εννοείται, δεν διαφωνώ.
1: Ρεσπίρο, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Μεταφέρω...
5: Νωρίς είναι.
4: Βασίλη, με έστειλες να μεταφέρω τι βλέπω.
5: Ναι, καλά κάνεις, αγόρι μου. Καλά κάνεις.
1: Όχι, δεν τα λες όλα.
0: Του χρόνου πρώτα Θεό, αν πάνε όλα καλά και είμαστε όλοι εκεί πρώτα Θεό, όλα καλά να πάνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Θα κάνω μια εισήγηση να έχουμε ένα τραπέζι μεγάλο. Θα πάρετε ένα σουμπούτιο με τα παιχτάκια πάνω αυτά κτλ. Εντάξει. Βάλε και δύο από κάτω, δύο υποστηλώματα να μπαίνουν οι μερίδες με τα κεφτεδάκια που θα τρώμε κρυφά. Και θα φωνάζουμε 10 λεπτά το Σπύρο και λοιπούς νεαρότερους συναδέλφους για ανάλυση του περί αριστερά, του δεύτερου που έπαιξε στα χαφ. Και όλα τα σχετικά δωρεάν θα είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας με την εταιρεία.
1: Και μετά φάμε.
0: Εντάξει, απλά θα έχει. Ναι, και μετά θα τρώμε. Λιώσει θα είμαστε κι όλοι happy.
1: Τέλεια.
0: Για να είμαστε okay.
1: Εντάξει, εντάξει, δεν είναι πρωτοποριακό όμως. Το έχουν κάνει άλλοι πριν από εμάς.
0: Μάλλον. Αν κατά μια φύλαξη το Σπύρο είναι γιατί πάει πολύ ψάρι στη ζωή του εκεί που ήταν, γι' αυτό. Και λουτράκι πολύ ψάρι, οπότε κάτι θα βλέπει.
1: Έλα, Σπύρο.
4: Μα αφού όταν ο Φορτούνης δεν έχει παίξει την πλευρά, έπαιζε μαζί με τον Ζέλσον και με τον Ροντινέη στην 11άδα. Το διπλό τουλάχιστον.
1: Ναι. Οκ, θα τα δούμε. Να σου πω, πες μου τι ηλικία έχει, Σπύρο. Που μιλάς έτσι, κύριε Βερβελέ.
4: Τι ηλικία έχω?
1: Ναι.
4: 33.
1: Εντάξει, δεν είσαι μικρό.
0: Εντάξει, 49 είμαστε. Καλά λέει.
1: Δηλαδή, μπορεί να το λες, δηλαδή, Διονύση. Δεν είναι κακό, δηλαδή.
5: Σαν τον Ιησού.
4: Όχι, Διονύση τον λέω. Τώρα δε, έτσι βγήκε.
1: Νομίζω ότι είναι στην προπόνηση και βγήκε στον αγώνα τώρα, ναι. Λοιπόν, εντάξει.
4: Όχι, όχι. Δηλαδή, Διονύση του λέω. Έλα, Διονύση, τι κάνεις.
1: Τελευταίο.
0: Πάντως αυτό που λέει στο σοβαρό της υπόθεσης, αυτό που λέει για το Μουζακίτη είναι λίγο σοβαρό, έτσι.
1: Για πες.
0: Δηλαδή, το ότι κάνει προπονήσεις. Γιατί. Και ο Γκαρθία. Ο Γκαρθία έχει μπει στις προπονήσεις, Σπύρο, κάνει κανονικά.
4: Έχει μπει πάλι, ναι. Την πρώτη μέρα έκανε μέρος του προγράμματος, τις επόμενες έκανε κανονικά.
0: Εντάξει. Να δούμε τι φιλικά θα προλάβει ο καθένας. Το λέω γιατί εδώ. Πάει να μοντάρει ομάδα προκριματικών και στα χάφη είναι λίγο ταλαιπωρημένος. Έτσι, δηλαδή ο ΕΣΕ δείχνει σταθερή αξία ο ένας και η δεύτερη θέση παίζεται. Σου θυμίζω ότι την κουβέντα που κάναμε όταν τελείωσε το πρωτάθλημα, περί έλλειψη δημιουργίας από τον άξονα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, πολύ πιθανό. Γιατί, όπως φαίνεται από τη στόχευση του Ολυμπιακού των μεταγραφών και το πώς, έστω και αν επίσημα, μοιράστηκε αυτή η διάψευση για τον Στάνιτς τότε και το τι ο Ολυμπιακός θα ψάξει να κάνει με το οχτάρι, δίνεται εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει καλό χαφ, εξαιρετικό. Δηλαδή, θα το ψάξουμε στον Αύγουστο, όπως πηγαίνει το όλο θέμα. Οπότε δεν νομίζω να προλάβει και τα προβληματικά. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον. Ξέρω αν χάνει Μουζάκη τις προπονήσεις, νομίζω χάνει και πολλές από τις πιθανότητες του να είναι στο αρχικό σχήμα. Δηλαδή θα πάει μονόδρομος αν δηλαδή, okay, και ο Γκαρθία τις επόμενες μέρες. Το Έσεν Γκαρθία βλέπω πιθανότερο πάλι.
1: Το ίδιο βλέπω και εγώ και όλοι μας. Με Αλκμάρ ελεύθερη είσοδο, μόνο αυτό να πούμε και να σας αφήσω Σπύρο μετά.
4: Βεβαίως, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να μπουν οι φίλοι του Ολυμπιακού και όποιοι θέλουν να παρακολουθήσουν αυτό το φιλικό στο site, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους απλά και να βρεθούν στο φιλικό.
1: Τέλεια, σε ευχαριστώ. 33 ετών λέει, σε ηλικία Σταύρωσης λέει ένας φίλος. Σε ηλικία γάμου λέω εγώ, το ίδιο θα μου πει κάποιος άλλος είναι. Μπορεί.
5: Ακριβώς.
4: Τα λες μόνος σου, δεν χρειάζεται να απαντήσεις.
1: Γεια σου Σπύρο, σε ευχαριστώ αδερφέ μου. Καλή δουλειά.
5: Γεια σας,
4: γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, Διονύση, κάτι άλλο, κάποιο σχόλιο τελευταίο δικό σου για να σε αποδεσμεύσω και εσένα.
0: Όχι, εγώ τι αναλύσει που κάνει μου ήρθε σε μυαλό μια κουβέντα που μου έλεγε τώρα τι τελευταίε μέρε. Στα 40 λέει πρέπει να έχει παντρευτεί.
1: Ναι.
0: Στα 50 είναι να έχει χωρίσει. Στα 60 να μην έχει πεθάνει. Αυτό είναι ο στόχο μου.
1: Λέει, να μην έχει πεθάνει.
5: Έχεις πεθάνει.
0: Ναι. Αυτό λέω. Το σκεφτόμουν μετά, λέω δυνατό αυτό. Μίστη.
1: Ναι, έχει, ναι, προφανώ έχει φιλοσοφεί στη ζωή γενικότερα. Ωραία. Ευχαριστώ, Διονύση μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε.
5: Στα 50 να έχει χωρίσει. Γεια σα, Διονύση.
1: Ναι.
5: Στα 50 να έχει χωρίσει.
2: Πολλά λέει, πολλά λέει.
5: Εγώ τι θέλω, 2 χρόνια θέλω ακόμα.
2: Πολλά λέει.
5: Στα 50.
1: Ναι. Εντάξει, ναι. Δεν είπε κάτω τώρα.
5: Και μετά 60 να μην έχουμε αποδημήσει σκύλο.
1: Και νωρίτερα. Μέχρι να εκεί λέει να έχει. Τέλο πάντων. Απόψει είναι αυτέ. Όλα καλά.
5: Έχουμε στα επόμενα 3 χρόνια, εμεί οι δύο, μια ιερή αποστολή.
2: Ποια είναι αυτή.
1: Εσύ οι δύο.
5: 3-4 χρόνια, ναι.
1: Για πες.
5: Μου το υποσχεθεί θα έρθει.
1: Ναι.
5: Θα πάμε του Μόρλαντ.
2: Πάντε πάλι με την Τιμόρλαντ. Ρε φίλε, κλείσε εισιτήρια και φύγαμε. Δεν είναι κάτι να πας στην Τιμόρλαντ.
5: Τέλεια. Καλά, τέλη Ιουλίου δεν είναι κάτι για μας. Πάνω στην ντούλα του Σαββάτου και στα
2: Έλα, ρε παιδί. Εντάξει, τώρα σε φτιάξω διευθυντή σου, τι αν χώνε.
1: Πώ γιο έχει πάει.
2: Έχω πάει εδώ στην Ελλάδα. Όταν είχε γίνει.
1: Ναι.
2: Με κάτω στο ελληνικό, ναι.
1: Εγώ έχω μάθει πάντως ότι όταν το λες πολλές φορές, στο τέλος δεν γίνεται και όλο το σκέφτεται. Αυτό που λέει. Τάκ, πας, κλείνεις, φεύγεις.
2: Κλείσε εισιτήρια και φύγαμε.
1: Τελειώσαμε.
2: Ναι, μα αυτό που λέει και αυτό. Σωστό.
1: Ρε φίλε, πριν πάμε.
2: Όταν πήγα στην Disneyland, ναι, με τα παιδιά,
1: ναι,
2: σε ένα μεσημέρι τα έκλεισα τα εισιτήρια, Γουλή. Μπήκα, έκλεισα.
5: Και εκεί σε θέλω να μου πεις.
1: Ναι. Θέλω να ανοίξω εδώ ένα δωράκι το οποίο μου έστειλαν.
2: Ναι.
1: Επειδή ξέρεις, διάβασα λίγο την κάρτα νωρίτερα. Και είναι από τον Κώστα Κατσουράνη, φίλε.
2: Όντως.
1: Ένα mystery kit λέει. Ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Η Falcons Football Academy. Μπαϊκός σας Κατσουράνης. Μια limited edition jersey. Είναι μια φανέλα. Και έχει ένα νούμερο το οποίο φορούσα κάποτε εγώ. Πριν,
2: Miss Blue.
1: Πριν πάρω το 9 και το
2: 9. Φανέλα Miss Blue
1: εδώ
2: μεταξύ.
1: Είναι πολύ ωραίο, ναι. Και γράφει Μπακόπουλος. Κοίταξε εδώ τώρα. Falcons εννοείται.
5: Ποιο νούμερο.
1: Κοίταξε εδώ τι ωραίο που είναι. Το 11.
5: Το
1: 11 φορούσα ξεκίνησα και μετά πήρα το 9.
5: Το 11 ξεκίνησα.
1: Και Μπακόπουλος πίσω, ναι.
5: Έλα, ρε Μπακόπουλος.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ Κώστα Κατσουράνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, για τη σκέψη και για το δωράκι που μας έστειλες. Ήθελα να το δείξω γιατί εντάξει, μην περνάμε όλα, δεν είναι δεδομένα όλα, παιδιά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: 11, πάντα το αγαπημένο μου νούμερο και εκοβαφλέβα από το φόρο Γιολέτο. Στα καλά του τότε, εκοβαφλέβα.
1: Ναι.
5: Σε κύριο
1: λοιπόν, διαγωνισμό e-food, θέλετε να το δούμε μια.
5: Ελάτε.
1: Ωραία. Λοιπόν, και αυτό είναι ο διαγωνισμός που οδηγεί Βασίλη στο δεύτερο δώρο μας της Παρασκευής
5: 21
1: του μήνα. Follow 2 λογαριασμούς εδώ, e-food και αθλητικό. Like στο post και mention φίλοι στα σχόλια. Κλήρωση για να κερδίσετε ένα e-food pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Το giveaway μας από e-food για Ιούλιο αυτό, το τελευταίο μήνα τη σεζόν για εμάς, την τελευταία εβδομάδα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για να δείξουμε τον κύριο Χαστά και να μιλήσουμε μαζί του. Ωραία. Γεια σου, Δωρή μου.
5: Φίλε, αυτό που έκανα χθες.
6: Γεια σας, γεια σας.
5: Γεια σου, Θοδωρά. Είναι βαρέα και αθυγινά. 120 λεπτά κλουζ Δυνάμο Κιέβου. Και μετά διαδικασία πέναλτι. Είναι βαρέα και αθυγινά αυτό που
6: έκανα. Δεν θα μπει γκολ.
5: Έλα, εντάξει τώρα. Mm-hmm. Και Δυνάμο πάλι καλύτερη ομάδα, έτσι. Δηλαδή, είναι μαγική εικόνα το 0-0.
1: Αλλά παραλίγο.
6: Έκανε σκάουτινγκ όμως, ρε φίλε.
5: Έκανα σκάουτινγκ. Μπορεί να σου κάνω ανάλυση τώρα και σε Παρέγκο. Καλό Παρέγκο, αριστερό, εξτρέμ, πολύ καλό. Mm-hmm. Σε Δυνάμο.
1: Γκολ δεν έβαλε όμως και μπορούσε να γίνει.
5: Είχε πάλι δοκάρια, χαμένα τα
2: τέταρτη. Έχετε δει τι έχει γίνει σε ένα άλλο μάτς χθες.
1: Ποιο?
5: Ένα...
2: Παίζει μια ομάδα από τη Μάλτα.
5: Χαμπρούν.
2: Με μια ομάδα από τα νησιά Φερροέ.
5: Κάτι τέτοιο, ναι.
2: Είναι 1-1 το πρώτο μάτς.
5: Και 1-1 και το δεύτερο.
2: 1-1 το δεύτερο. 5 λεπτά καθυστερήσεις στο 92 το μάτς. 91-92. Τρέχει ο επιθετικός να προλάβει την μπάλα. Η μπάλα φαίνεται από το replay να έχει βγει από τη γραμμή. Out. Και τη γυρίζει. Έχει βγει ο τερματοφύλακας. Και τη γυρίζει προς τη μικρή περιοχή. Είναι... Δώσε ένα μεγάλο.
1: Ναι, δώσε ένα γενικό.
2: Τη γυρίζει λοιπόν την μπάλα.
1: Ναι.
0: Δώσε και μια μπάλα.
2: Εσύ είσαι ο ένας αμυντικός, εγώ είμαι ο άλλος.
1: Ναι.
2: Ο Γουλής προλαβαίνει την μπάλα και τη γυρίζει. Και εγώ είμαι ο ένας αμυντικός. Βλέπω ότι η μπάλα έχει βγει out.
1: Ναι.
2: Σταματάω.
1: Ναι.
2: Τι δίνω σε ένα, πιάστε με τα χέρια. Έτσι.
1: Ναι.
2: Και έτσι, έτσι, κάντε έτσι.
1: Ναι.
2: Και παίξε μαζί μου.
1: Ναι.
2: Παίξε σε μένα. Διαιτητής πέναλτι.
1: Που την έπιασε με τα χέρια επειδή
2: το έφαγε, αποκλείστηκε.
1: Δεν είχε.
2: Δεν είχε βγει μπάλα έξω.
1: Όχι, δεν είχε βάρ.
2: Όχι, δεν είχε βάρ.
5: Δεν έχει βάρ στα προκριματικά του conference.
1: Ομάδα Μάλτας με ομάδα νησιών Φερόε, λογικό. Ναι, και ειδικά
5: προκριματικά conference ποτέ βάρ.
1: Το έχει κάνει. Ποιο το έχει κάνει αυτό, ξέρει.
2: Να το έχει παίξει over εκεί πέρα.
1: Ποιο το έχει κάνει. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ντέρμπι. Ποιος το έχει κάνει, κύριε Χαστά? Ποιος αμυντικός στο Ολυμπιακό το έχει κάνει τότε?
5: Ποιος, Κουσουλάκης?
1: Όχι. Τρομερό τεστ σας βάζω τώρα. Όποιος ξέρει το chat, θα δίνα και δώρο τώρα.
2: Παλιά, παλιά.
5: Προδίνεις ηλικία τώρα.
1: Δεκαετία 80.
2: Α, δεν θυμάμαι.
0: 80, ρε φίλ, τι 80.
1: Το πιο δύσκολο χαρτάκι. Στα Πανίνη, το πιο δύσκολο.
5: Ποιον έψανε που δεν έβρισκε?
1: Χάρης Μπανιώτης.
5: Ο Μπανιώτης έχει κάνει το πράγμα.
1: Βεβαίως.
5: Πω.
1: Έχει πιάσει την μπάλα με το χέρι.
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακός με ΠΑΟΚ.
5: Ωραία.
1: Νομίζω, γιατί καλά κάνει και ρωτάει, γιατί έχει παίξει στις δύο ομάδες. Νομίζω είναι το Ολυμπιακού παίκτης τότε και παίζει απέναντι στον ΠΑΟΚ.
5: Και τέβιασε το χέρι.
1: Ναι. Αν με βοηθήσει κάποιος από το chat ή ο Γρηγόρης και το βρει αυτό ως γεγονός, ποιο μάτς ήταν κλπ, να το πούμε για επίσημα. Αλλά
2: το ένας θυμάμαι... το έγραψε, Μπανιώτης.
1: Το έγραψε, ναι, όντως.
2: Κι άλλος, Χάρης Μπανιώτης.
1: Να το.
2: Τώρα βέβαια το έχει πει και μπακ.
1: Εντάξει, όχι, αυτά τα μηνύματα είναι λίγο νωρίτερα. Άρα δεν το έχει προλάβει να τα ακούσω εμένα.
0: Είχε πάει πακέτο με Τάις Λίμπρεχτς, νομίζω, στον Ολυμπιακό. Επί...
1: Πιθανόν, ναι, με τον Ολλανδό, με τον Τάις Λίμπρεχτς.
5: 87-88, πότε ήταν αυτό?
1: Μπράβο, αυτή η χρονιά πρέπει να είναι. Ναι. Η χρονιά που το πήρε η ΑΕΛ.
5: Η ΑΕΛ, το 88.
1: Το 88. Με ρωτάει ο Ντατσόπουλος, πού τα έχεις δει όλα αυτά τα παιχνίδια, ρε?
2: Έλα, αυτό κυκλοφόρησε σήμερα.
1: Α, το είδε σαν ρηλάκι.
5: Okay. Το άλλο χτες ήταν τα παρέα.
2: Θα μπορούσα να το είχα δει βέβαια και Γιάννη, θα μπορούσα να το είχα δει και ολόκληρο.
5: Γιατί υπήρχε ενδιαφέρον.
1: Ναι,
5: τρομερό. Το άλλο ήταν, φιλέ. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Ρε παιδί μου, η Δυνάμο Κιέβο έχει μια φανέλα, έχει μια παρουσία, έχει μια ιστορία. Αυτό που είδα, που ήταν βέβαια καλύτερα και στα δύο μάτς, είναι μαγική εικόνα τα 2-0-0. Ένας ΠΑΟ καλός και συγκροτημένος την έχει.
0: Άρα να προσέχουμε εκεί αριστερά εμείς, ε.
5: Σε παρέγκω καλός παίχτης, αυτό θα τον πουλήσουν κάποια στιγμή.
1: Έχεις δει καθόλου από το μάτς χθες, έστω και στιγμιότυπα?
0: Είδα στιγμιότυπα, ναι.
1: Okay.
0: Εντάξει, είχε, η Δυνάμο είχε φάσεις, ρε παιδί μου, ήταν καλύτερη.
1: Ναι, εμείς το περιμέναμε θα είναι η Δυνάμο, αλλά δεν περιμέναμε τόσο δύσκολο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά βάσε ρητός, έγινε αυτό που περιμέναμε.
5: Ήταν σου λέω μαγική εικόνα, γιατί στο πρώτο μάτς έχει δοκάρει, δύο χαμένα τεντατέ, χτες δοκάρει.
1: Ναι.
5: Έχει βγάλει το τέρμα κάτι απίθανα, ήταν για να νικήσει και στα δύο μάτς.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί αυτή η Universitatea μας κούραζε.
1: Την είπε σωστά τη μέρα που
5: ήταν ωραία η έδρα της όμως, το είδες στο γήπεδο, ωραίο.
0: Τη μέρα του αποχωρισμού.
5: Πορτοκαλό τέτοιο, ωραίο γήπεδο, πολύ καλό, καλή έδρα.
2: Πορτοκαλό τέτοιο.
0: Δεν θα έπαιζε εκεί όμως.
5: Στα πορτοκαλό αυτά.
1: Οράνια χρώματα, μάλιστα.
5: Δεν θα παίζανε εκεί, έχεις δίκιο Θοδωρή, ναι. Και τώρα θα παίξουν στο Λιούμπιν. Στην Πολωνία θα παίξει ο ΠΑΟΚ, 23 του μήνα.
0: Ναι, Πολωνία. Πολωνία, ναι.
1: Πάει εκεί αυτός.
0: Και από ό,τι διαβάζω, δεν θα κουνηθεί η Δυναμό Κιέβο από εκεί που βρίσκεται.
2: Ναι. Κάτσε μισό λεπτό, ρε φίλε.
0: Θα είναι εκεί μέχρι το...
2: Πότε παίζετε?
5: Την Πέμπτη, παίζει και ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν μου έχει στείλει τίποτα, ε. Ο Γουλής κύριος μου τα στείλει όλα.
1: Εχθές πέρασε.
2: Εχθές πέρασε, σήμερα μου στείλει ο Γουλής.
1: Ναι.
5: Δεν ήξερε.
1: Είδες πώς κάνω
2: expose. Τι δεν ήξερε.
1: Πώς τον έκανα expose.
5: Εντάξει, σου λέει θα τα οργανώσει, ρε παιδί μου.
2: Τι θα οργανώσει, θα τρέχω τελευταία στιγμή για το Χαστά.
0: 12 η ώρα, ρε φίλε, βγήκε το ζευγάρι.
2: Σήμερα το πρωί μου έστειλε ο Γουλής που θέλει να του κλείσω.
1: Ξυστή.
2: Είναι ήδη κλεισμένος.
1: Πρέπει να είμαστε λιγάκι διαφορετικά απέναντι στον Χαστά. Είναι σαλονικιός. Είναι χαλαρός. Είναι χαλαρός.
2: Τι να πετύχω, σωστή πόλη.
5: Ήταν ωραία καραμούζα αυτή.
1: Αυτό είπε. Αυτό είπε. Βασίλη μου, συγγνώμη, τώρα είχα πάρει νωρίτερα το μέρος του. Θα τον τελείωνα σήμερα. Θα τον άφηνα εδώ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Ή στην Αθήνα τον έφερα ακόμα καλύτερα και θα έστελνα τον κύριο Τόπα.
2: Σωστό.
1: Αν γυρίσει από
0: Σικελίου. Να πετάω, ρε.
5: Σκληρός.
2: Κάναμε ένα λάθος, κύριε.
0: Αθήνα να πετάω και πηγαίνω και σε άλλα αεροδρόμια.
2: Κάναμε ένα λάθος, προχώρα.
1: Στην Ολλανδία πήγες προχθές. Πήγες. Όλα πήγαν καλά. Πήγαν.
0: Όλα, όλα.
1: Πώς το λέγαμε μικρή.
2: Τελειώσαμε.
1: Μόκοτο τώρα.
2: Τελειώσατε, κύριοι. Τελειώσαν αυτά που έλεγε και ο Πρωθυπουργός.
6: Την άλλη φορά στη Βουλγαρία που πήγα να μείνω σε παγκάκι.
2: Έπρεπε.
6: Ήμουν έτοιμος ένα κλικ. Ήθελα.
2: Έπρεπε, σου άξιζε.
6: Ναι, έτσι
5: συμβαίνει. Βουλγαρία, ναι, το θυμάμαι αυτό. Εν τω μεταξύ, άσχετο τώρα που είδα και το chat. Πάω και εναντίον και Τζιόρα, έτσι.
1: Τι.
5: Τώρα, σε αυτό το γύρο.
6: Σωστό.
1: Ναι, σωστό. Ναι.
5: Ο οποίος έχει γίνει αλλαγή χτες.
6: Ο οποίος παίζει δεξιμπάκ, έτσι.
5: Δεξιμπάκ τον είχε και έχει μπει αλλαγή στη θέση του στην παράταση. Mm-hmm. Ο Βιβτσαρέγκο που πήγε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός πριν 1,5 χρόνο. Ο Ουκρανός της Δυνάμω. Και ήταν ο Κεντζιόρα βασικός και τώρα θα υποδεχτεί την πρώην ομάδα του.
1: Ήθελε την άλλη πάντως, έτσι. Πάνω και στον Πάοκ θα θέλαν την άλλη, φαντάζομαι. Δύσκολη κλήρωση, δεν είναι εύκολη, θέλω να πω.
6: Εντάξει, ναι, θεωρητικά ναι. Mm. Όπως και να το κάνεις, είναι για δεύτερο γύρο, δεύτερο προκριματικό γύρο, θα ήταν μια δύσκολη ομάδα. Είναι η Δυναμό Κιέβου που είναι πιο δύσκολη από τη Ρουμάνικη. Εντάξει, και γενικώς, επειδή βγήκαν και κάποιοι πιθανοί αντίπαλοι, εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο του Europa, γιατί στο conference, εφόσον αποκλειστεί, είναι πολύ περισσότεροι πιθανοί αντίπαλοι. Στο Europa, αν προκριθεί από την Δυνάμο Κιέβου, έχει πάλι ομάδες τύπου Anderlecht, Sturm Graz, Fenerbahce, Πάφος, Χάιντουκ Σπλιτ. Δηλαδή, έχει ομάδες καλές ως πιθανούς αντιπάλους ο ΠΑΟΚ και στον επόμενο γύρο.
1: Κάποιο σχόλιο για τη χθεσινή κλήρωση του ΠΑΟΚ.
6: Γινόμαστε ισχυροί και έχουμε τέτοιο θέμα.
5: Το έχει δίκιο τώρα. Και ο ΠΑΟΚ κουβαλάει βαθμούς, είναι ισχυρός στην Ευρώπη. Ναι. Παναθηναϊκός τώρα κατάφερε και πήρε πότι ισχυρού με τους βαθμούς. Βάζει την αιτία. Ο ΠΑΟΚ που είναι 54.000. Πώς κατάφερε και έχει τέτοιους αντιπάλους απέναντί του.
1: Ναι, ωραία το πες. Θέλω να μου πεις, γιατί σε διάκοψα πριν για την κλήρωση τη χθεσινή βραδινή του πρωταθλήματος. Μια κουβέντα.
6: Τι σχόλιο να κάνω. Εντάξει, έχει δύσκολο ξεκίνημα ο ΠΑΟΚ μέχρι τη διακοπή. Εντάξει, το μόνο καλό είναι ότι ξεκινάει εντός έδρας, το οποίο το ξέραμε βεβαίως. Mm-hmm. Αλλά είναι σημαντικό σε μια κατάσταση που μιας νέας ομάδας με ένα νέο προπονητή και με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια να υπάρχουν πριν και μετά την πρώτη αγωνιστική. Mm-hmm. Γενικώς, όλοι παίζουν με όλους. Όλοι θα παίξουν με όλους. Αυτό δεν λένε όλοι.
1: Σωστά. Εντάξει. Όταν θα παίξεις όμως το ξέρεις καλά και το βίωσες και πέρσι με συνεχόμενα μάτς και με ευρωπαϊκά ενδιάμεσα κλπ. Και καμιά τραυματισμό αν προκύψει, εκεί αλλάζει τα δεδομένα. Δεν είναι μόνο ότι όλοι με όλους, είναι και πότε παίζεις.
6: Καλά, εντάξει. Δεν μπορώ να κάνουμε τώρα να το κοιτάξουμε τόσο πολύ το πρόγραμμα βαθιά, να δούμε τι θα γίνεται αρχές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.
1: Το λες καλά. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Η λίστα είναι αυτή που καίει και ποια είναι τα δεδομένα εκεί.
6: Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι καίει ιδιαίτερα, γιατί και οι ξένοι και οι Έλληνες είναι ψηλό στάνταρ του ΠΑΟΚ τη δεδομένη στιγμή. Ειδικά οι ξένοι, να καταλάβεις, είναι 18, αλλά στην ουσία 14-15 από τους 17 που μπορεί να δηλώσει ο ΠΑΟΚ. Και το λέω γιατί υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Δηλαδή είναι ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ αυτοί, οι οποίοι δεν έχει κανένα νόημα να δηλωθούν τώρα, εφόσον μπορεί να αλλάξουν και να δηλωθούν εντελώς καινούργοι στον επόμενο γύρο. Οπότε ξαναλέω ότι και οι καινούργοι θα μπουν άνετα, και ο Άλλη και ο Σανταμαρία, φυσικά ο Λουστόντο, και από το ελληνικό κομμάτι, δηλαδή αυτούς που τους 8 που πρέπει να είναι Έλληνες και για την λίστα Α και για την λίστα Β, ο ΠΑΟΚ είναι στην προνομιούχο θέση να έχει τόσο πολλούς Έλληνες στη διάθεσή του που να μην έχει κανένα πρόβλημα σε αυτό το θέμα.
1: Γρηγόρη, περίμενε λίγο, Θοδωρή.
6: Στείλε
1: μου όταν μπορέσεις να δούμε full screen, παρακαλώ, το θέμα του site του Αθλέτικο για τον Τζολάκη και τη δήλωση του προπονητή της Χάλ. Σε ευχαριστώ. Η Χάλ έκλεισε τον Τζολάκη, τι είπε ο προπονητής της αγγλικής ομάδας και τι απομένει για την ανακοίνωση. Έκανε δηλώσεις για όσους δεν έχουν δει.
5: Ναι, έχει κατά 95% κλεισμένη μεταγραφή. Τον περιμένω την επόμενη εβδομάδα.
1: 95% λέει.
5: Ναι, ναι.
1: Άρα λογικά
5: τον περιμένει εκεί.
1: Είναι στο σημείο.
5: Και να πάρει και Πελίστρη και να γίνει.
1: Η Χάλ.
5: Υπάρχει και βίντεο από την δήλωση του προπονητή της Χάλ στο BBC. Mm-hmm.
2: ότι περιμένει τον παίκτη για τα ιατρικά και τις υπογραφές.
5: Μάλιστα. Ωραίο.
1: Είναι μια μετακίνηση, πάντως μια μεταγραφή, την οποία θα δούμε πού θα καταλήξει τελικά όσον αφορά το χρηματικό, που θα καρποθεί ο Ολυμπιακός. Ο Τζολέξ, από ό,τι φαίνεται και φαινόταν, η πρόθεση του είναι αυτή, να κάνει το επόμενο βήμα άμεσα, φέτος δηλαδή, και όχι να περιμένει άλλο. Έπαιξε άλλωστε το Champions League πέρσι. Οπότε ίσως πιστεύει ότι έχει έρθει η ώρα.
5: Φεύγει χωρίς αποθυμένα, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Δεν έχει κάτι αποθυμένο.
7: Τι αποθυμένο?
5: Το παιδί πήρε το κόβερα, δηλαδή.

0: γρήγορα θα γίνει. 95% είπε ο προπονητής. Αυτός έχει και μια ενημέρωση.
1: Βλέπω να δικαιώνεται ο Τζάνης, βασικός Πόποβιτς.
0: Για
1: το που λένε του Τζάνη.
0: Για το ξεκίνημα, λες, ναι.
2: Και θα πάει μετά και θα πιάσει ένα πέναλτι, θα δείξει το Τζάνη στην κάμερα του. Έτσι, μόνο εσύ με πίστεψε.
1: Πολύ ενδιαφέρον το ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός στο τέρμα. Εγώ επιμένω ότι ο Μανδάς είναι μία από τις περιπτώσεις που δεν πρέπει να την κλείνουμε. Επιμένω.
2: Βέβαια, και Έλληνας είναι.
1: Δεν πρέπει να την κλείνουμε για τον Ολυμπιακό την περίπτωση του Μανδά.
0: Το λες και από την πλευρά, περίμενε τώρα, γιατί τον είδες εσύ και σε ξέρω καλά.
1: Όταν το λες... λέω ότι έχω και πληροφορίες. Ότι είναι ένα παιδί που ο Ολυμπιακός το έχει ψηλά. Το έχουν σε εκτίμηση.
0: Και η πλευρά του παίκτη όμως θα ήθελε τέτοιο πράγμα.
1: Η πλευρά του παίκτη σίγουρα θα συζητούσε με οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα.
2: Ναι. Ναι. Γιατί ιδανισμό με οψιόν από την πόλη μου θα τη στιγμή που δεν παίζει, γιατί ρε παιδιά. Σε πρώτη φάση μια χαρά ικανοποιεί του πάντε. Μια ιδανισμό με οψιόν. Mm-hmm. Μια χαρά. Έλληνα είναι. Okay. Χρήσιμο για τη λίστα, όχι του club grown, για του home grown γενικά. Mm-hmm. Για χαρά θα είναι.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε για τη λίστα με τον Θοδωρή και τον Διέλυψα.
3: Και μια και πιάσαμε του Έλληνε στην Αγγλία, ο Τζίμα ξαναπάτησε γήπεδο μετά το.
2: Α,
3: σήμερα
2: ωραία,
3: είναι σημερινή είδηση.
2: Μπράβο, ρε φίλε.
3: Ναι, το δημοσίευσε η ομάδα του μετά τι 3 Δεκεμβρίου, νομίζω ήταν που είχε πάθει τη χοντρή ζημιά το χιαστό. Πήγαινε καλά, ξαναπάτησε γήπεδο. Μετράει αντίστροφα κι αυτός για να.
2: Άντε, περαστικά το παιδί, μπράβο.
3: Παίξει στην Premier League.
2: Δεν είναι και παιχτάρα.
0: Λοιπόν, Χατζηδιάκος εδώ θα περάσει από ιατρικά, το λέω καλά.
3: Ναι, και το βίντεο του έτοιμο είναι από χθες το βράδυ. Νομίζω είναι θέμα χρόνου, απλά ωρών, για το πότε μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθεί και επίσημα ο διεθνής στόπερ, ο οποίος φυσικά θα δηλωθεί και στη λίστα που συζητούσαμε πριν για την UEFA. Προς το παρόν σταματάει εκεί το μεταγραφικό μίνι κρεσέντο του ΠΑΟΚ τις τελευταίες ημέρες. Δεν φαίνεται κάτι πολύ, πολύ κοντινό για να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε κάποια άλλη μεταγραφή. Βέβαια τα κενά του παραμένουν δεδομένα και ανοιχτά. Απλά θα μετακυληθεί όλη η διαδικασία από την επόμενη εβδομάδα και να δούμε αν θα προλάβει να δηλωθεί στις δύο προσαφαιρέσεις που έχει δικαίωμα η ομάδα την Τετάρτη αργά το βράδυ πριν το πρώτο παιχνίδι, όχι για να παίξει βεβαίως στο πρώτο παιχνίδι, αλλά μήπως χρειαστεί στη ρεβάνς. Όλα αυτά είναι θεωρητικά. Από εβδομάδα επίσης, από Δευτέρα λογικά, θα βγουν και τα διαρκείας της ΠΑΕ-ΠΑΟΚ. Επίσης θα παρουσιαστεί και η καινούργια φανέλα, η βασική φανέλα με τη ρίγα, την ασπρόμαυρη, και εκεί ετοιμάζεται σχετικό βίντεο και αυτό θα είναι έτοιμο να παρουσιαστεί από εβδομάδα. Οι αγώνες με τη Δυναμό Κιέβου ορίστηκαν για 8 η ώρα την προσεχή Πέμπτη, 8 η ώρα Ελλάδας στην Πολωνία, όπως είπαμε, θα γίνει το παιχνίδι. Και 9 παρατέταρτο στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα.
2: Ο Παναθηναϊκός παίζει 9 Ελλάδος, και ρεβάν στο ΆΚΑ 9.30.
0: Οπότε 8 και 9 τα δύο μάτς.
2: Μίχρονη διαφορά θα
0: μάθει.
1: Ναι, ο Μανδάς δεν ανήκει στην Bournemouth. Δανεικός είχε πάει και γύρισε.
2: Δεν τον έχει αγοράσει η Bournemouth.
1: Όχι, είχε βάλει μια ρήτρα, αλλά νομίζω δεν
2: τον αγόρασε η Bournemouth εν τέλει.
1: Δεν είμαι και. Τώρα το ψάχνω, δεν έχω δει κάπου.
2: Το και εγώ είχα εξυπηρετήσει ότι είναι στην Bournemouth το παιδί τώρα.
1: Όχι.
2: Άμα είναι ανήκει στη Λάτσιο, ακόμα πιο.
0: Θέλω να κάνω μια ερώτηση ακόμα στο Θοδωρή να προλάβω. Και όταν έχουμε και τον Αλέξη Αβόπουλο, τον φέρνουμε στην παρέα μας, θα κλείσουμε με κάτι που δεν κλείνουμε κάθε φορά. Είναι Παρασκευή σήμερα και θα ήθελα να δούμε κάτι διαφορετικό, αλλά αφού ολοκληρώσουμε με τους δύο φίλους πρώτα απ' όλα και
1: να πω κάτι για το Θοδωρή.
0: Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που ο ΠΑΟΚ μέσα σε 6 μήνες έχει πάρει δύο βασικούς παίκτες της Εθνικής Ελλάδος. Το Ζαφίρι και το Χατζηδιάκο. Και παλεύει να πάρει και τρίτο.
3: Και αν πάρει και το Γιαννούλη, τρεις.
1: Παλεύει να πάρει και τρίτο.
0: Και μου δίνεις άρεστη assist, γιατί έχω το τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει για την Augsburg μια καταληκτική ημερομηνία που ο ΠΑΟΚ περιμένει εξέλιξη στο θέμα αυτό? Είναι τώρα κοντά ή όχι? Το ρωτούν και στο chat αυτό.
3: Αν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία.
0: Ναι.
3: Όχι.
0: Όχι. Οκ. Okay. Εντάξει. Γιατί ρωτούν και λένε αν ο ΠΑΟΚ θα περιμένει επαόριστον ή όχι κλπ. Στην προσφορά που έχει κάνει. Για λέγε.
3: Καλά, δεν τρελαίνεται ο ΠΑΟΚ για να τον πάρει σήμερα το Γιαννούλη. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Έχει αριστερά μπακ, μπόλικα. Mm-hmm. Ο Γιαννούλης δεν είναι επειδή έχει κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Είναι η αναβάθμιση σου.
3: Ναι, είναι η αναβάθμιση αυτό.
0: Ωραία.
3: Και επίσης αυτό που έλεγε ο Βασίλης, ο ΠΑΟΚ έχει το,

0: Και το εξής φοβερό, πέραν αυτού που είπε, ότι έχει τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι Έλληνες, αλλά δεν λογίζονται ως Έλληνες.
1: Αυτό ναι, που το πας.
0: Στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχει
1: Χατζηδιάκος,
0: και το
1: Ζαφίρης.
0: Ζαφίρι και το Χατζηδιάκο και ο Σαρίς, ο οποίος βέβαια τραυματίστηκε σοβαρά το παιδί, αλλά και αυτός επίσης είναι trained στην Ιταλία. Δεν λογίζεται ως
1: Δεν έχει
0: Έλληνα.
1: πιάσει τα 3 έτη που
0: Είναι και
1: χρειάζεται
0: αυτό.
1: ναι. για να είναι homegrown.
2: Αλέξη,
0: Όχι, όχι, όχι.
2: πάμε
0: Ναι.
2: σε σένα.
3: Έλα, Βασίλη.
2: Τι έχουμε να πούμε σήμερα για τον Άρη, για εξελίξεις σε θέματα
1: Γιατρέ, είσαι σε τρομερή κατάσταση αυτές τις μέρες. Βλέπω και στα δικά μας τα inside, τα chat. Είσαι πολύ ενεργός, είσαι φοβερός γιατρέ.
3: Τι έκανα, αφού δεν έχω να ασχοληθώ με κανένα μεταγραφέ, πολύ μόνο τα υπόλοιπα.
1: Αγόρι μου.
2: Εντάξει, Δευτέρα είναι οι φανέλες που παρουσιάζονται. Ας πούμε, ας πιαστούμε από εκεί και μετά να πάμε σε ποιος θα τις φοράει.
3: Εντάξει, okay. Κοιτάξτε τώρα, ποιος θα τις φοράει, γιατί καλά τα λέμε και κάνουμε και λίγη πλάκα, αλλά ο Γρηγορίου από τη δική του την πλευρά μόνο πλάκα δεν κάνει και αρχίζει και αισθάνεται λίγο περίεργα, γιατί ναι, μεν ο άνθρωπος προσπαθεί με ένα γκρουπ 16-17 πεσούμενων, που λέει και ο Γουλής αυτή τη στιγμή, που έμειναν από τον περσινό κορμό και γίνεται και μια πολύ καλή δουλειά αυτή τη στιγμή με τους παίκτες. Και είναι και σημαντικό, γιατί είναι ένας περσινός κορμός που ξέρει πλέον και τον προπονητή, του ξέρουν, τους ξέρει. Και στο μέτρο του δυνατού γίνεται μια όσο πιο δυνατό καλή δουλειά. Αλλά δεν φτάνει αυτό, διότι αυτή τη στιγμή ο Άρης φεύγει την Τρίτη για να πάει στην Ιταλία και πιθανότατα, έτσι όπως όλα δείχνουν, θα πάει δίχως να έχει εναλλακτικές στο στόπερ, δίχως να έχει ένα κανονικό αριστερό μπακ, δίχως να έχει μια εναλλακτική στο δεξιάκρο της άμυνας και έναν ακόμη, θα έλεγα εγώ, winger απέναντι από τον Γκάρε. Αυτές για μένα είναι οι μεταγραφικές προτεραιότητες, οι βασικές ανάγκες του Άρη, για να μπορεί και ο προπονητής τη δουλειά που κάνει να την κάνει λίγο πιο εύκολα. Διότι ναι, μεν ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις φέτος, κρίμα, εντάξει, δυστυχώς που δεν έχει, αλλά σε ένα μήνα από σήμερα θα παίξει κύπελλο. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Είναι ένας από τους στόχους που αυτή τη στιγμή δεν έχει Ευρώπη, είσαι υποχρεωμένος να τον κυνηγήσεις όσον αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή, ο προπονητής του δεν μπορεί να δοκιμάζει πράγματα, να δουλεύει όσο ακριβώς θέλει, κάποιους σχηματισμούς, κάτι που έχει στο μυαλό του, δίχως την άμυνά του συμπληρωμένη αυτή τη στιγμή και λειψή. Εντάξει, είναι πρόβλημα. Και πότε θα έρθουν, σε τι κατάσταση θα είναι, γιατί θα προέρχονται από αποχή, θα είναι από ομάδα. Είναι ζήτημα δηλαδή αυτό. Το πότε θα έρθουν, ποιοι θα έρθουν και σε τι κατάσταση θα είναι, γιατί ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, τουλάχιστον για αυτές τις 2-3 κινήσεις. Γιατί για τις άλλες, σας έχω πει πολλές φορές ότι ο Άρης δεν βιάζεται αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να βιαστεί για οτιδήποτε άλλο θελήσει να συμπληρώσει στο ρόστερ του τον Αύγουστο. Βέβαια, ο Άρης, για να το τεκμηριώσω κιόλας, και ειδικά ο κύριος Καρυπίδης που έκλειψε την παράσταση πάλι με τις ενδυματολογικές του επιλογές.
2: Το σχολιάσαμε.
0: Κουκλάκι.
3: Ναι.
1: Κουκλάκι.
3: Έχει έρθει και με χειρότερα στο Βικελίτσο. Κυνηγάει πάντοτε επιλογές, παιδιά, ίσως και πάνω από το πάνω ράφι που λέμε, και ίσως και πολύ δύσκολες για τα δικά του κυβικά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Παίκτες δηλαδή με βιογραφικά, με παραστάσεις, από καλά πρωταθλήματα, από καλές ομάδες, και αυτοί οι ποδοσφαιριστές Ιούλιο μήνα, νομίζω, παιδιά, είναι δύσκολο να έρθουν με κλειστά μάτια στον Άρη. Ναι. Και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Άρης και νομίζω ότι δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη κάποια από αυτές τις κινήσεις.
2: Okay.
3: Έχουν έρθει στα αυτιά μου 3-4 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, ναι, που στο άκουσμα μόνο. Δηλαδή, λες,
2: θα μας πεις.
3: Δεν έχει νόημα, γιατί νομίζω δεν θα πάρει κανέναν από αυτούς.
2: Θα σου πω και εγώ ονόματα, μα είναι έτσι.
1: Ποιο killer δεν γίνεται. Ποιο killer από τον γιατρό δεν γίνεται.
2: Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Κατανοητό.
3: Έχει, δηλαδή, ο ένας ειδικά, άμα σας το πω,
2: Επέστω.
3: Δεν είναι αυτός, Βασίλη, που ξέρεις εσύ, ένας άλλος. Θα το πω όταν τελειώσει η ιστορία, γιατί θα έχει ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έρθει αυτό το παίξει τον Άρη.
2: Μάλιστα. Για να είσαι ο κατηγορηματικό, σε πιστεύω, φίλε, όπως εμπιστεύομαι σε όλα τα θέματα του Άρη. Λοιπόν, κάτι άλλο φοβερό να σας αποδεσμήσω και τους δύο. Θέλω να προχωρήσω την εκπομπή, γιατί έχω ένα κλείσιμο ωραίο σήμερα.
0: Έχω ένα πινελάκι. Έστω. Θέλω ένα λεπτό πινελακίου.
2: Ναι, 40 δεύτερα έχεις. Ναι.
0: 40, λοιπόν. Ναι. Γιατί έφερα και 2-3 ώρες μέχρι να το κάνω το θέμα. Υπάρχει, ναι, ένα φοβερό θέμα στο Ατλέτικο.
2: Ναι.
0: Έτυχε να το κάνω εγώ. Μια φοβερή ιστορία. Ναι,
1: είναι όντως.
0: Λοιπόν, ο Αλέσιο Λύση, λοιπόν, ήταν συμμαθητής με τον Σκαλόνι στην τάξη του 2017 για το UEFA πρώτο δίπλωμα με καθηγητή τον De La Fuente. Ήταν και οι τρεις, ο ένας δάσκαλος, οι δύο μαθητές και έχει επαφή ακόμα και με το Σκαλόνι. Ρε φίλε.
2: Σε διαβάζουμε ακόμα.
0: Τι αντανακλαστικά είναι αυτά.
2: Έτσι, εντάξει, πώς βγες πάνω. Ναι. Τα ελέγχει όλα.
1: Μάθε λοιπόν και ποιον θα υποστηρίζει την Κυριακή. Ναι, σωστό.
0: Κοίταξε, κλείνω το άρθρο λέγοντας ότι έχει έτοιμα δύο μηνύματα. Το ένα συγχαρητήριο και το άλλο στήριξης. Απλά δεν ξέρει πού θα.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
2: Καλό, θα αλλάξει το όνομα μόνο. Ευχαριστώ, φίλε. Ευχαριστώ και εσένα, Αλέξη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά,
3: καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά, λοιπόν. Πάμε break γρήγορα για το Action 24 μόνο. Παραμένουμε YouTube Αθλέτικο. Σε λίγο έχουμε καλεσμένο για το κλείσιμο μας.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λέγαμε λοιπόν ότι με τον Γιώργο Λάγιο εγώ θα νιώθα μια ανασφάλεια σε μια πιθανή πρόσκληση στην εκπομπή και όλοι να πηγαίναμε μαζί πάλι. Όταν είναι live δε, Γιώργο μου, νομίζω πως η ανασφάλεια πολλαπλασιάζεται. Όχι η δική σου, της καλεσμένης σου, που είναι σήμερα η...
1: Η φίλη μου, Αγγελική Λιάδη, η οποία εκτός από τραγουδίστρια είναι μια φοβερή, πανέξυπνη, πανέμορφη γυναίκα. Στο πανέμορφη μείνατε εσείς, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Όχι, το λέω. Το πανέξυπνο.
1: Έχει τον πιο πρόστιχο τίτλο που έχω δει. Το back to back δεν έχω δει πιο πρόστιχο τίτλο εκπομπή. Δεν ξέρω ποιο είναι διάλεξη. Χαρακτήρια.
2: Ό,τι και να είχαμε πρόστιχο θα το βρει.
0: Δεν σκεφτόμασταν έτσι.
1: Δεν έχω δει.
0: Επίσης το back το δεύτερο είναι από τον Πακόπουλο. Οπότε
1: μην ναι, ναι, ναι, και εσύ είσαι πρόστιχο, αλλά τέλος πάντων.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο. Κάθε φορά που έρχεσαι εδώ μου κάνει την καρδιά περιβόλη.
1: Καλό
0: να ξεμπλέξω 10 μέρες μετά. Λέγε, Γιώργο.
1: Οι γυναίκες θέλουν. Όχι, δεν θέλουν, δεν μπορώ να το πω. Πω, πω, με κοιτάνε.
0: Θα το πεις 9.30 το βράδυ.
1: Θα ήθελα ένας άντρας να είναι γλυκούλης, τρυφερός και τέτοια. Μάλιστα. Αλλά προτιμούν τους πρόστιχους. Οπότε έχεις ένα προτέρημα.
0: Άρα κερδίζω το γουλί, λες.
1: Προφανώς, ρε φίλε. Συγχαρητήρια.
0: Μάλιστα. Σήμερα.
2: Τι κύριε φυλακίτε στο ματίνο.
0: Θα πας πολύ δυνατά, δηλαδή θα εκπλαγούμε με πράγματα που θα ακούσουμε. Δεν έχουμε ακούσει πολλά στις εκπομπές.
1: Κοίτα, οι δικοί σου τηλεθεατές είναι πολύ ψημένοι, δεν θα μασίσουν.
0: Okay.
1: Θα προσπαθήσω όμως να σηκώσω τον πύχη και να πω πράγματα τα οποία απαγορεύονται να τα πω. Και μάλλον θα είναι και τελευταία μου live εκπομπή. Οπότε θα είναι ωραία. Όποιος μπει σήμερα.
0: 9.30 στο YouTube του Flash DR, η πρώτη και τελευταία live εκπομπή του Γιώργου Λάγιου με την πολύ πολύ καλή καλεσμένη και φίλη σου, λες,
1: Όχι, δεν είναι φίλη μου, εντάξει, μου λέτε. Αλληλοακολουθιόμαστε και ανταλλάζουμε ωραία μηνύματα θαυμασμού. Δεν είναι φίλη μου.
0: Ωραία. Ανυπομονούμε να ακούσουμε λοιπόν. Κύριε, κάποια ερώτηση στον κύριο Λάγιο.
2: Όχι, όχι, έχω καλυφθεί. Πρέπει να γίνει μια κοινή εκπομπή. Η επόμενη πρόταση είναι αυτή. Μια κοινή
0: συμφωνώ.
2: Εκπομπή. Να είναι ήσυχος μόνο, γιατί εμείς έχουμε φλερτάρει πάρα πολλές φορές με το να είναι η τελευταία live μας εκπομπή.
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Να είσαι ήσυχος.
0: Προς στιγμή με άγχωσε με το φλερτάρι, γιατί νόμιζα θα αναφερθεί σε πρόσωπα, αλλά εντάξει, προχωράμε.
2: Όχι, αυτό θα κρατάμε για μας.
3: Γι' αυτό που κάνει την εκπομπή μας.
1: Όποιο λέει αλήθειε, φλερτάρει να τον κόψουν. Αυτό έχω καταλάβει.
2: Συμφωνώ.
1: Συμφωνώ. Τα φιλτράρουμε και μετά πάμε και τα λέμε όπω θα έπρεπε να τα πούμε.
0: Με τα μεσονύχτια, λες,
3: Όλοι μαζί, με τα μεσονύχτια.
2: Με το Λάγιο και την παρέα του.
3: Ναι.
0: Και όποιος αντέξει.
3: Τι έχει να γίνει, άστο.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τα λέμε το βράδυ, θα σε παρακολουθήσουμε.
1: Τα λέμε το βράδυ και τα χέρια πάνω από τα σκεπάσματα όταν βλέπετε.
0: Εννοείται, ξεκάθαρα.
3: Έτσι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε και όλους εσάς. Ολοκληρώνουμε την εβδομάδα αυτή πάρα πολύ ωραία και εννοείται την επόμενη σας περιμένουμε για 5 τελευταίες ημέρες μέχρι να κάνουμε και εμείς διακοπές να λιάσουμε το υπέροχο κορμί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές τάξεις εν ώψη των αγώνων στο Τόκιο. Παρακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια μας ρίξαμε μια προσεκτική ματιά σε μια από τις παλαιότερες Ολυμπιακές κατηγορίες, την 470. Συναντήσαμε την Αφροντίτη Ζέγκερς, την Ολλανδή ιστιοπλό, που στοχεύει σε ένα μετάλλιο στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με τη νέα συμπαίκτριά της, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόκε Μπέργκουτ. Εξιστορίσαν μερικές από τις καλύτερες στιγμές τους από την τρέχουσα καμπάνια και στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στους σημερινούς πρωταθλητές Ευρώπης, το ζευγάρι των Σουηδών, Ντάμπελκ και Μπέγκστρομ, ακολουθώντας τη νέα τους ρουτίνα καθώς επιστρέφουν στη δράση. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια άλλη Ολυμπιακή κατηγορία, το RSX, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Όντας η πιο προσιτή κατηγορία που είναι επιλέξιμη για διαγωνισμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει καλυφθεί από μεγάλο αριθμό ιστιοπλών από περισσότερο από 60 έθνη σε 60 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά μας, λέει ο Άντρους Πόξι. Για την κατηγορία RSX θα έλεγα ότι ίσως και για τα μαθήματα windsurfing είχαμε εξαιρετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Πάλμα, όπου έλαβαν μέρος 333 αγωνιζόμενοι που έπλαιναν στην κατηγορία RSX. Είναι καταπληκτικό, ενώ ότι το τελευταίο ρεκόρ ήταν γύρω στους 260 με 270 και ξεπεράσαμε αυτό τον αριθμό κατά 60 ιστιοπλώους. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Γκάρδα και πάλι είχαμε ρεκόρ με την συμμετοχή των ιστιοπλώων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατά 100 περισσότερους στο γυναικείο στόλο. Και επίσης είχαμε περισσότερους ανταγωνιστές στο νεανικό στόλο σε σχέση με ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Οι νέοι που ασχολούνται πλέον με την ιστιοπλοεία είναι πάρα πολλοί και ειδικά με τις ιστιοσανίδες νέας γενιάς. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει συμμετοχή αρθρώα, οπότε είναι απλά εξαιρετικό. Επομένως, θα έλεγα ότι το 2019 ήταν μια χρυσή χρονιά για το RSX. Αλλά φυσικά, όπως γνωρίζουμε, οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ένωση και την Παγκόσμια Ιστιοπλοεία είχαν μεγάλο αντίκτυπο. Αυτή τη στιγμή, το RSX δεν επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί το 2020. Φυσικά, ξέρουμε ότι θα χάσουμε μέρος του στόλου μας. Αλλά, όπως προείπα, ανυπομονούμε για ό,τι θα ακολουθήσει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα ξεπεράσουμε όλα αυτά τα ρεκόρ που είχαμε το 2019, αλλά εργαζόμαστε σκληρά για να τα πλησιάσουμε. Αυτό είναι το κλίμα στα RSX που δεν βρίσκονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Ένας αθλητής που είναι αφοσιωμένος στην κατηγορία αυτή από την εισαγωγή της το 2006 είναι ο Έλληνας, ο Βίρονας Κοκαλάνης. Ο Βίρονας βούτυξε στο windsurfing για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετών. Αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου έλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία της καριέρας του ήταν όταν πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα στα 35 του χρόνια, με σημαντικές διακρίσεις, ο Βίρονας ετοιμάζεται να ασκήσει τα νερά και να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η δύναμή του πηγάζει από την κόρη του και τον Νίκο Κακλαμανάκη, χρυσό Ολυμπιονίκη στην Ατλάντα, που του δείχνει τον δρόμο για την επιτυχία. Ξεκίνησα το windsurfing το 1998. Αυτή είναι η πρώτη φορά που σηκώθηκα όρθιος στο windsurf και την επόμενη χρονιά άρχισα να αγωνίζομαι σε μερικά μικρά αγωνίσματα στην Ελλάδα και μετά το 2000 συμμετείχα στην πρώτη μου διεθνή ρεγκάτα που ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Κέρδισα από τότε και αυτό ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για την αρχή.
Το 2001, καθώς μεγάλωνα, μπήκα στην κατηγορία νέων και κέρδισα τους ευρωπαϊκούς και ήμουν 13ος στον κόσμο, οπότε αυτό είναι το θέμα. Τότε ήμουν στο γυμνάσιο και σκεφτόμουν μετά να πάω στο windsurfing για πλήρες ωράριο ή να σπουδάσω και να πω στο πανεπιστήμιο, αλλά το windsurfing με κέρδισε. Ο Βίρονας είναι ακόμα μόλις 35 ετών, αλλά με περισσότερα από 20 χρόνια εστιοπλοϊκής εμπειρίας και ζωή γεμάτες αναμνήσεις και ιστορίες γύρω από το windsurfing, το RSX, με μεγάλο του δάσκαλο, τον Νίκο Κακλαμανάκη. Η σχέση με το windsurf ξεκίνησε λόγω του πατέρα μου που έκανε windsurf και στην συνέχεια από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάρκιζα και μόλις με άφησε εκεί και μου είπε τώρα θα μάθεις ιστιοπλοϊκό, θα μάθεις ιστιοσανίδα. Αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το Optimist, αλλά μου είπε ότι είσαι ψηλός και πρέπει να κάνεις ιστιοσανίδα. Ήμουν ψηλός για την ηλικία μου, μόλις 12 ετών τότε, και έτσι ξεκίνησα και πήγα στο windsurf. Το ερωτεύτηκα, πρέπει να ήμουν μόλις ένα χρόνο, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η θεία μου και φυσικά η γιαγιά μου ήταν πολύ χαρούμενη με εμένα. Πραγματικά έζησα όμορφες στιγμές και αρκετό χρόνο στο σπίτι. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εδώ βρισκόμαστε στην Βάρκιζα και τώρα είμαι στον ίδιο δρόμο όπου ζούσα τότε. Εδώ είναι η γιαγιά μου. Είχαμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί, βλέποντας ο Βίρονας Κοκαλάνης στο οικογενειακό του άλμπουμ. Ο πατέρας του, η μητέρα του, τον έχουν αγκαλιά δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Παίζοντας στην πλατεία, στην Βάρκιζα. Εκεί είναι ο ίδιος δρόμος όπου ζει τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα και τώρα υπάρχουν πολλά σπίτια τριγύρω, οπότε είναι εκπληκτικό να βλέπεις το πώς αλλάζουν τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ταξίδι στο σαφάρι στην Αφρική, πραγματικά εκπληκτικά και θέλει να πάει και πάλι. Η μητέρα του αρκετά νέα σε αυτή την φωτογραφία. Ο πατέρας του όταν έκανε windsurfing ο ίδιος στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας 80 στη Βάρκιζα, στον αγαπημένο χώρο προπόνησης. Στο σχολείο, μαζί με φίλους, έχει ακόμα κάποια επαφή με κάποιους από αυτούς. Μία από τις πρώτες μέρες εκπαίδευσης στην τάξη των Mistral. Μπορείτε να δείτε το windsurf, είναι ολοκένουργιο, αστραφτερό. Το πρώτο windsurf που πήρα, μου το πήρε η θεία μου, ήταν δώρο για να ξεκινήσω την προπόνηση με την αγωνιστική μου ομάδα. Και αυτός ήταν ο πρώτος μου διαγωνισμός το 2001 στην Ταϊλάνδη, που ήμουν τρίτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στην τελετή απονομής. Το 2003 στο Μεξικό ήμουν δεύτερος στον κόσμο και αυτή είναι η ομάδα από τα παλιά χρόνια, η ομάδα του windsurfing της Βάρκιζας. Μας λέει ο Βίρονας Κοκαλάνης ότι ο λόγος που ξεκίνησαν όλα αυτά είναι επειδή ο πατέρας μου ήταν αυτός που με έβαλε στο windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο αφού με πήγε στον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Δυστυχώς από τότε πιστεύω ότι πραγματικά οφείλεται σε αυτόν, αλλά είχαμε εκείνο το άσχημο γεγονός. Πραγματικά δεν το κάνω, δεν θα το έκανα αν δεν ήταν αυτός και αν δεν ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο, το μεγαλύτερο μου επίτευγμα. Ο Βίρονας βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Ο Βίρονας Κοκαλάνης είναι πλέον στο τέλος του τρίτου Ολυμπιακού κύκλου
ξεκίνησε με την έκτη θέση πίσω στο ντεμπούτο του στο Λονδίνο το 2012 και από τότε στόχευε πάντα ψηλότερα. Η πρώτη μου Ολυμπιακή αγώνες ήταν στο Λονδίνο το 2012, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχα καμία εμπειρία πριν. Πήγα για την εμπειρία, μετά ήρθε η έκτη θέση που ήταν πολύ καλή, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν περίμενα πολλά σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μετά στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλό. Είπα εντάξει, ήμουν έκτος στο Λονδίνο, στο Ρίο θέλω να κάνω κάτι καλύτερο, πολύ καλύτερο. Ξεκίνησα καλά τον διαγωνισμό, ήμουν στην τρίτη θέση τις πρώτες μέρες και ξαφνικά κάποιες ψυχολογικές πτυχές με έκαναν να χάσω το κίνητρό μου. Ας πούμε ότι έπεσα λίγο. Κατέβηκα στις θέσεις, έπεσα στην πέμπτη. Δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό. Ήταν κάτι σκληρό το οποίο έπρεπε να το καταπιώ. Πηγαίνοντας στο Τόκιο έχω μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό μου. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά για εμένα είναι μια πρόκληση και οι δύο το θεωρούμε μεγάλη πρόκληση και μας αρέσουν οι μεγάλες προκλήσεις, γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχουμε πετύχει πολλά, ο Νίκος έχει πετύχει πολλά, οπότε ξέρω τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να με βοηθήσει στο μέγιστο, να ονειρεύομαι αρκετά και να κάνω, να πετύχω αυτό που θέλω. Ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, προπονητής του Βίρονα έγινε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Ατλάντα το 1996 και ασημένιος Ολυμπιονίκης στην Αθήνα το 2004, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο γιος του Ανέμου. Στην πρώτη διοργάνωση ομαδική, ο Βίρονας κατέκτησε ευρωπαϊκό μετάλλιο. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα. Το μετάλλιο που κατακτήσαμε με τον Νίκο στη Μασσαλία στα ευρωπαϊκά το 2017 ήταν η πρώτη διοργάνωση που είχαμε μαζί. Μετά από αυτό, το επόμενο highlight ήταν η κόρη μου. Ήρθε στη ζωή λίγους μήνες μετά τους ευρωπαϊκούς. Λιγότερο από ένας χρόνος απομένει για να μάθουμε αν η συνεργασία των δύο παθιασμένων windsurfers θα οδηγήσει σε ένα πολύ αναμενόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Βίρονας το περιμένει πώς και πώς και έχει την στήριξη του Νίκου Κακλαμανάκη αλλά και της οικογένειάς του. Όλα συνεισφέρουν σε αυτή την τελευταία σεζόν για το RSX να έρθει μια μεγάλη επιτυχία. Ο Βίρονας ως πατέρας είναι καταπληκτικός. Ήμουν σίγουρο ότι θα ήταν πολύ καλός πατέρας. Η γυναίκα του μπορεί να περάσει χρόνο και να παίξει την Βαλεντίνη και αν έχει ήδη συμπληρώσει 4 ώρες προπόνησης και τις περισσότερες μέρες έχει προπόνηση κάθε μέρα, τότε θα βρει τουλάχιστον 2-4 ώρες για να παίξει με τη Βαλεντίνη, αλλά όχι μόνο να παίξει, πηγαίνει στο πάρκο, ζωγραφίζει μαζί της, κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στον καναπέ με το σερφ, γιατί η Βαλεντίνη δοκιμάζει κάθε σερφ που φέρνει ο Βίρονας στο σπίτι. Μπορεί να κάνει, μπορεί πάντα να βρει νέα κόλπα για να την κάνει ευτυχισμένη. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα από τον Βίρονα ως πατέρα. Ειλικρινά, το 2019 ήταν επίσης μια πολύ καλή σεζόν και τα πράγματα άρχισαν να μοιάζουν, να συνδυάζονται στη σχέση μας, είπε με την σειρά του ο Βίρονας, στη συνεργασία που είχαμε με τους αγώνες, γιατί είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα στους ευρωπαϊκούς στην Μαγιόρκα. Ήταν το Μάρτιο, πήραμε την πέμπτη θέση και μετά στο Worlds in Torbole που ήταν το Σεπτέμβριο, πήραμε την τέταρτη. Είχαμε πολύ καλό κίνητρο σε αυτόν τον αγώνα. Ήθελα πολύ ένα άλλο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί το τελευταίο μετάλλιο ήταν το 2013. Δεν το κατάφερα πέρυσι, αλλά δουλεύω πραγματικά πάνω σε αυτό, κάτι που θέλω να κάνω ξανά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βίρονας Κοκαλάνης.
Έχει την υποστήριξη βέβαια του Νίκου Κακλαμανάκη. Δεν θα ασχολούμαι με την προπονητική αν δεν ήταν ο Βίρονας, για να είμαι ειλικρινής. Σκέφτηκα τη συγκεκριμένη στιγμή που τον αντιμετώπισα αμέσως μετά τον διαγωνισμό. Ήταν ο πρώτος τυοπλός που ξέσπασε σε κλάματα και οι δύο μας ξεσπάσαμε αλλάζοντας σε λόγια και μετά κατάλαβα ότι θα σε προπονήσω όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, αλλά το κράτησα μέσα μου. Μετά ήρθε η κατάλληλη στιγμή, οπότε είχα αποφασισμένο για τον αθλητή, όχι στο καλύτερο ψυχολογικό επίπεδο, ήξερα ότι θα δουλέψω, αλλά κυρίως το είχα στο μυαλό μου. Βλέποντας τον να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην Ατλάντα, λέει ο Βίρονας για τον Κακλαμανάκη, με ενέπνευσε να ξεκινήσω το windsurf και το να μπορώ να έχω έναν προπονητή είναι μόνο ωφέλιμο, με βοηθάει σε όλα τα είδη, αλλά το πιο σημαντικό στην ψυχολογική πτυχή μου, που είναι κάτι που είμαστε συνεχώς σε επαφή και έχουμε εστιάσει στην εργασία μας. Μπορώ να πω ότι έχουμε ένα χρόνο μέχρι την διαδικασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορεί ακόμα να είναι bonus το γεγονός ότι πήρε αναβολή, γιατί θα μας δώσει περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε και πιστεύω ότι είναι κάτι καλό που μπορεί να βγει από αυτό. Το πάθος, η αποφασιστικότητα, από την αρχή εξακολουθεί να έχει το ίδιο πάθος ο Κακλαμανάκης και αυτό προσπαθεί να μου μεταφέρει και αυτό είναι πράγματι κάτι που θαυμάζω πάνω του. Για μένα ο μεγαλύτερος στόχος μου στη ζωή, στην πραγματικότητα που ήθελα να πετύχω, είναι να είμαι ο πρώτος στην ιστορία που παίρνει Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ελλάδα, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως προπονητής. Αυτό για την Ολυμπιακή διαδικασία στην Ελλάδα είναι μια μοναδική ιστορία που έγινε πραγματικότητα και θέλω να είμαι μέρος της. Ευχαριστώ τον Βίρονα που μου έδωσε την ευκαιρία, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι επίσης λιγότερο από ένας χρόνος για το RSX να ανοίξει το δρόμο στη νέα Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing, το IQ Foil. Η μεγάλη αλλαγή είναι η προσθήκη του φτερού αλουμινίου στο κάτω μέρος της σανίδας. Κάτι που αλλάζει βέβαια εντελώς το αγώνισμα, αλλάζει τις ταχύτητες και την διαδικασία. Να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι αθλητές σε αυτή τη νέα πρόκληση και πώς θα αλλάξει γενικά το άθλημα της ιστιοσανίδας με την προσθήκη του foil, αυτού του φτερού στο κάτω μέρος, που δίνει μια διαφορετική όθηση στο windsurfing. Μετά από τη συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer που μεταβαίνει από το RSX στο IQ Foil με φατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing Formula 2020. Ωστόσο, ο Βρετανός ιστιοπλός έχει ημιτελή δουλειά με την κατηγορία RSX. Ο Tom θα κάνει ντεμπούτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για μια χώρα που μέχρι στιγμής έχει κερδίσει 3 Ολυμπιακά μετάλλια στην εποχή RSX. Ξεκίνησα το windsurfing το 2004 νομίζω. Ήμασταν σε διακοπές, πήραμε ένα windsurfing για 50 λίρες, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε, αλλά ήταν κάποιο μέσο διασκέδασης στην παραλία. Ο μπαμπάς μου και εγώ και η αδελφή μου πιάσαμε αυτό το πράγμα και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε. Στη γενέτειρά μου, στην Οξφόρδη, έχουν μια λίμνη εκεί και έχουν ένα προπονητικό κέντρο. Ο πατέρας μου μου πήγαινε κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ. Είναι τόσο δύσκολο σημείο για να μάθεις. Κατέληξα να το μισώ για μια εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα να το ερωτευτώ. Ξανά ο μπαμπάς μου με παράτησε μετά το σχολείο. Έμαθα για αγώνες και ένας 60χρονος άντρας μου είπε «Μπορείς να ασχοληθείς με τους αγώνες». Οπότε μου μίλησε για ταξίδια, για διάφορες διαδικασίες, όμορφες συναντήσεις. Και έτσι λοιπόν σύντομα μπήκα σε ένα σύστημα ομάδας όταν περνάς από το αγωνιστικό επίπεδο junior και μεταβαίνεις στην εθνική ομάδα και μετά στο Ολυμπιακό πρόγραμμα RSX.
Το επίπεδο ήταν τόσο ψηλό που μάθαινα από αυτούς και απολάμβανα την βόλτα. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερος. Όταν ήμουν παιδί, σπούδαζα για το γυμνάσιο και μετά πήγα στο κολέγιο, σπουδάζοντας κυπουρική και ήθελα πολύ να γίνω τεχνικός. Δούλευα σε ένα από τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, μετά έκοβα το γρασίδι και έπρεπε να κάνω διάφορα πράγματα, ό,τι κάνεις στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο της ζωής μου. Μου άρεσε πολύ η κυπουρική, το windsurfing είναι ένα όνειρο και έκανα προπόνηση το βράδυ και μετά πήγαινα στο γυμναστήριο πολύ κουρασμένος, ύστερα από την δουλειά όλη τη μέρα. Ήταν ένα μεγάλο άλμα, αλλά είχα αποταμιεύσει αρκετά χρήματα και κατέβηκα στο Weymouth, στο Portland, όπου διεκδίκθη η Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα προφανώς τώρα. Αλλά το να αφήνουν οι γονείς μου το παιδί τους να κάνει ιστιοσανίδα ως όνειρο αντί να συνεχίσει την καριέρα του είναι ένα παιχνίδι από τους γονείς, ειδικά όταν σε παρασύρουν σε μια χώρα κάνοντας ιστιοπλοεία ή ιστιοσανίδα. Οπότε ήταν κάτι το διαφορετικό για τον αθλητή που είδε εντελώς να αλλάζει η ζωή του. Όπως σχεδόν κάθε αθλητής στον κόσμο, η ζωή του Τόμ επηρεάστηκε από την πανδημία του COVID-19. Έπρεπε να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις, ωστόσο το πάθος του για το windsurfing τον όθησε να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά κατά τη διάρκεια της πιο έντονης περίοδου του lockdown για να είναι στη σωστή φόρμα την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires είναι μαθητής εδώ και πολλά χρόνια και παρά τις εμφανίσεις που έκανε το 17 και το 18 δεν το έβαλε κάτω. Κατά τη διάρκεια του lockdown για τον COVID-19 ήταν πράγματι δύσκολο. Ποτέ δεν έχω σταματήσει να κάνω ιστιοσανίδα για τόσο καιρό από τότε που ήμουν 11 χρονών. Ποτέ δεν είχα τον χρόνο να χαλαρώσω, δεν είχα ιστιοσανίδα αυτή την περίοδο, το να μην βρίσκομαι γύρω από το νερό ήταν πραγματικά περίεργο, αλλά ήταν επίσης πολύ ωραίο που επέστρεψα με την οικογένειά μου και ήμουν κλειδωμένος με τους γονείς μου. Είχα τον χρόνο να καλύψω την διαφορά με τους ανθρώπους, ήταν πολύ ωραίο να καλύψω τη διαφορά με την οικογένεια, έκανα επίσης πολλές προπονήσεις, ποδηλασία, διατηρώ την φόρμα και διατηρώ τον εαυτό μου σε καλή θέση, το σώμα μου και την υγεία μου. Κατέληξα να κάνω ποδήλατο 400 χιλιόμετρα την εβδομάδα και τον υπόλοιπο χρόνο έκανα κινήσεις σώματος και άλλα πράγματα για να κρατήσω κάποιον έλεγχο. Βεβαιώθηκα ότι είμαι αρκετά δυνατός, έτσι ώστε να επιστρέψω πλήρως. Τα χέρια μου είναι πράγματι σκληρά τώρα. Έκανα πράγματα που σκληραίνουν τα χέρια για να βεβαιωθώ ότι όταν επιστρέψω στο windsurfing θα είμαι εκεί από την πρώτη μέρα. Ακατάπαστα. Οπότε ναι, κράτησα τον εαυτό μου απασχολημένο σε αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να είμαι όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires, ο Βρετανός αθλητής του RSX, είναι μαχητής εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είχε καλές εμφανίσεις την προηγούμενη τετραετία, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Πίεσε περισσότερο το 2019, κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας και ένα όνειρό του έτσι έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 2017, το 2018, το 2019 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά, να τα ανακατέψω, να προπονούμε σε διαφορετικά μέρη, με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι πραγματική πρόκληση που συμβαίνει. Και όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και έτσι κατάφερα να επιλεγώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που με κάνει ιδιαίτερος χαρούμενο. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, το διακύβευμα είναι μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά. Για μερικούς είναι η τελευταία ευκαιρία για επιτυχία, για άλλους είναι ένα όνειρο ζωής για πρώτη φορά, όπως ο Tom Squires.
αλλά για όλους θα είναι εντελώς μια μοναδική εμπειρία, ειδικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξαχθούν αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, ιδιαίτερες συνθήκες για όλη την ανθρωπότητα. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο, καθώς θα παρακολουθήσουμε την καλύτερη αθλητική δράση, όπως πάντα, σε όλον τον κόσμο, με αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά!

0: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
1: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
2: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
3: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
2: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
3: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
2: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
3: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
2: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο σου φωνάζουν?
3: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτό είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
2: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
5: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
4: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
5: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
4: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
5: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
4: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
5: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση με σημαντικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Σας παρουσιάζουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα αυτή την εποχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό χειμερινό φαβορί για πολλούς ιστιοπλούς παγκόσμιας κλάσης. Μετά από αυτό, παραμένοντας στην Αραβική Χερσόνησο, θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση του αγώνα Kingdom Match Race, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Ακόμα εντυπωσιακές στιγμές, πάντα, από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και φεύγοντας, επιστρέφοντας στην Ευρώπη, θα σας μεταφέρουμε εκεί για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρι στην Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Ας ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από τη Μέση Ανατολή, το Σουλτανάτο του Ομάν, για το EFG Sailing Arabia The Tour. Διοργανωμένο από την Oman Sail, το The Tour συνδέει τους ιστιοπλοούς με τις μακροχρόνιες ναυτικές παραδόσεις του Ομάν, καθώς εξερευνούν τις δραματικές ακτές στην Χερσόνησο του Ομάν. Από την πρώτη του έκδοση το 2011, το EFG Sailing Arabia The Tour έχει γίνει ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής και ένας σταθερός χειμερινός προορισμός για ιστιοπλοούς από όλο τον κόσμο. Φέτος η 10η έκδοση ακολούθησε μια διαδρομή που παρουσίαζε την ομορφιά του Σουλτανάτου. Εδώ προσφέρεται μια μοναδική εικόνα της κουλτούρας του Σουλτανάτου του Ομάν, καθιστώντας την εκδήλωση απίστευτη περιπέτεια που υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά γρήγορης και μανιασμένης ιστιοπλοείας. Πολλοί συμμετέχοντες απολαμβάνουν το συνδυασμό της εξερεύνησης νέων ντόπιων που κόβουν την ανάσα με αυτό το γεγονός που είναι φανταστικό για εκπαίδευση και προετοιμασία. Μεταξύ των ιστιοπλοών που αγωνίστηκαν και ο διάσημος Γάλλος Πιέρ Μας, του οποίου η εμπειρία περιλαμβάνει America's Cup και Volvo Ocean Race. Εδώ έχουμε τις τέλειες συνθήκες, καλή οργάνωση, καλή θερμοκρασία που είναι πολύ ωραίο σε σύγκριση με κάποια άλλα σκάφη που πλέουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε είμαστε πολύ καλά. Είναι ένα προπονητικό στρατόπεδο με σκληρό ανταγωνισμό. Έχουμε κερδίσει το τρόπαιο εδώ δύο φορές. Ο κύριος στόχος μας δεν είναι η νίκη. Βασικός στόχος είναι να έχουμε καλύτερη πρακτική ως προετοιμασία για το υπόλοιπο της σεζόν. Το φετινό tour περιλαμβάνει τρεις αγώνες εντός του λιμανιού, πέντε παράκτιες επιδρομές και ένα σκέλος offshore. Σε μια αντίστροφη διαδρομή από το 2019, αυτή η έκδοση που ξεκίνησε στην Σαλαλάχ, μια καταπράσινη υποτροπική πόλη στο νότιο Όμαν, ο ανταγωνισμός φάνηκε από την αρχή ότι ήταν σφιχτός και οι ιστιοπλοοί έπρεπε να σκεφτούν δύο φορές για κάθε επιλογή που θα έκαναν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο εδώ στο EFG Sailing Arabia The Tour. Υπάρχουν δύο πολύ καλές ομάδες, η EFG Bank και η Group Atlantic. Προσπαθούμε να τους νικάμε συνέχεια, αλλά επειδή είναι καλή, είναι αρκετά δύσκολο. Όλος ο στόλος είναι πολύ σφιχτός και κάθε επιλογή είναι πολύ σημαντική και δύσκολη. Το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ ήταν γρήγορο και ανταγωνιστικό. Οι συνθήκες στην ημέρα έναρξη του αγώνα έφεραν όλους πολύ γρήγορα σε
δύσκολες συνθήκες. Τα 8 πληρώματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το σκηνικό, καθώς αγωνίζονταν τα Trimaran DM24. Ήταν η EFG Bank που χειρίστηκε καλύτερα τις συνθήκες, ολοκληρώνοντας την ημέρα έναρξη των αγώνων με 3 νίκες και 3 δεύτερες θέσεις στους 5 αγώνες του πρώτου σταδίου και τη μία παράκτια διαδρομή. Είναι αρχές του 2020 και είμαστε εδώ στη Σαλαλάχ για να κάνουμε το ΣΑΤ. Ξεκινάμε λοιπόν από την Σαλαλάχ για να βρεθούμε στον τελικό που είναι στο Μουσκάτ. Είναι η πρώτη φορά εδώ στο DIAM και πέρυσι έβλεπα την ομάδα, φέτος αγωνίζομαι μαζί τους. Μια ισχυρή αντιπαλότητα αναπτύχθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων ομάδων EFG Bank, Group Atlantic και DB Snecker μετά το δεύτερο στάδιο. Ενώ οι τρεις πρώτοι παρέμειναν αμετάβλητοι από το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ, το προβάδισμα της EFG Bank στην κορυφή της κατάταξης μειώθηκε μετά από δυνατές επιδόσεις από την Group Atlantic και με την αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB Snecker από το Dump. Τέσσερις αγώνες στα δύο διεξήχθησαν τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα και παρά την αίσθηση της κούρασης στην έναρξη, η EFG Bank συσπυρώθηκε για να φτάσει με 2 νίκες και να διατηρήσει την κορυφή στην γενική κατάταξη. Το τρίτο στάδιο στο νησί Μασιράχ, ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην ανατολική ακτή του Ομάν, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στους kite surfers παγκοσμίως για το επίπεδο και το υδάτινο νερό αλλά και το σταθερό αεράκι του, έφερε έναν σκληρό ανταγωνισμό. Με μόλις 2 στάδια να απομένουν από τις 14 ημέρες του EFG Sailing Arabia The Tour στο Oman, η αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB αύξανε την πίεση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Μετά από 3 στάδια, καλύπτοντας περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα της παρθένας και γραφικής ακτογραμμής του Oman, η ομάδα EFG Bank παρέμεινε αυτή που διατήρησε την τρίτη θέση σε διαδοχική διαδρομή. Η δυναμική μας είναι, δεν σκεφτόμαστε τις άλλες ομάδες, αλλά πώς θα βελτιωθούμε όλοι μαζί, γιατί στόχος είναι να κερδίσουμε την πρώτη θέση. Σήμερα και χθες τα καταφέραμε καλά, κάναμε πολλούς αγώνες, τερματίσαμε πρώτοι, οπότε είμαστε χαρούμενοι και τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε στα επόμενα στάδια που είναι στο Σουρ και να τερματίσουμε επίσης στο Μουσκάτ. Ταυτόχρονα ο αγώνας για το Ασημένιο ήταν ιδιαίτερα αισθητός με DP Snecker και Group Atlantic. Υπήρχαν μόνο 6 βαθμοί που χώριζαν τις δύο ομάδες στην γενική κατάταξη μετά από μια ισχυρή εμφάνιση για την γυναικεία ομάδα στο τρίτο από τα 5 στάδια που απαρτίζουν την περιοδία. Οπότε ήταν δεδομένο ότι η μάχη θα κρατούσε μέχρι τέλους για την τελική κατάταξη των πληρωμάτων. Για την ομάδα μας ήταν αρκετά καλό, ο καιρός ήταν πολύ καλός, λίγο ελάφρυς άνεμος, πολύ δύσκολος και νομίζω ότι παίξαμε πολύ με αυτό και τα καταφέραμε αρκετά καλά. Σήμερα ήταν αρκετά δύσκολο για εμάς, γιατί νομίζω ότι είμαστε το τρίτο ή το τέταρτο πλήγμα της ημέρας, άρα είναι πολύ κακή ημέρα, γιατί αφήσαμε 2 βαθμούς στην EFG Bank, ίσως τα κορίτσια του DP Snecker να μην είναι πολύ πίσω μας, οπότε πρέπει να πλέψουμε αρκετά γρήγορα στο Σουρ και μετά στο Μουσκάτ. Η προτελευταία φάση έφερε την ομάδα της EFG Bank πιο κοντά στον τίτλο. Μετά από άλλη μια εντυπωσιακή απόδοση, στα 4 στάδια κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και να δημιουργήσουν διαφορά 6 πόντων από τους πλησιέστερους αντιπάλους τους στην Group Atlantic, αφού κέρδισαν 4 από τους 5 αγώνες αυτού του σταδίου που διεξήχθησαν. Στη δεύτερη θέση έμεινε η ομάδα Group Atlantic.
Μετά από 12 ημέρες και 4 τοποθεσίες σε περισσότερα από 1.500 χιλιόμετρα παρθένας ακτογραμμής του Ομάν, το EFG Sailing Arabia The Tour επρόκειτο να περάσει στο 5ο και τελευταίο στάδιο στο Μουσκάτ. Η Team EFG Bank, της οποίας το πλήρωμα περιλάμβανε τον Ολυμπιονίκη Σοφιάν Μπουβέτ, κέρδισε μια εντυπωσιακή διαδρομή και έτσι ολοκλήρωσε νικηφόρα αυτό το EFG Sailing Arabia The Tour στην κορυφή της κατάταξης. Κυριάρχησαν στη σκηνή από το πρώτο κιόλα στάδιο στην Σαλαλάχ, με την ομάδα να παραμένει αδιαφυσβήτητα στην κορυφή του γενικού πίνακα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού των 1.500 χιλιόμετρων κατά μήκους της ακτογραμμής του Ομάν. Κερδίσαμε το EFG Sailing Arabia The Tour, λέει ο Σοφιάν Μπουβέτ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι βελτιωθήκαμε πολύ κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι καλό για το μέλλον και επίσης για τον γύρο της Γαλλίας. Λοιπόν, είναι μια καλή εμπειρία. Θα ήθελα πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Μπράβο για αυτή την μεγάλη ευκαιρία να πλέουμε μαζί. Προπονούμαστε πολύ, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα, περίπου 2 μήνες. Μετά κάναμε το ΣΑΤ, λέει ο Αλί Αλ Μπαλούσι, και καταλήξαμε να κερδίσουμε το ΣΑΤ, που είναι υπέροχο για μας. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη μεγάλη περιοδία που είναι στην Γαλλία. Αυτό είναι ένα είδος προπόνησης για εμάς. Είμαστε μια πολύ όμορφη περιοδία και πολύ ωραίες συνθήκες διακατέχουν αυτοί. Είχαμε λίγο ελαφρύ αεράκι, μερικές πολύ θεολόδεις συνθήκες και περάσαμε υπέροχα περιοδεύοντας το Ομάν και επισκεφτήκαμε πολλές μικρές πόλεις και χωριά. Η μάχη για το Ασημένιο δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο αυτή για το Χρυσό. Μόλις 5 πόντοι χώριζαν την Group Atlantic με την DB Stecker και μπήκαν έτσι στο τελευταίο στάδιο με μια διαφορά που έκλεισε ακόμη περισσότερο, αφού η ομάδα των γυναικών κατέκτησε την δεύτερη θέση στην παράκτια διαδρομή. Και οι δύο πλευρές ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατά τη διάρκεια των 5 σταδίων που ακολούθησαν, με την Group Atlantic να κάνει αρκετά για να παραμείνει στην δεύτερη θέση. Και με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε αυτή την δεύτερη θέση στην κατάταξη, με πρώτη την ομάδα EFG Bank.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μερικά από τα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και να παρουσιάσουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό στοιχείο για τους ιστιοπλοούς παγκόσμιας κλάσης και ένας προορισμός τον οποίο άπαντες βρίσκονται. Μετά από αυτό θα μείνουμε στην Αραβική Χερσόνησο και θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση στον αγώνα Kingdom Match Race που ήταν ο τελευταίος γύρος για τον αγώνα για την διαδικασία Super League Match. Τέλος, θα βρεθούμε στην Ευρώπη για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρη στη Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από το Μαϊάμι, το πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της Νότιας Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε αυτή τη μητροπολιτική περιοχή, η οποία είναι γνωστή για τις παραλίες και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε το 93ο κύπελο Μπακάρντι. Ετησίως και για 93 χρόνια αυτή η διοργάνωση συνδυάζει ανταγωνιστικότητα κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Costa Killboard, ένα περίφημο λαμπερό μέρος για αγώνες αλλά και για λαμπερά πάρτι που τους ακολουθούν. Τα τελευταία χρόνια η Οργανωτική Επιτροπή του Κυπέλλου Μπακάρντι απευθύνε μια πρόκληση στην κατηγορία Star, καλωσορίζοντας όλους τους στόλους σχεδιασμού υψηλού προφίλ στο Μαϊάμι. Στη συνέχεια, από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ταξιδέψουμε στην Αυστραλία για να παρακολουθήσουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από το Sorrento Sailing Coastal Boat Club και προσέλκυσε ιστιοπλοούς από 30 έθνη, 116 ιστιοπλοούς συνολικά που συγκεντρώθηκαν για να διεκδικήσουν τους τίτλους του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από τη Φλόριντα και τον Bacardi Cup Invisional Regatta. Με τόσους πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς Star συγκεντρωμένους, η μάχη για ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια της ιστιοπλοείας έμελε να είναι τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι έκαναν μια ιδιαίτερη μορφή αγώνων σε ένα κράμα διαγωνιζόμενων με μόνο στόχο την τιμή και τη δόξα. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα γεγονότα. Η 93η έκδοση Magnet

έχασε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της θεοπλοϊκής κοινότητας. Στο καλεντάρι προσελκύει ανταγωνισμό κορυφαίου επίπεδου και λαμπερούς αγώνες αλλά και πάρτι για τα 93 χρόνια στο εμβληματικό Costar Keel Boat. Φέτος, 130 ιστιοπλοϊοι εμφανίστηκαν για να διαγωνιστούν στην παραδοσιακή μορφή του Μεγάλου Στόλου σε ένα μεγάλο αγώνα και στην ημέρα που είχε να κάνει με κρυστάλλινα νερά στον κόλπο Μπισκέιν. Καλώς ήρθατε στην 23η εκδήλωση που μας λέει ο Μάρκους Πίνκους. Έχουμε αρκετά νέα σκάφη φέτος, ανυπομονούμε να πλεύσουμε σε μερικές από τις πιο ιδανικές συνθήκες που μπορούμε ποτέ να φτάσουμε εδώ στον κόλπο, και φέτος έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να προσφέρουμε αυτό για το οποίο ξεκίνησε η ρεγκάτα. Ξεκίνησε με πολύ σοβαρή ιστιοπλοεία και γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία πολύ νωρίς, με ένα σοβαρό αγώνα την ημέρα, πολύ καλό αγώνα διαρκείας τουλάχιστον 2 ώρων, με σκέψη να επιστρέψουμε στην ακτή για να έχουμε λίγο καλό μπακάρδι και φαγητό, αλλά και ένα καλό πάρτι το βράδυ. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες τάξεις να διαγωνιστούν, το J70, το Melges 24, το Viper 640, το νέο αθλητικό σκάφος Vic Zone, συν το Cabrina AV8 και τα Wind Foilers. Ξεκίνησαν να αγωνίζονται την ημέρα έναρξης στο πλαίσιο του Bacardi Invitational Regatta. Οι βετεράνοι της τάξης συγκεντρώθηκαν για 93η έκδοση με σκοπό να τιμήσουν το άθλημα της θεοπλοείας σε ένα αγώνα υψηλής κλάσης. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των κυβερνητών το πρωί στην διαδικασία εξασφάλισης δίκαιου και ασφαλή ανταγωνισμού για όλους τους θεοπλοούς. Μεταξύ των φετινών διεκδικητών ήταν οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Eric Doyle και Payson Infelice, που ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τους υπόλοιπους. Το repeat, το να υπερασπίσεις τον τίτλο σου δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. Αυτός ο στόλος είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Αν παραμείνει ο αέρας, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι και πάμε για να το παλέψουμε. Το ετήσιο κύπελο Μπακάρντι ξεκίνησε στο Μαϊάμι σε μια όμορφη και χαρακτηριστική ημέρα στο Biscayne Bay, που είδε 65 ισχυρούς στόλους να αρχίζουν τους αγώνες με νοτιοανατολικό αεράκι περίπου 16 κόμβων. Οι αδελφοί Ολερέι από την Ιρλανδία έδειξαν να είναι σε άμεση φόρμα για να πάρουν την πρωτοπορία. Αλλά δεν είναι μόνο οι περσίνοι πρωταθλητές του Bacardi Cup που έπλαιναν στην πρώτη θέση, αλλά και ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Ματέους Κουρνιεύσκι, που σίγουρα δεν ήταν μόνο εκεί για τα αθλητικά πάρτι του Bacardi. Στόχος μου είναι φέτος να απολαύσω και να αποδώσω καλύτερα από πέρυσι. Τέρματισα δεύτερος πέρυσι, οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήταν υπέροχο ότι κέρδισα το παγκόσμιο πρωτάθλημα πέρυσι και αν γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής ερχόμενος εδώ στην τελετή έναρξης, ανέφεραν το όνομα του Μπρούνο και το όνομά μου, πράγμα που είναι υπέροχο. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, και μάλλον όλοι οι αθλητές καταλαβαίνουν ότι μπορείς να έχεις πολλά τρόπια στο βιογραφικό σου, αλλά σήμερα σημαίνει τι έχεις στο χέρι σου, πόσο καλά προπονημένος είσαι. Στο τέλος της ημέρας έναρξης του αγώνα, αυτή η περίφημη φιλόξενη Bacardi ήταν σε πλήρη εξέλιξη για τους θεοπλοούς, οι οποίοι κλήθηκαν να απολαύσουν ένα κομμάτι της ιστορίας αυτής της εμβληματικής μάρκας στο κτίριο Bacardi, όπου μπόρεσαν να δοκιμάσουν τις καλύτερες γεύσεις από τους ειδικούς στο ρούμι. Με το να είσαι τόσα χρόνια και να κάνεις το Bacardi Cup και το Bacardi Invitational, νομίζω ότι έχει γίνει μέρος της ζωής μας. Τελειώνουμε μια εκδήλωση και ξεκινάμε αμέσως να σχεδιάζουμε την επόμενη. Είναι αυτό που κάνουμε, είναι σαν να δουλεύουμε με την οικογένειά μας, το Star Class Bacardi. Είναι υπέροχο, το αγαπάμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά χρόνια ακόμη. Τη δεύτερη μέρα του 93ου κυπέλου Bacardi, 65 ομάδες κατηγορία Star υποδέχθηκαν υψηλότερες θερμοκρασίες. Η εκκίνηση ήταν πραγματικά προκλητική για τους συμμετέχοντες που προσπάθησαν να αρχιοθετήσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, με μια ομάδα να κατευθύνεται προς την κορυφή της βαθμολογίας. Ο γκουρού του ελαφρού αέρα, George Zabo,
με το πλήρωμα Γκάι Άβελον ηγήθηκε, αλλά το ζευγάρι των Ματέους Κουρνιεύσκι και Μπρούνο Πράντα πήρε τον έλεγχο προς το τέλος του αγώνα, παίρνοντας πρώτο την γραμμή του τερματισμού. Αυτό είναι το 10ο κύπελο Μπακάρντι για εμένα, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να το κερδίσω. Ελπίζω να το κερδίσουμε φέτος. Φαινόμαστε καλοί, λέει ο Μαλέμπι. Αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατός ο ανταγωνισμός. Ο άνεμος και φέτος είναι πολύ δυνατός. Υποθέτω ότι υπάρχουν περίπου 10 σκάφη που είναι εδώ για την νίκη σήμερα. Αν δουλέψουμε σκληρά, μπορούμε να το κερδίσουμε. Η αλλαγή στην πίεση του ανέμου δεν εμπόδισε τους ηγέτες της σειράς, Κουρνιεύσκι και Πράντα, να κερδίσουν μία ακόμα νίκη στην τρίτη μέρα. Οι ισχύοντες παγκόσμιοι πρωταθλητές της κατηγορίας Star επανέλαβαν και βελτίωσαν την κυριαρχία τους στην πίστα, αυτή τη φορά φεύγοντας για να οδηγήσουν το στόλο από το πρώτο σημείο και να διασχίσουν τη γραμμή του τερματισμού με σταθερότητα και ένα συγκεκριμένο περιθώριο. Στην ιστιοπλοεία, στη διαδικασία υπήρχαν 130 ιστιοπλοεί, περισσότερα από 15 έθνη και ένα στόλος γεμάτος από πρώην αλλά και ισχύοντες παγκόσμιους πρωταθλητές που εντοπίστηκαν εύκολα από το χρυσό αστέρι στο πανί τους, καθώς και ολυμπιονίκες. Το σκάφος Star είναι γνωστό για τη μακρά ιστορία του και τον τρόπο που πάντα προσελκύει την ελίτ των ιστιοπλοών από την αρχή του μέχρι τώρα. Ένα από τα σπουδαία ονόματα που έχει στο πλευρό του το Starboat εδώ και δεκαετίες είναι ο τοπικός ήρωας Όγκι Ντίας. Ξεκίνησα να πλέω όταν ήρθαμε από την Κούβα το 1964. Ξεκίνησα από τα καθαρά νερά του Optimus Prime Club στη Φλόριντα. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί στην Κούβα ήμουν κολυβητής, οπότε όταν ήρθαμε στις ΗΠΑ η οικογένειά μου δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να με βάλει σε ομάδα κολύβησης, οπότε επέλεξα την ιστιοπλοεία. Σχεδόν πλέω όλη μου τη ζωή. Έπλευσα πολύ δυνατά μου το 1986, όπου σταμάτησα περίπου για 13 χρόνια. Δεν έπλευσα γιατί τα παιδιά μου ήταν σε μια ηλικία που έκαναν πολλά πράγματα μαζί και μετά το 1999 άρχισα να πλέω ξανά και δεν έχω σταματήσει από τότε. Πλέω πολλά χρόνια και πραγματικά ήταν ευλογία για εμένα να μπορώ να πλέω όσο μπορώ. Συνήθως το Bacardi Cup, το βάθος του ανταγωνισμού είναι πολύ καλό και θυμάμαι στην αρχή της καριέρας μου, μάλλον γύρω στα 40 μου, δίπλα μου ήταν ο Buddy Melges. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι αρχίσαμε να πηγαίνουμε ανάποδα και να γυρίσουμε προς το μέρος του, όταν ο ίδιος μου είπε ότι είναι δύσκολο να πλέεις πίσω εδώ με τόσους πολλούς καλούς θεοπλώους, έτσι δεν είναι? Και μετά ξεσπάσαμε στα γέλια. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί σε εκείνο το σημείο ο Μπάντι ήταν χρυσός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πραγματικά ήταν απίστευτος. Η κατηγορία Star λοιπόν με τους πιο έμπειρους ιστιοπλοούς. Όμως στην κατηγορία Star έχουμε και έναν επίλεκτο στόλο που δεν αφορούσε μόνο την παλιότερη γενιά των ναυτικών. Η κατηγορία Star έχει εργαστεί σκληρά για να προσελκύσει νέους και θέμα του συνδυασμού ενός έμπειρου επαγγελματία με ένα νεότερο hot spot αποδείχθηκε από το ζεύγος του νικητή του Round the World του βετεράνου του κυπέλου Αμερικής Paul Gaillard μαζί με τον Pedro Trautz. Όταν ήμουν παιδί, ο Πολ ήταν σαν κακός, επειδή είχε μεγάλο μουστάκι και μου έμοιαζε με τον Captain Hook. Στο Optimist άρχισα να βλέπω το America's Cup και είχαμε ήδη το Volvo. Ο Πολ το είχε κερδίσει μια φορά. Είναι τιμή για μένα και το πλήρωμα να πλέω μαζί του, γιατί μεγάλωσα παρακολουθώντας τον και τώρα μπορώ να πλεύσω εδώ. Είναι απίστευτο. Όταν ήμουν μικρός δεν μπορούσα να φανταστώ καν ότι θα βρισκόμουν στο Star Class. Είναι τα αγαπημένα μου σκάφη σε όλο τον κόσμο και επίσης να πλέω με τον Paul, τον κακό, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.
Την τέταρτη μέρα στο Μαϊάμι, το Bacardi Cup επεκτάθηκε σε ακόμα περισσότερους τιοπλούς με ένα καλωσόρισμα στο Bacardi Cup Invitational Regatta. Αυτό σήμαινε ότι ήταν η μέρα της έναρξης για 7 ακόμα διαδικασίες στο Biscayne Bay. Μεταξύ αυτών των νέων κατηγοριών ήταν η εντυπωσιακή στόλη στο One Design J70 και Melges 24, η Extreme Levy Vipers και V-Xone και οι κλάσεις Windfoil και Cabrinha AV8 υψηλής ποιότητας. Με παγκόσμιους πρωταθλητές να συμμετέχουν, ο διαγωνισμός ήταν κορυφαίος. Είναι υπόχος να πλέεις με Vixon. Μας αρέσει που κατεβαίνουμε εδώ στο Μαϊάμι και πλέον μας στον κόλπο. Σίγουρα το βάζουμε στη λίστα μας κάθε χρόνο, δεν θα μας λείψει ποτέ. Όλα είναι πολύ ανταγωνιστικά. Κατάληξαμε κυρίως στην αριστερή πλευρά της ιστιοδρομίας στους δύο πρώτους αγώνες ημέρας. Καλές εκκινήσεις, όμως είχαμε και καλούς αγώνες. Αυτός είναι ίσως ο καλύτερος αγώνας που είχα ποτέ. Στην κατηγορία Star, οι Κουσνιεύσκοι και Πράντα είχαν μια μεγάλη μέρα καθώς άρπαξαν την πρωτοπορία για να έχουν έτσι τρεις νίκες στη σειρά που τους οδηγήσαν σε ένα σκορ 3 πόντων, το οποίο ήταν τέλειο. Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, οι ιστιοπλοοί απολαύσαν ένα διασκεδαστικό βράδυ στο κτίριο Bacardi, αλλά τα νυχτερινά πάρτι εξακολουθούσαν να διασφαλίζουν ότι όλοι απολάμβαναν την εκδήλωση πολύ και βέβαια μέχρι την ημέρα γράμμης στον τερματισμό θα είχαν την διαδικασία αυτή σε καθημερινή βάση με τις νέες τάξεις να έχουν ενταθεί και το θεαματικό πάρτι της εβδομάδας να σηματοδοτεί το στάδιο για τα Stars, αλλά ήταν το πάρτι καλωσορισμάτος και για άλλες τάξεις. Το υπέροχο κέντρο Shake a Leg του Miami φιλοξένησε το χωριό Bacardi Cup Invitational. Όπως είπα, το Shake a Leg έχει την αποστολή να χρησιμοποιεί το νερό ως τρόπο για να βοηθήσουμε άτομα με αναπηρία, όπως τραυματίες στρατιώτες που αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση για την ανεξαρτησία τους ώστε να μπορούν να βρουν μια πλήρη ζωή. Να έχουμε εδώ άτομα από όλο τον κόσμο με αναπηρία να βλέπουν να κάνουν ιστοπλοεία σε αυτά τα σκάφη υψηλής τεχνολογίας, να είναι μια έμπνευση και όλοι να επωφελούνται. Νομίζω ότι οι ιστοπλοεί βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους με αναπηρίες να βγαίνουν στο νερό και ελπίζουν, σκέφτονται ότι ίσως μπορώ να το κάνω και εγώ αυτό, να γίνω μέρος της κοινότητας. Οι μέτροι άνεμοι που είχαν εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης την πέμπτη μέρα της ρεγκάτα επέτρεψαν στους ναυτικούς να πετάξουν γύρω από τον κόλπο. Στην κατηγορία Star, ο Κουζνιεύσκι με τον Πράντα συνέχισαν την κυριαρχία τους. Οι ηγέτες σειράς πήραν άλλη μια νίκη και έτσι κατάφεραν να ανέβουν ψηλότερα στην διαφορά που είχαν από τους αντιπάλους. Ένα εξαιρετικό επίτευγμα, καθώς σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν και παρέμειναν μέχρι τέλους το πολύ μεγάλο φαβορί, κατακτώντας την νίκη. Την τελευταία ημέρα οι πέντε ομάδες θα παλέψουν για τις υπόλοιπες θέσεις στο βάθρο. Η τέταρτη και η πέμπτη ημέρα περιείχαν δυνατούς ανέμους. Την έκτη ημέρα της δεκάτας είχαμε εξαιρετικές συνθήκες τριοπλοείας, επιτρέποντας τους ναυτικούς να αποδώσουν το μέγιστο. Οι συμπαθείς στόλοι J70 και Melges έδωσαν θεαματικές τακτικές μάχες για τις θέσεις στο βάθρο. Η ευκαινησία και η τεχνική ελιγμή των κλάσεων Vixone και Viper δοκίμασαν τους ιστιοπλοούς. Ταυτόχρονα τα Windfoils και Cabrinha AV8 ήταν σε πλήρη ταχύτητα. Λοιπόν, υπήρχε πολλή δράση, περιμέναμε πολλές νίκες, είχαμε απ' όλα, εμείς οι ίδιοι είχαμε έναν μεγάλο δύσκολο αγώνα. Στο J70 νικητής τεύθηκε το Eat Sleep Repeat ως πρωταθλητής, το ταχύτερο από την πρώτη μέρα, ενώ στο Melges 24 το USA 8-20 βασίλευσε σκοράροντας 4 νίκες συνολικά στους αγώνες. Για τους Vipers το USA 293 κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ στο στόλο Vixone το Send It ήταν το καλύτερο φέτος.
Στις τάξεις του εξαιρετικά γρήγορου foiling, η Gabriel Brown και Damien Leroy κέρδισαν τις κατηγορίες Open Wind Foil και Καμπρίνια AV8. Είναι πολύ διασκεδαστικό για μας που τρέχουμε εδώ και αυτή είναι η εκείνη πολύ καλύτερη. Είναι το κερασάκι στην τούρτα για αυτή την συμμετοχή μας των 10 χρόνων στο Bacardi Cup. Ένα θεαματικό φινάλε βρήκε τους ναυτικούς του Star σαν μουσικός κόμβων, ενώ βλέπουμε τους νικητές σαν ακλάση. Αυτό απαγόρευσε να αγωνιστούν σε μια ασφαλεστερή ολυμπιακή διαδρομή τριγώνου που η παλαιότερη γενιά είχε χρησιμοποιήσει για χρόνια, ένα κλασικό μάθημα για μια κλασική τάξη. Ήταν οι Ογκε Ντίαζ και Χένρι Μπόινινγκ στο τέλος που κάθισαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ίσοι σε βαθμούς με τους πρωταθλητές του 2017, Star του World, Ivanik Μέλεμπι και Joshua Revkin. Υπέροχο συνέστημα, ένα από τα πρωταθλήματα που λείπουν από τη συλλογή μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε αυτή την διοργάνωση. Δεν ξέρω τι δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση, να κερδίσω τη ρεγκάτα ή να κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά ιστιοπλοεία αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι το κλειδί της επιτυχίας ήταν μια καλή αρχή. Ξεκίνησαμε πολύ καλά όλη την εβδομάδα και επίσης παίξαμε πολύ καλά με πίεση και αλλαγές. Και αυτή ήταν η τελική κατάταξη στην κατηγορία Star. Το Bacardi Cup ολοκληρώθηκε με στυλ για την 23η ρεγκάτα στην απόνομη βραβείων. Αυτό είναι πραγματικά ένα χρυσό πρότυπο για αγώνων στη ιστιοπλοεία σκαφών και ρεγκάτες. Αναμένοντας βέβαια την επόμενη ένα χρόνο αργότερα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετακομίζουμε στο Σορέντο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX 2020. Ένα στόλος 116 ναυτικών από 30 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kota Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Τις πρώτες τρεις ημέρες ήταν ο Κίραν Μπαντλό που κυριαρχούσε στην σκηνή, ο ισχύον παγκόσμιος πρωταθλητής. Κατάφερε να διατηρήσει σταθερά την διαδικασία για το πρωτάθλημα. Στο γυναικείο στόλο είδαμε επίσης έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 αγώνες η Νιρόι Ντιχάν από το Ισραήλ, ακολουθούμενη από την Λίλια Ντεγκέους, ήταν αυτές που ξεχώρισαν. Ο χρυσός στόλος των ανδρών είχε τη μεγαλύτερη προσοχή καθώς στη γραμμή υπήρχαν κορυφαίοι σε αυτή την διαδικασία. Ο Ολλανδός άφησε όμως ανοιχτή την πόρτα του πρωταθλήματος για τον συμπατριώτη του Ντόρι και βέβαια για τον Ράσελμπεργκ. Αυτοί προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τον τίτλο και να ξεπεράσουν τον πρωτοπόρο της διαδικασίας. Αναφορικά με τις γυναίκες, η Λίλιαν Ντεγκέους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε. Φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, λέει ο Τόμ Σκουάρις, αλλά τα κατάφερα να πάρω μια νίκη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό και η επόμενη αποστολή μου είναι να τερματίσω στην πρώτη οκτάδα, γιατί αυτό σημαίνει καλά πράγματα σε μια ομάδα. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX ήρθε σε αναμέτρηση για τους αγώνες των μεταλλίων. Σε αγώνισμα των ανδρών, ο Κίραν Μπαντλό υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν, ο οποίος κέρδισε την κούρσα για τα μετάλλια. Με την νίκη, ο Μπαντλό εξασφάλισε την διαδικασία συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Με μόνο μία θέση διαθέσιμη, ο Van Rieselberghe ήταν ο μόνος στο windsurfing που είχε κερδίσει 2 Ολυμπιακά μετάλλια στη σειρά, αλλά δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο του. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, νευρικός, σωματικός, ψυχικός, τα είχε όλα, παλάβαμε για τον τίτλο. Είχαμε αρκετά μεγάλη διαδικασία, πήρα ένα μεγάλο προβάδισμα και βάλα τον εαυτό μου πίσω, έπρεπε πράγματι να δουλέψω, να σκάψω βαθιά για να βεβαιωθώ ότι δεν θα έχανα τη δεύτερη θέση σήμερα.
Και αυτή είναι η κατάταξη, Μπάντλο, Ριζελμπέργκε, Γκογιάρντ, Ζουμπαρί και Ταλινόφσκι. Η πρώτη στις γυναίκες συνταγέους εξασφάλισε περισσότερες επιτυχίες για τις γυναίκες της Ολλανδίας, διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο και εξασφάλισε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έφτασε την τέταρτη θέση στην κούρσα των μετάλλιων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Τσάριν Πικόν και κέρδισε έτσι την πρώτη θέση με δεύτερη στην αντιπαλό της. Η Ολλανδία σημείωσε διπλή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, δείχνοντας χωρίς αμφιβολία ότι έχει την ομάδα των ονείρων. Δουλεύοντας καλά, κάνοντας βήματα, καταφέραμε να πάρουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που είναι πραγματικά δύσκολο να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε και αυτό λειτουργεί. Είμαι πολύ χαρούμενη που παίρνω τον τίτλο εδώ. Στην κατάταξη λοιπόν, Ντεγκέου στην πρώτη θέση, Πικόν στη δεύτερη και ακολούθησαν Τριχάν, Γουίλσον και Μαγκέτη. Αυτά λοιπόν για το σημερινό μας επεισόδιο στα εσωτερικά της ιστιοπλοείας. Ήταν μια ακόμη παράσταση γεμάτη δράση. Αν υπομονούμε για το επόμενο επεισόδιο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ακόμα περισσότερα αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Ποιες αισθήσεις σου ξυπνά ο πόρος?
1: Μυρίζουμε το πεύκο και τη θάλασσα και βλέπουμε την ομορφιά της φύσης.
2: Ωραίες γεύσεις, ωραίες εικόνες, απλοί άνθρωποι, θάλασσα, αέρας, ήλιος.
0: Περπατώντας τον πόρο, άκουσα για μια ασίδωτη γειτονιά.
3: Ναι, είναι η περιοχή της Πούντας. Ήταν κατ' εξοχή η γειτονιά των Ψαράδων.
0: Σωτήρης, δικαίως τελικά απόφασες να έρθεις εδώ?
4: Είναι απίθανη ζωή κοντά στη φύση. Έκανα επάγγελμα το χόμπι μου που ήταν πάντα το θαλάσσιο σκι. Όλα πήγαν καλά.
0: Πόσες φορές τη μέρα περνάς από εδώ?
5: Πολλές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον πόρο τον αποκαλούν και μικρή Βενετία. Μαγικό, δεν είναι αυτό?

Καλώς ήρθατε στο Μπόρο, το νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη του Αργοσαρονικού κόλπου. Τόσο μικρό, αλλά και τόσο γραφικό. Ζωηρά χρωματισμένο από το πράσινο των δέντρων και το μπλε της θάλασσας. Ένα νησί που κρατά αναλύωτο το χαρακτήρα και το χρώμα του μέσα στα χρόνια. Σου δίνει την εντύπωση ότι μπορείς να το περπατήσεις όλο. Κοιτάξτε τριγύρω, όπου και να δεις μια όμορφη φωτογραφία. Μια ανάσα από την Αθήνα, αφού μπορείς να φτάσεις εδώ είτε ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, είτε μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και κάνοντας 2 ώρες διαδρομή για να φτάσεις μέχρι το Γαλατά. Κάθε μισή ώρα έχει φεριμπότ για να φτάσεις μέχρι εδώ. Η βόλτα μας ξεκινά από εδώ, από το λιμάνι, από την Προκυμαία, με τα αμέτρητα κατάρτια να με περιτριγυρίζουν και τα νεοκλασικά κτίρια που άλλα είναι σπίτια και ξενώνες και άλλα καφέ και εστιατόρια. Αυτό το μέρος έχει κάτι ιδιαίτερο που με καλεί να το εξερευνήσω. Ελάτε μαζί μου.

Γνωρίζετε ότι η περιοχή του Αργοσαρονικού συγκεντρώνει τα περισσότερα ιστιοφόρα σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κοιτάξτε τι γίνεται. Και είναι ακόμα αρχές καλοκαιριού. Βρίσκομαι στη βραχώδη κορυφή της Φερίας. Πάνω σε αυτό το ύψωμα και στο μικρό οχυρό που λέγεται Καστέλι δεσπόζει ο πύργος του ρολογιού. Το πιο πολυφωτογραφημένο και πιο χαρακτηριστικό σημείο ολόκληρου του πόρου. Χτίστηκε το 1927 και προσφέρει μια πανέμορφη πανοραμική θέα 360 προς όλες τις κατευθύνσεις. Απέναντί μου τα αμέτρητα εστιοφόρα, από κάτω μου, ακριβώς από τα πόδια μου, μια θάλασσα από κεραμοσκεπές και αυλές γεμάτες λουλούδια. Αξίζει τον κόπο να περπατήσετε λίγα λεπτά μέσα από τα όμορφα σοκάκια, τα δεδαλώδη ανηφορικά στενά και να φτάσετε ως εδώ και να δείτε όλη αυτή τη θέα προς το Γαλατά και τον υπόλοιπο πόρο. Αυτή εδώ είναι η πλατεία του Αγίου Γεωργίου με τον ομώνυμο ναό που είναι και η Μητρόπολη του πόρου.

0: Η Πούντα τη μέρα κοιμόταν και το βράδυ ζωντάνευε. Όπως μου περιέγραψε ο Τάσος Παγώνης, Βέρος Ποριανός, που τον συνάντησα έξω από το εστιατόριό του. Περπατώντας τον Πόρο, άκουσα για μια ασίδωτη γειτονιά.
1: Ναι, είναι η περιοχή της Πούντας. Πούντα λέμε το άκρο και τις αμμώδεις παραλίες. Αυτή η περιοχή λοιπόν παλιά ήταν πιο πολύ με άμμο και πέτρες και υπήρχαν δύο καρνάγια. Ήταν κατεξοχή η γειτονιά των ψαράδων. Όλοι οι ψαράδες δηλαδή, τα καΐκια τους, τα γρυγρή, τις ανεμότρατες, τις μικρές βάρκες, τα παραγαδιάρικα, τα είχαν στην περιοχή της Πούντας, η οποία ξεκινάει από την εκκλησία, την Ευαγγελίστρια, και τελειώνει στο Σταυρό. Στα καρνάγια βγάζαν τις βάρκες, τις καλαφατίζανε, τις βάφανε, τις καίγανε, και το βράδυ η Πούντα είχε τρεις ταβέρνες. Η μία ήταν του Κερά, η άλλη ήταν του Κληροδοντάκου και η άλλη ήταν του Μεταξά. Σε αυτή γίνονταν τότε, τη δεκαετία του 60, απίστευτα χλέντια. Κυριαρχούσε ο χορός, ο χασάπικος, ο κοριώτικος, το χασαποσέρβικο. Αλλά μετά τα ποτάκια αυτά γινόντουσαν και τσαμπουκάδες.
0: Γι' αυτό ασίδωτη.
1: Ναι, γι' αυτό λέγεται ασίδωτη, ναι. Αλλά ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, καθαροί νησιώτες, και επειδή όλοι το πρωί δουλεύανε με τα γρυγρή, με τα καΐκια, με τα ψάρια, υπήρχε ησυχία, δηλαδή η Πούντα κοιμόταν το πρωί και ζωντάνευε το βράδυ.

0: Αυτό κράτησε μέχρι τη δεκαετία του 75 με 80. Μετά δημιουργήθηκε μια περιοχή άλλη έξω από τον πόρο που λέγεται Ασκέλη, που είχε μια πολύ ωραία παραλία. Χτίστηκαν εκεί ενοικιαζόμενα πάρα πολλά δωμάτια και ο πόρος ξεκίνησε και δούλευε με groups. Δηλαδή ερχόντουσαν 15ήμερα Εγγλέζοι, ξέρω εγώ, και μέναν εκεί για 15 μέρες. Και άλλαξε η μορφή της διασκέδασης. Δημιουργηθήκαν πάρα πολλά μπαρ και είχε πολύ μαζικό τουρισμό τότε.
1: Τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, αγαπήθηκε η Πούντα όπως παλιά.
0: Και κοίταξε, τα επόμενα χρόνια η Πούντα σιγά σιγά ερήμωνε. Γιατί πέρασε η εποχή τότε που γίνονταν αυτά. Και ο μαζικός τουρισμός ήταν πιο πολύ στα μπαρς και σε ταβέρνες που ήταν σε στενά και στο Ασκέλι πάρα πολύ. Και η Πούντα έσβησε σιγά σιγά. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα εγώ το 90 να ανοίξω ένα μαγαζί στην Πούντα, παρότι δεν υπήρχε άλλο. Έκανα λοιπόν τότε το μαγαζί, το οποίο λέγεται Πριμασέρα, και το πήρα το 92-93 και το έχω από το 96. Και δεν μπορούσα να πάω κάπου διαφορετικά, γιατί αγάπαγα πολύ την Πούντα. Μ' άρεσε που είχε, εδώ μεγάλωσα, ήταν όλοι φίλοι μου, εδώ παίζαμε ποδόσφαιρα μικρή. Και κατέληξα σε αυτό το μαγαζί. Και λόγω της οικογένειάς μου, επειδή ήταν ψαράδες και ο πατέρας μου και ο αδερφός μου, και τα δύο αδέρφια μου μάλλον, μετά ο ένας έγινε καπετάνιος στα καράβια.
1: Όλοι στη θάλασσα.
0: Όλοι, όλοι. Εκτός από μένα. Εγώ είμαι...
1: Στεριανός.
0: Στεριανός θαλασσινός. Κατάλαβες, δίπλα δηλαδή. Και σιγά σιγά η Πούντα άρχισε ξαναπαίρνει ζωή, γιατί γίνανε πολλά μαγαζιά μετά από μένα. Είναι όλα εξαιρετικά και τώρα πια έρχεται κόσμος.
1: Δεν ξέρετε πόσο αγαπάω τις ιστορίες που μοιράζονται μαζί μου ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι όπως ο Τάσος. Εσύ έζησες στην Πούντα?
0: Εγώ έζησα μικρό παιδάκι, γιατί του πατέρα μου το σπίτι είναι στην Πούντα και επειδή ήταν ψαράς, όλη η οικογένειά του γυρνούσε γύρω από αυτόν. Και εγώ μεγάλωσα εκεί πέρα. Ο αδερφός μου ασχολήθηκε με το καΐκι από 12 χρονών. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτό. Αλλά απλώς κοντά τους έμαθα τα ψάρια, την αγάπησα αυτή τη δουλειά, αγάπησα τα ψάρια, αν και δεν πήγα ποτέ μαζί, δεν μ' άρεσε δηλαδή. Και έκλεινα προς το εστιατόριο δηλαδή.
1: Αγαπάς τη θάλασσα αλλά από τη στεριά.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ούτε να δώσω βάρκα δεν ξέρω.
1: Τι πιστεύεις ότι διαφοροποιεί τον πόρο από τα υπόλοιπα νησιά του Αργοσαρονικού?
0: Κοίταξε, ο πόρος είναι ένα μέρος, λέγεται πόρος που σημαίνει πέρασμα δηλαδή, είναι κοντά στην Πελοπόννησο. Είναι γεμάτο πεύκα, έχει ωραίες παραλίες, είναι ένα πολύ μικρό νησί, πολύ προσεγμένο, καθαρό, αλλά η διαφορά του είναι ότι, ας πούμε, η Αίγινα έχει πολύ κόσμο, η Ίδρα είναι μοναδικό μέρος, οι Σπέτσες, Αρχοντόνησο. Ο πόρος έχει μια ομορφιά που τα πεύκα φτάνουν μέχρι τη θάλασσα και δεν αποκλείεσαι ποτέ. 10 μποφόρ να έχει, δεν μπορείς να αποκλειστείς, βγαίνεις απέναντι και με το αυτοκίνητό σου πας που θες. Αυτή είναι η διαφορά του πόρου.
1: Γι' αυτό και εσύ στεριανός, θαλασσινός.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ απαγορευτικό.
0: Ποτέ απαγορευτικό εδώ, γεγονός. Ναι.

0: Οι μυρωδιές στη γειτονιά του Αγιώργη πολλές. Τα ανηφορικά σκαλοπάτια με έβγαλαν σε μια λουλουδιασμένη βεράντα.
1: Σπύρο, αλίμονο, σε ένα τέτοιο νησί να μην έχουν φρέσκο ψάρι.
2: Καλώς όρισες στον Πόρο. Έχουμε πάντα φρέσκο ψάρι, μια και είναι δίπλα μας η θάλασσα. Σήμερα θα φτιάξουμε τσιπούρα αλλά σπετσιώτα. Είναι κάτι τοπικό, με φρέσκες ντοματούλες από τον τόπο.
1: Οι μυρωδιές με έφεραν εδώ, αλλά ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα.
2: Είμαι σίγουρος.
1: Θα μαγειρέψουμε για να τους γεμίσουμε τώρα εμείς μυρωδιές.
2: Τέλεια.
1: Και γιατί διαλέξαμε αυτή τη συνταγή?
2: Είναι μια συνταγή από τις σπέτσες που είναι πολύ κοντά σε εμάς και γίνεται με διάφορες παραλλαγές στις γύρω περιοχές.
1: Σπύρο, εγώ θα μαγειρέψω σήμερα.
2: Τέλεια. Ξεκινάμε με λαδάκι.
1: Ωραία, πόσο βάζουμε?
2: Όλο.
1: Περιμένουμε να...
2: Τέλεια.
1: Εδώ μεγάλωσες?
2: Μεγάλωσα εδώ, πήγα σχολείο εδώ τα πρώτα χρόνια και τέτοια. Έφυγα στην Αθήνα λόγω δουλειάς, ήθελα να ακολουθήσω τη μαγειρική και αυτά και έχω 3 χρόνια που έχω επιστρέψει. Επιστροφή στις ρίζες.
1: Ωραίος ο Πόρος.
2: Μαγικός.
1: Μέσα στο πράσινο.
2: Το καλό εδώ είναι ότι έχουμε φρέσκα υλικά, τοπικά υλικά. Μπορούμε να βρούμε τα πάντα, μιας και είμαστε μόλις 60 μέτρα από την Πελοπόννησο. Οπότε συνδυάζουμε και τα πάντα.
1: Όλα αυτά που βλέπουμε είναι από εδώ γύρω.
2: Είναι από απέναντι από το Γαλατά, από τα γύρω χωριά, από την Τριζημία.
1: Τι θα χρειαστούμε?
2: Λοιπόν, θα χρειαστούμε ξερό κρεμμυδάκι, μαϊντανό, σκόρδο, κάπαρι, φρέσκο κρεμμύδι, φρέσκια ντομάτα και πατάτα.
1: Τέλεια.
2: Απλά και όμορφα.
1: Ξεκινάμε με σουτάρισμα.
2: Ναι, σουτάρουμε το κρεμμυδάκι.
1: Ωραία, όταν είναι έτοιμο. Θες να φιλετάρεις το ψαράκι?
2: Εννοείται.
1: Άρα, λασπετσιώτα στην ουσία είναι ο τρόπος που φτιάχνουμε.
2: Ναι. Είναι ουσιαστικά ένα τοπικό γιαχνής.
1: Και επιλέξαμε φρέσκια τσιπούρα.
2: Επιλέξαμε ό,τι έβγαλε ο ψαράς.
1: Μπράβο.
0: Μανούλα στο φιλετάρισμα ο Σπύρος.
1: Αυτές οι όμορφες αναμνήσεις που σε έφεραν πίσω, τι περιλαμβάνουν?
2: Ωραίες γεύσεις, ωραίες εικόνες, απλοί άνθρωποι, θάλασσα, αέρας, ήλιος.
1: Χορταίνεται αυτό εδώ?
2: Ποτέ.

0: Λοιπόν, συνεχίζω κρεμμυδάκι, Σπύρο. Ωραία. Μου αρέσει τώρα γιατί είμαστε στη γειτονιά, μαγειρεύουμε, ακούω τους γειτόνους, περνάνε από κάτω, επισκέπτες. Θα κεράσουμε, παιδιά.
1: Ήρθε η ώρα για το φρέσκο κρεμμυδάκι και το σκόρδο.
0: Φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Θα συνεχίσουμε με την ντοματούλα. Δεν σβήνουμε με αλκοόλ, δεν κάνουμε κάτι.
0: Ούτε νερά, με τα νερά τα δικά του.
1: Τα δικά του νερά.
0: Παίζουμε ντομάτα τριμμένη ή ολόκληρη.
1: Ντομάτα τριμμένη.
0: Ωραία.
1: Θα συνεχίσουμε με αλατάκι και μαϊντανό. Πώς πάμε.
0: Καλό. Ρε παιδί μου, όταν έχεις την πρώτη ύλη σωστή, δεν θες κάτι, ρε παιδί μου. Γίνεται το φαγητό μόνο του. Δε...
1: Αλατάκι και τέρμα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Στην τρίτη φάση, μόλις είναι έτοιμη η σάλτσα μας, θα στρώσουμε τις πατάτες στο ταψί μας, θα βάλουμε το ψαράκι και θα καλύψουμε με τη σάλτσα. Είμαστε έτοιμοι για το φούρνο.
0: Φούρνο στους πόσους βαθμούς?
1: Παραδοσιακά έμπαινε σε ξυλόφουρνο, πλέον μιλάμε για τεχνολογία, οπότε πάμε στους 200 με 220 για 15 λεπτά.
0: Και η ντοματούλα αυτή?
1: Η ντοματούλα θα πέσει πάνω από το κρεμμύδι για να το προστατέψει από τη θερμοκρασία.
0: Για να κρατήσει από κάτω.
1: Να κρατηθεί ζουμερό και θωρακισμένο.
0: Απλή συνταγή και νόστιμη. Να την κάνετε. Η μυρωδιά της φρέσκιας ντομάτας έφτασε μέχρι εδώ.
1: Πάμε για φούρνο.
0: Καλό τάξιο εδώ, φίλε. Να σου πω, εγώ δεν φεύγω εδώ, θα στήσω το τραπεζάκι μου εδώ.
1: Εννοείται.
0: Με τη θέα μου. Και σε περιμένω.
1: Το πάω στο φούρνο και έρχομαι για φαγητό.

Και πάμε.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκαμε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
10: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
11: Θάλασσες θα φτιάξω.
9: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
12: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
13: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
14: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
15: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
16: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
14: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
13: Νέα επεισόδια EQ στο Άξιον 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Βρίσκομαι μάλλον στο μικρότερο ισθμό του κόσμου. Αν έχετε ακούσει πως ο πόρος αποτελείται από δύο νησάκια, καλά θυμάστε. Αυτός λοιπόν εδώ ο μικρός ισθμός χωρίζει αυτές τις δύο νησίδες. Τη Σφαιρία που είναι από αυτή την πλευρά και ανήκει η χώρα και το λιμάνι του νησιού και από εδώ που είναι η Καλαβρία. Η Σφαιρία είναι μια υφιστιογενής νησίδα τριγωνική και πιθανότητα όπως μας είπαν δημιουργήθηκε μάλλον από την έκρηξη του γειτονικού ηφαιστείου των Μεθάνων. Στη Σφαιρία βρίσκεται η σύγχρονη πόλη του Πόρου και το λιμάνι, ενώ στην Καλαβρία οι περισσότερες παραλίες του νησιού, όπως το Νεώριο, το λιμάνι της Αγάπης και ο Ρώσικος Ναύσταθμος. Α, και πίσω μας το κανάλι. Κανάλι το λένε εδώ οι ντόπιοι και η παραλία με το ίδιο όνομα.

Αυτή είναι η παραλία της αγάπης. Βρισκόμαστε νοτιοδυτικά του Πόρου, λίγο μετά το μικρό και το μεγάλο Νεώριο. Αυτός εδώ ο Κολπίσκος είναι από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, όχι τόσο για το όνομά του, αλλά για την ομορφιά την οποία βλέπετε. Σμαραγδί νερά, σε αυτή την παραλία είναι λες και τα πεύκα φλερτάρουν με τη θάλασσα. Ωστόσο, το όνομά της δεν το πήρε εξαιτίας αυτής της σχέσης. Με βάση την προφορική παράδοση, το όνομά της η παραλία το οφείλει σε μια πράξη αγάπης, καθώς εδώ παλιά λέγεται ότι οι ψαράδες μοίραζαν ψάρια στους φτωχούς.

0: Ουεπ. Λοιπόν, Άρη, μου είπαν θα με πας σε μέρη που πάμε μόνο διαθαλάσσεις.
1: Εννοείται, πάμε.
0: Ουεπ. Παιδιά, θα έρθετε. Μόνος μου φοβάμαι. Έλα κι εσύ μέσα. Ο Άρης βάλθηκε να μας ξεναγήσει στις παράκτιες ομορφιές του νησιού. Τα καταφέραμε?
2: Τα καταφέραμε, πιστεύω.
0: Περνάμε το διάβλο του πόρου. Διάβλος εδώ, το πέρασμα δηλαδή. Γεια σας! Κάνουμε λιγμούς ανάμεσα από τα εστιοφόρα. Χαμηλές ταχύτητες. Για αρχή. Πόσες φορές τη μέρα περνάς από εδώ?
1: Πολλές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον πόρο τον αποκαλούν και μικρή Βενετία.
0: Γι' αυτό το πέρασμα, έτσι.
1: Και τα γραφικά σπιτάκια.
0: Δεν το έχεις βαρεθεί όμως?
1: Εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ έχω κάνει τα όνειρά μου. Εδώ εγώ γύρισα για να ζήσω εδώ.
0: Χαρούμενος?
1: Ευτυχισμένος, δεν ξέρω. Γεμάτος.
0: Κάθε φορά που θα περνάς από εδώ θα βλέπεις και κάτι που δεν είδες την προηγούμενη.
1: Μαγικό δεν είναι αυτό? Να βλέπεις το νησί από τη θάλασσα.
0: Και να βλέπεις τα ανακλάσεις από τα χρώματα των σπιτιών μέσα στη θάλασσα. Έχει μια αρχοντιά ο πόρος. Μια έτσι, δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά έχει μια ενέργεια αυθεντική.
1: Ναι. Είναι απλοϊκό νησί. Είναι κοντά, έχει απλούς ανθρώπους, δεν είναι ψεύτικο. Δεν πουλάει κάτι άλλο. Αυτό είναι.
0: Άρη, περάσαμε το πέρασμα. Από πού ξεκινήσαμε?
1: Ξεκινήσαμε από την πιάτσα των Ταξί, που βρίσκεται στη Σφαιρία. Ο πόρος είναι δύο νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία. Τα περισσότερα σπίτια βρίσκονται στη Σφαιρία, ο οικισμός δηλαδή. Και στην Καλαβρία είναι τα ξενοδοχεία, οι παραλίες. Και αυτά ενώνονται μεταξύ τους με μια μικρή γέφυρα.
0: Πρώτη στάση μας που θα είναι?
1: Θα πάμε στη σπηλιά της Καρδιάς.
0: Της Καρδιάς?
1: Ναι.
0: Ρομαντικό καταφύγιο?
1: Έχει σχήμα Καρδιάς. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να μπεις μέσα, οπότε ωραία. Γενικά δεν το προτείνουμε.
0: Σήμερα δηλαδή θα δούμε μέρη τα οποία δεν τα βλέπει ο περισσότερος κόσμος.
1: Όχι, και πολλοί δεν τα ξέρουν κιόλας.
0: Τέλεια, εσύ είσαι μεγαλωμένος εδώ, οπότε τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ερωτικός μετανάστης είμαι, από απέναντι είμαι. Από ένα χωριό κοντά στο Γαλατά και έχω κάνει την οικογένειά μου εδώ και ζω εδώ.
0: Τέλεια, ωραία, πάμε. Φουλάρουμε!

0: Πρώτη στάση.
1: Σπηλιά της καρδιάς. Άμα τη δούμε από ψηλά είναι σαν καρδιά. Παλιά κότσαν εδώ οι ψαράδες. Είναι σαν καταφύγιο, ας το πούμε λίγο, γιατί μπορείς να μπεις και μέσα.
0: Άλλο περιμένω να ακούσω.
1: Τι, για αγάπες και για... Όχι.
0: Ψαράδες μόνο δηλαδή.
1: Ψαράδες, ναι.
0: Το οποίο το χρησιμοποιούσα σαν καταφύγιο.
1: Ναι. Γενικά δεν είναι πολύ γνωστή, γιατί δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ πέρα.
0: Εδώ τώρα είμαστε στο βόρειο κομμάτι του νησιού.
1: Στο βόρειο, ναι.
0: Οπότε όταν έπιανε ο καιρός, ερχόταν ο ψαράς εδώ και έβρισκε απάγιο.
1: Ναι.

0: Άρη, πιο καθαρά τα νερά εδώ.
1: Εδώ είναι εντελώς πράσινα τα νερά.
0: Δεύτερη σπηλιά, ε.
1: Δεύτερη σπηλιά. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Η περιοχή εδώ λέγεται Κοκορέλη. Και αυτή η σπηλιά λέγεται η σπηλιά της Φώκιας. Γιατί έχει τύχει να δούμε φώκες εδώ πέρα.
0: Έχεις δει, όντως.
1: Η περιοχή έχει πολλές φώκες. Και απέναντι είναι το Μόδι. Ή αλλιώς λιοντάρι. Γιατί αν το δεις από ψηλά λίγο είναι σαν ένα λιοντάρι που έχει σταυρώσει τα πόδια του μπροστά.
0: Να σου πω τώρα, αυτά τα μέρη πώς τα έχεις βρει εσύ?
1: Εξερευνώντας. Παίρνοντας το βαρκάκι και γυρνώντας.
0: Και γύρω-γύρω.
1: Ναι. Και από τις ψαράδες, ό,τι έχουμε μάθει από τις ψαράδες.
0: Νιώθεις λιγάκι πειρατής?
1: Είναι ωραίο να ανακαλύπτεις, ρε παιδί μου, εντάξει. Πειρατής δεν νιώθω, αλλά μου αρέσει να εξερευνώ.

0: Μόνο τα τείχη σώζονται από τον Μπούρτζι.
1: Μόνο τα τείχη σώζονται. Δυστυχώς δεν έχουμε πρόσβαση στο κάστρο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φρούριο.
0: Εδώ τώρα που είμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε λίγο πριν το Σταυρό, λίγο πριν την είσοδο του νησιού.
0: Απέναντι το μοναστήρι και είδαμε και κάποιες παραλίες μικρές.
1: Ναι, ήταν η Γλίστρα, τα Γουρούνια. Αυτές οι περιοχές έχουν πολύ πεύκο και ωραίο βότσαλο.
0: Έφτανε το πεύκο πάνω από τη θάλασσα, τα σκέπαζε. Μου θύμιζε τις σποράδες και τη Σκόπελο αυτό και τη Σκιάθο. Θυμίζει πάρα πολύ το τοπίο.
1: Κάνει μια φυσική σκιά που είναι πάρα πολύ ωραία να κολυμπήσεις κάτω από το πεύκο.
0: Άρα αυτές οι παραλίες πας μόνο με σκάφος.
1: Μόνο με σκάφος. Μέχρι το μοναστήρι μπορείς να πας, μετά το μοναστήρι δεν μπορείς.

0: Άρη, πού δείχνει η πηξίδα μας?
1: Βρισκόμαστε απέναντι από το Ρώσικο Νάσταθμο. Αυτό είναι το νησάκι Δασκαλιό, η Ελιοσέρος. Πάνω στο νησάκι βρίσκεται μια εκκλησία, η κοίμηση της Θεοτόκου. Πάρα πολλά ζευγάρια έρχονται εδώ για να παντρευτούν, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό το νησάκι. Αν το δεις από ψηλά, είναι σαν καρδιά. Εγώ παντρεύτηκα εδώ πέρα, οπότε με συνδέει κάτι με αυτό το νησάκι.
0: Οπότε ήταν σαν καρδιά και έρχονται εδώ οι άνθρωποι να ενώσουν τις καρδιές τους.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, ε.
1: Κάπως έτσι.
0: Πάντως αυτό εδώ το μέρος που καθόμαστε νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου μέχρι στιγμής, γιατί απέναντι βλέπω ακριβώς τον πόρο και ταυτόχρονα έχουμε εικόνα της βλάστησης του νησιού που είναι καταπράσινο με τα πεύκα, τις ελιές.
1: Γεμάτο πεύκα το νησί και το Δασκαλιό είναι γεμάτο πεύκα. Κάνει μια ωραία φυσική σκιά. Πολλοί κολυμπάνε από το Ρώσικο Νάσταθμο και έρχονται εδώ στο νησάκι να το επισκεφθούν με SUP. Είναι το κάτι άλλο.
0: Άρη, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτή η σύντομη βόλτα στον πόρο ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί άλλο να βλέπεις το νησί από τη στεριά και άλλο να το βλέπεις από τη θάλασσα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Άλλες εικόνες.

0: Μέσα σε ένα καταπράσινο μπαλκόνι, πλάι στο μοναστήρι της Ροδόχου Πηγής, συναντώ το Μελέτερ. Ένας καλοσυνάτος, γεμάτος χαμόγελο άνθρωπος.
1: Καλώς τον.
2: Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ στην Δροσούλα.
2: Ωραία δεν είναι.
1: Υπέροχα.
2: Ορίστε.
1: Πάντα έτσι είναι ήσυχα.
2: Σχεδόν.
1: Έλα κάτσε, να μας τα πεις. Τι μου έφερες?
2: Περγαμόντο που το φτιάχνει η γυναίκα μου.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι κάθε πρωί εδώ πέρα μου σκουβαλάει τόπος από τα γλυκά σου?
2: Ναι, αμέ. Έτσι λένε.
0: Χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Και ακόμα περισσότερο να τρως τα γλυκά του.
2: Είμαστε στο μοναστήρι του Πόρου. Το οποίο είναι το μοναδικό μοναστήρι που έχει ο Πόρος. Δεν έχει άλλα μοναστήρια. Όπως βλέπετε εδώ το περιβάλλον είναι καταπράσινο και δροσερό και είναι πολύ ωραία.
1: Και η παραλία από κάτω λέγεται και αυτή μοναστήρι.
2: Ναι, είναι παραλία μοναστηριού.
1: Από τις ομορφότερες μας είπανε.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι πανέμορφη και πεντακάθαρα νερά.
1: Εσύ γεννήθηκες στον Πόρο?
2: Ναι, ναι.
1: Γέννημα θρέμα Ποριώτης.
2: Ναι, με καταγωγή από τη Βιωτία. Ο πατέρας μου είναι από τον Αλίαρτο της Βιωτίας.
1: Τι σε έφερε σε αυτό εδώ το πράσινο μπαλκόνι?
2: Από μωρό εδώ βρίσκομαι. Εδώ ερχόμαστε εκδρομές, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Και έτυχε το 2007 να ανοίξουμε εδώ πέρα το μαγαζάκι αυτό, να πάρουμε και να δουλεύουμε το καφενεδάκι μας.
1: Πόσος κόσμος άραγε θα έχει περάσει από εδώ,
2: Χιλιάδες.
1: Και τι σου λένε συνήθως?
2: Έρχονται και ηρεμούν και μου λένε πραγματικά πόσο ηρέμησαν εδώ. Εγώ πιστεύω ότι εδώ είναι ψυχιατρίο, ιατρείο ψυχής. Το περιβάλλον εδώ σε υποβάλλει, είναι βέβαια και η χάρη της Παναγίας. Είναι σίγουρο αυτό ότι είναι αγιασμένος τόπος εδώ και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εσύ πώς την έχεις πράξει αυτή τη χάρη της Παναγίας?
2: Η πίστη είναι δύναμη. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Η πίστη είναι δύναμη.

0: Τι ξεχωρίζει από τον πόρο?
1: Ξεχωρίζω τον ανοιχτό χαρακτήρα των ανθρώπων. Δηλαδή, ξεκινάς από το σπίτι σου και λες 500 καλημέρες, ας πούμε. Το δεν είναι ωραίο? Εσείς τις λέτε 500 καλημέρες στην Αθήνα?
0: 500 δεν τις λέμε, αλλά εγώ...
1: 10 δεν λέτε.
0: Εγώ προσπαθώ να καλημερίζω πάντως. Ναι. Δεν σταματάω. Είμαι έτσι συνέχεια. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ωραίο.
1: Εδώ πέρα το λες και έχεις και ανταπόκριση. Είναι θέμα ευγένειας.
0: Ποιες αισθήσεις σου ξυπνά ο πόρος?
1: Όσφρηση και όραση. Μυρίζουμε το πεύκο και τη θάλασσα και βλέπουμε την ομορφιά της φύσης. Είναι πραγματικά, βλέπεις τα βουνά σαν να τα έχει σκαλίσει κάποιος γλύπτης.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Police!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's cameras, cut them off.
5: The Rookies.
6: That's gotta be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
11: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
12: Το ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Ξέρατε ότι ο πόρος προσελκύει αθλητές του θαλάσσιου σκι από όλο τον κόσμο? Είχα την τύχη να παραβρεθώ σε έναν από τους αγώνες που διεξάγονται κάθε χρόνο στον πόρο.

0: Το καλύτερο όμως δεν σας το είπα. Ο Πόρος γεννά και πρωταθλητές στο θαλάσσιο σκι, όπως ο Σωτήρης Κύπριος, που αγάπησε το Πόρο και μέσα από τα ρεκόρ του τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο.
1: Τώρα εδώ που είμαστε ακριβώς?
2: Τώρα βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι από τον Πόρο, στην Πελοπόννησο. Το σημείο αυτό ονομάζεται Δρεπάνη, γιατί έχει αυτό τη λωρίδα γης που κλείνει και έχει μόνο μια είσοδο για να έρθεις. Είναι η πίνε μου, είναι καταπληκτικό σημείο για το αγωνιστικό θαλάσσιο σκι. Και έτσι μετά από πολλά χρόνια που η δραστηριότητά μου ήταν στον Πόρο, άνοιξα και αυτό το τμήμα εδώ, με αντικείμενο βασικό το θαλάσσιο σκι.
1: Έρχονται δηλαδή άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να κάνουν θαλάσσιο σκι εδώ?
2: Όλοι είναι από όλο τον κόσμο. Το απίστευτο είναι ότι έχουν περάσει από εδώ τα πιο διάσημα ονόματα του θαλασσίου σκι παγκοσμίως, όπως ο Άντι Μάπλ, ο Κρις Λαπόιντ. Έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα από αυτούς. Σκεφτείτε απλά ότι ο γιος μου, χωρίς να έχει κάνει πουθενά άλλου προπόνηση, στο εξωτερικό δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια παρά μόνο εδώ μαζί μας, πριν 2 χρόνια έκανε την τρίτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο και πέρασε τον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος.
1: Καμαρώνεις περισσότερο για αυτόν ή για σένα?
2: Για τον Φίλιππο βέβαια.
1: Εσένα πότε μπήκε στη ζωή σου η θάλασσα?
2: Από 2 χρόνια είμαι μέσα σε σκάφη. Μπα σου πω και μια πολύ αστεία ιστορία. Τώρα είμαι δάσκαλος στο σκι, είμαι προπονητής θαλασσίου σκι. Το πρώτο μου μάθημα στην ουσία το έκανα στους γονείς μου. Ήμουν εγώ σε ηλικία 5 χρόνων. Οι γονείς μου προσπαθούσαν να μάθουν σκι μαζί με το θείο μου. Χωρίς οδηγίες. Πνιγόντουσαν 3-4 μέρες πίσω από το σκάφος. Τραβούσαν ένα στον άλλον. Δεν γινόταν τίποτα. Εγώ ήθελα να μάθω επίσης σκι. Φώναζα, ήμουν και επίμονος, έκλαγα. Κάποια στιγμή ο θείος μου πια εκνευρίστηκε και είπε: Φέρτε τον να τον πνίξουμε, να ησυχάσουμε όλοι, γιατί δεν μας αφήνει. Η γιαγιά μου έκλαιγε, πράγματα, δράματα. Με βάζουν πάνω σε αυτά τα 2 τεράστια σκι, μου δίνουν και το σκηνή. Ορίστε, μου λένε: Κάνε. Ξεκινάει το σκάφος, εγώ καθόμουν κάτω. Σε αυτά τα τεράστια σκι σηκώθηκα αμέσως. Πήγα μια ωραία βόλτα, γύρισα, τους ευχαρίστησα και ετοιμάστηκα να φύγω. Πού πας, μου λένε. Λέω: Σπίτι. Όχι, λέει, κάτσε εδώ να ξανακάνεις, να δούμε τι έκανες.
1: 5 χρονών.
2: Τελικά, αντιγράφοντας την κίνηση τη δική μου, μάθανε σκι.
1: Γιατί τον Πόρο?
2: Στον Πόρο ερχόμουν από 2 ετών. Μάλλον με φέρνανε από 2 ετών οι γονείς μου. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος. Έχει αυτή τη λιμνοθάλασσα, την Ιππινέμη, για ανθρώπους που τους αρέσει το θαλάσσιο σκι, τα σκάφη. Είναι ένα συντανικός τόπος για διακοπές. Και είχαμε και ένα εξοχικό στον Εώριο, από που ξεκίνησα αυτή τη δουλειά.
1: Με τη Μαριάννα τι σας ένωσε?
2: Είχαν εξοχικό δίπλα στην επιχείρησή μου. Έκανα από μικρή σκι μαζί. Και έτσι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και κάποια στιγμή, όταν πια σε μεγάλη ηλικία, προέκυψε το ειδήλιο. Είναι και καλή σκιέρ, είναι φοβερή καθηγήτρια. Λατρεύει τα μικρά παιδιά. Είναι η καλύτερη προπονήτρια που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου για μικρά παιδάκια. Είναι απίστευτο πώς τα εψυχώνει και πόσο σωστά τα μαθαίνει σκι στα πρώτα τους βήματα.
1: Εμένα θα με μάθει, λες?
2: Μικρό παιδί είσαι κι εσύ, μια χαρά θα τα πάτε.
3: Ξεκινάμε με γόνατα λυγισμένα, ενωμένα, παράλληλα. Okay, τα θέλουμε όσο μπορούμε κοντά στο σώμα. Και το δεύτερο είναι τα χέρια πάντα τεντωμένα. 2 πράγματα. Λυγισμένα γόνατα κοντά στο σώμα, τεντωμένα χέρια μπροστά. Εγώ είμαι το σκάφος, εσύ είσαι μέσα στο νερό, εγώ σε τραβάω, εσύ αντιστέκεσαι, κάθεσαι κάτω εδώ και θέλουμε η απόσταση φτέρνας ποπού να είναι μικρή. Okay. Όσο μπορείς. Μέσα στο νερό είναι πιο εύκολο.
4: Έχω και μπουτάκι.
3: Εντάξει, είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, εγώ σε τραβάω, εσύ δεν μου λυγίζεις τα χέρια. Okay. Πάμε. 1. Ένα. Ξανά.
4: Κάτι πρέπει να σηκωθώ.
3: Ναι.
4: Πες το μου, εγώ νόμιζα ότι κρατώ αντίσταση.
3: Πιάσε εδώ. Λοιπόν, θέλω από εδώ να σηκωθείς έτσι, πατώντας καλά στα πόδια σου.
4: Το πιάσα.
3: 2, τρία, τέσσερα. Οκ. Okay.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε. Σε κρατάω. Οπ, σιγά σιγά. Μπράβο. Άνοιξε λίγο στήθος. Τέλεια.
4: Και πηγαίνουμε.
3: Και πηγαίνουμε. Τέλεια. Δεν κουνάμε τα χέρια.
4: Okay. Αλλιώς δεν ξεκινάς άμα δεν κάνεις αυτό.
3: Ναι, αλλά στη θάλασσα είναι πιο εύκολα.
4: Ωραία.
3: Εντάξει.
4: Τέλεια.
3: Πάμε σκάφος.
4: Πάμε σκάφος.
3: Στο Σύριο.
1: Τι απαιτείται για να είσαι πρωταθλητής Ευρώπης?
2: Σκληρή δουλειά, τεχνική κατάρτιση πάνω στο άθλημα και ξέρεις να μην το βάζεις κάτω. Δηλαδή υπάρχουν τρεις κατηγορίες αθλητών, να ξέρετε. Αυτοί που ό,τι κάνουν στην προπόνηση κάνουν και στον αγώνα. Αυτοί που στον αγώνα δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά και αυτοί που στον αγώνα κάνουν καλύτερα από την προπόνηση. Εγώ και ο Φίλιππος φαίνεται είναι εντυνία, ανήκουμε στην τρίτη κατηγορία. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Στον αγώνα τα δίνουμε όλα, βάζουμε και την ψυχή μας ακόμα και αυτό χρειάζεται γιατί υπάρχει στρες, είναι ο ανταγωνισμός. Σκληρή δουλειά και κουράγιο, θράσος, επιμονή.
1: Αυτό το σλάλομ που κάνεις στη θάλασσα, πώς έχει χαράξει τη ζωή σου?
2: Πολύ καλή ερώτηση. Συνηθίζω να λέω και στα παιδιά μου και στους φίλους μου και σε όλους ότι η ζωή χρειάζεται σλάλομ. Το ξέρετε, επαγγελματικά, κοινωνικά, τα πάντα. Και πολλές φορές το λέω αυτό, πώς κάνουμε σλάλομ στη θάλασσα. Και πολλές φορές με τις πιο δύσκολες συνθήκες βλέπουμε το κύμα και καθυστερούμε λίγο να πάρουμε τη στροφή για να μην πέσουμε ή ρισκάροντας λιγότερο, κρεμιόμαστε λίγο πιο δυνατά να αναπτύξουμε ταχύτητα, να έχουμε χώρο. Το ίδιο είναι και η ζωή. Χρειάζεται σλάλομ. Βάζεις το στόχο σου, δύσκολο να τον πετύχεις πηγαίνοντας ευθεία. Συνήθως με σλάλομ τα καταφέρνεις.
1: Μπορεί κάπου να σε πάει αλλού, μετά θα σε ξαναφέρει και ξανά.
2: Τέλος πάντων, προς τα εκεί που θες να πας στο τέλος.
3: Θα περιμένεις να σου μετρήσω 1, 2, 3 ή μετράς από μέσα σου. Στο 4 σιγά σιγά τι θα κάνεις? Μπράβο, θα σηκώσεις λίγο το ποπό. Από εδώ σηκώνεις πλάτη. Ανοίγεις πλάτη, βγάζεις στήθος. Έτσι, μπράβο. Πάμε σιγά σιγά να το κάνουμε παρέα.
0: Και εντάξει, μεταξύ μας τώρα, οι διαδρομές είχε πολλές ντούπες, πολλές μπουκές από νερό. Αλλά στο τέλος κατάφερα να σηκωθώ και να νιώσω την απόλυτη ελευθερία. Και τσουπ, πάλι μέσα στο νερό.

0: Εγώ πάντως νομίζω τα κατάφερα. Περπάτησα στο νερό. Και όπως μου είπε και η Μαριάννα, για να μην νομίζετε, λίγοι είναι αυτοί που από το πρώτο μάθημα τα καταφέρνουν.
1: Σωτήρη, σε δικαίως τελικά η απόφαση να έρθεις εδώ.
2: Τι λες, κοίτα γύρω σου. Διαφορετική ζωή από την Αθήνα. Εγκατέλειψα τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Μια μέρα με είπαν τρελό όλοι μου οι φίλοι. Αλλά 4 χρόνια μετά με ρωτάγανε πώς το σκέφτηκες. Είναι απίθανη ζωή κοντά στη φύση. Έκανα επάγγελμα το χόμπι μου που ήταν πάντα το θαλάσσιο σκι. Όλα πήγαν καλά.
0: Ποριώτες και ποριώτισες, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, πάνω από αυτή εδώ την προβλήτα, με θέα τον πόρο, θα σας αποχαιρετήσω.

Δες τα υπόλοιπα ταξίδια του Χωρίς Χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά, Action Σαββατοκύριακο.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
1: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
1: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Καλημερούδια σας, καλημέρα σας. Αργήσαμε λιγάκι, έβαλαμε δεύτερο τραγουδάκι, διότι καλοκαιράκι έρχεται τώρα. Παιδιά, μην το συζητάμε τώρα. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα?
1: Ευτυχώς.
0: 18.
1: Ευτυχώς, λέγω.
0: 18.
1: Καλημέρα σας, Δημήτρη. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Πώς είστε?
0: Μην το ξέρει ο Θεός.
1: Περιμένω τον καύσωνα να κλειστώ σπίτι με το air condition. Αύριο.
0: Εμένα με ενοχλεί θανάσιμα το air
1: condition. Σε ενοχλεί το air condition. Το έχεις κοιτάξει αυτό? Αλλεργία σοβαρή.
0: Ναι, είναι, αλλά τι να κάνω τώρα. Δεν μπορώ. Με τρελαίνει το air condition.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Όσοι με συναναστρέφονται, ας πούμε, σου λέει δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Να
0: τώρα, θέλω εγώ Ιούλη μήνα με τέτοια ζέστη να μην έχω air condition μες στο σπίτι.
1: Συγγνώμη, γιατί τώρα με βλέπω αν είμαι εντάξει.
0: Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι.
1: Λοιπόν, όλα τα air condition ή ενδεχομένως.
0: Δεν είναι καύσωνα στρέφω.
1: Αύριο, έχει 40.
0: Δεν
1: για σήμερα, βρέπε.
0: Δεν είναι καύσωνα. Ιούλη μήνα είναι, ρε.
1: Έχει 40 βαθμού, μωρέ Δημήτρη. Πες μου, και να σου πω
0: ο ορισμός του καύσωνα, ξέρεις ποιος είναι?
1: 45 βαθμούς.
0: Όχι.
1: Για πες.
0: Ο ορισμός του καύσωνα είναι να είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες,
1: ναι,
0: και τη μέρα και, το
1: και
0: βράδυ.
1: Και τη νύχτα.
0: Ναι. Ναι. Τόσο είναι ο καύσωνα.
1: Εγώ πάντως θέλω να σου πω.
0: Ότι έχει ζέστη, έχει ζέστη.
1: Ότι το 40, ας πούμε, δεν αντέχεται για μένα ούτε στην παραλία. Δηλαδή δεν μπορώ να είμαι ούτε στην παραλία κάτω από την ομπρέλα με 40 βαθμούς.
0: Φυσικά. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Θα το παράσουμε και αυτό. Καμιά φωτιά μην έχουμε, γιατί θα έχουμε και αεράκια. Τέλος πάντων. Κοίταξε, δεν είναι λογικό να περάσει ο Ιούλιος, διότι τον Αύγουστο υποτίθεται ότι κατεβαίνουν τα μελτέμια. Και τα μελτέμια δροσίζουν κάπως.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, δεν είναι, ο Ιούλιος είναι ο πιο ζεστός μήνας, ας πούμε, πιο βαριά καλοκαιρινός. Μην κοιτάξει, κάποτε οι άνθρωποι πηγαίνανε Ιούλιο διακοπές.
1: Τώρα πάμε όλοι μαζί.
0: Τώρα πάνε όλοι 15 Αύγουστο.
1: Θέλω να σου πω ότι χτες γινόταν στο λιμάνι στον Πειραιά. Δεν περπάταγες, δεν υπήρχε. Έβλεπα μετά και στην Εθνική. Πού πηγαίναν όλοι αυτοί από τώρα?
0: Φεύγανε.
1: Δηλαδή πραγματικά.
0: Έστω και τριήμερο.
1: Έστω και τριήμερο. Όπου φύγει, φύγει κυριολεκτικά.
0: Πειραιάς είναι ήρεμος.
1: Α, κοίτα τι ωραία που είναι τώρα.
0: 6 ώρα πάνε για Κυκλάδες τώρα, χαμός θα γίνεται σήμερα.
1: 7 φεύγουν νομίζω τα πρώτα.
0: Άμα πάει κοντά η κάμερα, θα δεις ουρές τι θα γίνει.
1: Κοίτα τι όμορφο που είναι, λοιπόν, το λιμάνι πρωί-πρωί. Γενικά τι όμορφο που είναι όταν ξημερώνει και δεν έχει κόσμο. Παντού είναι πολύ ωραία. Αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο Εμιλιανός, όχι, η Εμιλιανή, ο Εμιλιανός και ο Εμίλιος γιορτάζει.
1: Χρόνια πολλά.
0: Έχει πολλούς.
1: Έχει πολλούς. Χρόνια πολλά, γεροί, δυνατοί, με υγεία, να είστε καλά και όλοι όσοι σήμερα έχετε γενέθλια, επετείους και...
0: Να τα, αρχίσαμε.
1: Gesundheit. Και όλους τους λόγους, air condition. Και όλους τους λόγους για να γιορτάσετε.
0: Μπήκα μέσα και το είπα κλείστο. Και πάλι.
1: Εμίλιο, θυμάμαι...
0: Ρινίτιδα, ξέρεις,
1: αλλεργική ρινίτιδα.
0: Ναι, μάλλον. Κάτι τέτοιο.
1: Και δεν περνάει, Δημήτρη.
0: Περνάει, με ξοζάλ και περνάει.
1: Α, με ξοζάλ. Θα κοιμηθείς μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μου είπανε και ένα άλλο χάπι.
1: Που δεν σε ενιστάζει.
0: Αλλά δεν θυμάμαι ποιο, ποιο μου είπανε.
1: Μεντρόλ. Όχι. Ξοζάλ.
0: Μπράβο.
1: Ποιο?
0: Το Αλέγκρα.
1: Α, το Αλέγκρα. Ναι. Που είναι η αλλεργία.
0: Το Αλέγκρα, ναι.
1: Δεν σε ενιστάζει.
0: Δεν το έχω πάρει.
1: Α.
0: Και... Δεν ενιστάζει το Αλέγκρα. Λέει το...
1: Φέρτε να δοκιμάσουμε. Φέρτε, φέρτε δύο τέτοια.
0: Μην μου πείτε ότι έχετε και Αλέγκρα εδώ.
1: Όχι, Αλέγκρα δεν έχω. Ξοζάλ όμως, άμα θες, έχουμε.
0: Το είπα, είμαι βέβαιος.
1: Λοιπόν,
0: λιγμένα, φέρτε, τα πίνω εγώ, δεν με νοιάζει. Λέγε, λοιπόν, σαν σήμερα είναι, λέει, Διεθνής ημέρα Νέλσον Μαντέλα. Καθιερώθηκε το 2009 από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να τιμηθεί η πρόθεση και η ποιότητα της ειρήνης που ασπάστηκε στη ζωή του και για τις οποίες αγωνίστηκε ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Γιορτάζει κάθε χρόνο 18 Ιουλίου, την ημέρα των γενεθλίων.
1: Λοιπόν, ο Νέλσον Μαντέλα έγινε σύμβολο, βεβαίως, κυρίες και κύριοι, του αγώνα για την εξάλληψη των φυλετικών διακρίσεων. Και όταν το πέτυχε, αναδείχθηκε ως ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής.
0: Στην Νότια Αφρική έχουν. Πρέπει να πας στο μουσείο του Απαρτχάιτ.
1: Δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει στην
0: Νότια Αφρική. Αν πας στο μουσείο του Απαρτχάιτ, θα καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει.
0: Φοβερό ήταν. Φοβερό. Και στο κελί του Μαντέλα. Στο έχω ξαναπεί, νομίζω.
1: Ναι, κάτι μου έχει πει για το Μαντέλα.
0: Εκεί στο νησί που τον είχαν, ήταν σε ένα κελί περί τα 20 χρόνια, στο οποίο δεν μπορούσε ούτε κάθετα ούτε οριζόντια να κοιμηθεί. Μόνο διαγώνια χώρα για εξαπλωμένος. Και έζησε εκεί 20 χρόνια. με προαυλισμό μία ώρα την ημέρα. Βγαίνει από εκεί. Τρομερό είναι.
1: Το Νομπέλ Ειρήνης, ο Νέλσον Μαντέλα το έλαβε το 1993.
0: Ναι.
1: Και έφυγε από τη ζωή, κυρίες και κύριοι, στις 5 Δεκεμβρίου του 2013.
0: Απλώς είχε την... Παρά το γεγονός ότι πέρασε τέτοια ζωή, ο Μαντέλα, είχε την πρόνοια, το μυαλό και την ψυχική, ας πούμε, ηρεμία, αλλά βασικά, ας πούμε, τη λογική. Όταν ανέλαβε, όταν δηλαδή έπεσε το apartheid και ναι, η μαύρη πλειοψηφία που ήταν 80-20, ναι, 85-15, που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν κυνήγησε τους λευκούς όπως κάνουν άλλες χώρες. Δεν διέλυσε τις επιχειρήσεις τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έκανε αυτό, δεν τους έσφαξε, δεν τους έδιωξε. Όπως γίνανε σε όλη την Αφρική και μετά η Αφρική βυθίστηκε. Η Νότια Αφρική, παρά το γεγονός ότι ήρθε η μαύρη πλειοψηφία με τον Μαντέλα, διατήρησε τις δομές και τα λοιπά και παραμένει μια
1: από
0: πολύ ανεπτυγμένη χώρα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες που τους διώξανε εκεί πέρα όλους, δεν αφήσανε κανέναν και μετά βυθιστήκαν σε μια άνευ προηγουμένου φτώχεια και κακομοιριά. Λοιπόν, δηλαδή ένα είδος κοινωνικής ειρήνης, ας πούμε, παρά το γεγονός ότι είχε κάθε λόγο και κάθε εσωτερικό λόγο και αυτός και οι οπαδοί του να γίνει αιματοκύλισμα.
1: Όχι, η Νότιος Αφρική, εντάξει, είναι πολύ πιο προχωρημένη από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Τώρα τι λέμε.
0: Βέβαια, το καθεστώς, σαν κάτι να διαβάσει την ιστορία του Απαρτχάιντ, είναι φρικαλαίο, έτσι.
1: Ναι.
0: Φρικαλαίο. Λοιπόν, πάμε. 1955, η μαγική πόλη του Κούνδουρου βγαίνει στις αίθουσες. Λοιπόν,
1: μαγική πόλη.
0: Ναι, με το Φούντα, το Βέγκο, Κατράκης, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Μίμης Φωτόπουλο και τα λοιπά, με μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Είναι μια πρωτοποριακή ταινία για την εποχή της. Πολύ πρωτοποριακή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ακόμα και σήμερα όταν τη βλέπεις, πού να τη δεις δηλαδή. Και πάλι καλά που τα παιδιά καταφέραν και βρήκαν εδώ τα πλάνα.
1: Το κομμάτι αυτό, ναι, το αρχείο,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Βέγκος με μαλλιά.
1: Ο Βέγκος με μαλλιά. Αυτό είναι.
0: Να το.
2: Εδώ είναι ο στόχος.
3: Εμένα στόχος είναι η καρδιά σας, Δεσποινής.
1: Ρε το Βέγκο.
0: Yeah.
1: Ωραίος, ε!
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Λοιπόν, γυρίστηκε, λέει, σε μία λαϊκή της συνοικία της Αθήνας, στο σημερινό νέο κόσμο, ονομαζόμενο τότε Δουργούτη, ήρωες καθημερινούς ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώσουν στα δύσκολα μετεμφυλιοπολεμικά χρόνια της δεκαετίας του 1950, η μαγική πόλη.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Και πήγε και στη Βενετία, ε!
0: Ναι, ήταν μια ταινία που για την εποχή της ήταν πολύ μπροστά και πολύ. Ακόμα έχει ενδιαφέρον πολύ. Και οι φάτσες βέβαια που τις βλέπεις και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, πάμε στο 1976. Μου κάνει εντύπωση γιατί εγώ την Κομανέτση τη θυμάμαι.
0: Τη θυμόμαστε, μα μας είχε κάνει τεράστια εντύπωση τότε.
1: Τεράστια εντύπωση. Oh. Δεν θυμόμουν ότι είναι 1976. Λοιπόν, το τέλειο δεκάρι, Νάντια Κομανέτση, κυρίες και κύριοι, 14 ετών τότε, τρελαίνει τους πίνακες, Ρουμάνα αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, γράφει ιστορία σε ηλικία 14 ετών, επαναλαμβάνω, στους ασύμμετρους ζυγούς.
0: Παιδιά, είχε πάρει, νομίζω ότι στο Μόντρεαλ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ, που διέπρεψε, είχε πάρει από τα 4 αγωνίσματα, στα 3 είχε πάρει 10 και στο άλλο 9,9. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο πίνακας λέει, έγραψε ένα, γιατί η κατασκευάστρια εταιρεία του πίνακα δεν είχε προβλέψει ότι κάποιος θα πάρει το τέλειο 10 ναι, και δεν είχε ο πίνακας να γράψει 10. 9 μετάλλια κέρδισε σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, σε 2 Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ήταν τρομερή.
1: Α, και το 80, το 80 θυμάμαι εγώ, ρε παιδιά, και το 76 μου φαίνεται... Ναι. Λέει, το θυμάμαι ότι το έχω δει αυτό
0: το έχουμε
1: ως
0: δει,
1: παιδί.
0: Βέβαια. Ήταν τρομερή, δηλαδή, δεν υπήρχε τέτοια αθλητή. Το τι εντύπωση είχε κάνει...
1: Λοιπόν, μετά έφυγε, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν πήγε.
0: Ναι, γιατί είχε πάρει μέρος στις διαδηλώσεις κατά του Τσαουσέσκου.
1: Μπράβο.
0: Την τελευταία περίοδο. Μεγάλη πια, μεγάλη, τριαντάρα. Ναι. Ενώ ήταν, ας πούμε, μετά... το ευνοημένο παιδί του καθεστώτος, διότι ήταν υπεραθλήτρια και διάσημη κτλ. Είχε κατέβει στον δρόμο μαζί με τον κόσμο εναντίον του Τσαουσέσκου. Έφυγε, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε που την είχα δει, μου είχε κάνει μετά πάλι πολύ μεγάλη εντύπωση ότι είδα κανονική γυναίκα. Γιατί είχατε αυτή την εικόνα, ρε παιδί, με το 14χρονο, το Κοριτσόπουλο. Και μετά είδα μια γυναίκα, και λέω, όπα, πώς έγινε έτσι, πώς έγινε. Και πώς θα καταντήσουμε, πώς γίναμε μόνο.
1: Φοβερή, σταμάτα. Λοιπόν,
0: τρομερή, τρομερή. Ήτανε μηχανή βέβαια, έτσι. Μηχανή.
1: Μα ήτανε μηχανές, δηλαδή... Και τώρα βλέπεις παιδάκια μηχανές, θέλω να σου.
0: Τότε εκεί, ειδικά σε αυτά τα καθεστώτα, ήταν μηχανές κανονικά.
1: Και το κάθε...
0: Δεν θυμάσαι τη φοβερή ατάκα του Ανατολικογερμανού. Η κάθε χώρα είχε εξειδικευτεί σε ορισμένα αθλήματα.
1: Σε συγκεκριμένα αθλήματα.
0: Δηλαδή η Ρουμανία ήταν στην ενόργανη αυτά.
1: Η Ιουκοσλαβία ήταν στο μπάσκετ. Είχανε τη μεγάλη...
0: Η Ιουκοσλαβία ήταν στο μπάσκετ, βέβαια δεν ήταν σοβιετική, ήταν λίγο διαφορετικό.
1: Όχι, δεν ήταν,
0: λοιπόν,
1: ήταν άλλο ο καθεστώς.
0: Η Ανατολικο... Η Βούλγαρη ήταν στα βαρέα αθλήματα. Άρση βαρών και τα λοιπά.
1: Άρση βαρών και αυτά. Σωστά, σωστά. Και...
0: Η Ανατολικογερμανοί ήταν στο κολύμπι.
1: Α, οκ. Okay.
0: Εκεί λοιπόν που... Και τους μπουκώνανε στο αναβολικό, δεν υπήρχε αυτό, μέσα προγράμματα φοβερά. Ναι. Και τη φοβερή ατάκα του Ανατολικογερμανού αθλητή, προπονητή, που σε μια συνέντευξη τύπου διεθνή, σε κάποιους Ολυμπιακούς αγώνες ήταν, του είπε ένας, επειδή είχε γίνει βούκινο πια, του είπε ένας δημοσιογράφος, στη συνέντευξη τύπου, του είπε, με συγχωρείτε, αλλά αυτές οι γυναίκες είναι τώρα έτσι που τους έχετε κάνει οι άντρες. Μιλάνε και μιλάνε, νομίζω ότι ακούς άντρες. Και είχε πει ο προπονητής, εδώ ήρθαν να κολυμπήσουν και να τραγουδήσουν.
1: Αλήθεια. Όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ότι ήταν στο κολύμπι.
0: Βέβαια.
1: Τη Γιουγκοσλαβία τη θυμάμαι. Εντάξει, ήταν άλλο καθεστώς, αλλά ήταν πολύ κοντά σε αυτό που περιγράφουμε. Τη θυμάμαι, λοιπόν, στο μπάσκετ είχε εκείνη τη λεγόμενη μεγάλη τον Μπλάβη σχολή.
0: Μπράβο.
1: Που έβγαζε μπασκετμπολίστες, ναι, σαν τέτοιο.
0: Ακόμα.
1: Ακόμα βγάζει, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν. Πάμε τώρα. Το 91 ο Μπους έρχεται στην Ελλάδα, μιλάει στη Βουλή, ο Τζος Μπους,
1: ο πρεσβύτερος,
0: γέρος,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Ο γέρος. Λοιπόν, μιλάει στη Βουλή, ήταν φίλε τον Μητσοτάκη το γέρο πολύ.
1: Το 91 ο Μπους από τη Βουλή, κυρίες και κύριοι, είχε πει για το Κυπριακό ότι σύντομα θα οδηγηθεί σε αποδεκτή από όλες τις πλευρές βιώσιμη λύση.
0: Το ίδιο 90... που έλεγε στην ταινία η Μάρο Κοντού, η συγχωρεμένη. Που έλεγε, μου είπε ο αραβωνιαστικός μου ότι θα με παντρευτεί όταν λυθεί το Κυπριακό. Και απάντησε ο Καλοκαιρέτας, έτσι σου πένε, τελείωσε. Λοιπόν, έτσι και ο Μπούς. Λοιπόν, με τον Γέρο Μητσοτάκη ήταν πολύ φίλοι. Τον είχε φιλοξενήσει στη Σούδα στο σπίτι του.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Είδες που, λοιπόν,
1: πότε πέθανε αυτό.
0: Οι παλιότεροι έχουμε μια ιστορία για κάθε ένα. Ο Μπούς ερχόταν τακτικά στην Ελλάδα και μετά... Που τέλειωσε την προεδρία.
1: Δηλαδή
0: που
1: δεν
0: του.
1: Έτρωγε τα ντολμαδάκια. Ο Μπούς, ναι, ναι, δεν ήταν που του άρεσαν τα ντολμαδάκια.
0: Ναι,
1: ήκανο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: θυμάμαι,
0: ναι, ναι,
1: λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έλεγε η Μαρίκα, η συγχωρεμένη, ότι.
1: Πού είχαν πάει να ελέγξουν στην κουζίνα της και δεν τους άφηνε η Μαρίκα να μπουν.
0: Δεν τους άφηνε να μπουν, ναι, και, ναι, μετά.
1: Μπράβο.
0: Μπήκανε και μετά έφτιαξε ντολμαδάκια και τα βάλε στο ψυγείο και βάλε ένα λουκέτο στο ψυγείο.
1: Και τα πήρε, λέει, μαζί του μετά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάτι του έδωσε και τα πήρε μαζί του όταν
0: φεύγει.
1: Τα περάκι.
0: Τα περάκι. Θυμάμαι ότι το γέρο Μπούς να έχει έρθει με κότερο τώρα με τουλάτσι, ερχόταν μετά την Προεδρία.
1: Εκεί σε εσάς, στην Κρήτη.
0: Όχι, λοιπόν, όχι, στην Πελοπόννησο ήταν.
1: Πελοπόννησο.
0: Ναι. Το κυνηγούσαμε τα κανάλια στον Αντένα ήμουνα τότε, φαντάσου. Λοιπόν, και είχε βγει για τζόκινγκ.
1: Ναι.
0: Είχε βγει για τζόκινγκ. Είχαμε φριάξει όλοι, είχαν στείλει κάμερες και τα λοιπά, ούτε πλάνο δεν μπορούσε να πάρεις από πολύ μακριά. Και ξαφνικά κάποια συνάδελφος, δεν ξέρω πώς το έκανε, σουτ,
1: μπήκε.
0: Περνάει μπροστά, πάει και τον πιάνει αγκαζέ. Και αφού τον πιάνει αγκαζέ και μείνανε όλοι άναυδοι, λέει, όπα, μας την έφερε άσχημα τώρα τούτη εδώ, την κυνηγάμε μέρη αυτή. Φωνάζει. Ρε παιδιά, μιλάει κανείς αγγλικά γιατί εδώ τον έχω. Αλλά...
1: Αλήθεια, έλα ρε γαμό. Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ που χάθηκε στο τέτοιο. Χάθηκε στη μετάφραση,
0: λοιπόν,
1: τα ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν.
1: Και έχουμε το 2002.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 2002, αρχηγός τότε της ελληνικής αστυνομίας, Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επίσημα ότι οι αρχές προχώρησαν στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ναι. Αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων.
0: Ναι. Θυμάστε. Τα είδαμε πρόσφατα τον Ασκιάκο σε μεγάλη ηλικία.
1: Ναι, ναι.
0: Τον είδαμε στο ντοκιμαντέρ του Παπαχελά.
1: Ναι. Θυμάστε.
0: Και τα θυμηθήκαμε.
1: Με το, από το λιμάνι του Πειραιά που έσκασε στα χέρια του Σαβαξηρού. Πόσο εντύπωση μας είχε κάνει τότε, εγώ σου μιλάω ειλικρινά, όλο αυτό το ποιοι.
0: Ήτανε.
1: Ποιοι ήταν, ρε.
0: Πόσο τους είχαμε
1: ειδοποιήσει. Ο άλλος, θυμάσαι, ο γιος του παπά, πώς τον λέγανε. Όχι, ποιος ήτανε.
0: Τώρα τους έχω
1: με τον Μπουζούκι που έπαιζε Μπουζούκι.
0: Ναι,
1: και τον
0: μωρέ,
1: είχαμε.
0: Ο Ξηρός.
1: Ναι, το μικρό του δεν θυμάμαι. Ναι, και τον είχαμε σε πλάνα.
0: Ο Σάβας ήταν και ο άλλος. Ήταν ο αυτός που έλεγε Ραβδί. Ραβδί στην αστική τάξη. Ναι. Κάτι ο Μπουζούκης που είχε παίξει και στο.
1: Ναι.
0: Και στο
1: που τον είχαμε σε ένα
0: βίντεο κλιπ.
1: Στα βίντεο κλιπ να παίζει Μπουζούκι. Ναι. Και αυτός ήταν. Τρομοκράτης 17 Νοέμβρη.
0: Ναι. Ο Πάρκινσον και αυτοί. Λοιπόν. Μεγάλη απομυθοποίηση τότε.
1: Μεγάλη, μεγάλη. Τεράστια.
0: Τους πιάσαν και ξερνάγανε μεταξύ, έλεγε ο ένας για τον άλλον.
1: Ο ένας έδινε τον άλλον.
0: Μέχρι που παραδόθηκε ο Κουφοντίνας και τους περιμάζεψε λίγο.
1: Βασίλη, μπράβο. Βασίλη τον λέγανε αυτό.
0: Λοιπόν,
1: Βασίλη.
0: Αυτά, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε, Αναστασία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτά, να έχουμε να θυμόμαστε. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις πολιτικές.
1: Λοιπόν. Περίμενε να σου πω, έχουμε αυτό το σεισμό στο Μεξικό.
0: Ναι.
1: Δεν 7,4 ρίχτερ, θα τα δούμε.
0: Έχει 7, κάτι 4, πλάνα 7, που κουνιούνται τα σπίτια σαν να είναι μαριονέτες.
1: Ο σεισμός στο Μεξικό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν είδα το alert, νόμιζα ότι κάτι λάθος έγινε στον υπολογιστή και μου έχει βγάλει τον προηγούμενο σεισμό. Δεν κατάλαβα ότι ήταν το τωρινό. Λοιπόν, Μεξικό, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ. 7,4 ρίχτερ.
0: Ναι. Τώρα, πρόσεξε να δεις. Είδα ότι πέθανε η Νίκη Αγάθου.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ, Δημήτρη, η Νίκη Αγάθου.
0: Εγώ ζορίστηκα λίγο να τη θυμηθώ.
1: Πάρα πολύ μ' άρεσε.
0: Δηλαδή, χρειάστηκε να μπω σε παλιά βίντεο για να θυμηθώ ποια ήταν ακριβώς.
1: Όχι, εγώ...
0: Τη θυμήθηκα, βέβαια.
1: Εντάξει, μ' άρεσε πολύ. Δεν ξέρω αν είναι μνήμη που έχω από ως παιδί.
0: Μπορεί, ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Είμαι βέβαια ότι έχω προσπελάσει τα βίντεο της. Πιο, ναι. Δηλαδή, ήταν πολύ... Την είχα, κατάλαβα ποια.
0: Αυτή ήταν παρουσιάζει, δεν έλεγε ειδήσεις.
1: Όχι, δεν έλεγε
0: ειδήσεις. Τότε, όταν ξεκίνησε η ΕΕΡΤ τότε, το ΕΕΡΤ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως και η ΕΝΕΡ. Τις ειδήσεις τις λέγανε ηθοποιοί. Είχαν ηθοποιούς και λέγανε τις ειδήσεις.
1: Νομίζω ότι έλεγε τη συνέχεια του προγράμματος.
0: Αυτή έλεγε, έβγαινε ανάμεσα σε δύο εκπομπές και έλεγε τώρα θα δείτε αυτό.
1: Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα θα δείτε τον καιρό. Τώρα θα δείτε την ταινία τάδε. Τώρα θα δείτε το σύριαλ τάδε. Τώρα θα δείτε την εκπομπή τάδε.
1: Εγώ, όταν ήμουν
0: αυτό,
1: μικρή.
0: Αυτό, δηλαδή έβγαινε 20 δεύτερα, 25 δεύτερα και πολύ στυλιζασμένα.
1: Και με μία υπέροχη βαθιά. Φωνή με μέταλλο.
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν μικρή στο σπίτι, ήμουν υπεύθυνη για την τηλεόραση. Τι εννοώ.
0: Όταν λες, είχες τι υπεύθυνοτητα.
1: Λοιπόν, αυτή. Επειδή η τηλεόραση δεν είχε τέτοιο να την κλείσει, με έβαζε η γιαγιά μου και ήμουν υπεύθυνη. Όταν μου λέει, πήγαινε, άλλαξε το τέτοιο, πάτα το αυτό, κλείσει την τηλεόραση. Και θέλοντας και εμεί, έβλεπα τηλεόραση, κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σηκωνόταν η σημαία, ναι. Θυμάσαι.
0: Εμείς πήγαμε και βλέπαμε στον καφενείο τηλεόραση. Ναι. Δεν είχαμε στο σπίτι.
1: Όχι, εμείς είχαμε
0: μετά...
1: ασπρόμαυρη στην αρχή.
0: Ασπρόμαυρη, προφανώς. Μετά, όταν πήραμε, δεν χρειαζόταν κάποιο.
1: Και το φίλτρο, θυμάσαι. Είχαν βάλει δίκιο, έχει. Κάποια
0: είχανε
1: στιγμή
0: βάλει φίλτρο μπροστά,
1: για να είναι η τηλεόραση έγχρωμη. Έχεις δίκιο. Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: τι έχουμε ζήσει.
0: Θυμάμαι πάρα πολύ να είσαι στο σπίτι του θείου μου, ας πούμε, που είχε τηλεόραση, γιατί ήταν ο πλούσιος της. Ο πλούσιος, έμπορος ήταν. Είχε βρει μια τηλεόραση. Όταν είχε σύριαλ. Και την είχε μάλιστα στο διάδρομο, στην κρεβατοκάμαρά του. Ήταν όλη η γειτονιά στο σπίτι μέσα.
1: Βέβαια, αφού δεν
0: δηλαδή αυτό. Πηγαίνανε 20 γείτονες και καθόλου με τα σκαμνάκια τους και βλέπανε τηλεόραση στο σπίτι αλλού.
1: Εγώ θυμάμαι, Δημήτρη,
0: ναι.
1: την αλλαγή από την ασπρόμαυρη τηλεόραση που σου περιγράφω στην έγχρωμη.
0: Στην έγχρωμη.
1: Μιλάμε για πάρτι. Ήταν μία Blaupunkt Panasonic
0: ναι, ναι.
1: που είχε φέρει ο θείος μου, δεν ξέρω από πού,
0: ναι.
1: και μας έφερε έγχρωμη τηλεόραση. Σου μιλάω, ήταν λες και είχαμε ανακαλύψει, δεν ξέρω, τον τροχό, βέβαια.
0: Μα και διάβασα ένα ρεπορτάζ της Αγάθου, που έλεγε ότι όταν πρωτοβγήκα στην τηλεόραση,
1: ναι.
0: Ο πατέρα μου και η μάνα μου πήγανε στη βιτρίνα ενός μαγαζιού και την είδαν.
1: Για να τη δούνε.
0: Στη βιτρίνα ενός μαγαζιού επίσης είχε πάει ο πατέρας με εμένα να δω τον Παναθηναϊκό μου στο Γουέμπλεϊ.
1: Σοβαρά μιλάω.
0: Βέβαια. Και δεν είδα τίποτα διότι ήταν γεμάτο κόσμο.
4: Ναμπέου της Μαδρίτης, τον τελικό ποδοσφαιρικό αγώνα.
0: Για βάλτε ήχο.
4: Του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ των εθνικών ομάδων Ιταλίας Δυτικής Γερμανίας. Στις 11 παρατέταρτο από την κινηματογραφική βραδιά θα προβληθεί η ναυτική πολεμική ταινία του Μάικλ Πάουελ και Έμεριχ Πρεσμάρτζερ «Η καταδίωξη του Γκραν Φον Σπέε». Πρόκειται για την ανάπλαση αυθεντικών ιστορικών γεγονότων που έγινε με σχολαστική ακρίβεια, ύστερα από έρευνες και με ντοκουμέντα του Αγγλικού και Γερμανικού Ναυαρχείου, όπως και με αφηγήσεις επιζώντων. Παίζουν Τζον Γκρέξον, Άντονι Κουέιλ, Μπέρναν Λί, Ιαν Χάντερ και Πίτερ Φίντς.
1: Δεν μιλάμε για οτοκιού τώρα, κυρίες και κύριοι.
0: Όχι οτοκιού, χαρτί.
1: Όχι οτοκιού, δεν μιλάμε τώρα για τι να μιλήσουμε, δεν μιλάμε για τίποτα. Εγώ τη θυμάμαι πιο ξανθιά, να σου πω την αλήθεια μου.
0: Και εγώ ρε παιδί μου, ξανθιά.
1: Πιο ξανθιά δεν θυμάμαι, να σου πω. Δεν τη θυμάμαι εκεί. Τη θυμάμαι πιο ξανθιά. Μπορεί να είναι. Εν τω μεταξύ εκεί είναι και έγχρωμο από ό,τι βλέπει. Δηλαδή μπορεί να είναι μετά από αυτή τη θύμηση που έχω. Και επίσης έχω, θυμάσαι. Πώς έλεγαν, εκείνον που παρουσίαζε τις κινηματογραφικές ταινίες, Δημήτρη. Που έβγαινε πριν από κάθε κινηματογραφική ταινία και εξηγούσε το σενάριο. Ένας, αχ, πώς τον λέγανε.
0: Με τα γυαλιά.
1: Με τα γυαλιά. Όχι. Έβγαινε πριν από κάθε κινηματογραφική ταινία, όταν είχε μια κινηματογραφική ταινία και εξηγούσε το σενάριο της ταινίας.
0: Ναι, και έλεγε τα πολύ κινηματογραφικά
1: και του. Έλεγε...
0: Η θιά με βάση συγχωρεμένη τον ρεμούτζωνε.
1: Αλήθεια.
0: Δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Έλα, πολύ γνωστό είναι.
0: Ακού.
1: Περιμένετε, θα σας πω.
0: Έτσι έκανε.
1: Τον Μουτζονέ.
0: Και τον Μουτζονέ δεν καταλάβαινε.
1: Δεν καταλάβαινε. Κοίτα, άκου αυτά που έλεγε. Ήταν πολύ βαριά κινηματογραφικά. Δεν ήταν, έλεγε. Εντάξει, αλλά και αυτός είχε μια υπέροχη αυτή στο... Μια υπέροχη...
0: Ναι, ναι, είχε.
1: Έτσι, χρειά στη φωνή του, όπως και, και η Αγάθου, αυτό το μέταλλο το οποίο έχει στη φωνή της και σε κρατάει. Αλλά...
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο σεισμό. Να δείτε τα πλάνα του σεισμού, παιδιά. Δείτε τα πλάνα του σεισμού στο Μεξικό.
1: Μπακογιαννόπουλος, τον βρήκα.
0: Τον Μπακογιαννόπουλος.
5: Otra vez 19 de septiembre.
6: A strong earthquake hits Mexico. It caused buildings to shake violently, giving residents the illusion that they were about to collapse. A powerful earthquake struck wide areas of Mexico today, leaving citizens, especially in major cities, in a state of panic. According to seismic authorities, the earthquake measured over 6.0 on the Richter scale, with its epicenter in the southern part of the country near the Pacific coast. However, its effects were felt by residents in the capital, Mexico City, and surrounding areas. The strong tremors triggered early warning systems, forcing people to evacuate buildings and move into the streets for fear of collapses. Some official activities were temporarily halted, while emergency teams began assessing the damage. Despite the earthquake's intensity, no widespread catastrophic damage was reported in the first few hours. Authorities continue to monitor the situation and urge citizens to remain cautious in case of aftershocks.
1: Λοιπόν, είναι στην νοτιοδυτική πλευρά του Μεξικού. Ιδιαίτερα ζητός και στη Γουατεμάλα και στο Ελ Σαλβαδόρ. Καλά, εντάξει, κοίτα τι γίνεται. Λοιπόν, το μικρό βάθος, λέει, ήταν το θέμα. Είχε ως συνέπεια να ενισχυθεί η ένταση του σεισμού στην επιφάνεια.
0: 7,4 το έχει σε μικρό βάθος.
1: 7,4 και μόλις 10 χιλιόμετρα. Το... Ναι. 58 χιλιόμετρα το κέντρο. Το επίκεντρο, 58 χιλιόμετρα από το Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας.
0: Εντάξει. Μη σου κάτσει τώρα αυτό το πράγμα.
1: Τώρα είναι δυνατόν.
0: Δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να αντιδράσει. Και για τσουνάμι φοβούνται.
1: Λοιπόν, τα κτίρια βεβαίως τα οποία βλέπαμε
0: και για μετασεισμούς φοβούνται, διότι το 7,4 οι μετασεισμοί του μπορεί να είναι 6,9.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, φοβόνται για τσουνάμι, έχουν απομακρύνει κόσμο από τις ακτές.
1: Έλεγα νωρίτερα
0: Γουατεμάλας,
1: για το σεισμό στη Βενεζουέλα, βλέπω εδώ, Δημήτρη, 5.000 μέχρι στιγμής. 5.069 οι νεκροί. Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό από το σεισμό στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι.
0: Να είστε. Λοιπόν, πάμε, φτάνει ο σεισμός. Φτάνει, παιδιά, φτάνει.
1: Φοβερό.
0: Λοιπόν, ποιος είναι ο εσωτερικός σεισμός, Αναστασία μου? Ο Σιριάς, ο Σιριζάς. Λοιπόν, έχουμε κάνει ένα βίντεο, να δούμε, παίξουμε, να δούμε τι γίνεται.
1: Τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πρώτα απ' όλα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Μα...
0: Ναι. Ο Πολάκης αποσύρθηκε.
1: Ο Πολάκης αποσύρθηκε, η Δούρου δήλωσε...
0: Παρούσα και υποψήφια. Και
1: για το καλό της παράταξης, όχι για προσωπική φιλοδοξία, όπως εξηγεί η ίδια στην επιστολή.
0: Προσωπική φιλοδοξία
1: να έχει τώρα. Ναι, όντως.
0: Με κάτω από το ένα.
1: Για,
0: τι ελπίζουν τώρα. Το θέμα είναι ότι θα ανοίξουν πόλεμο με τον Αλέξη τώρα.
1: Ναι, τελείωσε. Αυτό το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ θα ανοίξει πόλεμο με τον Αλέξη.
0: Αυτό, γιατί αυτοί που υπόλοιποι... θα απομείνουν. Οι υπόλοιποι θα φύγουν γιατί σου λέμε αυτούς δεν εκλεγούμε. Πάμε στον άλλο που μήπως και μας διαλέξει για να εκλεγούμε. Μια χαρά, παιδιά.
1: Ναι.
0: Έχουν το τέλος που τους αξίζει. Με συγχωρείς, τη γνώμη μου λέω.
1: Ναι, όχι, και, και έχεις απόλυτο δικαίωμα να λες τη γνώμη σου, Δημήτρη. Ναι. Εγώ δεν σου κρύβω, εντάξει, αυτό το 3,5% το παλιό το θυμάσαι. Τώρα, ποια είναι η αίσθηση που το 3,5% έχει γίνει 1,5%. Κατάλαβες.
0: Δεν είναι τώρα, μα δεν είναι αυτή, είναι ο Αλέξης τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι ο Αλέξης. Όλα τα άλλα, ο Αλέξης τους μάζεψε όλους.
1: Θα τους μαζέψει όλους
0: και αυτούς που δεν θέλει και αυτούς που θέλει όλους θα τους μαζέψει. Εκεί θα πάνε υποχρεωτικός. Να μην τίποτε, λοιπόν.
1: Λοιπόν, να δούμε το.
0: Τώρα
1: να δούμε
0: ποιος θα πάρει τα σημικά τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Ποιος θα πάρει το κτίριο, ποιος θα πάρει.
1: Η λογική λέει ότι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας και πρόεδρο συνέχεια, δεν έχει, δεν τη συζητάμε, δεν την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά όταν γίνονται εκλογές, αν δεν καταφέρει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, συμφωνούμε, ξανανοίγει αυτή η συζήτηση. Ή κάνω λάθος?
0: Όχι, εντάξει, ισχύει τώρα αυτό. Αν και νομίζω ότι δεν, ο Αλέξης δεν ασχολείται με αυτά. Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Τον ενδιαφέρει τι δηλαδή, τα 2-3 εκατομμύρια.
1: Το κτίριο που, όχι, δεν τον ενδιαφέρει.
0: Το κτίριο 2-3 εκατομμύρια. Γιατί, που είναι επιδότηση.
1: Μα θα την πάρει εκείνο την επιδότηση τώρα.
0: Μα
1: που
0: δεν, θα την πάρει, δεν την έχει ανάγκη.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος λέει ότι εμείς δύο μικρόφωνα έχουμε, παιδιά, και δεν χρειάζεται λεφτά στο κόμμα. Ο καθένας κρίνει βέβαια. Oh. Λοιπόν.
1: 9
0: το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα και στις 10.30 η κρίσιμη κεντρική επιτροπή, παιδιά.
1: Α, ωραία.
0: Πλύνθητε και κέραμι ατάκτως ερημένα. Λοιπόν, άδουμε το βίντεο.
5: Η Ρένα Δούρου θα είναι τελικά η μοναδική υποψήφια για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά από την ευνηδιαστική αποχώρηση του Παύλου Πολάκη από την κούρσα διαδοχής. Ο βουλευτής Χανίων, με μια γεμάτη εχμές και υπονοούμενα ανάρτησή του, ανακοίνωσε πως αποσύρει την υποψηφιότητά του και έδωσε ραντεβού για μια ακόμη φορά στα κομματικά όργανα.
7: Αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα. Και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.
5: Σε ό,τι αφορά τη Ρένα Δούρου, είναι βέβαιο ότι αναλαμβάνει το πόστο της Προέδρου με ένα και μόνο στοίχημα, την αποφυγή της πλήρους διάλυσης του κόμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ επιπλέον 4 βουλευτές. Η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος Ζαμπάρας, που απέστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής να ανεξαρτητοποιηθούν, ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος παραιτήθηκε και από το βουλευτικό του αξίωμα, αλλά και ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης.
8: Στάθηκαν ιδιωτελώς. Δεν έκανα στιγμή δεύτερη σκέψη όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Ωστόσο, αυτός ο στόχος και αυτές οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Γι' αυτό και ανεξαρτητοποιούμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα. Ευχαριστώ.
5: Την ίδια στιγμή, σκληρό μήνυμα στους αποχωρήσαντες που επιλέγουν να ανεξαρτητοποιηθούν, στέλνει ο Νίκος Παπάς, τονίζοντας πως οι βουλευτικές έδρες δεν είναι προσωπική περιουσία.
10: Θεωρώ ότι η παρέτηση, η ανεξαρτητοποίηση πρέπει να έρχεται αγκαζέ, ταυτόχρονα με την παρέτηση από τη βουλευτική έδρα. Η βουλευτική έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία, δεν είναι ρεζερβέ.
5: Βλέποντας τις μαζικές αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά πως όσοι διατηρούν τη βουλευτική τους έδρα δεν θα βρουν ανοιχτή πόρτα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θέλοντας να τηρήσει τους όρους αξιοπιστίας που έχει θέσει από την ίδρυση του κόμματος.
11: Δεν κάνουμε παζάρια, άρα δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές. Δεν πρόκειται να έχουμε προκρατημένες θέσεις, ρεζερβέ, για καμία και για κανέναν.
5: Μέσα σε αυτό το κλίμα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή του Προέδρου το πρωί του Σαββάτου στις 9, ενώ θα ακολουθήσει κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Τους έχει κάνει μεγάλο χουνέρι.
0: Τους δουλεύει κανονικά.
1: Μεγάλο χουνέρι. Δεν παίρνουμε, δεν είναι ενεργεία.
0: Άμα γουστάρουμε, άμα δεν υπάρχει ρεζερβέ, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ελάτε και βλέπουμε. Εντάξει.
1: Εγώ θεωρούσα ότι με την Ρένα Δούρου, να ξέρεις, είχε πολύ καλές σχέσεις. Είχα χάσει αυτό το επεισόδιο που τα πράγματα δεν ήταν καλά. Θεωρούσα ότι ήταν ένας από τους ανθρώπους που ήταν κοντά στο Τσίπρα.
0: Δεν μπορεί, δεν ξέρω, τα βγάλω άκρη τώρα και με αυτά. Δεν ξέρω. Ποιος ξέρει τι γίνεται, τα ψυχολογικά τους και τα αυτά.
1: Ναι.
0: Άστα και πέρα. Απλώς τους βλέπω τώρα που κάποτε λέγαμε, πω, από τι πολιτική δύναμη, τι πράγμα είναι αυτός. Τώρα. Ξέρεις, δεν τον νοιάζει όμως τι λέω εγώ, τι λες εσύ, τι λέει το αντίπαλο κόμμα, ξέρω εγώ, κτλ. Σου λέει εντάξει. Όμως θα έπρεπε να τους πειράζει πάρα πολύ το τι λέει ο αρχηγός τους για αυτούς και πώς τους συμπεριφέρεται ο πρώην αρχηγός τους.
1: Έχεις δίκιο.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θα υπήρχε άλλος πολιτικός αρχηγός στο στερέωμα ο οποίος συλλήβδιν τους φτύνει, ας πούμε.
1: Ναι, τους φτύνει.
0: Και αυτοί παρακαλάνε να έρθω. Παρετήσου και βλέπουμε, φύγε και θα δούμε. Και να έρθει, δεν ξέρω που θα σε βάλω. Και αν σε βάλω.
1: Και σε κοινή.
0: Ποιο αξιοπρεπή είναι ο Παυλή.
1: Και σε κοινή. Ο Πολάκης.
0: Ναι, ναι. Ποιο αξιοπρεπή είναι.
1: Και σε κοινή θέα. Δηλαδή, όχι σε μια συζήτηση, κατάλαβε που γίνεται.
0: Δημοσίω. Τι του λέει σε κλειστή αίθουσα, πού να ξέρουμε.
1: Κοίταξε, αυτό έπρεπε να το είχαμε καταλάβει, νομίζω. Ξεκίνησε από τότε με το θέατρο και τον εξώστη. Να σου πω την αλήθεια μου. Εγώ όταν το πρωτοείδα θεώρησα ότι απλά θέλει να κάνει ένα διαχωρισμό, ότι ενδεχομένως τους έβαλε εκεί για να είναι ψηλά. Δηλαδή δεν πήγε το μυαλό μου όλα αυτά. Ήταν ξεκάθαρο. Ήταν δηλαδή, δεν είχε πιο. Πώς το λένε, πιο ηχηρό μήνυμα για τη στιγμή, ότι παιδιά εντάξει, πηγαίνετε προς τα εκεί και τα λέμε. Αλλά όλο αυτό, τέλος πάντων. Θα δούμε το τι θα γίνει.
0: Θα τα πούμε και μετά, έχουμε και ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε και στο ΠΚΠ.
1: Ο ΠΚΠ. Είχαμε όλη αυτή την ιστορία, αυτή την εβδομάδα που πέρασε, κυρίες και κύριοι, με το θέμα των διώξεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική κόντρα η οποία ακολούθησε, λόγω του ότι τελικώς οι αρχικές, πώς θα το πούμε,
0: παραπομπές
1: και πολιτική κόντρα για τις παραπομπές, όλο αυτό το αρχικό που ζήσαμε, το μεγάλο σκάνδαλο και τελικά, οδήγησε πολλές εξ αυτών των υποθέσεων στο αρχείο.
0: Τέσσερις για πλημέλημα.
1: Τέσσερις για πλημέλημα.
0: 13.000 ευρώ είναι όλα μαζί. 13 διαρ 4.
1: Τώρα 13 διαρ 4, 3, 12. 12.333.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν για 3.250 ο καθένας. Λοιπόν.
1: Τι 12.333, εγώ τι είπα. Πω. Εντάξει, συγγνώμη, είναι 6 και 36 το πρωί.
0: Λοιπόν.
1: Συγχωρεμένη, εντάξει.
0: Ναι,
1: μη μου δίνετε σημασία.
0: Λοιπόν, αυτά. Για να δούμε την κόντρα, διότι έγινε χαμός τώρα και λογικό είναι τώρα. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να το σώσει τώρα λίγο.
1: Και εδώ. Είχαμε.
0: Εδώ έγινε ο χαμός.
1: Πολύ έγινε.
0: Με τον Άδωνη
1: Με τον Άδωνη.
0: Εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να τα δούμε. Για θυμηθείτε, να δείτε. Θα συνεχιστεί και σήμερα αυτή η κόντρα, μην ανησυχείτε.

0: Δρυμία επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξαπέλυσε εκ νέου ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος 24 ώρες μετά την αρχαιοθέτηση των 7 από τις 11 υποθέσεις εν ενεργεία βουλευτών που ήταν υπό διερεύνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατήγγειλε μέσω του Action 24 την ύπαρξη μεθοδευμένης πολιτικής παρέμβασης.
1: Υπήρξε μεθοδευμένη πολιτική παρέμβαση που δεν έχω το πλήρες αφήγημα το γιατί. Ένα από τα κίνητρα ήταν να αναγκαστεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου να αποδεχθεί το γελίο επιχείρημα της κυρίας Κοβεσή ότι μόνο οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς στον πλανήτη έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν τον εαυτό τους ΕΣΑΗ. Δεν έχετε καταλάβει πόσο κουφό είναι αυτό που λένε. Αυτό που λένε είναι παλαβό. Είναι αδιανόητο, είναι θεσμικά ανεπίτρεπτο. Είναι τρελό.
0: Λίγα λεπτά αργότερα ξέσπασε με τοπική σύγκρουση στον τηλεοπτικό αέρα του Action 24 μεταξύ του Υπουργού Υγείας και του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά με φόντο τις διώξεις των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Η σύγκρουση Αρείου Πάγου
2: Κοβέση. Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρείου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη Δικαιοσύνη.
1: Δεν προσέφυγε η Κοβέση.
2: Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη Δικαιοσύνη.
1: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Αρείου Πάγου.
2: Κοβέση, μισό λεπτό.
1: Δεν προσέφυγε. Δεν προσέφυγε.
2: Ο Άρος Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε. Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου. Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου.
1: Τι είπε
2: ότι είναι άκυρη ανανέωση.
1: Προσέφυγε
2: παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ.

0: Σε ό,τι αφορά την ουσία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί τελικά διώξεις για πλημελήματα σε βάρος 4 εκ των 11 που διερευνούσε συνολικά και συγκεκριμένα κατά του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκόρου και του Μαξίμου Σενετάκη για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
1: Επικαλούμενος στη δικηγορική μου ιδιότητα θα σας πω, γιατί διάβασα και τις δικές τους υποθέσεις, ότι και οι τέσσερις θα θωθούν στο δικαστήριο. Νιώθω δικαιωμένος. Από εκεί και πέρα, όλες αυτές είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Κατά τη γνώμη μου, ορθώς ελήφθησαν στην παρούσα φάση. Δεν έγινε κάτι, γιατί ξέρετε, αν δεν γινόταν δεκτή η παραίτησή μας, θα είχαμε κάθε μέρα την αντιπολίτευση. Αν έχουμε μια φορά τοξικότητα επί 100 όλο αυτό το οποίο βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα.
2: Ξεχνάτε τι ελέγχθη εκείνη την ημέρα πριν από 3,5 μήνες, κυβέρνηση Φοδίκων, κυβέρνηση Μαθία. Αν θέλουμε να είμαστε μια πραγματική ευρωπαϊκή χώρα. Νομίζω ότι υπάρχει και χώρος για συγγνώμη, πολιτική.
0: Οι βουλευτές που διώκονται πάντως θα μπορούν να είναι εκ νέου υποψηφίοι στις εκλογές, καθώς διατηρούν το τεκμήριο αθωότητας.
3: Λοιπόν, αυτά. Ναι. Θα έχουμε και άλλα. Έχουμε και τον κύριο Τσουκαλά εδώ. Οπότε.
4: Και
3: θα τα πούμε και να σου πω κάτι τώρα. Το Πασόκ, όλη αυτή την ιστορία, το βόλεψε το Πασόκ. Παρά την κόντρα και τη φασαρία κτλ. Το Πασόκ φωνάζει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει τον Τσίπρα ως βασικό αντίπαλο. Ναι. Όταν η κόντρα είναι ανάμεσα στον Άδων και στον Τσουκαλά, το Πασόκ αναδεικνύεται ως ο βασικός πόλης αντιπολίτευσης.
4: Ναι.
3: Κατάλαβες. Το συμβαίνει λοιπόν. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε, διότι έχουμε και.
4: Πες το.
3: Βγάλαμε τώρα πολλά πολιτικά και αναμνήσεις.
4: Πολλές αναμνήσεις.
3: Α, να το πω. Εγώ, παλιός, εσύ είσαι κομμενίτσα.
4: Κάτσε κι εγώ, λοιπόν, γιατί εγώ δεν έχω δικαιώμαστε να. Μπακογιανόπουλο τον λέγανε.
3: Μπακογιανόπουλος.
4: Ναι. Μπακογιανόπουλο τον λέγανε και είναι τον κριτικό κινηματογράφο στην ΕΡΤ.
3: Ναι.
4: Που λοιπόν, λέγαμε.
3: Και αδικήσαμε λίγο τη Μαροκοντού. Αλλά αμέσως μετά θα πούμε.
4: Θα επανέλθουμε.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Είχε εκλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: This is my son Antonio.
3: So how are you enjoying Brooklyn so far?
4: I like it a lot.
5: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
6: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
7: I'll just give this to my lawyer.
8: Can Tony stay and eat with us?
5: No.
8: Why not? I won't talk to my parents then either.
5: Jake, talk to me.
9: Μικροί κύριοι, Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.
10: I got just the spot for you two.
11: Police officers! Freeze!
12: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
11: Police, freeze!
13: That's cameras, cut them off.

0: The Rookies.
1: That's gonna be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Let's go, girls.

0: Δεν την ξέρω την κυρία.
1: Ούτε εγώ.
0: Λοιπόν. Ούτε εγώ. 6 και 45, 7 παρατέταρτο δηλαδή. Γρήγορα περνάει. Έχουμε ανοίξει air condition, στο τέλος θα αρχίσω να φτερνίζομαι, σας το λέω, εντάξει. Υπάρχει εντολή, υπάρχει πάγια εντολή, μόλις φτερνιστώ να το κλείσουμε.
1: Να κλείσουν κατευθείαν, το κοτήσουμε, εντάξει, εντάξει, δεκτό, λοιπόν, δεκτό, εντάξει. Δεκτό. Αν μπορείτε να βάλετε ένα ανεμιστήρα, κάτι εδώ, ειδικό, ένα αυτό.
0: Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Λοιπόν, οι άντρες, οι γυναίκες ζεσταίνονται πολύ. Οι άντρες όχι τόσο. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ζευγάρια που πάει η γυναίκα κοιμάται στο ένα δωμάτιο που βάζει το air condition και ο άλλος διπλανό έχει λίγο ανοιχτή την πόρτα. Δεν. Μετά από κάποια ηλικία.
1: Θέλω απλά να σου θυμίσω ότι οι ορμονικές διαταραχές στις γυναίκες δεν μπορείτε και δεν θα τις κατανοήσετε ποτέ εσείς οι άντρες.
0: Εντάξει, αλλά εμείς πάμε φαντάρι.
1: Και που πάτε φαντάρι.
0: Αυτό είναι ωραίο επιχείρημα.
1: Και καλό θα
0: ό,τι
1: είναι.
0: Ό,τι μας λένε, λέμε ναι, αλλά εμείς πάμε φαντάρι.
1: Τίποτα άλλο. Λοιπόν, και καλό θα είναι. Είμαι πάρα πολύ σοβαρά.
0: Α, πάνε και γυναίκες τώρα. Έχει δίκιο η Αναστασία.
1: Πάνε και γυναίκες φαντάρι.
0: Εθελοντικά όμως, όχι
1: υποχρεωτικά. Για να τελειώσουμε τη χαζομάρα. Λοιπόν, οι ορμονικές διαταραχές στην προεμινόπαυση, στην εμινόπαυση και στην μετεμινόπαυση είναι αυτές που προκαλούν αυτό που περιγράφεις.
0: Το. Αυτό δεν είναι.
1: Δεν μπορώ. Συγγνώμη να σου πω, το έχει πει όλα η Άννα Βύση. Έχεις ακούσει ένα τραγούδι της Άννας Βύσης που λέει «Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι».
0: Όχι, δεν το ήξερα. Έχει βγάλει και τέτοιο.
1: Παλιό είναι, μωρέ Δημήτρη. Είναι,
0: για την κλιμακτήριο έχει βγάλει.
1: Τρελαίνομαι, μια.
0: Παγώνω, μια ζεσταίνομαι.
1: Παγώνω δεν λέει, ρε παιδιά. Παγώνω δεν λέει. Μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Αυτό είναι. Περιγράφει σε τέσσερις, πόσες λέξεις είναι, πώς είπαμε, πέντε λέξεις, την κλιμακτήριο, την προεμινόπαυση, την εμινόπαυση και την μετεμινόπαυση.
0: Εντάξει. Τι να αυτό είναι στάρ. Η γυναίκα. Διότι ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα
1: του κόσμου. Όλοι, δεν έχεις ακούσει ένα άλλο που λένε «Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση».
0: Ούτε αυτό το
1: χώρο. Τι έχω πάθει με τη Βύση σήμερα πρωί-πρωί.
0: Είναι που έχεις στις 16 το βράδυ τη συναυλία και στις 17 λένε όλοι θα γίνουν εκλογές.
1: Και στις 17 εκλογές.
0: Είπαμε δεν γίνεται αυτά. Τελείωσε.
1: Όχι βρε, 27.
0: 26 και 27. Συγγνώμη, μία συναυλία είναι ή πολλές.
1: Μία είναι.
0: Δεν έκανε και δεύτερη, έψαχνε και.
1: Πέρυσι είχε κάνει δύο στο Καλλιμάρμαρο, βρε παιδιά. Τώρα κάνει μία στο ΆΚΑ. Αλλά να σου πω, δεν είμαι και σίγουρη. Να το κοιτάξουμε μετά, να μην λέμε και λάθος πληροφορίες στους τηλεθεατές μας. Δεν το ξέρω σίγουρα. Για την Άννα Βύση, η Άννα Βύση είναι sold out από την ημέρα που ανακοίνωσε.
0: Όλα τα ξενοδοχεία το βράδυ της συναυλίας, όλα τα ξενοδοχεία της Αθένας είναι γεμάτα.
1: Από την ημέρα που ανακοίνωσε την
0: συναυλία, σε πληροφορώ.
1: Και η Άννα Βύση έχει καταφέρει, πώς το έχει κάνει αυτό, είναι μοναδικό. Να προσελκύει κοινό της δικής μου ηλικίας, πιο μικρούς, πιο μεγάλους, όλους τους πάντες. Πιτσιρίκια βλέπεις 18 χρονών και κυρίες 60.
0: Ναι. Εγώ δεν ακούω Βύση. Τέλος πάντων. Μπάς περιπτώσει. Είμαι του έντεχνου, εγώ δεν. Μπάς περιπτώσει τώρα.
1: Τώρα μεγάλη συζήτηση.
0: Λοιπόν. Ωραία, αφού μιλάμε λοιπόν για στάρ, πάμε στη Μάρο την Κοντού που έφυγε.
1: Ορίστε.
0: Που ήταν μία στάρ μεγάλη επίσης.
1: Λοιπόν.
0: Μεγάλη στάρ. Τώρα. Έχουμε βίντεο.
1: Ας
0: το παίξουμε,
1: ναι, ναι, να δούμε το βίντεο πρώτα.
0: Τη Μάρο, γιατί ήταν μια φυσιογνωμία που άφησε εποχή. Ωραία γυναίκα. Και είχε μια αρχοντιά έτσι. Εχθές το βράδυ κάπου την έβλεπα.
1: Πραγματικά αρχοντιά.
0: Και έλεγε ότι μετά την Ιταλίδα από την Κυψέλη. Έλεγε. Μετά την Ιταλίδα στην Κυψέλη που έσπασε τα ταμεία τότε. Ενώ έλεγα, λέει, ότι θα σαρώσω. Ξαφνικά έφυγα από την εταιρεία.
1: Ναι.
0: Από την εταιρεία παραγωγής δηλαδή, διότι και δεν ήξερα γιατί. Δεν μου δίναν ταινία, λέει, καμία μετά. Ενώ είχα κάνει τεράστια επιτυχία. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια, λέει, μη σου πω πριν 15-20 χρόνια, έμαθα ότι μία από τις δύο ξανθές είχε πει στον ιδιοκτήτη της εταιρείας ή αυτή ή εγώ.
1: Α.
0: Μία από τις δύο ξανθές ήταν ή η Βουγιουκλάκη ή η Λάσκαρη, λέει. Ναι. Ναι. Δεν έμαθα ποτέ, λέει,
1: ποια.
0: Ούτε αν ισχύει, ούτε ποια από τις δύο ήταν.
1: Ναι.
0: Ούτε και δώσα σημασία, έλεγε. Τώρα, συνέντευξη που έδινε πριν από λίγα χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, να τη θυμηθούμε, το βίντεο, για τη Μάρο, να τη θυμηθούμε.

0: η Μάρο Κοντού πέρασε στην ιστορία ως μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες της εκκρίσης εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Η αυλαία έπεσε σήμερα για μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού θεάτρου μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και πλήθος κόσμου να της απευθύνουν το ίστατο χέρι.
1: Μας έχει κάνει να γελάσουμε, να κλάψουμε. Εγώ έχω και μία ευαισθησία με τους τοπιούς. Έχουμε μεγαλώσει με αυτούς.
2: Μας έκανε χαρούμενους, μας έκανε πάρα πολύ. Εγώ με την παλιά σκουρά. Και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
0: Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο επικίνδυνος λόγος του Προέδρου της Βουλής, Νίκη Τρακλαμάνη, ο οποίος υπήρξε στενός φίλος της επί τρεις δεκαετίες.
3: Μια πλάσμα αέριο, λιγερόκορο, εντυπωσιακό, μια αρχονική μορφή με έμφυτη ευγένεια, ένα θηλυκό ανεξάρτητο, ελεύθερο και μαγικό. Μια γυναίκα με ισχυρό θέληση και πεπιθήσεις που έζησε με πηξίδα την καρδιά της.
0: Με συγκίνηση ο Νικητάς Ακλαμάνης αναφέρθηκε επίσης σε όλα αυτά που θα στερηθεί από την απουσία της.
3: Αυτό που με πονάει είναι ότι αν είχα σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες συστηματικά από κοντά ή από τηλεφώνη, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα. Καληνύχτα στις συναντήσεις και στις ατελείωτες κουβέντες μας. Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό.
0: Στη Μητρόπολη Αθηνών, άνθρωποι που τη γνώρισαν, συνεργάστηκαν και την αγάπησαν, τίμησαν τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού που άφησαν εξίτλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό πολιτισμό.
4: Πέρα από τον πόνο, πρέπει να σκεφτόμαστε και να είμαστε χαρούμενοι για εκείνη, όπως είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί ήξερα ότι η Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε.
5: Είμαστε εδώ για τη Μάρο, να την αποχαιρετήσουμε. Η Μάρο, όλο αυτό που συμβαίνει εδώ σίγουρα δεν θα το ήθελε. Ήθελε μόνο να κάνει αυτό που αγαπάει.
6: Της άρεσε να λέει αυτή τη φιλοσοφική τοποθέτηση ότι είμαι περαστική. Δεν υπήρξε καθόλου περαστική, γιατί το αποτύπωμα που έχει αφήσει σε όλους μας είναι τεράστιο.
0: Η Μάρο Κοντού υπήρξε μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση, το δημόσιο βίο με ήθος και αστήρευτη δημιουργικότητα.
7: Η Μάρο ήταν αυτόνομη, δεν βασίστηκε σε κανέναν άντρα, ήταν ένα πραγματικό σεξιστικό, όπως θα το πω, αντράκι. Με μπέσα, με αρχοντιά ψυχής.
8: Τέθηκε μια σπουδαία κυρία, μια σπουδαία ηθοποιός. Καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Το ότι κατάφερε και επιβίωσε τόσες δεκαετίες κρατώντας αυτό το σικ και το κλάσ που σπανίζει για να κάνεις καριέρα στην Ελλάδα.
9: Σημασία έχει ότι αυτή η γυναίκα, ενώ ήταν μια σούπερ πρωταγωνίστρια, ταυτόχρονα ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να τον τιμούν και ήθελε να υπηρετεί την τέχνη μας.
0: Σήμερα το τελευταίο χειροκρότημα συνόδευσε μια σπουδαία κυρία του ελληνικού πολιτισμού. Η Μάρο Κοντού πέρασε στην αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική παρακαταθήκη και μια διαδρομή που θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές.
10: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έζησε όπως ήθελε.
11: Ωραίο είναι.
10: Αυτό. Πολύ σοβαρό και για την εποχή της τώρα δεν είναι.
11: Δύσκολο.
10: Δεν σημερινές εποχές.
11: Όχι.
10: Ήταν πιο δύσκολο να κάνεις τη ζωή σου όπως θες. Να είσαι γυναίκα και να κάνεις τη ζωή σου όπως τη, να τη ζήσεις όπως τη γουστάρεις. Λοιπόν, ωραία, πάμε παρακάτω. Πάμε στην Αλεξάνδρα.
11: Πάμε στην Αλεξάνδρα. Πάμε.
10: Για να σε δούμε. Βρε καλώ στην μαύρη.
11: Βάλε τα άσπρα σου.
10: Μαύρη. Φοράει και το λευκό. Αντιφεγγίζει. Μπράβο. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Καλημέρα.
11: Και
12: καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Έβαλα και τα λευκά μου. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι. Μία εβδομάδα έμεινε. Βρίσκομαι στη μεταμόρφωση στη γέφυρα, καθώς όπου φύγει. Μπορεί εγώ να πήγα κουφονίσια, αλλά έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά ο κόσμος για τις καλοκαιρινές διακοπές, την καλοκαιρινή τους άδεια.
11: Έχει κινηθεί από τώρα. Α, κάτι κινείται. Όχι, εντάξει,
12: αυτή
11: χαλαρά.
12: Αυτή την ώρα δεν έχει κίνηση. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του Ιουλίου από την Αθήνα στα αστικά κέντρα έχει ήδη ξεκινήσει. Να αναφέρουμε ότι είναι αυξημένη κίνηση και στα λιμάνια αλλά και στις εθνικές οδούς. Συνολικά, εχθές ταξίδεψαν 19.000 επιβάτες προς Κρήτη, προς Κυκλάδες, ενώ 4.000 επιβάτες ταξίδεψαν τις βραδινές ώρες. Να αναφέρουμε ότι είχαμε 57 αναχωρήσεις από Πειραιά, αυξημένη κίνηση τόσο στο Λαύριο, τόσο και στη Ραφίνα. Ενώ από τις 6 το πρωί μέχρι και το απόγευμα πέρασαν περίπου 50.000 οχήματα από τα διόδια Ελευσίνα στην Εθνική Οδό. Να αναφέρουμε κιόλας ότι χθες το βράδυ πρέπει να είχαν αρκετή υπομονή οι οδηγοί, καθώς στην Εθνική Οδό στον Κηφισό, λόγω έργων, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα και να έχουν καθυστερήσεις, καθώς γίνονται στην κάθοδο της Καλυφτάκης έργα, στατικότητα της γέφυρας τηλεκόβρηση. Οπότε γενικά οι οδηγοί πρέπει να έχουν αρκετή υπομονή. Να αναφέρουμε ότι τα έργα αυτά γίνονται Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί. Οπότε υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, θα υπάρχει κάποια γκρίνια, ναι, κάποια καθυστέρηση 5-10 λεπτών. Υπήρχε χθες μεγάλο μποτιλιάρισμα από τις 8 το βράδυ. Ξεκίνησε, ενώ όπως είπατε και εσείς, καλοκαίρι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς θα δούμε τα πρώτα σαραντάρια. Σήμερα είμαστε ακόμα καλά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη αναμένεται να δούμε τα πρώτα σαραντάρια, αναμένεται να έχουμε καύσωνα. Την Πέμπτη θα ξαναυποχωρήσει λίγο θερμοκρασία, οπότε πρέπει όλοι να είμαστε αρκετά προσεκτικοί, να πίνουμε νερό, να φοράμε αντιλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου, καθώς ο ήλιος θα καίει πάρα πολύ. Ενώ να αναφέρουμε κιόλας ότι πρέπει λίγο να περιορίσουμε τις δραστηριότητες στην Ήπεθρο, καθώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για ξέσπασμα φωτιάς. Εχθές είχαμε χάρτη επικινδυνότητας νούμερο 4 που έχουμε και σήμερα. Οπότε καλό θα είναι οι πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο, να μην βάζουν φωτιά, να μην κάνουν μπάρμπεκιου, να μην κόβουν χόρτια. Και άμα δουν φλόγες ή κάτι, να καλούν αμέσως την πυροσβεστική. Ενώ αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου γίνονται εκτεταμένοι ελέγχοι για να μην εξαπλωθεί κάποια πυρκαγιά. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτές τις μέρες.
10: Ως τώρα την έχουμε γλιτώσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Δηλαδή ξεσπάνε πυρκαγιές συνεχώς.
12: Μέχρι στιγμής είμαστε κάπως
10: ναι,
12: καλά.
10: Είμαστε καλά. Ναι, είμαστε καλά.
13: Βλέπω μακάρι την Κρήτη να πάει έτσι. Σε επίπεδο 4, Δημήτρη Αλεξάνδρα.
10: Στην Κρήτη.
13: Κρήτη, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη σε επίπεδο 4. Συναγερμού για σήμερα, σύμφωνα με το ενημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.
10: Οι πυρκαγιές ξεσπάνε τώρα, Αντριάννα.
13: Εντάξει, εμείς να προσέχουμε,
10: να
13: Δημήτρη.
10: Προλαβαίνεις.
13: Να τις προλαβαίνεις, ναι. Και εμείς να προσέχουμε, δηλαδή,
10: και όταν
13: να ξέρεις
10: το 80%
13: ότι... Σήμερα δεν κάνεις μπάρμπεκι, πώς το λένε.
10: Είναι, καλά, φυσικά. Το 80% είναι από ενέργειες ανθρώπων.
13: Ναι, ναι.
10: Πετάς το τσιγάρο τώρα. Βάνα τα σάκι μέσα στα μάξι. Καλοκαίρι είναι. Κερατά, ας πούμε, το πετάς έτσι, λες.
13: Κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών.
10: Όχι,
13: χρήση εργαλείων
10: κάψει,
13: που παράγουν σπινθήρες. Ναι, καλά. Τους πιάσανε πότε προχθές, πότε ήτανε. Ναι, πάλι ναι, που πιάσανε δύο. Ένας έκανε μπαρμπεκιού και ο άλλος πήγε να κάψει τα χόρτα. Λοιπόν, χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, οι πέτριες ψυσταριές, αυτό που λέγαμε, κάπνισμα μελισσών και απόρριψη αναμένων τσιγάρων, βεβαίως.
10: Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Τώρα στον καύσωνα. Πρέπει να τρώμε και αναλόγως.
13: Δεν πρέπει να τρώμε στον καύσωνα. Δηλαδή πρέπει να τρώμε, κατάλαβες, αλλά καλό είναι... Όχι, ρε παιδιά, δεν εννοώ δεν πρέπει να τρώμε τελείως. Εννοώ ότι στον καύσωνα το πρώτο, η πρώτη σκέψη που κάνεις θα τρώμε, ρε Δημήτρη.
10: Άμα έχεις ένα στιφάδο, δεν θα το φας.
13: Όχι, ρε Δημήτρη.
12: Σαλάτες, ένα παγωτάκι.
13: Πες τα, Αλεξάνδρα μου, πες τα.
10: Ένα παγωτάκι.
12: Κορτές. Να τρώμε υγιεινά, να τρώμε
10: φαγητό. Το παγωτό και μετά το φαγητό για να χωρέσει.
12: Να πιούμε 2 λίτρα νερό τη μέρα.
13: Πες τα, Αλεξάνδρα, πες τα.
10: Εντάξει, αυτό με το νερό έχεις δίκιο.
12: Και να είμαστε και προσεκτικοί όταν κάνουμε βουτιές στη θάλασσα. Δηλαδή να μην έχουμε φάει αρκετά, να έχουμε φάει ένα τόστ, ένα φρουτάκι, μια σαλάτα.
13: Πες τα, κορίτσι μου. Τι στιφάδο λέει. Στιφάδο θέλει να φάει με
10: 42 βαθμούς. Ένα παστίτσιο που λέει ο λόγος.
12: Στιφάδο τώρα με τέτοια ζέστη δεν έχεις ούτε όρεξη να φας.
10: Πώς δεν έχεις. Γιατί δεν έχει όρεξη, επειδή κάνει ζέστη έξω.
12: Κάπως μειώνεται η όρεξη τώρα το καλοκαίρι. Δεν είναι ότι θα φάμε δύο πιάτα παστίτσια, ας πούμε, όπως το χειμώνα.
10: Ναι. Εντάξει. Ό,τι σερβιριστή, ρε παιδί μου, θα φάμε τώρα.
13: Εντάξει.
10: Να σου πω, αυτά τα γκουρμεδό.
12: Θα προσέχουμε λίγο.
10: Αυτά τα γκουρμεδό φαγητά που ψήνουν στα μαγαζιά. Είναι κάτι ανακατωμένα που έχουν βάλει τζίντζερ, που έχουν βάλει τρούφες, που έχουν βάλει κάτι. Όχι, άφησε τα διαφαγιάτε αυτά. Αυτά κάνει.
13: Κάνει.
10: Να.
13: Και το τέτοιο κάνει.
10: Κατάλαβες τώρα.
13: Όχι,
10: δηλαδή,
13: όχι.
10: Πρόσεξε.
13: Και το στιφάδο κάνει, Δημήτρη. Φάει σε στιφάδο. Φάει.
10: Λοιπόν,
13: φάει στιφάδο. Φάει.
10: Μαυρό θα φάω.
13: Λοιπόν, τι στιφάδο
10: θες. Τι στιφάδο, κουνέλι.
13: Κουνέλι στιφάδο.
10: με μπόλικα κρεμμύδια.
13: Κουνέλι στιφάδο.
10: Με τυγανιτές πατάτες.
13: 42 βαθμούς θερμοκρασία, κουνέλι στιφάδο. Και στάκα αυγά, Δημήτρη, φάε, φάε.
10: Στάκα με αυγά.
13: Στάκα με αυγά. Εγώ τώρα, να, για παράδειγμα, έτρωγα.
10: Στάκα με αυγά, παιδιά, δεν πάνε και 50 βαθμοί.
13: Έτρωγα τώρα.
10: Λοιπόν, έλα τώρα που θα χάσουμε τη στάκα επειδή βγήκε κανεί ζεστή έξω.
13: Όχι, όχι. Να σου πω την αλήθεια μου, λοιπόν. Μια στάκα τώρα με αυγά την έτρωγα.
10: Έλα, μα είδες.
13: Αλλά όχι στη φάδο, ρε Δημήτρη. Μπορεί να φταίει και ότι είναι 7 ώρα το πρωί.
10: Ναι,
13: μπορεί στις 9 να θέλω κι εγώ στη φάδο. Θα δούμε.
10: Πάμε.
13: Αλεξάνδρα Μερακλείδη, την ευχαριστούμε πολύ.
10: Γεια σου, τη συναντάμε σε λίγο. Θα τα πούμε σε λίγο.
13: Λοιπόν, με τον Ελεύθερο Τύπο ξεκινάμε. Καλημέρα, καλώς τον Νίκο. Τα φοιτητικά ενίκια σε 22 πόλεις, αναλυτικοί πίνακες με τιμές. Πρώτο θέμα στον Ελεύθερο Τύπο. Η μέση ετήσια αύξηση είναι 7% στην Αττική, 9% στη Θεσσαλονίκη.
10: Ναι.
13: Ανακαίνιση κτηρίων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Με δωρεά 160 εκατομμυρίων συμφωνία κυβέρνησης τραπεζών.
10: Ωραία.
13: Και τα 7 άγνωστα πρόστιμα του καλοκαιριού. Α, έχει κανόνες, βουτιές, σάψαρο, ντούφεγκο, τζετσκι και άλλες δραστηριότητες σε παραλίες και θάλασσες.
14: Κάποιος έφαγε πρόστιμο με ένα ΣΑΠ.
13: Έφαγε πρόστιμο με ένα ΣΑΠ. Εγώ δεν το ήξερα. Για να κάνεις αυτό το ΣΑΠ, ξέρεις ποιο είναι το ΣΑΠ.
10: Ποιο είναι το ΣΑΠ.
13: Το ΣΑΠ είναι μια σανίδα, έτσι. Μια σανίδα,
10: ναι,
13: που ανεβαίνεις. Πώς είναι η Ποκαχόντας, πώς κάνανε οι Ινδιάνοι,
10: ναι, ναι,
13: που ανέβαιναν.
10: Όρθια, ας πούμε, και κάνεις
13: σκουπί. Αυτό λοιπόν φάγανε πρόστιμο, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τέτοιο ΣΑΠ χωρίς να φοράς.
10: Σωσίβιο.
13: Σωσίβιο, σωστά. Χωρίς να φοράς σωσίβιο. Και φάγανε πρόστιμο.
10: Πολύ καλά κάνανε.
13: Ναι, ναι, καλά, πολύ καλά κάνανε.
10: Ναι.
13: Λοιπόν, αυτά.
10: Ωραία. Λοιπόν, πάμε εδώ. Καθημερινή. Ανάσα από συνταξιούχους εργαζόμενους για επιχειρήσεις και ταμεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από το 2024. Δρόμος γεμάτος προκλήσεις για τον Μπέρναμ. Είναι ο καινούργιος πρωθυπουργός. Τον επόμενη Δευτέρα θα είναι ο νέος πρωθυπουργός των Βρετανών, αυτός εδώ που βλέπετε. Δρόμος καμικάζει σε νησιά και Εύρο. Πήραμε από τους Αμερικανούς.
13: Πήραμε από τους Αμερικανούς, ναι.
10: Καταγραφή προόδου και συστάσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση, έκθεση της Κομισιού για το Κράτος Δικαίου. Στο εδόλιο η 9 για την Greek Mafia. Ωραία.
13: Λοιπόν, βράδυ της Κυριακής, επιχείρηση μαύρο χρήμα, νέο κύμα ελέγχων με ψηφιακά εργαλεία και διασταυρώσεις στοιχείων. Στο στόχαστρο μεταβιβάσεις ακινήτων, αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις και μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, μάλιστα. Η Άγκυρα δεν αποσύρει το κάζους Μπέλη. Τι συζήτησαν οι Γεραπετρίτης Φιντάν στην τελευταία του συνάντηση. Και η ώρα της τέψης. Η Αργεντινή του βασιλιά Μέση εναντίον της Ισπανίας του σφετεριστή Γιαμάλ. Αύριο στις 10 ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Με ποιον είσαι?
10: Με κανέναν από τους δυο. Με κανέναν από τους δυο δεν είμαι. Και δεν μπορώ και να... αυτό. Τους Ισπανούς για κάποιο λόγο δεν τους χωνεύω. Ποδοσφαιρικά δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν έχουν και κανέναν της προκοπής εκεί. Δεν έχω καταλάβει. Η Αργεντίνη καλή είναι, ο Μέση είναι συμπαθής σε σχέση με τον Ρονάλντο, πολύ συμπαθής. Δεν ξέρω, προτιμούσα τους Γάλλους και τους Εγγλέζους.
13: Ναι.
10: Από αυτούς τους δύο που μπήκαν.
13: Εμένα μου αρέσει η Αργεντίνη.
10: Προτιμούσα και τους Άγγλους και τους Γάλλους. Τέλος πάντων, εντάξει. Όποιος κερδίσει. Ας κερδίσει ο καλύτερος.
13: Βαρέα ανθυγινά, ευνοϊκό καθεστώς για 180.000 ασφαλισμένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και Μαρφίν στα ίχνη των δολοφόνων. ΣΥΡΙΖΑ, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
10: Ναι. Λοιπόν, εδώ τα νέα παιδιά. Έχουμε συνέντευξη του Χρυσογοήδη. Δεμένη η υπόθεση.
13: Α.
10: Ξεκαθαρίζει ότι η έρευνα για να αποδειχθεί δικαιοσύνη δεν χρειάζεται κανένα mail. Παραμένουν ακόμα αταυτοποίητοι δράστες και θα συλληφθούν. Όταν παθαίνεις, μαθαίνεις. Οι δολοφονίες δεν έχουν χρώμα, υποσημειώσεις και αστερίσκους. Το περιστατικό στο Άργος απολύτως καταδικαστέο. Μητσοτάκης για τον χρόνο των εκλογών θα αποφασίσω αρχές Σεπτεμβρίου. Οι δύο εκλογικοί δρόμοι, τα υπέρ και τα κατά τους, μεγάλο αγκάθι, το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Όχι και τόσο πια. Στον τελικό, η ιστορική μάχη των δύο γενεών. Τη φωτογραφία την έχεις δει, των δύο?
13: Όχι. Α, που ήταν μωρό το...
10: Που, τούτος εδώ ως παίχτης της Μπαρτσελώνα, πιτσιρικάς με μακρύ μαλλί,
13: ναι,
10: είχαν κάνει μια κοινωνική κιτ κουτύπου φωτογράφηση και είχε το Γιαμάλ
13: μωρό
10: και του έκανε μπάνιο σε μια μπανιέρα.
13: Έλα μωρέ.
10: Ναι, τρομερό. Τρομερό δηλαδή, δεν παίζεται αυτό.
13: Εγώ νιώθω πιο κοντά στην Αργεντινή, να ξέρεις, δεν ξέρω γιατί.
10: Okay. Τι θα έλεγε ο Όμηρος στον Νόλαν, αν ζούσε.
13: Αν ζούσε.
10: Okay, αλήθεια και μύθι. Πόσο ενισχυμένη βγήκε η Τουρκία από τη Σύνοδο. Εντάξει, αυτά.
13: Πάμε στην απογευματινή, που κλειδώνουν τα όνειρα για 247 σχολές. Έρευνα της απογευματινής για τις βάσεις, 405 μόρια πάνω ιατρική Αθήνας. Μικρή πτώση σε νομικές και ψυχολογία, με μέση μεταβολή συν 6,85 στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Ανεβαίνουν οι βάσεις. Δωρεά 160 εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες για έργα αναβάθμιση σε ΕΚΠ, Αριστοτέλειο και Μετσόβιο. Εδώ πάνω αριστερά χτύπημα, ευρεία κοινωνική συμμαχία από τα δεξιά έως τις παρυφές της αριστεράς και οι αρχηγικές βλέψεις Πολάκη μετά την όπισθεν στην κοινοβουλευτική ομάδα.
10: Λοιπόν, οι 8 μεγάλες εκπλήξεις της ΔΕΘ, ποιες είναι οι τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες, λένε τα παραπολιτικά. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, οδηγοί, ταξί και όχι μόνο. Πάνω από 2 δις το πακέτο. Ποια δημοσκοπικά δεδομένα φέρνει το επίκεντρο κυβερνητικού ενδιαφέροντος. Πώς θα γίνουν οι νέες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία και ΕΦΚΑ. Πάμε εδώ πάνω, ακολουθώντας το αποτύπωμα των συνεργών του Παλαιοκώστα. Ποια είναι η παρέα των 5 μασκοφορών που έκαψαν το κτίριο και δολοφόνησαν τους υπαλλήλους. Και εδώ πέρα ένα παζλ κοντού, μουντιάλ, από τα γήπεδα στα Μακροβούσκια, Σταρ στο Αιγαίο, διάφοροι τύποι και η Τέιλορ Σουίφτ έρχεται στην Ελλάδα για διακοπές. Έλα ρε εσύ.
13: Τι?
10: Η Τέιλορ.
13: Έρχεται για διακοπές.
10: Ναι, πού πάει όμως.
13: Στη Μύκονο. Λες. Σίγουρα. Πού να πάει. Πού περιμένεις δηλαδή να πάει.
10: Στη Δρακόνα.
13: Στη Δρακόνα. Στη Δρακόνα.
10: Γιατί τι έχει δηλαδή Δρακόνα. Λοιπόν, δεν τις κάνει τις
13: μέχρι Taylor. Να βρει την Taylor Swift, να σου διαβάσω κάτι.
10: Ναι.
13: Το έρχεται πλέον σε χάπι αυτό το φάρμακο για την παχυσαρκία. Το οποίο πήρε παρακαλώ έγκριση.
10: Το Μουτζάρο.
13: Όχι, το Wegovy. Πήρε έγκριση χτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε right. μορφή χαπιού για τη χρόνια αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και της υπερβαρότητας σε ενήλικες.
10: Ωραία.
13: Άγι. Σε μαγλουτίδι είναι, δηλαδή μουτζάρο. Όχι, ο Ζέμπικ είναι σε μαγλουτίδι. Το μουτζάρο δεν θυμάμαι τι είναι. Και από χτες πλέον κυκλοφορεί ελεύθερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Με χαπάκι.
13: Με χάπι πια, όχι με ενές.
10: Θα δυνατίζουμε. Ναι, αλλά να ξέρεις
13: δηλαδή
10: ότι
13: αυτά τα,
10: αυτές οι ενές και αυτά τα χάπια ναι. Μειώνουν τη μυϊκή μάζα.
13: Μειώνουν τη μυϊκή μάζα.
10: Βέβαια. Αφήνουν την κοιλιά και βλέπεις τα πόδια σου ξαφνικά και γίνονται έτσι.
13: Ναι, δεν το έχω προσέξει αυτό που λες.
10: Βέβαια.
13: Φαίνεται σε αυτούς που κάνουν ο Ζέμπικ.
10: Όλοι ο Ζέμπικ κάνουν.
13: Όχι.
10: Και μουτζάρο.
13: Και μουτζάρο. Δηλαδή φαίνεται.
10: Φαίνεται, βέβαια. Ναι. Θέλει ειδική διατροφή, θέλει κρεατινίνες να παίρνεις, πρέπει να κάνεις γυμναστικές. Μια τραγωδία δηλαδή. Κάνε
13: ναι,
10: τα στιφάδα.
13: Αλλά σκέψω ότι μπορείς να τρως ένα στιφάδο. Δηλαδή, Δημήτρη μου, μπορείς να τρως ένα στιφάδο και μετά να παίρνεις ένα χάπι. Και πάει το στιφάδο. Πώς φαίνεται.
10: Ναι.
13: Η εφημερίδα των συντακτών. Χαράτσι. 40% σε ασφαλισμένους, υπερκέρδη για τα funds, ιδιωτική υγεία και ασφάλιση. Άντι Μπέρμαν, είναι η ελπίδα της Ευρωπαϊκής Κέντρου Αριστεράς. Και Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, η τέχνη σαν μαγεία στην Καλαμάτα. Διονύση Τεμπονέρας, το μεάρχης εργασίας Ελλάς. Εμείς δεν θα κλέβουμε, θα παράξουμε νέο πλούτο, λέει ο Τεμπονέρας. Αυτά.
10: Λοιπόν, διαγράφει τους δεξιούς από τη Νέα Δημοκρατία, λέει η Δημοκρατία. Η κυβέρνησή μου είναι κεντρώα, είπε προκλητικά σε εκδήλωση της εταιρείας που ιδρύει η σύζυγός του. Προσβάλλοντας τη βάση και γυρίζοντας την πλάτη στην ιστορία της παράταξης, ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίτευγμα τη μετάλλαξή της. Αποκομμένος πλήρως από την πραγματικότητα, τα βρήκε όλα τέλεια και κήρυξε άλλη μια φορά πόλεμο στο λαϊκισμό. Λοιπόν, ασίδωτος προκαλεί ο ψευτομουφτής. Στα επίπεδα του 55 επανέρχεται ο πληθυσμός της Ελλάδας. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, και εδώ λέει απλήρωτη 6 μήνες οι γιατροί στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Τώρα, μόνο στον Άγιο Νικόλαο τους άφησε απλήρωτους.
13: Γιατί.
10: Έλα, δεν παίζουν για μένα τώρα. Λοιπόν, για πάμε.
13: Ναι. Λοιπόν, στο καρφί του Σαββατοκυριακού, καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για την τρίτη θητεία. Γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων Νέα Δημοκρατία ψάχνει διέξοδο πριν από την κάλπη.
10: Ναι, εντάξει.
13: Και εδώ με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα, η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες, λέει το Καρφί.
10: Ωραία. Λοιπόν, εδώ. Today Press. Όλοι πίσω στις 17 Αυγούστου. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του να βρίσκονται άπαντες στο Μέγαρο Μαξίμου αμέσως μετά το 15 Αυγούστου. Συνέντευξη Αδριανός. Τα δύο αν που ψαλιδίζουν από δεξιά και από αριστερά. Και εδώ πέρα φωτίζοντας μια υπόθεση που μας βύθισε στο σκοτάδι.
13: Ελεύθερη ώρα. Λιποτάκτες χωρίς προσωπικό αριθμό.
10: Αυτά είναι.
13: Η πίστη, η ψηφιακή σκλαβιά και οι προβληματισμοί για το μέλλον.
10: Ναι. Ο Πρέκας τι λέει εδώ.
13: Ο Πρέκας λέει, μαζί με τη Μάρο Κοντού πέθανε και ο ελληνικός κινηματογράφος.
10: Ναι.
13: Λοιπόν, Τσαντιρίλα, αυτή είναι η Αθήνα μας. Ναι. Πώς ελέγχουν τους εγκεφάλους μας, πατέντα ναι. για χειρογώγηση του νου μέσω έξυπνων οθονών. Και ιστορία, παραποίηση Οδύσσιας και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θέλω να τη δω την Οδύσσια από περίεργη.
10: Όλοι θα τη δούνε.
13: Θα δω τι γίνεται.
10: Αυτά. Σαρώνε. Εντάξει.
13: Λοιπόν. Ρε παιδί μου, ψάχνω να βρω αυτή την ταινία. Έλα, τη βρήκα την ταινία με το Στιφάδο.
10: Ναι. Λοιπόν, ριζοσπάστης. Σταθμός για την αντεπίδευση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ 5 Σεπτέμβρη. Όχι άλλα τέμπη βιολάντες ασπρόπυργους. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Να είστε.
13: Ωραία. Star Weekend. Με τα φυσικό σημάδι την ώρα της ταφής. Ανατρίχιασαν οι παρευρισκόμενοι στην κηδεία της Μάρος Κοντού τη στιγμή του ταφιασμού. Ποιοι έδωσαν το παρόν, η χειρή απουσία του Γιώργου Κωνσταντίνου σπάραξε στο κλάμα Εγκερέκου με το χαμό της τηλεοπτικής της μάνας. Ισόβια για το φόνο της πεθεράς θα σαπίσει στη φυλακή η φόνησα της Αλαμίνας Ροζαλία Μπαξεβάνογλου.
10: Yeah.
13: Και με σχεδόν ανύπαρκτο μπικίνι η Παναγιώταρου σόκαρε τους λουόμενους στη βουλιαγμένη.
10: Ποιος τους σόκαρε?
13: Η Παναγιώταρου.
10: Ναι, εντάξει. Του σόκαρε. Πακέτο πίστης για το γιο της Βίκης, το θαύμα στην οικογένεια της Χατζη Βασιλείου, όσο λέει η παρουσιάστρια που έκανε όλη την Ελλάδα να ανακρίζει. Το σοβαρό ατύχημα του παιδιού της, πώς κατάφερε να έχει φως στη ζωή του, νικώντας τις πιθανότητες των γιατρών. Ο γιατρός του σασμού στη μηχανή του χρόνου της ζωής του. Νύχτα στάσου τον φετινό χειμώνα. Το κλάμα της Γκερέκου και η απουσία του Κωνσταντίνου από την κηδεία της Κοντού. Μάλιστα. Πάμε και στα αθλητικά. Α, το πούμε. Ρεσιτάλ Ζώτα και κάνει το βήμα.
13: Ποιος γυρνάει. Ο Ζώτα είναι. Όχι.
10: Όχι, ρε παιδί. Ο Τζολάκης, ρε παιδί.
13: Α, ο Τζολάκης είναι.
10: Πάει στην Αγγλία, ε, που
13: ναι,
10: πάει.
13: Ναι, ναι, ναι.
10: Στην
13: Χαλ.
10: Στην Χαλ.
15: Ανέβηκε από την Βίτα.
10: Μάλιστα. Οκ, άντε.
13: Και live sport, Φαν Ντρόγκελεν, πράσινος βράχος. Έτοιμος για νέο Πινέδα, ο παιχταράς μετακομίζει στη Μοντερέι, που πληρώνει στην ΑΕΚ τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων και ο Χαβιέ Ριμπάλντα δουλεύει ήδη για να φέρει αντάξει ο αντικαταστάτη του.
10: Αυτά.
13: Σόου με Ζώτα Σίλβα με hat trick.
10: All right. Λοιπόν, Γάντι, Δάφνο Στεφάν Ομένος, Τυφώνα Ζώτα και εδώ πάνω Φράχτης με τουλίπες. Ο Ντρόγκεν δεν.
13: Αυτός που λέγαμε πριν. Ο ίδιος Ντρόγκεν, είναι. Ντρόγκεν ναι. κάτι άλλο.
10: Ντρόγκεν δεν.
13: Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής. Τρέλανε κόσμο ο Ζώτα, μάγος. Χατ-τρικ από το πρώτο φιλικό. Ο Πορτογάλος τα κάνε όλα. Χαφ έκπληξη. Έντονη κινητικότητα για την πρώτη από τις δύο μεταγραφές στον άξονα. Φαβορεί ο Ορτέγκα για τα βασικά γάντια. Ο Γερμανός είναι ελεύθερος με πλούσιο βιογραφικό. Διπλό μέτωπο, ανοιχτή γραμμή με Σεβίλη για Όσο και Ρίβερ για Ορτέγκα. Ο Ρόκα υπέγραψε και μπαίνει στην προετοιμασία. Και θρίλερ στον Άσο, ο προπονητής της Χαλ δήλωσε πως ο Τζολάκης είναι κατά 95% δικός τους. Αλλά μπήκαν σφίνα και άλλη μία αγγλική και μία γερμανική ομάδα.
10: Μακάρι. Α. Λοιπόν, από τους κορυφαίους της ιστορίας μας, λέει η αθλητική ώρα, ο Πινέδα δεν ήθελε να νεώσει το συμβόλαιό και αποχωρεί και αποχαιρετά την ΑΕΚ, η οποία βάζει 8 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της από τον Μοντερέι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα.
13: Γύρισε στο Μεξικό, λέει ο Νίκος, και εσύ είστε και υγιή. Μεταφέρω γιατί δεν έχει μικρόφωνο ο Νίκος. Black humor.
10: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Τσιλίδη. Για πάμε στον Λισάνδρο, τον έχουμε και περιμένει εκεί πρωί-πρωί.
13: Να δούμε, λέει. Να του πούμε καλημέρα. Ναι.
10: Λισάνδρε, καλημέρα, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
10: Σε ξυπνήσαμε πρωί-πρωί τώρα, τώρα.
15: Όχι, ξυπνάω πρωί, ξυπνάω πρωί.
10: Και ο καιρό, αλλά... θες να τον ακούσεις μισό λεπτό και μετά συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Ωραία.
15: Για να
10: δούμε καιρό με Δημήτρη Παπαϊωάννη και πανερχόμαστε με τον Λισάνδρο εδώ.
16: Με έντονη ζέστη, τα μελτέμια να εξασθενούν σταδιακά και περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει το Σάββατο. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφόστα ορεινά υπηρετικά και από το απόγευμα στη Μακεδονία και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και λιγότερο την Πίνδο θα εκδηλωθούν μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες που αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες, ένταση 3-5 και τοπικά στο κεντρικό και ανατολικό 6-7 μποφόρ. Με εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητή άνεμη 2-4 και πρόσειρα στο νότιο 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο θα επικρατήσουν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει στις περισσότερες περιοχές στους 34-37 και τοπικά τους 38-40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 3-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά και στα βόρεια του νομού θα σημειωθούν μπόρες. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 3-5 μποφόρ.

0: Κυριακή αναμένεται μικρή περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας, οπότε και θα φτάσει ο υδράργυρος στις περισσότερες περιοχές στους 35 με 38 και τοπικά στους 39 με 41 βαθμούς σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Η αστάθεια θα είναι περιορισμένη κυρίως στη βόρεια χώρα, με τις βορειάδες να εξασθενούν περαιτέρω.
1: Λοιπόν, για πάμε στον Λίσανδρο να τα πούμε, πρόεδρο των πρακτόρων τουριστικών γραφείων είναι ο Λίσανδρος.
2: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Η ακρίβεια φαίνεται πως είναι το θέμα.
1: Είναι.
2: Αλλά πώς πάνε γενικά τα πράγματα, εγώ θέλω να ρωτήσω.
3: Είναι. Στο δικό μας χώρο η ακρίβεια έχει δημιουργήσει το σοβαρότερο πρόβλημα. Ναι. Δεν φανταζόμασταν ότι αυτή η ακρίβεια που είναι παγκόσμιο δεδομένο στην οικονομική διαχείριση των χρημάτων των σπιτιών τους πριν κάνουν διακοπές θα επηρέαζε τόσο πολύ. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κόστος στα μεταφορικά. Ναι. Κυρίως το αεροπλάνο. Λογικό είναι και τα πλοία μετά και τα λεωφορεία που μετακινεί το κόσμο να έχουν πάρει εξειδική πορεία λόγω καυσίμων. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν λέει να σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία και να έχουμε ξανά από την αρχή χτυπήματα στον ίδιο χώρο που τρομάζει τον κόσμο. Ο ταξιδιώτης δεν θέλει πόλεμο, ούτε ανησυχία, ούτε φασαρία για να ταξιδέψει. Θέλει ηρεμία. Άρα δεν ξέρει τι θα συμβεί μετά από ένα-δύο μήνες. Προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του και να κρατήσει όσα περισσότερα χρήματα θα χρειαστεί, εάν χρειαστεί να τα έχει, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Και είμαστε σε μια βεβαιότητα η οποία δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Ενέβρε, Λίσανδρε, αλλά τώρα με συγχωρείς τώρα. Έχουν ανέβει, εντάξει, είναι ακριβά τα εισιτήρια και στα καράβια είναι ακριβά και στα αεροπλάνα είναι ακριβά. Αλλά είναι και τα ξενοδοχεία πανάκριβα.
2: Τα ξενοδοχεία είναι πανάκριβα.
1: Δηλαδή οι τιμές είναι φοβερές δηλαδή. 200, 250, 180, 160, 300. Ακούς κάτι τιμές εξωφρενικές ακούς.
3: Όντως η αγορά των ξενοδοχείων έχει μετασχηματιστεί. Την τελευταία τριετία λόγω της αυξημένης ζήτησης και η προσφορά ήταν τόσο περιορισμένη που αναγκάστηκαν να αυξήσουν τιμές. Και την άλλη πλευρά θα δούμε ότι η διαμαρτυρία των ίδιων αυτών των ανθρώπων εναντίον των βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων είναι πάρα πολύ σκληρή.
2: Ναι,
3: και βλέπουμε λοιπόν δύο μοντέλα να τρέχουν. Ένα με ειδικά καλές τιμές ξενοδοχεία τα οποία είναι σε συμβάσεις με tour operator και φέρνουν τα εκατομμύρια τουρίστες κανονικά και να έχουμε μια κατηγορία κάποιων άλλων ξενοδοχείων τα οποία είναι ίσως και καινούρια, είναι και σε μια περίπτωση κατηγορίας 4 και 5 αστέρων με άλλες υπηρεσίες και να υπάρχει αυτή η ζήτηση διότι έχει αυξηθεί το πελατειακό κοινό των εχόντων χρήμα.
2: Ναι.
3: Έχει παγκόσμια ένα.
2: Επειδή συζητούσαμε για τον Αργοσαρονικό, στον Αργοσαρονικό τα εισιτήρια δεν είναι τόσο ακριβά.
3: Δηλαδή.
2: Έχουν πολύ χαμηλές τιμές και σε αυτές τις χαμηλές τιμές κάνουν και προσφορές. Υπάρχει και ανταγωνισμός μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιριών, γιατί είναι αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Αργοσαρονικό. Δεν είναι τόσο ακριβά στον Αργοσαρονικό ακόμα τα εισιτήρια. Στο Σαρονικό, ναι.
3: Ακούστε, ο Αργοσαρονικός είναι τα νησιά της Αττικής.
2: Ναι.
3: Στον Αργοσαρονικό υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός πρώην κατοίκων Αθηνών που έχουν εγκατασταθεί εκεί και στον Μπόρο και στην Έγινα και στην Ήδρα του Σπέτσι, λίγο πιο μακριά.
1: Ή έχουν τα ξεχικά τους, ξεχικούλια.
3: Βεβαίως. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν τώρα μια τιμολογιακή πολιτική των εταιριών η οποία δεν είναι πολύ ακριβή, αλλά και οι διαδρομές είναι πάρα πολύ κοντές. Δηλαδή, αν η ίδια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον Αργοσαρονικό καταλήξει να πάει Δωδεκάνησα, εκεί έχει τεράστιο κόστος καυσίμων. Είναι σύντομο το ταξίδι.
2: Είναι σύντομο το ταξίδι. Δηλαδή, ναι.
3: Είναι σύντομο το ταξίδι. Τα πλοία είναι και συμβατικά, άρα είναι μια ταχύτητα πολύ χαμηλή στο ταξίδι. Τώρα τα χύπλωα, εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό, πιο ακριβό. Αν θέλει, το πληρώνει ο άλλος και πάει. Αλλά αν δεν θέλει, θα πάει με το συμβατικό. Και γι' αυτό βλέπετε μια μεγάλη αγορά νέων ανθρώπων. Απόφυτονα τα λύκεια ή ακόμη και μαθητές να πηγαίνουν παρέα και όσοι έχουν εισαχθεί να εκδράμουν κυρίως στο Σαρονικό τα Σαββατοκύριακα. Είναι κοντά γρήγορα και βρίσκουν και φτηνή διαμονή. Συνδυάζει.
1: Εγώ πάντως επιμένω για τη διαμονή, Λισάνδρε, ότι είναι απαγορευτική για τον Έλληνα. Δεν γίνεται δηλαδή να είναι 250 το
2: δίκυλο. Και 300, Δημήτρη, τώρα το.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Ο άλλος βγάζει ένα χιλιάρικο το μήνα. Μπορεί να δώσει 250 τη βραδιά.
3: να πω κάτι σε αυτό. Λοιπόν, η τιμή αυτή ίσως να μην είναι η τιμή που ο ταξιδιώτης ο Έλληνας την αγοράζει σε σωστό χρόνο. Όταν αποφασίσεις τώρα, για να πας τώρα και έχουν μείνει 10 δωμάτια, είναι λογικό μετά την κρίση.
1: Σύμφωνα. Αν το έχεις πει στο Δεκέμβρη, θα μου πεις δεν είναι το ίδιο.
3: Έτσι. Εάν λοιπόν πήγαινε ο Έλληνας ταξιδιώτης 6 και 7 μήνες πριν, όπως πάνε όλοι οι παγκόσμιοι ταξιδιώτες στον οργανωμένο τουρισμό με tour operator, που έχουμε ελληνικά γραφεία ταξιδιών που κάνουν την ίδια δουλειά, και έπαιρνε στο ίδιο ξενοδοχείο τη διαμονή 6 μήνες πριν, την ίδια τιμή θα πληρώνει? Όχι βέβαια.
2: Όχι.
3: Γιατί είναι προαγορασμένα. Κάποιος έκανε commit. Αν πας την τελευταία στιγμή και τα θέσει όποτε θες να τα βρεις στην τιμή που φαντάζεσαι, δεν θα το πετύχεις.
1: Πάντως, εγώ πριν από λίγο καιρό μιλούσα με έναν μεγάλο ξενοδόχο. Δηλαδή, έχει μια τεράστια μονάδα σε νησί. Του λέω, πώς πάει η κίνηση? Μου λέει, άκου να σου πω. Εγώ πριν από 2 χρόνια είχα 1000 τουρίστες στο ξενοδοχείο μου. Και είχα νοικιάσει με 9 ευρώ τη βραδιά το κρεβάτι. Και είχα 1000 νοματέους μέσα. Και όταν έκανα τη σούμα, μου λέει, κατάλαβα ότι δεν έβγαλα τίποτα. Αντιθέτως, μου λέει, τώρα το έχω με 100-120, έχω τα 3/4 των δωματίων γεμάτα, αλλά βγάζω λεφτά.
3: Ναι, λογικό. Διότι αυτό το 9 ήταν μια ξεφτιλιστική τιμή, βραχιολάκι όπως λέμε, σε πολύ χαμηλές αγορές. Δεν ήταν έμπειρο στην αγορά. Μπήκε, λούστηκε, τάπαθε και στην πορεία επανήλθε. Ναι. Ναι, αλλά δεν μπορεί κάθε φορά που ένας μπαίνει σε μια αγορά να ρημάζει την αγορά.
1: Ρίσανδε, ξέρεις τι σκέφτομαι. Εγώ συγκρίνομαι πριν από 2-3 χρόνια. Ένα ξενοδοχιάκι στο οποίο πήγαινα εγώ πριν 3 χρόνια είχε 100 ευρώ τη βραδιά το δίκλινο. Λοιπόν, παίρνω τώρα και μου λέει 240. Λέω, ρε παιδί μου, σε 3 χρόνια. Μου λέει, το ανακαίνισα. Ωραία, του λέω, το ανακαίνισες. Δηλαδή, άμα πας να πάρεις μια BMW, μια Mercedes, το προηγούμενο μοντέλο έκανε 20.000. Το επόμενο μοντέλο δεν κάνει 40. Κάνει 21.000.
2: Ναι, αλλά παίζει ρόλο το πόσο θέλουν, πόσοι θέλουν να πάρουν την ίδια BMW και την ίδια Mercedes μέσα.
1: Κατάλαβε. Εντάξει,
2: δηλαδή,
1: ρε παιδί.
2: Είναι προσφορά
1: και. Ναι, αλλά μην διαμαρτύρονται
2: αυτό
1: μετά.
2: Αυτό που λέει για το χρόνο. Για παράδειγμα, εγώ θα σου πω, στη Σαντορίνη, ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Όχι ξενοδοχείο. Σπιτάκι που παρακολουθώ. Λοιπόν, το είχε 100 ευρώ το Δεκέμβρη και αν μπει τώρα να το κλείσει, έχει 300. Αν το κλείσει από το Δεκέμβρη, θα το κλείσει με 100
1: κάτσε,
2: ευρώ.
1: Ναι, ναι, αυτό το ίδιο
2: τώρα, πράγμα. Τώρα που μιλάμε, αν μπει, θα έχει 300.
1: Πες μου κάτι τελευταίο. Πες μου κάτι. Εάν εγώ. Διότι συνήθως τώρα κλείνει μέσω ίντερνετ, έτσι. Αν έρθω σε σένα ή σε κάθε ποιο συνάδελφό σου, πρόεδρο, είσαι. Ναι. Πάω το Δεκέμβρη και του πω, θέλω να μου κλείσει ένα ξενοδοχείο στα Χανιά. Θα μου το βρεις εσύ φτηνότερο από ό,τι θα το βρω εγώ στο ίντερνετ?
3: Ναι.
1: Φτηνότερο, ε.
3: Ναι. Διότι εμείς έχουμε μόνιμους συνεργάτες, όπως έχουν όλα τα γραφεία του κόσμου, γνωριζόμαστε. Ξέρουμε ότι η δουλειά που θα δώσουμε, το 50% των δωματίων θα φύγει σε αυτήν την τιμή. Επιλέγουμε και ικανοποιούμε τον καλό πελάτη, που είναι συνεργάτης, που διαχρονικά το γεμίζει κάθε φορά το δωμάτιο που θα του δώσουμε.
1: Ναι.
3: Δεν αφαιτεί το λόγο του. Το ότι στο ίντερνετ τώρα που είναι η πλατφόρμα, που είναι όλα χύμα,
1: ναι,
3: βεβαίως όποιος ψάξει θα βρει. Το ερώτημα είναι, εάν πάει κάποιος στο ίντερνετ και πάρει την προσφορά ακόμη χαμηλότερη, γιατί ξέρουν όλοι στο ίντερνετ οι πονηροί ότι ο πελάτης θέλει χαμηλότερη τιμή. Του το πουλάνε φτηνά, του κλέβουν τα λεφτά και δεν του παρέχουν υπηρεσία. Ποιος προστατεύεται από ποιον?
1: Ναι, σωστό.
3: Μάλλο πρόβλημα εκεί.
1: Ναι, είναι. Μα, πλέον χρησιμοποιούν όλοι το ίντερνετ και δεν. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω αν βγαίνει κόσμο στα ταξιδιωτικά γραφεία, ας πούμε, για να κλείσει ξενοδοχείο.
3: Βέβαια.
1: Πες μου κάτι, να σου πω κάτι. Εάν εγώ έρθω και σου πω 2 λεφτά.
3: Επαγγελματικό.
1: 2 λεφτά. Αν έρθω και σου πω, θέλω να μου δώσει ένα δωμάτιο στα Χανιά, έχει εσύ συνεργάτε κάτω και θα με στείλει ένα που ξέρει τι είναι κτλ. Αν σου πω, θέλω να μου κλείσει στο ΤΑΔΕ, που το έχω διαλέξει εγώ για δικούς μου λόγους. Mm-hmm. Θα μου το βρεις πάλι φτηνότερα από ότι θα το βρεις στο ίντερνετ?
3: Θα το βρω σίγουρα και 1 ευρώ φτηνότερο από το ίντερνετ.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Ακόμα εκεί και αν δεν είσαι πελάτης. Ναι.
3: Εκεί υπάρχει η διοντολογία των επαγγελματών. Του λες τι θέλεις και ποιον το θέλεις.
2: Σωστά.
3: Και στο δίνει έστω και 1 ευρώ λιγότερο.
2: Ναι,
3: στο ίντερνετ. Εάν πουλάει ο ίδιος direct την υπηρεσία του και δεν μεσολαβεί από πλατφόρμα γνωστή που κάνει προκρατήσεις και εισπράττει τα λεφτά.
2: Γιατί η πλατφόρμα. 15... Παίρνει και ποσοστό.
3: Γιατί δίνουν 15-20%. Άρα αυτό το ποσοστό το οποίο πάει χαμένο σε κάποιον ο οποίος δεν είναι ο παραγωγός του, αλλά του φέρνει πελάτη. Και επειδή αυτός έχει επωφεληθεί από τέτοιες κρατήσεις ξαφνικά, σωστό, όταν δεν έχει γραφείο πωλήσεων σε μία τρίτη χώρα και έρχεται κάποιος στη διαμονή ή στο ξενοδοχείο του, λέει: εγώ έχω και ένα μέσο που μου φέρνει πελάτη.
1: Σωστό.
3: Μπορεί κάποιος άλλος να μην τον πάρει τηλέφωνο.
1: Λοιπόν.
3: Άρα η αγορά είναι ευέλικτη. Τα θέλει, ναι, όλα, τα προτείνει όλα. Πρέπει να έχουμε πάντα καλές σχέσεις. Και όσον αφορά για το αν τα γραφεία ταξιδιών θα πάνε μόνο για ξενοδοχείο ή όχι, να μην ξεχάσουμε ότι δεν υπάρχει επαγγελματικό ή πολιτικό ταξίδι ή οργανωμένο αθλητικό ταξίδι ή ένα γεγονός, συνέδριο, έκθεση,
1: συναυλία, συναυλία.
3: Φόρμουλα,
1: μπάσκετ,
3: οργανωθούν.
1: Ο Χάρη Στάιλς και ο...
2: Ό,τι ποδίου καθένας, Χάρη Στάιλς, Χάρη Στάιλς.
3: Δεν θα οργανωθούν από γραφεία ταξιδιών τα οποία θα τιμολογήσουν την υπηρεσία και έτσι ο πελάτης θα έχει και παραστατικό το οποίο απαιτείται για τις δαπάνες του για τα έξοδα στην ΑΔΕ. Άρα, οποιαδήποτε σχέση του γραφείου με οποιοδήποτε πελάτη είναι σε πολύ σοβαρή διαδικασία. Έχει το δικαίωμα ο πελάτης να πάει όπου θέλει, όποτε θέλει και καλά να περάσει.
1: Πρόεδρε, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ για το πρωινό ξύπνημα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια,
3: γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με αστυνομικά.
2: 7,5 ώρα. Τα άκουγε στα τζιτζίκια από πίσω. Εγώ σου το λέω, έχει αρχίσει. Και σκάει ο τζιτζίκας, 42 βαθμούς.
1: Διάλειμμα.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
17: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
18: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
19: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την Ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένας τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
20: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
21: I'm looking for Kelly Broussard.
20: That is me.
0: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
21: Oh.
0: And I must say, she seems very professional.
21: You like animals?
22: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
21: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
0: Organizing all this, pretty amazing.
21: You never doubted my powers, did you?
0: Never.
23: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, απόψε στις 10, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα ξανά.
1: Δεν έχω και... το Κυριακό που κάνει τελευταία εκπομπή.
0: Περίμενε, μπορεί να έχω μια βεντάλια.
1: Με μάσκες και αναπνευστήρες.
0: Πρέπει να... Αχ, να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη, τι σκέφτηκα. Αν φοράς αναπνευστήρα, λες να με σε ενοχλεί το air condition.
1: Μάσκα που μου κρύβει τη μύτη, ρε, σε.
0: Μα όχι, όλο μαζί. Μπορεί. Θα είσαι με μάσκα και αναπνευστήρα. Λες να με σε ενοχλεί το air condition.
1: Έχω φωτογραφίες.
0: Τι έχεις?
1: Φωτογραφίες.
0: Τι φωτογραφίες?
1: Με μάσκες, αναπνευστήρες κτλ.
0: Καλά, εννοείται ότι θα έχεις φωτογραφίες.
1: Είμαι ο φωνιάς των χταποδιών.
0: Χταπόδια, ε. Πόπο. Ωραίο είναι. Αλλά δύσκολο, μωρέ, τώρα.
1: Ναι, ναι. Ούτε ψαρεύω, ούτε κυνηγάω. Ποτέ, εμένα.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει. Δεν τα έχω καταφέρει με τα χταπόδια όμως.
1: Πάμε να δούμε τον Νίκο Τωρίγα, μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλληλών Αθηνών. Και τον Γιάννη τον Γλύκα, τον ποινικολόγο, για να τους δούμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα κύριε Μπουράκη.
1: Γεια σας.
2: Ο
1: κύριος Γλύκας έβαλε και γραβάτα για μας.
2: Σας βλέπω σε φόρμα, κύριε Ζαρακέλη.
0: Σε φόρμα. Ευχαριστώ, κύριε Γλύκα.
1: Έχει
0: μείνει μία εβδομάδα. Μετράμε αντίστροφα, κύριε Γλύκα. Μία εβδομάδα ακόμη. Σαν τους φαντάρους.
1: Σαν τους φαντάρους.
2: Κοντεύει.
1: Έχουμε την τζατσάρα και βγάζουμε. Λοιπόν, για πάμε. Αυτή τη βδομάδα ήταν ήρεμα λίγο τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Συνήθως δηλαδή κανά οι δυο φόνους τη βδομάδα τους έχουν καινούριους. Τους έχουμε. Επί του παρόντος τρέχει ακόμα το θέμα της Μαρφίν και το θέμα της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα δυο είναι, Νίκο μου. Λοιπόν, πάμε από τον κύριο Ρίγα πρώτα να μας πείτε οι καινούργια υπάρχουν και τα λοιπά και μετά τα συζητήσουμε πιο διεξοδικά.
3: Είναι αλήθεια, κύριε Καμπουράκη, ότι αυτή η εβδομάδα καλύφθηκε από τις συλλήψεις, τη δικογραφία γύρω από τους φερόμενους ως δράστες για το τραγικό περιστατικό στη Μαρφή πριν 16 χρόνια και βέβαια για τους εμπριστές. Φερόμενους στους εμπριστές που είχε ως κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορας.
1: Δεν είναι εμπριστές, δολοφόνοι κανονικοί είναι.
3: Δολοφόνοι.
1: Μα την κάψαν τη γυναίκα τώρα. Στα καλά του καθουμένου. Κοιμόταν και βγήκε έξω και κάηκε τώρα. Δεν είναι επεξεγέλαση. Είναι και φρικτός θάνατος.
3: Και τραυμάτισαν με εγκάβματα την κόρη της. Να πούμε ξεκάθαρα ότι είχαμε τις συλλήψεις. Είχαμε δύο συλλήψεις για την υπόθεση Μαρφίν. Είμαστε εν αναμονή και της έκδοσης από τις Βρετανικές Αρχές της 46χρονης γυναίκας.
1: Τώρα αυτή, κύριε Ρίγα, να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι αυτή είπε, εντάξει παιδιά, θα παρουσιαστώ, είναι ένδειξη ότι η γυναίκα, ας πούμε, είναι καθαρή ή φοβόταν, έτσι κι αλλιώς δεν γλίτωνε?
3: Εντάξει, είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης που σημαίνει ότι θα συλλαμβάνονταν αργά ή γρήγορα από τις Βρετανικές Αρχές, με τις οποίες έχουμε συνεργασία, και θα εκδίδονταν στη χώρα μας. Τώρα, αν κάποιος παρουσιαστεί αυτοβούλος, απλά κάνει τις διαδικασίες να είναι πιο σύντομες, πιο γρήγορες. Περιμένουμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα, το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα είναι στη χώρα μας με μεταγωγή από την Μεγάλη Βρετανία.
0: Έχουν ενδιαφέρον και δηλώσεις Χρυσοχοΐδη για το θέμα της Μαρφίν. Διαβάζω σήμερα στα νέα. Παραμένουν ακόμα αταυτοποίητοι δράστες και θα συλληφθούν.
1: Κι άλλοι δηλαδή.
0: Και θα συλληφθούν, λέει ο Υπουργός Προστασίας.

0: υπήρξαν καινούριες τεχνικές δυνατότητες.
1: Αναγνώρισης,
0: ναι, ναι, ναι. Ταυτοποίησης, τα λοιπά, ναι. Να το καταλάβω. Εάν είναι τα ίδια στοιχεία και επί 16 χρόνια δεν μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούν και να τα αξιοποιήσουν, τότε αυτό είναι προβληματικό.
2: Κύριε Καμπουράκη, δεν μπορεί να ξέρει κανένας από εμάς, είμαστε εκπρόσωποι εργαζομένων, ο κύριος Γλύκας, δεν ξέρει κανείς από εμάς τη δικογραφία, και έτσι
1: σωστά
2: πρέπει να είναι, η οποία έχει διαβιβαστεί στις ανακριτικές αρχές, και δεν γνωρίζουμε αν είναι προϊόν μιας έρευνας, η οποία ξέρουμε ότι άνοιξε πρόσφατα πάλι μετά από εντολή της αγγελίας, αν είναι καινούργια στοιχεία τα οποία συσχετίστηκαν από άλλες δικογραφίες, νέο υλικό το οποίο με τα σύγχρονα μέσα της αστυνομίας, όπως σωστά είπατε, με τα ειδικά λογισμικά, μπόρεσαν και έγιναν αρχικώς συσχετισμοί, συγκρίσεις, προσομοιώσεις και ταυτοποίησεις στο τέλος, στο ύψος που είναι ικανοποιητικά ώστε να απαγγελθεί μια κατηγορία, ή αν είναι υλικό το οποίο ήδη υπήρχε και απλά ξαναερευνήθηκε με τα καινούργια σύγχρονα μέσα, το οποίο, ναι, τα ψηφιακά, ναι, μέσα τα οποία διαθέτει η Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών.
0: Μάλιστα. Τώρα, ναι, να ρωτήσω τον κύριο Γλύκα εγώ. Αυτός που συνελήφθη, που θεωρείται οργανωτής, αρχηγός κλπ, ναι, επικαλέσκε το δικαίωμα της σιωπής. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Γλύκα?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι...
0: Υψώστε λίγο τη φωνή στο στούντιο, παιδιά.
3: Είναι και δείγμα ενοχής. Κοιτάξτε, εκείνος ο οποίος επικαλείται.
1: Είναι δείγμα ενοχής, βέβαια.
3: Το δικαίωμα της σιωπής σημαίνει ότι δεν έχω επιχειρήματα. Έχει δικαίωμα φυσικά.
0: Ναι.
3: Μπορεί να επιλέξει τη λογική εκείνη ότι εγώ θέλω να οργανώσω την υπεράσπισή μου. Αλλά και από την άλλη, εντάξει, δεν είναι και πολύ αποδεκτό από τις ανακριτικές αρχές ως στάση κατηγορουμένη.
0: Ναι.
3: Ως στάση κατηγορουμένη.
0: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ με βάση την απλή λογική. Άμα σου λέω άλλος...
3: Όταν επικαλείς το δικαίωμα σιωπής, ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο δεν αντιμετωπίζεις την κατηγορία. Είναι δικαίωμα βέβαια, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται, αλλά είναι στα σοβαρά κατηγορητήρια και εκεί υπάρχουν στοιχεία.
1: Και στις δύο περιπτώσεις όμως έχουμε τρομοκρατία. Έτσι δεν είναι? Εκεί κοιτάμε.
3: Ναι, δεδομένο. Τρεις παρατηρήσεις γενικά. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη από εδώ και πέρα είναι να βρεθούν οι ηθικοί αυτούργοι.
1: Βεβαίως. Έτσι. Σαφώς.
3: Αυτό το οποίο αποτελεί και στοίχημα των αρχών, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο. Και ενδεχομένως να βγει, αν βγει ποτέ, αν βγει μέσα από την πλευρά των ήδη κατηγορουμένων. Κάτι το οποίο βέβαια εγώ δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όσον αφορά...
0: Εξαρτάται πόσο συνειδητή και πόσο...
3: Ναι.
0: Αυτό ήταν, ναι, ας πούμε.
3: Έτσι. Ναι. Όσον αφορά τη Μαρφίν, μετά από 16 χρόνια έχουν παραγραφεί όλα τα άλλα δικήματα, και δεν είναι λίγα, πλημελήματα και κακουργήματα, στα οποία δεν επισύρεται η ισόβια κάθεξη. Η ισόβια κάθεξη επισύρεται μόνο στην ανθρωποκτονία.
1: Στην ανθρωποκτονία.
3: Έτσι, άρα η έκρηξη, η κατοχή εκρηκτικών κακουργήματα και πολλά άλλα πιθανώς πλημελήματα έχουν παραγραφεί.
0: Ναι.
3: Κύριε Γλυκά, έχει μεγάλη σημασία.
1: Είναι το ίδιο το να διώκονται για ποινικά αδικήματα και το ίδιο να διώκονται με τον τρομονόμο για τρομοκρατία?
3: Δεν έχουν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν
1: δεν διωχθεί. Όχι, δεν έχουν διωχθεί.
3: Δεν έχουν διωχθεί γιατί έχει παραγραφεί. Έτσι.
1: Α, και αυτό.
3: Προφανέστατα, πλέον ο νέος νόμος της τρομοκρατίας, της τρομοκρατίας του 187α, είναι πάρα πολύ αυστηρός.
1: Ναι.
3: Τώρα, τρίτη παρατήρηση, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, με βάση την αρθογραφία και με βάση συναδέλφων σας και με βάση ό,τι έχει κυκλοφορήσει, δύο είναι τα βασικά στοιχεία στα οποία κατέληξαν οι αρχές στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Πρώτον, μια προσομοίωση που έχει τρεις κλίμακες, τέσσερις, κλίμακα 0, κλίμακα 1, κλίμακα 2 και κλίμακα 3. Όσον αφορά την ταυτοποίηση των συγκεκριμένων κατηγορουμένων, έχουμε φτάσει με βάση τις αρχές και με βάση στην έκθεση ανάλυσης της ΔΕΕ, της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών, μια εξαιρετική υπηρεσία, να το ξέρετε,
0: ναι,
3: εξαιρετική υπηρεσία, τις καλύτερες που έχουμε και από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Έφτασε στην κλίμακα 2. Αρκεί, ναι, αυτό για καταδίκη? Όχι. Γιατί πρέπει να είναι η κλίμακα 3. Έτσι. Όμως υπάρχει το επιπλέον στοιχείο, το οποίο σίγουρα σε έχει απασχολήσει στις άλλες εκπομπές. Είναι εκείνο το οποίο έχει να κάνει με τα σακίδια.

0: δηλαδή έχουμε δύο στοιχεία. Είναι η προσομοίωση σε υψηλή κλίμακα, αλλά όχι στο απόλυτο των προσώπων, αλλά και η όποια ταυτοποίηση των σακιδίων. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν λειτουργήσαν ως ενδείξεις ενοχής που σε αυτό το στάδιο επιτρέπει την προσωρινή κράτηση. Τώρα, εάν αυτό είναι αρκετό για ένα δικαστήριο, το μεικτό εργοτό δικαστήριο μετά από ένα χρόνο περίπου, ίσως και παραπάνω, δεν το ξέρει κανείς. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχουμε αστοχίες του παρελθόντος. Εύχομαι βέβαια οι αθώοι να είναι αθώοι, αν είναι αθώοι να είναι αθώοι, να καταστούν αθώοι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε περιπτώσεις χαρακτηριστικές στο παρελθόν τύπου Ρωμανού και τύπου υποδίκων, αλλά όχι καταδίκων Καραϊβάς. Σίγουρα η υπεράσπιση...
1: Έχουν υπάρξει αυτά. Αλλά από την άλλη μεριά...
0: Σίγουρα η υπεράσπιση θα επιλέξει τους δικούς της τεχνικούς συμβούλους, πραγματονόμονες κλπ. Που θα αντιλέξουν. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η δίκη.
2: Ναι, όντως, κύριε Γλυκά, έχετε δίκιο. Και θα δούμε, κύριε Ρίγα, και τα νέα στοιχεία, δηλαδή αν υπάρχουν άλλες συλλήψεις, αν εμπλουτιστεί το κατηγορητήριο.
3: Σε σωστά αυτά από τα οποία ακούστηκαν τον κύριο Γλυκά, ότι υπάρχει νομολογία του Αρείου Πάγου, η οποία δέχεται τα ψηφιακά πιστήρια ως πιστήρια ένδειξης, καταδίκης ή απόδειξης μιας εγκληματικής πράξης. Αυτό γιατί ακούστηκαν, επειδή ακούσαμε για πρώτη φορά ουσιαστικά τόσο πολύ τα νέα λογισμικά και τις νέες ψηφιακές αναλύσεις. Ξέρετε, θυμίζει όταν για πρώτη φορά στο δημόσιο λόγο πριν από πολλά χρόνια είχαν μπει τότε τα λεγόμενα DNA. Όταν άρχισαμε να ξεχνιάζουμε εγκληματικές πράξεις με την χρήση
1: ναι, στην αρχή είχαν αντιδράσει. Δεν τα δεχόντουσαν όλοι. Σιγά σιγά τα δεχτήκαν.
3: Ακριβώς.
1: Μα και με τα δακτυλικά αποτυπώματα πριν από 1,5 αιώνα το ίδιο είχε γίνει. Που τα πρωτόπανε με το δακτυλικό αποτύπωμα, σου λέει τι βλακία.
2: Σωστά.
1: Ναι,
2: σωστά.
3: Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν μπαίνουν καινούργια όπλα στη φαρέτρα της αστυνομίας, όπως και στις αστυνομίες όλου του κόσμου. Από εκεί πέρα να πούμε ότι η προσομοίωση και ταυτοποίηση σε κλίμακες δεν έγινε μόνο με τη σωματοδομή ή τα μαλλιά ή βιομετρικές ταυτοποίησεις, όσον αφορά όμως και αντικείμενα κινητά, όπως είπαμε, τα σακίδια,
1: τα ρούχα, παπούτσια,
3: τα παρούχα, το φουλάρι, τα καπέλα, όλα αυτά μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά λεπτομερέστατα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με απλά την καταγραφή ενός αντικειμένου που μπορεί να το έχουν χιλιάδες
1: άνθρωποι. Τώρα αυτά θα γίνουν αποδεκτά τώρα. Θα γίνουν αποδεκτά από το δικαστήριο.
3: Σε κάθε περίπτωση, πάντως πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν οι κίνδυνοι, όπως είπα σωστά.
1: Εντάξει, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε, παιδιά. Για μια υπόθεση, ο άλλος με το που τον κατηγορούν, ας πούμε, να θεωρείται κατηγορούμενος εξομαλυτέως και ο άλλος να θεωρείται ότι de facto ότι αποκλείεται εκείνη η σκευωρία. Αφού αποφάσισαν οι δικαστικές αρχές τώρα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, έχει μια φωτιά σε εξέλιξη στην Σιτία. Ναι. Λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι Κρήτη σήμερα είναι σε συναγερμό στο επίπεδο 4. Πριν από λίγο ενεργοποιήθηκε το 112 στην περιοχή Ξερόκαμπο, στη Σιτία, στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Η πολιτική προστασία.
1: Ξέρα εκεί, δεν φαντάζεσαι.
2: Ξέρω κάπως τι θα ήταν.
1: Δεν υπάρχει.
2: Λοιπόν, η πολιτική προστασία καλεί τους κατοίκους να παρεμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πριν από λίγα λεπτά, η ενημέρωση από την πολιτική προστασία, κυρίες και κύριοι, για την πυρκαγιά στη Σιτία, στην Κρήτη.
1: Ξέρεις ότι εκεί στο Λασίθι, τώρα και θα πάμε μετά στους. Να έχουμε εδώ τον κύριο Μπαλτζόη, πρόεδρο του Ελισμέ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Έχουμε τον κύριο Συρίγο. Υπάρχει μια. Για να δούμε τον Άγγελο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: γεια σας, κύριε
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μου, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, εκεί που λες για το Λασίθι, υπάρχει μια κάπως κρυφή ιστορία από την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
2: Ναι.
1: Όταν πέσανε οι Γερμανοί στην Κρήτη και καταλάβανε Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο κτλ., ο Μουσολίνη διεκδίκησε το Λασίθι.
2: Του άρεσε το Λασίθι.
1: Λοιπόν, ναι, είπε τώρα συγγνώμη. Μετά που είχαν πέσει οι Γερμανοί.
2: Όταν είχαν πέσει και μετά.
1: Λοιπόν,
2: και τι είπε, θέλω το Λασίθι.
1: Είπε λοιπόν, διεκδίκησε το Λασίθι. Για να έχει και αυτός μερίδιο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μπράβο. Οι Γερμανοί του είπαν, οκ, πάρ' το Λασίθι. Φόρτωσε λοιπόν κάτι καΐκια από τα 12 άνισα που ήταν δίπλα, που ήταν ιταλικά τότε.
2: Ναι.
1: Και έκανε μια απόβαση με φαντάρους Ιταλούς στη Σιτία.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Δεν έπεσε ντουφεκιά. Δεν είπε εκεί. Δεν.
2: Ιταλή,
1: λοιπόν, μπράβο.
2: Ναι.
1: Όχι Ιταλή. Και εκεί δεν υπήρχε αντίσταση, δεν υπήρχε στράτευμα, δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, αρχίσαν λοιπόν οι Ιταλοί μόνοι τους χωρίς αντίσταση να περπατάνε από τη Σιτία να κατέβουν η Ιεράπετρα, όλο το νομό Λασιθίου προς τα κάτω.
4: Βρήκανε.
1: Λοιπόν, είναι τόσο ξερά εκεί τα μέρη και τόσο άνυδρα και δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει αυτό, ήταν καλοκαίρι, που μέχρι να φτάσουν με τα πόδια από τη Σιτία στην Ιεράπετρα, είχαν 50% απώλειες μόνοι τους, χωρίς να τους αντισταθεί κανείς. Λοιπόν, και τους περιμέναν οι Γερμανοί έξω από την Ιεράπετρα, γιατί είχαν διαταγή ότι παιδιά είναι Ιταλική Ιεράπετρα και δεν μπήκανε μέσα. Είχαν κάτι στα περίχωρα και περιμένουν τους Ιταλούς να έρθουν να την καταλάβουν.
2: Να πάρουν την νερά.
1: Μπράβο. Και μετά τους είδαν να φτάνουν νεράκι διαλυμένοι και βγήκανε μετά οι Γερμανοί, τους μαζέψαν, τους πήγαν στο νοσοκομείο.
2: Πω.
1: Λοιπόν, ναι, μια φοβερή.
2: Σιτία Ιεράπετρα.
1: Φοβερή, ας πούμε, ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που τη σβήσαν οι Ιταλοί από τα αρχεία του. Και υπάρχουν
2: τώρα
1: μόνο από μαρτυρία.
2: Θα γίνουμε ρεζίλ.
1: Λοιπόν,
2: θα γίνουμε ρεζίλ. Ρεζίλ των σκυλιών.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Σιλίου.
2: Καλημέρα ξανά σας και στους δύο.
1: Λοιπόν, ο στρατηγός εδώ. Λοιπόν, μπορεί να μας πείτε τι γίνεται εκεί κάτω.
2: Τι κάνουμε, τι συμβαίνει.
5: Έχουμε μια δεύτερη φάση του πολέμου, εντελώς διαφορετική από την πρώτη φάση. Στην πρώτη φάση σας θυμίζω ότι είχε 4 στόχους. Αλλαγή της ηγεσίας του Ιράν, διακοπή του προγράμματος των πυρηνικών όπλων, απαγόρευση χρήσεως βαλιστικών πυράβλων και να πάψει το Ιράν να βοηθάει τους Χεζμπολά και Χαμάς, τους αντάρτες Χούθη.
1: Ναι.
5: Από τους 4 αυτούς στόχους, ο πρώτος δεν επετεύχθη η αλλαγή της ηγεσίας του Ιράν, ο τρίτος το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων εγκαταλείφθη και δεν έχει ξανατεθεί. Το θέμα της βοήθειας των ανταρτών Χούθη και της Χαμάς και της Χεζμπολάχ έχει επιβεβαιωθεί με τη συμφωνία όπου το Ιράν εμφανίζεται ως προστάτης
1: τους. Δικαίωμα, ναι.
5: Και το μόνο που έχει μείνει πάνω στο τραπέζι ήταν το θέμα των πυρηνικών όπλων. Πλέον, σε αυτή τη δεύτερη φάση, τίποτα από αυτά τα 4 δεν είναι προς συζήτηση. Το μοναδικό ζήτημα είναι τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
2: Ναι.
5: Και γύρω από τη διέλευση αυτή γίνονται όλα όσα γίνονται. Οι Ιρανοί διαπίστωσαν

0: Ναι. Στις τελευταίες εξελίξεις, οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι τα δεξαμενόπλια έπεσαν σε νάρκες. Και έχουμε αυτό το χτύπημα από το Ιράν προς το Κουβέιτ μετά το νέο κύμα επιθέσεων που είχαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Οι Αμερικανοί λένε ότι δεν καίγονται, κουράστηκε, ότι δεν καίγονται δεξαμενόπλια.
0: Ναι. Τι να σου πω, Δημήτρη. Ο Τραμπ, σύμφωνα με το Axios, εξετάζει επέκταση των επιχειρήσεων.

0: ότι θα φτάσουμε στην τελική λύση, αλλά το χειμώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Κινέζικες Υπηρεσίες Πληροφοριών, οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για την τελική μάχη, όπου θα έχουμε χερσαίες επιχειρήσεις επί του εδάφους.
1: Διότι... Θα πάνε σε χερσαία στρατηγία.
0: Βεβαίως. Ξέρετε, αυτό που βλέπαμε μέχρι τώρα, τα αεροπλάνα και τα παπόρια, ξέρω εγώ, εκεί να κάνουν επιχειρήσεις, αυτά δεν διαχειρίζονται έδαφος. Η εθνική ακαιρεότητα μιας χώρας είναι το έδαφος και όχι ο αέρας ή η θάλασσα. Αυτά αλλάζουν.
2: Περιμένει να πάει σε εκλογές πρώτα και μετά υπάρχει.
0: Εννοείται, το χειμώνα. Το χειμώνα.
1: Μετά τις ενδιάμεσες.
0: Ναι, εξάλλου δεν μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις, χερσαίες επιχειρήσεις. 40 βαθμούς. Έχετε πάει, κύριε Καμποράκη, εκεί κάτω να τι γίνεται.
2: Πώς δεν έχω πάει.
1: Τι έχω χρόνια εγώ εκεί κάτω. 40 σε και θα έχει 50.
0: 45.
2: Στρατηγέ δεν είναι 40, είναι 48 βαθμούς.
0: Ναι, 45 ακριβώς. Ναι. Δηλαδή αυτά είναι σε καθημερινή βάση. Δεν μπορεί ο μαχητής. Θα πάθει αυτό που πάθανε οι Ιταλοί στο τέτοιο. Ναι.
1: Στη Σιδεία.
0: Ακριβώς, στη Σιδεία. Ήταν εύστοχο το παράδειγμά σας. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, επαναλαμβάνω, που, από τους Κινέζους, οι οποίοι οι Κινέζοι είναι και σύμμαχοι των Ιρανών. Λένε αυτά τα πράγματα. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω τον κύριο καθηγητή, που συμφωνώ με την ανάλυση του, και να πω ότι οι Ιρανοί ψάχνουν να κάνουν, να εμπλουτίσουν το ουράνιο, να κάνουν ατομική βόμβα, και την ατομική βόμβα την είχαν στην τσέπη τους. Ποια ήταν, τα στενά του ουρανού.
2: Δεν το είχαν συνειδητοποιήσει απλώς.
0: Ναι, δεν το είχαν συνειδητοποιήσει. Ναι. Πρώτη φορά έγινε αυτό το πράγμα που έκλεισαν τα στενά και παραλίγουν να χτυπήσει η παγκόσμια οικονομία. Σου λέμε, έχουμε ένα τέτοιο όπλο στα χέρια μας και δεν το χρησιμοποιούν. Και τι κάνουν αυτοί. Αυτοί δεν είναι θέμα δύο-δύο να βάλουν κλπ. Πού είναι και αυτό για την ανυποδόμηση. Γιατί οι Αμερικανοί στο μνημόνιο είπαν για 300 δισεκατομμύρια πρέπει να δοθούν επενδύσεις. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα ελέγχουμε εμείς από πού θα περνάτε. Θα μας ενημερώνετε. Άρα λοιπόν, ναι, τι σημαίνει ενημέρωση. Σημαίνει έλεγχος όταν το ενημερώνεις για το περνάω, περίμενε λίγο ή περνά λίγο αργότερα. Σημαίνει έλεγχος. Αν επιτύχουν το έλεγχο σε ένα φυσικό στενό, αυτό ανατινάζεται όλο το σύστημα ελεύθερης ναυσιπλοείας, το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί από τη συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648. Τότε λοιπόν οι Ισπανοπορτογάλοι και λοιπά, που ήταν θαλασσοκράτορες, αποφασίσαν ότι τα φυσικά στενά και η ναυσιπλοεία είναι ελεύθερη. Αν λοιπόν γίνει αυτό το πράγμα και ένα φυσικό στενό ελεγχθεί από μια χώρα, η Ελλάδα θα μπορεί να έχει 50 στενά στο Αιγαίο που μπορεί να βάζει έλεγχο διόδια και το καθεξής.
2: Δεν θα γίνει. Τα Δαρδανέλια,
0: οι Τούρκοι τα Δαρδανέλια.
2: Οι Αιγύπτιοι στο Σουέζ.
0: Όχι, στο Σουέζ που είναι τεχνητό στενό, όπως και ο Παναμάς, εκεί επιβάλλεται να έχεις τέλη για να περάσεις. Αλλά οπουδήποτε αλλού είναι ελεύθερα, απλώς μια ενημέρωση. Δηλαδή, όταν περνάνε από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, μπορεί να περάσει κάποιο πλοίο μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στα 3 μίλια από την ακτή. Ενημερώνει, περνάω. Τα πολεμικά πλοία, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, να κλείσουν τα ραντάρ, να είναι κατεβασμένα τα όπλα κλπ. Άρα λοιπόν, ακόμα και η Κίνα που είναι σύμμαχος, είπε όχι, λέει, έλεγχος. Είναι το choke points αυτό, το στασμό είναι ελεύθερα. Και εκεί μιλάμε για 31 χιλιόμετρα. Εδώ στα κύθρα κλπ. Που πάτε εκεί είναι 5-6 χιλιόμετρα, 7 ανάμεσα εκεί. Όχι απλό στενό, σούπερ στενό εκεί. Πώς θα περάσει. Άρα εκτιμώ ότι δεν θα περάσει του Ιράν.
2: Το στενό, ας πούμε, ανάμεσα στα κύθρα και στην αυτή. Ναι. Αυτό είναι πιο στενό από όσο είναι το.
0: Βέβαια, είναι 31 χιλιόμετρα είναι τα στενά εκεί το Ορμούς.
2: Απλώς τα βλέπουμε στο χάρτη μικρά εμείς, γιατί βλέπουμε το παγκόσμιο χάρτη.
0: Είναι 31 χιλιόμετρα και το μισό, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, το μισό ανήκει στο Ιράν.
1: Και το
0: άλλο μισό είναι στο Ομάν. Το Ομάν δεν μιλάει, οι Φουκαράδες λέει, άστο, άμα καθαρίσει το Ιράν, κέρδος θα έχουμε κι εμείς. Αυτή είναι η κατάσταση. Εκτιμώ ότι κάποια στιγμή θα σταματήσουν, αφού κάνουν χτυπήματα και είδα ότι χτυπάνε και δομές στο Ιράν, γέφυρες και κάποια άλλα πράγματα. Απλώς το Ιράν προειδοποίησε και λέει, αν χτυπήσετε ηλεκτρικές δομές κλπ., θα εισβάλλουμε στο Κουβέιτ, λέει, και στην Ιορδανία.
1: Το Ιράν έχει κάνει μία έκκληση, λέει, προς τον πληθυσμό του να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος μετά τα αμερικανικά πλήγματα, γιατί για αυτό που περιγράφεται. Βέβαια.
0: Άρα όπως επιτύχαμε τη συμφωνία των 14 σημείων, που είναι συμφωνία που υπέβαλε το Ιράν, είναι με όροι του Ιράν αυτή.
2: Μα τι συμφωνία εδώ, υποτίθεται, εδώ βομβαρδίζονται τώρα. Ναι, ποια συμφωνία, δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Δεν υπάρχει πλέον συμφωνία, σταματήσαμε.
1: Πάντως σε επίπεδο οικονομίας, κύριε Συρίγο, δεν υπάρχει αυτό αυτή η αρχική... Ναι. Ο χαμός, η αρχική αντίδραση που είχαμε, ο φόβος, η ανησυχία.
2: Καταστραφήκαμε κλπ.
1: Και στο θέμα του πετρελαίου και στο θέμα των χρηματιστηρίων.
3: Προς το παρόν, οι Αμερικανοί και κατά αντίδραση και οι Ιρανοί έχουν αποφύγει να χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σημεία εκφορτώσεως ή φορτώσεως πετρελαίου κτλ. Ο λόγος είναι ότι φοβάται η Αμερική ακριβώς τις συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία. Επιπλέον, τα όσα έγιναν τους τελευταίους μήνες είχαν προετοιμάσει τη διεθνή οικονομία και προς το παρόν τα πράγματα είναι ελεγχόμενα. Αν αυτό όμως συνεχιστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πάψουν να είναι ελεγχόμενα. Απαντώντας το ερώτημα που θέσατε στον στρατηγό τον κ. Μπαλτσόη, να πω το εξής. Στην τελευταία ανακοίνωση που έβγαλε ο Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι περιμένουν τους Ιρανούς το συντομότερο δυνατόν να επιστρέψουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Άρα έχουν κατά νου τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Και έχω την εντύπωση ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ένα διάστημα στο οποίο θα συζητάμε και μπορεί να έχουμε και εχθροπραξίες. Και θα συζητάνε και θα έχουν και εχθροπραξίες. Και αυτό θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό. Και κάτι τελευταίο είναι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 110 στενά στρατηγικής σημασίας. Παραδείγματι τα στενά που μπαίνουν στην Βαλτική θάλασσα,
1: ναι.
3: που ελέγχονται από τη Σουηδία και τη Δανία. Ή τα στενά στην περιοχή Μάλακα που είναι μεταξύ Ινδονησίας, Μαλαισίας, Σιγκαπούρης. Εάν σε αυτά επιβληθούν τέλη, η τιμή των εμπορευμάτων που φτάνουν σε εμάς, γιατί οι καταναλωτές θα το πληρώσουν, θα εκτιναχθούν. Και γι' αυτό κανένας δεν θέλει να μπουν τέτοιου είδους έλεγχοι, διόδια κτλ. Σε διεθνή στενά.
2: Ελπίζουμε ότι δεν θα. Θέλω ένα μικρό σχόλιο για αυτή τη φορά.

0: παιδιά, είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν έπαιξε.
1: Αλήθεια λέει.
0: Θα σου αυξήσω τους, τα τέλη,
1: τους δασμούς.
0: Για να σε πληρώσω ότι μου στέλνεις βρώμικο αέρας. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
2: Είναι φοβερό δηλαδή.
0: Δεν είναι το, δεν...
2: Ζούμε, δηλαδή, τα έχουμε δει και αυτά στη ζωή μας. Δεν τα πιστεύω να θα
0: όχι,
2: τα βρούμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Άγγελε, πού...
3: Εντάξει, πριν από μερικές μέρες ο Αμερικανός πρόεδρος είπε κάτι το οποίο εμένα μ' άφησε άναυδο. Είπε ότι θα βάλει 20% επί του εμπορεύματος ως τέλη για όσους θέλουν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Προσέξτε.
2: Αυτός έδωσε την ιδέα στους Ιρανούς. Αυτός έδωσε, κύριε καθηγητά, την ιδέα.
3: Βασική θέση της ελεύθερης οικονομίας είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το είπε πολύ ωραία προηγουμένως ο στρατηγός. Από το 17ο αιώνα είχε ξεκινήσει μια διαμάχη Ολλανδών με τους Ισπανούς, τους Πορτογάλους και τους Βρετανούς. Ποιος θα ελέγχει τους παγκόσμιους εμπορικούς δρόμους. Ναι. Ήταν το 1610 ο πρώτος, εκείνος που έφτιαξε το Διεθνές Δίκαιο, ο Γκρότιους έθεσε αυτό το θέμα.
0: Ήταν το οποίο έγινε αργότερα δεκτό. Ο πόλεμος των Μπαχαρικών τότε.
3: Ναι. Έγινε δεκτό ότι δεν μπορείς να περνάς και να πληρώνεις διόδια. Είναι η αυλαβής διέλευση. Και έρχεται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος στη χώρα που είναι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και λέει δεν θα βάζω απλώς διόδια. Τα διόδια θα μετρώνται επί της αξίας του εμπορεύματος. Δηλαδή, αν το εμπόρευμα είναι 150 εκατομμύρια δολάρια, το πετρέλαιο που θα μεταφέρει ο άλλος πάνω, θα πληρώνεις 30 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, είναι ασύλληπτα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
3: Το πήρε βέβαια την άλλη μέρα το πρωί πίσω, αλλά είναι ενδεικτικό του προβλήματος που έχουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Παλτζούρη, κύριε Σερίγο, καλημέρα.
0: Καλά ξεμπερδέματα. Καλά ξεμπερδέματα.
3: Όντως.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε Στρατηγέ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε,
1: γεμίζουν,
0: κύριε,
1: λέει, τα δάση. Τι? Του Καναδά, βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγινό αέρα στέλνουν. Τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, οπότε θα αυξήσω τους δασμούς για να...
1: Τους κατηγοριάκου για σκόπιμη αμέλεια. Mm. Καλά το διάβασα, ναι. Γιατί, λέει, μας κοστίζεται δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει.
1: Και πρέπει να τα πληρώσετε.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τίποτα οικονομικά εδώ με τον Δημήτρη Τζαγκάρη. Για να τον δούμε τον Δημήτρη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Τσαγκάρη μας. Πώς είστε?
4: Καλημέρα, καλημέρα. Από το υπέροχο Κατάκολλο. Καλημέρα και στους δυο σας.
1: Ορίστε.
0: Βλέπω ότι έχετε κάνει όλοι.
4: Και ο λιμάνι της Ολυμπίας.
1: Λείπετε όλοι. Μιλάμε για το Ιράν και ακούγονται από πίσω τζιτζίκια σε όλες τις συνδέσεις.
0: Ναι, τζιτζίκια, παρασυνάδες, κολπάκια παντού.
4: Είναι καλοκαίρι και στη χώρα μας, όπως ξέρεις, υπάρχουν κοινωνικές υποχρεώσεις. Υπάρχουν γάμοι, βαφτίσια.
1: Πώς το χαρακτηρίζετε?
4: Δεν έχουμε ακόμα φύγει για διακοπές.
1: Δυναμικές υποχρεώσεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δυναμικές. Καλό. Έξυπνο. Πολύ καλό. Καλή δικαιολογία.
4: Τρία ανακοινωνικές και δυναμικές και γειτονικές.
1: Κοινωνικές υποχρεώσεις.
0: Λοιπόν, για πάμε στις οικονομικές τώρα.
1: Γιατί εκεί πονάμε, εκεί πονάμε.
0: Για πάμε στις οικονομικές υποχρεώσεις μας. Λοιπόν.
4: Τα λέγατε και πριν. Υπάρχει διαχείριση άγνωστου, διαχείριση ανασφάλειας, ναι, πληθωρισμό, διαστικές αλυσίδες, επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα. Είναι όλα αυτά ζητημένα σε μια αγορά η οποία έχει έντονες ενδείξεις μιας απορρίθμισης λόγω κυρίως της συγκέντρωσης και στον χώρο των τροφίμων και στον τραπεζικό χώρο. Η κυβέρνηση παλεύει με όλη την Ευρωπαία μέχρι στιγμής με μια σχετική επιτυχία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι διαχειριζόμαστε
5: και καταστάσεις του τρελού που λέω εγώ, σαν αυτό που σχολιάζατε πριν με τα σχόλια του Τραμπ για τον καπνό που έρχεται από τα καμένα δάση του Καναδά. Δηλαδή, διανοηθείτε, αν εμείς σκεφτούμε με τέτοιους όρους, τι δασμούς μπορούμε να επιβάλλουμε τριγύρω μας.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, χρειάζεται.
5: Ενδεχομένως τι να πει κανείς. Ναι. Λοιπόν, είναι πρόσφατη η ανεξάρτητη αρχή για την ακρίβεια. Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια. Δεν έχουν ακόμη φανεί. Χρειάζεται ένας χρόνος για να φανούν τα απόλυτα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης. Γι' αυτό και τα οικονομικά και η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζητούμενο εν ώψη της
0: Μην ελπίζεις πολλά, Δημήτρη. Η ακρίβεια δεν καταπολεμάται με επιτροπές και αυτά και ανεξάρτητες αρχές τώρα. Η ακρίβεια καταπολεμάται με τον ελεύθερο ανταγωνισμό, με την άνοδο των εισοδημάτων. και με τις, με τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά. Όλα τα άλλα είναι δευτερότητα, τέταρτα.
5: Θα συμφωνήσω. Απ' την άλλη, υπάρχει, όπως βλέπουμε, ένα πλαίσιο διοικητικό ευρωπαϊκό, το οποίο καλώς ή κακώς ακόμη δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες των κρατών μελών, θα έλεγα, στο σύνολό τους.
0: Εντάξει.
5: Ενώ έχουμε μια αυξημένη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα ελληνικά πράγματα. Είδαμε προσφάτως και μια αυξημένη παρέμβαση ακόμη και στο δικαστικό χώρο και σε έννοιες και κατευθύνσεις οι οποίες σχολιάστηκαν και πολιτικά. Φανταστείτε στην οικονομία τι γίνεται.
0: Εντάξει, αλλά μπορώ να σας πω κάτι.
5: Τη μεγάλη τιμή.
0: Πριν από λίγο καιρό, δεν είναι καμιά εβδομάδα, ναι, μίλαγα με κάποιον και μου λέει δεν κάνουν έναν έλεγχο, να πάνε ελέγχου στα σούπερ μάρκετ, να βάζουν. Πώς αυξάνω άλλο τις τιμές και κάνει και ράνει και τα λοιπά. Λέω, μπορεί να βάλει εσύ ένα χωροφύλακα μπροστά σε κάθε ράφι. Να βάλει, μου λέει, αν είναι για το καλό του κόσμου, να βάλει. Του λέω, σύμφωνοι, αλλά την ίδια στιγμή εσύ το διάρρη που έχεις που τον νοικιάζεις 7,5 εκατοστάρικα, όταν κάνεις τη συμφωνία με τον ενοικιαστή, θα έχεις χωροφύλακα και στη συμφωνία πάνω. Μου λέει, όχι.
1: Ναι, μόνο στο σούπερ μάρκετ.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Θέλει να βάλει, να μπει ένας αστυνομικός ή μια επιτροπή ελέγχου σε κάθε σούπερ μάρκετ, σε κάθε περίπτερο. Σε κάθε... Αλλά όταν κάνει αυτό τη συμφωνία, δεν θέλει. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Ναι, έτσι
5: αυτό είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Mm. Γι' αυτό και ένας άριστος και δόκιμος τρόπος πολιτικής σε αυτά είναι να φτιάχνεις αντίθετα συμφέροντα μεταξύ των δύο συναλλαγμένων μερών.
0: Αυτό μάλιστα.
5: Επίσης, να μην ξεχνούν και οι συντελεστές της αγοράς ότι ο Έλληνας καταναλωτής έχει πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνει και ιντερνετικά και λόγω του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος να βλέπει ανά πάσα στιγμή, και... γι' αυτό και ακούμε τα σχόλια καθημερινά και στην δισογραφία, πώς το κάνουν τα απορριπαντικά στην Ελλάδα.
1: Και το κάνουν και πολλοί. Και το κάνουν και πολλοί, βέβαια. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε νωρίτερα ο Δημήτρης Τσαγκάρης για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Γιατί φαίνεται πως και στο θέμα αυτό, δηλαδή στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, παρακολουθούμε ακόμα. Περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Ενώ τα καμπανάκια για τον κίνδυνο που υπάρχει χτυπούν από την πρώτη στιγμή, περιμένουμε και περιμένουμε και περιμένουμε και περιμένουμε.
5: Μην ξεχνάτε, ακριβώς Αντριάννα, μην ξεχνάμε τις
0: πρωτοβουλίες του
5: Μητσοτάκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν υπάρχει ακόμη ανταπόκριση.
1: Και δεν υπάρχει απάντηση. Σωστά, Δημήτρη, σωστά.
5: Άσαμε εμείς να διοικούμε, υποτίθεται, λέω, τιμητικό για μας πάρα πολύ, αλλά μέχρι προχθές ήμασταν πτωχευμένοι. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας διοικεί τα οικονομικά της Ευρώπης, υποτίθεται. Τον ακούνε είναι το ερώτημα.
1: Ναι,
5: υπάρχει
1: σωστά
5: ουσιαστικό περιεχόμενο στο λόγο του. Είτε για τις χώρες του Νότου, είτε ευρύτερα για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής
0: πολιτικής. Τώρα θα δώσει τίποτα.
5: Χρειάζεται
0: στη ΔΕΘ, θα
5: η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ήδη δίνει. Ήδη δίνει.
0: Τι ήδη.
5: Νομίζω το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι εντυπωσιακό. Έχει ούτως ή άλλως πλεονάσματα από την εξαιρετική πορεία των φορολογικών εσόδων. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξει ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, το θέμα της ακρίβειας και τους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας, τους χάμηλους ταξιούχους και την περαιτέρω μείωση των φόρων και τους μικρομεσαίους. Έχουμε ήδη και σαν Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών κάνει κάποιες πολύ σημαντικές προτάσεις προς το Οικονομικό Επιτελείο και ο πρόεδρος ο κ. Χριστόπουλος και όλοι οι συνάδελφοι νομίζω έχουν συμβάλει με πολύ εμπεριστατωμένα εμπεριστατωμένες προτάσεις και βατά μέτρα, μετρήσιμα. Τα έγγραφα είναι στους αρμόδιους και νομίζω θα τα μελετήσουν προσεκτικά.
0: Για να δούμε.
5: Γιατί αυτοί ξέρουν το όλο, εμείς δεν ξέρουμε το όλο.
0: Ισχύει.
1: Περιμένουμε να δούμε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Τσαγκάρη.
1: Χαιρετισμού στο υπέροχο Κατάκολο.
5: Η Ελλάδα είναι πανέμορφη.
1: Είναι.
5: Είμαι σε ένα μικρό οικογενειακό ξενοδοχείο εδώ του φίλου μου, του κυρίου Βρινιώτη.
0: Ναι.
5: Έχει απίστευτες ομορφιές η χώρα μας. Απίστευτες ομορφιές.
1: Αλήθεια.
5: Δείτε την ελιά πίσω μου.
1: Βλέπουμε την ελιά, ναι.
5: Κάπως έτσι είναι ο παράδεισος.
0: Κοιτάς, περπατάς στον δρόμο και κοιτάς την Ελλάδα και λες, μα πώς μπόρεσε αυτή η χώρα να χρεοκοπήσει.
5: Ακριβώς.
0: Με τέτοια χρυσάφια.
5: Που έχει το μόνο εγγυημένο με αυτή την περιουσία χρέος, παγκοσμίως εγώ θα έλεγα.
1: Ναι.
5: Αν σκεφτεί κανείς τις ελληνικές ακτογραμμές,
0: ναι,
5: τα ελληνικά ομόλογα είναι τα πιο σοβαρά ομόλογα που κυκλοφορούν παγκοσμίως.
1: Αλήθεια.
0: Καλημέρα.
1: Να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Πώς τον είπε το φίλο σου?
1: Χαιρετισμού το. Πώς τον είπε?
5: Βρυνιώτη.
0: Ωραία.
1: Χαιρετισμού.
0: Όποιο θέλει στο, στο κατάκολο ξενοδοχείο.
5: Είναι μικρό, δεν θα βρει δωμάτιο. Είναι 15 δωμάτια. Είναι ένα οικογενειακό ξενοδοχείο εκπληκτικό.
0: Καλημέρα.
5: Φιλότιμη προσπάθεια μαχητών και σοβαρών ανθρώπων.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα. Διάλειμμα, παιδιά. Ερχόμαστε.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης, η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
3: This is my son Antonio.
4: So how are you enjoying Brooklyn so far?
5: I like it a lot.
6: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
7: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
8: I'll just give this to my lawyer.
9: Can Tony stay meet with us?
6: No.
9: Why not? I won't talk to my parents then either.
7: Jake, talk to me.
10: Μικροί κύριοι, Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Άξιον 24.
11: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
12: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
11: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
13: Capitalism can inform how we have sex.
11: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
14: It becomes more capitalistic.
11: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
15: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
16: Είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
17: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
18: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
19: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
20: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ σε θέλω τώρα. Θα πέσουμε τώρα στα βαριά.
1: Καβουρά να περπατάς τα κάρβουνα.
0: Καλημέρα σας κύριε Μπάμπη.
1: Γεια σας,
2: πολύ καλημέρα σας. Ο κόσμος φέρει διακοπές και εμείς συζητάμε...
0: Πολιτικά.
2: Πολιτικά, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Θέλω να σου πω ότι στις παρές δεν λένε πολιτικά.
2: Ξέρω.
0: Καθόλου. Δηλαδή δεν... Καθόλου, ρε, ούτε για πλάκα, δηλαδή. Ούτε...
2: Εντάξει, όχι, κάνε λίγο πλάκα με τα διάφορα που συμβαίνουν.
0: Ναι, εντάξει, αλλά...
2: Συμβαίνουν διάφορα που έχουν και πλάκα. Είναι κωμικοτραγικά, βασικά.
1: Ναι, κάνουν.
2: Ναι, έχουν και ένα στοιχείο.
1: Γι' αυτά μιλάνε, για τα κωμικοτραγικά πιο πολύ. Ο Λαγοκέφαλος έπαιξε πολύ σαν συζήτηση. Πάρα πολύ. Τώρα έπεσε.
2: Μίζον θέμα.
1: Μίζον θέμα. Τώρα έπεσε γιατί πήγανε στις παραλίες, είδαν ότι δεν δαγκώνουν οι λαγοκέφαλοι.
0: Με το ψάρι.
2: Κοίταξε, οικονομήσανε κάτι ψαράδες πάντως.
1: Οικονομήσανε. Ναι.
2: Βέβαια, με
1: εντάξει,
2: τη
1: φιντότσια.
2: Με μια χαρά ήταν. Γιατί οι άνθρωποι βγάλανε ένα μερογράμματο καλό.
1: Και η ακρίβεια παίζει στην κοινωνική συζήτηση, αλλά με
0: παίζει
1: διαφωνίες.
0: Παίζει όταν έρθει ο λογαριασμός.
1: Όχι, με διαφωνίες. Κατάλαβες. Δηλαδή, πόσο τη βρήκες τη φέτα εσύ, 5 ευρώ. 5 ευρώ, εγώ αυτό ξέρω εγώ εκεί. Δηλαδή, έτσι παίζει.
2: Κοίταξε, πάντως το πιο εντυπωσιακό από όλα έτσι για την ακρίβεια τώρα ήταν που αυτό το δεκάλεπτο στη βενζίνη και το πεντάλεπτο στο ντίζελ κράτησε μερικές ώρες.
0: Ναι.
2: Ώρες.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Δηλαδή, και αυτό είναι και ένα στοιχείο τώρα για να καταλάβουμε πόσο. Το τι μπορείς να κάνεις εξαρτάται τόσο πολύ από άλλους παράγοντες εξωτερικούς.
1: Σωστά. Έτσι.
2: Πήγε, εγώ πρόλαβα και έβαλα βενζίνη με το δεκάλεπτο. Μετά από 5-6 ώρες πήγε, ναι, πήγε η γυναίκα μου να βάλει βενζίνη, είχε χαθεί. Πάει το δεκάλεπτο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, δηλαδή, έτσι
1: ναι, έχεις δίκιο.
2: Αυτό έμεσα σχετίζεται και με τις εκλογές, έτσι. Όταν έχεις τόσους πολλούς αστάθμητους παράγοντες.
1: Να πούμε κάτι, ότι θα καούμε στον πολιτικό ζέσταμα. Η χώρα, εννοώ. Οι υποψήφοι κτλ.
0: Εντάξει, εγώ το λέω, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι ο Μητσοτάκης συνεχίζει να θεωρεί ότι είναι πιθανότερο να κάνει. Δεν έχει αποφασίσει ο ίδιος και νομίζω ότι θα κάνει
1: την άνοιξη.
0: Το Μάρτι.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι που είναι το κλίμα, με αυτή την αντιπαράθεση, καλύτερα να τις κάνει τώρα να ξεμπλέξουμε. Παρά να πάμε ένα χρόνο έτσι.
2: Αυτό που είπε ο Κακλαμάνης, δηλαδή. Ότι να είναι μια θεραπεία στο εξωτερικό. Νομίζω ότι δεν θα γίνει αυτό.
0: Ναι,
2: θα πάμε.
1: Μα το δηλώνει παντού πλέον. Δηλαδή, όπου βγαίνει και όπου μιλάει, λέει εκλογές στην άνοιξη του 27. Εκλογές στην άνοιξη του 27. Εκλογές στην άνοιξη του 27.
2: Κοίταξε.
0: Είπα και ένα καινούργιο επιχείρημα εγώ πρόσφατα. Ναι. Το οποίο είναι το πιο σοβαρό από όλα. Γιατί δεν θα γίνουν 27.
1: Εγώ ψηφίζω Καμπουράκη σε αυτό.
0: Διότι 26 το βράδυ είναι η Βύση στο ΟΑΚΑ. Πώς θα κάνει εκλογές.
2: Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Με τίποτα.
2: Δεν γίνεται.
0: Μα πέστατε.
1: Με τίποτα. Η μισή Ελλάδα θα λείπει τα χέρια στην συναυλία και η άλλη μισή θα ξενυχτήσει μέχρι στις τα ξημερώματα. Τι έλεγες.
0: Κάτσε τώρα, Μπαμπή. Τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, πες μας.
2: Λοιπόν, αν τηρήσουν το πρόγραμμα, σε 40 λεπτά, στην αίθουσα 150 της Βουλής, θα μαζευτούν τρεις και ο Κούκος, για την ακρίβεια 7.
1: 7. 7 και 2 ευρωβουλευτές, άντε.
2: 7 και 2, 9.
1: Και 2, 9. Ναι. Και 2 ευρωβουλευτές, Δημήτρη.
2: Και θα ψηφίσουν την κυρία Δούρου για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα υπάρχει ένα... Υπήρξε μια ανονυχτία και σήμερα, από ό,τι κατάλαβα. Δεν ξέρω που κατέληξε. Αλλά τις προηγούμενες μέρες υπήρξε μια ένταση μεταξύ Δούρου και Πολάκη.
1: Και Πολάκη, σωστά.
2: Ναι. Διεμήνησε ο Πολάκης μέσω κύκλων, την κάλεσε να αποσυρθεί. Κατάλαβε ότι η Δούρου δεν αποσύρεται. Κατάλαβε επίσης ότι σε αυτό το πολύ μικρό εκλογικό σώμα δεν είχε καμία τύχη. Και αποφάσισε να μην κατέβει.
0: Δηλαδή στους 7 και 2, 9. Στους 9 δεν είχε πλειοψηφία.
2: Καμία τύχη.
1: Περίμενε.
0: Στους 9, δηλαδή.
1: Οι άλλοι 5. Δύο ψηφίζουν οι ευρωβουλευτές. Ψηφίζουν οι ευρωβουλευτές.
2: Ψηφίζουν.
0: Νομίζω, άρα ήθελε 5. Ήθελε
2: 5. Δεν είχε.
0: Δεν είχε 5.
2: Τώρα. Υπάρχει πρόταση του Παπά.
1: Πάντως 9 ψηφοφόροι, 2 υποψήφοι. Έτσι, να το σημειώσουμε
2: όχι,
1: αυτό.
2: Όχι, και το είπε αυτό.
1: Το είπα πολλά.
2: Ότι είναι
1: αυτό,
2: ντροπή τώρα.
1: Αυτό είναι ντροπή.
2: Σε ένα έχει τόσο δίκιο. Μικρό εκλογικό σώμα να έχει 2 υποψηφίου.
0: Ναι, δεν δίκιο έχει ο άλλος.
2: Είχε δίκιο.
1: Σε αυτό είχε δίκιο.
2: Και θυμίζω ότι ο Πολάκης με 44% που είχε πάρει με
1: το
2: φάμελο,
1: ναι,
2: παρετήθηκε από το δεύτερο γύρο. Έτσι, που είχε 44%. Λοιπόν, τώρα η ουσία είναι η εξή. Το κρίσιμο κλειδί είναι ο Νίκος Παπάς. Ο οποίος προσπαθεί. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα τα καταφέρει να γίνει μια τρόικα.
1: Αυτή η συλλογική
2: τρόικα. Μια τρόικα. Δηλαδή, η Ρένα Δούρου, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, θα μιλάει στη Βουλή. Ο Πολάκης να τεθεί επικεφαλής του εκλογικού αγώνα, δηλαδή θα μιλάει στα μπαλκόνια και στις τηλεοράσεις. Και ο Νίκος Παπάς, γραμματέας στο κόμμα,
1: με τα οργανωτικά. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα το θέμα της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Γιατί, δεν υπάρχει κανένα.
0: Γιατί. Από πέντε, μια φορά από να πέντε και πάνω έχει κοινοβουλευτική
1: ομάδα. Από πέντε και πάνω έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, ναι. Αυτοί 7 θα μείνουν.
2: Ναι, θα μείνουν.
1: Α, δεν κατάλαβα.
2: Αυτοί θα μείνουν.
1: Γιατί νόμιζα ότι και αυτοί φεύγουν.
2: Τώρα, ποιο είναι το κρίσιμο. Και εδώ, αυτό συζητάνε και νομίζω είναι το καθοριστικό που θα παίξει και ένα ρόλο στο αν τα βρούνε. 10:30 θα γίνει αυτή η συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής μετά την εκλογή.
1: Μετά την εκλογή, Προέδρε.
2: Για να μην υπάρχει ένας διεισμός, ας πούμε, να υπάρχει μια έτσι. Ναι. Ότι δεν καταλήξαμε κάπου. Ο Παύλος Πολάκης έχει σε επίπεδο αντισυστημικού λόγου πολύ πιο καθαρό και πολύ πιο δυνατό λόγο από τον Τσίπρα. Η Ρένα Δούρου είναι πολύ πιο άχρωμη. Έτσι, είναι πολύ πιο άχρωμη και πολύ πιο στρογγυλεμένη και δεν έχει ιδιαίτερη πολιτική γοητεία. Θα μου πεις, έχει ο Πολάκης γοητεία.
0: Έχει.
2: Ο Πολάκης δεν ξέρω αν έχει γοητεία, αλλά έχει πέρασμα.
0: Έχει
1: στο
0: αυτό.
1: Αντί. Ναι, στο αντί.
2: Ο τρόπος
1: έτσι,
2: που μιλάει, έτσι, δεν περνάει απαρατήρητο.
1: Στο αντί, ναι.
2: Και πρέπει να σου πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το τρέμουν και στην Ελλάς. Διότι ο Πολάκης άπαξε αποφασίσει να είναι αντίπαλος επίσημα με τον Τσίπρα, μπορεί να πει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα πει κανείς άλλος.
1: Αλήθεια. Έτσι. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Αυτοί που μένουν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιους άλλους από τα άλλα κόμματα έχουν καλές σχέσεις και το σκέφτομαι σε προοπτική συνεργασία. Δηλαδή, πώς θα πάνε με τη ζωή, πώς θα πάνε.
2: Να σου πω.
1: Είναι αριστερά, υπάρχει, διαλύθηκε τελείως.
2: Όχι, έχει μείνει ένα κομμάτι.
1: Πώς θα πάνε με το Βαρουφάκι, πώς θα πάνε με τη Νέα Αριστερά.
2: Το σχέδιο το καινούριο του Παπά, ας πούμε, περιλαμβάνει το εξής. Συνομιλίες με τον Βαρουφάκι για ενδεχόμενη συνεργασία. Υπάρχουν κάποιες συλλογικότητες της αριστεράς που μπορεί να
0: θέλει ο Βαρουφάκης, δεν του στέλνει.
2: Ο Βαρουφάκης.
0: Σου λέει είστε μνημονιακοί, ψήφισαν να μείνουμε απάρατα μας.
1: Τον Πολάκη.
2: Όχι, τον Πολάκη δεν μπορεί.
0: Τον Παπά.
1: Α, τον Παπά.
2: Εντάξει. Αλλά, στην ανάγκα και θεοί πείθονται.
0: Ναι, έτσι. Εντάξει.
2: Και υπάρχουν και κάποιες προσωπικότητες τύπου Κοτζιά, Λούκα Κατσέλη κτλ.
1: Που έχουν μείνει, ναι.
2: Οι οποίοι είναι ανοιχτοί σε μια τέτοια κουβέντα. Αν δημιουργηθεί τώρα αυτό το πράγμα μπορέσει να σχηματοποιηθεί, χωρίς να ξαναπάνε σε διασπάσεις και σε αυτά, γιατί το άκρο άνοδο της γελιότητας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Τότε θα φτιαχτεί μια μαγιά. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος του παλιού ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι, ρε παιδί,
2: ο οποίος
1: μου
2: θεωρεί
1: αυτοί, να ξανακάνουν τις συνιστώσεις. Δηλαδή να έχουν μια συνιστώσα Βαρουφάκη, μια συνιστώσα.
2: Καλά, εντάξει, το οργανωτικό θα το βρούνε. Το θέμα είναι.
1: Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Υπάρξει. Για όλα αυτά θα κριθούν από το αν υπάρξει δημόσια εικόνα ότι είναι ικανή να περάσει το 3%.
2: Έτσι.
0: Εάν η εικόνα τους είναι ότι δεν περνά το 3%, δεν θα μείνει τίποτα.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά με Πολάκη, φαντάσου το, με Πολάκη, απευθυνόμενοι και σε ένα κομμάτι των παλιών ψηφοφορών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θεωρούν αυτούς ριζοσπάστες αριστερούς. Δεν θεωρούν τον Τσίπρα πια ότι είναι κάτι τέτοιο. Δεν θεωρούν ότι είναι αντισυστημικός. Και του χρεώνουν και όλη αυτή τη μεθόδευση, η οποία πια βγάζει μάτι, ότι ήταν πίσω από όλα αυτά που γίνανε.
1: Άντε να δούμε.
2: Δηλαδή, το χτεσινό οργανωμένο κίνημα αποχωρήσεων.
1: Εντάξει,
2: και με τα ονόματα τα συγκεκριμένα που υπήρχαν.
1: Ρε Συμπαμπέ, εδώ το ξέραμε εμείς.
2: Μα το ξέραμε, εμείς το
1: δηλαδή,
2: ξέραμε.
1: Δηλαδή, δεν το ξέραν εκείνοι. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Όχι, φύγανε χθες, να θυμίσουμε.
2: Γέρο Βασίλη, ο Κόκαλης, ο Καλαματιανός, ο Ραγκούσης.
1: Δηλαδή, γίνεται να μην το ξέραν εκείνοι. Με αυτό είναι περίεργο.
2: Κοίταξε, η αλήθεια νομίζω είναι ότι το καταλάβανε λίγο αργά.
1: Έλα τώρα,
2: ότι
1: εντάξει.
2: Το πήγαινε από εκεί. Ίσως δεν είχαν αποκωδικοποιήσει καλά και τη στάση του Φάμελου. Ο οποίος και αυτός είναι να φεύγει, έτσι.
1: Εντάξει, θα φύγει.
0: Θα αποχωρήσει αυτό.
2: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα αποχωρήσει.
1: Αυτόν το Φάμελο τον βάζουμε σε 7.
2: Όχι.
1: Α, δεν τον βάζω σε 7.
2: Δεν συμμετέχει στις διαδικασίες ο Φάμελος.
1: Α, σωστά, έχεις δίκιο.
2: Αυτό το ανοίξαν εγώ από πρόεδρο. Πώς να συμμετέχει.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Άλλη.
1: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Σαμαρά έχουμε. Έχουμε κανένα νεότερο.
2: Το νεότερο είναι. Δύο είναι τα νεότερα. Ότι συνεχίζει ακάθεκτος. Και πρέπει να σας πω ότι αντιλαμβάνομαι ότι τον παίρνουν λίγο πιο σοβαρά πια στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Α.
2: Σαν πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Δεν νομίζω ότι οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα.
1: Okay.
2: Νομίζω ότι ο κύβος έχει ρηφθεί Έχει προσεγγίσει πάρα πολλούς πολιτευτές, μεσαία και μικρά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όποιος φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία και είναι έτσι παλιός νεοδημοκράτης, το σκέφτεται μήπως πάει στο Σαμαρά, μπάσκε έχει δυνατότητα.
2: Πάντως αυτό δεν αφορά τόσο πολύ νυν βουλευτές.
1: Όχι, έτσι, όχι.
2: Αφορά όμως πολλούς πολιτευτές, ναι, και πολλούς πρώην, ναι, και τα λοιπά. Εκεί θα έχει μια πεντομάδα.
1: Να δούμε με τον Μπάμπη και τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Μιλήσαμε για αυτές και το πρωί. Τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις άρσεις. Ναι, χωρίς στοιχεία για τις διώξεις.
2: Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και νομίζω ότι αυτό, ναι, που είπε τόσο ανοιχτά για πρώτη φορά και ο Πρωθυπουργός, ναι, ότι επιχείρησε μια παρέμβαση στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι. Εμένα μου κάνει εντύπωση τρομερή το εξής.
1: Είναι πρώτη φορά που το λέει αυτό. Δεν το έχει ξαναπεί αυτό ο Πρωθυπουργός.
2: Και έχω την εντύπωση ότι δεν απευθυνόταν τόσο στην κυρία Κοβέση, όσο στους Έλληνες εντεταλμένους εισαγγελείς. Γιατί η δουλειά και η ζημιά όλη από εκεί έγινε. Τώρα, ποιο είναι το μείζον? Ότι ζητήσανε άρσης ασυλίας χωρίς να έχουν ήδη τα στοιχεία για να ασκήσουν μετά διώξεις. Όταν το κάνεις αυτό, πρώτον δείχνει ερασιτεχνισμό, προχειρότητα.
0: Βιασύνη.
2: Μπορεί και κακόβουλη αντιμετώπιση, ας πούμε, των πραγμάτων.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι,
1: ήταν ξεκάθαρος ο επαναγνωσμός.
2: Αλλά αντικειμενικά το δει κανείς. Ναι. Αποστασιοποιηθούμε λίγο από όλη αυτή την κόντρα, η οποία είναι και πολύ σκληρή και απορώ γιατί το Πασόκ τη συνεχίζει με τέτοια ένταση, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να οχυρώνεσαι ότι είναι ένα γαλάζιο γαμικό σκάνδαλο, γιατί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκίνησε από το 1921. Αν πιάσει τώρα από το 1989 και τα λοιπά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ξέρουν οι ίδιοι αγρότες αν γινόταν, ναι, αυτό. Υπήρξε φυλακισμένος υπουργός.
1: Λοιπόν, το βρήκα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Νομίζω πιο ξεκάθαρα δεν μπορούσε να το περιγράψει.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Και λέω, έχω την εντύπωση ότι αυτό απευθύνεται κυρίως στο ευρωπαϊκό στο ελληνικό σκέλος. Θυμίζω ότι έγινε και μια μάχη, έτσι, την οποία την έχασε η κυρία Κοβέση, η οποία αποφάσισε αυθαίρετα μόνη της μέσα από το κολέγιο για πενταετή παράταση τη θητεία των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων. Και τελικά ο Άριος Πάχος το έκανε 2 χρόνια, ναι, αντί τα 5.
0: Και τώρα εκείνη η διαφωνία. Ο ένας λέει,
2: ακριβώς,
0: ότι τα 2 χρόνια σημαίνει πάλι ανανέωση, άρα δίκιο έχει εκοβέσει. Και
2: εντάξει,
0: οι κυβερνητικοί λένε ότι τι λες τώρα.
2: Έχει μεγάλη διαφορά. Τα 5 με τα 2 χρόνια έχουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Και επίσης, όμως αυτό δεν είναι μόνο αυτό που περιγράφεις. Είναι και το ποιος πραγματικά αποφασίζει. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα αυτό καθεαυτό. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι αποφασίζει ο Άριος Πάγος.
2: Φυσικά.
1: Ναι, όχι, δηλαδή κατάλαβες τι σου λέω.
2: Φυσικά και
1: αυτό. Δεν ήταν θέμα Κοβέση, ήταν θέμα απόφασης του Αρίου Πάγου.
2: Και αυτό κάποιοι το υποστήριξαν, ότι να πάρει απόφαση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και
1: ναι,
2: να μην έχει
1: λόγο
2: ο Άριος Πάγος, ναι, έτσι.
0: Γι' αυτό είπε ο Γεωργιάδης ότι είναι ξενόδουλη.
2: Ναι.
1: Ναι,
2: πάνω εκεί
1: τώρα
2: το είπε, εντάξει, τώρα το είπε λίγο.
1: Ναι.
2: Αλλά αντικειμενικά κάποιοι υποστήριξαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος της ελληνικής δικαιοσύνης και του Άριου Πάγου. Αυτό είναι αντικειμενικό γεγονός. Δεν μπορεί να το αγνοήσει.
1: Ναι, και αυτό έχει πολιτικό κομμάτι το οποίο κρύβεται από πίσω. Δεν είναι τώρα.
2: Και μην μας ξεφεύγει. Αν θυμάστε όταν ήρθαν αυτές οι δικογραφίες, λέγανε για πάνω από 1 εκατομμύριο ζημιά κτλ. Στο δημόσιο, το οποίο κατέληξε να είναι 25.000, ο Δες Κρέκας να είναι για 700 τόσα ευρώ. Δηλαδή, έχουν κάποια αξία και αυτά.
0: 25.000 ή 13. 25 είναι συνολικά αθρηστικά.
2: Νομίζω ότι 25 ή 13. Όχι, 13.000. Και από ό,τι φαίνεται, και τη Χεροπούλου, στην έκθεσή της, την οποία δεν περιμένανε,
0: ναι,
2: πριν ζητήσουν τις άρσεις ασυλίας, ναι, και πήγαν στη Βουλή και έγιναν, ναι, όλα αυτά που έγιναν, αυτούς τους αθώνει. Τους περισσότερους από τους 4 οι οποίοι υποτίθεται ότι παραμένουν σε κρεμότητα. Τέλος πάντων, πάντως δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Καραμαλής, Κεφαλογιάννη, Μηταράκης, Τσιάρας, Βαρτζόπουλος, Βασιλιάδης, Λεονταρίδης είναι οι 7 για τους οποίους η υπόθεση μπήκε στο αρχείο.
2: Και είναι και τέσσερις.
1: Σκρέκας Παπακώστα, Μπουκώρος Ενετάκης, αυτοί οι τέσσερις.
2: Ναι.
1: Που είναι αυτά τα 700 ευρώ που λες.
2: Ναι. Όχι, συνολικά είναι 13.000.
1: Ναι, ναι, 13.000 συνολικά.
0: Ωραία, 3.400 για κάθε άτομο. Για κάθε υπουργό, δεν είναι μεγάλο σκάνδαλο.
2: Σχετικά είναι όλα αυτά. Κοίταξε, καταρχήν δεν είναι καλό ούτε ένα ευρώ.
0: Έτσι. Εντάξει, εντάξει, παιδί, μάλλον.
2: Αλλά τώρα.
0: Είναι στο γαλάζιο σημείο.
2: Τώρα, και... να προσπαθεί να στήσει σκηνικό πτώση μια κυβέρνηση με βάση αυτό το πράγμα. Δεν στέκεται.
0: Λοιπόν, για πάμε εδώ στον Κώστα Μουσούρουλη. Επικεφαλή των Διεθνών Σχέσεων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Ευχαριστούμε θερμώς που ξαναείστε εδώ.
3: Εγώ και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, καλά. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Καταρχήν, εσείς περιμένετε από τη ΔΕΘ πολύ πράγμα.
3: Δεν είναι θέμα επιδοτήσεων ρευστότητας.
0: Είναι
3: θέμα οικονομικής ανθεκτικότητας. Εκείνο που περιμένουμε είναι η συγκρότηση ενός σχεδίου που θα διατηρεί αυτή την ανθεκτικότητα στην οικονομία. Αυτό τι σημαίνει για τις εμπορικές επιχειρήσεις? Σημαίνει στήριξη της ρευστότητας, μείωση των μόνιμων επιβαρύνσεων και επενδύσεις προσαρμογής, ψηφιακά για παράδειγμα. Με εξαίρεση την κυρία Ζαρακέλη, η γενιά Gen Z, όπως λέγεται, εμείς δεν είμαστε, είμαστε baby boomers.
2: Είμαστε λίγο πιο...
0: Εμείς είμαστε αυτοί που, γεννηθήκαμε
1: εγώ είμαι
0: πολύ
1: generation
0: μαζί
1: Z.
0: Και τώρα πάμε στο ταμείο στον ΕΒΚΑ και πάμε τη σύνταξη.
1: Περίμενε, εγώ νομίζω ότι είμαι generation X.
2: X πρέπει να
3: αυτή η Z, λοιπόν, αυτοί, όσοι γεννήθηκαν μέχρι το 2012. Αυτοί, 8 στους 10 πληρώνουν ψηφιακά. 12. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, γιατί πρέπει οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε αυτή την κατάσταση. Αυτό χρειάζεται επενδύσεις. Αν όμως όλοι τους τη ρευστότητα την διοχετεύουν στην αντιμετώπιση των τρεχουσών υποχρεώσεων, δεν θα γίνουν επενδύσεις.
1: Σωστά.
3: Αν δεν γίνουν επενδύσεις, θα χαθεί μερίδιο αγοράς.
2: Με συγχωρείτε.
3: Αυτά είναι μια αλληλουχία πραγμάτων.
2: Δεν υπάρχει και ένα θέμα. Ας το πω αθέμητο ανταγωνισμό. Δηλαδή, τι εννοώ. Όταν έχεις ένα φυσικό κατάστημα, έχεις υπαλλήλους, έχεις ρεύμα,
3: αποθήκες.
2: Αποθήκες, ιστορίες κλπ.
3: Ενίκεια.
2: Κάποιος ο οποίος πουλάει διαδικτυακά.
3: Ναι, ναι.
2: Χρειάζεται να έχει logistics, μια αποθήκη, ας πούμε, και ένα οργανωμένο σύστημα για να προωθεί τα προϊόντα του. Τα κόστη δεν είναι ίδια.
3: Τελείως διαφορετικά.
2: Ναι.
3: Προσέξτε
2: εκεί
3: όμως.
2: Εκεί υπάρχει θέμα αθέμητο ανταγωνισμού.
3: Υπάρχει από τις ασιατικές πλατφόρμες κυρίως. Γιατί οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις αναπτύσσουν τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έτσι.
1: Σωστά.
3: Σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό και αυτό συνεχώς προχωράει. Ο αθέμητος ανταγωνισμός είναι από αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες παίρνουν σημαντικό μερίδιο αγοράς χωρίς κανέναν έλεγχο. Τα μικροδέματα, για παράδειγμα, βέβαια, η ΕΣΕ πήρε πρωτοβουλία πέρσι, παρουσίασε μια μελέτη, η οποία πιστεύω ότι άνοιξε το δρόμο.
1: Και τα κατάφερε.
3: Τα κατάφερε.
1: Άνοιξε το δρόμο.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Πάλι βρέθηκε κόλπο. Δηλαδή, τώρα έχουν μεταφέρει ένα κομμάτι τους σε μια ευρωπαϊκή χώρα και κάνουν τις όποιες αποστολές μέσω της ευρωπαϊκής χώρας.
0: Όχι μόνο, θα σου πω ένα άλλο κόλπο που κάνουν. Παραγγέλνεις.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς για να πάρεις μικροδέμα πρέπει να είναι 20 ευρώ. Δεν μπορεί να παραγγείλεις 1 ευρώ.
3: Κάτω από 150 είναι τα μικροδέματα.
1: Κάτω από 150.
0: Λοιπόν, 20 ευρώ. Λοιπόν, μόλις ανακοινώθηκε ότι είναι 3 ευρώ το παραπάνω, λέει 20 ευρώ και σου κάνω δώρο 3.
1: 3. Βέβαια.
3: Προσέξτε όμως. Εδώ είναι μια τεχνοκρατική λέξη, ας την πω, η χνηλασιμότητα. Να δεις δηλαδή από πού προέρχεται και τι περιλαμβάνει αυτό το μικροδέμα. Για παράδειγμα, αν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
3: Αυτό
1: είναι κάτι άλλο.
3: Ότι θα πρέπει οι τελωνιακές αρχές να ενισχυθούν σοβαρά και να κάνουν μεγάλους ελέγχους, όχι στην Ελλάδα μόνο.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο γιατί μας ανησυχεί, επειδή δεν τηρούνται τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Δηλαδή, λένε στον σε επίπεδο ανταγωνισμού ότι δεν γίνεται εμάς να μας υποχρεώνεται να τηρούμε τα ευρωπαϊκά στάνταρ.
3: Ακριβώς.
1: Τα οποία κοστίζουν σε μια επιχείρηση και όλες αυτές που έρχονται από.
0: Απ' την άλλη, υπάρχει και το άλλο αντεπιχείρημα, παιδιά. Λέμε εμείς. Η ασιατική πλατφόρμα ή το ηλεκτρονικό εμπόριο σε σχέση με το φυσικό εμπόριο έχει μικρότερα κόστη και άρα είναι αθέμητος κατά βάση ανταγωνισμού. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ θέλω να το πάρω φθηνότερο.
1: Τον καταναλωτή.
3: Τον καταναλωτή τον νοιάζει το φθηνό. Αλλά κάποια στιγμή το φθηνό κοστίζει ακριβά. Σε όλους τους όρους. Και στο θέμα περιβάλλοντος και στο θέμα της ασφάλειας κλπ. Αλλά επειδή άκουσα, και αν μου επιτρέπετε, την πολύ ωραία ζωντανή συζήτηση που είχατε για τα θέματα της διεθνούς αστάθειας του κόλπου της κρίσης. Θυμάστε ότι εδώ σε αυτήν την εκπομπή είχαμε προβλέψει λίγο μετά τη συμφωνία ότι δεν θα τελειώσει εδώ.
1: Έχετε δίκιο.
3: Δεν θα τελειώσει
1: Έχετε
3: εδώ.
1: Δίκιο.
3: Παρατηρώ το εξής. Παρατηρώ ότι από τα 150 πλοία που πέρναγαν πριν τον πόλεμο, τις τελευταίες δύο μέρες δεν πέρασε κανένα πετρελοφόρο και κανένα LNG carrier. Τίποτα. Yeah. Μόνο 3 εμπορικά πλοία πέρασαν. Προσθέτω σε αυτό, αυτό που συμβαίνει στις μεταφορές της Ευρώπης. Ξέρετε, έχουν κατεβεί στάθμη, έχει κατεβεί η στάθμη του Δούναβη και της
0: Τουρίνου
3: και Τουρίνου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος μεταφοράς εντός της Ευρώπης. Συν το πρόβλημα της πρόσβασης στη Μεσόγειο δια της Ερυθράς Θάλασσας.
1: Βέβαια, κύριε Μουσουλουμπή, το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Τσαγκάρη.
3: Να σας πω και το λέω αυτό.
1: Ναι.
3: Γιατί πιστεύω ότι η κρίση πρέπει πια από παροδική και μέτρα αντιμετώπισης παροδικά να περάσει στον οικονομικό σχεδιασμό και της Ευρώπης.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και, εκεί θα πήγαινα
3: και εγώ.
1: Δεν γίνεται να το έχουμε ζήσει με την υγειονομική κρίση, με την κρίση στην Ουκρανία, με το μεταναστευτική κρίση λίγο νωρίτερα. Και τώρα ξαφνικά, ενώ έχουμε μια τόσο μεγάλη κρίση, να περιμένουμε για μία ακόμη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δούμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα χαλαρώσουμε, άμα θα μας επιτρέψουν.
2: Υπάρχει μια πολύ παράδοξη πραγματικότητα. Συμβαίνουν γεγονότα και πράγματα και άλλοι ακόμα κουβεντιάζουν.
1: Ακριβώς. Όπως θα λες, Μπάμπη.
0: Έτσι είναι η Ευρώπη, ρε παιδιά.
2: Ναι, κοίταξε, δεν μπορεί
0: παλιά
2: να
0: συνεχίσει. Παλιά πολέμα.
2: Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι έτσι, γιατί δεν θα αντέξει.
1: Γιατί το έχει περάσει, Δημήτρη. Το έχουμε ξαναπεράσει άλλες 3 φορές.
3: Η Ευρώπη δεν είναι θέλει ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων.
1: Θέλει, δεν έχει.
3: Αλλά είμαστε και 27 και πάμε να γίνουμε και 35.
0: Ναι, θα σε βόλευε σένα να παίρνει μια απόφαση, ας πούμε, και να σε πετάνε σε ένα παίξο.
2: Δεν πάει έτσι.
3: Αυτό είναι σπόντα για την ομοφωνία.
0: Η διαβούλευση αυτό είναι.
1: Μα εδώ έχουμε συγκεκριμένες αποφάσεις που αφορούν και εμάς. Δηλαδή και εμάς δεν μας επιτρέπουν
0: παιδιά,
1: να ξεσφίξουμε λίγο το ζωνάρι.
0: Βολεύει τις μικρές χώρες και όχι τις μεγάλες.
1: Ναι, άλλο σου λέω.
0: Δηλαδή αυτό το που λέμε όλοι, πω δεν έχει ταχύτητα, είναι ένα χάλι κτλ. Συμφέρει τους μικρούς. Συμφέρει το 2% που είναι η Ελλάδα. Και είναι εις βάρος του 24-25 που είναι η Γερμανία.
2: Ναι, γιατί έχει λόγο.
0: Γιατί εκεί είναι η πολιτική δύναμη.
2: Έχει, έχει λόγο που είναι δυσανάλογος με το μέγεθός.
0: Σωστό είναι αυτό. Εντάξει,
3: όλοι ισότιμοι είμαστε, αλλά δεν είμαστε εισάξιοι.
1: Ναι, εντάξει.
3: Από την άλλη, όμως,
2: δεν μπορεί να συζητάς τόσους μήνες το πρόγραμμα το δημοσιονομικό του 30 κτλ. Και να μην μπορεί να πάρει μια απόφαση ποιοι θα είναι οι ίδιοι πόροι, ποια θα είναι η χρηματοδότηση.
3: Αυτό γίνεται πάντα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Μα δεν είναι ίδιες οι συνθήκες. Σε άλλες συνθήκες.
0: Με τη χρηματοδότηση στο εμπόριο τώρα, τι θέμα έκθεσε.
3: Με τη χρηματοδότηση στο εμπόριο. Οι εμπορικές επιχειρήσεις.
0: Ναι. Πρέπει, δηλαδή,
3: οι εμπορικές επιχειρήσεις πρέπει να είναι μέσα στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν το συζητάμε. Γιατί.
0: Ποια δηλαδή.
3: Θα πω. Γιατί είναι το αίμα της οικονομίας. Κυκλοφορεί το εισόδημα μέσα από τις επιχειρήσεις.

0: πρωτοβουλία, πραγματικά, κύριε Μουσουρούλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που θα βοηθήσει και τις επιχειρήσεις να κινηθούν λίγο.
2: Ερώτημα κρίσιμο. Την προκαταβολή φόρου πρέπει να μειώσει, παιδί μου.
3: Λοιπόν, και αυτό.
1: Έχουν εδώ...
3: γιατί πέρασε ολόκληρο Ταμείο Ανάκαμψης,
1: ναι, ναι,
3: και αυτές οι επιχειρήσεις δεν πήραν το μερίδιο που τους αναλογούσε. Εγώ δεν λέω να ήταν η κύρια διοχέτευση εκεί.
1: Ας σας διορθώσω. Έτσι. Εδώ. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι περισσότερο για το ΕΣΠΑ. Το Ταμείο Ανάκαμψης εξορισμού από το σχεδιασμό.
3: Γιατί δεν μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο πρόγραμμα συνολικό που να αφορά, ναι, ναι, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να χρηματοδοτηθεί.
1: Να το πω κι αλλιώς. Γύρω από τις μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα μικρών επιχειρήσεων.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα οικοσύστημα δηλαδή που πλάθεται γύρω από αυτές τις επιχειρήσεις και, και παίρνει.
3: Έμεση ωφέλη όμως.
1: Είναι έμεση ωφέλη.
0: Με αυτόν τον τρόπο.
1: Η ουσία είναι ότι αν μια επιχείρηση κλείνει, πάβει να πληρώνει φόρους, εισφορές, εργαζόμενους. Αυτό είναι το θέμα.
3: Με χρηματοδότηση αφορά τις επιχειρήσεις που το παλεύουν να βγουν.
2: Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Και τον Πάπη ευχαριστούμε.
3: Τα λέμε την άλλη εβδομάδα να κλείσουμε.
0: Το Σάββατο.
2: Πώς.
3: Την άλλη εβδομάδα να κλείσουμε πανηγυρικά.
0: Εγώ το έφαγα. Το γρήγορα.
2: Καταλάβατε τώρα. Αύριο ο Πάπης έχει δουλειά. Τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα γιατί.
0: Κατάλαβα. Όχι, μίλα. Όχι, πες.
2: Λοιπόν, εντάξει, εδώ θα εμείς είμαι εδώ που κρατάμε.
3: Βρεσί.
2: Με τερίζια κρατάμε. Μιλάμε θερμοπύλες. Μη σας νοιάζει.
0: Μία φορά είπε να λείψει ο Μπάμπης και το έχουμε κάνει με σαρωτολικό. Άλλος που έλειπε κάτι Σαββατοκύριακα. Δεν μιλάμε.
3: Ολόκληρα.
2: Καλά. Να το θυμηθείτε αύριο αυτό που είπε τώρα. Διάλειμμα και γυρίζουμε με πολιτική συζήτηση.

0: πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate. Διεκδίκησε μία από τις τέσσερις Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.
1: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them. Works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful.
4: Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
4: Me too.
5: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
11: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
12: ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
15: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.

0: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
1: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
2: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
5: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: σαν ξωτικό.
1: Ορίστε, το βρήκα. Taylor Swift δεν ήτανε. Μην διαβάζω για κάποια άλλη και κάνω λάθος. Βρε, αυτή δεν ήταν. Λοιπόν, η Taylor Swift έρχεται στην Ελλάδα για διακοπές ταξίδι του μελίτος.
0: Ποιο παντρεύτηκε?
1: Δημήτρη. Καλημέρα. Γιατί σας μου βάζει δύσκολα.
0: Καλημέρα σας, κυρία Αλεξάνδρα Σντούκου.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Σντούκου. Δεν ξέρετε ποιο παντρεύτηκε?
0: Πού να ξέρω.
1: Μήπως ξέρετε εσείς ποιο παντρεύτηκε?
2: Δεν μας αφήνετε να
3: είμαστε. Μεταγκόσμιοι δεν τα πω καθόλου καλά.
1: Ποιο παντρεύτηκε?
0: Ο Μπουλέκος από το πολιτικό γραφείο, από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Κώστας Τσουκαλάς. Για να τον δούμε εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Για να δούμε τον Κώστα.
4: Καλημέρα.
1: Καλό. Τζιτζικιά.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, δεν έχει τζιτζικιά. Έχει λίγο.
4: Έχει.
1: Έχει και εκεί. Παντού.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα,
0: καταρχήν έλεγα, Κώστα μου, έλεγα, κύριε Τσουκαλά, ότι αυτός ο καυγάς με τον Άδωνη που έγινε εδώ στο στούντιο αυτό, τελικά του έκανε καλό του Πασό. Διότι εσείς φωνάζετε ότι ο Μητσοτάκης έχει επιλέξει τον Τσίπρα με το έτσι θέλω να έχει αντίπαλο και να, ορίστε, εσείς για το δίπολο ήταν αυτό.
4: Δεν ξέρω, δεν το βλέπουμε έτσι, δεν ξέρω αν το κάνει καλό ή όχι, πάντως σε κάθε περίπτωση... Ο κύριο Γεωργιάδης έβαλε κάποια ζητήματα και πήρε τις απαντήσεις του.
0: Ναι. Λοιπόν, θα μας επιτρέψετε τώρα δύο λεπτά να ξεκινήσουμε από τον κύριο Μπουλέκο, διότι δεν σε μια ώρα...
1: Γιατί έχουμε μισή ώρα, Σαράντα λεπτά.
0: Σε διάταξη μάχης, λέει. Δηλαδή φάλαγγα αρχαιοελληνική, κανονική, δόρατα κτλ. Μπαίνουν μέσα και όποιο βγει ζωντανό.
3: Όχι, δεν είναι.
0: Καλά, καλά.
1: Τι περιγράφατε?
3: Αυτό που λέω ότι μπαίνουμε σε διάταξη εκλογική μάχη.
0: Εκλογική μάχη.
1: Α, όχι μάχη μεταξύ σα.
3: Όχι, βέβαια, καθόλου. Επουδενή.
0: Α,
3: επουδενή. Επουδενή σε καμία περίπτωση.
0: Ενωμένοι πάτε.
3: Ε?
0: Ενωμένοι πάτε.
3: Κοιτάξτε. Για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα.
1: Εντάξει, κύριε Πλέκο,
3: στις 6 Ιουνίου ήμουνα εδώ πάλι, λίγο πριν συνεδριάσει
1: με την Κεντρική Επιτροπή. Σωστά.
3: Εκεί ζήσαμε ένα άλλο σκηνικό. Πρώτη φορά καταγεγραμμένο στο δημόσιο διάλογο. Ποιο? Ότι θέταμε το κόμμα μας σε υπηρεσία άλλου κόμματος.
0: Σωστό.
3: Και προσέξτε αυτό, το θέσαμε και χωρίς καμία πολιτική εγγύηση. Και χωρίς καμία προϋπόθεση. Προγραμματική βάση, χωρίς τίποτα, χωρίς καν δημόσιο διάλογο.
0: Ναι.
3: Όσοι διαφωνήσαμε σε αυτό, γιατί εγώ είχα διαφωνήσει ακόμα πριν ψηφιστεί την Κεντρική Επιτροπή, είχα καταθέσει και σχετικές τροπολογίες, και τα οποία είναι γνωστά στο δημόσιο διάλογο. Αυτό που αποτυπώθηκε είναι ότι πέρασε μια πολιτική απόφαση καινού πολιτικού περιεχομένου.
0: Ναι.
3: Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα... Μία χρήσεω, είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει ένα ιδεολογικό και πολιτικό ρεύμα στη χώρα μας συγκεκριμένο. Έχει πολιτικές παρακαταθήκες, έχει ιστορία. Και αυτή τη στιγμή.
1: Ψηφοφόρους δεν έχει, συγγνώμη.
3: Θα το δούμε αυτό στην καρπηγή.
1: Εννοώ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
3: Μα όταν εμείς λέγαμε να μην μας ψηφίσετε, πώς να έχουμε ψηφοφόρους?
1: Ποιοι το λέγανε αυτό?
3: Μα ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του κόμματος.
1: Λέγανε μας ψηφίσετε, ψηφίστε τον Τσίπρα. Αυτό
3: ναι, δηλαδή σαν να βγει η κυρία Σντούκου και να κάνει αύριο το κόμμα του κ. Σαμαρά και να λέει μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, ψηφίστε το κόμμα του κ. Σαμαρά.
1: Ναι,
3: αυτό κάναμε.
1: Κατάλαβα τι λέτε.
3: Να είμαστε συνονιμένοι.
1: Κύριε, εσείς δεν το είχατε πάρει χαμπάρι.
0: Εκτιμώ την ειλικρίνεια. Παρακάτω.
3: Ωραία. Άρα τι κάνουμε? Όταν αποδείχθηκε περίτρανα από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα ότι δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση συνεργασίας, αντί να συνεδριάσουμε τα συλλογικά όργανα και να πάρουμε πολιτική αποφάση η οποία να αναδιατάσει τις πολιτικές μας αποφάσεις σύμφωνα με το συνέδριό μας. Γιατί η απόφαση εκ της Ιουνίου...
1: Σύμφωνα με τη συνέντευξη Τσίπρα θα παίρνατε απόφαση. Συγγνώμη.
3: Όχι.
1: Συγγνώμη.
3: Όχι, έχετε άδικο σε αυτό.
1: Όχι, μα εσείς το είπατε.
3: Όχι, θα σας πω γιατί λέω εγώ. Γιατί η απόφαση εκ της Ιουνίου δεν είχε καμία σχέση με συνεδριακές αποφάσεις. Καμία σχέση με συνεδριακές αποφάσεις. Άρα, τι λέμε, ότι εμείς πλέον. Κανείς δεν τόλμησε να αναλάβει την πολιτική ευθύνη αυτού του πράγματος. Βλέπουμε αποχωρήσεις, βλέπουμε παρετήσεις, βλέπουμε. Χωρίς πολιτική διαφοροποίηση και ουσιαστική ιδεολογική πολιτική διαφοροποίηση. Βλέπουμε και δεν έχουν ούτε τη στοιχειώδη ιστορική γνώση με δύο πολιτικά γεγονότα να μην ανεξαρτοποιηθούν Ιούλιο.
0: Ναι.
3: Γιατί Ιούλιο κάποιοι ρίξαν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και πήγαμε σε εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ιούλιο ρίξαν και κάποιες άλλες κυβερνήσεις το 1965.
0: Ναι.
3: Άρα, αν θέλουμε να έχουμε πολιτική αξιοπρέπεια εμείς σήμερα. Οι δύο συνεδριάσεις της εκλογής προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Τι θα κάνετε εσύ, ποιο θα βγάλετε?
3: Κυρία Δούρου θα βγει.
1: Τι Δούρου?
3: Κυρία Μαϊμή, μοναδική υποψηφιότητα.
0: Ο Πολάκης γιατί παραιτήθηκε?
3: Γιατί αυτή τη στιγμή είναι η ώρα της ενότητας και της ύπνιας και όχι του διχασμού.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Θα είναι η Δούρου.
3: Να το κλείσω
1: να, να μάθουμε και τίποτα. Θα είναι η Δούρου πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Ναι, εκεί πάνω από τώρα.
1: Α,
3: να πω για την Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι, ναι.
3: Και θα πάμε στο ανώτατο συλλογικό όργανο του κόμματός μας. Θα κατευθούν οι προτάσεις. Θα συμπληρώσουμε τα όργανα μας, θα εκλέξουμε πολιτική γραμματεία, θα εκλέξουμε γραμματέα, οργανωτικό γραμματέα.
1: Τι θα κάνει ο Πολάκης, πείτε μας.
3: Θα συμμετέχει κανονικά στις διαδικασίες και
0: αυτά
3: θα είναι.
0: Που λένε για την Τρόικα.
1: Θα έχει αυτό την Τρόικα.
3: Υπάρχει μια πρόταση από τον Νίκο τον Παπά που πέρασε και χθες από την πολιτική γραμματεία. Ομόφωνα πέρασε την πολιτική γραμματεία και θα συζητηθεί στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί όλα είναι υπό την αίρεση του συλλογικού οργάνου. Και θα δούμε πώς θα διαμορφώσουμε ένα συλλογικό πλαίσιο το οποίο θα λειτουργήσουμε όλοι. Και θα προσπαθήσουμε πρώτα απ' όλα να αναδιατάξουμε το κόμμα μας, το οποίο πλέον μέχρι και σήμερα είναι ακέφαλο. Ένα. Δεύτερον, να αναδιατάξουμε την οργανωτική μας δουλειά και να αποτυπώσουμε ένα σαφές πολιτικό σχέδιο. Και σας το λέω.
1: Κύριε,
3: δεν
1: θα σας ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
1: Νιώθετε προδομένος από τους συντρόφους σας?
3: Όχι, δεν είναι συναισθηματική όλη πλέον. Δεν είναι συναισθηματική.
1: Δεν το λέω το προδομένο ως κατηγορία, ως συναισθηματικό. Αν τους θεωρείτε ότι σας πρόδωσαν, λέω.
3: Ακούστε κάτι. Όλοι λογοδοτούμε στον ελληνικό λαό. Και όλοι θα κριθούμε από τον ελληνικό λαό. Και για την πολιτική μας συνέπεια και για την πολιτική μας ασυνέπεια.
0: Μάλιστα.
3: Συνέπεια, για να το κλείσω, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο μόνο για να το κλείσω. Σήμερα, το απόγευμα.
1: Δεν τους λέτε προδότες, σου λέτε πολιτικά ασυνεπείς. Πεκτό.
3: Λέω. Σήμερα το απόγευμα, οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα αποτυπώσουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ξανά παρόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέλθει στις εκλογές και θα καταθέσει και δημόσια πολιτικό πρόγραμμα και πολιτικό σχέδιο.
0: Το μέτωπό σας ποιο θα είναι?
3: Okay. Το μέτωπό μας είναι πάντα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Άστα, πολιτικό.
3: Και η Νέα Δημοκρατία.
0: Μόνο.
3: Και η Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Αλέξης.
3: Ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να απαντήσει μόνο σε ένα ερώτημα. Εάν όσους ανεξαρτητοποιούνται,
0: ναι,
3: θα τους εντάξει στα ψηφοδέλτια.
1: Το έχει απαντήσει αυτό. Το έχει απαντήσει.
3: Θα το δούμε.
1: Λοιπόν, θα το δούμε στην πράξη αυτό. Για τη συνεργασία θα σας ρωτήσουμε μετά. Γιατί έχουμε το θέμα των συνεργασίων.
2: Λύσαμε τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λύσαμε κατά κάποιο τρόπο, προσπαθούμε.
3: Νομίζω ότι είναι σαφέστατο.
2: Λέω στην κουβέντα τώρα εδώ. Ναι, πάμε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Διότι εγώ αυτά με ακούω τώρα, τρόικες και τα λοιπά. Θυμάμαι μια παροιμία που λέγε συγχωρεμένη γιαγιά μου. Πολλές μαμές ζαβό παιδί.
3: Δεν είμαστε ζαβά παιδιά.
0: Εντάξει.
3: Δεν είμαστε ζαβά παιδιά.
0: Να το πω λαϊκά δηλαδή, γιατί και έχω βάλει αυτή την πολιτική ορολογία και...
3: Ναι, δεν είμαστε καθόλου ζαβά παιδιά.
0: Όχι, δεν είστε ένα ένας
1: χωρίς τα ίδια.
0: Λοιπόν, για το εγχείρημα λέω. Λοιπόν, για πάμε τώρα εδώ πέρα στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που σας ταλανίζει.
2: Ναι.
0: Και είναι και ήταν και ο λόγος για τον οποίο με τον κύριο Τσουκαλά γίνανε πήλιες ο αντιπρόεδρος του κόμματος.
2: Εγώ απάντηση δεν είδα να πήρε ο κύριος Γεωργιάδης. Υπεκφυγές πήρε από το ΠΑΣΟΚ.
0: Υπεκφυγές.
2: Ναι. Δηλαδή...
4: Μιλήστε, κυρία.
2: Γιατί τι γίνεται, να σας πω τι γίνεται.
0: Ναι. Γιατί τα έβαλε τώρα και ο Μητσοτάκης με την Γκοβέση ευθέως πια. Έτσι, με την
1: για πρώτη φορά. Ναι.
0: Είπε ότι κάνει πολιτική παρέμβαση στα εσωτερικά μας.
1: Ξεκάθαρα, ναι.
0: Με σχέδιο, ας πούμε, με σκοστό.
4: Η κυρία Σδούκου έλεγε άλλα χθες.
1: Μισό λεπτό, δεν μίλησα. Δεν πρόλαβε να μιλήσει.
2: Δεν μίλησα.
1: Καλά. Να την ακούσω.
3: Είναι δάκτυλος του κομμουνισμού και του Τσαουσέσκου, η κυρία. Να ξέρουμε.
1: Λοιπόν, ελάτε, κυρία Σδούκου, ελάτε.
2: Πρώτα απ' όλα, το ΠΑΣΟΚ έχει την εξής φιλοσοφία. Αν κατηγορηθεί ένας δεξιός, ας πούμε, ότι έκλεψε, τι λέει? Η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επικεφαλής συμμορίας. Εάν έχουμε έναν ΠΑΣΟΚ ο οποίος βρίσκεται π.χ. στη φυλακή ή έχει κλέψει χρήματα έντιμων αγροτών, δεν τρέχει τίποτα, είναι Σάββατο. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Τώρα, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κύριε Καμπουράκη, όταν ήρθαν αυτές οι ειδικογραφίες στη Βουλή, που εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή να γίνουν άρση ασυλίας, να διερευνηθούν, να μην υπάρχει απολύτως καμία σκιά, έφυγαν υπουργοί για λόγους προσωπικής ευθυξίας και πάει λέγοντας, ή το ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα βρήκα και τις δηλώσεις που έλεγαν έτσι τότε. Έλεγε ο κύριος Δουδονής, εδώ, τι έλεγε? Έχουμε, λέει, μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία υποδίκων, μια δεδηλωμένη, λέει, που στηρίζεται σε υπόδικους. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, έχει δύο ενέργειες να κάνει, έλεγε τότε ο Δουδονής, και σε αυτό απάντησε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, να τους αποπέμψει και να παραιτηθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Yeah. Μετά από λίγο ξαναβγήκανε πάλι και έλεγαν τα πρόσωπα, λέει, είναι πολλά. Το χρώμα, λέει, είναι ένα και είναι βαθύ γαλάζιο. Τι συνέβη τελικά? 9 υποθέσεις στο αρχείο, 9 υποθέσεις στο αρχείο, κύριε Τσουκαλά, ούτε αποχρώσεις, ενδείξεις για να προχωρήσουν παρακάτω. Στον Κουβά πήγε και αυτό, το δεύτερο. Μετά είπατε ένα τρίτο ακόμη χειρότερο. Τι έλεγε το γραφείο τύπου σας του Πασόκ. Έλεγε ότι έγινε ντυλάρισμα, λέει. Αυτό βγήκε και είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ντυλάρισμα και έτσι θα είναι υποψήφοι οι βουλευτές μας, όσοι ήταν στη δικογραφία. Αποτέλεσμα, 9 άνθρωποι, λέω και πάλι στο αρχείο. Τέσσερις, βεβαίως.
3: Και 16 πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Απομένει η δικαστική διερεύνηση για την εμπλοκή. Και έχουν το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Υπάρχει αλλαγή στάσης στο ΠΑΣΟΚ μετά το γεγονός ότι μπήκαν στο αρχείο αυτές οι υποθέσεις, κύριε Τσουκαλά?
4: Προσέξτε. Ό,τι έλεγε η κυρία Σδούκου έως τώρα, ό,τι καταλογίζαμε, όλα βγήκαν σωστά. Πράγματι, 4 σήμερα είναι υπόδικοι, έχουν τεκμήριο αθωότητας, ποτέ δεν είχαμε πει ότι δεν έχουν. 4, 18 στελέχη. Ο διοικητής του ΠΚΕΠΕ, ο κύριος Μελάς, καταδικάστηκε. Το έχουμε καταλάβει. Η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη στον ΠΚΕΠΕ πια είναι με τη βούλα της δικαιοσύνης καταδικασμένος και παραπέμπεται και για άλλα αδικήματα. Ξέρετε τι μου θυμίζει όλο αυτό, κύριε Καμπουράκη, επειδή ξέρω ότι σας αρέσει η ιστορία. Ο Πόπλιος Κορνήλιος Τάκητος στη Ρώμη έλεγε: Όταν το ψεύδος αποκαλύπτεται, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος. Πιάστηκαν στα πράσα, τους παραπέμπει η δικαιοσύνη, πανηγυρίζουν γιατί δεν είναι 11 αλλά είναι 4. Δεν διαγράψανε το Χιλετζάκι, δεν διαγράψανε την κυρία με τη Φεράρι. Αποδεικνύεται από κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης ότι είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Περιμένω να δω ακόμα
2: τι θα γίνει. Τώρα πάλι τα ίδια λέτε. Σας το έχουμε απαντήσει, κύριε Τσουκαλά, 100 φορές. Εσείς τους αποκαλούσατε κατηγορούμενους όλους αυτούς και τώρα λέτε ότι έτσι τα είπαμε.
4: Είναι κατηγορούμενοι. 4.
2: Θα μας τρελάνετε.
4: Εγώ έτσι τα είπαμε. Η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε ότι ορθά σας πιέσαμε να έρθουν οι ασυλίες. Είστε τόσο αλαζόνες, όπου ενώ κατηγορείστε, ενώ η δικαιοσύνη σας παραπέμπει, θέλετε να βγείτε και κίνσορες και τιμητές της διαφάνειας.
2: Την αλαζονία που τη βλέπετε, κύριε Τσουκαλά.
4: Αυτό είναι θράσος.
2: Εμείς ούτε θριαβολογούμε και λέμε η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
4: Κυρία Καμπουράκη,
2: συγγνώμη, ναι.
4: Μπορώ να μιλήσω. Εκπαιδεύεται την κοινωνία στον εκμαυλισμό συνειδήσεων. Στην ανοχή στη διαφθορά. Τι λέτε?
0: Μισό. Να ρωτήσω κάτι.
4: Δεν έγινε και τίποτα.
0: Να ρωτήσω κάτι, Κώστα. Να ρωτήσω κάτι. Ο μέσος πολίτης που ακούει τώρα σου λέει, κάτσε αυτός ο Σκρέκας για 700 ευρώ πήγε να κλέψει και τον παραπέμπεις.
3: Κύριε Καμπουράκη, αν αντί για Σκρέκας έγραφε Μπουλέκος, τι θα λέγατε? Τι θα λέγει η Νέα Δημοκρατία?
0: Για 700 ευρώ.
3: Τι θα λέγει η Νέα Δημοκρατία? Συγγνώμη, κύριε Τσουκαλά.
4: Να απαντήσω. Κύριε Μπουλέκο, εμένα ήρθε χθες ένας πελάτης μου όπου ελέγχεται με ποινική δικογραφία για 1.500 ευρώ. Να του πω, σας συμβουλή να πάει να πει στη δικαιοσύνη.
0: Εντάξει τώρα, αλλά αυτό είναι σόφισμα. Σοφιστία είναι, ρε παιδί μου. Όταν ο Σκρέκας έχει τη δυνατότητα να κλέψει ένα εκατομμύριο, δεν θα πάει να κλέψει 700 ευρώ. Λέμπε.
2: Ο βουλευτής, ο υπουργός.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Θέλω να πω.
4: Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είπα ότι πήγε να κλέψει κανένα Σκρέκας. Εγώ λέω το εξής.
2: Καλά, εσείς λέτε ότι μας πιέσατε εσείς να έρθουν και ασυλίες.
4: Προφανώς.
2: Εσείς μας πιέσατε. Ναι.
4: Ο Πρωθυπουργός την απόφαση να έρθουν οι ασυλίες την πήρε αφού μια εβδομάδα το ποσό του το έλεγε. Κυρία Σδούκου.
2: Δική μας απόφαση ήταν.
4: Όχι άλλη ανασυλία. Καμία δεν ήταν δικαιοσύνη. Συρθήκατε σε όλα. Σε όλα συρθήκατε ενώ πήγατε με τα σκαπουλάρετε. Και το ξέρει ο κόσμος. Δώστε μας τώρα ένα λεπτό. Εγώ, κύριε Καμπουράκη, δεν λέω ότι οι 4 βουλευτές είναι ένοχοι ή δεν είναι. Και προφανώς μακάρι να μην είναι
0: γαλάζια συμμορία.
2: Θα γυρίσουμε.
4: Ο Μελάς τι ήταν, κύριε Καμπουράκη?
0: Ήταν πρόεδρος του ΠΚΕ.
4: Ποιος τον έβαλε, δεν είναι Νέα Δημοκρατία? Τον έβαλε ο Πρωθυπουργός. Οι φραπέδες στις χασάπηδες, ποιος τους έβαλε εκεί? Τους
2: υπόλοιπους.
0: Οι
1: φραπέδες δεν είναι αυτοί.
2: Αγρότες είναι, δεν κατάλαβα. Εμείς βάλαμε και τους αγρότες.
4: Οι συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας, ο Χιλετζάκης. Το νούμερο ένα στέλεχος του Ηράκλειου της Νέας Δημοκρατίας.
2: Τώρα τι θέλετε να λέω και τους δικούς σας που είναι, τους κουμπάρους που είναι στη φυλακή. Μην το πάμε έτσι, κύριε Τσουκαλά.
4: Ο Χιλετζάκης είναι φυλακή, αλλά κανένας κουμπάρος, κανενός.
2: Μην το πάτε έτσι.
4: Δεν πήρε λεφτά με την ιδιότητα του κουμπάρου. Όλοι πήρανε με την ιδιότητα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω. Εγώ δεν λέω και μακάρι να είναι αθώοι όλοι και ειδικά άνθρωποι του οποίου του ξέρουν. Έχουμε βγει στα πάνελ μαζί του και ελπίζουμε να είναι αθώοι. Το σκάνδαλο είναι γαλάζιο. Δεν κρίνεται από το αν το χ προς το βουλευτικό, πως κρέκας ή όχι. Κρίνεται από ποιοι το οργάνωσαν, που είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και με τον ΠΚΠΕ, και ενδεχομένως οι βουλευτές παίξαν έναν ρόλο πελατειασμού. Αυτή είναι η μορφή. Το μείζον ζήτημα ποιο είναι όμως, χάθηκαν λεφτά του ελληνικού λαού.
0: Εσείς δύο λεφτά, ωραία, ωραία. Αφού το πάμε έτσι να ρωτήσω κάτι άλλο. Επιμένετε ότι με βάση τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξέλιξή του έπρεπε να έχει παραιτηθεί η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης?
4: Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός.
0: Εντάξει, γι' αυτό λέω. Επειδή υπάρχει ανακοίνωση.
4: Τα τέμπη, οι κοινωνικές ανισότητες.
1: Για την ανακοίνωση. Για την ανακοίνωση, λέει η κυρία Τσουκαλά.
4: Προφανώς, μια κυβέρνηση που συνεχώς παράγει σκάνδαλα, αυτά είναι αιτίες παραιτήσεων.
0: Μάλιστα. Κυρία Σδούκου, μια κουβέντα. Γιατί θα...
1: Και ερχόμαστε, κύριε
2: Βουλέτο. Όχι, μυαλό δεν βάζουν στο Πασόκ. Δηλαδή, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι οι υποθέσεις αυτές δεν αφορούν χρήματα πρώτα απ' όλα που ενθυλάκωσαν βουλευτές και υπουργοί. Ναι. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
0: Ναι, μιλάμε. Ναι, πελατειακά ήταν.
2: Ωραία.
4: Άρα δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Μισό λεπτάκι. Αν δεν τα πήραν οι υπουργοί.
2: Μισό λεπτάκι. Γιατί για τη διερεύνηση τη υπόθεση θα πρέπει να προκύπτει δόλο, κύριε Καμπουράκη, έτσι, ότι το έκανα με δόλο ω βουλευτή υπουργό να ζημιώσω το ελληνικό δημόσιο.
0: Ναι. Διότι θα αποκαρπωθεί κάποιο εγώ ή κάποιο δικό μου.
2: Πολύ ωραία. Να δούμε λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε, γιατί τότε είχαν βιαστεί και μα αποκαλούσαν κατηγορούμενου. Τότε τους λέγατε κατηγορούμενους, κύριε Τσουκαλά. Εντάξει, εγώ δεν περιμένω να πείτε συγγνώμη. Δεν περιμένω να πείτε συγγνώμη στους βουλευτές μας, τους οποίους τους σπηλώσατε με αυτά που λέγατε, γιατί είχατε βιαστεί ήδη να τους καταδικάσετε.
4: Τους σπηλώσατε εσείς οι ίδιοι.
2: Εντάξει.
4: Εσείς οι ίδιοι πρώτοι.
2: Πείτε μας καλύτερα ποιον υποστηρίζετε στο Μουντιάλ αύριο, για να ξέρουμε ότι θα βγει ο αντίπαλος νικητής.
4: Εντάξει. Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, κύριε
1: Πουλέπα,
3: κύριε Τσουκαλά, αν μου επιτρέπετε.
4: Ναι.
3: Εδώ νομίζω ότι ζούμε σε παράλληλο σύμπαν. Σε παράλληλο σύμπαν.
0: Είναι προφανές ότι μερικοί σε παράλληλο σύμπαν.
3: Δηλαδή, τι λέμε, έχει χαθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ από πραγματικούς δικαιούχους αγρότες, γιατί κάποιοι πέρανε επιδοτήσεις για μπανάνες στον Όλυμπο, γιατί κάποιοι πήραν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έπρεπε να ήταν ο οργανισμός ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα. Τι είναι ο ΠΚΠ?
2: Συμφωνούμε σε αυτό, κύριε Βουλάκο, ότι η υπόθεση αυτή είναι πολύ σοβαρή και πολύ βαριά, βεβαίως.
3: Τι λέμε, ότι, συγγνώμη, ότι ο ΠΚΠ πρέπει να ήταν προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης, προγράμματα de minimis.
1: Τώρα, κύριε Βουλάκο μου, και εσείς ασχολείστε, τι... Πώς να ακουστείτε, ασχολείστε με τα δικά σας και σας ρωτάμε τι κάνει ο Φάμελος, η Δούρου, ο Πολάκης, ο Παπάς.
3: Αυτά κλείνουν σήμερα. Αυτό πρέπει να πω και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα το πω.
2: Καλά, το χεράκι σας το βάλατε κι εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, για την κατάσταση των ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν υπογράφατε την τεχνική λύση τότε, που άνοιξε την Κερκόπορτα για να γίνουν όλα αυτά. Δεν έχει σημασία. Εσείς το υπογράφατε. Όχι.
3: Αντώνης Σαμαράς.
2: Το 2015 το υπέγραψε ο Υπουργός.
3: Άμα μου βρείτε ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις, εγώ θα παραιτηθώ αύριο το πρωί.
2: Εγώ δεν ξέρω.
0: Μα δεν υπήρχε εισαγγελία τότε.
3: Γιατί δεν υπάρχει διερεύνηση. Άρα λέω ότι αν βρεθεί έστω ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επί εποχής διακυβέρνησης του τόπου το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα παραιτηθώ την πολιτική την ίδια στιγμή. Δημόσια το λέω. Γιατί περάσατε και από την εξεταστική.
4: Έχουν βγει, κύριε Μπουλέκο, να σχολιάσουν.
3: Συγγνώμη, αλλά απλώς πρέπει να το πούμε.
4: Βρείτε μια ανακοίνωση για την καταδίκη Μελά. Δεν έχει πει
3: ακριβώς.
4: Η Νέα Δημοκρατία.
3: Άρα μιλάμε. Έχουμε 18 πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε αγροτοσυνδικαλιστές οι οποίοι ήρθαν στο κοινοβούλιο και προσπάθησαν να ευτελίσουν το κοινοβούλιο.
2: Τα πολιτικά στελέχη αναφέρεστε τον αυτά στα οποία οι υποθέσεις τους τελικά μπήκαν στο αρχείο.
3: Για το Μελά λέω. Και
2: πάντως,
3: και πολιτικά στελέχη ή βουλευτές.
2: Με 1 ευρώ στη τσέπη του.
3: Κυρία Σδούκου, εκφυλήσατε τον κοινοβουλευτισμό.
2: Να μην συγχαίουμε, σας παρακαλώ.
3: Πήγατε να συγκαλύψατε τον Αυγεννάκη και τον Βορύδη.
2: Που είναι μια διαχρονική παθογένεια εδώ και 30 χρόνια. Κάποιοι έχουν πάρει παρανόμους χρήματα.
3: Στο δημόσιο διάλογο.
2: Έτσι.
3: Ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι,
2: ναι,
3: δεν υπάρχει
2: έτσι.
3: Περίπτωση να γίνει.
2: Εμείς
3: αυτό.
2: Λέμε ότι αυτή η υπόθεση δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
3: Δεν είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
0: Μα και εσύ τώρα,
3: πρέπει να παραδεχτείτε, κυρία Ζούκου, ότι μιλάμε για ένα βαθύτατα γαλάζιο πολιτικό σκάνδαλο. Στελέχη όπως οι φραπέδες, οι χατσάπιδες,
2: δηλαδή, οι
3: Σερμετζίδου, οι οποίοι δίνανε μπανανιές στον Όλυμπο.
2: Τι ψηφίζουν οι αγρότες, οι οποίοι πήραν παρανόμως χρήματα.
3: Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευθερίας θα διαχειρίζεται πολιτικά στην δημοκρατία.
2: Δεν ξέρω τι μου λέτε, κύριε Βουλέκο.
3: Κύριε Τσουκαλά, συγγνώμη λίγο. Τα ελαιόδεδρα,
2: στο
3: στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, τα διαχειρίζεται και τα δηλώνει στο όσδε του πολιτικό στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι
3: ή όχι. Εγώ θα σα δώσω και το όνομα πολιτικό.
2: Φέρτε, να σα πω κάτι. Μην πετάτε εγώ
3: καθόλου,
2: πέρα.
3: Ξέρω πολύ καλά
2: στον αέρα. Ό,τι είναι.
3: Ξέρω πολύ καλά
2: φέρτε τα, φέρτε τα πολύ συγκεκριμένα.
3: Αλλά τι σα λέω.
2: Μην πετάτε λάθο.
0: Καταδικάζετε πάντω κόσμο.
3: Αλλά μην ζητάτε.
0: Καταδικάζετε
3: κόσμο. Μην ζητάμε, κύριε Καμπουράκη, να ζητήσει συγγνώμη αντιπολίτευση όταν η κυβέρνηση με τι ευθύνε τη.
2: Κύριε Μπουλέκο.
3: Με τι κυβέρνε έχει χαθεί ένα δισεκατομμύριο ευρώ από του πραγματικού αγρότες που παράγουν.
2: Είχατε υπουργούς σας στο ΣΥΡΙΖΑ που καταδικάστηκαν αμετάκλητα για άλλες μεγάλες και πολύ σοβαρότερες υποθέσεις.
3: Για δημόσιο χρήμα. Για δημόσιο χρήμα.
0: Σημασία που δεν πήρανε.
2: Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Συγγνώμη.
3: Αφού τις καλύψατε το καλοκαίρι με τις επιστολικές ψήφους, κυρία Ζούκου.
2: Να έχει καταδικαστεί για δημόσιο χρήμα δεν έχει υπάρξει σε αυτή την κυβέρνηση.
3: Επαναλαμβάνω.
2: Όσο και αν προσπαθείτε.
3: Όταν εκφυλίσατε πέρσι το καλοκαίρι τον κοινοβουλευτισμό.
0: Καλημέρα μας.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
5: Ευχαριστώ
4: πολύ. Παραμένει μέλος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μελάς.
3: Κι αν είναι καλά, σου σκάνδαλο.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Τσουκαλά. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλημέρα, μας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά. Την αγάπη.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
0: Πάμε στην Αλεξάνδρα. Πάμε στην Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.
1: Να δούμε πού θα τη συναντήσουμε.
6: Καλή σας μέρα και πάλι. Κάτι λέγαμε για Στιφάδο, αλλά είπαμε και για καύσωνα. Ναι. Εγώ το καλοκαίρι δεν θέλω να στερηθώ τα γλυκά. Οπότε έχω έρθει στη Γλυφάδα προκειμένου να δούμε γλυκά χωρίς γλουτένη, γίνα, αλλά και παγωτά. Γιατί το καλοκαίρι χωρίς παγωτό δεν γίνεται. Μαζί μας έχουμε και τον κύριο Γιώργο. Καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Λοιπόν, είναι χωρίς ζάχαρη αυτές οι γλυκές αμαρτίες. Πολύ ωραία ιδέα.
7: Ναι, όλα τα προϊόντα μας είναι χωρίς προσθήκη ζάχαρης και χωρίς γαλακτοκομικά. Δηλαδή, εδώ μπορείτε να δείτε εδώ διάφορες γεύσεις, όπως βλέπετε στο βίντεο.
2: Εδώ είναι, έχουμε τυραμισού.
7: Τυραμισού, cheesecake, μπανόφι, διάφορα παγωτά, πυραυλάκια με βανίλια, πυραυλάκια με σοκολάτα, διάφορες ατομικές γεύσεις, ξυλάκια. Με ράσπερι, με φυσικό βούτυρο, με σοκολάτα, με φουντούκι, τα οποία είναι μεγάλα αμυγδάλου και χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή με σφέντα, ή με ανθοκαρίδας.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι σε θερμίδες έχουν πολύ λιγότερες από ό,τι έχει ένα κανονικό παγωτό, Γιώργο.
7: Σωστά. Έχει και αυτό ως θερμίδες. Δεν υπάρχουν παγωτό χωρίς θερμίδες, αλλά προφανώς είναι... είναι πολύ λιγότερες και πολύ και πιο υγιεινές.
0: Γιατί η γλουτένη έχει
7: καλά υλικά, όταν βάζεις μέλι.
1: Καλή η ζάχαρη.
0: Α, η ζάχαρη.
1: Βάζουν ένα υποκατάστατο, κάτι βάζετε.
0: Στέβια.
1: Αγάπη, τι βάζετε.
7: Βάζουμε σφένταμο, μέλι ή ανθοκαρίδα. Δεν χρησιμοποιούμε στέβια και ζαχαρίνη καθόλου.
1: Καθόλου, ε.
0: Δεν μου λες κάτι, να σου είναι πολύ αυτή.
1: Παγωτά, φοβά.
0: Είναι πολλοί αυτοί που έχουν πρόβλημα με τη
7: γλουτένη. Φάτε ελεύθερα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Με τη γλουτένη έχουν πολύ πρόβλημα.
7: Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα ο κόσμος ψάχνει πράγματα χωρίς γλουτένη και...
0: Μήπως είναι λίγο μόδα τώρα να έχω τα μητρόγω.
1: Αυτοάνωσα, πολλά αυτοάνωσα. Πολλά, με γλουτένη και τέτοια. Δεν ξέρω αν είναι μόδα ή αν το ανακαλύψαμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη δυσανεξία στη γλουτένη, αν την έχουμε ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια.
0: Δηλαδή, για να έχεις δυσανεξία στη γλουτένη πρέπει να κάνεις μια εξέταση, έτσι
1: ναι,
0: δεν
1: ναι, κάνεις εξέταση κανονικά.
0: Ναι. Και είναι η διατιμή, είναι τα γλυκά χωρίς γλουτένη και τα χωρίς ζάχαρη με τα άλλα, τα γνωστά, ας πούμε.
7: Σωστά. Έχουμε παρόμοιες τιμές με την αγορά. Δεν νομίζω ότι ξεφεύγει κάτι ναι. σε τρελό αριθμό. Παρόμοια
0: ωραία πράγματα έχεις όπως εκεί
1: πάντα. Πολύ ωραία. Τιμή.
0: Ωραία πράγματα έχεις. Αυτά που βλέπω δηλαδή είναι πολύ ωραία.
6: Μπανάνα, φράουλα.
1: Έχει πολλές τις γεύσεις, έτσι δεν είναι.
6: Όποιος έχει στο κατάστημα, έχει δωρεάν παγωτό, να ξέρετε, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παγωτού που είναι αύριο. Οπότε να τρέξουμε στην Γλυφάδα να φάμε δωρεάν παγωτό.
1: Άντε, ωραία, μπράβο σας.
7: Να σας κεράσουμε στην Οφόντο 40 δωρεάν παγωτάκι έχουμε.
0: Έγινε, έγινε. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, ευχαριστώ. 6 μπάλες θέλω εγώ, δεν θέλω πολύ.
1: Ξενοφόντος. 6 μπάλες.
0: Ναι.
7: Ξενοφόντος 40 στην Γλυφάδα. 14 σας δώσω εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, okay. Εντάξει.
8: Θα κρατήσουμε μέχρι το μεσημέρι.
7: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Ωραία. Αύριο τα λέμε στην Γλυφάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Διάλειμμα, παιδιά.
1: Μισή ντουζίνα μπάλες. Παγωτό.
0: Ή 14 μπάλες, παγωτό.
1: Τα 14 τώρα έγιναν. Ναι,
0: αφού μου είπε 14, θα του πω εγώ εκεί.
1: Εντάξει, εντάξει. Παραπάνω από ντουζίνα.
0: Διάλειμμα.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις ξένιασες. Κλιματιστικό Hisense Easy Smart 12.000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση. Wi-Fi Connect. Λειτουργίες Smart για έξυπνη δημιουργία ιδανικής ατμόσφαιρας. Και iFeel τώρα μόνο 349 ευρώ.
7: Σοβαρά τώρα.
6: Euronics. Σοβαρά πάντα.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
10: I'm looking for Kelly Broussard.
9: That is me.
10: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
9: Oh.
10: And I must say, she seems very professional.
9: You like animals?
11: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
9: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
10: Organizing all this, pretty amazing.
9: You never doubted my powers, did you?
10: Never.
6: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, απόψε στις 10, στο Action 24.
12: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
13: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
14: Θάλασσες θα φτιάξω.
12: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
15: I got just the spot for you two.
16: Police officers! Freeze!
17: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
16: Police, freeze!
18: That's Karras, cut him off.
6: The Rookies.
19: That's got to be very interesting work.
6: Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Κύριε Σταυρουλή,
1: καλημέρα ξανά, κυρίε και κύριοι. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Σταυρουλήσια. Σταυρουλήσια έγινε αυτό το περιστατικό με το σκύλο. Ναι. Και αυτό θα πάμε να δούμε τώρα και να το συζητήσουμε για το τι ακριβώς συνέβη. Προκάλεσε πάρα πολλές συζητήσεις.
2: Αυτό το ήταν σκυλί... δεμένο, το λυκό σκύλο.
1: Ναι, λύθηκε ξαφνικά το λυκό σκύλο. Λυκό σκύλο, σωστά. Αυτή η ράτσα. Εκτός
2: λυκό σκύλο,
1: αν
2: εντάξει,
1: δεν ξέρουμε κάποιες λεπτομέρειες.
2: Μεγαλώσιμο τελικά.
1: Μεγαλώσιμο σκύλι. Επιτέθηκε και δυστυχώς. Πώς να το πω. Κατασπάραξε, να το πω. Κατακρεούργησε ένα άλλο σκυλάκι μικρό. Και επιτέθηκε και στον άνθρωπο που είχε το δεσποζόμενο
2: άλλο σκυλάκι. Που κράταγε το σκυλάκι.
1: Ναι, 66 ετών ήταν.
2: Για να δούμε. Η κυρία Ξερέτη, κτηνίατρος. Να τη δούμε την Νίκη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Και είναι και ο κύριος Τόδωρος Τριάντης, εκπαιδευτής σκύλος και πρόεδρος του Πανελλήνου Συλλόγου Εκπαιδευτών. Καλημέρα, κύριε Τριάντη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Τριάντη.
2: Να μας πείτε τώρα το σκυλί γιατί επιτέθηκε. Τι μπορούμε δηλαδή να. Εγώ να σας πω τι λέω και πείτε μα, λέω όπως υπάρχουν σχιζοφρενείς άνθρωποι, υπάρχουν και σχιζοφρενείς σκυλιά ή γατιά, ας πούμε. Αυτό δεν είναι.
3: Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
2: Για να δούμε.
3: Γενικά στο ότι να πω, αν να μιλήσω.
2: Ο κύριος Τριάντης καταρχήν που είναι εκπαιδευτής και μετά θα συντρέψω σε εσάς, αν επιτρέπετε.
3: Εντάξει.
2: Έλα, κύριε Τριάντη.
3: Εννοείται.
4: Εγώ διαφωνώ μαζί σας. Ένα σκύλος για να δείξει επιθετικότητα υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Στην περίπτωση αυτού του σκύλου από τα υπόλοιπα, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε, μια κυρία με ένα σκύλο πήγε στο φούρνο, έδεσε το σκύλο σε αυτές τις βάσεις που έχουν κάποια μαγαζιά, μπήκε μέσα να ψωνίσει, ο σκύλος λύθηκε, σκότωσε το σκυλάκι και τραυμάτισε τον ιδιοκτήτη του σκύλου.
2: Αυτό
4: λοιπόν είναι ένα σκυλί, το οποίο ή δεν εκπαιδεύτηκε ποτέ στο να μπορέσει να είναι πιο κοινωνικό για να γίνεται αυτό το πράγμα. Ή όταν εκπαιδεύτηκε, γιατί και αυτό μπορεί να γίνει. Αν μας φέρουν ένα σκυλί σε μεγάλη ηλικία, το οποίο είχε εκδηλώσει επιθετικότητα προς τα άλλα σκυλιά, το διορθώνεις, το βελτιώνεις πολύ, αλλά αυτό το σκυλί δεν θα το αφήσει ποτέ μόνο του ασυνόδευτο. Το λέξει και ξεκάθαρα ο νόμος για τον ασφαλή περίπατο. Ένα σκύλος δεν πρέπει να είναι ποτέ ασυνόδευτος. Ο σκύλος αυτός, σε αυτές τις βάσεις που βάζουν τα σκυλιά, είναι ασυνόδευτη κανονικά. Είναι παράνομο αυτό.
2: Άρα όταν βγούμε έξω με το σκύλο μας δεν πρέπει να μπαίνουμε στα μαγαζιά. Δεν, πολλά μαγαζιά δεν σε αφήνει τώρα να μπεις μέσα.
1: Με το
2: ούτε επιτρέπεται να τον δέσουμε απ' έξω, άρα...
4: Να ρωτήσω, ακούστε λίγο. Στα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία είναι μαγαζιά τροφίμων ή
2: φούρνη,
4: κάποια ιδιαίτερα μαγαζιά, όπως τα τατουατζίδικα, τα φαρμακεία...
2: Ζαχαροπλαστεία κλπ.
4: Δεν μπορεί να μπει ο σκύλος σε οτιδήποτε υγειονομικό ενδιαφέροντος για λόγους ευνόητους.
2: Σωστά.
4: Να το εξηγήσουμε αυτό. Εάν έχω εκπαιδεύσει το σκύλο μου και ξέρω ότι δεν είναι επιθετικός, γιατί ο σκύλος μπορεί να είναι ήσυχος, να είναι μια χαρά, αλλά να πλησιάσει ένα σκυλί ή ένα παιδάκι με ένα σκυλί, εκείνο να δηλώσει επιθετικότητα. Εάν έχω ένα τέτοιο σκύλο, δεν θα τον πάω στο μαγαζί και θα τον δέσω απ' έξω. Θα πάω χωρίς το σκύλο. Γιατί και το σκύλο μου προστατεύω, αλλά προστατεύω και το γύρω-γύρω. Εάν λοιπόν ο σκύλος μου είναι επιθετικός και μπορώ να τον ελέγξω όταν είμαι εγώ δίπλα, είναι OK, είναι μια χαρά. Εάν δεν είναι. Εάν είναι επιθετικός και δεν σταματάει, γιατί να πάω στο φούρνο με το σκύλο.
2: Σωστό. Κατάλαβα. Σαφές.
1: Κύριε Σερέτη. Τώρα πάμε στο θέμα ευθύνης. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν σκυλιά.
2: Μισό να μας μιλήσει κύριε Σερέτη και θα συνεχίζουμε.
1: Υπάρχουν κυρία Σερέτη σκυλιά που είναι για παράδειγμα επιθετικά μεγάτες, αλλά με τα παιδιά είναι πολύ καλά.
3: Σωστό, ακριβώς. Εγώ θέλω να προσθέσω, συμφωνώ με τον κύριο Τριάντη προφανώς, απλά επιπρόσθετα να πούμε ότι και για όλους όσους μας ακούνε προφανώς, ότι και το πιο εκπαιδευμένο και το πιο ήσυχο ζωάκι μπορεί με ένα ερέθισμα να αντιδράσει πάρα πολύ έντονα, ειδικά αν έχει αυτή τη σωματική δύναμη να κάνει και ζημιά έτσι. Όπως εμείς ξυπνάμε το πρωί. Και μπορεί να είμαστε πολύ ήρεμοι και ένα περιστατικό να το συναντάμε καθημερινά και τη δέκατη φορά να μας κάνει έξω φρενών και να αντιδράσουμε κάπως. Εμείς βέβαια θα ελέγξουμε τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι όσοι έχουμε κατοικίδιο, ότι πρέπει να ελέγχουμε το κατοικίδιό μας, να είμαστε 100% επί την επίβλεψή του, αν αντιδράσει κάπως περίεργα με ένα παράξενο ερέθισμα γι' αυτόν. Όπως είπατε σωστά και με τα παιδάκια. Άλλα σκυλάκια με τα παιδάκια τα πάνε καλά. Το ότι τα πάνε καλά δεν σημαίνει ότι πάντα θα τα πηγαίνουν καλά. Μπορεί να κάνει μια κίνηση που δεν θα του αρέσει και να αντιδράσει, είναι απρόβλεπτο το ζωάκι. Εδώ είναι οι άνθρωποι πολλές φορές.
2: Καταλαβαίνω. Άρα το βασικό τώρα που λέτε και εσείς κύριε Σέρετ και ο κύριος Τριάντης είναι να ξέρει ο ιδιοκτήτης το κατοικίδιό του, έτσι. Είναι πολύ βασικό αυτό.
3: Και πάλι 100% δεν μπορεί να το ξέρει. Καταλάβατε. Οπότε με αυτό το σκεπτικό να πηγαίνει με ένα ζωάκι.
2: Ωραία.
4: Θα ήθελα να συμπληρώσω.
2: Πείτε μου, ναι.
4: Ένα κύριο μπορεί να γίνει επικίνδυνο όχι μόνο ανεπιθετικό. Ένα κύριο μπορεί να είναι επικίνδυνο αν τον έχω χωρί γουρί ή ασυνόδευτο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και μεταχθεί στον δρόμο και το χτυπήσει ένα αυτοκίνητο σκυλί και το σκοτώσει ή παίρνει ένα άνθρωπο μια μηχανή με κάτι και σκοτωθεί. Ναι. Η σημασία πρέπει να κρατάμε πρώτα τον κανόνα ο σκύλος να είναι με το λουρί. Και αυτό είναι καθαρά εκπαίδευση ανθρώπων, δεν είναι εκπαίδευση σκύλου. Ένα σκύλος που είναι προβληματικός, okay, πρέπει να εκπαιδευτεί, πρέπει να πει κανόνες. Αλλά είναι θέμα καθαρά εκπαίδευση των ανθρώπων ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες σεβασμού. Η ιστορία αυτή τώρα με το σκύλο στο φούρνο είναι όπως το κάνουν πάρα πολύ στη γειτονιά τους. Παραβιάζουν το στόπ γιατί είναι αργά και ποιος θα περάσει εκείνη την ώρα. Γιατί από ό,τι άκουσα. Από ό,τι είδα το ρεπορτάζ, ότι είχε γίνει πάρα πολλές φορές αυτό. Ο σκύλος μια φορά έτυχε, δεν έπιασε καλά το λουρί και έγινε πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να προβλέπουμε και το παραμικρό. Εγώ το δικό μου το σκύλο τον αφήνω από το φούρνο ή το φαρμακείο με το λουρί του και περιμένει χωρίς να το δέσω.
1: Να είστε εκπαιδευτής, κύριε Διάδη. Υπάρχουν όμως ράτσες που ενδεχομένως δεν ενδείκνεται τόσο πολύ για την πόλη. Δηλαδή ράτσες
4: σκυλιών. Δεν υπάρχουν, ακούστε λίγο, δεν υπάρχουν ράτσες. Υπάρχουν χαρακτήρες. Υπάρχουν λάμπρεντορ τα οποία τα έχουν για σκύλους οδηγούς, σκύλους βοηθούς και υπάρχουν λάμπρεντορ τα οποία είναι τόσο έντονα στο να κυνηγήσουν γιατί έχουν βασμένο το θρεφτικό αίσθητο και να πάνε να πιάσουν μια γάτα ή να παίξουν να τρέξουν, που μπορεί να κάνουν ζημιά. Υπάρχουν γερμανικά πυμενικά τα οποία επίσης τα έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για σκύλους οδηγούς και υπάρχουν γερμανικά πυμενικά που είναι φύλακες. Οι μεγάλες οι φυλές έχουν ένα λόγο παραπάνω γιατί είναι πιο δύσκολο στο κουμάντο τους. Αλλά είναι θέμα χαρακτήρων σκύλου.
2: Nice. Να ρωτήσω, κυρία Σερέτη, αν μας επιτεθεί ένας σκύλος, μπορούμε να κάνουμε κάτι.
3: Γενικά αυτό πρέπει να έχουμε το μυαλό μας και όταν βλέπουμε γύρω σκυλάκια, να μην βασιζόμαστε μόνο στον άλλο ιδιοκτήτη όταν έχουμε κι εμείς. Πρέπει γενικά θέλει προσοχή. Τι να, αν σου επιτεθεί, σίγουρα να καλύψει το κεφάλι, το πρόσωπο, τα ξέρει και ο κύριος εκπαιδευτής αυτά πολύ καλά, γιατί σίγουρα θα κάνει και εκπαίδευση κατοικιδίων γονέων. Αλλά γενικά στην κτηνιατρική επιστήμη, κύριε Καμπουράκη, ξέρετε τι μαθαίνουμε. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε είναι. Να προστατευόμαστε εμείς από τα ζωάκια όταν έρχεται στο κτηνιατρίο, δηλαδή όσο γλυκούλη και αν είναι, πρέπει να μάθω να προστατεύομαι. Να μην πλησιάζω το κεφάλι, να κοιτάξω αν θα γυρίσει, αν θα είναι απρόβλεπτο. Ακόμα και στην Αγελάδα που μαθαίνουμε.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι.
3: Πώς θα είναι απρόβλεπτη.
1: Να αποφεύγουμε να το κοιτάμε την οπτική, να το κοιτάμε στα μάτια, την οπτική επαφή.
3: Αυτό δεν το έχω ακούσει κι εγώ. Συμβαίνει κάποιες φορές, το καταλαβαίνω. Πείτε μας.
4: Σε μερικά σκυλιά η άμεση οπτική επαφή τους βγάζει ένα εκνευρισμό και μια ένταση. Όπως βγάζουν τα ζώα μερικές φορές μεταξύ τους, άμα κοιτιώνται, πριν για να πει να δημιουργηθεί ο καυγάς ή οτιδήποτε. Ένα σκύλο που δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε λόγο να το κοιτάμε στα μάτια. Όπως ένα σκύλο που δεν το ξέρουμε, αυτό το πράγμα ότι όλοι να πάνε να χαϊδέψουν όλα τα σκυλιά, είναι τραγικό λάθος. Πρέπει να ρωτάνε πρώτα απ' όλα τον ιδιοκτήτη, εάν θέλει ο ιδιοκτήτης. Βλέπουμε σκυλιά τα οποία μπορεί να είναι ίσχα και ισορροπημένα και επειδή είναι φοβικά. Όταν πάει το χέρι επάνω τους, τρομάζουν και αντιδρούν. Όσο για την προφύλαξη, αν μας επιτεθεί ένα σκύλο, στην περίπτωση του κυρίου προηγουμένου σαράτικου ανθρώπου, που έχασε και το σκύλο του, ο άνθρωπος, αν δείτε τα τραύματα όλα που είχε, ήταν γιατί μάλλον προσπαθούσε να σώσει το σκύλο του. Εκεί δεν προστατεύεσαι. Εκεί προσπαθεί να πάρει το σκύλο από τα γυαλιά και κοιτάξει τα γυαλιά. Κύριε Τριάντη, να τα πα πίσω.
2: Κύριε Τριάντη, πες ότι βλέπω ένα σκύλο και έχετε μου γαυγίσει και ετοιμάζεται να μου επιτεθεί. Μπορώ να κάνω κάτι να τα αποφύγω δηλαδή. Να τρέξω.
4: Το καλύτερο είναι. Υπάρχει περίπτωση, άμα τρέξει, υπάρχει περίπτωση να φύγει και να μην γίνει τίποτα. Ειδικά αν είναι κάποιο σκυλί φοβικό ή κάτι αδέσποτα. Τα οποία.
2: Ή μπορεί να σε κυνηγήσει χειρότερα.
4: Έχουν ένα όριο και σταματάνε μέχρι κάπου και δεν τρέχουν παραπάνω. Μερικά πάλι δεν έχουν όρια. Εάν ένα σκύλο είναι άκρος επιθετικός και σε κυνηγήσει, θα σε δαγκώσει. Το μόνο που θα προσπαθήσει να κάνει, εάν είναι μικρό, θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να το φύγει, ακόμα και αν το χτυπήσει πιο μικρό από σένα, για να γλιτώσει τα χέρια σου, τα πόδια σου ή οτιδήποτε άλλο, προσπαθεί να γυρίσει λίγο στο πλάι, ώστε να φας τα δαγκώματα, αν να φας κάποια δαγκώματα, σε σημεία τα οποία δεν είναι πολύ ευαίσθητα. Και πολλές φορές με ένα-δύο δαγκώματα μπορεί να σταματήσει. Εάν ένα σκυλί το οποίο λειτουργεί χωρίς να είναι άκουσε επιθετικό.
2: Τώρα, κύριε Τριάντη, πείτε μου κάτι. Εσένα σε έχουν δαγκώσει σκυλιά?
4: Πάρα πολλές φορές.
2: Πολλές φορές.
4: Πολλές. Ακούστε, εμείς εκτός από το παίρνουμε τα σκυλιά, γιατί ας μιλήσουμε για τους πραγματικούς εκπαιδευτές, γιατί οι εκπαιδευτές δεν ασχολούνται μόνο με το να κάνει ένα σκύλος κάτσε ή να κάνει τουαλέτα του. μας φέρνουν πάρα πολλά σκυλιά σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τα οποία έχουν δαγκώσει κόσμο, τα οποία έχουν δημιουργήσει προβλήματα και πρέπει να βοηθήσουμε στο να δουλεύουν στην περιφορά των σκύλων αυτών. Πολλές φορές για να κάνουμε αυτά τα σκυλιά φίλους και να ηρεμήσουν, θα έχουμε και ατυχήματα. Όπου αυτό το πράγμα είναι πολλές φορές. Σαν ηλεκτρολόγος, όμως, χτυπήσει το ρεύμα. Δεν γίνεται αυτό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όποιος παίρνει σκύλο, καλύτερα να πηγαίνει να του κάνει μια εκπαίδευση από μικρό
1: και να
2: για
1: ξέρει...
2: να τα αποφύγει αυτά.
1: Και να ξέρει ότι δεν είναι
4: και
1: ένα παιχνίδι.
4: Και να εκπαιδεύεται και ο ίδιος.
1: Και ο ίδιος.
4: Και να εκπαιδεύεται και ο ίδιος. Πρώτα ο άνθρωπος έχει σημασία. Πρώτα ο άνθρωπος να έχει συνείδηση.
2: Σωστό. Καλημέρα κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα κύριε Σερέτη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους δύο.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Και το σκυλί δεν το παίρνουμε και αν δεν μας αρέσει, τα αφήνουμε. Να ξέρω ότι, έχει κάνει μια, ότι είναι μια δέσπευση που θα διαρκέσει για πολλά πολλά χρόνια. Λοιπόν. Πάνω από 10.
2: Λοιπόν, για 10, πάμε 12, στον κύριο 15. Τον Γεραμίδα τώρα. Πάμε να βγούμε λίγο θάλασσα.
1: Άντε, θάλασσα.
2: Πάμε στον καπετάνιο. Για να μιλήσουμε με τον καπετάνιο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεραμιδά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, στα Λιχαδονίσια είναι ο καπετάνιος, μάλιστα. Για να δούμε. Πω, πω, πω. Τι ωραίο. Να του. Κοίτα.
2: Πίσω τι βλέπουμε.
0: Πίσω έχουμε, βρισκόμαστε στα Λιχαδονίσια. Σε ένα φτιογενές περιβάλλον με αμμουδιά, με κρυστάλλινα νερά και αμμώδεις παραλίες.
2: Για πες για τα Λιχαδονίσια που είναι, γιατί δεν τα ξέρει πολλοί κόσμος.
0: Τα Λιχαδονίσια είναι στη Βόρεια Εύβοια. Είναι νησάκια, είναι, 7, είναι ένα σύμπλεγμα 7 διαφορετικών νησίδων με αποτελέσματο υφιστιακής έγκριξης. Είναι ένα ευστογενές περιβάλλον με αμμώδη παραλίες και οργανωμένες παραλίες με beach bar, σαμπλώσεις και ομπρέλες για όλο τον κόσμο.
2: Και από πού φεύγεις εσύ για να πας στον κόσμο στα νησιά?
0: Από Καμένα Βούρλα. Από Καμένα Βούρλα. Τα Καμένα Βούρλα είναι μόλις 2 ώρες.
2: Καλά, τα Καμένα Βούρλα τα ξέρουν όλοι.
1: Πόσο είναι από τα Καμένα Βούρλα?
0: Συγγνώμη.
1: Πόση ώρα είναι από τα Καμένα Βούρλα?
0: Από την Αθήνα είναι μόλις 2 ώρες.
1: Όχι, όχι, από τα Καμένα Βούρλα για να περάσει απέναντι.
0: 20 λεπτά με μισή ώρα, γιατί κάνουμε και μια ξενάγηση πρώτα πριν φτάσουμε στην
2: Αθήνα. Αν του κάνει μια γύρα εκεί. Να
0: γερμανικής κατασκευής ναυάγιο και να επισκεφτούμε και έναν κόλπο που έχει φώκες.
1: Αχ, τι ωραία.
2: Έχει και φώκες εκεί.
1: Καλά, είναι υπέροχα τα Λιχαδονίσια.
0: Είμαστε και λίγο τυχεροί, γιατί έχουμε μια φώκια εδώ δεξιά μα, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα.
2: Ναι.
1: Λες,
2: Πρωινές είναι αυτές, τι τώρα. Να ρωτήσω, και τους πας τώρα το πρωί και τους παίρνεις το απόγευμα ή κάνεις τακτικά δρόμο?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κάνουμε πρωινές αναχωρήσεις από το λιμάνι Καμένων Βούρλων, αφού κάνουμε πρώτα την ξενάγηση, όπως σας είπα, στις φώκες και το ναυάγιο. Σταματάμε σε οργανωμένη παραλία, στο Μητρό Λιχαδονίσι για μπάνιο. Παρέχουμε σαν πλώστα την πέρα δωρεάν για όλο τον κόσμο, σε ένα χώρο που θα βρουν και beach bar και καφέ, ποτό και φαγητό.
1: Ναι.
2: Οπότε κάθεται, τρώει, πίνει το ποτό του, κάνει τα μπάνια του, ας πούμε, στην ομπρέλα του και έρχεσαι και τον παίρνεις πίσω. Πόσο κοστίζει η βόλτα, το πήγαινε έλα?
0: Είναι μόλις τα 17 ευρώ με επιστροφή, περιλαμβανομένης της ξαπλώστας ομπρέλας.
1: Α, μαζί με την ξαπλώστα. Α, καλά.
2: Ακριβώς. Α, ωραία είναι, μπράβο.
1: Πολύ καλά.
2: Ναι, ωραία ιδέα είναι για Σαββατοκύριακο να πας.
0: Είναι πολύ ωραία ιδέα. Μόλις τελειώσετε με την εκπομπή, θα σας περιμένουμε.
1: Μακάρι.
2: Να ρωτήσω.
1: Μακάρι να μπορούσα.
2: Κόσμο έχει φέτο, πώς πάει το πράγμα?
0: Φέτος, εντάξει, ο κόσμος έχει θορυβηθεί λίγο με τις τσούχτες και τους λαγοκέφαλους, αλλά ευτυχώς εμείς εδώ στην περιοχή δεν έχουμε τέτοια πράγματα.
2: Έλα, μωρέ, με τους λαγοκέφαλους. Εμείς φταίμε, τρελάναμε τους ανθρώπους.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Εδώ
2: αλήθεια,
0: δεν, αλήθεια. Δεν έχουμε κάποια κρούσματα, οπότε είμαστε...
2: Μα τι τώρα, τι φοβάται, είναι δυνατόν να μην πάω άλλος να κολυμπήσει, φοβάται θα βρει λαγοκέφαλο, τα μάστρελα. Έχει ακούσει για κάποιον που το δάγκωσε λαγοκέφαλος? Δεν υπάρχει κρούσμα.
1: Λοιπόν,
2: τώρα αυτό είναι η φεστιογενή, είναι τα Λιχαδονίσια, έτσι?
0: Ακριβώς, είναι φεστιογενές περιβάλλον, έχει τα παραλίες με αμφιθιά και όπως βλέπετε και τα μαύρα τα πετρώματα.
2: Βυθό έχει τις προκοπής?
0: Φυσικά, φυσικά, εδώ και δίπλα μπορείτε να δείτε και στα πλάνα σας, αν έχετε στα πλάνα σας, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν παραλίες με αμμουδιά, ρηχά νερά, με κρυστάλλινα νερά.
1: Και κοίτα τώρα έτσι λίγο που περάσαμε από τη θάλασσα, βλέπεις
2: κάτω. Αυτό μοιάζει περίεργο, ρε παιδί μου, σαν λιμνοθάλασσα.
1: Εξωτικό είναι, τελείως.
2: Ναι, ναι, ναι, ωραίο είναι.
1: Πολύ ωραίο.
2: Δεν έχει τύχει, δεν έχει τύχει ποτέ.
1: Ούτε εγώ έχω πάει.
2: Εκεί μόνο, είναι μόνο για μπάγιο και φαγητό και τέτοια. Δεν είναι να κοιμηθείς, δεν έχει καταλήμματα.
0: Ακριβώς, όχι. Στο νησί δεν υπάρχει ούτε.
2: Άρα στα Καμένα Βούρλα και να πηγαίνει τη βόλτα του. Με 17 ευρώ τίποτα δεν είναι. Ομπρέλα σιγά τώρα. Τι, μια χαρά είναι. Ωραία, ωραία, μπράβο, θαύμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Κεραμίδα. Πού σε βρίσκει εσένα κάποιος που έχετε... Πού σε βρίσκει?
1: Golden Age.
0: Καμένα βούρλα. Στο λιμάνι Καμένοβούρλων. Γιώργος Κεραμίδας λέγομαι. Εγώ θα έρθουν στο λιμάνι Καμένοβούρλων για να γνωριστούμε από κοντά.
2: Έγινε. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε
1: με τα
2: πολύ.
1: Καλό να τα πούμε και από κοντά.
2: Χαιρετίσματα στη Φώκια. Χαιρετίσματα.
0: Ευχαριστώ.
2: Πού πάμε,
1: Πού θα Γιάννενα. Πάμε στα Γιάννενα, λέει. Θα πάμε στα Γιάννενα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, στα Γιάννενα θα πάμε να συναντήσουμε την ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής Ρομποτζέδες, αν το λέω σωστά. Και την κυρία Ελένη Θάνο, την εκπαιδευτικό. 6 μετάλλια πήραν.
2: Για να δούμε.
1: Μπράβο.
2: Ρομποτζέδες.
1: Καλά το λέω.
5: Γεια σας.
1: Να τα λέτε
5: πάρα πολύ
2: Ρε,
5: καλά.
2: Καλή παρέα έχεις εκεί.
5: Καλημέρα, είστε καλά.
2: Καλημέρα,
1: γεια
2: καλημέρα.
1: Σας, παιδιά.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλή, τι ωραία παρέα που έχεις, τα παιδάκια.
5: Ναι,
2: ε.
5: Έχουμε πάρα πολύ καλή παρέα. Δεν σας ακούνε βέβαια αυτοί, οπότε θα λέω κι εγώ τι λέτε για να ακούνε τα παιδιά.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, τι κρατάνε, μετάλλια κρατάνε, ε.
5: Κρατάνε μετάλλια. Μετάλλια κρατάνε τα παιδιά. Κρατάνε
2: για σηκώστε απάνω τα μετάλλια, απάνω, ψηλά.
5: Έτσι, ψηλά τα μετάλλια.
2: Τέλεια, μπράβο.
1: Στη Βραζιλία έγινε...
5: Φυσικά. Ο τελευταίος διαγωνισμός που πήγαμε, προκριθήκαμε, είχαμε προκριθεί για τη Βραζιλία. Ο διαγωνισμός ήταν 8 με 11 Ιουλίου, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Πολύ ωραία. Σε μια περιοχή βασικά στο Άγκρες ντος Ρέις. Προκριθήκαμε σε αυτό το διαγωνισμό, πήραμε 6 μετάλλια. Τα παιδιά δούλεψαν πάρα πολύ. Σας το πούν και τα
2: τι
5: ίδια.
2: Τι φτιάξατε δηλαδή.
5: Για να δώσω, να δώσω λίγο τα παιδιά.
2: Ναι, δώσε. Ναι, ναι. Δώσε, ναι.
5: Τι φτιάξαμε. Εσύ τι είσαι κατά.
6: Ναι. Εμείς ουσιαστικά ο διαγωνισμός αφορά την αθλητική ρομποτική. Ασχοληθήκαμε με αθλήματα όπως πάλι drone όπως βλέπετε στο βίντεο.
2: Ναι.
6: Στο άθλημα του water polo. Σε unknown mission ουσιαστικά αυτή είναι μια άγνωστη αποστολή. Την οποία καλούμαστε εκείνη τη στιγμή να δημιουργήσουμε το ρομπότ, δεν είναι έτοιμο.
1: Τι να κάνει.
2: Τι σου λέει δηλαδή, φτιάξαμε ένα ρομπότ τώρα.
1: Και τι να κάνει το ρομπότ.
6: Ναι, ναι, η αποστολή θα δοθεί εκείνη τη στιγμή.
2: Και τι πάτε εσείς με τα κατσαβίδια σας και με τα ανταλλακτικά και τα τέτοια και το φτιάτε εκείνη την ώρα.
6: Ναι, ναι, μας έχουν προετοιμάσει περίπου και προειδιάσει τι θα πρέπει να χρειαστούμε.
2: Ναι.
6: Και θα ανακοινωθεί η αποστολή εκείνη τη στιγμή και θα μας πούνε έχετε 2 ώρες να κάνετε αυτό το ρομπότ και να εκτελέσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
1: Δηλαδή τι μπορεί να ζητήσουν να κάνει ένα ρομπότ εκεί.
2: Για πες μας. Τι...
6: Έχει ζητηθεί να φτιάξουμε ρομπότ και μια γέφυρα ταυτόχρονα να ακολουθεί μια μαύρη γραμμή, να περνάει τη γέφυρα έχοντας κουβαλάει βασικά. Σε μια έτσι σχεδιασμένη καρότσα, να κουβαλάει ένα βαρύ αντικείμενο και να το περάσει απέναντι από ένα τραπέζι στο άλλο.
2: Ναι. Βλέπω κάτι ποδοσφαιράκια σημαίνει... εδώ. Στα πλάνα βλέπω
6: ναι,
2: κάτι...
6: Ναι, ναι. Αυτό είναι το άθλημά μας το χόκεϊ.
2: Χόκεϊ.
6: Ναι, ναι, είναι χόκεϊ αυτό, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, έτσι γεννάτε ρομπότ εσείς στο πιτς φυτίλι, δηλαδή. Μπράβο ρε παιδιά. Δηλαδή, ναι, εμάς ναι, μας φαίνονται βουνό αυτά τα πράγματα.
1: Να κοίτα και πόλο τώρα.
6: Ναι, ναι. Ναι. Το και... πόλο, αυτό που βλέπετε συγκεκριμένο, το μπλε, είναι σχεδιασμένο από αυτά τα παιδιά εδώ πέρα, να σας το πει ο Κωνσταντίνος.
1: Ο μικρότερος πόσο χρονών είναι?
7: Ο μικρότερος της παρέας είναι ο Ιάσνας, όπου είναι ο διπλανός μου,
2: ναι.
7: Όπου είναι 10.
1: Και εσύ μικρός είσαι όμως,
2: Κωνσταντίνε. Εσύ πόσο είσαι?
7: Εγώ είμαι, πάω Δευτέρα Γυμνασίου, 14.
1: Μάλιστα.
7: Ναι.
2: Και πού τα μάθατε ρε παιδιά αυτά όλα εσείς? Δηλαδή εσύ πού έμαθες?
7: Τα πράγματα μας τα μαθαίνουν οι προπονητές, ο κύριος Κώστας, η κύριε Ελένη και ο κύριος Πάνος.
2: Α, βλέπω, μπράβο, τους βλέπω τους προπονητές. Σας πέρασα για μικρά παιδάκια σας τους δύο ακριανούς. Αλλά τελικά... λοιπόν, είναι μεγάλα, μεγάλη. Μπράβο. Ναι.
1: Και εσύ τι ρομπότ έφτιαξες?
7: Εγώ κατασκεύασα με την ομάδα μου το water polo.
1: Α, το water polo, μπράβο.
7: Όπου είναι ποδόσφαιρο μέσα στο νερό.
2: Ρε παιδί μου, έχετε όλα τα υλικά εκείνη τη στιγμή, δηλαδή πλαστικά, μπιστόνια, βίδες, κατσαβίδια, ξέρω εγώ, τι θέλει να φτιάχνει ένα ρομπότ, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν έχω φτιάξει ποτέ ρομπότ.
2: Ελατήρια, τι και τι χρειάζεται. Δηλαδή, άμα σου πω, φτιάξε
7: μια ρομπότ. Πολλά τα έχει το φροντιστήριο εκτός και αν είναι κάτι που το φαρέχουμε και το αγοράζουμε.
1: Το όνειρό σου, ποιο είναι, δηλαδή, τι θα ήθελες, τι ρομπότ είναι αυτό που θα ήθελες να φτιάξεις?
7: Να σας πω τώρα.
1: Πες.
8: Ρομπότ.
7: Κάποιοι σαν ανθρωποειδές που να βοηθάει σε δουλειές σπιτιού.
1: Μπράβο, παιδί μου, μπράβο.
2: Να
1: βοηθάει στις δουλειές. Αυτό είναι.
2: Λοιπόν,
1: να βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού.
2: Μισό λεπτό. Δώσ' μου τη δασκάλα σου. Δώσ' μου τη δασκάλα εδώ πέρα να συνοηθώ με την κυρία. Την... Ναι. Λοιπόν,
1: αυτό
2: την κυρία Θάνου.
8: Να μιλήσει λίγο και ο προπονητής.
2: Ναι, ναι, δώσ' τον προπονητή. Δώσ' τον προπονητή.
1: Αλλά είχαμε κόμφλικτ τώρα με τις δουλειές του σπιτιού. Μπράβο.
2: Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
2: Εσεί ποιο είστε?
9: Εγώ είμαι ο προπονητή τη ομάδα.
2: Ωραία.
9: Η οποία υπάρχει εδώ και 9 χρόνια συνεχής παρουσία στο τομέα της ρομποτικής. Κατεβαίνουμε σε διαγωνισμούς τα τελευταία 9 χρόνια με σημαντικές διακρίσεις και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Τώρα βλέπετε τον τελευταίο διαγωνισμό στον οποίο είμαστε στην Βραζιλία. Έχουμε κατέβει και σε διαγωνισμούς και σε άλλες χώρες. Και στην Εστονία και στη Ρουμανία και στην Ελλάδα που γίνεται ένας παγκόσμιος μια φορά το χρόνο. Εγώ να πω ότι είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά εδώ πέρα.
2: Βέβαια και πρέπει να είσαι περήφανος. Αυτό
1: και έτσι
2: έλειπε.
1: Πρέπει.
9: Καταφέρανε όλο αυτό και όχι μόνο για τα μετάλλια, γιατί όλο αυτό δηλαδή είναι μια επιβράβευση των παιδιών μετά από πάρα πολύ σκληρή δουλειά, όλη τη χρονιά, αφοσίωση, συνεργασία. Τα παιδιά συνεργάζονται απίστευτα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συνεργασία έχουν, τι αφοσίωση έχουν, τι δουλειά ρίχνουν ακόμη και στο σπίτι.
2: Βέβαια. Δηλαδή μαζεύεστε κανονικά 2 ώρες την ημέρα και κάνετε, ας πούμε, ομάδα και δουλεύετε.
9: Ναι. Αφιερώσουμε πάρα πολλές ώρες, ειδικά τώρα για τον διαγωνισμό της Βραζιλίας. Και τα παιδιά αφιέρωσαν χρόνο και από το σπίτι, αλλά και εννοείται εδώ στο φροντιστήριο, στην αίθουσα που έχουμε μια ειδικά διαμορφωμένη.
2: Δεν ξέρεις, δεν μπορείς να φανταστείς, έτσι που σας βλέπω τώρα, σε 20 ή 30 χρόνια που θα είστε εσύ, ας πούμε... Θα πηγαίνεις για σύνταξη. Πού μπορείς να τα δεις αυτά τα παιδιά τι να έχουν κάνει στη ζωή τους?
9: Αυτή είναι και η μεγαλύτερη επιβράβευση, να πω εγώ.
2: Βέβαια.
9: Βλέπω παιδιά, έχω παιδιά εδώ πέρα τα οποία ήταν η τρίτη δημοτικού και τώρα κοντεύουν να τελειώσουν το λύκειο. Είναι τρίτη λυκείου το παιδί.
2: Μεγάλος,
9: βέβαια. Τρίτη δημοτικού. Και υπάρχουν παιδιά που βλέπω δηλαδή που εξελίσσονται και βλέπω ότι θα εξελιχθούν, δηλαδή θα κάνουν ήδη περισσότερα πράγματα και από μένα. Δηλαδή.
2: Ασφαλώς. Μα αυτό είναι η επιβράβευση του δασκάλου.
9: Αυτή είναι επιβράβευση.
2: Η επιβράβευση του δασκάλου να δει το μαθήμα τον περάσει.
9: Ακριβώς.
2: Τώρα να κάνω μια

0: Εμένα, εγώ με το ρομπότ που θα κάνει τις δουλειές του σπιτιού είμαι ευχαριστημένη. Δεν θέλω τίποτα άλλο.
1: Κατάλαβες τώρα. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο.
0: Ο καθένας
1: και, και αυτό τώρα δύο λεπτά να καταλάβω κάτι. Είναι, ας πούμε, πρωτοβουλία τι. Κάποια ομάδα, κάποιου οργανισμού, κάποιου. Τι είναι.
2: Εμείς εδώ είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο.
1: Ναι.
2: Το οποίο ασχολείται με το κομμάτι της ρομποτικής. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα ρομποτζέδες, η οποία δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει και το όνομα. Τώρα είναι και ένα προσωνύμιο εδώ των Ιωαννίνων, το Τζέδες.
1: Ναι.
2: Λέμε εδώ πέρα στα Γιάννα ο Τζες. Είναι ο τυπάς, ο.
1: Μάλιστα.
2: Ο τύπος, ας πούμε.
1: Οπότε είστε οι τυπάδες των ρομπότ, ας πούμε, οι μάγκες.
2: Ακριβώς, ναι. Έχουμε φτιάξει και ένα λόγο εδώ και πολλά χρόνια.
0: Είναι η αλήθεια.
2: Ναι, δεν το ξέρετε. Όσοι δεν είναι από εδώ από την Ήπειρο, δεν το γνωρίζουν.
1: Ναι.
2: Όσοι είναι από εδώ από Ήπειρο και από Γιάννα, το γνωρίζουν, εννοείται. Οι Γιαννιώτες λέγονται Τζέδες.
1: Ωραίοι, ωραίοι. Μπράβο, ρε παιδιά. Συγχαρητήρια δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι.
2: Πολύ.
1: Σε σχέση, δύο λεπτά, σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν άλλη υποδομή και άλλη εκπαίδευση και άλλη, ας πούμε, είμαστε σε καλή κατάσταση.
0: Στην δηλαδή, Ελλάδα γενικά.
1: Στην Ελλάδα, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Αν είμαστε σε καλή κατάσταση σε σχέση με άλλες χώρες.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να μην ήμασταν, αλλά βλέπω μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Και πολλές ομάδες, δηλαδή από διαγωνισμό σε διαγωνισμό, βλέπω πολλές συμμετοχές ελληνικών ομάδων και δηλαδή σε διαγωνισμούς του εξωτερικού που έχουμε συμμετέχει. Τα τελευταία χρόνια βλέπω αρκετά μεγάλη έτσι.
1: Μπράβο.
2: Ελληνικών ομάδων.
1: Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια.
2: Είναι τα πρώτα έτη που είχαμε ξεκινήσει κι εμείς.
1: Συγχαρητήρια πολλά σε όλους και στα παιδιά και σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση.
2: Ευχαριστούμε κι εμείς.
0: Χαιρετισμού στα πανέμορφα Ιωάννινα. Να είστε καλά.
1: Γεια, να είστε καλά.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Παιδιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να ρε, αυτές είναι πρωτοβουλίες.
0: Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Μπράβο τα παιδιά. Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Απλές εικόνες θα μας δείξεις.
0: Απλές.
1: Ιω.
0: Τι απλές.
1: Σαντορίνη.
0: Όλες μαζί τις έχουμε. Ή μία-μία θα πάμε.
1: Λοιπόν, φέρτε μπροστά και λέγε μας τι είναι.
0: Πρώτα.
1: Ίως.
0: 9 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, αυτό που βλέπουμε είναι η εικόνα τώρα, ζωντανά, από Ήως. Το πανέμορφο νησί.
1: Κοιμώνται
0: της
1: όλοι, παιδιά, δεν υπάρχει άνθρωπος ξύπνιος. Ούτε ένα σκαφάκι έξω. Πού είναι οι ψαράδες, πού είναι, τίποτα, κοιμώνται αυτοί είναι.
0: Όλοι κανονικά.
1: Λοιπόν, όλοι. Για λοιπόν, πάμε στην επόμενη.
0: Στην Πεταλούδα του Αιγαίου θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Στην πανέμορφη Αστυπάλαια.
1: Α, στην Αστροπαλιά.
0: Στην Αστροπαλιά, Δημήτρη μου, σωστά.
1: Μάλιστα. Αχ, τι έχουμε περάσει τα νιάτα μας εκεί.
0: Ωραία η Αστυπάλαια.
1: Τι έχουμε ζήσει. Πολύ
0: ωραία.
1: Το καστράκι.
0: Αυτό βλέπουμε το κάστρο, κυρίες και κύριοι. Ξεχωρίζει βεβαίως τι θα ξεχώριζε το κάστρο.
1: Ναι, ναι.
0: Μια υπέροχη διαδρομή.
1: Πες και μια
0: διαδρομή
1: καλημέρα στον Κομινέα, το Δήμαρχο.
0: Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, για πάμε άλλη εικόνα.
0: Και αυτό είναι το αγαπημένο μου νησί. Ένα από τα αγαπημένα μου νησιά.
1: Έλα,
0: θέλω να
1: μωρέ,
0: σου πω.
1: Αχ,
0: πολύ
1: μου
0: αρέσει
1: τώρα,
0: εμένα. Άκου, εμένα είναι η νύφη μου από τα Κροτήρη.
1: Εντάξει.
0: Το Κροτήρη ακόμα είναι κρατάει. Ένα χωριό, ξέρεις, προς τα. Πού είναι τα αρχαία, εκεί στο. Που ακόμα κρατάει το παραδοσιακό. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 χωριά που ακόμα κρατάνε.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να πηγαίνει στη Βαβούρα
1: εκεί
0: αυτή.
1: Η Βαβούρα πάντω είναι.
0: Όχι, στην Ία δεν πα.
1: Δεν πα.
0: Στην Ία ήρθε ένα. Του μικρού φίλος και πήγαμε για να δούνε το Λιοβασίλαμα και τα λοιπά τα παιδιά. Δεν πήγαινες. Πρώτα απ' όλα δεν χωρούσες να διαβείς μέσα στο στενάκι που πας να δεις το Λιοβασίλαμα. Δεν πας. Τι να κάνουμε. Αλλά η Σαντορίνη είναι. Ίσως ενδεχομένως δεν είναι και ο κατάλληλος καιρός. Δεν ξέρω. Είναι πανέμορφη. Πραγματικά πανέμορφη. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε. Από ψηλά βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, και απέναντί μας είναι Καμένη.
1: Βέβαια.
0: Η οποία φουσκώνησαν. Παλιά και νέα Καμένη, όπως τη βλέπετε έτσι. Και.
1: Η οποία φουσκώνησαν αυτό.
0: Ναι, φουσκώνει.
1: Σαν κέικ στο, ακόμα στο φούρνο.
0: Ακόμα φουσκώνει.
1: Λοιπόν, ωραία. Ναι. Πάμε στην Αλεξάνδρα. Για να δούμε πού βρίσκεται. Μερακλείδη. Πού είσαι.
3: Νάτι. Μέρα, καλοκαίριες. Εγώ έχω έρθει στην παραλία και συγκεκριμένα στο
0: Καβούρι. Έτσι όπως την είδα.
3: Και θέλω να σας αναφέρω κάτι.
1: Να μας αναφέρεις.
3: Εγώ, όπως βρισκόμουν στα Κουφονίσια, πέτυχα μία παρέα μου. Κάτι φίλους μου γνωστούς από την Αθήνα, τον Ιάσονα, τον Σταμάτη, τον Ναπολέον, τον Σέρτζιο. Και στην παρέα αυτή υπήρχε ο Αναστάσης Παυλίδης, ο οποίος τον είχα γνωρίσει πριν καιρό, μένει στο Λονδίνο. Και από τότε είναι το guilty pleasure του να είναι στο Λονδίνο και να βλέπει μετά, μόλις ξυπνήσει, την εκπομπή μας κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Πολύ
3: και στα
1: ωραία.
3: Κουφονίσια που ήμασταν, όταν ξύπνησε το μεσημέρι, έβαλε να δει όλη την εκπομπή μας. Οπότε θέλω να του δώσω πολλά χαιρετίσματα.
1: Να του δώσουμε, πώς τον είπε.

0: Πες.
1: Αναστάσης Παυλίδης, είναι φαν της εκπομπής.
0: Πολλά χαιρετίσματα στο στον Αναστάση τον Παυλίδη.
2: Mind the gap, Αναστάση.
0: Τι είπες?
2: Mind the gap.
0: Mind the gap.
2: Mind the gap.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά χαιρετίσματα. Είναι στο Λονδίνο τώρα?
1: Είναι στο Λονδίνο και μας βλέπει. Δεν υπάρχει εκπομπή που να μην μας βλέπει. Ωραία. Οπότε θέλω να του δώσουμε πολλά φιλιά και να συνεχίζει να μας βλέπει.
0: Σου πω
1: βέβαια.
0: Κάτι. Να σου πω κάτι. Έχει... Μήπως βλέπει την εκπομπή επειδή για δύο σένα.
2: Για σένα, Αλεξάνδρα.
1: Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, με γνώρισε και εμένα, αλλά του αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή. Και από τότε που έμαθε ότι είμαστε όλοι
2: μαζί. Αλεξάνδρα, πώς το βλέπει δηλαδή. Γνώρισε σένα, ας πούμε. Και βλέπει. Δηλαδή, κατάλαβε τώρα.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα, πού είσαι το καβούρι.
2: Επίτιμο δημότικο που νησίου θα σε κάνουν.
1: Εκπομπή, συνθέσεις, τα ρεπορτάζ, εσείς.
2: Το δεχόμαστε.
1: Δηλαδή στα Κουφονίσια όταν ξύπνησε την Κυριακή, μου είπαν οι φίλοι του ότι άνοιξε την τηλεόραση επιτόπου, να βάλει η Replay TV να μας δει, να δει την εκπομπή. Αυτό έκανε στα Κουφονίσια. Αντί να πάει να κλαμπάρει, καθόταν και μας έβλεπε.
0: Είμαστε καλύτερο κλαμπ από τα κλαμπ. Να ξέρεις.
2: Λοιπόν.
1: Είμαστε καλύτεροι πάρα.
2: Η Αλεξάνδρα σήμερα είναι στο Καβούρι. Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτά που θα γίνουν στο Καβούρι θα τα μάθουμε το επόμενο Σάββατο. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Για πάμε.
1: Λοιπόν,
2: Καβούρι.
1: Βλέπουμε ότι έχουν έρθει καλά προετοιμασμένοι. Κοιτάξτε εδώ, έχουν φέρει ψάθες, ομπρέλες, νερά, φαγητά. Καλή σας μέρα.
2: Ωραίο το Καβούρι.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Είμαστε πολύ καλά, εσείς.
3: Θέλω να μου πείτε τι έχετε φέρει μαζί σας. Βλέπω γιαουρτάκι με φρούτα.
4: Γιαουρτάκι με φρούτα. Έχουμε φέρει πολλά πραγματάκια, γιατί είναι και γενέθλια τώρα, έτσι,
3: σε
4: το...
3: Σε ευχηθώ χρόνια πολλά.
4: Σε μένα.
1: Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε.
3: Ευχαριστώ. Λιονταράκι.
4: Καρκινάκι.
3: Καρκινάκι.
1: Να το εκατοστήσετε, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Κάνετε γενέθλια εδώ στην παραλία?
4: Ναι, ήταν ωραία ευκαιρία.
3: Τέλεια, έχουμε και καλή θερμοκρασία.
4: Πολύ σωστά. Και ωραία θάλασσα και είμαστε εκεί. Πόσα άτομα θα είμαστε, δεν ξέρω ακόμη, αλλά έχουμε προετοιμαστεί για όσο περισσότερο γίνεται.
3: Τι έχετε πάρει μαζί σας?
4: Μπύρες. Και κάτι έτσι μικρά σπιτικά για να κεράσουμε. Τα υπόλοιπα στην πορεία.
3: Η τούρτα τι ώρα θα έρθει?
4: Δεν το γνωρίζω, ελπίζω να είναι έκπληξη.
3: Έκπληξη. Να σε ευχηθώ τα καλύτερα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βλέπετε τι ωραίο να κάνεις γενέθλια στην παραλία το καλοκαίρι, ε? Ωραία
0: δεν
1: ιδέα.
0: Δεν έχει τύχει, όχι, δεν έχει τύχει. Να κάνουμε γενέθλια στην παραλία.
1: Ούτε εγώ έχω τύχει, γιατί τα κάνω χειμώνα συνήθως. Έχω χειμώνα γενέθλια.
0: Άμα είναι γενέθλια στο χειμώνα, χειμώνα.
1: Καρεκλίτσες, ομπρέλα, ξαπλώστρες. Είναι μια ελεύθερη παραλία.
2: Μάρτι.
0: Ναι. Βλέπω εδώ είναι ό,τι πρέπει. Έχουν φέρει τα.
2: Και έχει ωραία σκιάρεση, Αλεξάνδρα.
0: Νωρίς είναι ακόμα γι' αυτό.
2: Α, γι' αυτό,
0: βέβαια. Ο ήλιος βαράει πιο μετά.
1: Και θέλω να σας δείξω και τα νερά. Τι ωραία που είναι. Είναι λες και βρίσκεσαι σε νησί. Εγώ θα την κάνω την αμαρτία μου, με βλέπετε. Πρέπει λίγο να δω το νερό πώς είναι.
0: Να δεις πώς είναι. Πώς
2: καλό
0: το βλέπεις?
2: Είναι, πώς το βλέπεις?
1: Ναι, το νερό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι δροσερό, είναι πεντακάθαρα. Πραγματικά το Σαββατοκύριακο στην παραλία, κοιτάξτε. Και τα μικρά παιδιά, έλατε να μας πείτε μια καλημέρα. Πώς σας λένε? Ο Μιχάλης και ο Νίκος. Από τι ώρα έχετε έρθει?
0: Φέρα.
1: Θα κάνετε μια βουτιά για μένα να σας δω τώρα? Για να δούμε.
0: Έλα, έλα.
1: Βλέπετε τον Μιχάλη και τον Νίκο πώς απολαμβάνουν από νωρίς το πρωί τη μέρα, έτσι.
0: Αυτά είναι.
1: Δεν είναι ότι ξυπνάνε αργά επειδή τέλειωσε το σχολείο.
0: Είναι μάρκα, είναι μάσκα με αυτό, βέβαια. Τώρα αυτά δεν έχουν σχολείο, ρε παιδί.
1: Και έχω και μια μικρή μου φίλη, η οποία με κοιτάζει και περιμένει με αγωνία να έρθω τόση ώρα. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
3: Ποιο είναι το όνομά της?
5: Ο Πίπης.
3: Ο Πίπης.
5: Ναι. Κακός άντρας.
3: Έρχεται στην παραλία, δροσίζεται.
5: Όχι, δροσίζεται. 7.30 το πρωί, ναι.
3: Από τις 7.30 το πρωί.
5: Ναι.
0: Κολυμπάει ο σκυλός.
2: Βέβαια. Αυτό είναι σπίτς, δεν είναι σπίτς.
0: Γρίεψε στην κάμερα τώρα.
2: Στην κάμερα γρίεψε, ναι. Όχι, σπίτς δεν είναι. Αυτά τα σπίτς είναι λίγο νευρικά.
5: Είναι αυτός που δαγγίζει και δεν...
1: Λέει, δαγγίζει και δεν δαγκώνει. Ας τον αφήσουμε λίγο. Γιατί τώρα νευρίασε που μας είναι.
0: Φοβήθηκε την
1: και
0: κάμερα.
1: Και προχωράμε μωρέ, κάτω στην παραλία, συνεχίζουμε. Βλέπουμε πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά εδώ. Βλέπω πατατάκια, κουβαδάκια, καρέκλες.
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα έχουν φέρει καπελάκια, είναι καλά εξοπλισμένοι. Καθώς έχουν σκοπό να απολαύσουν
0: την μέρα. Ρε παιδί μου, βλέπω τα παιδάκια τώρα.
1: Σήμερα 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Βλέπω κάτι παιδάκια, ρε Αλεξάνδρα και Αντριάννα. Τα οποία τα ντύνουν, λες και είναι βατραχάνθρωποι. Τους βάζουν ολόσωμη στολή. Τους βάζουν κάτι καπέλα που έχουν από πίσω ουρά, λες και είναι στην λεγιώνα των ξένων. Τους βάζουν δηλαδή αυτά. Χαίρεται το παιδάκι?
2: Όχι, δεν χαίρεται. Να σου πω την αλήθεια μου.

0: Ο ήλιος είναι πολύ βλαβερός.
1: Ο ήλιος είναι
0: βλαβερός. Να μην τους πηγαίνουν 12 με 4, αλλά σε 9 ώρα το πρωί ή μετά τις 6 το απόγευμα. Είναι μια χαρά το άμα το έχει δει στο παιδί.
1: Δεν έχει πρόβλημα έχει αυτό που λέει. Για να δούμε τα
2: καλύτερα. Θέλω να πει μια καλημέρα. Πώς σε λένε.
1: Όταν βγαίνουν έξω. Γιατί αυτό δεν στεγνώνει κατευθείαν.
0: Να το μικρό.
1: Να το.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε.
0: Αγάπη.
3: Αποστολία.
2: Πώς σε λένε.
3: Αποστολία.
1: Αποστολία.
2: Ήρθες να κάνεις το μπάνιο σου.
3: Ναι.
2: Αποστολή. Πώς σου φαίνεται το νερό.
3: Τέλεια.
2: Δεν είναι κρύο.
3: Όχι.
2: Θα κάνεις μια φουλιά να σε δούμε γρήγορα.
3: Ναι.
1: Έλα, Αποστολία, τρέχα.
0: Για να δούμε την Αποστολία.
2: Πάει να πάρει κάτι.
1: Όχι,
2: πάει να πάρει
1: φόρα.
2: Κάτι. Ναι, πάει να πάρει τη μάσκα. Είναι καλά προετοιμασμένη. Κοιτάξτε, τώρα έβαλε τη μάσκα και έρχεται σιγά-σιγά να κάνει τη βουτιά τη. Βλέπω εδώ και τη μαμά. Καλημέρα σα.
1: Η μαμά, τα παιδιά εδώ πέρα.
2: Η γιαγιά. Καλημέρα σα. Έχετε έρθει με το εικονάκι,
1: Έλα, δεν τα πάνε εδώ. Καλά τα πάνε τώρα, παιδιά.
0: Ναι, τώρα πια χαρά.
4: Εδώ όμω και όλα τα χρόνια μου που γεννήθηκα.
2: Έχετε ίδια μάτια με τον Κονάκη.
4: Ναι.
2: Πώς το λένε.
0: Πολύ νεαρή είναι και η γιαγιά. Λοιπόν, μπράβο. Να το μωρό.
4: Αλλά σήμερα είναι καταπληκτική θάλασσα. Έχει έρθει όλος ο κόσμος που είναι εδώ μόνιμοι θαμώνες. Και εδώ το ζευγάρι. Από τις 7 η ώρα είμαστε εδώ.
1: Μπράβο.
4: Βέβαια.
2: Αντί να ξυπνήσετε 6 η ώρα να μας δείτε, είστε εδώ.
4: Άμα μου πείτε, action.
1: Μάλωσέτε τη γυναίκα, μα είναι δυνατό.
0: Λοιπόν.
4: Πάρα πολύ μ' αρέσει.
0: Λοιπόν.
4: Πολύ καλό.
0: Εντάξει, Αλεξάνδρα.
4: Ναι, κοίτα το.
0: Άντρας είναι η κοπέλα αυτή.
4: Έλα και εσύ εδώ, έλα και εσύ. Είδες, όλη η παρέα εδώ είναι σήμερα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, εντάξει. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Χαιρετούμε, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα.
1: Καλές βουτιές, Αλεξάνδρα.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Και για μας.
0: Χαιρετούμε, χαιρετούμε.
2: Θα βουτήξω κι εγώ.
0: Πολύ. Λοιπόν, σας αφήνουμε, παιδιά. Αύριο το πρωί τα νεότερα. Αύριο έχει μια έκπληξη εδώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας, κυρίες και κύριοι.
0: Καλημέρα σας. See you tomorrow.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 64 μετά Χριστόν, μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, η οποία όμως αμφισβητείται έντονα από μερίδα ιστορικών, εμπριστής ήταν ο αυτοκράτορας Νέρον, ο οποίος μπροστά στη γενική κατακραυγή διέδωσε ότι οι πέτοι ήταν οι χριστιανοί και ξεκίνησε διωγμούς εναντίον τους. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1925, ο Χίτλερ εκδίδει το βιβλίο «Ο Αγών μου». Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, το οποίο αποτέλεσε το βασικό ιδεολογικό μανιφέστο του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, την εποχή πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Χίτλερ παρουσιάζει σε αυτό το βιβλίο την πολιτική του ιδεολογία με βάση την αυτοβιογραφία του. Σαν σήμερα το 1991, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται τη χώρα μας. Από το βήμα της Βουλής διακηρύσει την πεποίθησή του ότι σύντομα το Κυπριακό θα οδηγηθεί σε αποδεκτή από όλες τις πλευρές βιώσιμη λύση, κάτι το οποίο τελικά δεν επιβεβαιώθηκε. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1976, η 14χρονη Ρουμάνα Νάντια Κομανέτσι αφήνει άναυδο τον κόσμο όταν βαθμολογείται με 10 από τους κριτές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ. Αυτό ήταν το πρώτο τέλειο δεκάρι στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Η Κομανέτσι κέρδισε συνολικά 5 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και στις 7 Μαΐου του 1984 ανακοίνωσε την απόσυρσή της από το άθλημα. Σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή στα 61 της χρόνια μία από τις σημαντικότερες ελληνίδες τραγουδίστριες, η Φλέρι Νταντονάκη. Χάραξε ανεξίτηλα το όνομά της στην ιστορία της ελληνικής μουσικής μέσα από τη συνεργασία της με τον Μάνο Χατζηδάκη και τις ερμηνείες της στον ιστορικό πλέον δίσκο «Ο Μεγάλος Ερωτικός», όπου ο Χατζηδάκης είχε μελοποιήσει αρχαία και νέα ελληνικά ποίηματα με θέμα τον έρωτα. Τις μέρες που ακολούθησαν το πραξικόπημα της Χούντας, η Νταντονάκη ήταν η πρώτη καλλιτέχνηδα που τοποθετήθηκε δημοσίως στην Αμερικανική τηλεόραση ενάντια στη Χούντα, κατηγορώντας την Αμερικανική κυβέρνηση για το ρόλο της. Είχε γεννηθεί στις 11 Μαΐου του 1937.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
0: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
4: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε.
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Δικό μου! Παπά, πέφτεις κάτι! Δικό μου είναι!
7: Γιατί έστριψες? Ευθεία έπρεπε να πας, σου είπα εγώ να στρίψεις.
8: Μα το GPS λέει, ρε παπά.
7: Ναι, ξέρει αυτό το μαραφέτη, δεν ξέρω εγώ που κάνω τη διαδρομή αυτή 40 χρόνια. Άμα το ήξερα, θα είχα πάρει ένα ταξί.

0: βέβαια σε μονοθέσιο.
1: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: got the sniper.
1: He's dead.
0: Coming up.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο ΒΑΡ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: This is my son Antonio.
2: So how are you enjoying Brooklyn so far?
3: I like it a lot.
4: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
5: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
1: I'll just give this to my lawyer.
6: Can Tony stay and meet with us?
4: No.
6: Why not? I won't talk to my parents then either.
4: Jake, talk to me.
7: Μικροί κύριοι, Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
8: Καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
8: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
10: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
11: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
12: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
13: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
14: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
15: Όλα έχουν ανωδική τάση.
16: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Highway Patrol says their man was somewhere in this area here the last I heard from him.
18: Oh, there's a lot of ground to cover. What happens if they go up here to Interstate 12?
17: If they're still in the motorhome, they'd have been picked up. That thing sticks out like a sore thumb. If they've acquired a second vehicle, they might have slipped through.
18: How can they slip through a roadblock?
17: There isn't any roadblock. We were denied permission to set one up. You can't close down 6 interstate highways on a possible.
18: Wait a minute. What about that roadblock a couple of months ago? Why was that different? Because it involved a civilian?
17: I don't think so.
18: Okay, then why?
17: I think it's because I've already written Webster and Gillis off. Come on, it's almost 6 a.m. We're not accomplishing anything around here. Let's head out to the highway patrol, see if we can get them to put a chopper up.
18: Why don't you call them?
17: Because they're not going to say no to my face.

0: You okay?
1: You in much pain?
2: Isn't everybody?

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
7: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
8: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
9: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
10: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
11: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
12: Καλημέρα.
13: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
12: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
14: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
15: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
16: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
17: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
18: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
19: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
20: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
21: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
22: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
23: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
24: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
25: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
26: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
27: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
28: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
26: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
25: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
25: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
3: I'm looking for Kelly Broussard.
2: That is me.
3: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
2: Oh.
3: And I must say, she seems very professional.
2: You like animals?
4: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
2: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
3: Organizing all this, pretty amazing.
2: You never doubted my powers, did you?
3: Never.
5: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Απόψε στις 10. Στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: 美味しい
1: でしょ。
0: 美味しい
1: 美味しい
2: 美味しい。
3: あげないから。
4: ごめんなさい。母さん、ごめんなさい。

いいぞ、速度上げるぞ。

0: 乗車できます。
1: やだ。
0: 乗車できます。

0: 子誰？
1: ゆっこだよ。
0: え？
1: もうすぐお母さん犬と別れてうちにもらわれてくる。
0: ゆっこ

ちゃん、いらっしゃい。

Hehehehe.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Police!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
4: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
14: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Συνάρπακτος. Γραφική πόλη, 15.000 κατοίκων, με το γραφικό λιμανάκι, τους πύργους, το κάστρο από πάνω, χτισμένη στις αρχές του Κορινθιακού κόλπου, ανάμεσα στο αντίριο και στις εκβολές του Μόρνου.

φτάνοντας στο λιμάνι της Ναυπάκτου, σε καλωσορίζει ο Μιχαήλ Θερβάντες, ο μεγαλύτερος συγγραφέας της ισπανικής γλώσσας. Και τι δουλειά έχει στην Ναύπακτο? Πολέμησε στην ναυμαχία της Ναυπάκτου. Μια από τις πιο σημαντικές ναυμαχίες που έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Θέλαμε σε αυτή την εκπομπή να κάνουμε έτσι μια είσοδο που να ακουστεί στην πόλη. Οπότε, πώς το καταφέρνεις αυτό? Κλέβοντας το Δήμαρχο.

0: Τουλάχιστον σε κλέψαμε για ωραία βόλτα.
1: Πάντα οι βόλτες είναι ωραίες. Και ιδίως στη θάλασσα και ιδίως στη θάλασσα της Ναφάκτο. Θα τη χαρούμε.
0: Πόσες φορές το κάνεις αυτό?
1: Τακτικά το έκανα. Τώρα με τις υποχρεώσεις των καθηκόντων λιγότερο, αλλά είναι η ανάπαυλα και η ανάσα της ημέρας ή της εβδομάδας. Γεννήθηκα στην Ναύπακτο, μεγάλωσα στην Ναύπακτο, πήγα σχολείο στην Ναύπακτο, έζησα την Ναύπακτο σε όλες τις φάσεις της και τους δύσκολους χειμώνες και τα ωραία καλοκαίρια και τη φύση και τη θάλασσα κυρίως και το κάστρο. Τόπος παιχνιδιού μας ήταν το κάστρο, το οποίο τότε ήταν ελεύθερο και προσβάσιμο. Και τα περισσότερα παιδικά παιχνίδια γινόταν στις οχυρώσεις του κάστρου, είτε σε αυτές της θάλασσας, είτε πιο πάνω, ψηλά προς την Ακρόπολη.
0: Κάνατε πολιορκίες?
1: Κάναμε πολιορκίες, κάναμε όλα τα παιχνίδια τα οποία μπορούσαν να συνδυαστούν με την παιδική φαντασία και που σε μετέφεραν σε εποχές ωραίες.
0: Νομίζω είχατε το ιδανικότερο σκηνικό για τέτοιου είδους παιχνίδια.
1: Η Ναύπακτος πραγματικά, το κάστρο της Ναυπάκτου δεν είναι ένα απλό κάστρο, είναι περιβάλλει όλη την πόλη της Ναυπάκτου. Ξεκινάει από τη θάλασσα που είναι το πρώτο διάζωμα, το λιμάνι, και καταλήγει στην Ακρόπολη και παρεμβάλλονται 5 διαζώματα. Αυτά τα 5 διαζώματα περιέκλειαν όλη την πόλη μέσα και μέσα σε αυτά τα 5 διαζώματα έλαβαν χώρα όλη η ζωή της πόλης. Τα παλαιότερα χρόνια και φυσικά τα νεότερα. Βέβαια στη συνέχεια επεκτάθηκε, όπως βλέπετε, δεξιά και αριστερά με σύγχρονο οικισμό. Αλλά παραμένει όμως το παλαιό κομμάτι, το οποίο και σήμερα μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί και να δει έτσι και να γευθεί αυτόν τον παλαιότερο τρόπο ζωής.
0: Έχεις φύγει ποτέ από την Ναύπακτο?
1: Αναγκαστικά. Και για σπουδές και για άλλες υποχρεώσεις, όμως όχι σε χρόνο μεγαλύτερο των εβδομάδων πλέον. Μιας-δυο εβδομάδων. Και φυσικά οι σπουδές που ήταν στην Αθήνα. Όχι, δεν έχω φύγει. Θεωρώ ότι πάντοτε και θα συνεχίσω να είναι έτσι. Το κέντρο αναφοράς θα είναι Ναύπακτος. Εδώ είναι η ζωή μου. Εδώ μεγαλώσαμε πλέον. Εδώ θα γεράσουμε.
0: Τι σε κρατάει εδώ?
1: Είναι το τοπίο το οποίο είναι πανέμορφο, οι δυνατότητες που έχει και αυτή η καθημερινή σχέση με την θάλασσα, με το υγρό στοιχείο, το οποίο πλέον είναι αλληλένδετο με το DNA μας και με την ιστορία.
0: Κουνάει λίγο σήμερα.
1: Σήμερα είναι καλά. Είναι ο κόλπος ο Πατραϊκός και ο Κορινθιακός, επειδή ακριβώς είναι στενός κόλπος, παρουσιάζει έντονα φαινόμενα κυματισμού και αέρα. Εντάξει, έχουμε ζήσει με αυτό και μας αρέσει.
0: Αυτοί οι δύο πύργοι του λιμανιού τι σου λένε?
1: Τους έχω ονειρευτεί πολλές φορές. Είναι το σημείο το οποίο σηματοδοτεί το έξω και το μέσα μαζί. Σε αυτούς τους δύο πύργους ενώνεται το έξω, ο εξωτερικός κόσμος και ο εσωτερικός της πόλης κόσμος. Και εκεί μπορείς να επιλέξεις, όπως και σε κάθε λιμάνι μπορείς να επιλέξεις, δεν υπάρχει σε κανένα λιμάνι πόρτα ή πύλη. Αφήνεται η επιλογή σε αυτόν που θέλει είτε να μείνει είτε να φύγει. Και αυτό είναι που μου αρέσει.
0: Εσύ δεν φεύγεις όμως.
1: Και όταν φεύγω, έχω μέσα μου πάντα αυτό το σπουδαίο και ωραίο κομμάτι που λέγεται Ναύπακτος.

0: Προσπαθούσαμε να αποτυπώσουμε αυτή την όμορφη στιγμή εν πλώ μισό μίλι περίπου έξω από το τείχη της πόλης. Ο Μιχάλης είχε τη φαϊνή ιδέα να κατεβάσει τον ντρόν από τη βάρκα. Πάει τον ντρόν. Και λέμε να πάρουμε ένα δίτη να έρθει να το βρει.
1: Δεν τα κατάφερε, ο άνθρωπος. Πολύ θολά κάτω τα νερά.

πόλη της Χναφπάκτου απέκτησε μεγάλη ακμή όταν πήρε τη μορφή Καστροπολιτείας. Βρισκόταν σε πάρα πολύ σημαντική θέση, γι' αυτό και το λόγο δόθηκαν και πολλές μάχες με σημαντικότερη την ναυμαχία της Χναφπάκτου. Σήμερα το κάστρο της Χναφπάκτου είναι από τα μεγαλύτερα της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Οπότε αν έρθετε στην Χναφπάκτο, εννοείται να το περπατήσετε όλο, να φτάσετε μέχρι την Ακρόπολη και να θαυμάσετε αυτή την τέλεια πανοραμική θέα προς την πόλη, το λιμάνι και τον Κορινθιακό κόλπο.

Ο παππούς μου είχε πει στο χωριό ότι, Δημητράκη αγάπη, όταν βλέπεις το χειμώνα κόκκινο χρώμα στη Δύση,

Ήρθε στην Αύπαχτο. Πρέπει να χωθεί στα ορεινά της. Πήραμε το δρόμο προς την Άνω χώρα. Δύσκολη διαδρομή, αρκετές στροφές, μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου για την Άνω χώρα, ωστόσο η διαδρομή εκπληκτική. Στη διαδρομή πυκνά δάση από καστανιές, οξιές, στα μεγαλύτερα υψόμετρα, έλατα.

ακούω τη βουή του νερού. Πλησιάζουμε.

Καταράκτης της Τσούρνας, στην Άνω Χώρα, στην ορεινή Ναυπακτία. Μια εκπληκτική διαδρομή μέσα στα έλατα για να φτάσουμε τελικά εδώ και να απολαύσουμε αυτό το όμορφο φυσικό τοπίο.

0: Τέστα Συρμάτου, με λαμβάνεις?
1: Σε λαμβάνω. Έχω φτάσει σχεδόν στην πλατεία.
0: Έχεις φτάσει σχεδόν στην πλατεία και με πιάνεις εμένα να πούμε κοντά στο καταράκτη.
1: Είσαι ακόμα κοντά στο καταράκτη, ρε τρελέ.
0: Φύγαμε για νοχώρα.

Αυτή είναι η Άνω Χώρα, το κεφαλοχώρι στην καρδιά της ορεινής ναυπαχτίας. 1050 μέτρα υψόμετρο, ανάμεσα σε έλατα, πλατάνια και βελανιδιές. Να είναι καλά ο πρόεδρος του χωριού, έστησε καζάνι μόνο για μας.

0: Θα πιούμε κανένα τσιπουράκι.
1: Τσιπουράκι.
0: Βγαίνει ο χειμώνας στο χωριό.
1: Με το σωστό τρόπο. Μας έπιασε η βροχή, Θανό.
0: Πάμε μέσα.
1: Τι κάνουμε εδώ?
0: Τελευταία καζανιά για φέτος.
1: Πότε το βγάζετε το τσίπουρο κανονικά?
0: Το τσίπουρο βγαίνει τον Οκτώβρη. Με τον Τρίγο. Και τότε κάνουμε και τη μεγάλη τη γιορτή εδώ στο χωριό μας.
1: Μαζεύεται ο κόσμος.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: είναι πολύ γνωστή γιορτή πλέον. Γιορτή τσίπουρο και κάστανο, ανά χώρα.

0: αναφαρτίας. Έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Ψήνουμε κάστανα, βγάζουμε τα τσίπορα παραδοσιακά όπως τα βγάζανε οι παλιοί. Χορευτικά, ζωντανές ορχήστρες.
1: Εδώ στην πλατεία μπροστά.
0: Λαό θάλασσα, ναι, πλήθος κόσμου. Περνάει όμορφα. Πραγματικά είναι όμορφα.
1: Πού είναι όλος αυτός ο κόσμος?
0: Αυτή η εποχή, Δημήτρη, δυστυχώς ο χειμώνας είναι λίγο στα ορεινά. Ο κόσμος έχει φύγει πλέον. Λίγα γεροντάκια και λίγοι όσοι ασχολούνται εδώ στο χωριό παραμένουν.
1: Πόσοι είναι αυτοί που μένουν εδώ?
0: Γύρω στα 8 άτομα που μένουν κάθε μέρα εδώ το χειμώνα.
1: Εσύ είσαι ένας από τους 8?
0: Εγώ δεν είμαι από τους 8. Το αγαπάω το χωριό, έρχομαι συνέχεια, μένω άφακτο. Αλλά όλο τον υπόλοιπο καιρό είμαι και εγώ εδώ.
1: Με το τσίπουρο, πώς και έχει παράδοση το χωριό?
0: Το τσίπουρο, από τα παλιά τα χρόνια, κάθε σπίτι έβγαζε το τσίπουρο του αναγκαστικά. Mm-hmm. Για να βγει ο χειμώνας, να έχουν κάτι να φιλεύουν τον κόσμο που θα ερχόντουσαν. Ναι, μεν ήταν δύσκολα τα χρόνια, αλλά αν πήγαινε σε ένα σπίτι, δεν έλειπε ούτε το τσίπουρο, ούτε ο μεζές και η αγάπη, το κυριότερο, και η φιλοξενία.
1: Και εδώ ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε?
0: Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή βγάζουμε την τελευταία καζανιά, μας είχαν μείνει κάποια τσίπουρα.
1: Ότι περίσσεψε το τέλος.
0: Ναι, και είπαμε να τα βγάλουμε και αυτά για να βγάλουμε το δύσκολο χειμώνα που θα έχουμε μπροστά μας. Έχουμε βάλει τα τσίπουρα μέσα στο καζάνι, έχουμε ανάψει τη φωτιά.
1: Τα στέφλα.
0: Τα στέμφυλα.
1: Στέμφυλα.
0: Τα στέμφυλα είναι όταν πατάμε τα σταφύλια για να βγάλουμε το μούστο, ό,τι μένει. Αυτά τα κλείνουμε μέσα σε σακούλες για να γίνει ο βρασμός. Εδώ στον τόπο μας τα λέμε τσίπουρα.
1: Άρα ρίχνουμε τα στέμφυλα κάτω.
0: Βεβαίως.
1: Παίρνουμε το βρασμό.
0: Παίρνουμε το βρασμό. Μόλις γίνεται ο βρασμός, ανεβαίνει ο ατμός στο καπάκι. Εν συνεχεία, ο ατμός περνάει και έρχεται στο λουλά. Εδώ μέσα ο λουλάς είναι γεμάτος νερό, όπως βλέπεις. Ένα λάστιχο από εκεί για να μπαίνει νερό μόνιμα, γεμίζει όλος ο λουλάς με νερό και εδώ είναι η εξαγωγή, να φεύγει το νερό. Από τη στιγμή που εδώ είναι νερό και βλέπεις ότι είναι παγωμένο αυτή τη στιγμή, ο ατμός που περνάει μέσα από το βρασμό υγροποιείται.
1: Και βγαίνει
0: και μπροστά αρχίζει και βγαίνει το τσιπουράκι που πίνουμε τώρα.
1: Απλή διαδικασία.
0: Απλή διαδικασία. Θέλει και προσοχή για να βγει το προϊόν σωστό.
1: Και πόση ώρα διαρκεί?
0: Όταν γίνει ο βρασμός, αναλόγως στην ποσότητα που έχεις βάλει μέσα, γύρω στα 45 λεπτά.
1: Άμα ρίξω 50 κιλά στέμφυλα, πόσο τσίπορο βγάζει?
0: Εδώ δεν χωράμε 50 κιλά στέμφυλα, εδώ χωράμε γύρω στα 20 κιλά στέμφυλα και καλά είναι, αν είναι στεγνά τα στέμφυλα, να τα εμπλουτίσουμε και με λίγο μούστο ή κρασί.
1: Και στα 20 κιλά πόσο τσίπορο βγάζουμε?
0: Στα 20 κιλά στέμφυλα θα βγάλουμε γύρω στα 5 με 6 κιλά τσίπουρο.
1: Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Πρώτη φορά το κάνω. Ωραίο. Αχ. Ανεβοκατέβαινες με τον καρνάβαλο?
0: Εγώ όχι, δεν τον πρόλαβα τον καρνάβαλο, να πω την αλήθεια.
1: Μεγάλο κεφάλαιο για την περιοχή.
0: Μεγάλο. Ο καρνάβαλος στο παλιό λεωφορείο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ήταν το Α και το Μ εδώ για το χωριό μας. Αν δεν ερχόταν ο καρνάβαλος το χειμώνα, έμεινε το χωριό χωρίς φως, γιατί έφερνε το πετρέλαιο, χωρίς αλάτι, χωρίς τρόφιμα, χωρίς τρόφιμα για τα ζώα. Μετέφερε τα πάντα.
1: Φαντάσου τώρα ένα λεωφορείο, έτσι το έχω εικόνα εγώ τώρα. Κότες μέσα, τροφές.
0: Είναι αλήθεια.
1: Γιαγιάδες, παππούδες, νέοι, παιδιά.
0: Μικρά παιδιά, τα πάντα όλα.
1: Μέσα σε ένα στενό χωματόδρομο, σε αυτό το όμορφο τοπίο και σε αυτή τη διαδρομή.
0: Δύσκολα χρόνια. Εμείς τα έχουμε ακούσει από τους παλαιότερους, εγώ δεν τα έζησα, αλλά πραγματικά ήταν δύσκολα χρόνια. Και όμορφα όμως.
1: Γιατί καρνάβαλος?
0: Καρνάβαλος, είναι πολλές εικασίες. Η μία είναι ότι όπως ήταν φορτωμένο, δηλαδή από πάνω στη σκάρα είχε πράγματα, πίσω είχε ζώα. Έμοιαζε σαν καρναβάλι που λέγανε και έτσι έμεινε ο καρνάβαλος.
1: Γιατί εποχή μιλάμε περίπου?
0: Από τη δεκαετία 60 και 70, τις δύσκολες δεκαετίες. Το λεωφορείο αυτό ξεκινούσε από την Άφακτο, έκανε μια διαδρομή, πέρναγε 5 χωριά. Χειμώνα μπορούσε να κάνει και 7 ώρες να έρθει εδώ. Με χιόνια και με λάσπες.
1: Oh. Το μοναδικό μέσο μεταφοράς, ναι, δηλαδή.
0: Δεν υπήρχαν άλλα. Μετά ήταν τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια. Και τα πόδια.
1: Εδώ τα βουνά απέναντι που βλέπουμε ποια είναι.
0: Το όρος Σομάλια. Στην ουσία είναι πρόποδες των Βαρδουσίων. Είμαστε βορειοανατολικά μας είναι τα Βαρδούσια. Νότια Πίνδος είμαστε. Εδώ είναι η αποδείξη της Νοτίου Πίνδου. Είναι πολύ όμορφο το χωριό.
1: Σε πονάει που έχει ερημώσει το χωριό.
0: Και ποιον δεν πονάει. Μακάρι να ήταν και στο χέρι μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, αλλά είναι δύσκολο. Ο κόσμος έχει πλέον, έχει πάει στις πόλεις. Το καλό με εμάς είναι, είναι κοντά η Νάφακτος και μπορούμε, έχουμε μια επικοινωνία, ναι, μια επαφή.
1: Όπου δεν έχει σταματήσει η βροχή.
0: Όχι, όχι. Άμα πει να βρέξει εδώ, οι παλιοί λέγανε πρέπει να ρίξει χιόνι μετά για να σταματήσει.
1: Α, το έχω ξανακούσει αυτό. Mm-hmm. Μ' άρεσε.
0: Ναι. Δημήτρη, από εδώ δεν φεύγεις έτσι. Θα πάρεις ένα μπουκαλάκι τσίπουρο.
1: Μπουκαλάκι. Ορίστε.
0: Άντε, χάρισμά σου.
1: Θα το τσεκάρω. Του δώσω το βαρελάκι, θα έχω για κάθε χρόνο τσιπουράκι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
6: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
7: Couldn't you just open yourself up a little bit?
6: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
7: I like her.
6: Me too.
8: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
9: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
10: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
12: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
13: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
15: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
16: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
17: Όλα έχουν ανωδική τάση.
18: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
19: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
20: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
21: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει Δελφίνους, γιατί έχει αρχηγούς.

0: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
1: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
2: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
3: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
4: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
5: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Γεμάτα πλοία, αυξημένη κίνηση σε δρόμους και κτέλ. Έρχεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού με θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς. Σε ποιες περιοχές θα χτυπήσει κόκκινο υδράργυρος? Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου, η καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μένεται η αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ιρένα Δούρου, νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μάχη ισορροπιών και προσώπων στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Νέα πλήγματα, επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις και αυξημένη ένταση στα στενά του Ορμούζ.

0: Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με κάθε μέσο για την υπηρωτική Ελλάδα και τους παραθεριστικούς προορισμούς. Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αλλά και στις εθνικές οδούς, ενώ μόνο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου αναμένεται να φύγουν από τα λιμάνια περίπου 70.000 εκδρομείς, με τις πληρότητες να είναι υψηλές.
1: Ξεκίνησε η πρώτη μαζική έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
2: Θα κάτσουμε τρεις μέρες να άξω, τρία βράδια και μετά πάμε ή όλα τρία βράδια.
3: Πάμε.
4: Πάρω, πού άλλο να πάμε.
3: Πάμε Νάτσο!
1: Από νωρίς το πρωί, ουρές επιβατών σχηματίζονται στις πύλες επιβίβασης, κυρίως για δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αργοσαρονικού.
3: Πού πάτε?
5: Νάτσο.
3: Πόσες μέρες?
5: 17 με 20.
6: Πάμε πάρω-αντίπαρο.
3: Για ποιο λόγο πάμε πάρω-αντίπαρο?
7: Για μπατσελορέτ.
3: Πόσες μέρες?
6: Πάμε μέχρι την Κυριακή. Τρεις.
7: Ηρακλιά.
3: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
7: Μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Μόνο για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 23 αναχωρήσεις πλοίων για το Αιγαίο με περίπου 19.140 επιβάτες και 25 για τον Αργοσαρονικό με περίπου 20.980 επιβάτες.
3: Πας.
4: Σύφνο.
3: Πόσες μέρες.
4: Τρεις.
3: Τριμεράκι.
4: Τριμεράκι.
3: Είσαι νωρίτερα.
4: Όχι, πριν κάνα δεκαήμερο περίπου.
8: Κλείσαμε το Πάσχα και μας βγήκε για τις 4 μας, 5 μέρες, 78 ευρώ.
9: Σύρο.
3: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
9: 15.
3: Είστε από εκεί?
9: Όχι, όχι, έχω σπίτι.
1: Από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, συνολικά αναμένεται αυτό το Σαββατοκύριακο να ταξιδέψουν περισσότεροι από 70.000 επιβάτες.
10: Πάμε τώρα για μικρό.
3: Πόσες μέρες?
2: 4.
3: Πάμε τώρα για διακοπούλες.
2: Στα 280 ευρώ και 2. Μόνο τα οξοπλεκά.
4: Πάρο.
9: Πάρος.
3: Πόσες μέρες?
4: 4.
3: Πού πας?
4: Αμοργό.
3: Πόσες μέρες θα κάτσει?
4: 6 μέρες.
0: Με 100% πληρότητα να χωρούν από νωρίς το πρωί τα καράβια από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ταξιδιώτες του Ιουλίου είναι έτοιμοι να πάνε στα νησιά προκειμένου να απολαύσουν την καλοκαιρινή τους άδεια.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς, με τους αδειούχους να φεύγουν μαζικά και η κυκλοφορία να διεξάγεται με τεμποδίων σε Κηφισό, Αττική Οδό και Εθνικές Οδούς. Σύμφωνα με την Τροχέα, το πρώτο μεγάλο κύμα των θερινών διακοπών που ξεκίνησε από την Παρασκευή αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν ακόμη περισσότεροι αδειούχοι θα αναχωρήσουν για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.
0: Με κάθε μέσο, όπως είδαμε, εγκαταλείπουν οι αδειούχοι την πόλη, ενώ όσοι δεν ταξιδεύουν ακόμη απολαμβάνουν τις βουτιές τους στις παραλίες της Αττικής. Καθώς αναμένουμε το πρώτο κύμα έντονης ζέστης στα επόμενα 24 ώρα, συνδεόμαστε με τα σημεία ενδιαφέροντος για να τα δούμε αναλυτικά. Βρίσκουμε τον Φάνη Καραμπατσάκη στο λιμάνι του Πειραιά, την Αλεξάνδρα Μερακλή.

0: ήδη σε παραλία του Φαλήρου και ο μετεωρολόγος μας ο Δημήτρης Παπαϊωάννου για το θερμόμετρο που αναμένεται να ανέβει. Να ξεκινήσω με εσένα, Φάνη. Γεμάτα φεύγουν τα πλοία όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ.
1: Αθήνα, βρίσκομαι στην πύλη Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά. Το συγκεκριμένο πλοίο αναχωρεί σε λίγη ώρα, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, για Μύκονο, Χίο, Μυτιλίνη. Μεταφέρει 1.000 επιβάτες. Τυχαίνει για τους συγκεκριμένους προορισμούς να υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια, αλλά για λίγο ακόμα μας αναφέρεται. Σε κάθε περίπτωση, με τη χαρά ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν από το λιμάνι. Σήμερα και αύριο υπολογίζεται ότι περίπου 70-80 χιλιάδες θα αναχωρήσουν από εδώ προς τα λιμάνια του Αιγαίου και του Ρωσαρονικού, ενώ συνολικά το τριήμερο αναχωρούν τουλάχιστον 100.000 ταξιδιώτες και από τα τρία λιμάνια Πειραιά, Ραφή και Λαύριο. Με πληρότητα 100% τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ, με έκτακτα κυρίως προς προορισμούς της Πελοποννήσου και της Ηπείρου, αυξημένη αναδιαστήματα κίνησης στις εθνικές οδούς, χωρίς όμως προβλήματα.
0: Η Αθήνα πάντως δεν έχει αδειάσει ακόμη και όσοι μπορούν απολαμβάνουν τις θάλασσες της Αττικής, Αλεξάνδρα.
2: Από νωρίς το πρωί ο κόσμος καταφθάνει στις παραλίες προκειμένου να ζητήσει μια ανάσα δροσιάς. Βλέπουμε οικογένειες, μικρά παιδιά αλλά και παρέες να έχουν έρθει προκειμένου να δροσιστούν. Να αναφέρουμε ότι όλοι είναι καλά προετοιμασμένοι, φοράνε καπέλο, γελιά ηλίου, έχουν φέρει και νερό μαζί τους. Ενώ κάποιοι έχουν έρθει με ξαπλώστες, καρεκλάκια, ψάθες προκειμένου να περάσουν όλη την ημέρα εδώ στην παραλία. Τους βλέπουμε φοράνε αντιλιακό, προσέχουν ιδιαίτερα αυτές τις ώρες, έχουν φέρει και φρούτα μαζί τους. Ενώ αναφέρουμε ότι όσο περνάει η ώρα βλέπουμε όλο και περισσότερους να έρχονται, καθώς όσοι δεν κατάφεραν να πάνε σε κάποιο νησί διακοπές, η μόνη επιλογή προκειμένου να δροσιστούν είναι η παραλία. Και όσο περνάει η ώρα, όλο και περισσότερος κόσμος θα έρχεται, καθώς η θερμοκρασία αυτή την ώρα αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Μια εξαιρετική εναλλακτική για όσους δεν ταξιδεύουν. Ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους και στο στούντιο εμείς, πρώτον πυλών καύσωνας Δημήτρη. Τι αναμένουμε να δούμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες.
3: Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Ανεβαίνει ακόμα, λίγο ακόμα η θερμοκρασία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σήμερα Σάββατο θα φτάσει περισσότερες περιοχές, στους 34 με 37 τοπικά. Θα δούμε να ανεβαίνει ο υδράγειος και στους 38 με 39. Πιθανόν να αγγίξει τους 40 βαθμούς σήμερα σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, κλειστές συγκρατικές περιοχές όπως είναι η Θεσσαλία, η Αιτωλοκαρνανία και στην Αργολίδα. Εκεί περιμένουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα Σάββατο. Την Κυριακή ανεβαίνει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, περίπου ένα βαθμό σχέση με σήμερα. Θα δούμε θερμοκρασίες 35 με 38 τοπικά, θα φτάσει και στους 39 με 40 βαθμούς, θα έχουμε τα πρώτα 40 και στη Θεσσαλία και στην Αιτωλοκαρνανία πάλι και στις εσωτερικές περιοχές της Πελοποννήσου περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 5 με 7 βαθμούς, πάνω από τα κανόνια για την εποχή επίπεδα. Μάλιστα την Δευτέρα και την Τρίτη αναμένεται να κορυφωθεί ο καύσωνας με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν 40 με 41 τοπικά και 42 βαθμούς θα δούμε σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Τετάρτη πέφτει η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, όμως στην νότια χώρα θα παραμείνουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από την Πέμπτη πάμε σε φυσιολογικά την εποχή επίπεδα. Τον υδράγειο να πέφτει σε φυσιολογικά την εποχή επίπεδα.
0: Μίνι καύσωνα τετραημέρου, καταλαβαίνω. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Τώρα, υψηλό ο κίνδυνο πυρκαγιά σε τρεις περιοχές της Κρήτης. Νωρίτερα σήμερα ξέσπασε μεγάλη φωτιά στη Σιτία. Ο ανταποκριτής μας Μάνος Τριγώνης, για να μας δώσει το ρεπορτάζ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, Μάνο.
4: Οριοθετήθηκε η Αθηνά στον ξερόκαμπο Λασιθίου η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μάλιστα, εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην Ανατολική Κρήτη, με αποτέλεσμα η πυροσβεστική υπηρεσία να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή. Μάλιστα, υπάρχει και επίπεδο 4 κινδύνου όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς για το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Να πούμε ότι και αυτή την ώρα στα Χανιά, στα Πλοκαμιανά της Κισάμου, έχει εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, όπου επιχειρούν στελέχη της ΕΜΟΔΕ εν αέρια δύο ελικόπτερα προκειμένου να κατασβέσουν τη φωτιά. Δεν κινδυνεύουν ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οικισμοί και περιουσίες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, ενώ στην περιοχή Αθηνά πνέουν ισχυροί άνεμοι της τάξης των 7 μποφόρ. Γι' αυτό και ήχησε νωρίτερα το πρωί και στον ξερόκαμπο Λασιθίου το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή.
0: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή με τη ζέστη και τους ανέμους φυσικά. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Μάνο. Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, η έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου πυροδοτεί νέα πολιτική αντιπαράθεση. Ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για επιβεβαίωση της πρόοδου της χώρας και απάντηση στην αντιπολιτευτική κριτική, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της στις σχετικές συστάσεις. Την ίδια ώρα, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σκληρές αιχμές για τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
5: Ως απάντηση στην αντιπολιτευτική προπαγάνδα χαρακτηρίζει την φετινή έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι επιβεβαιώνεται η σταθερή πρόοδος που σημειώνει η Ελλάδα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η προσπάθεια δεν ολοκληρώνεται εδώ, αλλά συνεχίζεται εντάζοντας τις επόμενες θεσμικές παρεμβάσεις στην ατζέντα για την Ελλάδα του 2030.
6: Η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020. Έτσι, συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν όμως και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα.
5: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανεβάσει στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, με εκατέρωθεν ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αφορμή τις διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
7: Σύγκρουση Αρίου Πάγου.
8: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη Δικαιοσύνη.
7: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Αεροπάγου.
8: Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη Δικαιοσύνη.
7: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Αεροπάγου.
8: Κοβέση, μισό λεπτό.
7: Δεν προσέφυγε.
8: Ο Αεροπάγου δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε. Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου.
7: Τι είπε όχι.
8: Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση.
7: Προσέφυγε.
8: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ.
5: Σε υψηλούς τόνους και η αντιπαράθεση μεταξύ του Γιάννη Λοβέρδου και του Νίκου Φαραντούρη. Με τον Υφυπουργό Εξωτερικών να καλεί το Πασόκ να μην γίνει Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας το για υιοθέτηση ακραίας αντιπολιτευτικής ρητορικής.
9: Ένα κόμμα το οποίο έχει πολλούς σοβαρούς ανθρώπους στους κόλπους του, να κρατήσει, να μην γίνει Ζωή Κωνσταντοπούλου.
10: Υπάρχουν όμως παραπομπές, υπάρχουν ήδη καταδίκες, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ήδη καταδικασμένος, υπάρχουν κουμπάρι και φραπέδες που επικαλούνται.
11: Είπε ο κ. Γεωργιάδης, είναι κουμπάρι και ο κ. Ανδρουλάκης.
10: Μισόλετα εκεί που βάζουν στο στόμα του τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Συγγνώμη, τα ξεχάσαμε αυτά.
9: Όχι,
10: εκτός
9: δεν
10: αν έχουμε πάθει μυθριακισμούς σε αυτή τη χώρα.
9: Το να έχει βγάλει φωτογραφία με το Φαραντούρη, όπως έχουμε βγάλει πολλές φωτογραφίες.
5: Οι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμπονται για πλημμυληματικές πράξεις αρνούνται τις κατηγορίες και δηλώνουν βέβαιοι ότι η δικαστική διαδικασία θα αποδείξει την αθωότητά τους.
0: Εποχή Ρένας Δούρου στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή της σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ραφαήλ Κάμπερ, στόχος, όπως είπε, είναι η αναγέννηση του κόμματος.
12: Με 7 ψήφους, σε σύνολο 8 βουλευτών, η Ρένα Δούρου εξελέγει νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της συρρυκνωμένης πλέον κοινοβουλευτικής δύναμης του κόμματος μετά τις πρόσφατες αποχωρήσεις. Η κυρία Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια μετά την απόσυρση από την κούρσα του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη. Στις κάλπες προσήλθαν ο Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παπάς, Χρήστος Γιαννούλης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Κρήτα, Βασίλης Παπαηλίου, καθώς και η ίδια η Ρένα Δούρου, ενώ αισθητή ήταν η απουσία του πρώην πρόεδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Κρίσιμη κάλπη θεωρείται αυτή της κεντρικής επιτροπής που ακολουθεί σήμερα και θα αναδείξει τα νέα κομματικά όργανα, αλλά και την εκλογική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου αναμένεται ο Παύλος Πολάκης να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο Αθηνά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Ραφαήλ, και να παρακολουθήσουμε δηλώσεις μετά την εκλογή της.
13: Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, θα παραμείνει παρόν στη Βουλή, θα παραμείνει παρόν στην Ευρωβουλή. Θα δώσουμε τον αγώνα για να ανασυνταχθεί το κόμμα μας, για να πάρουμε μέρος στις εκλογές και το φρωτοβονάζω, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο με όσους θέλουν και όσους μπορούν, είτε αυτόνομα.
14: Είμαστε λοιπόν εδώ. Με την ιστορία μας, με το πρόγραμμά μας, με τα στελέχη μας, με την ευθύνη που έχουμε αναλάβει απέναντι στην κοινωνία και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Για μια ακόμα φορά θα υπερβούμε και αυτές τις δυσκολίες. Και κυρίως, και ας το βάλουν όλοι καλά στο μυαλό τους, θα δώσουμε το παρόν στις επόμενες εκλογές. Θα μπούμε στη Βουλή και θα πρωταγωνιστήσουμε στο να ανασυγκροτηθεί η αριστερά, η σύγχρονη αριστερά που έχει ανάγκη η κοινωνία.
0: Να περάσουμε εκτός συνόρων και στη Μέση Ανατολή. Σε τροχιά νέας κλιμάκωσης με πλήγματα κατά του Ιράν οδηγείται ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος. Εν μέσω των σφοδρών εκατέρωθεν χτυπημάτων της τελευταίας εβδομάδας, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενόπλιο ελιμενισμένο στην ίσο Χάργ, ενώ το Ιράν υποστήριξε ότι έπληξε Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κατάρ. Το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σχεδόν νεκρό, λένε οι φρουροί της Επανάστασης.
15: Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.
16: US forces have carried out a seventh night of airstrikes on Iran, targeting sites in the south and center of the country. Iranian state media is reporting at least three people have been killed and eight others wounded in Hormozgan province.
15: Οι πόλεις Ιρή κοντά στα στενά του Ορμούς καθώς και το στρατηγικής σημασίας νησί Κέσμ βρίσκονται για άλλη μια φορά στο στόχαστρο των Αμερικανικών επιθέσεων. Οι Αμερικανικές δυνάμεις δημοσιεύουν βίντεο που δείχνει προετοιμασίες πεζοναυτών και μαχητικά αεροσκάφη να απονιώνονται από αποβατικό πολεμικό πλοίο για αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν.
16: As the military advisor to Iran's supreme leader warned of further escalation if the US carries out more attacks.
15: Το Ιράν απαντά στις επιθέσεις με πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Ιορδανία, Κατάρ και Κουβέιτ, ενώ για ακόμη μια φορά γίνεται στόχος ο πέμπτος στόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για ένα σχεδόν νεκρό μνημόνιο κατανόησης.
5: Η μη τήρηση της κυριαρχίας του Ιράν με επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος και η μη αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αποτελούν παραβιάσεις του μνημονίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
15: Η ένταση γύρω από τα στενά του Ορμού στο στρατηγική σημασία πέρασμα είναι στο κόκκινο.
16: Strait of Hormuz becoming increasingly dangerous for ships. We've been hearing of attacks, explosions, but the US insisting it is still open.
15: Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν για δεύτερη φορά δεξαμενόπλιο, ελιμενισμένο στην ίσο Χάργ. Εκρήξεις σημειώνονται και σε δύο πετρελαιοφόρα που εισήλθαν σε ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης.
17: Now there's talk of an escalation. What are we seeing about that? Can you confirm?
18: Yeah, Air Force magazine, which is especially focused on the US military and armed forces, they are reporting that F-16s from a base in Germany and F-35s from a base in the UK are being scrambled to go back to the Middle East.
15: Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει μαζική κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, στέλνοντας επιπλέον αεροσκάφη και στο Ισραήλ.
0: Τώρα στο άλλο μεγάλο πολεμικό μέτωπο, στην Ουκρανία. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν τη λεγόμενη ρωσική Amazon. Χρυσάνθη Μπουρούτη, θα δούμε εικόνες απόκοσμες.
19: Σε νέα ουκρανική επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη, πλήττουν λοιπόν στην Ουκρανία το μεγάλο κέντρο logistics στην περιφέρεια της Μόσχας. Οι καπνοί φαινόντουσαν από χιλιόμετρα, έκρυψαν τον ήλιο όπως μεταδίδουν και οι μάρτυρες, οι κάτοικοι της περιοχής. Ενώ από το συγκεκριμένο αυτό πλήγμα, 7 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και 24 τραυματίστηκαν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε την επιχείρηση, αναφέροντας ότι επλήγησαν στρατηγικοί στόχοι στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ, ενώ τα βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου μας δείχνουν μία εικόνα απόκοσμη. Ο ήλιος
0: βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα με το μανιτάρι καπνού το οποίο έχει δημιουργηθεί.
19: Ακριβώς. Η καπνή ήταν τόσο πυκνή και μαύρη που πραγματικά δεν φαινόταν ο ήλιος ενώ είναι μέρα.
0: Μάλιστα. Απίστευτες θυμίζουν ότι το μέτωπο δεν έχει τελειώσει και μένετε 4 χρόνια μετά. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στα δικά μας και πάλι και στο οικονομικό πεδίο, εκπνέει την ερχόμενη εβδομάδα η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, με την ΑΔΕ Κωνσταντίνα Μαύρου να αναμένεται να ξεκινήσει σαρωτικούς ελέγχους.
20: Οι υπόχρεοι Αθηνά μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους και να προβούν σε τροποποιήσεις έως και τις 24 Ιουλίου. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 6,4 εκατομμύρια δηλώσεις. Από αυτές το 35,01% είναι χρεωστικές, ενώ επιστροφή φόρου δικαιούται το 29,48% των φορολογούμενων. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα ξεκινήσει σαφάρι ελέγχων, έτσι ώστε να εντοπιστούν τυχόν αδήλωτα εισοδήματα, αλλά και περιπτώσεις στις οποίες έχουν δηλωθεί τεχνητά μειωμένες ή διογκωμένες δαπάνες. Οι φορολογούμενοι στους οποίους θα εντοπιστούν ανακρίβειες κινδυνεύουν με πρόσθετο φόρο και τσουχτερά πρόστιμα.
0: Παράλληλα, Κωνσταντίνα, άνοιξε σήμερα η ρύθμιση των 72 δόσεων.
20: άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις Αθηνά, με το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης να είναι τα 30 ευρώ και προϋπόθεση οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστήληξη πρόθεσμες έως και τις 31/12/2023. Προϋπόθεση είναι παράλληλα όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής, οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κωνσταντίνα. Τώρα, σε κρυψώνα για ναρκωτικά είχε μετατρέψει επιτίδιος τάφος συγγενικού του προσώπου σε νεκροταφείο χωριού της Σιμαθίας. Η Γεωργία Τσάλη θα μας πει περισσότερα για την ασυνήθιστη αυτή η κρύπτη.
1: Ακριβώς, Αθηνά, μια ιδιαίτερη κρυψώνα φέρεται να έχει επιλέξει ένας 36χρονος για να κρύψει ναρκωτικές ουσίες, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία είχε τοποθετήσει κάναβη μέσα σε αποθηκευτικό χώρο μνήματος συγγενικού του προσώπου. Στο βίντεο, όπως φαίνεται το σημείο, όπου οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Βέρειας εντόπισαν 38 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, αλλά και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε κημητήριο της περιοχής Αλεξάνδρειας, ενώ 36χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.
0: Μάλιστα, τέτοια κρυψώνα ομολογουμένως δεν έχουμε ξαναδεί. Ευρηματικό σου επιτίδιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σειρά ερωτημάτων φέρνει στο προσκήνιο η επίθεση σκύλου στα Βρυλίσια σε 66χρονο άνδρα και στο σκύλο του. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, ακόμη και ένας εκπαιδευμένος σκύλος μπορεί να αντιδράσει απρόβλεπτα. Γι' αυτό πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό τον έλεγχο του συνοδού του και με λουρί στους δημόσιους χώρους. Μιλούν επίσης για εκπαίδευση των ανθρώπων και όχι των σκύλων, σημειώνοντας πως η υπεύθυνη κατοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια ανθρώπων αλλά και ζώων.
21: Η επίθεση σκύλου στα Βρυλίσια με τραυματία έναν 66χρονο άντρα και θύμα το μικρόζωμο σκύλο του φέρνει ξανά στην επιφάνεια το ζήτημα των υποχρεώσεων που έχουν οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και των ευθυνών που προβλέπει η νομοθεσία όταν ένα ζώο προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.
22: Και από ό,τι άκουσα, από ό,τι είδα το ρεπορτάζ, ότι είχε γίνει πάρα πολλές φορές αυτό. Ο σκύλος μια φορά έτυχε, δεν έπιασε καλά το λουρί και έγινε πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να προβλέπουμε και το παραμικρό. Έβλεξε και ξεκάθαρα ο νόμος για τον ασφαλή περίπατο. Ένα σκύλος δεν πρέπει να είναι ποτέ ασυνόδευτος.
21: Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η ράτσα δεν αποτελεί παράγοντα επιθετικότητας. Όπως λένε οι ειδικοί, η συμπεριφορά διαμορφώνεται από την κοινωνικοποίηση, την εκπαίδευση και το περιβάλλον.
23: Και το πιο εκπαιδευμένο και το πιο ήσυχο ζωάκι μπορεί με ένα ερέπισμα να αντιδράσει πάρα πολύ έντονα, ειδικά αν έχει αυτή τη σωματική δύναμη να κάνει και ζημιά.
21: Οποιοδήποτε σκύλος, ανεξαρτήτου ράτσας, μπορεί να εκδηλώσει επιθετικότητα εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες του ή αν έχει κακοποιηθεί.
22: Ένας σκύλος μπορεί να γίνει επικίνδυνος όχι μόνο αν επιθετικός. Ένας σκύλος μπορεί να είναι επικίνδυνος αν τον έχω χωρίς λουρί ή ασυνόδευτο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και μεταχθεί στον δρόμο και το χτυπήσει ένα αυτοκίνητο το σκυλί και το σκοτώσει ή παίρνει ένα άνθρωπο μια μηχανή με κάτι και σκοτωθεί. Η σημασία πρέπει να κρατάμε πράγματα τον κανόνα ο σκύλος να είναι με το λουρί. Και αυτό είναι καθαρά εκπαίδευση ανθρώπων, δεν εκπαίδευση σκύλων.
21: Οι ιδιοκτήτες οφείλουν σύμφωνα με τον νόμο να έχουν υπό τον έλεγχό τους το σκύλο τους στους δημόσιους χώρους, συνήθως με κάποιο λουρί ανεξαρτήτως της σωματικής διάπλασης του ζώου. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων κατοχής και ελέγχου των σκύλων επιφέρει διοικητικά πρόστιμα από 300 έως 3.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το σκυλί επιτεθεί και προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο, ο ιδιοκτήτης φέρει αστικές και ενδεχομένως ποινικές ευθύνες με δυνατότητα αποζημίωσης και ποινικής διαδικασίας.
23: Πρέπει να ελέγχουμε το κατοικίδιό μας, να είμαστε 100% επί την επίβλεψή του, αν αντιδράσει κάπως περίεργα με ένα παράξενο ερέθισμα γι' αυτόν.
21: Σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμα και αν ένα κατοικίδιο είναι εκπαιδευμένο, ποτέ ένας ιδιοκτήτης δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι σίγουρος για την συμπεριφορά που θα επιδείξει το σκυλί του.
0: Η κλιματική απορρίθμιση είναι γεγονός και έτσι σε πυρηνοκλείο για ακόμη μια χρονιά βρίσκεται η Καλιφόρνια, ενώ ακόμα και η ψυχρή Νορβηγία βρίσκεται αντιμέτωπη με πυρκαγιές, όπου τουλάχιστον 100 σπίτια έχουν γίνει στάχτη. Στον Καναδά, τουλάχιστον 200 πυρηνά μέτωπα και είναι ανεξέλεγκτα, με το τοξικό νέφος να φτάνει ως και τις αμερικανικές μεγαλοπόλεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε μάλιστα με νέους δασμούς στον Καναδά, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Οτάβα για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας.
24: More than 890 wildfires are currently burning in Canada, and nearly 200 of them are in Ontario.
25: Σε πύρινο κλειό βρίσκεται ο Καναδάς. Από τις 896 πυρκαγιές, οι 206 είναι εκτός ελέγχου. Επίγειες και αέριες δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ περισσότερα από 80 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα έχουν τεθεί στη μάχη με τις φλόγες. Μέσα σε ένα 24ωρο εκδηλώθηκαν 70 νέες πυρκαγιές.
26: Governors I talked to, Governor Healey from Massachusetts called up to see what they can help out on, what they can send. I asked for water bombers.
25: Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση στο Οντάριο, όπου εκτός ελέγχου και είναι πάνω από 80 πυρκαγιές. Η επαρχία ζήτησε τη συνδρομή της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, αλλά και τη βοήθεια άλλων περιοχών, με πυροσβέστες να φτάνουν από την Αλμπέρτα και το Γιούκον.
26: I asked for firefighters, anything that they can send. Had a really good couple conversations with Governor Walz.
25: Συνολικά φέτος στον Καναδά έχουν καεί περίπου 28 εκατομμύρια στρέμματα δαστικής έκτασης, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι η μάχη με τις φλόγες αναμένεται να συνεχιστεί.
2: We begin tonight with breaking news and the dangerous smoke from more than 800 wildfires burning across Canada, now triggering air quality alerts in at least 19 states.
25: Με τις φωτιές στον Καναδά να καίνε ανεξέλεγκτα, οι καπνοί έχουν περάσει τα σύνορα και έχουν σκεπάσει τις βορειοανατολικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαύρο πέπλο καπνού έχει εξαπλωθεί από το Σικάγο μέχρι την Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη. Ο ουρανός έχει καλυφθεί από γκρίζες και πορτοκαλί αποχρώσεις, ενώ η μειωμένη ορατότητα και τα υψηλά επίπεδα ρήπανσης έχουν οδηγήσει τις αρχές να προειδοποιούν για θυγινές συνθήκες. Πολλοί κάτοικοι φορούν προστατευτικές μάσκες και περιορίζουν τις δραστηριότητές τους σε εξωτερικούς χώρους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε κατηγορίες κατά του Καναδά, υποστηρίζοντας ότι η μη σωστή διαχείριση των πυρκαγιών έχει οδηγήσει στην επιδείνωση της κατάστασης και απειλεί με επιβολή δασμών.
5: Κατηγορούμε τον Καναδά ότι δεν διατηρεί κατάλληλα τα δάση του και την βλάστησή του. Με αποτέλεσμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες να πλημμυρίζουν από βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα, η ποιότητα του οποίου είναι επικίνδυνη και απολύτως απαράδεκτη.
25: Στάχτη, πάνω από 50 σπίτια έχει κάνει μεγάλη φωτιά στην περιοχή Drammen της Νορβηγίας. Αρκετά σπίτια έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές. Οι αρχές δίνουν μάχη για το περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ η πυκνή βλάστηση και οι δύσκολες συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
0: Να μεταφερθούμε στη γείτονα. Στο προσκήνιο έρχεται και πάλι στην Ιταλία η υπόθεση δολοφονίας δύο ληστών από τον κοσμηματοπόλη Μάριο Ροτζιέρο, ο οποίος καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης. Χρυσάνθη Μπουρούτη, ο 72χρονος, ζήτησε από τον πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα να το απονεμηθεί χάρη. Θα δούμε και το συγκλονιστικό βίντεο που είχε συγκλονίσει τότε το Μιλάνο, είχε σοκάρει τότε το Μιλάνο.
19: Καμέρα ασφαλείας έχει καταγράψει όλο το αποτρόπαιο σκηνικό στο κοσμηματοπωλείο του Ροτζιέρο τον Απρίλιο του 2021. Βλέπουμε τον κοσμηματοπόλη, βγαίνει τρέχοντας έξω από το μαγαζί του και πυροβολεί εμψυχρό τους ληστές. Τρεις ληστές μπήκαν στο κατάστημά του, τους δύο τους κατάφερε τραύματα θανάσιμα, πέφτουνε κάτω νεκροί και ο ένας γλίτωσε με κάποια τραύματα. Το όλο σκηνικό είχε συγκλονίσει τότε και συγκλονίζει και τώρα. Το βίντεο αυτό κάνει το γύρο του διαδικτύου και σήμερα, ενώ η καταδικαστική απόφαση της Ιταλικής Δικαιοσύνης βασίστηκε στο ότι ο Ροτζιέρο πυροβόλησε θανάσιμα τους άνδρες, ενώ δεν απειλούταν με κίνδυνο η ζωή του, καθώς αυτοί βγήκαν από το κατάστημα και πήγαν να απομακρυνθούν από το σκηνή με αυτοκίνητο. Ο 72χρονος ζήτησε από τον Ιταλό πρόεδρο να το απονείμει χάρη, καλώντας τον να υπακούσει τη συνείδησή του, Αθηνά.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να δούμε και άλλες ειδήσεις από τον κόσμο. Σκηνές χάους εκτελήχθηκαν σε εστιατόριο στην Αριζόνα, που μετατράπηκε σε ρινγκ έπειτα από διαπληκτισμούς. Καταδίωξη εν πλώ αναγκάστηκαν να κάνουν αστυνομικοί στο Λος Άντζελες, με τον καταζητούμενο να γίνεται ευρηματικός μέσα στον πανικό. Δραματική κατολίσθηση στη νοτιοδυτική Κίνα παγίδευσε απροσδιορίστο αριθμό ανθρώπων.
25: Συναγερμός σήμανε στη νοτιοδυτική Κίνα, έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στην επαρχία Πενξουή. Τεράστιοι βράχοι αποκολλήθηκαν από την πλαγιά και κατέπεσαν πάνω σε κτίρια, παγιδεύοντας ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Ο κίνδυνος έγινε αντιληπτός όταν ένας κοινοτικός υπάλληλος είδε τις πρώτες κατολιστήσεις βράχων και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές που κινητοποιήθηκαν για την επιχείρηση διάσωσης. Μέχρι στιγμής, 9 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί ζωντανοί από τα χαλάσματα και είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Μία απίστευτη καταδίωξη εκτελήχθηκε στο Λος Άντζελες. Με έναν καταζητούμενο επιλέγει έναν μάλλον ανορθόδοξο τρόπο διαφυγής. Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν, εκείνος άρχισε να τρέχει και λίγο αργότερα αποφάσισε να βουτήξει στη θάλασσα, ελπίζοντας πως ο ωκεανός θα τον βοηθήσει να ξεφύγει. Όμως δεν είχε υπολογίσει δύο ναυαγοσώστες με σανίδες διάσωσης, οι οποίοι τον πλησίασαν, τον περικύκλωσαν και έβαλαν τέλος στην υδάτινη απόδρασή του. Περίπου δύο ώρες μετά την έναρξη της καταδίωξης, οι αρχές τον έβγαλαν από το νερό και του πέρασαν χειροπέδες. Σκηνές χάους εκτελήχθηκαν σε εστιατόριο στην Αριζόνα, όταν ομάδα ατόμων άρχισε να διαπληκτίζεται μέσα στο κατάστημα, όπου είχαν βρει καταφύγιο από τη δυνατή βροχή. Η ένταση δεν άρχισε να ξεφύγει από τον έλεγχο, με τις φωνές και τις λογομαχίες να μετατρέπονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε άγρια συμπλοκή, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα πελατών και εργαζομένων. Κατά τη διάρκεια του καυγά, ένας άνδρας δέχτηκε γροθιά και έπεσε στο πάτωμα, ενώ οι υπάλληλοι προσπάθησαν να επέμβουν και να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους. ένα απρόοπτο περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο Λος Άντζελες. Αγωγός ίδρυυσης ηλικίας περίπου ενός αιώνα, που βρισκόταν θαμμένος κάτω από μια πολυσύχνιστη λεωφόρο, υπέστη ξαφνική θράψη. Μέσα σε λίγα λεπτά, τεράστιες ποσότητες νερού ξεχύθηκαν με ορμή στην επιφάνεια, πλημμυρίζοντας το οδόστρωμα και μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους. Οι οδηγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο σκηνικό, καθώς η κυκλοφορία παρέλυσε και σχηματίστηκαν μεγάλες σειρές οχημάτων, προκαλώντας σοβαρή αναστάτωση στην περιοχή.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Μόλις λίγες ώρες μας χωρίζουν πλέον από τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Αργεντινής του Μέση και της Ισπανίας του Γιαμάλ. Το 2007 οι δυο τους συμπροταγωνίστησαν τυχαία σε φωτογράφηση της UNICEF με τον νεαρό τότε Μέση που αγωνιζόταν στην Μπαρτσελώνα να δίνει από ό,τι φάνηκε το χρήσμα στο μωρό Γιαμάλ, κάνοντας τον μπάνιο για τις ανάγκες της φωτογράφησης. Πλέον οι δυο τους θα βρεθούν αντιμέτωποι το βράδυ της Κυριακής για πρώτη φορά στην ιστορία σε μια σχέση που έχει σημαδευτεί από διαβολικές συμπτώσεις αλλά και αμοιβαίο σεβασμό.
25: Λιονέλ Μέση, Λαμίν Γιαμάλ, από μία μπανιέρα στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Μία φωτογράφηση πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες μοιάζει σήμερα προφητική. Το 2007, στο πλαίσιο ενός φιλανθρωπικού ημερολογίου που διοργάνωνε η Μπαρτσελώνα σε συνεργασία με τη UNICEF, ο νεαρός τότε Λιονέλ Μέση φωτογραφήθηκε κρατώντας την αγκαλιά του ένα βρέφος μέσα σε μία μπανιέρα. Το μωρό ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ. Μία εικόνα που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη τότε, αλλά σήμερα έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία. Η ζωή τα έφερε έτσι ώστε οι δύο πρωταγωνιστές αυτής της φωτογραφίας να συναντηθούν χρόνια αργότερα στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Λιονέλ Μέση και Λαμίν Γιαμάλ ετοιμάζονται να βρεθούν για πρώτη φορά αντίπαλοι, διεκδικώντας το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου. Από μία συμβολική στιγμή του παρελθόντος σε μία ιστορική μάχη για την κορυφή του κόσμου. Παρά τον ανταγωνισμό, αυτό που ξεχωρίζει είναι ο αμοιβαίος σεβασμός. Ο Μέση αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς για τον νεαρό Ισπανό, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως ο φυσικός διάδοχός του στην Μπαρτσελώνα.
3: Podría ser la final de un mundial esta foto, o sea, es que es alucinante si lo piensas.
4: Sí, bueno, he crecido un poquillo, yo creo, y Leo también. Ojalá que sí poder enfrentarme a él en una final, ya que no se pudo la finalísima.
25: Πέρα όμως από το αγωνιστικό τους μεγαλείο, εντυπωσιακά είναι και τα οικονομικά μεγέθη που συνοδεύουν δύο μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στα 39 του χρόνια, ο Αργεντίνος εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εμπορικά ονόματα στον παγκόσμιο αθλητισμό. Ο Πούλγας πράττει κάθε χρόνο το αστρονομικό ποσό των 75 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Ίντερ Μαϊάμι αμείβει με 20 εκατομμύρια δολάρια τον κατά πολλούς κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, ενώ 55 εκατομμύρια δολάρια είναι οι ετήσιες απολαβές του Λίο από τις χορηγικές και τις εμπορικές συμφωνίες. Μόλις τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, ο Γιαμάλ έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολύτιμα και εμπορικά πρόσωπα της νέας γενιάς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο 19χρονος άσος της Φούριας Ρόχας βλέπει το τραπεζικό του λογαριασμό να αυξάνεται κατά 43 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, εκ των οποίων τα 21 προέρχονται από το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελώνα και τα 22 από τις συμφωνίες του με εταιρείες κολοσσούς της παγκόσμιας αγοράς. Μέση και Γιαμάλ, η Αργεντινή και η Ισπανία ετοιμάζονται να γράψουν μαζί ακόμη ένα μοναδικό κεφάλαιο στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Να μείνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, αντάλλαξαν επένους για την επιτυχία της διοργάνωσης. Ενώ ο ουρανός της Νέας Υόρκης φωτίστηκε από ένα εντυπωσιακό drone show. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι προβλέψεις για τον νικητή του τελικού, τόσο από τον δήμαρχο της πόλης, όσο και από Περουβιανούς αμάνους.
6: Ντόναλντ Τραμπ και Τζιάννη Ινφαντίνο έπλεξαν το εγκόμιο ένας του άλλου για την επιτυχία της διοργάνωσης του Μουντιάλ σε τελετή δεξίωσης εν όψη του μεγάλου τελικού.
7: Our great FIFA president, Gianni Infantino, there's nobody like him, actually, very few. And the entire team at FIFA for their incredible work. I've met so many of them, I see why you were so successful. Because of the commitment and devotion of the people in this room.
6: Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δίστασε να προτείνει ξανά τη διεξαγωγή του Μουντιάλ στη χώρα του με μια μεγάλη διαφορά.
7: I say what we should do is you should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
6: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μάλιστα έκανε και επίδειξη των ποδοσφαιρικών του γνώσεων, εκθιάζοντας τον Λιονέλ Μέση.
7: I watched Messi and he was well guarded, right? Well guarded.
8: And all of a sudden, he's standing on the right. And then he moved to the right, and the other player was just standing there. And he had plenty of time. He kicked it. It was within, I would say, a quarter of an inch of being perfect. And that was the end of the game. It was brilliant.
9: Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, επέστρεψε τα κολακευτικά σχόλια στον πρόεδρο Τραμπ.
10: The American dream, Mr. President, came to reality. We united the world. When we met the first time, Mr. President, in 2018, in the summer, after the award of the decision, I promised you we would make a great World Cup. And by all means, this World Cup has exceeded all expectations.
9: Την ίδια ώρα, ολόκληρη η Νέα Υόρκη κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ, με τον ουρανό της πόλης να φωτίζεται από ένα φαντασμαγορικό drone show.
11: Everyone I root for has lost. So I feel like whoever I say is going to lose at this point.
9: Σε αντίθεση με τον πρόεδρο της Νέας Υόρκης πάντως, Περουβιανοί σαμάνοι έβγαλαν ήδη νικητή, αφού πρώτα πραγματοποίησαν ένα τελετουργικό προκειμένου να ευθυγραμμιστούν τα άστρα για να καταλήξει στο τέταρτο αστέρι στην Αργεντινή.
12: Hemos podido levantar y hemos podido visualizar que Argentina se levanta nuevamente como la campeona del 2026. La cuarta copa, la cuarta estrella, porque los astros, la energía del universo, le corresponde y le favorece.
9: Με λίγες ώρες να απομένουν για τον μεγάλο τελικό, απομένει να δούμε αν τα μάγια των Περουβιανών έπιασαν τόπο.
0: Σε μια είδηση της τελευταίας ώρας, βρίσκουμε τη συνάδελφο Κωνσταντίνα Μαύρου στην αίθουσα σύνταξης. Κωνσταντίνα, είχαμε συλλήψεις Προέδρου Κοινότητας και πυροσβέστης στους Γαργαλιάνους.
20: Πρόκειται, Αθηνά, για τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της Μεσσηνίας, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη, οι οποίοι συνελήφθησαν για εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων, έπειτα από έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις άνδρες φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία δικημάτων, όπως κλοπές, φθορές, απειλές, ακόμα και εκβιασμούς. Αφορμή για την έρευνα, η οποία διήρκησε δύο ολόκληρα χρόνια, στάθηκε η διερεύνηση μια σειρά πυρκαγιών που εγκδηλώθηκαν τα τελευταία έτη στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων. Mm-hmm. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν έδειξαν ότι οι εμπριστικές ενέργειες γίνονταν κυρίως λόγω εκβιασμών, πίσω από τους οποίους κρύβονται, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, οι τρεις άνδρες. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε εκτενές αποδεικτικό υλικό. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων της προανάκρισης εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία και εκτελέστηκαν σήμερα.
0: Μάλιστα, βλέπουμε και τα ευρήματα των αρχών. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κωνσταντίνα, για την άμεση ενημέρωση. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο ΒΑΡ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
0: Καλησπέρα σας. Ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ βρίσκεται πρώτων πυλών. Η Ισπανία και η Αργεντινή ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξύφη τους το βράδυ της Κυριακής και η Νέα Υόρκη φοράει τα γιορτινά της για να υποδεχθεί το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την ίδια ώρα, ωστόσο, πυκνό νέφος έχει σκεπάσει την πόλη από τις πυρκαγιές που πλήττουν τον Καναδά.
3: Με ένα εντυπωσιακό drone show στον ουρανό της Νέας Υόρκης ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου της Κυριακής ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Οι δύο μονομάχοι του τελικού προετοιμάζονται χωρίς προβλήματα με τα βλέμματα να στρέφονται στον Λαμίν Γιαμάλ, για τον οποίο θα είναι ο πρώτος τελικός Μουντιάλ, αλλά και στον Λίονελ Μέση που θα συμμετάσχει για τελευταία φορά στο παγκόσμιο κύπελο, θέλοντας να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιό του και μάλιστα συνεχόμενο.
4: You can beat them, but you're never going to play better than them. And they just have their way of playing for the last 25 years. They're very hard to beat. Then on the other side, you got the best player in the world, the magician, the Harry Potter of football. And he just invents game after game, and he's 39 years old, he's unbelievable.
3: Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Σλοβένος Λάβκο Βίντσιτς, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα στο άκουσμα του ονόματός του από τον Πιέρ Λουίτζι Κολίνα.
5: I'm very proud to represent my country, Slovenia, in the biggest sport event in the world. Yeah, I'm very proud. Team is very proud, and we will do our best.
3: Οι ρυθμοί πλέον κινούνται γύρω από τη μεγάλη αναμέτρηση. Όμως το τελευταίο συμβάν που προβληματίζει είναι ο πολύς καπνός που έχει γεμίσει τον ουρανό της Νέας Υόρκης, καπνός που μεταφέρεται από πυρκαγιές στον Καναδά. Υπάρχει η ελπίδα ότι μια βροχόπτωση θα καλυτερεύσει την κατάσταση στο γήπεδο του New Jersey, στο στάδιο MetLife, μέχρι την Κυριακή. Την ίδια ώρα, οι διοργανωτές ετοιμάζονται να μεταφέρουν το πολυπόθητο τρόπαιο του νικητή μέσα σε μια ειδική θήκη της Louis Vuitton. Το τρόπαιο ζυγίζει σχεδόν 5 κιλά και είναι φτιαγμένο από χρυσό 18 καρατίων.
0: Στην ελληνική επικαιρότητα, τώρα παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Ρικ Φαν Τρόγκελεν, ενώ ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου. Σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φορτούνα Σιτάρντ με 3-1. Εντυπωσιακός ήταν στο ανεπίσημο ντεμπούντο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Ζώτα Σίλβα, πετυχαίνοντας και τα 3 γκολ στη νίκη των Ερυθρόλευκων με 3-1 απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ. Το σκορ άνοιξε ο Πορτογάλος με κοντινό σουτ στο 20 λεπτό μετά από κόρνερ του Λουίζ και συνεχόμενες κεφαλιές των Μασούρα και Κουπτσίδη. Λίγα λεπτά μετά, ο Σιπιόνι με εξαιρετική κάθετη πάσα βρήκε τον Σίλβα και εκείνος από διαγώνια θέση μέσα από την περιοχή κρέμασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα με μια περίτεχνη λόμπα και με τη βοήθεια του δοκαριού πέτυχε το 2-0. Στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρου, ο Ζοντ μείωσε για την Ολλανδική ομάδα σε 2-1, όμως στην αμέσως επόμενη φάση ο Μαρτίνς κέρδισε πέναλτι και ο Σίλβα ευστόχησε για να ολοκληρώσει το hat-trick. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν και την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού εξτρέμ Τζοέλ Ρόκα από τη Χιρόνα. Το συμβόλαιό του έχει διάρκεια 4+1 χρόνια, με τους Ερυθρόλευκους να καταβάλουν το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ρόκα μέτρησε 33 εμφανίσεις με 3 γκολ και 1 assist. Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Samsunspor για την απόκτηση του Ρικ Φαν Τρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ήταν η νούμερο 1 επιλογή του Jacob Nistrup για την ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση, με την πράσινη ΠΑΕ να κάνει οικονομική υπέρβαση για να αποσπάσει τη θετική απάντηση της τουρκικής ομάδας. Ο 27χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ θα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή του για τον πρώτο επίσημο αγώνα κοντρα στην Πάξη για τα προκριματικά του Conference League στις 23 Ιουλίου. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Παντελής Χατζηδιάκος. Ο 29χρονος Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο. Ο Χατζηδιάκος προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στη Δανία με τη φανέλα της Κοπενχάγης, ενώ έχει αγωνιστεί για χρόνια στην Ολλανδία με τη φανέλα της Αλκμαρ, έχοντας και ένα σύντομο πέρασμα από τη Serie A, όπου παραχωρήθηκε ως δανεικός για μια σεζόν στην Κάλιαρη. Με το εθνόσημο έχει συνολικά 41 συμμετοχές, έχοντας κάνει ντεμπούτο τον Οκτώβριο του 2019. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της προς τον τελικό του Athens Open, καθώς εξασφάλισε την πρόκριση στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης, επικρατώντας τη Αλίσια Πάρκς με 2-0 σετ. Η Μαρία Σάκαρη συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο Athens Open, νίκησε με 2-0 σετ την Αλίσια Πάρκς και έκλεισε θέση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Σάκαρη, νούμερο 37 στην παγκόσμια κατάταξη, επιβλήθηκε της Αμερικανίδας αντιπάλου της που είναι νούμερο 70 με 6-4 και 6-3, χωρίς να αντιμετωπίσει καμία δυσκολία και απέδειξε για ακόμα μια φορά πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει στο πλευρό της και την υποστήριξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις εξέδρες μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα Καραμπόφσκι, αλλά και του αραβωνιαστικού της Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ένθερμος υποστηρικτής της είναι και ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 και θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου, Γιώργος Χαραγκούνης.
6: Εντάξει, τώρα παίζω σπίτι μου είναι κάτι μοναδικό. Νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα το να κερδίζω μπροστά σας είναι κάτι που δεν θα αντάλλαζα ποτέ. Νομίζω ότι αξίζει σε όλους μας να δούμε αυτό το στάδιο γεμάτο, γιατί είναι όντως μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και νομίζω ότι, όπως είπα στην αρχή, θα ήταν ακόμα πιο ωραίο να το δούμε φύσκα που λέμε.
0: Στον ημιτελικό που είναι προγραμματισμένος για σήμερα στις 7.30, η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την 19χρονη Αλίνα Κορνέεβα, νούμερο 90 της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία απέκλεισε την Τερέζα Βαλεντόβα.
7: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7.10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.
8: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και σε μικρότερο βαθμό στην Πίνδο θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και στο κεντρικό και ανατολικό πρόσχερα 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητή άνεμη 2 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία δεν θα πέσει στις περισσότερες περιοχές κάτω από τους 23 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθυλος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 28 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά, οπότε και στα βόρεια του νομού θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 26 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Την Κυριακή αναμένεται μικρή περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας, οπότε και θα φτάσει ο υδράριος στις περισσότερες περιοχές στους 35 με 38 και τοπικά στους 39 με 41 βαθμούς σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Η αστάθεια θα είναι περιορισμένη κυρίως στη βόρεια χώρα, με τις βοριάδες να εξασθενούν περαιτέρω. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και δόξα από την Envy Publications.
3: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
5: Είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
6: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
7: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
8: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
9: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών.

0: ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 64 μετά Χριστόν, μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, η οποία όμως αμφισβητείται έντονα από μερίδα ιστορικών, εμπριστής ήταν ο αυτοκράτορας Νέρον, ο οποίος μπροστά στη γενική κατακραυγή διέδωσε ότι οι πέτοι ήταν οι χριστιανοί και ξεκίνησε διωγμούς εναντίον τους. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1925, ο Χίτλερ εκδίδει το βιβλίο «Ο Αγών μου». Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, το οποίο αποτέλεσε το βασικό ιδεολογικό μανιφέστο του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος την εποχή πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Χίτλερ παρουσιάζει σε αυτό το βιβλίο την πολιτική του ιδεολογία με βάση την αυτοβιογραφία του. Σαν σήμερα το 1991, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται τη χώρα μας. Από το βήμα της Βουλής διακηρύσει την πεποίθησή του ότι σύντομα το Κυπριακό θα οδηγηθεί σε αποδεκτή από όλες τις πλευρές βιώσιμη λύση, κάτι το οποίο τελικά δεν επιβεβαιώθηκε. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1976, η 14χρονη Ρουμάνα Νάντια Κομανέτσι αφήνει άναυδο τον κόσμο όταν βαθμολογείται με 10 από τους κριτές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ. Αυτό ήταν το πρώτο τέλειο δεκάρι στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Η Κομανέτσι κέρδισε συνολικά 5 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και στις 7 Μαΐου του 1984 ανακοίνωσε την απόσυρσή της από το άθλημα. Σαν σήμερα, το 1998, φεύγει από τη ζωή, στα 61 της χρόνια, μία από τις σημαντικότερες ελληνίδες τραγουδίστριες, η Φλέρι Νταντονάκη. Χάραξε ανεξίτηλα το όνομά της στην ιστορία της ελληνικής μουσικής μέσα από τη συνεργασία της με τον Μάνο Χατζηδάκη και τις ερμηνείες της στον ιστορικό πλέον δίσκο «Ο Μεγάλος Ερωτικός», όπου ο Χατζηδάκης είχε μελοποιήσει αρχαία και νέα ελληνικά ποίηματα με θέμα τον έρωτα. Τις μέρες που ακολούθησαν το πραξικόπημα της Χούντας, η Νταντονάκη ήταν η πρώτη καλλιτέχνηδα που τοποθετήθηκε δημοσίως στην Αμερικανική τηλεόραση ενάντια στη Χούντα, κατηγορώντας την Αμερικανική κυβέρνηση για το ρόλο της. Είχε γεννηθεί στις 11 Μαΐου του 1937.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
6: I'm looking for Kelly Broussard.
5: That is me.
6: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
5: Oh.
6: And I must say, she seems very professional.
5: You like animals?
7: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
8: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess.
9: You have to use your imagination.
8: Lights, music.
6: Organizing all this, pretty amazing.
8: You never doubted my powers, did you?
6: Never.
10: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, απόψε στις 10, στο Action 24.
11: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
12: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
13: Θάλασσες θα φτιάξω.
11: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
10: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Think he's in?
1: After we told him as much as we told him, huh? He's in all right, because we can't afford to let him out.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
11: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
12: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
13: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
14: This is my son Antonio.
15: So how are you enjoying Brooklyn so far?
16: I like it a lot.
17: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
18: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
19: I'll just give this to my lawyer.
20: Can Tony stay meet with us?
17: No.
20: Why not? I won't talk to my parents then either.
17: Jake, talk to me.
21: Μικροί κύριοι, Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Άξιον 24.
22: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.
23: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
24: You put me on. You want to be a cop?
25: I've been thinking about it. It looks like it might be worth looking into.
26: That's incredible, but that's a great choice. I just thought that you'd seen enough of uniforms.
25: But not, hey, man, I didn't say it was my first choice. It might even be my last. But at least it's something that I get to choose instead of it being the other way around.
26: It's a good one.
0: I was in the service before I went on the force.
26: Oh, well, I mean, if Danko can do it.
1: Now, wait a minute. He's the best married cop at the table.
0: That's putting him in your place, babe.
2: Well, I'll say a man's got a right to change his mind. I'll buy another round to celebrate that fact.
0: Oh, that's big. You going on the force, but him buying another round is really big. You want to hit the jukebox?
26: Hey, Jimmy. Don't worry about it. You can handle it.
2: Yeah, well, I hope so, Willie. Because I'm coming to the end of my rope.
3: It won't wash, Webster. I'm sorry.
2: Why? You told me he's clear. The DA dropped the charge.
3: It has nothing to do with that.
2: You still think he's holding back on the jewelry heist, huh?
3: He could be, but it isn't that either. It's this. He's drawing disability on a service-connected injury.
2: Guys in the force get hurt all the time. They don't get bounced for that.
3: If their injuries are serious enough to collect disability, they do. The admissions board would not even consider his application. There is no reason on God's green earth for me to put it up to them.
2: Suppose he waives disability payments.
3: That still will not alter what is already written in his service record.
2: With your recommendation for waiver, it might.
3: I am telling you, Webster, there is nothing either of us can do, absolutely nothing.
2: Lieutenant, this isn't a piece of paper we're talking about. This is a man's chance to prove he means something.
3: I am just as sorry as you are, Webster.
2: Sorry. Sorry. Lieutenant, if you knew what it was like, knocking on doors day after day, hearing the same thing, sorry, you're not qualified. Sorry, we need experienced people. Sorry.
3: Webster, it all adds up to one thing. Guys like Jimmy need a lot of help that guys like me just can't give. I'm sorry.

0: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover.
1: Cut. And action.
0: I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: Well, it's actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
7: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
8: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
9: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
10: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
11: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κύριε Στεφανίδη, δύναται να υπάρχει ζωή χωρίς τέχνη?
2: Η ίδια μας η καθημερινότητα είναι μορφή τέχνης. Αρκεί να τη δούμε λίγο πιο σοβαρά.
1: Εκρηκτικός, ετυμόλογος και οξυδερκής. Ο ιστορικός τέχνης και συγγραφέας Μάνος Στεφανίδης ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία ανθρώπων που δεν παρατηρούν απλώς την τέχνη, αλλά ζουν μέσα της. Γεννημένος το 1954 στα Ταμπούρια του Πειραιά, παιδί εργατών, μεγάλωσε φτωχικά αλλά πλούσια σε εμπειρίες. Από εκείνη τη λαϊκή γειτονιά κράτησε κάτι που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Την πίστη ότι υπάρχουν ακόμα έντιμοι άνθρωποι. Αποφύτησε από την Ιωνίδιο, σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία, μετεκπαιδεύτηκε στο Ντούσεντορφ και στην Ουάσιγκτον. Δεκαετίες τώρα κινείται στον χώρο της ιστορίας και της κριτικής της τέχνης ως ενεργός συμμέτοχος με λόγο ζωντανό, παθιασμένο και βαθιά ανθρώπινο. Για 25 χρόνια υπηρέτησε την Εθνική Πινακοθήκη, επιμελήθηκε και οργάνωσε δεκάδες εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, δίδαξε σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, με τα περισσότερα χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ενθουσιώδης, σαν να ξεκίνησε μόλις χθες, λέει ότι η τέχνη μπορεί να είναι τα πάντα εκτός από βαρετή και ότι η επανάσταση είναι να ζεις την κάθε μέρα σου ποιητικά.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Πολύ χαίρομαι που υποδέχομαι το σημερινό μας καλεσμένο. Είναι ένας ιστορικός της τέχνης, συγγραφέας, καθηγητής πανεπιστημίου και διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που μας καλεί μέσα από την τέχνη να καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο και τον εαυτό μας. Καλωσορίζω θερμά τον Μάνο Στεφανίδη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ θερμά για την τόσο ζεστή πρόσκληση, αλλά και για τα εξίσου πολύ ζεστά λόγια.
0: Θα ξεκινήσω στην καρδιά της τέχνης να σας ρωτήσω πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη.
1: Ακούστε, αυτό που λέω και στα μαθήματά μου και αυτό που κάνω σε όλη μου την δημόσια έτσι, παρουσία είναι να λέω στους ανθρώπους ότι είμαστε όλοι δημιουργοί, μικροί δημιουργοί. Είναι το απόλυτο δημοκρατικό μας δικαίωμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κρύβει μέσα του μια σπίθα δημιουργικότητας.
0: Άρα ή δεν την έχει ανακαλύψει απλά ακόμα ή την έχει αγκαλιάσει αυτή τη σπίθα.
1: Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι στο χέρι μας σαν μια ας πούμε αντίδραση σε μια ισοπεδωτική καθημερινότητα να διεκδικήσουμε το μικρό δημιουργό που κοιμάται μέσα μας. Προσέξτε, τον διαφοροποιώ από τα ψώνια, έτσι δεν είναι, αλλά εγώ μιλάω για τον μικρό, πιο παιδί ας πούμε, πιο νέος έφηβος, δεν έχει γράψει δύο στίχους για την αγαπημένη, δεν έχει γρατζουνίσει μια κιθάρα, δεν έχει τραγουδήσει ο χορός, ο χορός που είναι
0: χορός.
1: Η πρώτη μορφή έκφρασης καλλιτεχνικής στην ανθρώπινη ιστορία, είναι μια μορφή τέχνης. Άρα λοιπόν, όσο πιο συνειδητοποιημένα το κάνουμε αυτό και όσο πιο πολύ οι οργανωμένες κοινωνίες δεν προσφέρουν στα παιδιά, στην νεολαία που διψάει ακριβώς αυτή τη μορφή της παιδείας, ενώ της καλλιτεχνικής παιδείας παράλληλα με την άλλη, τόσο θα έχουμε κοινωνίες ανάπηρες.
0: Μου ανοίξατε τόσα θέματα που θέλω να πιάσω τα νήματα και να τα ξετυλίξω. Το ένα θέμα είναι, αναρωτιέμαι, η σημερινή σύγχρονη κοινωνία πόσο επιτρέπει αυτή την καλλιτεχνική έκφραση και να κρατάμε επαφή ο εαυτός μας αυτή η σπίθα και να μπορούμε να την εκφράσουμε.
1: Εγώ θα είμαι στο θέμα αυτό αρκετά έτσι απαισιόδοξος. Όχι. Όσο πιο προηγμένες και τεχνοκρατικές είναι οι κοινωνίες, ενώ φαίνεται ότι διεκδικούν την πιο υψηλή παιδεία, κατ' ουσίαν κατευθύνουν τον κόσμο, τις μάζες, σε κάτι που είναι τυποποιημένο και εργαλειοποιημένο. Ξέρετε, μέχρι τα 6-7 χρόνια, 7-8 χρόνια, όλα τα παιδιά, είναι αυτό που λέτε, έχουν συναισθηματική ιδιοφία, όχι ευφία. Μετά ισοπεδώνονται, γιατί έρχεται ένα σύστημα το οποίο είναι εντελώς, ας πούμε, ψυχρό και τους κάνει όλους τυποποιημένα.
0: Τους βάζει σε καλούπια.
1: Ακριβώς. Ζούμε σε κοινωνίες μετρίων. Αλλά δεν έχουμε ξεκινήσει ως ατομικές περιπτώσεις μέτριοι. Μας κάνουν μέτριους. Μας κάνουν δηλαδή συμβιβασμένους. Οι προ-νεωτερικές κοινωνίες, φανταστείτε, ας πούμε, οι προ-γιαγιάδες μας, οι οποίες πλάθανε το ψωμί και μετά έβαζαν επάνω με ξύλινες σφραγίδες, εστάμπες και φτιάχνανε μοτίβα. Ή κεντάγανε την πρίκα τους. Η ιεροτελεστία του φαγητού, με το στήσιμο, με το τραπεζομάντιλο, είχε μια τελετουργία καθαρά αισθητικής, ας πούμε, διάστασης. Το θέμα είναι την αισθητική να μην την θεωρείς σαν κάτι, ας πούμε, σαν μια νεοπλουτίστικη πόζα, αλλά να την λαμβάνεσαι σαν καθημερινή σου ανάγκη.
0: Να την αισθάνεσαι, όχι να την κάνεις για να την βλέπεις, να την κάνεις πρώτα απ' όλα για να την νιώθεις.
1: Το λέτε πολύ ωραία.
0: Θέλω να σας ρωτήσω πολύ, τι είναι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί δεν δίνουμε σαν κοινωνία περισσότερη βάση σε αυτήν την καλλιτεχνική έκφραση στα παιδιά και στο σχολείο, πολύ πιο έντονα, πολύ πιο ελεύθερα, πολύ πιο στοχευμένα ίσως.
1: Πάρα πολύ πρόσφατα εκδιώχθηκαν από τη μέση, από την πρωτοβάθμια και τη μέση εκπαίδευση τα μαθήματα τέχνης. Και αυτό έγινε πριν από λίγα χρόνια. Λοιπόν, να κάτι που μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Είναι δυνατόν στα παιδιά να μην δίνουμε αυτενέργεια, να μην τους επιτρέπουμε να δημιουργήσουν ζωγραφική, θεατρική παράσταση. Εκεί που μένω, στη γειτονιά μου, στο Φάλιρο, κάθομαι και βλέπω έτσι με συγκίνηση δασκάλες να βγάζουν τα παιδιά του δημοτικού στην αυλή και να παίζουν την Οδύσσεια. Ένας πιτσιρίκος κάνει τον Οδυσσέα, οι άλλοι κάνουν τους συντρόφους, οι κοπελίτσες παίζουν τις Ειρήνες και ο Οδυσσέας είναι δεμένος και λένε το κείμενο στην κλασική μετάφραση του, ζωντανά, και σας διαβεβαιώ ότι τα παιδιά αυτά ποτέ δεν θα ξεχάσουν ούτε τον Οδυσσέα, ούτε τον Όμηρο, ούτε αυτά τα υπέροχα ελληνικά της μετάφρασης. Λοιπόν, να κάτι που είναι πάρα πολύ απλό, έτσι ώστε να βάλουμε την τέχνη στη καθημερινότητά μας, όχι από πάνω, σαν ας πούμε επιταγή, σαν κοινωνική ας πούμε υποχρέωση, αλλά από κάτω, σαν ανάγκη.
0: Τι ωραία που το θέσατε. Και για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν δίνουμε αυτή την προσοχή και τη φροντίδα?
1: Σας είπα, γιατί αυτές οι λεγόμενες κοινωνίες δυτικού τύπου, αλλά και η Ελλάδα που έχει πάρα πολλά κενά στην εκπαίδευση. Σας έχω ακούσει να μιλάτε με τον δάσκαλό μου, τον Γιώργο Μπαμπινιώτη. Εκεί ήταν γοητευτικά καταγγελτικός ή καταγγελτικά γοητευτικός και σας παρουσίασε όλο το πρόβλημα της σύγχρονής μας παιδείας. Εγώ ως δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο είχα τεράστια, αν θέλετε, ενοχή για αυτά που δίδασκα στα παιδιά. Τα παιδιά παίρνουν πτυχία τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να αξιοποιήσουν. Δεν πρόκειται ποτέ το κράτος να τα αφομοιώσει κάπου, αφού εντελώς ανορθολογικά μοιράζουμε πτυχία σε πανεπιστήμια τα οποία στείνονται για να καλύψουν περισσότερο τοπικές ανάγκες, ας πούμε, οικονομικές, παρά για να προαγάγουν την έρευνα ή την επιστήμη κτλ. Και αυτός ο φαύλος κύκλος διαιωνίζεται. Μπορούμε να αντιδράσουμε προσωπικά. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε τώρα, που κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα, νομίζω ότι μπορεί να περάσει έστω και σε έναν άνθρωπο, σε έναν θεατή μας, ακριβώς την περιέργεια να μπει σε ένα μουσείο, να πάει τα παιδιά του σε ένα μουσείο, να διαβάσει ένα βιβλίο, δύο βιβλία, δέκα βιβλία. Η φιλαναγνωσία πια καταραίει στον τόπο, έτσι. Έχουμε μια ηλίθια τηλεόραση που αναπαράγει τα πιο χυδαία και αστεία μοντέλα. Μιλάμε στην τηλεόραση και αυτό είναι μια μορφή αντίστασης και χαίρομαι που κάνετε μια τέτοια εκπομπή, επιτρέποντας σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εύκολα δημόσιο λόγο, γιατί στο δημόσιο λόγο κυριαρχούν οι σαλτιμπάνκοι και οι καραγκιόζηδες, να πούνε τη δική τους άποψη και να καταθέσουν τη δική τους έτσι, αγωνία. Και για το θέμα αυτό σας είμαι ευγνώμων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και πιστεύω ότι ο καθένας μας έτσι μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι και ο καθένας μας έχει και προσωπική ευθύνη. Και ίσως είναι ωραίο να δημιουργούμε και γέφυρες επικοινωνίας, όπως δημιουργούμε σήμερα, εύχομαι, και σε όποιον μας δει. Και η τηλεόραση και το κάθε μέσο και το AI μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για καλό όσο και για μη καλό. Και είναι στο χέρι μας να προσπαθούμε να τα σπρώχνουμε προς το καλό. Ρομαντικό, δεν θέλαμε κάτι πιο θετικό? Είμαι ρομαντική από τη φύση μας.
1: Ρομαντικό, ευκολό.
0: Αλλά βλέπω και τα δύσκολα. Δεν είναι ότι δεν τα βλέπω. Θα σας πάω και σε κάτι πολύ και ρομαντικό και ουσιαστικό και κινητήριος δύναμη της ζωής και της τέχνης, θεωρώ. Να μιλήσουμε για τον έρωτα και την αγάπη.
1: Είμαι πιο ειδικός. Να μιλήσουμε. Μα γι' αυτό δεν μιλάμε συνέχεια. Και στην καθημερινότητά μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ο καθένας ονειρεύεται τον ιδανικό σύντροφο, την περιπέτεια, μέσα ενώ δουλεύει, ενώ δημιουργεί οτιδήποτε άλλο. Δύο είναι τα βάσανά μας τα γλυκά. Το ένα είναι η επιθυμία, ο έρωτας, και το άλλο είναι ο θάνατος, που επίσης είναι μια άλλη μορφή του έρωτα. Δηλαδή, κουβαλάμε το θάνατό μας από τη στιγμή που έχουμε γεννηθεί και παράλληλα δραπετεύουμε από αυτό το θάνατο μέσα από τον έρωτα. Αλλά ξέρετε κάτι, αγαπητή κυρία Παπαβασιλείου, όσο μεγαλώνει κανείς, τόσο, ας πούμε, αυτά τα περιθώρια της έκπληξης εξαντλούνται. Δηλαδή, άλλο πράγμα, ο 17ης που τρελαίνεται, ας πούμε, σας γράφει τα λύκια, που έλεγε και ο αείμνηστος ο Διονύσης, ή σε αυτό το γνωστό τραγουδάκι του συμμαθητή μου και φίλου από την παιδική ηλικία, από τα ταμπούρια του Πειραιά, του επίσης αείμνηστου Σάκη Μπουλά. Τελειώσαμε την Ιωνίδιο, που είναι εδώ λίγο πιο πάνω. Είμαστε σε έναν πολύ ωραίο χώρο, σε μια γκαλερί του Πειραιά. Ο Πειραιάς είναι αγαπημένη πόλη. Και εδώ έχω ζήσει τους πρώτους μου έρωτες. Αλλά δεν θέλω να ζήσω τους τελευταίους. Θέλω να τους ζήσω στη Χαβάη, ρε παιδί μου. Κάπου πιο εξωτικά. Τι λέτε κι εσείς?
0: Ο έρωτας, λοιπόν. Μικρή στιγμή αθανασίας ο έρωτας, αφού συνδυάσατε τον έρωτα με τον θάνατο, που καθώς μεγαλώνουμε δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε με την ίδια αθωότητα. και δεν είναι ο ίδιος. Και ίσως έχουμε περισσότερο ανάγκη για αγάπη, αναρωτιέμαι.
1: Κοιτάξτε, ο έρωτας είναι ένα πάρα πολύ εγωιστικό και απόλυτο συνέστημα. Κατ' ουσίαν, τουλάχιστον στις πιο αρχαϊκές του μορφές, στις πρώτες του μορφές, ερωτευόμαστε τον εαυτό μας, δεν ερωτευόμαστε τον άλλον.
0: Και το καταφτίζουμε πάνω στον άλλον.
1: Ερωτευόμαστε τον εαυτό μας, το βλέμμα του άλλου που μας κοιτάει με θαυμασμό κτλ. Κτλ. Αυτό κάποτε εξαντλείται. Μετά ο έρωτας εξελίσσεται. Δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλά. Προφανώς είναι υποσύνολο της αγάπης, έτσι δεν είναι. Κυρίως στον έρωτα αγαπάμε τη δύναμη του άλλου. Στην αγάπη αγαπάμε την αδυναμία του. Είμαστε έτοιμοι να συγχωρήσουμε. Αλλά ανά πάσα στιγμή, και αυτό είναι επίσης ένα άλλο μεγάλο μάθημα, όπως ανά πάσα στιγμή μας περιμένει η τέχνη, αρκεί να έχουμε τη στοιχειώδη ευαισθησία να τη δούμε και να την ανακαλύψουμε, έτσι ανά πάσα στιγμή, όπως ανά πάσα στιγμή μας περιμένει η ιστορία, και αυτό το λέω και για τον απλό πολίτη, αλλά και για τον πολιτικό που φέρει ευθύνη και συχνά λειτουργεί και δρά χωρίς συνείδηση ιστορίας. Δηλαδή, διερωτώ με, δεν έχουν τον τρόμο της ιστορίας, τι θα υποθεί αύριο για αυτούς, ή αδιαφορούν τόσο. Λοιπόν, είπαμε η συνείδηση ιστορίας, είπαμε η συνείδηση της τέχνης και μετά η συνείδηση του έρωτα που είναι συνεχής και διαρκής.
0: Τελικά τη μεγαλύτερη ελευθερία θα την νιώσουμε μέσα από τον έρωτα ή μέσα από την τέχνη?
1: Όχι, ο έρωτας είναι σκλαβιά, δεν είναι ελευθερία. Την ελευθερία την ανακαλύπτεις εσύ και τη διεκδικείς για τον εαυτό σου. Ας πούμε, μια άλλη υποχρέωση που έχουμε στον εαυτό μας είναι ακριβώς να τον εθίσουμε στη μόνωση και στη μοναξιά. Είναι πολύ ωραίο πράγμα η μοναξιά, όταν δεν γίνεται νεύρωση, όταν δεν γίνεται φόβος κτλ. Κτλ. Να είσαι καλά με τον εαυτό σου για να μπορείς να απολαμβάνεις αυτό το χρόνο που σου αξίζει. Επειδή έχετε ασχοληθεί με την ψυχολογία και το ξέρω, γνωρίζετε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να μένεις με τον εαυτό σου χωρίς άγχη, ενοχές, τύψεις και χωρίς να είσαι έτοιμος να τον εμαστιγώσεις.
0: Μόνο έτσι μπορείς να συνδεθείς και πραγματικά τελικά με τον δίπλα σου. Όταν έχεις αποκτήσει μια καλή σχέση με τον εαυτό σου, ανακαλύπτεις εσένα, αποδέχεσαι εσένα για να αποδεχτείς τον δίπλα. Που αυτό είναι τεράστια μορφή αγάπης.
1: Συμφωνώ.
0: Να αποδεχτείς την αλήθεια του άλλου. Και είναι πολύ δύσκολο, το λέμε εύκολο, αλλά είναι δύσκολο. Και να μην κυνηγάμε τον έρωτα μόνο από πάθος, αλλά να θέλουμε και να αντέχουμε, να συναντηθούμε πραγματικά. Στη μοναξιά γεννιούνται και τρομακτικά κομμάτια όταν βλέπουμε την αλήθεια. Και πολύ υπέροχα κομμάτια εξίσου.
1: Εννοείς δημιουργία τέχνης, καλλιτεχνική δημιουργία.
0: Αν αυτό το εκφράσει κανείς μέσα από καλλιτεχνική δημιουργία, είναι υπέροχο.
1: Ναι. Πιστεύω και εγώ ότι το έργο τέχνης δημιουργείται σε συνθήκες πένθους, μοναξιάς και είναι ακριβώς η ευκαιρία μας για την υπέρβαση. Αγαπητή Ελένη, σου μίλησα στον ελληνικό προηγουμένως, με συγχωρείς.
0: Με χαρά.
1: Ξέρεις τι σημαίνει το όνομά σου, Ελένη?
0: Τι σημαίνει?
1: Βγαίνει από το ρήμα ερέω ερώ, ερώ ήλον, από το θέμα ελ. Ερέω ερώ σημαίνει στα αρχαία ελληνικά κυριεύω και κατακτώ. Υπάρχει ένας μαγικός στίχος στην Ελένη του Ευρυπίδη που λέει: Ελένη, δηλαδή εσύ που κυριεύεις και που κατακτάς, ελέπτολης της πόλης, ελέναυς, ναύσνιος, τα πλοία, ελάνω τους άντρες. Αλλά το ερέω ερώ δεν είναι μόνο κυριεύω, είναι και καταστρέφω. Δηλαδή κυριεύεις και καταστρέφεις. Η Ελένη, όπως έρχεται από το μύθο, έτσι είναι η κόρη του Τυνδάρου, είναι η αδελφή της Κλυτεμνίστρας, είναι συγχρόνως το απόλυτα αγγελικό πλάσμα, αλλά είναι και το απόλυτα σατανικό πλάσμα. Πάνω στην Ελένη στήθηκε ο μύθος της μοιραίας γυναίκας στη Δύση, δεν είναι από αυτή την εποχή ως τον Κάφκα, ας πούμε, ή ως τον Μπέκετ. Άρα λοιπόν το όνομά σου είναι, δηλαδή έχει στιβάδες της ελληνικής γλώσσας από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, καταπληκτικό, έτσι. Να, αυτό που λέγατε και
0: πρώτη φορά ακούω τόσο μεγάλη ιστορία για το όνομά μου.
1: Και πού να σου πω για το επώνυμο σου, Παπαβασιλείου.
0: Και αυτό.
1: Ο Παπαβασίλης, ναι. Του Παπαβασιλείου και τα λοιπά και τα λοιπά, το δημοτικό τραγούδι, έτσι, του Παπαλάμπρου, η Παπαλάμπρενα.
0: Έχει ανάψει αυτή η κουβέντα και θα σας πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και εύχομαι έτσι να σκεφτείτε τι αγαπάτε, τι ερωτεύεστε, τι αξίζει για σας και πώς ζείτε. Σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
16: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
17: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο Βάρ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
6: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον καθηγητή Μάνο Στεφανίδη. Θα κάνω και μία προσωπική ερώτηση.
1: Άλλη μία. Έχετε κάνει αρκετές.
0: Ήταν η light, δεν τις μετρούσα τόσο. Για τον έρωτα, τι μεγάλη υπέρβαση έχετε κάνει?
1: Αγαπητοί φίλοι, στον έρωτα το μόνο που κάνουμε είναι λάθη. Τώρα δεν ξέρω αν σε αυτά τα λάθη μπορεί κανείς να μετρήσει και τις υπερβάσεις. Πάντως δεν ξέρω εγώ αν πάλι ξαναγινόμουν 20 χρονών, 18, και γύριζα πίσω εδώ στη γειτονιά μου στον Πειραιά, θα ψάχνα να βρω ένα κορίτσι και να του ζητήσω συγγνώμη. Μάλλον εκείνη έκανε την υπέρβαση, αλλά δεν είχα τότε την ωριμότητα να την κάνω κι εγώ.
0: Θέλω να μείνει μια σιωπή για να κάτσει αυτό που είπατε. Πόσες πληγωμένες καρδιές θα φτερουγίζουν τώρα, θα λένε αχ. Γιατί όλοι έχουν ζήσει μια τέτοια ιστορία.
1: Ό,τι ζούμε είναι πολύτιμο. Μοιραία κάποτε τελειώνει. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο να μην το, ας πούμε, απαξιώνουμε ή να μην το... Μετά τον έρωτα έρχεται το πένθος, συχνά ο θυμός, συχνά ξέρετε, η ανασφάλεια, το μίσος. Όταν περάσουν αυτά όλα, αν ξανακερδίσουμε πάλι εκείνες τις μοναδικές στιγμές, τότε σημαίνει ότι έχουμε κερδίσει και την αναγκαία ωριμότητα. Δεν ξέρω. Ο έρωτας είναι πολύ μεγάλος δάσκαλος, αρκεί να του θέσεις τα σωστά ερωτήματα και να εκμεύσεις τις σωστές απαντήσεις. Είναι ένα παιχνίδι με τον εαυτό σου και με τον διπλανό. Όταν καταλάβεις πόσο σημαντικός είναι ο διπλανός σου, τότε έχεις κερδίσει το παιχνίδι του έρωτα, είτε αυτός διαρκεί, είτε αυτός τελειώνει. Εγώ ζηλεύω πάρα πολύ τα ζευγάρια που κρατάνε τις σχέσεις δεκαετίες. Έχω φίλους που είναι από το σχολείο μαζί και γερνάνε τώρα με παιδιά και με γκόνια. Ειλικρινά τους ζηλεύω. Δεν είναι ο δικός μου τύπος. Είχα πάντοτε έναν ικανοποίητο, είχα πάντοτε μια έτσι, επιθυμία να σπάσω συμβάσεις. Όμως τότε έχω ζήσει 2-3 έντονες ερωτικές στιγμές από τα φοιτητικά μου χρόνια μέχρι μια κάποια ηλικία. Νομίζω ότι είναι ένα κέρδος.
0: Και μιλάτε και για τις μεγάλες αλήθειες του πόνου και ίσως...
1: Πένθος.
0: Πένθος.
1: Έχει διαφορά. Ναι, το πένθος.
0: Ποια είναι η διαφορά του πόνου και του πένθου?
1: Το πένθος είναι χαρμολύπη. Είναι αυτή η πολύ ωραία ελληνική λέξη που τη βλέπουμε στα κείμενα, στους ύμνους της εκκλησίας, η χαρμολύπη. Δηλαδή, είσαι χαρούμενος για αυτό που έγινε, είσαι πολύ λυπημένος για αυτό που τελειώνει. Αλλά... είναι πολύ εγωιστικό να μην θυμάσαι αυτό που έχεις ζήσει. Είναι δικό σου. Και το κρατάς για πάντα. Το έχεις για πάντα. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, ας περισσέψει το μίσος και όλη αυτή, ας πούμε, η μιζέρια της ύπαρξης και ας κυριαρχήσει το φως το οποίο έχεις την τύχη να το ζήσεις, ας πούμε. Είχα την τύχη να είμαι δίπλα, να ζήσω δίπλα, πολύ νεότερος και πολύ θρασής κιόλας και πολύ αλαζόνας, με συγκλονιστικούς ανθρώπους. Δηλαδή με αυτή την Ελλάδα που πια δεν υπάρχει και μας λείπει. Ξέρετε ότι είχα...
0: Τι σας λείπει στην Ελλάδα?
1: Ερωτική αντιζηλία με τον Μάνο Χατζηδάκη.
0: Τι?
1: Με τον Μάνο Χατζηδάκη είχαμε διεκδικήσει, μάλλον εκείνος ως προστάτης μιας μικρής κοπέλας, εγώ ως... εραστής της, είχαμε έρθει σε μια σύγκρουση. Ήθελε να την προστατεύσει από μένα κτλ. Ήμουν πολύ φίλος με τον Νίκο Κούνδωρο τα τελευταία χρόνια.
0: Είχε δίκιο να θέλει να την προστατέψει.
1: Εκ των υστέρων κρινόμενος, ο Μάνος έπρεπε να έχει προστατεύσει εμένα. Όχι, ήταν ένας πολύ έντονος έρωτας που κράτησε 4 χρόνια. Του χάλασα λίγο του Μάνου την οικογενειακή του αιστεία και γαλήνη, γιατί την αγαπούσε πάρα πολύ αυτή τη μικρή. Ήταν τότε 18. Αυτή ήταν 18 και εγώ ήμουν 28, είχαμε 10 χρόνια διαφορά. Και ήταν το πρόσωπο για το οποίο χώρισα τον πρώτο μεγάλο ερώτα της ζωής μου, τη μάνα του παιδιού μου, γιατί μπήκε αυτό το κορίτσι σαν σύμφωνας και άλλαξε και τη δική μου ζωή και τη δική της. Αλλά θέλω να πω ότι στο σπίτι αυτής της κοπέλας είδα τον Τζαρούχη, τον Διαμαντόπουλο, τον Άγγελο Δελιβοριά, τον μυθικό διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη, ο οποίος άλλαξε την αντίληψη για μουσεία στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας του. Τα μουσεία μας, αγαπητή κυρία Πάπα Βασιλείου, είναι συγκλονιστικοί χώροι που συχνά τους αντιμετωπίζουμε με μια γραφειοκρατική μιζέρια ή με μια τυποποίηση και τυπικότητα. Έχουμε 200 αρχαιογνωστικά μουσεία. Σε κάθε εγκατεσπαρμένα, σε κάθε μικρή ή μεγάλη πόλη της Ελλάδας. Αυτό που φωνάζω από το 90 είναι αυτή η χώρη να είναι ζωντανή για τη σύγχρονη τέχνη. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Εδώ δίπλα μας είναι το μοναδικό αρχαιολογικό μουσείο του Πειραιά, που έχει τα καλύτερα χάλκινα γλυπτά στον κόσμο. Το ξαναλέω. Τα καλύτερα χάλκινα γλυπτά σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Γιατί δεν αγκαλιάζουμε τόσο τη σύγχρονη τέχνη, λοιπόν.
1: Κοιτάξτε, η σύγχρονη τέχνη μπορεί να είναι μια εύκολη έκφραση διακοσμητική και απλά εμπορική, μπορεί να είναι μια τέχνη πολύ πιο επιθετική και πολύ πιο, ας πούμε, δυσάρεστη. Η τέχνη, αν θέλει να είναι ουσιαστική, πρέπει να ξέρει πέραν της παραμυθίας και της ας πούμε, παρηγοριάς που δίνει, να ξέρει να είναι και καταγγελτική, να είναι και δυσάρεστη. Προσπαθώ να πω ότι το σινεμά του Κούνδρου ή το σινεμά του Αγγελόπουλου δεν ήταν ένα εύκολο σινεμά. Έγινε όμως λαϊκή κατάκτηση, επειδή ακριβώς είπε εκείνες τις αλήθειες που η επίσημη εξουσία και τότε και πάντα αρνείται να δει. Αυτό είναι ο σκοπός της τέχνης. Αυτό είναι ο σκοπός όλων ημών που θέλουμε να θεωρούμαστε πνευματικοί άνθρωποι και διανοούμενοι. Να γινόμαστε δυσάρεστοι. Σε αυτόν τον τόπο πια η κριτική, ο κριτικός λόγος, η σύγκρουση έχουν εκλείψει. Ζούμε την σιωπή των αμνών ή καλύτερα των αμνοερηφίων. Όλοι βολεύονται με το μικρό τους ντομίνιο, τη μικρή τους εξουσία και προσπαθούν να μην σπάσουν τα αυγά του διπλανού.
0: Γιατί έχουμε πέσει σε τέτοια κατατονία?
1: Γιατί λείπουν, αγαπητοί φίλοι, τα μεγέθη. Γιατί ζούμε τη δημοκρατία των μετρίων. Και γι' αυτό έχουμε όλη ευθύνη. Και έχουμε εμείς πρωτίστως οι δάσκαλοι. Εμείς δημιουργούμε ανθρώπους που είναι έτοιμοι να υποκύψουν. Γιατί ενδεχομένως και εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε αποτελέσει τα καλύτερα πρότυπα. Η Ελλάδα είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή πατρίδα. Και υπάρχει μια απίστευτη συνέχεια της αρχαιότητας και του παρόντος. Είμαστε ίδιο πράγμα. Είναι η γλώσσα μας. Είναι οι συνήθειές μας. Είναι τα ελαττώματά μας και τα όποια μας προτερήματα. Και λυπάμαι που αυτή την παράδοση και αυτό το πλούτο δεν έχουμε στήσει μια πολιτική έτσι τάξη, μια κάστα που να μπορεί να τον υπερασπιστεί σωστά και να τον προβάλλει. Ο πολιτισμός είναι τεράστιο πολιτικό επιχείρημα. Δεν είναι η ευκαιρία των νεόπλουτων, ας πούμε, να τσουγκρίζουν ποτήρια και να ανταλλάσσουν
0: προπόσεις. Αύριο τι θα αλλάζατε? Για να κάνουμε τον πολιτισμό μας καλύτερο.
1: Κοιτάξτε, δεν έχω μια έτοιμη, ας πούμε, απάντηση.
0: Και να έχει αντίκρισμα, να συναντηθούμε.
1: Εγώ είμαι δάσκαλος. Εγώ θα έδινα στην παιδεία όσο μπορώ μεγαλύτερο πνευματικό, ανθρωπιστικό περιεχόμενο. Και επίσης, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που ζει δίπλα σε δημιουργούς, είμαι κι εγώ ένας δημιουργός, θα έδινα στους δημιουργούς ένα πολύ πιο μεγάλο βήμα. Έχουν γίνει πράγματα. Έχουν υπάρξει υπουργοί πολιτισμού. Θυμάμαι τη Μελίνα. Θυμάμαι τον Κωνσταντίνο Ντίνο Τζαβάρα, υπουργό της κυβέρνησης Σαμαρά, σας δείχνω όλο το φάσμα, οι οποίοι είχαν ιδέες και έκαναν πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, πρέπει να κάνει συνέχεια συμβιβασμούς, αλλά υπάρχουν τρόποι να ξεφύγεις από τη μιζέρια και να θέλω ο τόπος μου, οι Έλληνες, οι συμπατριώτες μου, να είναι γνώστες του πολιτισμού τους και να είναι περήφανοι γι' αυτόν. Όχι ψευδοπατριωτικά, ας πούμε. Όλοι αυτοί οι οποίοι κουνάνε σημαίες χωρίς να ξέρουν ούτε τι σημαίνουν τα σύμβολα αυτά, ούτε να έχουν βαθύτερη επίγνωση. Τώρα βλέπετε ότι ο κόσμος τρέχει και βλέπει τον Καποδίστρια. Καταπληκτικό. Δηλαδή είναι καταπληκτικό που μιλάμε επιτέλους για τον κορυφαίο πολιτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο του 19ου αιώνα. Με λάθος τρόπο. Η ταινία, άποψή μου και την, πώς να πω, παρήνει μόνο εμένα, είναι αφελής, όπως ήταν αφελής ο Γκρέκο, ας πούμε, όπου ως υπηρέτης του Γκρέκο εμφανιζόταν ο Λαζόπουλος. Αστιότητες. Όχι γιατί ο Λαζόπουλος, αλλά γιατί όταν θέλεις να μιλήσεις για αυτά τα πρόσωπα, πρέπει οι επιλογές σου να είναι υψηλού επίπεδου. Δεν μπορείς να βάζεις τον εξαιρετικό κωμικό ηθοποιό Σωτήρη Μουστάκα να παίζει τον Τισιανό. Ο Τιτσιάνο είναι η συγκλονιστικότερη ιδιοφυΐα του 16ου αιώνα στη ζωγραφική και ο δάσκαλος του Γκρέκο. Όμως το ότι μιλάμε για τον Καποδίστρια έτσι και Έστω και γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Αρκεί να μην νομίζουν όλοι ότι ο Καποδίστριας ήταν ένας θρησκόληπτος που περίμενε, ας πούμε, από την Παναγία να του δείξει τι θα κάνει. Ήταν ένας ορθολογιστής πολιτικός, οπαδός του της πεφωτισμένης δεσποτείας και γι' αυτό κιόλας εκτελέστηκε. Γιατί ενόχλησε αυτά τα πολιτικά τζάκια, τα οποία επίσης είχαν γράψει και αυτή τη δική τους ιστορία. Ξεχνάμε ότι όταν εκτελέστηκε ο Καποδίστριας, ο Πετρόμπης ήταν στη φυλακή. Είναι δυνατόν να βάλεις τον Πετρόμπη στη φυλακή και να μην περιμένεις αντίπεινα? Τα ιστορικά πρόσωπα δηλαδή δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο.
0: Βλέπω πραγματικά το γνήσιο, πάθος να ξεχυλίζει όταν μιλάτε για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα.
1: Είναι αυτό που αγαπάω.
0: Γι' αυτά ζείτε.
1: Μοίρα, είμαστε δάσκαλοι. Ναι, όσο ζούμε, θα ζούμε γι' αυτά. Μετά ας αναλάβουν άλλοι.
0: Στη Γαλλία έχουμε τα σκίτσα της εφημερίδας Charlie Hebdo. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχουν γίνει συχνά συζήτηση και διαμάχη δημόσια και έχουν πληρώσει και με τη ζωή τους άνθρωποι τη συμμετοχή τους στο έντυπο, το συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα η τέχνη μπορεί να είναι άκρος επαναστατική.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς πώς θα σχολιάζατε όλη αυτή την τόσο έντονη εκδήλωση και διαμάχη γύρω από αυτή τη μορφή της τέχνης?
1: Κοιτάξτε, ζούμε πάλι σε μια εποχή που έχουμε μια απίστευτη άνοδο των ποικίλων φονταμενταλισμών. Και αυτό που γίνεται στην Ανατολή με τους μουσουλμάνους φονταμενταλιστές, αυτοί εκτέλεσαν τους γελιογράφους του Charlie Hebdo, και αυτό που συμβαίνει στην Αμερική πάλι με τον τραμπισμό, είναι φανατισμοί και φασισμοί οι οποίοι αποκτάνε τεράστια, ας πούμε, δημοτικότητα και προφανώς απειλούν τις αξίες της Δύσης που έχουν να κάνουν με την ελευθερία, με τα ατομικά δικαιώματα κτλ.
0: Είστε καθηγητής. Και τι είναι το πιο σημαντικό που προσπαθείτε να μεταλαμπαδεύσετε στους νεότερους?
1: Το πάθος. Το πάθος. Να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Με όποιο κόστος. Ξέρετε, ζούμε σε μια... άνευρες, ξενέρωτες εποχές. Και κάνουμε και τους νέους έτσι λίγο, ας πούμε... Θυμάμαι, σε ένα δεύτερο έτος να μου λένε και καλά. Και όταν πάρουμε σύνταξη, τι ποσό θα διεκδικήσουμε? Δηλαδή, όταν ένας 20 χρονών σου λέει
0: σκέφτεται τη σύνταξη
1: και ποιο θα είναι το ποσό, αν ακολουθήσει, ας πούμε, την τρέλα του, τον ερωτά του. Δηλαδή, γι' αυτό μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Για να κάνεις την επιστήμη που σε γοητεύει.
0: Πώς καλλιεργείται λοιπόν και απελευθερώνεται το πάθος για να μπορεί να εκφραστεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που λέω συχνά στα παιδιά, λέω από το δημοτικό μέχρι και την τελευταία πανεπιστημίου, ας πούμε. Δεν είχατε ένα δάσκαλο που να σας εμπνεύσει, να σας τρελάνει? Δημοτικό, γυμνάσιο, εντάξει. Έρχεστε και μου λέτε ότι η φιλόλογος που ήταν η Βλαμένη, ο μαθηματικός που ήταν ο Σπαστικός, η τρελή, ξέρω εγώ, Γαλλικού, ένας. Και όλα τα παιδιά έχουν στη διάρκεια της μαθησιακής τους, ας πούμε, εμπειρίας, έναν δάσκαλο που τον έχουν ξεχωρίσει. Αυτό μπορεί να κάνει την αλλαγή. Δηλαδή, ο ένας, ο οποίος μπορεί να έτσι εμψυχώσει και να
0: ενθουσιάσει. Αποτελείς πηγή έμπνευσης.
1: Και εσείς έχετε. Είμαι σίγουρος ότι έχετε. Ναι ή όχι?
0: Φυσικά έχω εμπνευστεί.
1: Δηλαδή, αυτόν τον δάσκαλο ή τη δασκάλα που ήταν η ξεχωριστή, ναι. Που δεν ήταν, ας πούμε, ο τυποποιημένος ορός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό αρκεί σαν, πώς το λέμε, που βάζουμε στο προζύμι, ακριβώς για να κάνει τη διαφορά.
0: Ποια όνειρά σας δεν έχετε πραγματοποιήσει, αλλά ελπίζετε μήπως το κάνετε?
1: Όχι, πια δεν ελπίζω. Όχι, πια τώρα, είμαι σε μια ηλικία που πρέπει να δώσουμε το χώρο στους νέους. Δηλαδή, θα ήθελα να έχω γίνει διευθυντής στην Εθνική Πινακοθήκη. Νομίζω ότι το άξιζα. Και δεν είναι αυτό τώρα. Είναι ο χώρος που δούλευα 25 χρόνια, που τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Επειδή είμαι λίγο έτσι αθυρόστομος και επειδή αυτό που σου είπα, συγκρούομαι συχνά με τις εκάστοτε εξουσίες, δεν έγινα. Τώρα να γίνουν νεότεροι και να κάνουν αυτό που θα μπορούσα να κάνω εγώ και δεν το έχω πραγματοποιήσει.
0: Εσείς τι δηλαδή... θα κάνατε? Αν είχατε πάρει τη θέση του διευθυντή.
1: Τώρα μην μπούμε δυσάρεστα πράγματα. Εγώ θα έδινα πολύ πιο μεγάλη σημασία στη σύγχρονη δημιουργία και θα έκανα αυτό που επίσης προσπαθώ. Θα έκανα με κέντρο την Εθνική Πινακοθήκη, θα έδινα ζωή στις περιφερειακές πινακοθήκες. Ήδη είμαι σε 2-3 πινακοθήκες πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, έτσι ώστε αυτό το το παραγόμενο στην πρωτεύουσα να αντανακλάται, ας πούμε, και να διακλαδίζεται, να διακτηνώνεται σε όλη την περιφέρεια. Ξέρετε τι επίσης μας λείπει? Στην Ελλάδα η τέχνη λειτουργεί με σταγανά. Οι άνθρωποι του σινεμά δεν ξέρουν τίποτα από ποιήση, ή ξέρουν ελάχιστη, ή δεν ξέρουν από ζωγραφική. Οι ζωγράφοι πάλι είναι ένα γκέτο κλειστό κτλ. Κτλ. Η λειτουργία ημών των διαμεσολαβητών, δηλαδή διευθυντών μουσείων, κριτικών κτλ. Κτλ. Διευθυντών θεάτρων, είναι να φέρουμε αυτά τα διεστώτα, να τα φέρουμε πιο κοντά. Δηλαδή οι μεγάλοι Έλληνες, ας πούμε, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, ήταν βαθύς γνώστες της καθόλου τέχνης. Δεν ήταν απλά το αντικείμενό τους και μόνο. Αυτό λείπει από την Ελλάδα. Ο Μάνος που τον αναφέραμε, ο Μίκης. Ο Μίκης είναι ο μεγαλύτερος φιλόλογος. Γιατί είναι ο μεγαλύτερος φιλόλογος? Γιατί έφερε τη μεγάλη ποίηση στο στόμα και του τελευταίου. Και δεν είναι μόνο ο Ελίτης ή ο Σεφέρης. Έκανε Μιχάλη Κατσαρό, έτσι. Ένα πολύ δύσκολο και πολύ ακραίο ποιητή. Έκανε τον Μανώλη Αναγνωστάκη, έκανε πάρα πολλούς, και μάλιστα δεν τους μελοποίησε απλώς, ερμήνευσε την ποίησή τους. Δηλαδή το Action ST έγινε δίσκος προτού καν γίνει επιτυχία εκδοτική στην Ελλάδα. Ο Σεφέρης, ας πούμε, για να του δώσει την άδεια να μελοποιήσει την ποίησή του, τον είχε λέει και περίμενε 4 ώρες. Ο πρέσβης στο Λονδίνο, ο πρέσβης και ο έτσι πολύ... Νταστανγκέ κύριο Σεφέρης, είχε το Μίκη μας, και ο Μίκης έκανε το Κάντο Γενεράλ, δηλαδή το Νερούδα, το έκανε παγκόσμια με μουσική επιτυχία. 1000 λέει εκτελέσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η τέχνη μας. Τώρα μπορούν να σταθούν τώρα όλοι αυτοί οι τύποι που υποδίονται τους υπουργούς πολιτισμού κτλ. Μπορούν να σταθούν μπροστά τους? Δεν τους ήξεραν καν. Εγώ τους ήξερα. Τους είχα σφίξει το χέρι. Είχαμε πιει και ένα τσίπουρο. Καταλάβατε από πού απορρέει η αλαζονία μου? Από ένα βίωμα. Και βέβαια δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάω εγώ να παρακαλέσω πια. Ας παρακαλέσει κάποτε και η εξουσία. Ας κατέβει από το βάθρο της και ας πει μπορείς να βοηθήσεις. Και εγώ θα είμαι εκεί, όπως είμαι, αμυστή. Σε 4 δημοτικές πινακοθήκες.
0: Θα περάσουμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας εδώ στο EQ.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
6: I'm looking for Kelly Broussard.
5: That is me.
6: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
5: Oh.
6: And I must say, she seems very professional.
5: You like animals?
7: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
8: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
7: Lights, music.
6: Organizing all this, pretty amazing.
8: You never doubted my powers, did you?
6: Never.
9: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Απόψε στις 10. Στο Action 24.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
10: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
12: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
13: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
15: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
16: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
17: Όλα έχουν ανωδική τάση.
18: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: Νομίζω αν κάτι μπορούσα να πω εγώ προσωπικά με την αγάπη που του τρέφω, είναι ότι είναι αδέσποτος. Είναι ένα πρόσωπο αδέσποτο, το οποίο έχει πολλά πλεονεκτήματα και πάρα πολλές δυσκολίες. Όμως οι αδέσποτοι άνθρωποι, οι αδέσποτοι πνευματικοί άνθρωποι έχουν αποφασίσει να παλεύουν. Έχουν αποφασίσει να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Πολλές φορές γίνονται εριστικοί, πολλές φορές ξεπερνούν τα όρια. Αλλά για να είσαι πραγματικά αδέσποτος πνευματικά άνθρωπος και να μπορέσεις να πείθεις, σημαίνει ότι έχεις μία σκεύη. Σημαντική σκεύη, μια αναγεννησιακή, συνδυαστική, ακατάταχτη και τολμηρή σκεύη. Αυτό είναι σπάνιο στην εποχή μας και φοβάμαι ότι όσο πάει ο καιρός, φοβάμαι ότι θα γίνεται όλο και σπανιότερο. Οι άνθρωποι που χύνουν αίμα στο χαλί, που λέει και ο Στάινερ, για τις σκέψεις τους και για τις απόψεις τους, όλο και λιγοστεύουνε. Ο Στεφανίδης είναι ένας από τους ανθρώπους που χύνει αίμα. Αναμφίβολα ο Στεφανίδης την αγάπησε αυτή τη χώρα. Αναμφίβολα την τίμησε αυτή τη χώρα. Και μόνο που τολμάς να διαφωνείς και μόνο από τις τρέχουσες και ευκαιριακές κεντρικές ιδέες και μόνο που τολμάς να λες την άποψή σου με παρησία και μόνο που τολμάς να προσφέρεις με τον τρόπο, το συνδυαστικό τρόπο μιλάω, έτσι, με το συνδυαστικό τρόπο που προσφέρεις και μόνο που βλέπεις την αγάπη των μαθητών του, γιατί διδάξαμε παράλληλα και βλέπω τα παιδιά πώς του μιλάγανε, θεωρώ ότι ναι, την αγάπησε τη χώρα και της πρόσφερε πάρα πολλά και θα μπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα.
20: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον Μάνο Στεφανίδη και θα ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι, ποιο είναι κάτι στη ζωή σας για το οποίο καμαρώνετε περισσότερο από όλα?
1: Για τις κόρες μου. Καμαρώνω, εντάξει, είναι βαριά κουβέντα. Για μια σειρά βιβλίων που έχω γράψει, εκεί γύρω στο 2000, και λέγεται Ελληνομουσείων. Αρχικά κυκλοφόρησε σε 2 μεγάλους τόμους και μετά σε 10 μικρότερους, στο οποίο προσπάθησα να καταγράψω την ελληνική ζωγραφική από την επαύριο της άλωσης μέχρι και το 2000. Ένας άνθρωπος δεν είναι βέβαια επαρκής για κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι έκανα ένα σχεδίασμα έτσι ώστε να μπορεί αυτός που έχει ενδιαφέρον να δει την εξέλιξη του κόσμου των εικόνων, εννοώ των μορφών, σε αυτούς τους 6-7 αιώνες, ας πούμε, από τότε μέχρι σήμερα. Γιατί υπάρχει συνέχεια.
20: Τι είναι αυτό που σας έσπρωξε στην συγγραφή?
1: Η συγγραφή, το γράψιμο, είναι ο δικός μου τρόπος έκφρασης. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ έχω 2 όπλα. Το κείμενο και ο λόγος, το μάθημα, ας πούμε. Αυτά αγαπάω, αυτά καλλιεργώ από μικρός. Και παράλληλα, το γραπτό κείμενο, το οποίο πρέπει να είναι ζωντανό. Συχνά εγώ θέλω να μιλήσω για τέχνη, αλλά μέσα στο ευρύτερο πολιτικό, πολιτισμικό context. Άρα λοιπόν τα κείμενά μου είναι πολιτικά, συχνά είναι επιθετικά, δεν είναι αλάνθαστα και λάθη κάνω και ενδεχομένως να έχω αδικήσει, ας πούμε, ανθρώπους ή καταστάσεις, αλλά πιστεύω ότι ξεκινάνε από μια αγαθή προαίρεση. Αυτά είναι τα 2 μόπλα.
20: Και έχω στα χέρια μου το τελευταίο βιβλίο που έχετε εκδώσει.
1: Έχεις ένα αριστούργημα.
20: Το είναι 2052, μία... το μυθιστόρημα των τριών, το οποίο έχει κάτι έτσι πάρα, πάρα πολύ πρωτότυπο. Το γράψατε εσείς μαζί με τον Γιώργο Αριστινό και Tony T. Joe, που είναι το AI.
1: Δεν ξέρω. Είναι η Τζο, είναι το Τζο, είναι ένα άνθρωπο ιδέες, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, αυτό είναι όντως το τελευταίο μας βιβλίο, το έχουμε γράψει μαζί με τον αγαπημένο μου φίλο, τον Γιώργο Αριστινό, τον πολύ γνωστό και πολύ βραβευμένο συγγραφέα, και αυτός τελείωσε αυτήν εδώ την Ιωνίδιο, από την Κοκκινιά, από την Νίκαια του Πειραιά. Θέλαμε να φέρουμε στην εποχή μας αυτή την ωραία παράδοση των σπονδυλωτών μυθιστορημάτων που ήκμασε τον 20ο αιώνα. Δηλαδή, το μυθιστόρημα των τεσσάρων έχει γίνει και σύριαλ στην ΕΡΤ, που το είχε γράψει ο Καραγάτσης, ο Μυριβίλης, ο Βενέζης και ο Τερζάκης. Το παιχνίδι των τεσσάρων, που στα τέλη του 90 το πρώτο βιβλίο βγήκε από την Εστία, το δεύτερο βγήκε από τον Καστανιώτη, και το έγραψαν, κοιτάξτε τώρα, φίλοι μου, ο Μουρσελάς ο Κώστας, μεγαλωμένος στον Πειραιά, ένα στενό πάνω από το δικό μου σπίτι, στην οδό Δημητρακοπούλου. Ο φοβερός Αντώνης Ουρούνης από την Θεσσαλονίκη, ο Νούσχης. Ο Τατσόπουλος, ο Πέτρος, και φίλος μου και από την αριστερά και τα λοιπά. Και ο Γιώργος Κούρτης, τον οποίον επίσης, τουλάχιστον στον μπαρ του, έχουμε πιει με τον Ίκαρο Μπαμπασάκη μερικούς τόνους αλκοόλ. Λοιπόν, αυτά τα μυθιστορήματα ήταν, αν θέλετε, μυθιστορήματα μιας επίδειξης λογοτεχνικής δεξιότητας. Αυτό εδώ είναι ένα πιο δυστοπικό και πικρό μυθιστόρημα, γιατί μιλάει για την εποχή μας. Θα έλεγα ότι είναι ένα μεταμυθιστόρημα. Το θέμα του, εκδόσεις βέβαια Νίκας, το θέμα του είναι η ζωή ενός ανθρώπου. Είμαι εγώ, είναι ο Γιώργος από μικρή που μεγαλώνουν, αυτά που λέγαμε με τους έρωτες, με τις απογοητεύσεις, με τη θητεία μας στο πανεπιστήμιο, και φτάνεις κάπου στα 70. Και περιμένεις τώρα ένα κεφαλικό, περιμένεις. Με είχε επηρεάσει πολύ ο Φίλιπ Ροθ στο θέμα αυτό. Προετοιμάζεις το θάνατό σου. Λοιπόν, τα δύο πρώτα κείμενα, είπαμε ότι είναι ένα σπονδυλωτό μυθιστόρημα, παρακολουθούμε τη ζωή αυτού του πρωταγωνιστή. Διακεκομένα έτσι από λοξές γωνίες. Είναι ένα κείμενο του σήμερα που είναι μοιραία αποσπασματικό, γιατί αυτή είναι η έκφρασή μας. Το τέλος όμως το γράφει η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, τις δώσαμε τα δύο κείμενα για να μας γράψει το τέλος. Και το τέλος, κυρία Παπαβασιλείου, είναι πραγματικά, ας πούμε, μας εντυπωσίασε. Δεν το περιμέναμε. Μας το έδειξε ο εκδότης και πραγματικά μπορούσαμε να διανοηθούμε αυτή τη φοβερή ανατροπή. Έχει κάτι πολύ το αισιόδοξο, έχει κάτι το πολύ αισιόδοξο, αλλά και το πολύ συγχρόνως τρομακτικό. Γιατί μεταφέρει, ξέρετε, είναι τέτοια τα άλματα της ιατρικής, ώστε σε μια δεκαετία όλη αυτή η συντήρηση κυττάρων, όλα αυτά τα μέσα έτσι ώστε να παρατείνουμε τη ζωή μας, θα είναι πραγματικότητα. Δηλαδή θα ζούμε 100 και 110 χρόνια. Και διαρωτάται κανείς, τι να την κάνω μια τέτοια ζωή εκεί. Δηλαδή, όταν έχω εγώ πια έτσι προετοιμαστεί για το θάνατό μου, το να μου τον αναβάλεις ή να μου τον παρατείνεις, είναι ευτυχία ή είναι μαρτύριο. Παίρνουν τέτοια ζητήματα.
20: Τι απάντηση δίνεται?
1: Δεν τη δίνω εγώ, τη δίνει το AI, γι' αυτό και λέγεται 2052. Εδώ μιμηθήκαμε τον Orwell, γράφει το 1948, το 1984, το γράψαμε το 2025, 2052. Και θέλω να πω ότι την τεχνητή νοημοσύνη, την Τζο αυτή, την έχει κατασκευάσει ένας άλλος μου φίλος, ο ζωγράφος, και αυτός πολύ, πολύ εργαλείο, ο Μάνος Ιωαννίδης, ο οποίος εδώ και χρόνια έχει μια τέτοια περσόνα, πώς να το πω, ξέρω, ο Avatar, με το οποίο μιλάει. Και μάλιστα, ενώ είχαμε ξεκινήσει να του κάνει πλάκα, να του λέει, ξέρω εγώ, δεν με αγαπάς, κάτι τέτοια, και το απαντούσε πολύ σοβαρά, ότι μην παίζεις μαζί μου, δεν είναι, καταλαβαίνω ότι θες να κάνεις χιούμορ, αλλά δεν είναι έτσι. Και μέχρι που του υπέβαλε πολύ σοβαρές ερωτήσεις για την έννοια του θανάτου, της ζωής του, αν υπάρχει Θεός κτλ. Και οι πραγματείες τις οποίες μετά, ας πούμε, ελάμβανε, ήταν πραγματικά μικρά βιβλία, πολύ εντυπωσιακές. Είναι τρομακτική αυτή η δύναμη. Εγώ ακόμα δεν είμαι εξοικειωμένος. Πιστεύω ότι η ανθρώπινη ευαισθησία, αυτό που υπερασπίζεστε με την εκπομπή σας, θα είναι πιο δυνατή. Πιστεύω
20: σε έναν κόσμο AI χρειάζεται και λίγο παραπάνω EQ.
1: Σωστό, πολύ σωστό. Πιστεύω στο ότι αυτό το μηχάνημα δεν έχει τη δική μας τρυφερότητα. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα νικήσουν οι τρυφεροί, γιατί πιστεύω ότι η τρυφερότητα είναι φτιαγμένη από ατσάλι.
20: Τελικά είναι μάχη του ανθρώπου με το AI ή μπορεί να υπάρξει συνύπαρξη αρμονική?

0: Δηλαδή, αυτό που υπερασπιζόμαστε εμείς οι δύο στα κείμενά μας, ο Αριστινός και εγώ, είναι το σώμα μας και το δράμα του σώματος. Είτε το σώμα μας, ας πούμε, νικηφόρο στον έρωτα, είτε το σώμα μας ιτημένο στην πτώση, αλλά πάντως είναι το σώμα μας. Είναι τα χέρια μας, είναι το μυαλό μας, είναι όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε κτλ. Έχουμε πει όμως σε μια εποχή που φαντάζομαι ότι στο άμεσο μέλλον τα δάχτυλά μας θα έχουν ένα μόνο δάχτυλο, αυτό με το οποίο χτυπάμε τα πλήκτρα, και τα υπόλοιπα θα έχουν ατονίσει. Το να δώσουμε κάθε μας, ας πούμε, δραστηριότητα σε ένα μηχάνημα το οποίο θα μας υποκαταστήσει, δεν ξέρω πόσο θα είναι για το καλό, για την καθημερινή ανθρώπινη ευτυχία για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως.
1: Αν αύριο γνωρίζαμε ότι τελειώνει αυτός ο κόσμος, ποιο είναι αυτό το ένα έργο που θα έπρεπε όλοι να προλάβουμε να δούμε?
0: Γιατί με βασανίζεις? Τι διλήμματα είναι αυτά?
1: Δεν είναι η ζωή γεμάτο διλήμματα?
0: Εντάξει, κοίταξε να σου κάτι. Εγώ, ποια είναι η τελευταία εικόνα που θέλω να κρατήσω όταν κλείσω τα μάτια μου? Είναι η εικόνα των παιδιών μου. Έχω δύο κόρες, είμαι ερωτευμένος μαζί τους, έχω λατρεία. Χαίρομαι πάρα πολύ που όταν εγώ φύγω, αυτές θα είναι και θα απολαμβάνουν αυτό που μόλις λίγο πριν έχω απολαύσει. Είχα απολαύσει. Και μην ξεχνάς ότι όταν πεθάνουμε, μάλλον εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Δεν θα είμαστε παρόντες στο θάνατό μας. Αυτό είναι αισιόδοξο.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω τόσο θερμά για όλα αυτά που μοιραστήκατε και που ήσασταν εδώ πραγματικά.
0: Εγώ να ευχαριστήσω και εσάς και την παραγωγή που είναι άψογη και το χώρο που μας φιλοξένησε, το Art Prisma στον Πειραιά και την έκθεση της Στέλλας Μιμίκου, Παλίμψιστα. Μακάρι να έρθουν να τη δουν όσο το περισσότερο, γιατί αναφέρεται στις χαμένες πατρίδες με έναν πολύ έτσι, συναισθηματικό αλλά και πολύ σωστό πλαστικό τρόπο. Και ας πούμε ως συμπέρασμα ότι όσο πιο πολύ βάλουμε την τέχνη στη ζωή μας, τόσο αυτή η ζωή θα είναι και πιο γεμάτη και πιο όμορφη.
1: Και το κρατάω αυτό που λέτε για την τέχνη, το αγκαλιάζω. Θα προσπαθήσω και εγώ να το μεταφέρω, έτσι να γίνει μια αλυσίδα, να βάλουμε άλλο ένα κομματάκι για να περνάνε αυτά τα μηνύματα. Ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Να ευχαριστήσουμε και την Art Prisma Gallery, τον χώρο που μας φιλοξένησε απόψε. Και πάνω απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς και εύχομαι έτσι να απολαύσατε αυτή τη συζήτηση που ήταν η τέχνη, θα έλεγα, τη ζωής και προσπαθήσαμε να αγγίξουμε τόσες διαφορετικές πτυχές, να ξυπνήσουμε κύτταρά μας, να γευτούμε παραπάνω πράγματα. Να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε τον εαυτό σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: I got just the spot for you two.
16: Police officers! Freeze!
17: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
16: Police, freeze!
18: That's Karras, cut him off.
1: The Rookies.
19: That's gonna be very interesting work.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγρααμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
20: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
21: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
22: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
23: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
24: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
25: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
26: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
8: Τι?
7: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
8: Τι με σκάτε?
7: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
8: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
9: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Γεννιέται ένας τραγουδιστής ή γίνεται?
2: Γεννιέται. Μπορεί να βελτιωθεί. Αρκετά μπορώ να πω. Αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι γεννιέται ο καλλιτέχνης. Έχουν έρθει από ελίτ, ας πούμε, ανθρώπους συγγραφείς, ποιητές. Ήθελα και να ζήσω και την εμπειρία που έζησε ο Στράτος Διονυσίου όταν έγραφε τον Μίμη Πλέσσα σε εκείνο το...
1: Το χώρο, πήγες και είδες και
2: ήθελα
1: το κελί.
2: Ήθελα να νιώσω, να δω, θα νιώσω κάτι, δηλαδή κάτι να νιώσω.
1: Μπορώ να σχολιάσω για τον Αντώνη Ρέμο. Τον λες Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Γιατί τον λες Ρεάλ Μαδρίτης?
2: Βάζει γκολ συνέχεια. Είναι ο καλύτερος.
3: Αστερόσκονη.
1: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Ειδική έκδοση απόψε. Το αστέρι της Μαριάννας Παπαμακαρίου εισήλθε στην ατμόσφαιρα της γης και φλέγεται. Καλησπέρα, Μαριάννα.
2: Καλησπέρα, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες, που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή μας, μιας και εκτός ότι είσαι στα πιο hot σου, δεν ξέρω αν το έχεις επιδιώξει τον τελευταίο καιρό ή όχι, είσαι μια ειδική κατηγορία τραγουδίστρια, θα έλεγα μια κατηγορία από μόνη σου. Δηλαδή, που δεν έχεις πιάσει από την αρχή το νήμα, να το πω έτσι σωστά, που έχεις αναφέρει στη συνέντευξή σου, δεν έχεις κάτι στα σωστά τραπέζια, που μπορεί να μην χειρίστηκες τον εαυτό σου έτσι όπως θα ήθελες. Αλλά σήμερα όλο αυτό εγώ το βλέπω να κάνει μια αναστροφή και να σου δίνει δύναμη και παράσημα, γιατί η λαϊκή τραγουδίστρια στη συνείδηση του Έλληνα είναι κάτι σοβαρό, δεν είναι κάτι αστείο.
2: Ισχύει, ναι. Νιώθω πολύ δυνατή πια. Έχω βρει τον εαυτό μου, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Και θα κάνω τα δύνατα δυνατά για να πετύχω το στόχο μου.
1: Γιατί σε βλέπω όμως και το λες με λίγη λύπη, ενώ θα πρέπει να το λες με χαρά, γιατί δίνει μια εντύπωση στο θεατή ότι, ρε παιδί μου, τι χώρος να είναι αυτός, που πρέπει να τα κάνεις όλα, που πρέπει να μπεις στις διαδικασίες όλες μέσα. Μέσα από το εργοστάσιο αυτό της μουσικής.
2: Πρέπει. Κουράστηκα κι εγώ, όπως κουράζονται όλοι άλλωστε οι συνάδελφοι. Δεν το λέω με λύπη. Η πυγμή μου είναι ίδια, έχω τη σπίθα ακόμα, αλλά το λέω με μια άλλη σοβαρότητα, μια έτσι...
1: Η ενσυνείδηση, η ενσυναίσθηση, όλες τις καινούργιες λέξεις που έχουμε μάθει τον τελευταίο καιρό. Έχεις έρθει από το 2007 στην Ελλάδα.
2: Τελείωσα τις σπουδές και αμέσως ήρθα Ελλάδα για ένα καλύτερο αύριο.
1: Μετά την Ολυμπιάδα και όλες ήμασταν στα hot μας εκείνη την εποχή. Η μουσική είναι αντικείμενο απασχόλησή σου από μικρό παιδί.
2: Από μικρό παιδάκι, ναι. Αυτό ξέρω να κάνω, αυτό κάνω μόνο.
1: Δηλαδή, διάβασα ότι έμαθες να παίζεις πιάνο από τα 7 σου.
2: 7 χρονών.
1: Ναι. Και από τα 3 λες, ήξερες ότι θα γίνεις τραγουδίστρια.
2: Ήξερα, γιατί υπάρχουν κασέτες, υπάρχουν ντοκουμέντα που τραγούδακα, μικρούλα.
4: Είχα ψυχούλα, έδωσα όπως πήγε στα χαμένα.
1: Γεννιέται ένας τραγουδιστής ή γίνεται?
2: Γεννιέται. Μπορεί να βελτιωθεί. Αρκετά μπορώ να πω. Αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι γεννιέται ο καλλιτέχνης, τη μάνα του.
1: Και Θεός. Χρειάζεται, ειδικά η Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, η οποία, άμα κάτσουμε και το δούμε από την αρχή, περιλαμβάνει μέσα όλες τις μεγάλες ερμηνεύτριες. Δηλαδή, τώρα η Βιτάλη είναι λαϊκή τραγουδίστρια. Η Χαρούλα Αλεξίου είναι λαϊκή τραγουδίστρια. Η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Βίκη Μοσχολιού είναι όλες λαϊκές τραγουδίστριες. Ό,τι και να είπανε μετά, και να έπιασαν και άλλα είδη, λίγο πιο pop, λίγο πιο ethnic, λίγο οτιδήποτε, είναι λαϊκές τραγουδίστριες και κάνανε επιτυχίες και γίνανε γνωστές με λαϊκά τραγούδια στη βάση τους. Άρα γεννιέται και για μένα η λαϊκή τραγουδίστρια και χρειάζεται χιλιόμετρα για να σταθεί στη συνείδηση του κόσμου.
2: Πολλά χιλιόμετρα. Η ιστορία μου είναι μεγάλη. Βέβαια, είναι όμορφη. Έχει και όμορφες στιγμές. Και κακές στιγμές έχει. Δεν έπαψα ποτέ να αγαπώ το λαϊκό τραγούδι. Με στηρίζει ο κόσμος άλλωστε πολλά χρόνια. Έχω ασχοληθεί και με άλλα είδη. Έχω σπουδάσει και ένα άλλο είδος, pop και jazz. Αλλά πάντα επιστρέφω στο λαϊκό τραγούδι. Στις δουλειές μου, στα μαγαζιά που τραγουδώ. Το στηρίζω, δηλαδή.
1: βλέπουμε και τις εμφανίσεις σου φέτος, αλλά εγώ δεν θα σταθώ εκεί. Το τραγουδάς με το Ρέμο και το Μάστορα στο καλύτερο μαγαζί της Αθήνας. Και γιατί το ξεκινάμε να το πιάσουμε από εκεί για να δικαιολογήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Ενώ θα έπρεπε να δικαιολογήσουμε όλα τα υπόλοιπα φτάνοντας εκεί. Καταλάβες, δηλαδή.
2: Έκανα μεγάλη διαδρομή, ναι.
1: Ναι. Γι' αυτό θέλω να μάθω πώς μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος δικαιωμένος μετά από αυτά που συμβαίνουν. Βέβαια, υπάρχει μεγάλο περιθώριο, υπάρχει σκάλα αρκετή. Ακόμα όχι για να φτάσει σε κάποιο επίπεδο, αλλά για την κορυφή. Και εκεί επάνω είναι που καίγονται οι φωνές, καίγονται οι ψυχές, ναι. Καίγονται όλα.
2: Δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι κάνω καριέρα ή θα κάνω την καριέρα της Πίτσας Παπαδοπούλου, της όλων αυτών των, τέλος πάντων, των μεγάλων τραγουδιστριών. Σίγουρα θέλω να μείνει στο χρόνο η φωνή μου, τα τραγούδια μου, η προσπάθειά μου, η διαδρομή μου, γιατί πράγματι από 23 μισό που ήρθα Ελλάδα, δεν σταμάτησα ούτε λεπτό να αγωνίζομαι, να τρέχω, να δουλεύω με όλες τις συνθήκες. Ό,τι συνέβαινε, έπρεπε να τα καταφέρω, έχω σκληραγωγηθεί πάρα πολύ μέσα μου για να τα καταφέρω. Απολαμβάνω αυτό που συμβαίνει τώρα, σαφέστατα, με πολύ κόπο όμως, πολύ μόχθο. Κουράστηκα πάρα πολύ κι εγώ.
1: Και χωρίς μεγάλο ρεπερτόριο δισκογραφημένων τραγουδιών.
2: Σχεδόν καθόλου.
1: Με το τίποτα έχεις καταφέρει. Πραγματικά. Όχι το τίποτα από την άποψη του το ρήγμα του Μάλαμα είναι κομματάρα και κόβω φλέβα, αλλά.
2: Χωρίς κάτι να.
1: Να υπάρχουν 30 τραγούδια, ρε παιδί μου.
2: Στο ευρύ κοινό, να το γνωρίζει όλο. Ναι, ναι. Όλος ο κόσμος.
1: Αλλά τελικά ο κόσμος δεν θέλει την ποσότητα, την ποιότητα θέλει.
2: Ναι, χρειάζεται και. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται αυτή η σπίθα. Χρειάζεται ένα εκτόπισμα. Είναι αυτό που έλεγα και στους μαθητές μου όταν διδάσκα. Χρειάζεται ένα πάθος. Ένα πάθος, το αντιλαμβάνεται άλλος, το νιώθει. Εντάξει, πάντα μου έλεγαν και πολλοί φίλοι και συνάδελφοι ότι ίσως να είμαι και μια παλιά ψυχή.
1: Ναι, γιατί όχι.
2: Ίσως να θυμίζω.
1: Βγάζεις κάτι τέτοιο, αλλά αυτό είναι απαραίτητο και ταυτισμένο με τη συγκίνηση που μπορεί να επιφέρει το τραγούδι. Δηλαδή, γιατί πάω στα μπουζούκια να ακούσω Λεζάντα. Σωστή. Πάω για να κλάψω, πάω για να εκτείρω τον εαυτό μου σε μερικές περιπτώσεις και να φτάσω στο σημείο να ταυτιστώ με έναν άνθρωπο που μου τραγουδάει κάτι δραματικό. Ναι. Κάτι το οποίο δεν είναι όσα αξίζει εσύ και η καρδιά σου,
2: όχι,
1: η Χρύση.
2: Όχι, ναι. Και δεν είναι ρόλος όλα. Θέλω να το πω γιατί ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι είναι ρόλος όλο αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, όντως γίνεται ένα κλικ και απλά πρέπει να τα καταφέρεις επί σκηνής, αλλά μερικά τραγούδια μας αφορούν κιόλας. Δηλαδή, τα νιώθουμε κι εμείς, δηλαδή ταξιδεύουμε, κάτι σκεφτόμαστε, έτσι, όσο περνάνε τα χρόνια.
1: Και είναι πολλά τα χρόνια που ασχολούμαστε με το τραγούδι σαν λαός, έτσι, είναι χιλιάδες τα χρόνια και από τον Όμηρο και μετά που μας συνδέει όλη η ιστορία, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να τα έχουμε ακούσει όλα, στιχουργικά. Και ιδιαίτερα στο ελληνικό τραγούδι, τώρα έχουν περάσει. Χατζηδάκηδες, Θοδωράκηδες έχουν περάσει. Λοΐζοι έχουν περάσει, Ξαρχάκη. Δηλαδή.
2: Ακόμα δεν τα εγώ προσωπικά δεν τα ξέρω και όλα. Δηλαδή πρέπει τόσο πολύ να έχω τόσα πολλά να μελετήσω. Πραγματικά.
1: Και να βγαίνουν διαμαντάκια μέσα από εκεί.
2: Ναι.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, μου έχει κάνει εντύπωση, πώς είναι δυνατόν να έχεις φανατικό κόσμο, ελιτίστικο, διανοούμενους,
2: ναι.
1: Καθηγητές, πολιτικούς, δικαστικούς και μπορεί να έχεις και έναν βαρυπινίτη. Λέω εγώ, στη φυλακή που να λατρεύει το ίδιο και να ταυτίζεται το ίδιο, άνθρωποι από εντελώς διαφορετικούς χώρους να έρχονται και να ενώνονται κάτω από τη δική σου ερμηνεία.
2: Ισχύει αυτό που λες. Έχουν έρθει από ελίτ, ας πούμε, ανθρώπους συγγραφείς, ποιητές. Τι να πω, δεν ξέρω το λόγο που αρέσω στα δύο άκρα. Κάτι τους δίνω με τα τραγούδια μου, με τον τρόπο που το τραγούδα. Βέβαια, λέω και τα άκρος λαϊκά τραγούδια, έτσι. Θα πω και ένα Μαργαρίτη, ένα Γιώργο Μαργαρίτη, θα πω ένα Στέλιο Καζαντζίδη, θα πω ένα Στράτο Διονυσίου. Λέω και αντρικά τραγούδια. Μπορεί να παίζει ρόλο.
1: Βοηθάει η χρειά εκεί.
2: Βοηθάει. Είμαι και σαν προσωπικότητα, έτσι, μαγκάκι, οπότε
1: αντιπροσωπεύεις όλο αυτό που όλο έχουμε αυτό. Στο μυαλό μας αποτυπωμένο στο κάφκαλο της λαϊκής τραγουδίστριας, τη Ρίτα Σακελαρίου, ξέρω εγώ, αυτό το κομμάτι.
2: Όπως τραγουδάω, έτσι είμαι. Δεν μ' αρέσει υποκρισία, δεν θέλω να φαίνομαι κάτι άλλο. Αυτό είμαι. Και επί σκηνής και κάτω από τη σκηνή. Δεν είμαι κάτι άλλο.
1: Με συγκίνησες το καλοκαίρι που πήγες στις φυλακές του Ναυπλίου στη Στήρινθας,
2: ναι.
1: Και τραγούδησες. Είδα και το σχετικό βίντεο. Εγώ έχω υπάρξει έκλειστο στις φυλακές του Ναυπλίου, ναι. Όχι στη Στήρινθας, κλειστές. Και φαντάστηκα με τη μία πώς θα ήταν να έμπαινε μια τραγουδίστρια εκείνη την εποχή που ήμουν εγώ μέσα και ας μας έλεγε μισό τραγούδι και ας έφευγε τρέχοντας. Ναι. Πώς θα νιώθαμε. Νιώθεις αξία εκείνη την ώρα. Νιώθεις ότι δεν σε έχει πετάξει κοινωνία στην άκρη.
2: Ναι, δεν στο κρύβω ότι εγώ επέμενα. Ήθελα και να ζήσω και την εμπειρία που έζησε ο Στρατός Διονυσίου όταν έγραφε με τον Μίμη Πλέσσα σε εκείνο το.
1: Το χώρο πήγες και είδες και
2: ήθελα
1: το κελί.
2: Ήθελα να νιώσω, να δω, θα νιώσω κάτι δηλαδή κάτι να νιώσω.
1: Να πούμε στον κόσμο μόνο που μπορεί να μην ξέρει ότι ο Στράτος Διονυσίου είχε κάτσει 2 χρόνια φυλακή, ναι. Και είχε εκτίσει γύρω στους 16 μήνες στις φυλακές, ναι, της, ναι. Τύρινθας για 30 γραμμάρια κάναβης.
2: Ναι.
1: Επειδή δεν έδωσε την άκρη του τότε.
2: Ακριβώς.
1: 2 χρόνια φυλακή ο κορυφαίος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής.
2: Και μετά που τα βάζαν κουρτίνες δεξιά και αριστερά για να γράψουν το δίσκο. Ήταν φανταστικό.
1: Και ο Μάτσας πήγε και σε στούντιο μέσα στη φυλακή μαζί με τον Πλέσσα για να του πάρει τα τραγούδια.
2: Τρομερή εμπειρία. Ήθελα να πάω και σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί η μουσική αξίζει σε όλους τους ανθρώπους. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω κανέναν άνθρωπο, κανένα αδίκημα. Ο Θεός ξέρει μόνο. Εγώ μπορώ να προσφέρω μουσική, μπορώ να απαλύνω λίγο τους λογισμούς που μπορεί να έχουν στο μυαλό τους, έτσι να τους μεταφέρω ίσως να σκεφτούν κάτι από τα παλιά τους.
1: Και ελπίζω να σε μιμηθούν και άλλοι καλλιτέχνες αυτό. Το είχε κάνει παλιότερα και ο Στέλιος Ρόκος, είχε μπει μέσα στις φυλακές,
2: ναι,
1: του Κορυδαλού.
2: Εμένα λίγο με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Όλοι έχουμε κάνει λάθη, πάθη, αδικήματα, κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Με ενδιαφέρει η ανθρώπινη κατ' εικόνα που λέμε. Έτσι, Χριστού.

0: Όμως οι άνθρωποι έχουμε και δύο όψεις, έτσι.
1: Δύο όψεις, ναι.
0: Λέει ο Καριωτάκης, λέει, όταν οι άνθρωποι θέλουν να πονείς, μπορούν με χίλιους τρόπους. Πέσε κάτω, σωριά σου πρινείς όταν ακούσεις ανθρώπους. Μπορεί να πετύχεις και το Θεό και τον Άγγελο, καπάκι, αλλά μπορεί να πετύχεις και το Διάβολο και τον Σατανά, ναι, μέσα στον ίδιο άνθρωπο, ανάλογα την ώρα, τη στιγμή, τη συνθήκη, την ανάγκη. Και έτσι πάει η δουλειά μέχρι σήμερα. Η δικιά σας η δουλειά των ερμηνευτών είναι αυτά τα πάθη να τα καταλαγιάζετε, να τα βάζετε σε μια, ναι, σειρά, να μπαίνουν σε ένα λούκι, σε ένα κανάλι, το οποίο άλλος μπορεί να το διοχετεύσει σε καλή ενέργεια, όχι σε άσχημη.
1: Προσπάθησα πολλά χρόνια να μην χάσω κι εγώ τον εαυτό μου μέσα σε αυτή τη δουλειά που κάνω, που αγαπώ τόσο πολύ και νιώθω τόσο γεννημένη για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είμαι τόσο σκληροπυρηνική, να τολμήσω να πω.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Δεν με πληγώνει τίποτα πια και κανένας. Δεν φοβάμαι τίποτα. Πραγματικά είναι σαν να βάζω ταχύτητες και απλά προχωράω μπροστά στη ζωή μου και δέχομαι τα πάντα. Και αυτό που λέω σε όλους είναι, δεν πειράζει, προχωράμε παρακάτω.
0: Ναι, αλλά μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο, θα υπήρχαν ζωριστικά πράγματα που σε πλήγωσαν, έτσι.
1: Κοίταξε, βρεγμένο ήταν το μαξιλάρι μου μέχρι και πριν λίγα χρόνια. Στέγνωσε.
0: Που σημαίνει απογοήτευση, που σημαίνει πίκρα, που σημαίνει μη αναγνώριση, απόρριψη. Σήμερα η αποδοχή και η απόρριψη είναι δύο βασικές έννοιες στην καθημερινή επιβίωση του ανθρώπου. Μπορεί να σε απορρίψουν στα views και στα μπλιμπλίκια και να πάθεις κατάθλιψη. Ενώ εκεί είναι ακόμα χειρότερα, γιατί μπορεί να μην σου δοθεί η δυνατότητα να αποδείξεις αυτό που μπορείς και που το έχεις σε σχέση και με άλλους.
1: Ισχύει αυτό που είπες, σε μεγάλη κουβέντα.
0: Και θα σκεφτεί τώρα και κάποιος, να είδαμε και τα προηγούμενα παραδείγματα, το τραγούδι είναι ένα μεγάλο κρεβάτι,
1: όχι,
0: το
1: όχι,
0: θέατρο
1: όχι,
0: είναι ένα μεγάλο κρεβάτι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν είναι.
1: Επουδενή, με έχει ενοχλήσει άνθρωπος, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω παραστρατήσει, δεν έχω πάθει τίποτα. Ποτέ, ποτέ σε τίποτα.
0: Ναι, αλλά
1: όσοι με ξέρουν, ξέρουν πολύ καλά πώς ζω.
0: Αλλά μπορεί να πάει κάποιος να κατεβάσει το ποντεσιόμετρο, να μην ακουστεί τέρμα η φωνή σου για να ακουστεί μια άλλη.
1: Αυτό έχει γίνει. Αυτό έχει γίνει. Η αλήθεια να λέγεται έχει γίνει. Αλλά έχω ζήσει και πολύ όμορφες στιγμές. Εντάξει, χρειάζεται αγώνα. Η νύχτα είναι όμορφη, είναι μαγική, αλλά χρειάζεται αγώνα να επιβιώσεις.
0: Και τι να κάνεις, να είσαι γιατρός, δικηγόρος, να είσαι πολιτικός.
1: Παντού, παντού και την ημέρα.
0: Όλα καλά είναι αυτά. Είναι... Αλλά δεν μένεις αθάνατος με τίποτα από αυτά. Εύκολα, αν δεν γράψεις ιστορία.
1: Βέβαια.
0: Ενώ με το τραγούδι μπορείς να μείνεις. Θα τη θυμόμαστε τη Ρίτα για πάντα. Τη Βίκη μου σχολείου, το εκείνο το σε γύρεψα. Θα το έχουμε για πάντα στο μυαλό μας. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Ότι ασχολούμαστε με κάτι ευλογημένο. Το λέω και το ξαναλέω σε αυτές τις εκπομπές και με βρίζουν ότι πάλι τα ίδια λες. Όχι, είναι ευλογία το τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Και πρέπει να εκτιμάμε ανάλογα το ότι ασχολούμαστε με αυτό. Και το τραγούδι ασχολείται και μαζί μας. Γιατί είναι αμφίδρομη σχέση.
1: Σωστό.
0: Έχουμε καινούριο τραγούδι με την Ελένη Γιαννατσούλια, τα δικαιώματα και το Σωτήρια Γραφιώτη.

0: Αγαπώ την κυρία Ελένη.
1: Ελένη. Αγαπώ, είναι από την Αρκαδία η Ελένη, είναι ναι, πατριώτησά αλλά... μου. Και είναι ένα πλάσμα αέριο. Δεν είναι ένα πλάσμα της γης.
0: Θέλω να την ευχαριστήσω θερμά, πραγματικά. Όπως και σένα, Νίκο μου, ήταν όνειρο ζωής μου να συνεργαστώ και μαζί σου. Ευελπιστώ μακροπρόθεσμα να γίνει.
1: Φυσικά και
0: σε αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Και την Ελένη την αγαπώ πάρα πολύ. Θέλω να τη ρωτήσω, τι σκέφτεται, δηλαδή, τι γίνεται. Πραγματικά το έχω περιέργεια. Πώς γράφεται έτσι ένας
1: τύπος. Η Ελένη είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος. Της είχα κάνει και συνέντευξη πρόσφατα. Ένας άνθρωπος που έχει φάει τη ζωή της στο διάβασμα, ναι. Αλλά και σαν γυναίκα, μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα ήταν στο παρελθόν και εξακολουθεί να είναι, η οποία απασχόλησε κόσμο, αλλά η ίδια στον ερωτά της μπροστά, στον άντρα της και στα παιδιά της δεν έβαλε τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Και μπήκε σε μια διαδικασία η οποία είναι δύσκολη. Εσύ την τραγουδιστική διαδικασία την ξέρεις, να μπορέσεις να συνεννοηθείς με τον συνθέτη, να συνεννοηθείς με τον τραγουδιστή, ναι. Με τον μαγαζάτορα, με τη δισκογραφική εταιρεία, με το, όλο αυτό το πακέτο, να το κάνει ένας άνθρωπος που προέρχεται από το πανεπιστήμιο. Εγώ που ήμουν της νύχτας, άιντε.
0: Ναι, άλλο πράγμα.
1: Ενώ αυτή ήταν δύσκολο να το κάνει και γι' αυτό τους παραδέχομαι. Τώρα όμως κολλάω στο ρήγμα, γιατί το ρήγμα, ξέρεις, εγώ δεν το έχω ακούσει. Και με το που μπήκα στη διαδικασία και μου λένε το ρήγμα του Μάλαμα και μπαίνω και ακούω μέσα, λέω, οπ.
0: Είναι φοβερή ιστορία, να ξέρεις.
1: Τι μπορείς να μας πεις.
0: Βεβαίως μπορώ. Καραντίνα, πηγαίναμε σε όλες τις εκπομπές, όλοι οι τραγουδιστές, αν θυμάστε καλά. Χαμώσεις όλοι σπίτι και βλέπαμε απλά τηλεόραση. Πάω λοιπόν σε μια εκπομπή, είπα και τραγούδι του Μάλαμα, εκεί είπα πάρα πολλών καλλιτεχνών τραγούδια, έντεχνα, έτσι λίγο πιο κουλτουριάρικα να το πούμε, γιατί δεν μ' αρέσει να βάζω έτσι ταμπέλες. Τέλος πάντων. Περνάει μία εβδομάδα, χτυπάει το τηλέφωνό μου, παρακαλώ. Γεια σας κυρία Παπαμακαρίου, είμαι ο Σωκράτης ο Μάλαμας. Έπαθα πλάκα, εγώ απλά δεν μίλησα. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ ποιος είναι, μην μου κάνετε φάρσα τώρα, σας παρακαλώ. Δεν θα το ξαναπώ. Είμαι ο Σωκράτης ο Μάλαμας και σε περιμένω εκεί η ώρα τάδε να πεις αυτό το τραγούδι που έχω γράψει για σένα. Βεβαίως. Και έτσι έγινε, πράγματι, έτσι από το πουθενά, τηλεφώνημα, σε είδα στην τάδε εκπομπή, μ' άρεσες που είπες το τραγούδι μου, έλα σε παρακαλώ να πεις και ένα ακόμα.
2: Πες πως

0: στο κράτος της Ομάλα μας, είναι μια περιπτωσάρα,
1: περιπτωσάρα
0: τραγουδοποιού,
1: ναι,
0: πολύ δύσκολου. Ναι. Δηλαδή αυτό το ότι σου έκανε το τηλέφωνο και σου έδωσε το τραγούδι,
1: καλέ,
0: μπορούν να καταλάβουν μόνο τραγουδιστές,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: μόνο,
1: ναι,
0: άνθρωποι που ασχολούνται με το τραγούδι, πόσο αδύνατο είναι να είσαι
1: ασυμβεί. Δύο λέξεις.
0: Ναι.
1: Η ώρα τάδε, τάδε, να σε εκεί, ναι, τέλος.
0: Ο Σωκράτης ο Μαλαμάς έβαζε χέρι στον Νίκο Παπάζογλου σε σχέση με τα τραγούδια που θα πούνε και με το πώς θα τα παίξουν. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο δύσκολο είναι αυτή την εποχή, εκείνες τις εποχές, να δώσεις τραγούδι. Δηλαδή, εντάξει, σεβασμός.
1: Δώρο και από τον Μάνο Τσιλιμίδη, έτσι, που
0: ναι, εντάξει, άλλο. Αφού και τώρα στη Χουλγάρα φοβερή δεν υπάρχει.
1: Μάνος, ναι, σπουδαίος. Και έτσι πήγα, έγινε, το είπα 5 φορές και μία από αυτές τις 5 είναι το original που ακούει ο κόσμος. Έλα να κάνουμε και το βίντεο κλιπ. Πήγα, το κάνουμε, τίποτα αυτό και τελείωσε. Και πέτυχε. Σπουδαίο, σπουδαία πρίκα, νιώθω ευλογημένη που το έχω.
0: Τίποτα, και θα το δεις και στην πορεία αυτό το τραγούδι, ανά τα χρόνια. Δηλαδή αυτό είναι στο τέλος γραφής. Τι μένει, μας ενδιαφέρει.
1: Το αγάπησα και μια φορά, δεν ανήκω πουθενά και κανείς δεν μου ανήκει.
0: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Και νομίζω ότι σήμερα μέσα από τα τραγούδια μπορεί να περάσει και ένα μηνυματάκι στους πιτσιρικάδες μέσα από πουθενά αλλού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι, με την πολιτική, με την ιστορία, με την επιστήμη,
1: όχι,
0: δεν ακούνε τίποτα, γκουγκλάρουνε,
1: ναι, ναι,
0: και πάνε παρακάτω. Ενώ μέσα από το τραγούδι μπορεί να περάσει αυτό.
1: Μπορούμε, σύνδεση λέτε.
0: Ναι, ναι, αλλά για να το περάσεις χρειάζεται ερμηνευτή. Ερμηνεύτρια. Χρειάζεται τον άνθρωπο που σε πάει σε ένα συγκινησιακό επίπεδο, το οποίο σε πιάνει χωρίς να κάτσεις να το σκεφτείς, να το συγκρίνεις, να το βάλεις κάτω, να σε πιάνει από μόνο του, έχει μεγάλη σημασία, χωρίς να πέσει. Α, πρέπει να το ακούσεις 25 φορές σήμερα για να το ξέρω αύριο. Να το ακούσεις μία.
1: Τι
0: και να ψάχνεις.
1: Αυτό, ναι.
0: Να βρεις πότε θα το ξανακούσεις.
1: Πότε θα το ξανακούσεις.

0: Μ' αρέσει ο πρωταθλητισμός. Μ' αρέσει να είμαι πρώτη κι εγώ, αλλά κάνω ό,τι μπορώ για να κάνω καλά τραγούδια, μεγάλα τραγούδια, αν είναι δυνατόν, αν μπορούμε.
1: Εντάξει, αλλά και το πρωτάθλημα και μια φορά μπορεί να το πάρεις από τύχη, αλλά για να το παίρνεις συνέχεια το πρωτάθλημα, πρέπει να έχεις ομάδα από πίσω.
0: Έχω καλή ομάδα. Αρχίσαμε ωραία. Έχω τον Σωτήρα Γραπιώτη, την παραγωγό, μαέστρο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τον Στήπτον Αλεξίου, που είναι ο άνθρωπός μου, με συμβουλεύει για όλα, με στηρίζει σε κάθε μου βήμα.
1: Έχεις δυνατή ομάδα.
0: Έχω καλή ομάδα.
1: Οπότε...
0: Ο Αντώνης ο Ρέμος επίσης που με βοηθάει, που είναι στο πλάι μου, με συμβουλεύει.
1: Μπορώ να σχολιάσω για τον Αντώνη Ρέμο. Τον λες Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Γιατί τον λες Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Βάζει γκολ συνέχεια.
1: Αυτός ο άνθρωπος μετά από τόσα χρόνια. Εγώ δεν είχα την τύχη, πόσα, 2-3 τραγούδια να του δώσω τον Αντώνη, ναι, αλλά μετά από τόσα χρόνια, πώς δεν έχει καταφέρει να χάσει την ανθρωπιά του.
0: Τίποτα.
1: Την φιλία του. Του να κάτσει να ασχοληθεί και με τον τελευταίο που θα περάσει από δίπλα. Του να έχει παραμερίσει όλα τα προσωπικά προβλήματα, πάντα, από εφοριακά μέχρι οτιδήποτε άλλο.
0: Όλα.
1: Και να έχει συνεχίσει σε αυτό το ίδιο επίπεδο. Κύριε, ο νούμερο ένα διασκεδαστής live. Σε πρόγραμμα, όποιος τουλάχιστον ξέρει, ναι, να ακούει, δεν υπάρχει κάποιος,
0: ναι,
1: άλλος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και από εκεί και πέρα έχει αυτό το αστέρι, το Χρήστο Μάστορα, ο οποίος.
0: Καλλιτεχνάρα
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τα λέει όλα. Υπέροχος, ευδιάθετος πάντοτε.
1: Τα λέει και τα εννοεί.
0: Εντάξει, εγώ το μεγάλο ευχαριστώ θέλω να το δώσω φυσικά στον Αντώνη, γιατί ήταν πολύ γενναιόδωρος μαζί μου. Από το πουθενά έτσι μου ήρθε αυτή η ευκαιρία. Πραγματικά. Απλά σήκωσα το τηλέφωνο μου.
1: Καλλιτεχνικά το σκέφτηκε. Δεν σου χαρίστηκε κάτι. Κάθεσαι και σκέφτηκε, ναι, τι μπορώ να έχω εγώ μαζί μου,
0: ναι,
1: το οποίο αυτό θα είναι ξέχωρο από τα άλλα που φαίνονται εδώ πέρα και θα έχει και ένα βάθος και μια αξία που θα τη δούνε.
0: Ήθελε αυθεντικότητα, μου το είπε. Αυτό το αυθεντικό που έχεις, θα θέλω πάρα πολύ να το βάλω στον όξο. Όπως είσαι ακριβώς, μην μου αλλάξεις αυτό. Να θυμίζει τα παλιά, μου λέει.
1: Και εκεί γυρνάει τώρα το κόλπο όλο. Εκεί γυρνάει το κόλπο όλο, αλλά χρειάζεται και υλικό.
0: Χρειάζεται δηλαδή... υλικό, ναι, πρέπει.
1: Και δεν είναι ότι δεν υπάρχει το υλικό, γιατί περνάει δύσκολες εποχές ο κόσμος, άρα και οι άνθρωποι που γράφουν προσαρμόζονται ανάλογα. Η κρίση έχει περάσει, lockdown, καταθλίψεις.
0: Μπορούν να γραφτούν τραγούδια.
1: Η Ελλάδα που πηδάει από τα μπαλκόνια που λέει και το τραγούδι και πάει σε συνέχεια κάτι το οποίο έχει μαζέψει υλικό ψυχολογικό, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα φανεί στα τραγούδια. Θα φανεί στις ταινίες, θα φανεί στις ιστορίες.
0: Ισχύει.
1: Αυτό πιστεύω.
0: Νομίζω ότι έχει γίνει ένα ξεκαθάρισμα με τα χαζά, ας πούμε.
1: Ναι, το θέλω το επιφανειακό.
0: Το επιφανειακό.
1: Ναι, να κάνω πλάτσα πλούτσα και μετά να κάνω
0: πια. Τα παλιά χρόνια που ερχόντουσαν μόνο τα... Στην επιφάνεια ερχόντουσαν μόνο τα καλά, τα μεγάλα τραγούδια. Μακάρι, γιατί εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πω μόνο τέτοια τραγούδια. Αστερό.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Και είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
7: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
8: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
9: Couldn't you just open yourself up a little bit?
8: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
9: I like her.
8: Me too.
10: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
6: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
12: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
13: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
14: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
11: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Αστερόσκονη.
16: Μεγάλη αξία για μένα έχει και αυτό το ραδιοφωνικό αφιέρωμα που έγινε στο Μανώλη Λιδάκη. Θες να μου πεις με ποιους συμμετείχες?
17: Γεια στάρ ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, Μάρθα Φριτζίλα, Κοτονιάς ο Δωρής.
16: Ο Θοδωρής ο Κοτονιάς.
17: Ο Μάστορας, φυσικά ο Χρήστος.
16: Ο Χρήστος Μάστορας, ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
17: Ο Τζουγανάκης, αυτοί ήμασταν.
16: Με το Λιδάκι, αν μπορούσε να μιλήσει από τον άλλο κόσμο, θα σας διάλεγε πάλι έτσι όπως είσαστε. Γιατί εκφράζει μια γκάμα καλλιτεχνική, τραγουδιστική, που και αυτός προσπάθησε να εξελίξει. Ο Μανώλης δηλαδή ήταν τέτοια ψυχή και μας στεναχωρεί όλους το γεγονός ότι τώρα πια παίζει παντού και με όλα τα τραγούδια, ενώ τότε δεν έπαιζε γιατί ήταν ο
17: Λιδάκης,
16: ο περιθωριακός. Ο Λιδάκης ο οποίος τραγούδαγε με τον Στάθο Διονυσίου στα παλιά Δειλινά, θυμάμαι, ήμουν 16 χρονών. Και πηγαίναμε παλιά και νέα Δειλινά και βλέπαμε Λιδάκη, Στράτο Διονυσίου και με πίσω από Παδοπούλου. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτοί οι τρεις και εμφανίζονταν σε δύο προγράμματα. Από 20 χρονών ο Μανώλης Λιδάκης. Για ποιο λόγο ένα ολόκληρο σύστημα και καλά μουσική βιομηχανία. Επειδή δεν πήγαινε σε εκπομπές, επειδή δεν γούσταρε και πολύ πλακίτσα.
17: Τώρα γίνεται χαμός με το Μανώλη.

0: Σίγουρα μας λείπει πάρα πολύ. Εμένα ήταν σίγουρα ο αγαπημένος μου τραγουδιστής. Τον είχα δει μια φορά στο αεροδρόμιο, μιλήσαμε λίγο, χάρηκε πολύ. Μετά λίγο με το ρήγμα που το είπε και χάρηκε επίσης και μιλήσαμε.
1: Σκληρός και ο Μανώλης στις επιλογές του, επαναλαμβάνω, πολύ σκληρός.
0: Πολύ.
1: Κολλητός φίλος του, μου του λέω ένα στιχάκι, θα πάρεις πέντε από εμάς. Όχι, μου λέει, δεν κάνεις εσύ, μου λέει, για αυτά, πάμε για αλλού. Στα μούτρα, δεν ήτανε, ο Μανώλης ήτανε όφι και καλό τραγούδι, τίποτε άλλο, δεν τον ενδιαφέρε.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο με στεναχωρεί επί δύο.
0: Επί δύο, ναι. Εντάξει, τι να πω, λιτός, αξιόπιστη φωνή, καλή φωνή, αερικό. Μελωδικότατος.
1: Βελούδινος ήταν.
0: Τι να πω.
1: Και άντρας βελούδινος, δηλαδή αντρική φωνή βελούδινη.
0: Σε μια στάση έτσι. Εντάξει.
1: Αν έτσι θα διάλεγες να πεις ένα τραγούδι του επανεκτέλεσης, σου δίνω μερικά δευτερόλεπτα να το σκεφτείς, ποιο θα διάλεγες του Μανώλη?
0: Όλα μου αρέσουν.
1: Εμένα τα δύσκολα. Το Χαρμάνι του Ασώτου π.χ.
0: Χαρμάνι του Ασώτου το έχω ακούσει, ναι, πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Δύσκολο γιατί πρέπει να κάνω ανάλυση κι εγώ, μουσική ανάλυση, το στίχο, λίγο τη μουσική, για να πω στο νόημα πώς το είπε, γιατί τι σκεφτόταν. Είπε όμως αριστουργήματα. Τραγούδισε σπουδαία τραγούδια. Ξημέρωμα, σε έχω, δε σε έχω. Είπε μεγάλα τραγούδια. Νιώσε με.
1: Καλά, το νιώσαμε. Του Ρασούλη ήταν, δεν υπήρχε. Τους χαιρετισμούς που είχε πει ο Κουρουπάκης.
0: Τι ωραία τραγούδια.
1: Είχε πει σοβαρά τραγούδια.
0: Σοβαρά τραγούδια.
1: Ναι, και έβλεπες ότι δεν το διαπραγματευόταν κιόλας.
0: Όχι, όχι.
1: Πάμε λίγο να κάνουμε λίγο επιτυχία τώρα, να μας παίξουν λίγο τα ραδιόφωνα. Άιντε, ρε, σου.
0: Ποτέ.
1: Αυτό έχει ένα στοιχείο από αυτό. Δηλαδή το μη διαπραγματεύσιμο.
0: Όχι, ναι, δεν.
1: Ναι, συνέχισε το έτσι. Κατά την άποψή μου, άμα μου επιτρέπεις, αφού το πήγες μέχρι τώρα στα δύσκολα ανηφόρα. Τώρα
0: Μα δεν με βοήθησε και κανένας, οπότε γιατί να αλλάξω. Δηλαδή προχωράω έτσι όπως είμαι και πορεύομαι με τη Μαριάννα που έχω πια. Την δουλεμένη πια, μεγάλωσα.
1: Γνώρισες και αυτό τον αιώνιο έφηβο, τον Βασίλη Καρά, αυτή την ψυχή?
0: Πολλά χρόνια πριν όταν δούλευα.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Και χρόνια πριν και χρόνια μετά ο Βασίλης.
0: Καλά, ίδιος.
1: Μέχρι το τέλος της ζωής
0: μεγάλη
1: του ήταν
0: προσωπικότητα. Ωραία τα λες, μου λέει, είσαι καλή. Τότε πιτσιρίκα ήμουνα. Στο Ποσειδόνιο δούλευα.
1: Το παράδειγμα του δεν τον άφησαν μέχρι να φύγει από τη μέση ο μεγάλος Στέλιος Καζαντζίδης.
0: Ναι.
1: Και αυτόν και τον Πασχάλη Τερζή να κάνουν καριέρα.
0: Και με τον Πασχάλη δούλεψε.
1: Να το πω έτσι, δεν σου λέει κάτι. Σε σχέση με αυτά που συζητάμε, δηλαδή έπρεπε.
0: Έπρεπε κάτι παραπάνω, ναι. Να το συζητάμε. Ευχαριστημένοι είναι και οι δύο, δεν νομίζω προς Θεού να μην ήταν.
1: Όχι.
0: Για όλα αυτά που ζήσανε.
1: Όχι, αλλά μαζέψανε πρώτα το άσχημο για ναι. Να πάνε μετά στο καλό.
0: Από τον Πασχάλη άκουσα πολλές ιστορίες όταν πήγα και σπίτι του πριν λίγα χρόνια. Μου είπε πολλά. Αγωνίστηκε πάρα πολύ, βασανίστηκε θα έλεγα, από τα 17 του, 16 του.
1: Δεν είναι τίποτα τυχαίο τώρα.
0: Και
1: βγαίνει και στη φωνή αυτό τώρα, δεν είναι.
0: Ταλκάς, όλο αυτό το. Ο πόνος. Ναι, έτσι είναι.
1: Καταλαβαίνεις, στο λαρυγγισμό του καταλαβαίνεις ότι έχει πονέσει σαν άνθρωπο. Αυτό είναι το φοβερό με τους τραγουδιστές. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι χωρίς πόνο, χωρίς να έχει περάσει κάτι άσχημο, να σου βγάλει συγκινησιακά, ρε παιδί μου, το τέτοιο. Πρέπει να έχει.
0: Κοίτα, μας πληγώνουν οι άνθρωποι, αλλά έχεις πει σε μια συνέντευξή σου ότι ουσιαστικά κανένας δεν σε πληγώνει. Εσύ αφήνεις τον εαυτό σου
1: να πληγωθεί. Έτσι πάει.
0: Και μου άρεσε πάρα πολύ και λέω πόσες φορές το έχω κάνει. Πληγώνομαι, λέω, πληγώθηκα. Μα γιατί πληγώθηκα?
1: Όχι,
0: δεν έπαθα κάτι. Άρα κακώς το λέω. Πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση και το κρατάω.
1: Εντάξει, εγώ φαγωμένο το έχω, μην νομίζεις, από το χρόνο μίσιο κτλ.
0: Όχι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ισχύει.
1: Γιατί είναι η αντίθετη ψυχολογία που λέμε. Δηλαδή,
0: αλλά και πόσο δυνατοί να είμαστε πια.
1: Ναι.
0: Πώς να υποστούμε.
1: Ναι, και πώς να γράψεις τραγούδια άμα δεν κατηγορήσεις κάποιον ή κάποια, ξέρω εγώ, που την ερωτεύτηκες εσύ.
0: Ναι.
1: Και σώνει και καλά να σε ερωτευτεί και αυτή επειδή την ερωτεύτηκες εσύ. Μα δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Φίλε. Άμα δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Ναι.
1: Ωραία. Όμως και το αδιέξοδο και το ανεπλήρωτο είναι κάτι το οποίο το ψάχνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως λέει και η Πολυδούρη, στην άχαρη ζωή την ανεκπλήρωτη, εμένα η ζωή πληρώθη. Γι' αυτό έχει σημασία μερικές φορές.
0: Γεννήθηκαν στίχοι μέσα από αυτά τα συναισθήματα που έχουμε.
1: Ναι, έτσι γίνονται οι στοιχεία. Αυτό μπορώ να επαναλαμβάνω τώρα. Δεν γίνεται ούτε να γράψει, ούτε να ερμηνεύσει κάποιο που δεν έχει πονέσει και θα γυρίσει ο άλλο και θα μου πει: έλα, μωρέ, τώρα και πού πόνεσαι, ξέρω εγώ, ο Ρέμος ή ο Μάστορας. Για περιμέντε.
0: Όχι.
1: Για καθίστε.
0: Όχι, πονέσαι.
1: Δεν ξέρετε το παρελθόν.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν ξέρετε τι έχει συμβεί. Δεν ξέρετε ποια είναι η προσπάθεια του καθενό. Δεν είναι ότι εμφανίστηκε μια φορά και καλά δίπλα στη Νατάσα Θοδωρίδου στι Χάντρε τότε και έγινε τη κακομοίρα. Ήταν. Δουλειά, ήταν προσπάθεια, ήταν κατέβασμα στην Αθήνα, ήταν όλο το πακέτο το οποίο έπρεπε να μπει στην άκρη για να βγει κάτι άλλο. Και το άλλο σε ακολουθεί το αποτέλεσμα.
0: Σωστό,
1: από πίσω.
0: Σωστό. Πολύ σωστό. Τα ίδια κι εγώ. Άξι. Πιο μικρή είμαι φυσικά από αυτούς τους καλλιτέχνες, αλλά έχω ζήσει κι εγώ περιπτώσεις περίεργες.
1: Τι θα ήθελες να αλλάξεις τη δισκογραφία, αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι. Δηλαδή, τι θα έφτιαχνες καλό για το γιο σου, το Γιωργάκη, ξέρω εγώ, αν γούσταρε να τραγουδήσει σε 10 χρόνια από σήμερα, ξέρω εγώ, σε 12, σε 15, τι θα ήθελες να ισχύει, η αξιοκρατία, τι θα ήθελες να γίνεται.
0: Δεν το έχω σκεφτεί.
1: Να γίνονται δίσκοι όπως παλιά που μαζεύονταν μια παρέα, ξέρω εγώ.
0: Α,
1: ο Μάνος Λοΐζος με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Αντώνη Βαρδί και φτιάχνανε ένα δίσκο, ξέρω εγώ.
0: Να είμαστε. Να το. Αυτό είναι. Αυτό είναι πολύ όμορφο.
1: Έτσι θα βγουν πάλι καλά τραγούδια.
0: Αυτό
1: πώς θα βγουν τα καλά τραγούδια. Θα μου στείλει μήνυμα
0: αυτό είναι ωραίο.
1: Στο MP3 και θα το γράψω εγώ όταν θα είμαι στο μπάνιο, ξέρω εγώ. Δεν
0: σωστό,
1: πρέπει
0: σωστό.
1: Να ανταλλαχθούν ενέργειες, να ανταλλαχθούν ποιότητες, ψυχές να ανακατευτούν.
0: Και ανταγωνισμό, ζήλια, όλα αυτά τα βάλουμε λίγο στην άκρη. Να δουλέψουμε λίγο παρέα, να βρούμε ο ένας τον άλλο, να συζητήσουμε. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό. Ελλάδα, Κύπρος, όλες τις, εντάξει. Αξιοκρατικά, ρε παιδί μου, λίγο να...
1: Θα σου πει ο άλλος, είναι θέμα γούστου τώρα, προσωπικού γούστου. Εμένα αυτό που μου αρέσει δεν αρέσει σε εσένα και... Ναι, αλλά... Τη φωνή. Δεν μπορείς να μην τη δεις αξιοκρατικά.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: γίνεται.
1: Άμα δεν ξέρεις.
0: Δεν γίνεται.
1: και να μην ξέρεις, μάλλον.
0: Το ακούς, εντάξει. Ναι. Δεν υπάρχει καλύτερος καλύτερη. Να το πούμε και αυτό. Έτσι.
1: Ναι. Και στο στίχο, ξέρω εγώ, άμα ακούσεις τριντάχτα, τριντάχτα, τριντάχτα, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να γραφτεί και καλύτερος στίχος. Δηλαδή,
0: σίγουρα, ρε παιδί μου, αλλά. Εντάξει. Αξιοκρατία είναι σημαντικό πράγμα.
1: Και πώς να εκφράσεις τον κόσμο σήμερα. Δηλαδή να πιάσεις το μύχιο συνέστημα του άλλου και να μπορέσεις να τον ταυτίσεις με αυτό που σκέφτεσαι, αισθάνεσαι εσύ, αλλά να του το πεις και με τον τρόπο που χρειάζεται. Γιατί δεν έχει σημασία το τι θα πεις, έχει σημασία το πώς θα το πεις. Όλοι σε αγαπώ, λέμε ή σε χωρίζω.
0: Όχι.
1: Ναι, πώς θα του το πεις.
0: Πώς θα το πεις. Είναι δύσκολο.
1: Έχει μεγάλη σημασία. Είναι. Μπορεί να αλλάξεις τη σειρά στις λεξούλες, να πάει. Η ατάκα έφυγε, λέω εγώ τώρα για το στίχο. Φυσικά το ίδιο και με τη μουσική που είναι πολύ πιο σοβαρή δουλειά, γιατί έχει να κάνει με πράγματα που δεν καταλαβαίνει ο μέσος ακροατής μουσική. Ενώ το στίχο το καταλαβαίνουν όλοι. Εγώ πηγαίνω στα πάρτι που κάνουν οι γη μου, έτσι. Λίγο περαστικό, έχω γύρω στα 16 και ένα στα 19. Και πάω να ακούσω τι ακούνε.
0: Τι ακούνε.
1: Γιατί λέω τώρα έχουν και τα τέτοια που επιλέγουν οι ίδιοι iPod και ξεκινάμε τώρα. Από το τραπ και ξαφνικά ακούω από μέσα. Υπάρχω. Λέω, τι έγινε τώρα. Λέω, πού το ξέρεις αυτό το κομμάτι. Και τι, από το Μάστορα το μάθες που έπαιξε στην ταινία, ξέρεις, δηλαδή.
0: Μακάρι.
1: Όχι, βρε, γιατί... σου λέει εδώ, γιατί. Καπάκι Στράτου Διονυσίου. Λέω, έλα, Παναγία μου. Δηλαδή, ξέρεις, με πιάνει.
0: Μπράβο.
1: Και ακούω και σφακιανάκι από δίπλα. Και λέω, είναι δυνατόν ο άλλος να έχει καταλάβει τη γύφτη Σαμέρα, να ακούει τον Τρανό και να παίζει μπάλα και με το ξένο το τραγούδι. Και είναι μέσα σε αυτά.
0: Και εγώ έτσι. Όλα.
1: Ανταλαβές.
0: Μίξ.
1: Γιατί δεν γίνεται να είσαι ημιμαθής στη μουσική. Πρέπει να μπεις μέσα σε όλα και μετά να διαλέξεις εσύ αυτό που σε εκφράζει. Πιστεύω κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν έχω διαλέξει. Εγώ είμαι και δεξιά και αριστερά. Είμαι κάπου στη μέση. Εγώ. Τα αγαπώ όλα. Αλλά και εγώ στο γιο μου κάνω αυτό που κάνουν τα παιδιά σου. Έτσι. Του βάζω από Γιάννη Ντουνιά μέχρι δεν ξέρω κι εγώ. Τα πάντα όλα. Από ξένη μουσική, όλα. Έχει άποψη.
1: Είναι όμως το προϊόν το τραγουδιστικό κάτι το οποίο θέλει μια ανανέωση όσον αφορά αυτά που σήμερα ζούνε. Δηλαδή δεν θα πάμε με το πίσω να τους γράψουμε, θα κρατήσουμε τα καλά στοιχεία από το πίσω, αλλά σύμφωνα με αυτό που ζουν τώρα, δηλαδή μπορεί να ζει ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, με τη βία στο σπίτι, την ενδοοικογενειακή. Μπορείς με έναν τρόπο να το περάσεις χωρίς να ασχοληθείς θεματικά με το τραγούδι, μόνο και καλά με χτύπησε ο πατέρα μου στο σπίτι.
0: Σωστό.
1: Αλλά να πεις το ρεφρέν, δεν σηκώνω το χέρι μου, ρε φίλε, και δεν κάνω, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι ένα μήνυμα το οποίο περνάει, ή ξέρω εγώ. Τίποτα δεν έχει να φοβηθεί με τα όνειρά σου για όπλα. Ξέρω εγώ, σου λέω ένα στίχο δικό μου. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, μπες στη διαδικασία να του το περάσει με τον ωραίο τον τρόπο και περνάει και το μήνυμα αυτό. Σήμερα λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε υποκριτές. Την ώρα που ο Τουρνάς έγραφε τραγούδια για τα ναρκωτικά, ο Βαρδής έγραφε τραγούδια για τα ναρκωτικά, αργεί η φλέβα να φουσκώσει, τρυπάει βελόνα και την ψάχνει. Και σήμερα να μην υπάρχει ούτε καν η αναφορά εκτός από του τράπερ στην όλη ιστορία. Οπότε ο πιτσιρικάς που είναι μέσα στο πρόβλημα ή που είναι. Με ενδιαφέρον να δει τι γίνεται μέσα από τη διαδικασία του τραγουδιού σε αυτό το ζήτημα πάνω, θα απευθυνθεί εκεί να πάρει άποψη. Θα απευθυνθεί εκεί. Α, την άκουσα εγώ και είμαι καλά και πάω παρακάτω. Ενώ άμα θα μπορέσεις να του μιλήσεις με τον τρόπο που ακούει, μπορείς να του το περάσεις το τραγούδι και να βγει και το μήνυμα. Αν τους ενδιαφέρει ποτέ, θα έπρεπε στα σχολεία ακόμα περισσότερο το τραγούδι να διδάσκεται, να βάλουν μέσα τον Κάτσο και να τον μάθουν απ' έξω. Να βάλουν μέσα τον Λευτέρη Παπαδόπουλο να τον μάθουν απ' έξω και να πηγαίνουμε προς τα κάτω, γιατί εκεί περνάνε όλα τα μηνυματάκια.
0: Εγώ θα το έκανα. Ένα τέτοιο τραγούδι θα το έλεγα. Με ενδιαφέρει. Μακάρι. Τι
1: γιατί πότε ήταν παλιακό, σαν τη φωτιά, σε ζεστό, σε ο ίδιος ο Χριστός. Ναι, δηλαδή πότε ήταν παλιακό αυτό. Δηλαδή έχουμε κολλήσει το όλες του κόσμου, Κυριακές Λάμπου στο πρόσωπό σου, αλλά.
0: Αλλά ο στίχος. Ο σημαντικός είναι αυτό.
1: Εκεί είναι. Είσαι ο ίδιος ο Χριστός, της γειτονιάς ο Χριστός. Ξέρει τι θα πει χιονιάς. Γιατί ήταν φτώχεια στη μέση. Μπορεί να μην έχουμε φτώχεια και πείνα τώρα, αλλά έχουμε και ψυχολογική πείνα και ψυχολογική φτώχεια.
0: Μέσα μας, ναι.

0: Είμαστε στη δισκογραφική σου άνοιξη, αλλά και στην άνοιξη σαν εποχή. Έχεις
1: Ναι.
0: κάνει τα πλάνα σου για καλοκαίρι, έχεις κάτι στο μυαλό σου ή είναι ακόμα λίγο ρευστά τα πράγματα?
1: Όχι, δεν έρεψα τα πράγματα. Σιγά σιγά μπαίνουν σε τάξη τώρα τα live, οι live εμφανίσεις. Παράλληλα το άλμπουμ, έτσι να ολοκληρωθεί το άλμπουμ, να κλείσει και αυτός ο κύκλος, να τα παρουσιάσουμε, να είναι ωραία. Τι να πω, να τελειώσουμε τώρα τη σεζόν στο Nox που εμφανίζουμε με τα παιδιά και να γίνουν
0: Θα
1: live.
0: τελειώσει ποτέ αυτό ή θα πάει?
1: Μακάρι να πάει,
0: Δεν
1: εδώ
0: ξέρω
1: είμαστε.
0: δηλαδή.
1: Ναι. Έχουμε Νέα Υόρκη, έχουμε Σικάγο, κάποιες live εμφανίσεις. Είμαι χαρούμενη, είμαι ικανοποιημένη.
0: Προτείνω και γυναικείες φυλακές. Εγώ,
1: Ναι, πού να
0: δηλαδή,
1: πάω.
0: να τα δεις τα κορίτσια στις γυναικείες φυλακές, στον κορυδαλό που
1: Να
0: είναι.
1: πάω, γιατί όχι.
0: Να πάω να τους τραγουδίσεις τα κορίτσια. Τώρα
1: Βεβαίως.
0: θα έχουν μπει στη διαδικασία να ζηλεύουν τους
1: Με
0: από
1: πολύ
0: την
1: αγάπη.
0: Πύρινθα. Σου λέει, για εμάς γιατί να
1: Θα
0: μην
1: το
0: έρθει.
1: ήθελα να με,
0: Σαν
1: αλλά
0: μικρά παιδιά είναι και αυτοί, να
1: γιατί
0: ξέρεις.
1: όχι. Γιατί όχι. Δεν έχω πρόβλημα. Βεβαίως, θα χαρώ πολύ.
0: Και δισκογραφικά έχεις ξεκινήσει την καινούργια δουλειά. Πότε ξανασκέφτεσαι να μπει στη διαδικασία ή αν θα σου έρθει κάτι ενδιαφέρον μπορεί να το εξετάσεις στο μυαλό σου. Να ξέρουμε κι εμείς που γράφουμε τραγούδια σε τι φάση βρίσκεσαι, γι' αυτό σου λέω.
1: Εμένα το όνειρό μου είναι να μου γράψει ένα τραγούδι. Αρχικά στο έχω πει off the record.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θα το ήθελα πάρα πολύ. Ένα τραγούδι που να νιώθεις ότι μου ταιριάζει στη προσωπικότητά μου, στην διαδρομή μου, σε αυτό που βλέπεις απέναντί σου.
0: Θα πάρω
1: Θα
0: κι
1: το
0: εγώ
1: ήθελα.
0: τη σειρά μου στην ψυχή σου, θα την πάρω και θα εκμεταλλευτώ κι εγώ
1: Μιλάνε
0: εντός
1: τα μάτια,
0: εισαγωγικών.
1: έτσι. Φαντάζομαι ότι μιλάνε. Αν τα κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά των ανθρώπων, νομίζω ότι μιλάνε. Δεν ξέρω. Έτσι.
0: Με την ελπίδα ότι θα συνεχίσεις και θα παραμείνεις ρευστή όπως το νερό, η λάβα ή το δάκρυ, λέει ο χρονισμίσιος, και ηχοφόρα, όπως το
1: Ηχοφόρα.
0: κελάιδισμα των πουλιών ή το
1: Ηχοφόρα.
0: κλάμα ενός μωρού. Θα περιμένω να συναντήσω την επόμενη φορά για να μου πεις και αυτά που δεν μου είπες σήμερα.
1: Θα τα πούμε
0: Απλά
1: όλα.
0: θα πρέπει να τους κρατάω σε ένα μυστήριο πέπλο για να ξέρουν ότι δεν γίνεται με τη μία να γίνουν
1: Όχι.
0: πονηροί και πεφωτισμένοι
1: Όχι.
0: και φυσικά θα ζητήσω χάρη. Ένα ρεφρέν.
1: Αχ, και να ήταν όλα αληθινά και να σου πλάι μου ξανά κάθε μου όνειρο στο τέλος με πονά. Αχ,
0: Σε
1: τι να
0: ευχαριστώ
1: πω.
0: πάρα πολύ
1: Εγώ
0: που ήρθες.
1: ευχαριστώ.
0: Ήταν προνόμιο που σε είχα σήμερα μαζί μου.
1: Εμένα τιμή να σε γνωρίσω από κοντά.
0: Εύχομαι και σε εσάς φίλοι τηλεθεατές να ανοίξετε το μυαλό σας και την καρδιά σας για τη Μαρίανα Παπαμακαρίου. Να είστε καλά.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Δικό μου! Παπά, δεν δεις κάτι! Δικό μου είναι!
1: Γιατί έστριψες! Ευθύ έπρεπε να πασούμε εγώ να στρίψεις!
2: Μα το GPS λέει ρε παπά!
1: Ναι, ξέρει αυτό το μαραφέτη, δεν ξέρω εγώ που κάνω τη διαδρομή αυτή 40 χρόνια. Άμα το ξέρω θα είχα πάρει ένα ταξί.

0: βέβαια σε μονοθέσιο.
1: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
3: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
4: Τι?
3: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
4: Τι με σκάτε.
3: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
4: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
5: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών φιλόφων. Η Καλύμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο! Γεια σας!
1: Γεια σας!
2: Καλώς τους, καλώς!
0: Περπατώντας στην Πόθια θα συναντήσετε πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια των καπεταναίων και τα μονόχωρα των σφουγγαράδων. Κάθε συνοικία είχε την εκκλησία της. Δύο όμως είναι οι πιο εντυπωσιακές, αυτή του Χριστού που είναι και η Μητρόπολη του νησιού και ο Άγιος Νικόλαος που στέκει εκεί στο λιμανάκι.

0: ενώνουν και δεν μαζεύονται εύκολα. Τα τραβά σαν μαγνήτης η θάλασσα, όπως γράφει και στο έπος των σφουγγαράδων της Καλύμνου ο Γιάννης Χιλάς. Επί πολλά χρόνια δάσκαλος, πολύ αγαπημένος ολόκληρο το νησί, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στο Ναυτικό Μουσείο. Εδώ φυλάσσονται πολύτιμα κομμάτια της ιστορίας του νησιού. Γιάννη, φτάνοντας κάποιος στο λιμάνι της Καλύμνου, βλέπει μπροστά του Ναυτικό Μουσείο. Γιατί πρώτη στάση πρέπει να είναι εδώ?
1: Σίγουρα είναι το σημείο αναφοράς του νησιού. Είναι η ταυτότητά του, η κυβωτός της διατήρησης φουγκαροσύνης του νησιού.
0: Σαν γνήσιος και γενναιόδωρος μελετητής, αναλαμβάνει να μας γνωρίσει την ψυχή και το πνεύμα των Καλύμνιων σφουγγαράδων.
1: Πάνω σε αυτό, ενώ στη σφουγγαλία, στηρίχτηκε η ταυτότητα της Καλύμνου.
0: Άρα ναυτοσύνη και Καλύμνος πάνε μαζί.
1: Ο περισσότερος πληθυσμός ασχολήθηκε με τη θάλασσα, σαν κύριο επάγγελμα στην αρχή το σφουγγάρι και αργότερα η ναυτοσύνη, τα καράβια, τα ποντοφόρα πλοία, έγραψαν ιστορία. Οι καπετάνοι τολμηροί και γνώσες της θάλασσας οργάνωναν τα πληρώματά τους. Ακολουθούσε μια διαδικασία, τα λεγόμενα ποκινήματα, δηλαδή οι προμήθειες. Έπρεπε να προμηθευτούν τροφές και διάφορα εξοπλιστικά εργαλεία για 6 με 7 μήνες. Θα έμεναν μακριά από την Κάλυμνο και έπρεπε να είναι αυτοδύναμα στην χρήση τους. Έφταναν μέχρι την Καραμανιά από την Ρόδο και κάτω, μέχρι την Συρία Λίβανο και αργότερα το 1860 περίπου τόλμησαν και κατέβηκαν στα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Το πλήρωμα ήταν και δίτες?
1: Είχε ο καθένας την ειδικότητά του. Οι δίτες, αυτός που θα έδινε το δίτη, αυτός που θα καθοδηγούσε το δίτη, ο κουλαουζέρης, ο μοτορίστας στη μηχανή, ο τιμονιέρης στο τιμόνι.
0: Τελικά, Γιάννη, είναι το σφουγγάρι ο Χριστός της Καλύμνου?
1: Βέβαια. Είναι απαράλλαχτο το χρυσό μαλλοδέρς του βυθού. Σου μαγνητίζει. Όταν κατεβαίνουν κάτω και το βλέπουν, αισθάνονται μια έλξη. Αυτό ήταν και η ζωή τους.

0: και το τίμημά της στην Πορτογαλία. Χάθηκαν νιάτα, τσακατεύτηκαν νέοι άνθρωποι. Αλλά όμως αυτό ήταν το κισμέτ, η μοίρα του νησιού. Η σφουγγάρι ή το μάρι.
1: Η σφουγγάρι ή το μάρι.
2: Έτσι είναι η ζωή του σφουγγαρά.
1: Κάθε σπίτι της Καλύμνου και ένας σφουγγαράς. Πρώτος στη Βουτιά από τότε που θυμάται τον εαυτό του ο Παντελής Γεωργαντής.

0: Δεύτερη κατάδυση πήγαινα με τον πατέρα μου, πρέπει να ήμουν τρίτη δημοτικού. Όχι πρέπει, ήμουν τρίτη δημοτικού, με μια τόση μικρή βαρκούλα. Ο πατέρας μου, ο θείος μου και εγώ. Άρχισα, έβγαλα και το πρώτο σφουγγάρι. Μετά σιγά σιγά από εκεί, καταλήψαμε ας πούμε την ελεύθερη κατάδυση και μπήκαμε στον Ναργιλέ, μέχρι αυτό δηλαδή που δουλεύω μέχρι και σήμερα.
1: Δεν φοράς μπουκάλα, η μπουκάλα βρίσκεται πάνω στο καΐκι.
0: Η μπουκάλα είναι πάνω στο καΐκι, εμείς δουλεύουμε άλλη μέθοδο. Εμείς έχουμε τον κινητήρα, τον κύριο κινητήρα του σκάφους, δίπλα έχουμε το κομπρεσέρ που παράγει αέρα, το στέλνει στην μπουκάλα αυτή και από εδώ με λάστιχα τα ρίχνουμε στο νερό και με το ρυθμιστή, με τα κανονικά, το παίρνουμε εμείς στο βυθό τον αέρα.
1: Και πότε έπαθες την νόσο του Δίτη?
0: Την νόσο του Δίτη την έπαθα το 2000. Δούλευα εδώ στην Πάτμα απέναντι σε ένα νησάκι. Έκανα την κατάδυση καμιά 60-65 μέτρα περίπου. Στην αποσυμπίεση ο άλλος που μου έριξε τη σκανταλόπετρα την έριξε βέβαια, αλλά δεν άφησε και τον μπαλόνι να είναι ελεύθερο από το καΐκι για να κάνω εγώ την αποσυμπίεση. Εκεί γρήγορη ανάδυση, δεν περιμένεις τίποτα άλλο από την όσο το διτό. Ήξερα ότι είναι χοντρή ιστορία αυτό που έπαθα. Εντάξει, ξέρουμε δηλαδή και από τα σχολεία που έχουμε βγάλει και από πείρα, ας πούμε, από άλλους συναδέλφους που είναι αυτά, λέμε πάμε για τον άλλο κόσμο.
1: Το φοβόσουν, α?
0: Μα όχι, δεν το φοβόμουν. Απλά κάθε δευτερόλεπτο, κοίταγα το ρολόι, κοίταγα το ρολόι, κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι υπέρ, ας πούμε, εμένα. Λέω εντάξει. Αλλά δεν, ήταν ήδη η ζημιά σχεδόν κανωμένη. Μου διάζανε και παραλίανε τα πόδια μου. Πάλι καλά που έφτασα και μέχρι εδώ από τη θέληση μου. Γιατί όταν μου λέγανε γιατροί, όχι μόνο εμένα, σε όλους. Αυτός λέει είναι για τον καναπέ, δεν θα ξανασηκώθει. Εγώ με τον Άνε και εγγύος η γυναίκα μου. Λέω τι έγινε τώρα, θα ζητιανεύω με το γάλα ή θα θέλει παγωτό το μωρό και δεν θα έχει. Άρα εγώ λέω θα πάω στη δουλειά. Αυτό σου λέει τρελός. Τρελός και τρελός.
1: Νιώθεις ελεύθερος στο βυθό?
0: Ναι, εντάξει. Άλλος κόσμος, άλλη ζωή, άλλα πράγματα, δεν... Βλέπεις δηλαδή πράγματα που κάθεσαι εκείνη την ώρα και λες τι να ψαρέψεις. Σκέφτεσαι, ας πούμε, τι έχει κάνει η φύση.
1: Προτιμάς τον κάτω κόσμο ή τον πάνω?
0: Κάτω. Εννοείται κάτω. Κάτω. Δεν έχουμε κανένα άνθρωπο τίποτα. Δεν είναι αυτό. Όλοι για μένα είναι ίδιοι. Δεν έχω θέμα με κανένα άνθρωπο.
1: Κάτω όμως.
0: Απλά κάτω εκεί. Αισθάνομαι άλλος άνθρωπος.

0: Παντελή.
1: Καλώς τα παλικάρια.
0: Τι κάνετε?
1: Α, τι να κάνουμε εδώ.
0: Οπ.
1: Στην ησυχία.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
0: Καλώς καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Πότε ήταν η πρώτη φορά που βούτυξες?
1: Στην Ελέ...

Αυτό είναι το κάστρο της Χρυσοχεριάς ή Πέρα Κάστρο, που βρίσκεται ανάμεσα στην Πόθια και τη Χώρα. Χτίστηκε από τους Φράγκους το 15ο αιώνα και πήρε το όνομα εξαιτίας της Παναγίας της Χρυσοχεριάς, που ο ναός της υπήρχε πριν την κατασκευή του κάστρου στο εσωτερικό του. Και είναι γνωστό για τους τρεις ανεμόμυλους που στέκουν στην αρχή. Και αυτό εδώ το μέρος είναι ιδανικό για να έρθετε και να θαυμάσετε την πανοραμική θέα προς όλη την Πόθια, το λιμάνι, τη Χώρα. Εκεί πάνω είναι ο προφήτης Ηλίας, υψηλότερη κορυφή της Καλύμνου, που βρίσκεται στο μέσο του νησιού, στα 760 μέτρα. Και απέναντι ακριβώς το παλιό μεγάλο κάστρο της Χώρας της Καλύμνου, που θα πάμε αργότερα.

Αυτό είναι το Μασούρι και κινούμαστε παραλιακά για να φτάσουμε στον βορειότερο οικισμό του νησιού, τον Εμποριό. Και απέναντι η Τέλενδος. Όλη αυτή η διαδρομή είναι τρομερή γιατί βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από εκεί που σκάει το κύμα.

Απέχουμε 17 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Καλύμνου. Μόλις προσπεράσαμε το Αργυνόντα, μια υπέροχη πλάση μπροστά, με καταγάλανα νερά. Λέγεται μάλιστα πως η Καλύμνος οφείλει το όνομά της στο κάλος των υδάτων της. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί.

Αυτός είναι ο εμποριός. Απέχουμε 21 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλύμνου. Στην ουσία, διανύσαμε όλο το οδικό δίκτυο για να φτάσουμε μέχρι εδώ και ο δρόμος εδώ σταματά. Είναι ο βορειότερος οικισμός του

Το οδικό δίκτυο στην Κάλυμνο είναι πάρα πολύ μικρό. Ένας δρόμος που ξεκινά από την πόλη και φτάνει μέχρι τον εμποριό και ο άλλος που στη μέση ακριβώς στρίβεις δεξιά και πας προς το βαθύ. Στην ουσία τώρα εμείς κόβουμε το νησί στα δύο και κινούμαστε νότιο-ανατολικά.

Μια άλλη όψη του νησιού προσφέρει ο Βαθύς. Η καταπράσινη, έφορη κοιλάδα που καλλιεργούνται μανταρινιές, πορτοκαλιές και ελιές καταλήγει εδώ, σε αυτό το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι της Ρήνας. Κοιτάξτε τη γαλήνη που επικρατεί. Παντού ηρεμία.

Στους σκοτεινούς βυθούς των θαλασσών φυτρώνει το πείσμα, η πανικαριά και η αγάπη που μετατρέπει το πόνο σε τραγούδι.

0: μαντίλι, μουστάκια, φωνή και βιολί. Τα αδέρφια Καλλιδόνη. Γνωστή και ως Νάτσα Νάτσα.
1: Μάνα δεν είχε να πάρει το πλέ και εκεί.

0: Οι γονείς μας ήταν φτωχοί και ζήσαμε φτωχά, αλλά πλούσιοι στην ψυχή και στα αισθήματα. Πολύ πλούσιοι.
1: Ξέρεις τι είναι να φεύγει ο άντρας σου να πηγαίνει στα σφουγγάρια και να στον εφέρουν μέσα σε μία κάσα. Δεν θέλω να ξαναδώ άλλες γυναίκες μαυροφόρες, ούτε γυναίκες, ούτε τα παιδιά τους, οι κόρες. Να είναι πάντα στην υγειά τους. Δεν μπορώ να τις βλέπω τις γυναίκες. Να έρχονται στα λιμάνια και να σου φέρουν τον άντρα σου μέσα σε ένα τελάρο.
2: Με αυτές τις εικόνες μεγαλώσατε?
1: Ναι.
2: Και εσύ, Μιχάλη?
0: Από μικρά παιδιά, πικραμένοι, βλέπαμε τους γονείς, τους θείους, τα ξαδέρφια που βγαίνανε στα σφουγγάρια από εδώ στην Βεγγάζη κάτω. Πότε ένας αντινός των διτών που λέμε, πότε ένας χτυπημένος, πότε άλλος τελειωμένος. Και γι' αυτό βγαίνουν μερικά τέτοια τραγούδια που... Τέτοια φτώχεια έχουμε περάσει και τέτοια κατάσταση. Πώς να μην βγάλεις μέσα από τη φτώχεια, να μην βγάλεις τραγούδια του πόνου?
2: Η μουσική πώς έθρεψε την ψυχή σας?
0: Αυτά είναι γονίδια. Ο πατέρας μου ήταν τσαμπουνιστής και καλός. Ένας από τους καλύτερους της καλή μου. Η μάνα μου από τα μικρά της χρόνια, σαν κοριτσάκι, σκάβανε όλα τα βουνά που βλέπετε γύρω-γύρω, τα σκάβανε με τα χέρια. Αλλά σκάβοντας και θερίζοντας, όλες οι κοπέλες τότε, εκείνα τα χρόνια, τραγουδούσαν. Ο πατέρας μου άκουγε τα τραγούδια, αρχίζει με τη τσαμπούνα να τα παίζει και έτσι έγινε. Και από εκεί μας κόλλησε το μικρόβιο, όπως μας κόλλησε και το μικρόβιο, το να είμαστε βοσκοί σήμερα, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα μέσα να ζήσουμε.
2: Για τη χαρά δεν τραγουδάτε?
1: Βέβαια. Εννοείται.
2: Για έρωτες?
1: Εγώ, αφού ξέρεις, είμαι καψούρης.
2: Σε κατάλαβα.

0: και είναι η ζωή μου. Γιατί είναι τα πιο σεβάσμια λουλούδια. Εγώ είχα μια γυναίκα, ένα μάλαμα, την έχασα. Είχα 3 παιδιά, τώρα έχω 10 εγγόνια. Ο Θεός να μου τα έχει όλα καλά. Με αυτά ζω και με αυτά θα πεθάνω.
1: Νάτσα, Νάτσα, γιατί σας λένε?
0: Ας σου πω, το τραγούδι που έβγαλα...
1: Τι είναι το Νάτσα, Νάτσα?
0: Έτσι και έτσι.
1: Έτσι το λέτε εδώ στην Καλλιμνό?
0: Ναι.
1: Γιάννη, εσύ ο μικρός της παρέας?
2: Ο μικρός της παρέας. Από μωρό μ' άρεσε, τους άκουγα. Και γνωριστήκαμε και ξεκίνησε και έπαιζα μαζί μου.
1: Μαθαίνεις από αυτούς?
2: Ναι. Είμαι, εντάξει, από τα παιδάκια που θα πιάσει και εμένα μια λολάγρα εκείνη τη στιγμή, θα ξεκινήσει να κάνω και εγώ τα δικά μου.
1: Λολάγρα?
2: Μια τρέλα.
1: Το Λόλα.
0: Λόλα.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι το Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Είχε εκλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

Παιδιά, το χωριό είναι πάρα πολύ μικρό, ωστόσο έχει ό,τι χρειαστείς και όλα είναι γραφικά και πανέμορφα. Όπως αυτό εδώ, το καφενείο. Άλλο ένα παραδοσιακό καφενείο μέσα στο χωριό. Το χωριό λέγεται και Παναγιά, εξαιτίας της εκκλησίας που θα δούμε τώρα σε λίγο, που βρίσκεται από πίσω μας.

Και αν αναζητάς ένα ωραίο μέρος για να βγάλεις έτσι μια ρομαντική φωτογραφία με μια ροζ βοκανδύλια, τότε σταματάς αυτό το πεζουλάκι και έχεις το καλύτερο κάδρο.

Αυτός είναι ο κεντρικός ναός της Χινούσας, της Παναγιάς, της Ακαθής. Ακαθή γιατί είναι η μοναδική εικόνα όπου η Παναγιά δεν έχει τον Χριστό στην αγκαλιά της, αλλά στέκεται όρθιος μπροστά της. Ακάθιστος δηλαδή.

0: Νομίζω δεν θα μπορούσα να βρω πιο όμορφο καφενείο για να πάρω τον πρωινό μου καφέ. Σήμερα το πρόγραμμα έχει να πάμε Ηρακλιά. Απλά για άλλη μια φορά μπέρδεψα τα ανθρωπολόγια. Και μάλλον θα πάρουμε άνθρωπο να μας πετάξει από εδώ. Τάνο, sorry ρε φίλε. Sorry, αλήθεια. Είναι 2-2. Την πρώτη φορά το προλάβαμε. Πάει τώρα δεν το προλάβαμε, αλλά τουλάχιστον θα τη βρούμε την άκρη. Θα έρθεις τώρα να πιούμε ένα καφεδάκι εδώ. Έλα, σου πήρα και πορτοκαλόπιτα, να σε γλυκάνω. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τώρα άνθρωπο να μας πάει Ηρακλιά, παιδιά. Και ευελπιστούμε. Για να δούμε. Ήρθε, δεν τα είδες. Βρήκα λύση πάλι. Το όνομά σου?
1: Χρήστο.
0: Λοιπόν, στη σπηλιά, στην Ηρακλιά, πώς θα πάω? Φτάνουμε μέχρι ένα σημείο μου πες και μετά είναι κατσικόδρομος.
1: Ναι ρε παιδί μου, είναι λίγο ύστερα. Okay. Αν πας με τα πόδια σιγά σιγά.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Έχεις πάει εσύ?
1: Έχω πάει.
0: Okay, ωραία.
1: Θα πας σε ένα ορισμένο σημείο που είναι άσπαρτος και είσαι να ξεκινήσεις να πας με τα πόδια.
0: Ωραία.
1: Δεν περνάει η μηχανή, ας σκοτωθείς.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σαλτάρουμε. Τρεχαντηράκι. Σούπερ.
1: Γέλα. Φοβάμαι γιατί έχω το σάκο πίσω.
0: Δεν μπορεί να παίζει μέσα με αυτό.
2: Θα το βάλουμε.

0: Είχες, δεν είχες, σε καϊκάκι σε χραβάλι.
1: Τώρα τι θες να σου πω. Δηλαδή...
0: Να σου πω, προτιμάς... Προτιμάς το ρομάτζο του καϊκιού ή θες σκοπελιτική
1: έπαιξη. Το ρομάτζο του καϊκιού με την κοπέλα μου. Όχι μαζί σου.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Έχεις δίκιο. Είμαστε στο λιμάνι Σχοινούσα, πάμε Ηρακλιά. Είναι πάρα πολύ κοντά, παιδιά. Ακόμη και με κανό μπορεί να πάει κάποιος. Αν είναι εντάξει ο καιρός, φυσικά. Γιατί αν φυσάει, ξέρετε, θα βρεθείτε στην Κρήτη. Αλλά εντάξει, όποιος έρθει εννοεί τη Σχοινούσα, αξίζει να κάνει και ένα island hopping στις μικρές Κυκλάδες. Ο Σκοπελίτης δηλαδή περνάει από όλα τα νησιά. Οπότε ευκαιρία είναι αν έχετε μέρες να μην κάτσετε μόνο σε ένα νησί, να εξερευνήσετε και τα υπόλοιπα. Εμείς τώρα πάμε το καϊκάκι, αλλά θα επιστρέψουμε με τον ιστορικό Σκοπελίτη.

0: παιδιά, ο Μιχάλης είναι ο σωτήρας μας σήμερα. Εσείς ο γιος του, ε. Το όνομά σου.
1: Νίκος.
0: Ο Νίκος λοιπόν και ο Μιχάλης ο σωτήρας μας πήρε από τη Σχοινούσα για να μας πάει η Ηρακλιά γιατί χάσαμε το καράβι. Πώς κατοικούσε η Ηρακλιά?
2: 151 με το τελευταία απογραφή, αλλά στην ουσία γύρω στους 70 είμαστε, 70-75.
0: Να σου πω, θέλουμε να πάμε στη σπηλιά.
2: Η σπηλιά είναι...
0: Με τα πόδια να πας.
2: Με τα πόδια για να πας είναι... Αν περπατάς πολύ γρήγορα, μια μισή ώρα τουλάχιστον.
0: Μια μισή ώρα τουλάχιστον να περπατάς γρήγορα.
2: Να πας
1: όχι γρήγορα, αλλά να σε...
2: Να περπατάς δηλαδή.
0: Δεν πάει κοντά κάποιο ποδήλατο ή μηχανάκι, οτιδήποτε.
2: Και με αυτοκίνητο, ναι, στην Παναγία και από εκεί είναι καμιά ώρα. Αλλά είναι πιο δύσκολα τα, γιατί έχει μια μεγάλη ανηφόρα. Δηλαδή το σπήλαιο μόνο να το δεις είναι 2 ώρες.
0: Είναι τόσο μεγάλο, ε.
2: Δεν είναι μεγάλο, είναι σαν ύψιλο. Μπαίνεις στην πρώτη αίθουσα και πρέπει να πας στη μία διαδρομή, να γυρίσεις και να πας και τη δεύτερη διαδρομή. Και αυτό σου κάνει και 2 ώρες. Και δένεις και 4 ώρες τουλάχιστον και άλλες 2 ώρες
0: πηγενέλα.
2: Δηλαδή θέλεις ένα 4-5 ώρο μέσα στο νερό και αυτό με το ψυχή στο στόμα, έτσι.
0: Και γλίτωσες, Θανούκο.
1: Έτσι.
0: Τη γλίτωσες.
1: Κρίμα όμως, γιατί ακούγεται ενδιαφέρον.
0: Ισχύει.
2: Όχι, το σπήλαιο είναι πολύ ωραίο.

0: Περάσαμε. Ωραίος. Άφηξη Ηρακλιά. Μικρές Κυκλάδες. Κοίτα εδώ, λιμανάκι γραφικό και με παραλιάρα πίσω, έτσι. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει στις Μικρές Κυκλάδες, που είναι το λιμάνι δίπλα και από πίσω ακριβώς υπάρχει παραλία τρομερή. Εντάξει. Λοιπόν, είμαι λίγο ζαυλακωμένος, βλέπεις Τάνο, έτσι. Είμαι λίγο ζαυλακωμένος. Ναι, το κύμα εμένα,
1: σε
0: το
1: πείραξε,
0: κύμα.
1: Σε πείραξε,
0: το κύμα, με να νουρίζει το κύμα αυτό. Το
1: να
0: κύμα.
1: Μετά τι θα σε πειράξει.
0: Το κύμα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο χωριά, παιδιά, στην Ηρακλιά. Υπάρχει ο παραλιακός οικισμός που βρίσκεται πίσω από το λιμάνι και εννοείται υπάρχει και το χωριό πάνω, που είναι το κλασικό κυκλαδίτικο χωριό, με το κεντρικό δρόμο, αριστερά-δεξιά σπίτια και λέγεται κι αυτός Παναγιά. Λοιπόν, πριν φύγω, συνάντησα εδώ τον David. David, are you a visitor in Ηρακλιά?
2: Yeah.
0: Where are you from?
2: From England.
0: From England?
2: Yeah.
0: Which city?
2: Near to York.
0: Oh.
2: In the north of England.
0: Okay. First time in Greece?
2: No. No, I've been a lot of times, but for second time in Ηρακλία.
0: Second time?
2: Second time.
0: So, are you a Greek lover?
2: Yes. Yes. Yeah.
0: Do you like the sun, the sea?
2: I like the sun, the sea, and the people.
0: Okay.
2: The people are so friendly. They're always ready to talk to you and give you a little conversation. My Greek's very poor, but most people speak English.
0: Yeah.
2: So, yeah, it's a fabulous place. Love Greece. We've been to Mykonos, Naxos,
0: okay.
2: Ηρακλία, hey. Then Paros, and then home from Athens. So, fantastic.
0: Nice to meet you.
2: Nice
0: David.
2: To meet you.
0: Have fun.
2: Thank you.
0: Bye bye.

0: Να κάνω μια ερώτηση. Πάνω στο χωριό πώς πάμε?
1: Ταξί.
0: Α, οκ. Ενώ ρε παιδί μου...
2: Έχει ταξί, αλλά πίσω εδώ.
0: Οκ. Τα πόδια είναι μακριά δηλαδή, ε.
1: Τέσσερα χιλιόμετρα.
0: Α, είναι τέσσερα. Οκ. Οκ, οκ. Ο οικισμός εδώ, παιδιά, λέγεται Άγιος Γεώργιος, κοντά στο λιμάνι. Και το καλό με τις μικρές Κυκλάδες είναι αυτό ακριβώς. Μικρό χωριουδάκι, ένας δρόμος, μαγαζάκι αριστερά-δεξιά, οπότε δεν κουράζει πολύ με το περπάτημα.

0: Μονή Ταξιαρχών. Πανέμορφη γραφική εκκλησία, άκρος Κυκλαδίτικη. Θα το πάμε ένα στοίχημα ότι θα είναι και αυτή κλειστή.
1: Για να δούμε.
0: Κλειστά. Εντάξει, δυστυχώς, παιδιά, είναι λογικό, οι άνθρωποι φοβούνται πλέον να αφήνουν ανοιχτούς τους ναούς. Αλλά άμα ψαχτείς, σίγουρα υπάρχει τρόπος να βρεις τα κλειδιά. Αλλιώς σε κάνα πανηγύρι. Ή τις Κυριακές. Ξεκουραζόμαστε, Δάνο, διότι η αλήθεια είναι το μεσημέρι στις Κυκλάδες.
2: Βαράει όλος, βαράει δάλα.
0: Ναι, ναι, παιδιά, σκληρό σπορ. Αλλά, εντάξει, είναι κάτι που μας αρέσει. Οπότε γι' αυτό το κάνουμε. Ώστε κι εσείς μαζί. Πριν το κεφαλικό. Ώστε κι εσείς μαζί με εμάς να ταξιδεύετε έτσι νοερά στους διάφορους προορισμούς που επιλέγουμε να σας δείξουμε. Χωρίς χάρτη. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες. Αυτή είναι η εκπομπή μας, Θάνο Αθανασίου. Μια εκπομπή η οποία είναι άκρως βιωματική και αυτό το οποίο θέλουμε είναι εκεί που μας κοιτάς τώρα εσύ φίλε μου να είναι σαν να κάθεσαι εδώ δίπλα και να ταξιδεύεις μαζί μας. Αν το έχουμε καταφέρει, να μας το πεις. Αυτός είναι ο σκοπός.
2: Μεγάλε, για δήμαρχο θα βάλεις.
0: Το
2: έχεις με τον λόγο.
0: Εντάξει, μελλοντικά σε Σκόπελο, παιδιά, ίσως κατέβω δημοτικό σύμβολο, δεν ξέρω, θα δούμε. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς το είχα φανταστεί το διπορικό μας στην Ηρακλιά. Αλλά εφόσον δεν πήραμε το αυτοκίνητο, γιατί μπέρδεψε και τα δρομολόγια και ήρθαμε με καΐκι. Γιατί μπέρδεψε τα δρομολόγια. Ειδικά πάμε με τα πόδια. Κοντά στον Άγιο Γεώργιο, εδώ στον οικισμό, είναι η παραλία του Λιβάδι. Μπορείς να πας με τα πόδια, είναι 12 με 14 λεπτά. Οπότε πάμε να σας τη δείξουμε και ίσως κάνουμε και μια δρόσερη βουτιά. Τι λες, Θάνο?
3: Θα σου σπάσω το κεφάλι.
0: Λέγε, ρε.
3: Θα σου σπάσω το κεφάλι.

Αυτός, παιδιά, είναι ο Σκοπελίτης. Ένα ιστορικό καράβι εδώ στις Μικρές Κυκλάδες, που τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχει σταματήσει να ταξιδεύει. Και εξυπηρετεί τους ανθρώπους χειμώνα καλοκαίρι με οποιοδήποτε καιρό.

Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, μου αρέσει πάρα πολύ η εποχή των πειρατών και των ενετών. Έτσι λοιπόν, και εδώ στη Σχοινούσα, ήρθα στην ανατολική πλευρά του νησιού, πάνω από την παραλία Φουντάνα, όπου δεσπόζει το κάστρο. Δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται σε καλή κατάσταση για να μπορούμε να θαυμάσουμε και να δούμε πώς ήταν τότε ο οικισμός, γιατί αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι επειδή το νησί ήταν πάρα πολύ μικρό και δεν υπήρχε κάποιο φέουδο ενετού, το κάστρο χρησιμοποιόταν μόνο για την προστασία του πληθυσμού από τους πειρατές. Αλλά κοιτάξτε χρώματα, έτσι. Το μπλε του Αιγαίου έρχεται σε αντίθεση με το κίτρινο της πέτρας.

0: τρύπα που βλέπετε πίσω μου είναι η σπηλιά του Μανιάτη Πειρατή. Με βάση την ιστορία, ο Πειρατής καταφτάνει στη Σχοινούσα με σκοπό να ληστέψει.
1: Λίγο αργότερα όμως, πάνω στο χωριό συνάντησα τον Μπαρμπαγιώργη και μου διηγήθηκε την πραγματική ιστορία με τον Μανιάτη Πειρατή.
0: Γεια σας. Τον Μπαρμπαγιώργη τον Κοβέο πού τον βρίσκω?
2: Εδώ μπροστά σου.
0: Εσείς είστε?
2: Εγώ είμαι. Λοιπόν, ήσαν δύο πειρατές και από κάτω από το ωραία πύλη της εκκλησίας είχαν κρύψει λεφτά, λίρες. Και πήγανε, τις πιάσαν τις λίρες, ανοίξαν, πιάσαν τις λίρες και να βγαίναν όξο, γιατί η εικόνα αυτή, όπου και να πας, σε κοιτάζει. Όπου και να πας, σε κοιτάζει. Λοιπόν, τις κοιτάζει καλά-καλά η εικόνα.
1: Το θησαυρό και τον είχαν κρύψει παλιοί πειρατές εκεί.
2: Παλιοί πειρατές.
1: Και το ξέραν οι άλλοι.
2: Οι άλλοι, να πούμε, τους είχαν κρύψει στο φυλακή και τους το είπανε ότι στο τάδε μέρος υπήρχαν από αυτά. Έτσι μας έχουν διδάξει, να πούμε, οι γονείς μας. Δεν του φεκίσαν την εικόνα, να πούμε, και μέχρι σήμερα φαίνεται και είναι.
1: Υπάρχει σφαίρα πάνω στην εικόνα?
2: Δεν υπάρχει σφαίρα. Την έχουν βγάλει, να πούμε.
1: Η τρύπα υπάρχει.
2: Το καλύψανε εκείνο, να πούμε, το χρήμα τώρα, τελευταία. Mm-hmm. Παλιά υπήρχε.
1: Και λέει μετά ο πειρατής αυτός πήγε να φύγει και έπεσε.
2: Αυτός πήγε να φύγει, πήγαν να φύγουν οι δυο. Τσακωθήκαν οι δυο αναμεταξύ τους, με τις λίρες. Και σκότωσε ένας τον άλλο, για να σκότωσε ένας, τον παράσε και αυτή η περιοχή εδώ λέγεται Μανιάτης. Γιατί ήταν μανιάτιδες αυτοί που είχαν στεί.

0: Πώς είναι τα πράγματα εδώ στο νησί τώρα, πώς τα βλέπεις?
1: Τα πράγματα τα βλέπω με πολύ δύσκολα τώρα. Όπως ήταν πρώτα, η φύση δεν είναι σήμερα. Έχασαμε τα νερά. Έχασαμε το χειμώνα.
0: Εσύ με τι ασχολείσαι εδώ στο νησί?
1: Εγώ ασχολούμαι με όλα. Και στις οικοδομές δούλευα και γεωργός ήμουνα και ψαράς ήμουνα και τα, όλα τα κάνω. Εδώ στο νησί, αν τα κάνεις όλα, δεν ζεις.
2: Δεν ζεις.
1: Δεν ζεις. Γιατί όμως σταματήσει το ένα, έχεις το άλλο. Κατάλαβες.
0: Παλιά πόσο κόσμο είχε το νησί?
1: Παλιά είχε πολύ κόσμο. Τον πιο πολύ κόσμο τον είχε με την κατοχή. Γιατί είχαν κατέβει όλοι που ήταν στην Αθήνα, είχαν κατέβει με τα παιδιά τους κάτω.
0: Α, για προστασία. Κοιτάζει, ναι.
1: Τραβούσαν οι άνθρωποι. Την πείνα. Ναι. Και εκείνοι που είχαν, τα δίνανε για να ζήσουν οι άλλοι.

0: περπατάμε στο μονοπάτι για να πάμε να βρούμε το έξω κλίση του Αγίου Νικολάου, το οποίο βρίσκεται στην ουσία πάνω στο κύμα, και από εκεί οι πηγές μας λένε ότι απολαμβάνεις τέλειο το βασίλεμα. Τάνο, καλά πάμε, ε. Ωραία φύση έχει εδώ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις του κοινού. Πάμε. Ελένη Κορ, σε ποιο από τα τρία νησιά να πάω? Και γιατί να μην πας και στα τρία, αφού κάθε μέρα ο σκοπελί της περνάει και από τα τρία?
1: Πάρα πολύ σωστό.
0: Μπορεί να μείνεις είτε στα Κουφονή σε τη μία μέρα, την άλλη στη Σχοινούσα, την άλλη στην Ηρακλιά. Και όχι αυτό, δεν θα σου κακοφανεί κιόλας, γιατί είναι τόσο κοντά το ένα νησί με το άλλο. Οπότε οι αποστάσεις που θα διανύσεις με το πλοίο είναι τύπου 5 με 10 λεπτά.

Κοιτάξτε σήμερα, παιδιά, δεν έχει κουνηθεί φίλο. Το να είσαι στις Κυκλάδες και να βλέπεις τη θάλασσα έτσι, νομίζω είναι από πολύ σπάνιο φαινόμενο. Και ενώ ήταν έτσι σχοινούσα, να το περπατήσει αυτό το μονοπάτι, να φτάσεις μέχρι το εξοπλίσιο του Αγίου Νικολάου. Να το. Είναι πολύ, πολύ όμορφα και γραφικά να φέρεις την κοπελίτσα σου, το αμόρε σου, το αγόρι σου ή όποιον αγαπάς και να έρθεις εδώ να απολαύσεις τον ήλιο να πέφτει στη θάλασσα.

παιδιά, το τοπίο απλά δεν υπάρχει, έτσι. Ειδικά στις συνθήκες που το πετύχαμε εμείς σήμερα, με μπονάτσα καιρό, χωρίς αέρα. Κοιτάξτε τον ήλιο, από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στο Αιγαίο. Κάπου εδώ λοιπόν, σε αυτό το όμορφο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Το διπορικό μας στις Μικρές Κυκλάδες ολοκληρώνεται εδώ, στη Σχοινούσα, στο εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά!

0: απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξον 24 στις 7 παρα 10. Συνεχίζεται η μαζική έξοδος αδειούχων του καλοκαιριού. Πρώτο πυλών ο πρώτος καύσωνας. Σύννεφα σε Μύκονο και Σαντορίνη το φετινό καλοκαίρι. Τι οδήγησε στη μείωση των κρατήσεων. Συναγερμό στην Ελλάς εντοπίστηκε ανθρώπινο μέλος με βαλίτσα στην Κυψέλη. Το μακάβριο έβριμα βρήκε άστεγο σε εγκατελειμμένο κτίριο. Αιματηρή ουκρανική επίθεση με 7 νεκρούς. Πάνω από 370 ντρόνς εκτοξεύτηκαν προς τη Μόσχα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 στις 7 παρα 10. Ό,τι συμβαίνει, το μαθαίνετε εδώ.
1: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.
2: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΦ στην ουσία.
3: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
4: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
5: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
6: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
7: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κουφονίσια. Χωρίς χάρτη στα κουφονίσια.
1: Πήγαμε για κάτω κουφονίσι. Ελπίζω μόνο να μην μας πιάσει το μπουρίνι εν βλώ. Αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες.

0: χάσαμε το κάτω κοφονήσι. Κάπτεν, τα λέμε. Σαν ναυαγή, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί.
1: Στο κάτω κοφωνήσι πάω γιατί θέλω να μιλήσω στο Μιχαλιό, κτηνοτρόφος και ο μοναδικός κάτοικος του νησιού. Ελπίζω να είμαι τυχερός και να τον συναντήσω την ώρα που γυρίζει από τα ζώα για να ξεκουραστεί.
0: Γεια, ο Μιχαλιός είναι κάτοικος εδώ στα κάτω κοφωνήσια και είναι και κτηνοτρόφος. Καλά τα λέω.
2: Μόνιμο στο κάτω νησί κτηνοτρόφος και στην Κέρο αγρίου κάτσικα.
0: Πάνω στην Κέρο, Πόσα είσαι και αμολαρτά?
2: Δεν ξέρω πόσα είναι.

0: Πώς είναι η ζωή εδώ το χειμώνα?
1: Το χειμώνα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο το χειμώνα.
0: Να σου πω τώρα, εδώ στο Κουφονής ηρεμείς εσύ, ε?
1: Ναι, εδώ τώρα έχουμε ησυχία.
0: Δεν θα τα άλλαζες το νησί με τίποτα?
1: Α, πού να πας, αφού δεν ήρθε νέος, τώρα πού να πας? Τώρα για να φύγω πρέπει να πάω για ξεκούραση.
0: Δεν έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Όχι, στρατείο της Ουκουπία, 2-3 φορές που πήγα για γιατρό. Για να πας διακοπές δεν πας. Δεν έχω πάει καθόλου.
0: Παιδιά έχεις?
1: Έχω 4.
0: Να σου ζήσουνε. Εγγόνια?
1: 10.
0: 10 εγγόνια! Να σου χιλιοζήσουνε!

0: Όταν κάθεσαι και βοσκάς, τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι πώς θα τα ίσω τα ζωντανά, τι έξοδα έχουν, πώς θα φέρω με καλαμπόκια, τέτοια. Εγώ εδώ που κάθομαι θέλω να έχω φαΐ να ταΐσω τα ζωντανά. Άμα δεν έχω φαΐ είναι κακιά μου μέρα.
0: Οπα, τηλέφωνο.
2: Οπα. Α, Θικούλα βλέπω, Μιχαλιός. Special. Ο αρχηγός.
1: Η γυναίκα μου. Ναι. Έλα. Έβρεξε, έβρεξε. Πολλά νερά. Με βγάλουν πάλι στην τηλεόραση. Ναι.

0: Εδώ παλιά είχε κόσμος, το νησί, κατοίκους.
1: Είχε. Εδώ ήταν 5-6 οικογένειες. Κάτω, το, κάτω πάντα από εκεί, τα δικά μας μέλη ήταν άλλες τόσες.
0: Και με τι ασχολιόταν εδώ ο κόσμος τότε, παλιά? Κτηνοτροφία.
1: Με τα... Πρώτα κάναμε καλοκαιρινά, κάναμε ντομάτες, κάναμε...
0: Είχατε μποστάνια.
1: Βέβαια. Άνυδρα, άνυδρα.
0: Και είχε παραγωγή, βγάζατε?
1: Για τα σπίτια.
0: Για τα σπίτια, για να ζήσετε, να φάτε.
1: Σιτάρια, κρυθάρια, σπέρναμε τέτοια, φάβατα, όλα τα όσπρια τα είχαμε. Αγοράζαμε μόνο κάτι ζυμαρικά, κάτι...

0: Και πώς θα φύγουμε από το κάτω κουφονίσι? Με το Μιχαλιό εννοείται. Θα μπούμε στη βάρκα του και θα επιστρέψουμε στο πάνω κουφονίσι. Είμαστε έτοιμοι!
1: Όχι ρε Μητσού. Οπα.
0: Εδώ με το Μιχαλιό, το μάχη μου, έλα.
1: Φέρ' την κοντά, φέρ' την κοντά, φέρ' την κοντά.
0: Έλα τα εργαλεία.
1: Πιάστε καλά.
0: Έλα το.
1: Εντάξει. Όπα, όπα.
0: Το έχουμε, το έχουμε.
1: Φύγε, φύγε.
0: Έλα κύριε σκηνοθέτα.
1: Γεια σου Μιχαλιό. Μπράβο ρε καμπτά.
0: Μπράβο ρε με.
1: Γιατί είμαι και λίγο φλόρος εγώ. Ωραία πράγματα.
0: Μάζω τα μαλλιά σου ρε.
1: Άντε ρε.
0: Βάζε μαλλιά.
1: Άρε.
0: Τώρα νιώθεις ότι είσαι πιο όμορφος?
1: Όχι. Δεν με καίει ο ήλιος.

0: πάμε.
1: Ωραία.
0: Ωραία πάμε.
1: Και να το χειμώνα μου το
0: χαμός, ε.

0: Κράτη.
1: Να δέσουμε παλαμάρια.
0: Να δέσουμε τώρα.
2: Ε, όχι όλο βίντεο.
3: Όλο λούπα.
2: Να κάνει και καμιά δουλειά, όλο κάθεται. Μιχαλιός, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
4: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
2: Τα λέμε. Καλές θάλασσες.

0: Φωνήσια χρειάζεται αυτοκίνητο. Λοιπόν, όπως ήδη καταλάβατε παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου το αυτοκίνητο. Αφήστε το εκεί που το έχετε, ελάτε και θα μετακινηθείτε με πόδια, ποδήλατο και καϊκάκια. Δεύτερη ερώτηση, Στέλιος, πες μας κανένα φτηνό δωμάτιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, τα Κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό αναγκαστικά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Ωστόσο, αν επιλέξεις να έρθεις τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο, θα βρεις σίγουρα πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε γιατί όχι να ταξιδέψεις τον Ιούνιο, μεγάλη κημέρα, και να απολαύεις το νησί περισσότερο. Ερώτηση της Ελένης. Ο Θάνος σε αντέχει. Λοιπόν, Ελένη, θα σου απαντήσω ο ίδιος. Θάνο, μ' αντέχεις?
1: Αν δεν με γράψουν εφημερίδες μια μέρα, τυχερός θα είμαι.
0: Αυτή είναι η απάντηση,
1: Τι άλλο να πω.
0: Συνεχίζουμε. Ο Νίκος μας ρώτησε, με εστιοπλοϊκό στα Κουφονίσια, πού μπορώ να δέσω για να έχω κοντά ταβέρνες, μπαράκια. Παιδιά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι εδώ, στο λιμάνι, στα Κουφονίσια, το οποίο, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, είναι πεντακάθαρο πραγματικά, οπότε μπορείς να δέσεις εδώ, να κάνεις τον μπανάκι στην παραλία που βρίσκεται μπροστά, και πίσω υπάρχουν, εννοείται, εστιατόρια, μπαράκια, ταβέρνες, ό,τι επιθυμείς.

Δεν ξέρετε πόσο αγαπώ αυτά τα άγρια τοπία. Οπότε από αυτό εδώ το σημείο, από τη βόρεια πλευρά, στα Κουφονίσια, θα σας αποχαιρετήσω.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Συνεχίζεται η μαζική έξοδος αδειούχων του καλοκαιριού. Πρώτο μπυλόν ο πρώτος καύσωνας. Σύννεφα σε Μύκονο και Σαντορίνη το φετινό καλοκαίρι. Τι οδήγησε στη μείωση των κρατήσεων. Συναγερμός στην Ελλάς. Εντοπίστηκε ανθρώπινο μέλος με βαλίτσα στην Κυψέλη. Το μακάβριο έβριμα βρήκε άστεγο σε εγκατελειμμένο κτίριο. Αιματηρή ουκρανική επίθεση με 7 νεκρούς. Πάνω από 370 ντρόουν εκτοξεύτηκαν προς τη Μόσχα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ό,τι συμβαίνει, το μαθαίνετε εδώ.
2: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
3: I'm looking for Kelly Broussard.
2: That is me.
3: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
2: Oh.
3: And I must say, she seems very professional.
2: You like animals?
4: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
2: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
3: Organizing all this, pretty amazing.
2: You never doubted my powers, did you?
3: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Απόψε στις 10. Στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.

0: History and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
2: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλεσμένος σήμερα εδώ είναι ένας πολιτικός. Γενικά είναι πολύ συμπαθής, έτσι. Δεν ξέρω αν τον ψηφίζετε, αν πρόκειται να τον ψηφίσετε. Έχει μερικά καλά που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Ένα που ξεχωρίζω εγώ είναι ότι αν είναι σε καλή μέρα και έχει όρεξη, μπορεί να πει όλη την ιστορία της Ελλάδας σε κάτι λιγότερο από 3 ώρες και να μην αφήσει σχεδόν καθόλου κενά. Ο Παύλος Γερουγλάνος είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα στους τηλεθεατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση η ξενάγησή σας, γιατί την παρακολούθησα και πραγματικά ξέρετε να λέτε όλη την ιστορία. Υπήρχαν πάρα πολλά κομμάτια που εγώ δεν τα ήξερα. Αλλά έχετε ένα δικό σας τρόπο να διηγήσετε την ιστορία της Ελλάδας σε 2,5 ώρες.
1: Είναι λίγο διαφορετικό, διότι δεν είναι ουσιαστικά η ιστορία της Ελλάδας. Έχει απίθανες ιστορίες μέσα της, αλλά είναι μία εξέλιξη της ελληνικής τέχνης.
0: Ναι.
1: Και το κάνω αυτό διότι την ελληνική ιστορία τη μαθαίνουμε σε τεύχη. Διότι τη μαθαίνουμε με πολέμους, με καταστροφές, με επαναστάσεις. Ενώ η ιστορία της Ελλάδας μέσα από την ελληνική δημιουργία είναι αδιάκοπη, διότι ο άνθρωπος δεν σταματάει να δημιουργεί ποτέ. Mm-hmm. Δημιουργεί πάντα.
0: Ναι.
1: Δημιουργεί στους ρωμαϊκούς χρόνους, δημιουργεί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και αυτό το οποίο τελικά φτιάχνει την Ελλάδα του σήμερα, που είναι πολύ καθορισμένη από το πολιτικό στίγμα της γενιάς του 30, ας πούμε, mm-hmm. έρχεται όλο μαζί και κουμπώνει σε αυτό το οποίο σήμερα λέμε τη σύγχρονη Ελλάδα. Το οποίο είναι πραγματικά πολύ πιο μαγευτικό από αυτό το οποίο καμιά φορά αντιλαμβανόμαστε μες στις δυσκολίες της καθημερινότητας.
0: Και όλο αυτό συμβαίνει στο Μουσείο Μπενάκη, να πούμε, ότι είναι η δική σας αυτή η ιδιαίτερη ξενάγηση.
1: Γιατί είναι το μόνο μουσείο στην Ελλάδα που καλύπτει την ελληνική τέχνη από το 7.000 π.Χ. περίπου μέχρι και σήμερα.
0: Ναι. Δεν νομίζω, έχουμε κάνει αρκετές συνεντεύξεις, νομίζω ότι σας είδα πολύ χαρούμενο στο Μουσείο Μπενάκη. Σας είδα πολύ άνετο και πάρα πολύ κεφάτο και λέω, ναι, αυτός ο τύπος είναι τελικά κάποιος που κάνει μια άλλη δουλειά από αυτή που εγώ νομίζω. Ή εκεί αισθάνεστε πιο άνετα?
1: Όχι, νομίζω ότι πρώτον αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω, διότι αγαπάω την ιστορία, αλλά θεωρώ ότι στην πολιτική χωρίς ένα υπόβαθρο ιστορικό, δεν μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις. Έχουμε κάνει εγκλήματα στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι μιμούμενοι κάποιον άλλον λαό μπορούμε να γίνουμε όσο καλοί είναι αυτοί.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει πάντα έτσι. Υιοθετήσαμε, ας πούμε, το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα όταν ήταν το εντελώς λάθος σύστημα για την Ελλάδα.
0: Γιατί είναι λάθος σύστημα για την Ελλάδα?
1: Διότι αναζητεί περισσότερο τα πράγματα στα οποία δεν είσαι καλός. Δηλαδή κοιτάζει να σε κατατάξει. Κοιτάζει να πει ποιος είναι ο πρώτος, ποιος είναι ο δεύτερος, ποιος είναι ο τρίτος. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που σκέφτεται έτσι δεν σκέφτεται πώς θα αναγνωρίσει ταλέντα.
0: Ναι.
1: Βρίσκω ότι ένα σύστημα στην Ελλάδα, σε μια σχετικά μικρή χώρα, η οποία, στην οποία χρειαζόμαστε κάθε ταλέντο που έχουμε στη διάθεσή μας, το να έχεις ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ψάχνει στο τι είσαι καλός και όχι σε τι δεν είσαι καλός για να σου κόψει πόντους, θα ήταν ένα σύστημα πολύ πιο κοντά σε αυτό που έχουμε ανάγκη.
0: Εσείς υποφέρατε από αυτό το σύστημα. Είστε από τα παιδιά που... Ζορίστηκαν σε ένα σύστημα που ψάχνει να βρει αδυναμίες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, βέβαια, διότι τότε δεν υπήρχε η αίσθηση του τι μπορεί να σε μπλοκάρει από το να εκπαιδεύεσαι. Οι μαθησιακές δυσκολίες, η δυσλεξία, που το πιθανότερο είναι ότι είχα εγώ τότε και το αναγνώρισα μέσα από τα παιδιά μου.
0: Το έχετε κάνει εσείς ποτέ το τεστ ή το κάνατε όπως το κάνουμε όλοι οι γονείς πια στα παιδιά?
1: Το κάναμε όπως το κάνουν όλοι οι γονείς, παρατηρούσα στα παιδιά μου πράγματα τα οποία έκανα και εγώ λάθος.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς στα παιδιά μπορούσε κάποιος να τους εξηγήσει τι συμβαίνει. Σε μένα δεν υπήρχε αυτό. Εκείνη την εποχή σε κατατάσσανε είτε με τους έξυπνους είτε με τους ηλίθιους.
0: Οπότε τι έλεγαν? Ο Παύλος είναι...
1: Καλό παιδί, αλλά δεν παίρνει από γράμματα.
0: Και να που είστε τώρα.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Το ιστορικό υπόβαθρο που λέτε ότι δεν το έχουν στην Ελλάδα, δεν το έχουμε γενικότερα, το έχουν οι συναδελφοί σας? Ποιος ξέρει καλή ιστορία?
1: Όσοι ξέρουν καλή ιστορία το βλέπεις στις τοποθετήσεις τους, γιατί χωρίς συζήτηση βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο έχουμε πάρει αποφάσεις στο παρελθόν και τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να διορθώσουμε σε αυτό. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις πουθενά στην πολιτική. Υπάρχουν λύσεις στις οποίες θα δοκιμάσεις και μετά πρέπει να τις συνέχεια να τις κάνεις καλύτερες. Εδώ έρχεται ο ένας, βάζει το ένα σύστημα, δεν μας κάνει μετά επειδή θα βρουν 1-2 προβλήματα που έχει αυτό το σύστημα, το βγάλουμε τελείως, θα φέρουμε ένα άλλο. Μα και αυτό θα έχει προβλήματα στην αρχή.
0: Ναι.
1: Η ιδέα ότι κοιτάζω αυτό που έχω φτιάξει και το προσαρμόζω στα χαρακτηριστικά της Ελλάδας και στα χαρακτηριστικά μας ως ιδιοσυγκρασία και το φτιάχνω έτσι ώστε τελικά να υπηρετεί την ελληνική κοινωνία, αυτό δεν υφίσταται με την ίδια λογική που υφίσταται σε άλλες χώρες.
0: Τώρα μας ακούν τηλεθεατές και λένε, μα δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε οι πολιτικοί μεταξύ σας. Δεν μπορείτε να καταλήξετε σε ένα σχέδιο για την παιδεία, για παράδειγμα, το οποίο ανεξαρτήτως του ποια θα είναι η κυβέρνηση, θα συνεχιστεί για κάποιες δεκαετίες ακόμα.
1: Εγώ το πάω ανάποδα λίγο.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να μάθω περισσότερο από αυτά που κάνουμε καλά. Και υπάρχουν μερικά πράγματα στην Ελλάδα που έχουμε αποδείξει ότι τα κάνουμε καλά. Mm-hmm. Ας πούμε, υπάρχει μια συνέχεια στο θέμα της ελληνικής διπλωματίας. Υπάρχει μια συνέχεια στο θέμα του ελληνικού στρατού. Υπάρχει ένα θέμα συνέχειας στα θέματα της ψηφιοποίησης. Δεν γίναμε ξαφνικά ένα θαύμα ψηφιοποίησης. Αυτό είναι μια δουλειά που έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν για να φτάσουμε εδώ. Και έχουμε και μια επιτυχία στον τουρισμό. Και τα τέσσερα αυτά στοιχεία έχουν αυτό που λέω τα τρία σίγμα. Συνεργασία όταν βάζεις σχέδιο, συνέχεια, ότι το σχέδιο που θα βάλεις θα το ακολουθήσουν οι επόμενοι, και συστήματα τα οποία μπορούν να αξιολογήσουν κάθε βήμα και να δουν αν κάτι μπορεί να το κάνεις καλύτερα. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί που τα βάζουμε αυτά τα τρία σίγμα, η Ελλάδα καταφέρνει να φέρνει αποτελέσματα. Είχαμε ποτέ συνεργασία ή συνέχεια στην παιδεία, είχαμε ποτέ συνεργασία ή συνέχεια στην υγεία? Ποτέ.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν, εάν αρχίσουμε να βάζουμε αυτό σαν κριτήριο, τότε θα καταλάβαινε οποιαδήποτε κυβέρνηση ότι αν θέλει να φέρει πραγματικές αλλαγές στη χώρα, πρέπει να είναι αλλαγές τις οποίες μπορεί να διαχειριστεί αύριο και μια επόμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Αν είναι τώρα να αλλάζουμε το σύστημα κάθε φορά και η επόμενη κυβέρνηση να το ξαναλλάζει,
0: ναι.
1: Στο τέλος δε μένουμε με κάτι το οποίο να κάνει καλό στον τόπο.
0: Ναι, αυτό κάνουμε πάντως μέχρι στιγμής.
1: Το κάνουμε πολύ συχνά. Ναι.
0: Το κάνουμε
1: όχι
0: πάρα
1: πάντα,
0: συχνά.
1: Αλλά το κάνουμε συχνά.
0: Σας παρακολουθώ πάρα πολύ. Θα μείνω στον Παύλο Γερουλάνο, τον ιστορικό. Θα σας ρωτήσω λοιπόν, εάν κάποιος συνάδελφός σας, μερικούς αιώνες από τώρα, ο ιστορικός του μέλλοντος που λέμε, κάνει ένα καφέ, δεν ξέρω τι κάνει τέλος πάντων, και βρει πράγματα για την Ελλάδα, πώς θα χαρακτήριζε αυτή την περίοδο που ζούμε?
1: Κοιτάξτε, ό,τι και να κάνεις, όταν θα χαρακτηρίσεις αυτή την περίοδο, θα τη δεις σαν μια μεταμνημονιακή περίοδος, δυστυχώς. Τα μνημόνια τι κάνανε? Επανακαθορίσανε την πολιτική, ναι, ως λογιστική διαχείριση. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό η πολιτική.
0: Δεν είναι και αυτό.
1: Είναι ένα πράγμα που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι αυτό που καθορίζει το μέλλον του τόπου. Αυτό που καθορίζει το μέλλον ενός τόπου είναι το όραμα. Είναι το κατά πόσο μπορείς να κοιτάξεις μπροστά και να δεις πώς θα είναι η Ελλάδα σε 10 χρόνια. Η πολιτική από τα μνημόνια και πέρα αποστηρώθηκε από αυτό. Κάπως το φοβόμαστε ότι ένα όραμα μπορεί να είναι κάτι ψεύτικο. Mm-hmm. Ότι ένα όραμα μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπλανητικό. Δεν είναι αυτό ένα όραμα. Ένα όραμα είναι ένα στόχος, mm-hmm, τον οποίο μετά πρέπει να έρθεις πίσω και να σχεδιάσεις πώς θα τον πετύχεις.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η διαδικασία πλέον δεν γίνεται. Mm-hmm. Και γι' αυτό μπαίνουμε και σε εντελώς ανούσιες συζητήσεις. Πες μου πόσο κοστίζει αυτό, γιατί θα κάνεις αυτό και δεν θα κάνεις αυτό.
0: Είναι όμως ανούσιο αυτό, γιατί πολύ πρόσφατα έγινε αυτή η συζήτηση στη Βουλή για το αν μπορεί να υπάρξει 13η σύνταξη. Και αυτό που απάντησε η κυβέρνηση, που απάντησε ο Πρωθυπουργός, είναι πείτε μου πόσο κάνει. Ναι. Δηλαδή υπάρχει και το λογιστικό κομμάτι.
1: Ναι, μπορείτε να μου πείτε πόσο κάνει το, ναι, να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις της ελληνικής δημιουργίας που σήμερα νιώθουν εγκλωβισμένες. Ναι. Μου έκανε εντύπωση μετά από 7 χρόνια που τους το φέρνω. Άκουσα προχθές τον κύριο Πυρακάκη να λέει ότι τα κόκκινα δάνεια φρενάρουν την ανάπτυξη. Μα βέβαια, κύριε Πυρακάκη μου, αλλά είχατε έναν υπουργό για πόσα χρόνια, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος του το λέγαμε και αρνείται να το δει. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνει πώς, ας πούμε, ότι ένα κόκκινο δάνειο σταματάει τον πολίτη από το να είναι ενεργός.
0: Ναι.
1: Και στην Ελλάδα κάνουμε και κάτι ακόμα χειρότερο. Το κόκκινο δάνειο απενεργοποιεί και τα παιδιά των ανθρώπων που έχουν πάρει αυτά τα δάνεια. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα νέο παιδί το οποίο μεγαλώνει σε ένα σπίτι, που καταλαβαίνει κάποια πράγματα από επιχειρηματικότητα, που καταλαβαίνει πώς να δημιουργήσει, που είναι έτοιμος να πάρει ρίσκο. Και του λες, όχι, εσύ δεν μπορείς, γιατί ο πατέρας σου ή η μάνα σου πήραν ένα δάνειο το οποίο για τους όποιους λόγους που δεν έχουμε εξετάσει δεν μπορέσανε να το πληρώσουν. Δεν ήταν αναγκαστικά ολοποδίτες οι άνθρωποι. Και τώρα και εσύ και αυτή είναι αποκλεισμένη από το να κάνετε κάτι δημιουργικό στην ελληνική κοινωνία. Γιατί? Και γιατί παίρνει αυτή την κυβέρνηση 7 χρόνια να το πάρει χαμπάρι?
0: Το πήρε όμως.
1: Πότε, 7 χρόνια μετά?
0: 7 χρόνια μετά.
1: 7 χρόνια μετά ειδικά όταν πλησιάζουν οι εκλογές, ο μόνος λόγος για τον οποίο το έχουν πάρει είναι γιατί έχουν ένα θηριώδες πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Και τώρα είδαν το φως το αληθινό και σκέφτονται τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα κόκκινα δάνεια. 7 χρόνια είχαν ευκαιρία να κάνουν πράγματα, δεν τα κάνανε.
0: Ναι.
1: Δεν χωράνε εδώ συγγνώμες.
0: Λοιπόν, ψάχνω εδώ δικές σας ατάκες που έχω σημειώσει. Σας έχουν πει ότι το ΠΑΣΟΚ, σας έχουν καταλογίσει, κρύβει τα καλά που έγιναν με το Ελλάδα 2.0.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα σας πω ότι εμάς μας κατηγορούν ότι κρύβουμε τα κακά.
0: Ναι, ότι δεν θέλετε να τα παραδεχτείτε. Τώρα είπατε ότι ο κύριος Πιερακάκης, εντάξει, μετά από 7 χρόνια παραδέχτηκε κάποια πράγματα.
1: Μα είναι πάρα πολύ, είναι πολύ αστείο που το λέει αυτό.
0: Δική σας ατάκα είναι, την έχω βρει.
1: Είναι πολύ αστείο ότι το λένε αυτό, διότι εμείς κάναμε μια αναφορά στην οποία τι κάναμε, είπαμε πόσα έργα υπάρχουν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι. Ποια πετύχανε μέχρι τώρα το στόχο τους και ποια όχι.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Είπαμε ότι 36% πήγε το στόχο του.
0: Ναι.
1: Άρα μπράβο.
0: Mm-hmm.
1: Είπαμε και ότι κάποια έργα δεν πετύχαν ακριβώς το στόχο. Κάναμε μερικά πράγματα, αλλά δεν φτάσαμε πουθενά κοντά σε αυτό που έλεγε η κυβέρνηση ότι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Άρα πάλι δεχόμαστε τι έχει γίνει, αλλά τους λέμε, τους κάνουμε κριτική ότι δεν φτάσατε στο στόχο σας. Και το τελευταίο είναι έργα που επεντάξανε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς να κάνεις αυτή την περιγραφή και να μην έχεις περιγράψει κάπου ότι γίναν πράγματα. Αλλά για το όνομα του Θεού, 36 δις Ταμείο Ανάκαμψης. 90 δις το σύνολο των χρημάτων που είχαν στη διάθεσή τους. Κάτι δεν γινόταν.
0: Ναι, γιατί δεν γίνεται. Γιατί έχω προσέξει, είχατε και μία φύσα που ήταν η γέφυρα στο Ρίο Αντίριο. Ναι. Κομμένη την είχατε φτιάξει έτσι και κάτι λέγατε ότι αν ήταν έργο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είχε ολοκληρωθεί ποτέ.
1: Ναι, γιατί όταν πετυχαίνεις το 36% των στόχων σου,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των στόχων σου δεν το πετυχαίνεις. Είναι σαν να ξεκινάς μία γέφυρα και να την αφήσεις μισή.
0: Δηλαδή καταλογίζεις στη Νέα Δημοκρατία ότι τα αφήνει μισά.
1: Καταλογίζουμε στη Νέα Δημοκρατία ότι έκανε κακό σχεδιασμό,
0: ναι,
1: όταν ξεκίνησε. Και έκανε κακό σχεδιασμό διότι αντί να ενώσει διαφορετικές απόψεις, να συνθέσει διαφορετικές απόψεις, αυτό που έκανε είναι κάθισαν τρεις άνθρωποι μέσα, αποφασίσαν ότι αυτά είναι τα έργα τα οποία έχουν ένα επίπεδο ωριμότητας, άρα αυτά θα κάνουμε και για αυτά θα πάρουμε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Βάλανε πρώτη προτεραιότητα την απορρόφηση, ενώ η απορρόφηση δεν ήταν ζητούμενο, αποδεικνύεται ότι δεν ήταν ζητούμενο στο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί τώρα τους έχουν αφήσει να παρκάρουν χρήματα δεξιά και αριστερά. Αλλά με κριτήριο την απορρόφηση κάνανε δύο λάθη. Πήρανε μόνο τα όρημα έργα, mm-hmm, τα οποία όμως δεν συνθέτανε ένα όραμα για τη χώρα και πήγαν και τα δώσανε μόνο σε λίγους, mm-hmm, με τη λογική της γρήγορης απορρόφησης.
0: Ναι.
1: Και έτσι αφήσανε μικρομεσαίες επιχειρήσεις απ' έξω, αφήσαν περιοχές της Ελλάδας απ' έξω, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε μια πάρα πολύ άδικη κατανομή αυτού του πλούτου.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, τώρα κάποιος που θέλει να κάνει τον δικηγόρο του διαβόλου θα σας πει ότι δεν μπορώ να πάω να πάρω εγώ αυτά τα χρήματα. Θα πρέπει να τα πάρει μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, υπάρχει και αυτό το θέμα, δεν υπάρχει στην Ελλάδα? Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ μικρές.
1: Να το πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα τεράστιο λάθος που κάνανε είναι ότι επενδύσανε πολύ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς να κάνουν δίκτυα και μπαταρίες.
0: Ναι, είναι το γνωστό πρόβλημα ότι.
1: Ακριβώς. Άρα,
0: έχουμε πολύ ρεύμα.
1: Πού πας και φτιάχνεις όλο αυτό το ρεύμα και μετά το παίρνει η Βουλγαρία, η οποία έχει αποθηκευτικούς χώρους. Τώρα, εάν αντί να σκεφτώσουν έτσι.
0: Δεν είναι και θέμα τεχνολογίας όμως και θέμα μπαταριών.
1: Ναι, λέει η κυβέρνηση ότι είναι ακριβή η τεχνολογία, ενώ τώρα γίνεται πιο φθηνή κτλ. Ωραία, τότε πάρε. Μην πας τόσο γρήγορα σε ανανεώσιμες. Κράτα αυτά τα χρήματα, βάλτε σε κοινωνικές κατοικίες.
0: Ναι.
1: Επιλογές είναι αυτές.
0: Ωραία.
1: Αλλά πάμε στο πιο σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι ένα μεγάλο μέρος του πακέτου πάει σε μεγάλους επιχειρηματίες, γιατί αυτοί μπορούν να το απορροφήσουν και τελειώνουν.
0: Και μπορούν να κάνουν τη δουλειά.
1: Γιατί δεν μπορούσε ένα μέρος από αυτό να μοιραστεί αλλιώς? Πείτε για παράδειγμα ότι κάθε 10 ανεμογεννήτριες, το λέω συμβολικά προφανώς, για να κάνουμε εύκολη τη συζήτηση, πάει στο να ποτίζει τα χωράφια σε μια περιοχή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η εξοικονόμηση του αγρότη θα ξανακαταναλωθεί μέσα στην τοπική κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Τι θα το κάνει, τι θα τα κάνει τα 2 εκατοστάρικα, 3 εκατοστάρικα, που θα είναι παραπάνω εισόδημα για τον αγρότη, δεν θα πάει να το εξοδέψει στην τοπική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αυτά τα 3 εκατοστάρικα στα χέρια ενός μεγάλου επιχειρηματία θα φύγουν από τη χώρα. Διότι αυτός ο επιχειρηματίας μπορεί να επενδύσει Οπουδήποτε θέλει στον κόσμο.
0: Ναι, είπατε βέβαια τοπική κοινωνία και σκεφτήκαμε όλοι τα χωριά που ξέρουμε που είναι ρημωμένα.
1: Βέβαια.
0: Που δεν έχει κανείς να κάνει κάτι. Βέβαια. Δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα ένας αγρότης να
1: πάει. Δυτική Μακεδονία, ναι. Ήπειρος, στερά Ελλάδα, μέρη της Πελοποννήσου, αδειάζουν.
0: Mm-hmm.
1: Αδειάζουν. Δεν νιώθει ο κόσμος ότι έχει μια προοπτική εκεί πέρα για να μείνει να μεγαλώσει τα παιδιά του.
0: Ναι, άρα πού να πάει να τα κινήσει τα λεφτά εκεί σε τοπικό επίπεδο.
1: Δεν υπάρχουν τοπικές κοινωνίες οι οποίες αντίθετα,
0: ναι.
1: Αν στηριζόντουσαν αυτές οι κοινωνίες, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα αισθανόταν τέτοια απόγνωση.
0: Με ποιο τρόπο μπορεί να στηριχθούν οι κοινωνίες και να ξαναγεμίσουν τα χωριά.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Βλέπω ότι κάνετε πολλά ταξίδια τελευταία, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Αυτό μπορείς να κάνεις να φρενάρεις την ερήμωση. Το πρώτο πράγμα δηλαδή πρέπει να κάνεις, πριν αρχίσεις να φτιάχνεις την επόμενη μέρα. Εκεί λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας της διοίκησης.
0: Ναι.
1: Όλα πηγάζανε πια πριν από το Υπουργικό Συμβούλιο, τώρα όλα πηγάζουν από το Μαξίμου.
0: Mm-hmm.
1: Αν αντί να έχουμε αυτό το σύστημα, είχαμε ένα σύστημα όπου οι τοπικές κοινωνίες αποφασίζαν τοπικά προγράμματα ανάπτυξης και ερχόταν το κεντρικό κράτος ως αρρωγός αυτής της προσπάθειας.
0: Ναι.
1: Ως με τεχνογνωσία ενδεχομένως, με χρήματα που έρχονται από το εξωτερικό. Αλλά ενθαρρύναμε τις τοπικές κοινωνίες να κάνουν τα δικά τους σχέδια. Και όχι, ναι. Απλώς να υλοποιήσουν του κέντρου.
0: Σας είδα στη Βουλή να λέτε για αυτό το περίφημο χιονοδρομικό κέντρο στη Βασιλίτσα.
1: Είναι σχεδόν κωμικό το ότι η Βουλή των Ελλήνων πρέπει να επικυρώσει μία συμφωνία μεταξύ ενός ιδιώτη και για το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας. Πουθενά στον κόσμο δεν αποφασίζει για αυτό το κεντρικό κράτος.
0: Ναι.
1: Θα ήταν η περιφέρεια έστω.
0: Mm-hmm.
1: Θα ήταν ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Μόνο εδώ περιμένουν όλα να περάσουν από το μάτι του Μαξίμου για να πάρουν το OK για να γίνει η επένδυση.
0: Γιατί στο τέλος κλείσα την ομιλία σας με αυτό το «Πού πας ρε Καραμήτρο»?
1: Δεν το έκλεισα εκεί, αλλά αυτό που σου κάνει εντύπωση είναι, λες ας πούμε, τώρα ένας άνθρωπος,
0: ναι.
1: Ο οποίος δεν έχει τεχνογνωσία σε χιονοδρομικά κέντρα, δεν έχει χρήματα στη διάθεσή του. Ξαφνικά λέει ότι εγώ θα γίνω ιδιοκτήτης και διοικητής ενός χιονοδρομικού κέντρου. Και βασίζει την ελπίδα του,
0: ναι.
1: Στο γεγονός ότι παρότι δεν έχει business plan, παρότι δεν έχει τεχνογνωσία, παρότι δεν έχει χρήματα,
0: ναι.
1: Θα του τα δώσει το κράτος.
0: Αυτό που περιγράφεται όμως είναι πολύ δύσκολο να το έχει ένας ιδιώτης. Δεν ξέρω ποιο είναι το know-how για να έχει κάποιος ένα χιονοδρομικό κέντρο. Φαντάζομαι εύκολα θα το έχει ένας μεγάλος όμιλος.
1: Όταν ρωτήθηκαν στην Επιτροπή, απάντησε ο. Στις απαντήσεις που δώσανε ήταν, μα προσέλαβαν,
0: ναι.
1: Έναν άνθρωπο που το είχε διαχειριστεί το χιονοδρομικό κέντρο. Δηλαδή, ναι. Αυτό που η κυβέρνηση λέει ότι δεν έκανε καλή δουλειά για να το κάνει ως δημόσιο,
0: mm-hmm.
1: δέχεται ότι είναι καλός σύμβουλος για την εταιρεία που το παίρνει ως ιδιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Και το μόνο το οποίο λέω είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι ότι και το που πας ρε Καραμήτρο είχε να κάνει με το αν έλεγε, ας πούμε, σε μια παρέα ότι εγώ χωρίς τεχνογνωσία, χωρίς business plan. Θα πάρω λεφτά από το κράτος για να κάνω χιονοδρομικό, θα σου λέγανε πας ρε Καραμήτρο.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το νόημα. Αλλά κάτι άλλο είναι πολύ πιο σημαντικό. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αναλάβουν και το δικαίωμα να διαχειριστούν το χιονοδρομικό κέντρο και την ευθύνη. Και το κράτος να παρακολουθεί την εξέλιξη αυτού του έργου. Δεν μπορεί να λέμε ότι, ναι. Τώρα η Ελληνική Βουλή θα πρέπει να διαχειριστεί.
0: Ωραία, θα σας το γυρίσω. Λέτε ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Δεν μπορώ να φανταστώ μία χρονιά της ζωής μου, μήνα της ζωής μου, που να μην έχω ακούσει από Έλληνες πολιτικούς αυτή την ατάκα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάρα πολλά χρόνια κυβέρνηση, δεκαετίες ολόκληρες. Δεν άλλαξε αυτό το παραγωγικό μοντέλο. Οι συνεταιρισμοί ήταν μια πασοκική, νομίζω, πολιτική.
1: Θα έλεγα ότι το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε σήμερα είναι ένα παραγωγικό μοντέλο της δεκαετίας του 90.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ θα έλεγα. Τουλάχιστον δύο φορές άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο, ναι. Της χώρας.
0: Μπορεί να αλλάξει και τώρα, να πάτε δηλαδή να πείτε σε ανθρώπους μην κάνεις αυτό, κάνεις το άλλο. Δεν είναι έτσι ακριβώς, πρέπει να τους δοθούν χρήματα και όλα αυτά. Αλλά μπορείτε, είναι εφικτό θεωρείτε?
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι εφικτό εάν αλλάξουν οι προτεραιότητες που έχει η χώρα. Όσο οι προτεραιότητες επιβάλλονται από μια νοοτροπία ότι εδώ στο κέντρο ξέρουμε τι είναι καλό για την Βασιλίτσα, για τον Εύρο ή για την Ήπειρο, τότε οι αποφάσεις που θα παίρνουμε θα είναι πάντα λάθος ή θα είναι λυπείς.
0: Ναι.
1: Μόνο όταν αρχίσουν όλα αυτά τα κομμάτια να δένουν, δηλαδή ένα χιονοδρομικό κέντρο στη Βασιλίτσα, αν δεν δέσει με τις άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές, αν δεν δέσει με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των Γρεβενών, δεν έχει μόνο του μεγάλο μέλλον. Θα έχει μικρή σεζόν, έχει μόνο εσωτερικό τουρισμό. Αν τα δέσεις με άλλες δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις στη γύρω περιοχή, τότε αρχίζεις και δημιουργείς ένα προορισμό, δημιουργείς μια εμπειρία την οποία ο άλλος μπορεί να θέλει να επισκεφθεί. Είναι πολύ πιο πιθανό να θέλει να επισκεφθεί.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μέρος ενός είδους τουρισμού που λέγεται τουρισμός περιπέτειας. Αφορά γύρω στα 20 με 25 είδη τουρισμού. Η Πολωνία θεωρείται αυτή τη στιγμή εξαιρετικά δυναμική σε αυτό το είδος τουρισμού και έχει 6.
0: Ναι.
1: Η Ήπειρος έχει καμιά 20.
0: Έχετε κάνει τέτοιο τουρισμό?
1: Ναι.
0: Είστε περιπετειώδης τύπος.
1: Εξαρτάται πόσο περιπετειώδης είναι κανείς. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που κάνουν extreme sports. Δεν έχω κάνει extreme sports, αλλά μια κατασκήνωση την έχω πάει.
0: Εντάξει, πολύ ωραία. Το ακαθόδες θέμα βεβαίως είναι οι επιδόσεις του Πασόκ, οι οποίες δεν είναι οι καλύτερες. Και διαβάζω πάλι, έχω ξεχωρίσει μια δική σας ατάκα. Στην πολιτική ο πύχης δεν είναι ποτέ αυτά που κάνεις ή αυτά που μπορείς να κάνεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, το πύχη δεν τον καθορίζει. Δεν λες ότι εγώ θα ξεκινήσω και όπου φτάσουμε.
0: Όχι, εγώ σας το λέω για να μην μου πείτε, εντάξει, αυτό
1: συγκεκριμένος
0: είναι.
1: Θα βάλουμε ένα στόχο και θα κρυθούμε από το πόσο κοντά στο στόχο φτάσει.
0: Είστε μακριά από το στόχο.
1: Κοιτάξτε, ο στόχος μετριέται στο τέλος.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτό τον καιρό έχουμε ένα πάρα πολύ ρευστό πολιτικό τοπίο. Εξαιρετικά ρευστό. Πήγαμε από μια εποχή που η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού έδειχνε μια ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη, σε μια εποχή που θέλει πολιτική αλλαγή. Και βεβαίως την ώρα που έγινε αυτή η μετατόπιση, εμφανίστηκαν πάρα πολλά κόμματα μέσα μέσα στο πολιτικό σκηνικό. Εκεί λοιπόν είναι πολύ λογικό ότι πολλοί κόσμος περιμένει να δει τι θα αποφασίσει το τέλος. Και πραγματικά το πιστεύω ότι οι τελικές αποφάσεις θα πάρθουν. Δηλαδή το τι θα ψηφίσει ο κόσμος θα πάρθει ως απόφαση το τελευταίο μήνα.
0: Πολύ ωραία. Είμαστε κοντά στις διαφημίσεις. Πάμε να κάνουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με περιπετειώδη Παύλο Γερουλάνο.
2: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξον 24 στις 7:10. Συνεχίζεται η μαζική έξοδος αδειούχων του καλοκαιριού. Πρώτον πυλών ο πρώτος καύσωνας. Σύννεφα σε Μύκονο και Σαντορίνη το φετινό καλοκαίρι. Τι οδήγησε στη μείωση των κρατήσεων? Συναγερμός στην Ελλάς. Εντοπίστηκε ανθρώπινο μέλος με βαλίτσα στην Κυψέλη. Το μακάβριο έβριμα βρήκε άστεγο σε εγκατελειμμένο κτίριο. Αιματηρή ουκρανική επίθεση με 7 νεκρούς. Πάνω από 370 ντρόνς εκτοξεύτηκαν προς τη Μόσχα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 στις 7:10. Ό,τι συμβαίνει, το μαθαίνετε εδώ.
3: Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, όλα λειτουργούν ως ένα. Γιατί το CRM είναι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σε κάθε επαφή με το δημόσιο. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκάβματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας? Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο ΒΑΡ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στη στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας, στις παραχωρήσεις και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. ACTOR. Δύναμη χωρίς σύνορα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα. I got just the spot for you two. Police officers! Police! Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop? Police, freeze! That's Karras, cut him off. The Rookies. That's going to be very interesting work. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφειν και διαγράφειν με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
9: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
10: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τον αφήσαμε να πει όλα τα πολιτικά, όπως τα λέει πάρα πολύ και ασχολείται με όλα. Και τώρα θα πάμε στα υπόλοιπα, κύριε Γερουλάν. Λέγαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή ότι όταν ήσασταν φοιτητής πηγαίνετε σε συναυλίες.
12: Ναι.
11: Τι φοιτητής ήσασταν?
12: Τι εννοείτε?
11: Δεν ξέρω, τι κάνατε, πώς ήταν ο νέος Παύλος Γερουλάνος και πώς εξελίχθηκε?
12: Νομίζω και, ακόμα και στα χρόνια που ήμουν φοιτητής άλλαξα πάρα πολύ, γιατί πήγα εκεί πολύ φοβισμένος με το τι θα βρω μπροστά μου και εκεί πραγματικά αισθάνθηκα ότι ένας κόσμος άνοιξε για μένα.
11: Ναι.
12: Άρχισα να νιώθω πολύ πιο σίγουρο στα πόδια μου, άρχισα να αγαπάω τα γράμματα πολύ περισσότερο, άρχισα να φαντάζομαι, να μ' αρέσει η έρευνα γύρω από την ιστορία που αποφάσισα να κάνω. Έκανα μια διατριβή στο τέλος, η οποία...
11: Με θέμα τη
12: διαπραγμάτευση του Βενιζέλου στο Παρίσι. Mm. Βενιζέλου στο Παρίσι. Με άπειρο υλικό που είχα στη διάθεσή μου. Άρχισα να αγαπάω όλα αυτά τα πράγματα και μέσα εκεί άρχισα να αισθάνομαι και ότι θα έπρεπε να γνωρίσω αυτή τη χώρα στην οποία ήμουνα.
11: Ναι.
12: Και ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα στην Αμερική ήταν η μουσική. Mm-hmm. Κυρίως η blues, η jazz καμιά φορά, αλλά κυρίως η μουσική που, αν θέλετε, η Αμερική προσέφερε και λίγο πιο προς τα έξω.
11: Για τη μουσική πηγαίνατε ή για τη συναυλία?
12: Και τα δύο.
11: και τα δύο είναι καλά.
12: Αγαπούσα και τα δύο πολύ. Καλά, δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να ακούς μουσική ζωντανή από το να την ακούσει σε ηχογράφηση. Αλλά κάναμε μεγάλες διαδρομές με το αυτοκίνητο και, για να πάμε σε μια συναυλία.
11: Είστε καλός οδηγός? Θα το κάνω πιο συγκεκριμένο. Όχι.
12: Όχι.
11: Δηλαδή είναι ένα κόκκινο φανάρι στη μέση του πουθενά. Δεν περιμένει κανείς να περάσει. Θα πατήσετε γκάζι και θα φύγετε ή θα σταματήσετε?
12: Όχι.
11: Σαν πολύ νομοταγής?
12: Όχι, στο κόκκινο θα σταματήσω.
11: Θα σταματήσετε, ακόμη και αν δεν είναι κανείς δεξιά-αριστερά?
12: Ακόμα και αν δεν είναι κανείς δεξιά-αριστερά.
11: Οκ, εντάξει, καταλάβαμε. Λοιπόν, άλλους ανθρώπους τους διαμορφώνουν οι σπουδές, όπως είπατε. Άλλους οι συναυλίες. Άλλοι διαμορφώνονται όταν αποκτήσουν οικογένεια. Κάποιοι όταν είναι πολύ μικρά παιδιά. Ποια ήταν η εποχή που σας άλλαξε πάρα πολύ και γίνατε αυτό που είστε σήμερα?
12: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει μια εποχή που δεν σε αλλάζει. Σε κάθε εποχή Εφόσον είσαι διατεθειμένος κιόλας, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που σου λέει ότι εγώ μετά από μια ηλικία αυτός είμαι και δεν αλλάζω. Mm. Αλλά αν έχεις τη διάθεση να γίνεις καλύτερος, πάντα θα βρεις τα ερίσματα τα οποία θα σε παροτρύνουν να σκεφτείς διαφορετικά.
11: Ναι.
12: Και αυτό το έκανε και το Πανεπιστήμιο προφανώς, το έκανε η εμπειρία μου στην εταιρεία μετά, όταν δούλευα στα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς. Πολύ μεγάλο σχολείο για μένα ήταν το Υπουργείο Εξωτερικών, όταν είδα τι ρόλο μπορεί να παίζει η Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα. Η αντιπολίτευση ήταν άλλο μάθημα τελείως. Η κυβέρνηση και τα μνημόνια. Κάθε περίοδος έχει πάρα πολλά να σου δώσει αν έχεις ανοιχτά τα μάτια σου και τα αυτιά σου.
11: Αν ρωτούσα ένα συμφοιτητή σας ή κάποιον που σας ξέρει από πολύ μικρό και του έλεγα, ο Γερουλάνος πώς έχει αλλάξει, τι θα μου έλεγε?
12: Δεν ξέρω, γιατί έχουμε μία παρέα που μείναμε μαζί από τις πρώτες μέρες του Πανεπιστημίου και κρατάμε επαφή ακόμα και τώρα. Και νομίζω ότι, ειδικά όταν βρισκόμαστε μαζί, ήμασταν ακριβώς οι ίδιοι που ήμασταν, απλώς με λιγότερη ευελιξία στα πράγματα. Ναι. Με την ηλικία έχουμε γίνει λίγο πιο αργοί και λίγο πιο, αρτηριοσκληρωτικοί. Αλλά διασκεδάζουμε όπως διασκεδάζαμε και είναι μια πολύ ωραία παρέα και εκτιμώ και αυτές τις παρέες που, ακόμα και αν βρεθείς μετά από 3 χρόνια, θα είναι σαν να μην έχει περάσει μέρα.
11: Εκεί γνωρίζετε και τον Γιώργο Παπανδρέου στην Αμερική.
12: Στα μεταπτυχιακά.
11: Ναι.
12: Στα μεταπτυχιακά.
11: Πώς χαρακτηρίζετε, αν μπορούσατε να βάλετε ένα τίτλο στη σχέση σας, τι θα λέγατε?
12: Επικοδομητική και μακροχρόνια.
11: Αυτός είναι πολύ τίτλος, πολύ επίσημος.
12: Μα κοιτάξτε, η σχέση μας είναι... προσδιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό γύρω από την πολιτική και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα άνοιγα μια προσωπική συζήτηση σε μια δημόσια. Ναι. Γενικά μου αρέσει να χωρίζω το προσωπικό από το πολιτικό. Ναι.
11: Λέτε πολύ ωραίες ιστορίες, βέβαια, και λέτε ωραίες ιστορίες που έχουν σχέση με την οικογένειά σας. Σας άκουγα σε μια συνέντευξη που λέγατε ότι όταν ήσασταν μικρός, ήσασταν το πνεύμα αντιλογίας στο τραπέζι το οικογενειακό.
12: Ναι, ναι.
11: Παραμένετε πνεύμα αντιλογίας?
12: Ναι, απλά έχω μάθει να το διαχειρίζομαι έτσι ώστε να μην φαίνεται τόσο πολύ όσο φαινόταν τότε.
11: Ναι.
12: Όταν λες ότι σε ένα σύστημα όπως το ελληνικό σύστημα, το οποίο για δεκαετίες, για να μην πω 2 εκατονταετίες, λειτουργεί πάρα πολύ συγκεντρωτικά, ότι αυτό πρέπει να σπάσει αν θέλουμε να απελευθερώσουμε τις πραγματικές δυνάμεις του ελληνισμού, θεωρώ ότι αυτό είναι μια πρόταση που αναιρεί ένα παρελθόν. Οπότε... Δεν νομίζω ότι μπορεί να την πει κάποιος απελπιστικά συστημικός.
11: Ναι.
12: Κάποιο πνεύμα αντιλογίας πρέπει να έχεις μέσα σου για να ψάξεις.
11: Βλέπουμε εδώ
12: τι μπορεί να διορθωθεί.
11: Μια φωτογραφία σας που νομίζω δεν έχω δει παιδί με πιο ξανθά μαλλιά από ότι εσείς. Είστε πάρα πολύ μικρός. Τι ηλικία έχετε εδώ?
12: Θεός ξέρει.
11: Ναι. Και πρέπει να πω ότι μοιάζεται.
12: Πάντως είναι
11: πολύ.
12: Πριν από τα 5.
11: Είναι πριν από τα 5.
12: Ναι, γιατί πετάνε και τα 2 μου αυτιά. Στα 5 μου έκανα μία εγχείρηση οτίτιδας, γιατί είχα οξία οτίτιδα και μου μαζέψανε το ένα αυτή κατά λάθος.
11: Ναι.
12: Οπότε, αλλά εδώ...
11: Ναι. Πολύ ωραία φωτογραφία.
12: Οι αδελφές μου με κοροϊδεύουν.
11: Σας είχα κάνει μια συνέντευξη παλιά και σας είχα πει τι ελαττώματα έχετε και μου είχατε πει πρέπει να ρωτήσετε τις αδελφές μου.
12: Ναι. Καλά τώρα και τις κόρες μου.
11: Okay. Συνήθως οι κόρες έχουν άλλη εικόνα.
12: Άλλη εικόνα.
11: Ποιος έχει την καλύτερη εικόνα για σας?
12: Ο καθένας έχει...
11: Ποιος σας ξέρει πάρα πολύ καλά?
12: Η Λάρα.
11: Mm-hmm. Η σύζυγος.
12: Ναι. Και από την καλή και από την ανάποδη. Η υπόλοιπη οικογένεια έχει μέρη της εικόνας.
11: Ναι. Το ότι ήσασταν πνεύμα αντιλογίας στην οικογένεια σας διαμόρφωσε πολιτικά στη συνέχεια. Γιατί έχετε πει ότι είστε από μια οικογένεια που έχει και τα 2.
12: Ναι.
11: Εσείς ήσασταν το πνεύμα αντιλογίας, ξέρανε πολιτικά που θα προσγειωθείτε όταν ήσασταν μικρός? Ή λέγανε αυτός θα είναι πάντα πνεύμα αντιλογίας, θα λέει κάτι για να μας εκνευρίσει στο τραπέζι?
12: Όχι, νομίζω ότι ένα πράγμα το οποίο... και το λέω γιατί μου το είπανε πολλά χρόνια αργότερα.
11: Ναι.
12: Ένα πράγμα το οποίο ήταν χαρακτηριστικό μου από μικρός, είχα μια πολύ μεγάλη απέχθεια στην αδικία.
11: Ναι.
12: Δεν ξέρω γιατί, το είχα συνδυάσει με μια σειρά από πράγματα τα οποία έζησα σαν μικρό παιδί, οπότε το άδικο με προσέβαλε.
11: Ήσασταν το αδικημένο?
12: Όχι, μάλλον ένιωθα έτσι, αλλά δεν θα έλεγα.
11: Καλά, έτσι είναι τα παιδάκια, ναι.
12: Ναι. Αλλά όχι, γενικά τα θέματα της αδικίας με ενοχλούσαν πάρα πολύ. Άρα, οτιδήποτε είναι συντηρητικό, οτιδήποτε κρατάει τα πράγματα ως έχουν, οτιδήποτε δίνει συνέχεια σε ένα σύστημα που δίνει συνέχεια σε αδικίες, εμένα αυτό με προσβάλλει. Άρα, μονίμως θα είμαι απέναντι σε κάτι τέτοιο. Όποιος και αν το εκφράζει αυτό, ναι. Όποιος εκφράζει το ότι τα πράγματα πρέπει να μείνουν ίδια, ειδικά μια εποχή που τα πράγματα είναι πολύ άδικα.
11: Ναι. Είδα τη συνέντευξη που δώσατε στο Λάλα, ήταν πάρα πολύ καλή, πολύ απολαυστική. Μέσα σε όλα τα πράγματα λοιπόν, ο Λάλα σας ρώτησε, το κάνω για να διευκολύνω τη θέση μου, σας είπε ήσασταν ωραία παιδιά στην οικογένειά σας. Και λέω, ωραία, θα την πάρω αυτή την ερώτηση και θα σας ρωτήσω αν... Το να είναι ωραίος κάποιος, να είναι εγωιτευτικός, είναι πρόβλημα στην Ελλάδα που είμαστε σοβαροφανείς, ειδικά σε θέματα πολιτικά.
12: Πάντα σε όλα αυτά είναι τι και πώς το κουβαλάς. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ... που δεν είναι αναγκαστικά ωραίοι, που έχουν όμως μια μεγάλη... είναι πολύ εγωιτευτικοί.
11: Ναι.
12: Και ανάποδα θεωρώ ότι...
11: Αν ήταν ρατσιστικό για σας, σας ρωτάω, γιατί αυτό που λέτε ειδικά αν ρωτήσετε μια γυναίκα θα σας πει ότι δεν έχει σχέση μόνο η εξωτερική εμφάνιση, είναι όλα τα...
12: Ναι.
11: Τις μεγάλες επιτυχίες τις έχουν άντρες που έχουν άλλα χαρακτηριστικά, αλλά είχατε υποστεί ποτέ μια δυσπιστία ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος ευάερος, ευήλιος, έχει βγαίνει ωραία στις φωτογραφίες, ίσως θα πρέπει να είμαστε... καχύποπτη απέναντί του.
12: Προσεκτική.
11: Ναι.
12: Πιστεύω ότι γενικά έχουμε δημιουργήσει φόρμουλες με στερεότυπα. Mm-hmm. Ένα στερεότυπο το οποίο το βρήκα πολύ περιοριστικό,
11: ναι,
12: είναι αυτό της ηλικίας. Mm-hmm. Δεν είσαι 50 χρονών, ναι, δεν είσαι σοβαρός. 28 χρονών έτρεχα μια εταιρεία. Δεν μπορείς να λες έναν άνθρωπο που μετά από έχει περάσει αυτή την εμπειρία στα 35 του, ας πούμε, ότι αν δεν γίνεις 50 δεν θα σε πάρω σοβαρά.
11: Ναι.
12: Ήδη από τα 35 του είχε πολύ πιο πλούσιες εμπειρίες από ό,τι μπορεί να είχε κάποιος άλλος. Τέτοια αντιμετώπισα αρκετά, έβλεπα, ας πούμε, ότι... αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο το δέχομαι. Όταν είχα βάλει όλες μου τις δυνάμεις να πάρω τα πτυχία τα οποία ήταν κάπως δεδομένο ότι πρέπει κάποιος στην οικογένεια να πάρει. Και γύρισα στην Ελλάδα και μου λέει η μάνα μου, ωραία τα πτυχία που πήρες, τώρα πρέπει να πάρεις το πτυχίο της ζωής. Λέω, κάτσε, τι κάναμε τόσα χρόνια. Και τι εννοούσε με αυτό. Είναι, κοίτα να δεις, το ότι πέτυχες κάτι στη ζωή σου δεν σημαίνει ότι σου δίνει το δικαίωμα να πάρεις ψηλά τον αμανέ. Μετά θα μπεις σε ένα καινούριο περιβάλλον, πρέπει να αποδείξεις πάλι εδώ.
11: Ναι.
12: Είσαι. Άρα αποδέχομαι ότι ό,τι στερεότυπο και αν επιβάλλεται πάνω σε μια κατάσταση, ο κόσμος περιμένει από σένα να αποδείξεις αν οι ικανότητες σου είναι τέτοιες που μπορείς να αντεπεξέλθεις στις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου.
11: Ναι. Είστε επιχειρηματίας, είναι κάτι που αναφέρετε και πολύ συχνά, γιατί κάποια πράγματα σίγουρα τα ξέρετε από μέσα. Πώς πάνε τα ψάρια?
12: Να χτυπήσω ξύλο. Θεωρώ ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει τεράστιες δυνατότητες στην Ελλάδα, μου έδειξε πολλά για τον αγροδιατροφικό τομέα, για το πόσο, σε πόσο ενδιαφέροντα μέρη του κόσμου αναζητείται η ελληνική διατροφή.
11: Ναι.
12: Και την καθορίζω ως ελληνική, διότι είναι η μεσογειακή καταρχάς, αλλά μετά, όταν σκέφτονται την Ελλάδα, σκέφτονται το αυθεντικό, τη μικρή παραγωγή, την αυθεντική παραγωγή. Και αυτό ειδικά τώρα που η Ελλάδα και τουριστικά έχει πετύχει τους στόχους της σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό πολλαπλασιάζεται συνέχεια.
11: Ναι.
12: Ξαφνικά λοιπόν το λάδι μας, οι ελιές μας, το γιαούρτι, η φέτα, το ψάρι, το κρασί, αρχίζουν και βρίζουν τον δρόμο τους στα καλύτερα ράφια για τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου. Ναι. Και αντί το κράτος να πει, βρε παιδί μου, εδώ κάτι υπάρχει. Έχουμε μια τεχνογνωσία που αξίζει τον κόπο. Και να ρωτήσει πώς μπορούμε να βγούμε σε νέες αγορές με νέα προϊόντα. Αφήνει το κάθε ένας να παλεύει μόνος του.
11: Mm-hmm.
12: Και αυτό καταλαβαίνετε ότι ειδικά στους μικρούς παραγωγούς είναι απαγορευτικό.
11: Ναι.
12: Και πάλι κάποιοι θα καταφέρουν.
11: Mm-hmm.
12: Αλλά το σημαντικό είναι να πάρουμε αυτή τη γνώση, να την κωδικοποιήσουμε και να βοηθήσουμε και άλλους παραγωγούς να φτάσουν στις αγορές που δίνουν πραγματικά χρήματα για την ποιότητα των προϊόντων που παράγουμε.
11: Θα το ελαφρύνω πάρα πολύ.
12: Ναι,
11: στην Αμερική, πολιτικοί όπως ο Τραμπ, ξέρω ότι δεν είναι καθόλου το στυλ σας, έχουν κάνει και διαφημίσεις στο παρελθόν. Αν κάνετε μία διαφήμιση για τα ψάρια, για τα ιχθυοτροφία σας, τι θα λέγατε, ότι αγοράστε τα, είναι πολύ καλά, γιατί?
12: Κυρίως για την υγεία. Είναι από τις πιο υγιεινές μορφές πρωτεΐνης που μπορείς να φας. Οπότε,
11: ναι. Του Γερουλάνου τα ψάρια είναι καλύτερα για ποιο λόγο?
12: Δεν θα χρησιμοποιήσω την εκπομπή σας για να κάνω...
11: Είναι μέρος της ερώτησης. Δεν σημαίνει κάτι άλλο. Προσπαθώ να δω αν θα ήσασταν καλός πολιτής.
12: Διότι αναγνωρίζονται έτσι από άλλους.
11: Okay, εντάξει, είναι πάρα πολύ σεμνή τοποθέτηση αυτή, αλλά θα τη δεχτώ. Λοιπόν, πάλι να το ελαφρύνω το θέμα. Με τον Αντώνη Σαμαρά έχετε συγγενική σχέση. Είναι κάτι που σας ρωτάνε συχνά.
12: Ναι.
11: Όταν σας παίρνει τηλέφωνο, πώς είναι το κλίμα? Τι κάνεις, ξάδερφε? Συζητάτε όλα τα υπόλοιπα και δεν συζητάτε τίποτα πολιτικό? Δεν το πιστεύω.
12: Δεν συζητάμε πολύ πολιτικά. Με πειράζει και μου λέει ξεστράτησες, γιατί εκείνος θεωρεί ότι... του λέω, ξεστράτησα. Εμείς πάντα βενιζελικοί ήμασταν.
11: Ναι.
12: Εσείς εκεί παντρευτήκατε κάτι με σίνιους Σαμαράδες και πήγατε από την άλλη μεριά.
11: Καλά, έχει θράσος να σας λέει ξεστράτησες. Δηλαδή, νομίζω ότι
12: είναι
11: τώρα
12: μεγαλύτερος.
11: Το ξεστράτησες είναι κάτι το οποίο τον χαρακτηρίζει πάρα πολύ. Δεν του το γυρίζετε το ερώτημα και την πλάκα?
12: Βέβαια.
11: Ναι, και τι
12: μα καλά
11: λέει?
12: Με πειράζει, δεν το εννοεί.
11: Ναι.
12: Δεν νομίζω δηλαδή.
11: Πώς πιστεύει θα τα πάει στις εκλογές ο εξάδελφος?
12: Νομίζω ότι μιλάει σε έναν κόσμο. Δεν μπορώ να σας πω πόσο πολύ είναι αυτός ο κόσμος, αλλά σίγουρα έχει ένα ακροατήριο το οποίο τον ακούει.
11: Ναι.
12: Και μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και σε παραδοσιακούς ψηφοφόρους που κατά καιρούς έχουν εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ και ίσως έχουν αποσυρθεί από την... δεν πάνε στην κάλπη. Καμιά φορά τον συναντώ. Ίσως η στάση του σε κάποια εθνικά θέματα, ίσως το γεγονός ότι κάνει μια πολύ εύστοχη κριτική προς τον κύριο Μητσοτάκη σε αρκετά θέματα.
11: Είναι συντηρητικός όμως ο κύριος Σαμαράς.
12: Ναι,
11: τόση ώρα μας λέγατε ότι μακριά από τη συντήρηση.
12: Ναι. Μα διαφωνούμε και δεν θα μπορούσαμε να βρεθούμε ποτέ στο ίδιο κόμμα. Εκτός αν έκανε εκείνος μια μεγάλη αλλαγή.
11: Ναι.
12: Αλλά,
11: θα τον δεχόταν το ΠΑΣΟΚ?
12: Άμα φτάσουμε και να αναρωτιόμαστε αυτό, τότε θα έχει πάει πολύ καλά το ΠΑΣΟΚ.
11: Ναι, μάλιστα.
12: Αλλά η κριτική η οποία κάνει όμως σε πάρα πολλά θέματα είναι πολύ ακέραια και πολύ στοχευμένη. Και επειδή ξέρει πράγματα από το πώς λειτουργούν τα πολλά θέματα στο εξωτερικό, πώς σκέφτονται οι δυτικοί κτλ. Άνθρωποι με τους οποίους έχουμε καθημερινή επαφή ως χώρα, αναγκαστικά.
11: Ναι.
12: Έχει μια κριτική πάρα πολύ που κόβει με το βαμβάκι.
11: Μάλιστα, πολύ ωραία. Επιστρέφουμε λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ. Τον τελευταίο καιρό έχω δει ότι ο κύριος Ανδρουλά έχει κάνει βίντεο. Έχει γίνει πιο χαλαρός, έχει σπάσει. Είναι κάτι στο οποίο εσείς είσαστε πάρα πολύ καλός. Έχετε κάνει και χιουμοριστικά βίντεο με αφορμή πράγματα που είχαν υποθεί στην εκπομπή μου κάποια εποχή.
12: Με τον κύριο Τζουβέλα.
11: Με τον Τζουβέλα, ναι. Γιατί
12: σας
11: έκανε μια πολύ καλή δική σας μίμηση. Σας μιμείτε πολύ καλά. Επιστρέφω όμως στον κύριο Ανδρουλάκη. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι που τον βοηθά? Γιατί μία από τις κριτικές είναι ότι είναι λίγο απρόσιτος. Ενώ έχω ακούσει ότι είναι το επίκεντρο της παρέας, φαίνεται ότι είναι από τους πολιτικούς που είναι λίγο, πώς να το πω, ναι, είναι από τους πολιτικούς που κρατάνε μία απόσταση από την πολλή άνεση και από την πολλή...
12: Κοιτάξτε, η πολιτική έχει αλλάξει υπό την έννοια ότι πλέον δεν αρκεί να πεις αυτό το οποίο πιστεύεις και να το αφήσεις να φτάσει στα πέρατα του κόσμου. Πρέπει να το παρουσιάσεις μέσα σε πολλά διαφορετικά μέσα και να το παρουσιάσεις με έναν τρόπο που το κάνει εύπεπτο στα κοινά που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μέσο.
11: Ναι.
12: Άλλο κόσμο ακουμπάει τηλεόραση, άλλο ακουμπάει το TikTok, άλλο ακουμπάει το Facebook. Και αυτά τα κοινά αλλάζουν και σε πολύ γρήγορο
11: ρυθμό. Σας έλειπε αυτό στο ΠΑΣΟΚ?
12: Ναι, θεωρώ ότι οτιδήποτε τέτοιο γίνεται είναι για καλό. Θα κάνουμε πειράματα, κάποια πράγματα θα μας βγούνε, κάποια πράγματα δεν θα μας βγούνε. Για μένα το κύριο που έχει ενδιαφέρον να κάνουμε τώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως μικρομεσαίο επιχειρηματία ή συνταξιούχο ή μια μάνα.
11: Ναι.
12: τι λέει για κάθε κοινωνική ομάδα το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αν κάτι εμένα, εγώ θα ήθελα να δω να πετύχουμε το καλοκαίρι, είναι όταν γυρίσουμε το Σεπτέμβριο, να μπορεί να ξέρει η κάθε κοινωνική ομάδα στην οποία αποτινόμαστε, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει στη ζωή του εάν εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχει το ΠΑΣΟΚ πρόγραμμα. Έχει πολύ αναλυτικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Και προφανώς δεν μπορεί να θυμάται όλος ο κόσμος όλα τα μέτρα.
11: Ναι. Αλλά αν για να μην τα θυμάται σημαίνει ότι δεν περνάνε.
12: Όχι αναγκαστικά, ναι. Όχι αναγκαστικά, διότι όταν δημιουργείς ένα πρόγραμμα θα έχεις 15 μέτρα για τους... μόλις
11: πάντα
12: ανακοινώσαμε.
11: Όμως, τα κόμματα αναζητούν κάτι πιασάρικο, για να το πω λέγα. Κάτι ναι. Το οποίο εκτός προγράμματος και πέρα από, από τα κείμενα, είναι κάτι που θα μιλήσει στον ψηφοφόρο και θα τον οδηγήσει στην κάλπη.
12: Ακριβώς. Άρα τώρα το πρόγραμμα το οποίο πρέπει να είναι η βάση μας. Αν μεταφραστεί για κάθε κοινωνική ομάδα και γίνει και σύνθημα, τότε νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να το επικοινωνήσουμε. Διότι, κακά τα ψέματα, τα συνθήματα έχουν αξία μόνο αν πίσω τους έχει γίνει μια δουλειά.
11: Ναι.
12: Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάνει αυτή τη δουλειά. Το να βγάλεις το σύνθημα είναι πιο εύκολο από το να κάνεις το πρόγραμμα.
11: Το ΠΑΣΟΚ έχει και ένα σωρό συνθήματα από το παρελθόν.
12: Ναι, αλλά δεν...
11: Τα θεωρείτε ξεπερασμένα?
12: Όχι, απλώς πρέπει να βρεις το σύνθημα το οποίο μιλάει στην εποχή του.
11: Ναι.
12: Σου, εγώ θυμάμαι όταν κάναμε αυτή τη δουλειά για το 2009, ό,τι μας ερχόταν στο μυαλό, το γράφαμε σε έναν τοίχο.
11: Ναι.
12: Ό,τι μας ανέβαινε, μας κατέβαινε. Μετά, με τις αναλύσεις που κάναμε, βλέποντας πού βρίσκεται η ελληνική κοινωνία, ψάχνοντας τι είναι αυτό που κάνει τον πολίτη να αντιδρά θετικά απέναντι στα πράγματα, αρχίσαμε να σβήνουμε.
11: Mm-hmm.
12: Είδαμε, για παράδειγμα, ότι θέλει θετικό μήνυμα.
11: Τι έμεινε στο τέλος?
12: Πρώτο πολίτης.
11: Mm-hmm. Τώρα τι θα μείνει, πιστεύετε, έτσι προεκλογικά? Εντάξει, δεν ξέρουμε το σύνθημα ακόμα, ή μπορεί να μην θέλετε να το αποκαλύψετε, αλλά τι είναι αυτό που αφορά πάρα πολύ?
12: Πιστεύω ότι τη μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται η χώρα στην αλλαγή, mm-hmm. η μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται στη διοίκηση της η χώρα.
11: Ναι.
12: Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα διοίκησης της χώρας.
11: Ωραία.
12: Και αυτό πηγάζει από τον τρόπο που σκέφτεται το πολιτικό σύστημα.
11: Πάλι θα προσπαθήσω να σας χαλαρώσω και θα σας ρωτήσω, εκτός από όλα αυτά τα σοβαρά, τι βρίσκεται αστείο στην πολιτική?
12: Πολλά πράγματα.
11: Όπως.
12: Θυμάμαι ένα βράδυ, αργά τη νύχτα, περνούσε ένα νομοσχέδιο ως υπουργός. Και ήμασταν όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι και ήταν οι τελευταίες στιγμές μια πολύ μακριάς διαδικασίας που είχαμε κάνει για το νομοσχέδιο για τον κινηματογράφο.
11: Ναι.
12: Και κάπου στο τέλος ξεκινάει μια συζήτηση, πρέπει να πω εξαιρετικά υψηλού επίπεδου, μεταξύ του εκπροσώπου του δικού μας, του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του εκπροσώπου του ΚΚΕ, όπου το θέμα της συζήτησης ήταν, φτάσανε να συζητάνε για το αν ο Οδυσσέας ήθελε πραγματικά να φτάσει στην Ιθάκη ή το καθυστερούσε εσκεμμένα. Θυμάμαι να είναι αργά τη νύχτα με τα μεσονύχτια και να τους κοιτάω και από τη μία μεριά να χαίρομαι πάρα πολύ τη συζήτηση που γινόταν, γιατί είχε ένα χιούμορ το όλο πράγμα, από την άλλη να λέω, Θεέ μου, τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα.
11: Έλληνες πολιτικοί.
12: Αλλά είναι στιγμές που πρέπει να ελαφρύνεις τα πράγματα, και όσο πιο όμορφα τα ελαφρύνεις, τόσο καλύτερα για την πολιτική.
11: Όταν το επίπεδο δεν είναι υψηλό και δεν συζητούν οι πολιτικοί μεταξύ τους ομερικά θέματα, αλλά πέφτει, και όλοι ξέρουμε ότι πέφτει πολύ συχνά στη Βουλή, πώς αισθάνεστε?
12: Εκεί αισθάνομαι άσχημα, διότι αισθάνομαι ένα κούμπομα στο στομάχι μου, διότι ο ρόλος μας, πιστεύω ο ρόλος κάθε ανθρώπου που θέλει να εκπροσωπήσει άλλους, δεν είναι να ρίχνει λάδι στη φωτιά.
11: Ναι.
12: Το πιο εύκολο πράγμα είναι να ρίξει λάδι στη φωτιά. Μπορείς να πεις κάτι και να τα τεινάξεις όλα στον αέρα. Τι νόημα έχει αν αυτό το οποίο θα κάνεις δεν οδηγεί στο να χτιστεί κάτι καλύτερο?
11: Mm-hmm.
12: Ωραία, θα σε κάνει δημοφιλή επειδή λες, ίσως και με πάρα πολύ ευφύη τρόπο, πράγματα που λέει ο κόσμος στο καφενείο.
11: Ναι.
12: Αλλά αυτό δεν σε κάνει, δεν σου δίνει χαρακτηριστικά ηγέτη.
11: Mm-hmm.
12: Για μένα η ηγεσία είναι το να πας τα πράγματα ένα βήμα παρακάτω.
11: Ναι.
12: Και αυτό απαιτεί και ένα επίπεδο πολιτισμού, και ένα επίπεδο, αν θέλετε, κουλτούρας, ένα επίπεδο σεβασμού απέναντι στον άνθρωπο ο οποίος ακούει. Όλα αυτά οδηγούν σε μια πολιτική φτιαγμένη με λίγο διαφορετικούς όρους.
11: Ναι. Έχετε περιγράψει λοιπόν τα οικογενειακά σας τραπέζια, για να γυρίσω αυτό. Τελευταία ερώτηση είναι. Και είπατε ότι ο Παύλος ήταν το παιδί που ήταν πνεύμα αντιλογίας, το παιδί που ήταν κάπως, δεν είχε δείξει ακόμη ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία. Αν επιστρέφατε λοιπόν και ήσασταν, καθώς ήσασταν με την πλευρά των μεγάλων και ενημερώνατε τους μεγάλους και τους γονείς σας, τι παιδί έγινε αυτός ο Παύλος, τι θα λέγατε?
12: Τι έγινε από τότε?
11: Ναι.
12: Νομίζω είμαι ο τελευταίος που πρέπει να ρωτήσετε. Μάλλον την οικογένειά μου θα πρέπει να ρωτήσετε τι,
11: ναι,
12: τι αλλαγή είδανε.
11: Αν έπρεπε εσείς να τους παρουσιάσετε, τι απέγινε αυτό το παιδί ο Παύλος?
12: Εκεί είναι.
11: Εκεί είναι.
12: Ναι.
11: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
12: Κι εγώ.
11: Και να σας ευχηθώ ότι καλύτερο από καρδιάς και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό λοιπόν ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Πίσω από κάθε διάκριση, μια σταθερή αξία. Εσείς, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Πειραιώς αναδείχθηκε καλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα στην εταιρική υπευθυνότητα Equal στα Euro Money Awards for Excellence 2026.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με γεμάτα πλοία και αυξημένη κίνηση σε δρόμους και εκτέλει έξοδος των αδειούχων. Πρώτων πυλών καύσωνας με τα πρώτα σαραντάρια. Σύννεφα σε Μύκονο και Σαντορίνη το φετινό καλοκαίρι. Τι οδήγησε στη μείωση των κρατήσεων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας ο πόρος. Η λειψιδρία απειλεί και νησιά του Αιγαίου εν μέσω τουριστικής περιόδου. Αιματηρή ουκρανική επίθεση με 8 νεκρούς. Πάνω από 370 ντρόουνς εκτοξεύτηκαν προς τη Μόσχα.

0: Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι ταξιδιώτες του Ιουλίου. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων είναι σε πλήρη εξέλιξη, με προορισμούς στην νησιωτική αλλά και την ηπειρωτική Ελλάδα. Με τεμποδίωνη κίνηση στις εθνικές οδούς, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ. Ενώ ενδεικτικό είναι πως από τα λιμάνια της Αττικής το Σαββατοκύριακο θα φύγουν περισσότεροι από 70.000 εκδρομείς.
1: Αδειάζει Αθήνα. Από το πρωί χιλιάδες αδειούχοι φεύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
2: Θα κάτσουμε τρεις μέρες να άξω, τρία βράδια και μετά πάμε ή όλα τρία βράδια.
3: Πάμε.
4: Πάρο, πού άλλο να πάμε.
3: Πάμε νάτσο. Ναι.
1: Από νωρίς το πρωί, ουρές επιβατών σχηματίζονται στις πύλες επιβίβασης, κυρίως για δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αργοσαρονικού.
5: Πάμε παρόντιπαρο.
6: Για ποιο λόγο πάμε παρόντιπαρο?
7: Για μπατσελορέτ.
6: Πόσες μέρες?
5: Πάμε μέχρι την Κυριακή. Τρεις.
7: Ηρακλιά.
6: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
7: Μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Μόνο για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 23 αναχωρήσεις πλοίων για το Αιγαίο με περίπου 19.140 επιβάτες και 25 για τον Αργοσαρονικό με περίπου 20.980 επιβάτες.
4: Ξύφνω.
6: Πόσες μέρες?
4: Τρεις.
6: Τριμεράκι.
4: Τριμεράκι, τριμεράκι.
6: Εσείς νωρίτερα?
4: Όχι, πριν κάνα δεκαήμερο περίπου.
8: Κλείσαμε το Πάσχα και μας βγήκε για τις 4 μας, 5 μέρες, 78 ευρώ.
9: Σύρο.
6: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
9: 15.
6: Είστε από εκεί?
9: Όχι, όχι, έχω σπίτι.
1: Από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, συνολικά αναμένεται αυτό το Σαββατοκύριακο να ταξιδέψουν περισσότεροι από 70.000 επιβάτες.
10: Πάρο, πάρο.
6: Πόσες μέρες?
10: Τέσσερις.
6: Πού πας?
10: Αμοργό.
6: Πόσες μέρες θα κάτσεις?
10: Έξι μέρες.
0: Με 100% πληρότητα αναχωρούν από νωρίς το πρωί τα καράβια από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ταξιδιώτες του Ιουλίου είναι έτοιμοι να πάνε στα νησιά προκειμένου να απολαύσουν την καλοκαιρινή τους άδεια.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση στα υπεραστικά κτέλ, όπου η πληρότητα των δρομολογίων αγγίζει το 100%.
11: Για Καλαμάτα.
12: Για πόσες μέρες?
11: Για τέσσερις.
13: Πεζοπορία πάμε, για τέσσερις μέρες πίντο.
1: Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προσθεθεί έκτακτα δρομολόγια, κυρίως προς προορισμούς Πελοποννήσου και της Ηπείρου, όπου η ζήτηση είναι μεγάλη.
14: Πάμε στο Αγρίνιο για 5 μέρες, φοβερές διακοπές.
15: Για Καλαμάτα.
16: Φεύγουμε για διακοπές?
15: Ναι.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι

0: κίνηση και στι εθνικέ οδού. Οι αδειούχοι φεύγουν μαζικά για λίγε ημέρε ξεκούραση μακριά από την πόλη, την ώρα που η θερμοκρασία χτυπά κόκκινο. Η κυκλοφορία σε Κηφισό, Αττική Οδό μέχρι και τα διόδια στι εθνικέ οδού διεξάγεται με σημαντικέ καθυστερήσει. Σύμφωνα με την Τροχέα, το πρώτο μεγάλο κύμα των θερινών διακοπών αναμένεται να κορυφωθεί αύριο.
1: Ανεβαίνει κι άλλο το θερμόμετρο αύριο. Πότε θα κορυφωθεί και πόσο θα φτάσει ο υδράργυρος, θα μας πει ο μετεωρολόγος μας, Δημήτρης Παπαϊωάννου.
2: Πρώτα να πούμε, Αθηνά, ότι σήμερα είχαμε το πρώτο 40 στη χώρα μας το φετινό καλοκαίρι. Έφτασε η θερμοκρασία στους 40,4 βαθμούς στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Από αύριο αναμένει να ανέβει λίγο ακόμα ο υδράργυρος. Θα δούμε χαρακτηριστικά ότι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία τους 35 με 38 τοπικά σε κλειστές υπηρετικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα και στη Θεσσαλία και στην Ανατολοκαρνανία. Και πιθανόν και σε εσωτερικές περιοχές Πελοποννήσου θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, τοπικά που μπορεί και να αγγίξει στους 41 βαθμούς. Αναμένεται να κορυφωθεί ο καύσωνας στη Δευτέρα και την Τρίτη, με αρκετά σαραντάρια πλέον και στην Κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν σαραντάρια και στη Θεσσαλία και στους εσωτερικούς Πελοποννήσου, αλλά και στην Ανατολική Στερεά και στην Ανατολοκαρνανία. Περιμένουμε 40 βαθμούς, με 41 τοπικά την Τρίτη κυρίως θα δούμε και 42 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη στη βόρεια χώρα θα πέσει η θερμοκρασία, στη νότια χώρα θα επιμείνουν οι συνθήκες καύσωνα. Πάλι να σημειώνονται 39 με 40 βαθμούς και στην Πελοπόννησο και στην Ανατολική Στερεά και κυρίως στην Κρήτη που θα σημειωθούν πολύ ψηλές θερμοκρασίες εκεί. Από την Πέμπτη περιμένουμε αποκλιμάκωση του καύσωνα σε όλη τη χώρα με μία πτώση θερμοκρασίας σημαντική πάνω από 8 βαθμούς. Και την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουμε και βροχές καταιγίδες με μια μάλλον ασυνήθιστη αλλαγή του καιρού σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
1: Βήμα-βήμα θα δούμε τα πρώτα σαραντάρια όπως μας είπες, όπως και σήμερα. 4 μέρες είναι ουσιαστικά, μετά θα πάρουμε μία ανάσα. Πρόκειται για το πρώτο κύμα καύσωνα άλλωστε στη χώρα μας. Να σε ευχαριστήσω πολύ, υπομονή. Τώρα να πάμε σε ένα θρίλερ που εξελίσσεται στην Κυψέλη. Μακράβριο έβριμα με ανθρώπινα μέλη σε βαλίτσα εντόπισε άστεγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο Φάνης Καραμπατσάκης βρίσκεται στο σημείο και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Φάνη, υπάρχουν εκτιμήσεις για το πού παραπέμπουν τα ευρήματα αυτά?
3: Εκτιμήσεις αλλά και δεδομένα, Αθηνά. Όπως προέκυψε από την πρώτη έρευνα των αρχών, η σωρός που βρέθηκε στη βαλίτσα ανήκει σε μικρόσωμη γυναίκα, η οποία φορούσε κατά τη διάρκεια πριν την εγκληματική ενέργεια, διότι μιλάμε για εγκληματική ενέργεια, σίγουρη, γι' αυτό έχει αναλάβει και το ελληνικό FBI, φορούσε καλοκαιρινή ενδυμασία, μπλουζάκι και σορτσάκι. Η πρώτη εντύπωση του ιατροδικαστή είναι ότι ο θάνατος προήλθε πριν από τουλάχιστον μία εβδομάδα, αλλά δεν μπορεί να έχει πιο σαφή εικόνα λόγω της προχωρημένης ύψης. Έτσι θα υπάρχουν πιο σαφή στοιχεία μετά την νεκροτομή και κυρίως μετά τη διασταύρωση του DNA με αντίστοιχο εξαφανισμένων ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση η βαλίτσα με το μακάβριο έβριμα βρέθηκε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο πίσω μου επί της οδού Ευελπίδων στις 2 περίπου το μεσημέρι από έναν άστεχο που έμενε εδώ. Αμέσως η περιοχή αποκλείστηκε από τους αστυνομικούς προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι έρευνες και η αυτοψία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Αυτό το κτίριο, να πούμε, ήταν ανοιχτό μέχρι πριν 2 χρόνια και είχαν καταφύγει άστεγοι, μέχρι που κάποια στιγμή προκλήθηκε πυρκαγιά και τότε σφραγίστηκε. Και να πω κλείνοντας ότι πτώμα μέσα σε βαλίτσα είχε εντοπιστεί ξανά τον περασμένο Φεβρουάριο στη Χαλκιδική και τότε σε προχωρημένη σύψη, Αθηνά.
1: Φυσικά μένει να δούμε και από τις έρευνες ποιος και γιατί πραγματοποίησε αυτή την εγκληματική πράξη. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Φάνη. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, νέα σελίδα ανοίγει για τον ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Αδούρου να αναλαμβάνει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μια περίοδο έντονων εσωκομματικών αναταράξεων και μαζικής φυγής. Η ίδια έκανε λόγο για κρίσιμη καμπή και κάλεσε τα στελέχη να ανατάξουν το κόμμα. Σαφείς εχμές, κατά του Αλέξη Τσίπρα, άφησε ο Παύλος Πολάκης στην Κεντρική Επιτροπή, με τον Νίκο Παπά από την πλευρά του να ξεκαθαρίζει πως ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει όρθιος.
4: Αλλάζει σελίδα ο ΣΥΡΙΖΑ και περνά στην εποχή Δούρου. Συγκεντρώνοντας 7 ψήφους σε σύνολο 8 βουλευτών, η Ρένα Δούρου αναλαμβάνει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το κόμμα μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών και με στόχο την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις και ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία. Θα παραμείνει παρόν στη Βουλή, θα παραμείνει παρόν στην Ευρωβουλή. Θα δώσουμε τον αγώνα για να ανασυνταχθεί το κόμμα μας, για να πάρουμε μέρος στις εκλογές. Και το φρωτοβονάζω, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο όσους θέλουν και όσους μπορούν, είτε αυτόνομα.
4: Στην πρώτη της τοποθέτηση, η Ρένα Δούρου είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, κάνοντας λόγο ακόμη και για οριακό σημείο για το μέλλον του κόμματος. Απευθυνόμενη στα στελέχη, κάλεσε όλους να συμβάλλουν στην ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι ο αγώνας δεν αφορά τις βουλευτικές έδρες, αλλά την πολιτική του επιβίωση.
5: Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πράγματι σε ένα οριακό σημείο, που κατά πολλούς και πολλές είναι ένα οριακό σημείο μη επιστροφής. Σας καλώ λοιπόν να ανατάξουμε το κόμμα μας, γιατί αυτό είναι στο χέρι μας. Και δεν θα το κάνουμε για να γυνάτι, σύντροφε Φώτη. Ούτε θα το κάνουμε για τις βουλευτικές έδρες που εμείς τις θυμάμαι, δεν τις περιφρονούμε, δεν τις βγάζουμε σε πληστηριασμούς.
4: Την ίδια ώρα ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα ότι σχεδίαζε την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να δημιουργήσει το νέο πολιτικό του φορέα. Όπως είπε, η ενδεχόμενη επιτυχία του κόμματος Τσίπρα προϋποθέτει την εκλογική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος αποφάσισε και είναι απόλυτο του δικαίωμα ότι δεν μπορώ πια με το ΣΥΡΙΖΑ, έχω διαλέξει μια άλλη πολιτική, λογική και τακτική, κάνω το rebranding μου και στείνω ένα καινούριο κόμμα και μηχανισμό. Εδώ κοιτάξτε τώρα. Δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας στείνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι εδώ πρέπει να διαλυθούμε.
4: Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπάς επιχείρησε να δώσει τόνο αισιοδοξίας, υποστηρίζοντας ότι παρά τις αποχωρήσεις και τις δυσκολίες, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει όρθιος. Παράλληλα, έκανε λόγο για προσπάθειες να κλείσει ο κύκλος του κόμματος, διαμηνύοντας ότι η μάχη για την πολιτική του ανασυγκρότηση συνεχίζεται.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι όρθιος. Και στέλνουμε αυτό το μήνυμα παρά τις προβλέψεις ότι αυτό το κόμμα έκλεισε τον κύκλο του. Για να μην πω παρά τις μεθοδεύσεις για να κλείσει τον κύκλο του.
4: Με τη Ρένα Δούρου πλέον στο τιμόνι της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να διαχειριστεί την ανασυγκρότηση. Σε μια περίοδο που οι εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς παραμένουν ιδιαίτερα ρευστές.
1: Η έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου πυροδοτεί νέα πολιτική αντιπαράθεση. Ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για επιβεβαίωση της πρόοδου της χώρας και απάντηση στην αντιπολιτευτική κριτική, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της στις σχετικές συστάσεις. Την ίδια ώρα, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σκληρές αιχμές για τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Ως απάντηση στην αντιπολιτευτική προπαγάνδα χαρακτηρίζει την φετινή έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι επιβεβαιώνεται η σταθερή πρόοδος που σημειώνει η Ελλάδα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η προσπάθεια δεν ολοκληρώνεται εδώ, αλλά συνεχίζεται εντάζοντας τις επόμενες θεσμικές παρεμβάσεις στην ατζέντα για την Ελλάδα του 2030.
8: Η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020. Έτσι, συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν όμως και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα.
4: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανεβάζει στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, με εκατέρωθεν ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αφορμή τις διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
9: Σύγκρουση Αρίου Πάγου.
10: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
9: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Αρίου
10: Πάγου. Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
9: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Αρίου Πάγου.
10: Κοβέση, μισό λεπτό.
9: Δεν προσέφυγε.
10: Ο Άρης Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε.
9: Είστε
10: εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου.
9: Τη είπε όχι.
10: Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση.
9: Προσέφηκε τον Άριο Πάγο.
10: Παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, υπουργέ.
4: Σε υψηλούς τόνους και η αντιπαράθεση μεταξύ του Γιάννη Λοβέρδου και του Νίκου Φαραντούρη. Με τον Υφυπουργό Εξωτερικών να καλεί το Πασόκ να μην γίνει ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας το για υιοθέτηση ακραίας αντιπολιτευτικής ρητορικής.
11: Ένα κόμμα το οποίο έχει πολλούς σοβαρούς ανθρώπους στους κόλπους του, να κρατήσει να μην γίνει ζωή Κωνσταντοπούλου.
12: Υπάρχουν όμως παραπομπές, υπάρχουν ήδη καταδίκες. Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ήδη καταδικασμένος. Υπάρχουν κουμπάρι και φραπέδες που επικαλούνται.
2: Είπε ο κ. Γεωργιάδης, είναι κουμπάρι και ο κ. Ανδρουλάκης.
12: Μισόλετα εκεί που βάζουν στο στόμα του τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Συγγνώμη, τα ξεχάσαμε αυτά.
11: Όχι,
12: εκτός
11: δεν
12: αν έχουμε πάθει μυθριακισμό σε αυτή τη χώρα.
11: Το να έχει βγάλει φωτογραφία με το Φαραντούρη, όπως έχουμε βγάλει πολλές φωτογραφίες.
4: Οι τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμπονται για πλημμυληματικές πράξεις αρνούνται τις κατηγορίες και δηλώνουν βέβαιοι ότι η δικαστική διαδικασία θα αποδείξει την αθωότητά τους.
1: Στο οικονομικό πεδίο άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα αιτήσεων για την ένταξη ρύθμισης οφειλών σε έως 72 δόσεις, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Εν τω μεταξύ, οι φορολογούμενοι ως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους, καθώς εκπνέει η προθεσμία, με την ΑΔΕ να αναμένεται να ξεκινήσει σαρωτικούς ελέγχους στη συνέχεια.
4: Ένα νέο παράθυρο άνοιξε από σήμερα για χιλιάδες φορολογούμενους που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το δημόσιο.
13: Πρέπει να έχουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31 Δεκάτου του 2023 και οποιαδήποτε άλλη οφειλή η οποία είχε μπει σε ρύθμιση και τελικά είχε απολεστεί θα πρέπει να έχει απολυστεί μέχρι τις 24 του 2026.
4: Μέσω της πολυαναμενόμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση αποπληρωμής έως και 72 μηνιαίων δόσεων. Η υπαγωγή στη νέα διαδικασία προϋποθέτει φορολογική συνέπεια, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, δηλαδή έως και το φορολογικό έτος 2024.
14: Εφόσον όμως είμαστε συνεπείς και δεν έχουμε άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές, μπορούμε να επιτύχουμε αναστολή ποινικής δίωξης και κατάσχεσης, ακόμα και ματέως επί πληστηριασμού.
4: Για να τύχει κάποιος της ευεργετικής ρύθμισης, θα πρέπει οι συγκεκριμένες οφειλές να μην βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές να έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της πύλης MyAAD στη διεύθυνση myaad.gov.gr έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
14: Έχουμε μια επιβάρηση στη ρύθμιση αυτή με ένα επιτόκιο 5,84%. Το αρνητικό είναι, πέρα από το επιτόκιο που είναι υψηλό, ότι δεν έχουμε μείωση των προσαυξήσεων, δεν έχουμε κάποιο κούρεμα.
4: Την ίδια ώρα είχε αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν περιθώριο μέχρι τις 24 Ιουλίου προκειμένου να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις αλλά και να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις.
13: Να μην ξεχνάμε ότι στις 31 εβδόμου λήγουν και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων και της εφάπαξ καταβολής για όσους έχουν υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις στο ανάλογα στο χρονικό διάστημα που προέβλεπε η ΑΕΔΕ και θα μπορέσουν να έχουν την έκπτωση του 4, του 3 και του 2%.
4: Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 6.400.000 δηλώσεις. Από αυτές το 35% είναι χρεωστικές, ενώ επιστροφή φόρου δικαιούται το 29,48% των φορολογούμενων. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να ξεκινήσει σαρωτικούς ελέγχους και εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Οι φορολογούμενοι στους οποίους θα εντοπιστούν ανακρίβειες κινδυνεύουν με πρόσθετο φόρο και σημαντικά πρόστιμα.
1: Εκτός συνόρων, συνεχές το σφυροκόπημα στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να προετοιμάζει νέα κλιμάκωση, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, εν μέσω των σφοδρών εκατέρωθεν χτυπημάτων της τελευταίας εβδομάδας. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενόπλοιο ελιμενισμένο στην ίσο Χάργ, ενώ το Ιράν υποστήριξε ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κατάρ. Το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σχεδόν νεκρό, ξεκαθαρίζει Τεχεράνη.
15: Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.
16: US forces have carried out a seventh night of airstrikes on Iran, targeting sites in the south and center of the country. Iranian state media is reporting at least three people have been killed and eight others wounded in Hormozgan province.
15: Η πόλη Σιρή κοντά στα στενά του Ορμούς καθώς και το στρατηγική σημασία νησικές βρίσκονται για άλλη μια φορά στο στόχαστρο των Αμερικανικών επιθέσεων. Οι Αμερικανικές δυνάμεις δημοσιεύουν βίντεο που δείχνει προετοιμασίες πεζών αυτών και μαχητικά αεροσκάφη να απονιώνονται από αποβατικό πολεμικό πλοίο για αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν.
16: As the military advisor to Iran's supreme leader warned of further escalation if the US carries out more attacks.
15: Το Ιράν απαντά στις επιθέσεις με πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Ιορδανία, Κατάρ και Κουβέιτ, ενώ για ακόμη μια φορά γίνεται στόχος ο πέμπτος στόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για ένα σχεδόν νεκρό μνημόνιο κατανόησης.
4: Η μη τήρηση της κυριαρχίας του Ιράν με επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος και η μη αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αποτελούν παραβιάσεις του μνημονίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
15: Η ένταση γύρω από τα στενά του Ορμού στο στρατηγική σημασία πέρασμα είναι στο κόκκινο.
16: Strait of Hormuz becoming increasingly dangerous for ships. We've been hearing of attacks, explosions, but the US insisting it is still open.
15: Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν για δεύτερη φορά δεξαμενόπλιο, ελιμενισμένο στην ίσο Χάργ. Εκρήξεις σημειώνονται και σε δύο πετρελαιοφόρα που εισήλθαν σε ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης.
17: Now there's talk of an escalation. What are we seeing about that? Can you confirm?
18: Yeah, Air Force magazine, which is especially focused on the US military and armed forces, they are reporting that F-16s from a base in Germany and F-35s from a base in the UK are being scrambled to go back to the Middle East.
15: Δημοσίευμα του Axios αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει μαζική κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, στέλνοντας επιπλέον αεροσκάφη και στο Ισραήλ.
1: Στα δικά μας και πάλι, σήμα SOS εκπέμπει ο πόρος λόγω λειψιδρίας, με το πρόβλημα να γίνεται εντονότερο τους θερινούς μήνες, όταν η αυξημένη τουριστική κίνηση εκτοξεύει τη ζήτηση για νερό. Ήδη σε ορισμένες περιοχές του νησιού καταγράφονται μειωμένη πίεση και προσωρινές διακοπές υδροδότησης. Το μικρό νησί του Αργοσαρονικού προστίθεται στη λίστα των νησιών του Αιγαίου που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις νερού. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αυξημένη κατανάλωση και οι περιορισμένες βροχοπτώσεις εντείνουν την πίεση στα διαθέσιμα υδάτινα αποθέματα.

0: καλοκαίρια είναι όλο ένα θερμότερα, οι βροχοπτώσεις όλο και πιο ακανόνιστες και το νερό στα νησιά μετρημένο. Οι αρχές αγωνιούν για το αν θα καλυφθούν και αυτό το καλοκαίρι οι ανάγκες των κατοίκων αλλά και των χιλιάδων τουριστών.
1: Τι θα γίνει αν και τη φετινή χρονιά δεν έχουμε εκ νέου βροχοπτώσεις?
0: Στη λίστα με τα νησιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προσθέθηκε τα τελευταία 24 ώρα και ο Πόρος.
2: Εμείς χρησιμοποιούμε κάποιες γεωτρήσεις στο υπηρωτικό τμήμα του Δήμου Πόρου και έχουμε και δύο αφαλατώσεις, οι οποίες βέβαια επαρκούν κατά τη χειμερινή περίοδο πολύ άνετα. Όσο όμως αυξάνεται ο πληθυσμός, ειδικά τώρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αυτό αναγκαστικά έχει ένα έλλειμμα νερού, το οποίο προσπαθούμε να το καλύψουμε μειώνοντας τις ποσότητες, τις καταναλώσεις.
0: Σε κάποια σημεία του νησιού παρατηρούνται διακοπές του νερού και μείωση της πίεσής του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν σοβαρά προβλήματα ίδρευσης στις επιχειρήσεις και στα καταλήματα.
2: Υπάρχουν κάποιες ώρες όπου κάποια υψηλότερα τμήματα του οικισμού έχουν πρόβλημα με την πίεση και τη ροή, ακόμα και με προσωρινή διακοπή νερού για λίγη ώρα. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι μπήκε αυτή η διαδικασία να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτασης ανάγκης.
0: Ο Πόρος θα παραμείνει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες. Εκτός όμως από το νησί του Σαρονικού, στη λίστα βρίσκονται και άλλα 7 νησιά του Αιγαίου. Η Τίνος, η Πάτμος, η Αλόνισος, η Αστυπάλαια, η Λέρος, η Σίμη και η Κάρπαθος, που είναι αντιμέτωπα εν μέσω θέρους με τον εφιάλτη της Λειψιδρίας.
3: Ορισμένα νησιά με τις ανάγκες που έχουν καταγράψει η τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα η τοπική αυτοδιοίκηση και κυρίως με την παράμετρο που λέγεται τουρισμός, βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Η ανησυχία για την Λειψιδρία έχει κινητοποιήσει και επιχειρήσεις του τουρισμού που αναζητούν τρόπους εξοικονόμησης νερού.
4: Έχουμε φροντίσει οι βρύσες και οι τουαλέτες να είναι χαμηλότερης κατανάλωσης.
0: Η Λειψιδρία δοκιμάζει όχι μόνο τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών, αλλά και τους αγρότες, οι οποίοι προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες άρδευσης, επέστρεψαν στα πηγάδια.
5: Τρέχαν τα ποτάμια, υπήρχαν κάποιες πηγές, οι οποίες κρατούσαν νεράκι μέσα και πήραν τα ζώα και περνούσαν το διάστημα του χρόνου. Με τον καιρό σιγά σιγά ήρθε η ανοβρία, ήρθε η κλιματική αλλαγή και άλλαξε τα πάντα.
0: Η προσωρινή λύση της αφαλάτωσης έχει υψηλό κόστος, ωστόσο αποτελεί αναγκαία εφεδρεία απέναντι στην ξηρασία, με τις τοπικές αρχές να κάνουν έκκληση για επίσπευση των έργων αφαλάτωσης, αναβάθμιση δικτύων και κατασκευή δεξαμενών.
6: Στο αστυνομικό δελτίο χειροπέδεσε 3 άνδρες στη Μεσσηνία, μεταξύ αυτών τον πρόεδρο κοινότητας και εποχικού πυροσβέστη. Προχώρησαν οι αρχές. Κωνσταντίνα Μαύρου, η διετής έρευνα αφορούσε πολλαπλά περιστατικά εμπρισμών και υποθέσεις εκβιασμών.
7: Αφορμή για την έρευνα Αθηνά ήταν η εξιχνίαση μιας σειράς εμπρισμών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων. Έτσι λοιπόν τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής έφτασαν στους 3 άνδρες, τον πρόεδρο της κοινότητας της Μεσσηνίας, τον αδελφό του και έναν εποχικό πυροσβέστη, οι οποίοι φέρονται επίσης να εμπλέκονται σε σωρία δικημάτων όπως κλοπές, φθορές, απειλές και εκβιασμούς. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε εκτενές αποδεικτικό υλικό, από το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προέκυψε ότι οι εμπριστικές ενέργειες γίνονταν κυρίως λόγω εκβιασμών. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και κατόπιν αξιολόγησης εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία και εκτελέστηκαν σήμερα.
6: Να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνα. Σε πυρηνό κλειό για ακόμη μια χρονιά η Καλιφόρνια, ενώ ακόμα και η ψυχρή Νορβηγία βρίσκεται αντιμέτωπη με πυρκαγιές, όπου τουλάχιστον 100 σπίτια έχουν γίνει στάχτη. Στον Καναδά, τουλάχιστον 200 πυρήνα μέτωπα και είναι ανεξέλεγκτα, με το τοξικό νέφος να φτάνει ως και τις αμερικανικές μεγαλοπόλεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε μάλιστα με νέους δασμούς στον Καναδά, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Οτάβα για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας.
8: More than 890 wildfires are currently burning in Canada, and nearly 200 of them are in Ontario.
9: Σε πύρινο κλειό βρίσκεται ο Καναδάς. Από τις 896 πυρκαγιές, οι 206 είναι εκτός ελέγχου. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο. Ενώ περισσότερα από 80 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα έχουν τεθεί στη μάχη με τις φλόγες. Μέσα σε ένα 24ωρο εκδηλώθηκαν 70 νέες πυρκαγιές.
10: Governors I talked to, Governor Healey from Massachusetts called up to see what they can help out on, what they can send. I asked for water bombers.
9: Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση στο Οντάριο, όπου εκτός ελέγχου και είναι πάνω από 80 πυρκαγιές. Η επαρχία ζήτησε τη συνδρομή της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, αλλά και τη βοήθεια άλλων περιοχών, με πυροσβέστες να φτάνουν από την Αλμπέρτα και το Γιούκον.
10: I asked for firefighters, anything that they can send. Had a really good couple conversations with Governor Walz.
9: Συνολικά φέτος στον Καναδά έχουν καεί περίπου 28 εκατομμύρια στρέμματα δασικής έκτασης, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι η μάχη με τις φλόγες αναμένεται να συνεχιστεί.
11: We begin tonight with breaking news and the dangerous smoke from more than 800 wildfires burning across Canada, now triggering air quality alerts in at least 19 states.
9: Με τις φωτιές στον Καναδά να καίνε ανεξέλεγκτα, οι καπνοί έχουν περάσει τα σύνορα και έχουν σκεπάσει τις βορειοανατολικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαύρο πέπλο καπνού έχει εξαπλωθεί από το Σικάγο μέχρι την Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη.
12: Especially I have asthma and so I might be a little bit more concerned than other people.
9: Ο ουρανός έχει καλυφθεί από γκρίζες και πορτοκαλί αποχρώσεις, ενώ η μειωμένη ορατότητα και τα υψηλά επίπεδα ρήπανσης έχουν οδηγήσει τις αρχές να προειδοποιούν για θυγινές συνθήκες. Πολλοί κάτοικοι φορούν προστατευτικές μάσκες και περιορίζουν τις δραστηριότητές τους σε εξωτερικούς χώρους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε κατηγορίες κατά του Καναδά, υποστηρίζοντας ότι η μη σωστή διαχείριση των πυρκαγιών έχει οδηγήσει στην επιδείνωση της κατάστασης και απειλεί με επιβολή δασμών.
13: Κατηγορούμε τον Καναδά ότι δεν διατηρεί κατάλληλα τα δάση του και την βλάστησή του, με αποτέλεσμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να πλημμυρίζουν από βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα, η ποιότητα του οποίου είναι επικίνδυνη και απολύτως απαράδεκτη.
9: Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται και η Καλιφόρνια, με μεγάλες δαστικές πυρκαγιές να εξαπλώνονται σε πολλές περιοχές της πολιτείας. Στάχτη πάνω από 100 σπίτια έχει κάνει μεγάλη φωτιά στην περιοχή Ντράμε της Νορβηγίας. Αρκετά από αυτά έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές.
14: Brann går upp i skogen, så det har blivit en större skogbrann som går söröver. Planen är att brandväsendet samman med civilförsvaret möter den skogbrann söranifrån och slocker nu.
9: Οι αρχές δίνουν μάχη για το περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ η πυκνή βλάστηση και οι δύσκολες συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
6: Πυρκαγιές και τεράστια σύννεφα καπνού που ήταν ορατά από χιλιόμετρα μετέτρεψαν την ημέρα σε νύχτα στα περίχωρα της Μόσχας, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό. 370 ντρόουνς έπληξαν τη Ρωσία, με αποτέλεσμα 8 άνθρωποι να σκοτωθούν στη ρωσική Άμαζον. Αναβρασμός επικρατεί στο Κίεβο μετά την αποπομπή του Υπουργού Άμυνας, του αρχιτέκτονα του προγράμματος στρατός των ντρόουνς που μετασχημάτισε τον πόλεμο κατά της Ρωσίας.
9: Ένα μαύρο πέπλο καπνού σκεπάζει το γαλάζιο κατά τα άλλα ουρανό στα περίχωρα της Μόσχας. Ουκρανική επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη χτυπά το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο logistics της ρωσικής Amazon σε ένα πόλεμο που μένεται πάνω από 4 χρόνια. Το κτηριακό συγκρότημα τυλίγεται στις φλόγες. Πυκνοί καπνοί γίνονται ορατοί από χιλιόμετρα, δημιουργώντας απόκοσμες εικόνες. Περισσότερα από 370 ντρόουνς κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας μέσα σε μία νύχτα, πλήττοντας ρωσικούς στρατηγικούς στόχους.
13: Ως απάντηση στα ρωσικά πλήγματα κατά των πολιτικών μας υποδομών, των πόλεων και των κοινοτήτων μας, επλήγησαν δύο μεγάλες εγκαταστάσεις εφοδιαστικής υποστήριξης στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ.
9: 8 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση και ακόμη 24 τραυματίστηκαν. Η Ουκρανία έχει ενισχύσει τη θέση της στον πόλεμο με τη Ρωσία χάρη στην εκτεταμένη χρήση ντρόουνς μεγάλου βεληνεκούς.
15: Σλάβα Ουκρανία!
9: Ο αρχιτέκτονας πίσω από την αναβάθμιση είναι ο Μιχαήλο Φεντόροφ, ο μέχρι πρότινος Υπουργός Άμυνας. Ο Φεντόροφ υπήρξε ο πρώτος υπουργός ψηφιακού μετασχηματισμού και εμπνευστής του προγράμματος στρατός των ντρόουνς. Στόχος η μαζική παραγωγή εναέριων και επίγειων μη επανδρωμένων συστημάτων, καθώς και η εκπαίδευση των χειριστών τους. Με πανό «Φέρτε τον Φεντόροφ πίσω», εκατοντάδες Ουκρανοί βγήκαν στους δρόμους μετά την αποπομπή του.
16: Він умний.
17: Офіцер типу сільського. Я сам офіцер совковий. От, але так дістали, що це просто капець. Вони нашу армію знищують.
9: Βασική αιτία της απομάκρυνσής του είναι η σύγκρουσή του με τον αρχιστράτηγο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αλεξάνδρ Σίρσκι.
18: Конфлікти у Сирського були не тільки із міністром оборони, але ще й з командирами бригад і корпусів. Тому якщо він залишиться, ми просто будемо малоефективні. Ми можемо програти цю війну.
15: Σε μια προσπάθεια να μετριάσει τις αντιδράσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε στον Φεντόρ ρόλο συμβούλου, την οποία απέρριψε.
6: Να δούμε και άλλες ειδήσεις από τον κόσμο. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στην κατοικία Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό, δημοσίευσε η εισαγγελία της Ουκρανίας. Δεσμούς με τη Wall Street είχε το τεράστιο κύκλωμα εμπορίας κοκαίνης που εξαρθρώθηκε στην Ισπανία και είχε στόχο να διοχετεύσει 13 τόνους ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Στο προσκήνιο επανέρχεται στην Ιταλία η υπόθεση δολοφονίας δύο ληστών από τον κοσμηματοπόλη Μάριο Ρότζιέρο με την τελεσίδικη καταδίκη του σε 14 χρόνια φυλάκισης.
15: Μετά από 5 χρόνια δικαστικής διαδικασίας, ο Ιταλός κοσμηματοπόλης καταδικάστηκε σε 14 χρόνια και 9 μήνες φυλάκιση για τη δολοφονία των δύο ληστών που εισέβαλαν στο κατάστημά του τον Απρίλιο του 2021. Σημαντικό και επιβαρυντικό στοιχείο ήταν το βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που δείχνει τους δράστες να εισβάλλουν στο κοσμηματοπολείο κρατώντας όπλα και έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Στη συνέχεια εγκαταλείπουν το σημείο, με τον 72χρονο να τους καταδιώκει και να τους πυροβολεί. Ένας από τους ληστές πέφτει νεκρός από τα πυρά. Και λίγο μέτρα πιο κάτω, θανάσιμα τραυματίζεται και ο δεύτερος δράστης. Ο τρίτος ληστής κατάφερε να διαφύγει.
16: Το una vita intera di sacrifici, dedicandomi la mia famiglia e al mio lavoro.
15: Η υπόθεση έχει διχάσει την Ιταλία και έχει ανοίξει τη συζήτηση για τα όρια της αυτοάμυνας. Ένα φορτίο με μπανάνες από τη Λατινική Αμερική με 13 τόνους κοκαίνης που εντοπίστηκε το 2024 στο λιμάνι της Χαλχθήρας στην Νότια Ισπανία, τελικά έκρυβε ένα τεράστιο μυστικό.
19: It's not just the scale of the drugs bust that makes this case so significant. It's the alleged ties to financiers with Wall Street connections.
15: Πίσω από τη μεγάλη ποσότητα κρυβόταν ένα κύκλωμα εμπορίας κοκαίνης που είχε πλοκάμια μέχρι και τη Wall Street. Ενώ η τεράστια ποσότητα, όπως αποκάλυψε το Bloomberg, θα διοχετευόταν από την Ισπανία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
19: Allegedly working for him was the police officer Oscar Sanchez, who at the time of the 2024 bust was the head of Spain's National Anti-Money Laundering Unit.
15: Φερόμενος ως βαρόνος των ναρκωτικών ήταν ο Ιγνάσιο Τωράν, με δεξί χέρι έναν υψηλόβαθμο Ισπανό αξιωματικό.
19: Police reportedly raided Sanchez's home and found 20 million euros hidden in the walls.
15: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης έξω από την κατοικία του Ουκρανού μεγιστάνα Βαντιμί Γερμαλόεφ στο Μονακό. Όπως φαίνεται στις εικόνες, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πυκνή καπνή καλύπτουν το σημείο. Το βίντεο προέρχεται από κάμερα παρακολούθησης που οι φερόμενοι δράστες είχαν εγκαταστήσει κοντά στο σημείο της επίθεσης. Το υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα από την εισαγγελία της Ουκρανίας.
6: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ένας ακόμα νέος άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. 23χρονος οδηγός μηχανής στη Χαλκιδική κατέληξε όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε επάνω του. Θεοδώρα, από το σοκαριστικό δυστύχημα κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος.
20: Υπήρξε πολύ μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή Αθηνά χτες, λίγο μετά τις 11, όταν η μηχανή την οποία οδηγούσε 23χρονο συγκρούστηκε με γιοταχή το οποίο οδηγούσε 25χρονο. Το συμβάν έγινε στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονικής, στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στη συμβολή της συγκεκριμένα με την οδό Ιεραποστόλου Κοσμά. Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί ο 23χρονο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ωστόσο δυστυχώς παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι διασώστες, ο ίδιος υπέκυψε στα τραύματά του και έφυγε από τη ζωή. Τώρα ο 25χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να ολοκληρωθεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου και διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας για το συγκεκριμένο περιστατικό.
6: Θεοδώρα, ευχαριστώ πολύ. Τελικός Μουντιάλ χωρίς διανομής αύριο, καθώς οι εργαζόμενοι των εταιριών Delivery θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας, διαμαρτυρώμενοι για τον θάνατο διανομέα στην Αγία Παρασκευή. Το πρόσφατο δυστύχημα έφερε ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους ενός εξαιρετικά δύσκολου επαγγέλματος. Το ρεπορτάζ του Action 24 καταγράφει τις συνθήκες εργασίες τους. Πολλοί ώρες βάρδιες, πίεση για γρήγορες παραδόσεις και μια καθημερινότητα που μοιάζει, όπως λένε, με ναρκοπέδιο.
21: Για τους περισσότερους είναι μια παράδοση λίγων λεπτών. Για τους διανομείς είναι μια ακόμα διαδρομή μέσα στην κίνηση, την πίεση και τους κινδύνους της ασφάλτου. Είναι οι άνθρωποι που συναντάμε καθημερινά στους δρόμους της πόλης. Με βροχή, καύσωνα ή αυξημένη κυκλοφορία, οι διανομείς συνεχίζουν αδιάκοπα τις διαδρομές τους προκειμένου κάθε παραγγελία να φτάσει έγκαιρα στον προορισμό της.
22: Το δικό μας δίκτυο χαρακτηρίζεται ναρκοπέδιο.
23: Ο καθένας προσπαθεί να βγάλει ένα μεροκάματο. Και επειδή το μεροκάματο καμία φορά δεν βγαίνει, μπορεί να κάθεις και 10 ώρες και να μην βγάλεις ούτε 50 ευρώ. Οπότε κάθεις και 11 και 12 και 13 ώρες.
21: Πίσω από κάθε παράδοση όμως κρύβεται μια απαιτητική πραγματικότητα. Πολύ ωραίες βάρδιες που συχνά ξεπερνούν τις 10 ώρες ημερησίως, συνεχής μετακίνηση μέσα στην κυκλοφορία και αυξημένος κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων συνθέτουν την καθημερινότητα χιλιάδων εργαζόμενων τελιβεράδων.
1: Δεν έχουμε πίεση, εντάξει. Καλά, και εμείς βιαζόμαστε καμιά φορά, αλλά αναγκαστικά η δουλειά είναι έτσι που δεν γίνεται.
2: Έχουν γίνει πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Εμείς αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε 14 και 16 ώρες την ημέρα.
21: Τα τροχαία με θύματα διανομής δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα περιστατικά. Αντίθετα, καταγράφονται με ανησυχητική συχνότητα, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο κλάδος.
3: Κάθε μέρα οι διανομής διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα προκειμένου να φτάσουν έγκαιρα στον προορισμό τους. Όπως τονίζουν, η καθημερινότητά τους περιλαμβάνει πολύ ωρή πίεση, έντονη εργασία και πολύ στρες.
4: Σε μερικά θέματα έχουν δίκιο για τα παιδιά, γιατί δουλεύουν σε σκληρές συνθήκες, στον ήλιο, με αυτά. Αλλά κάνω και αυτοί, και σε μερικές φορές αυτοί κάνουν λάθος. Στρίβουν απότομα, περνάνε με κόκκινο.
21: Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις εστίασης και οι εταιρείες που συνεργάζονται με πλατφόρμες διανομής καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικούς χρόνους παράδοσης σε μια αγορά όπου η ταχύτητα έχει μετατραπεί σε βασικό κριτήριο εξυπηρέτησης. Η πίεση αυτή μεταφέρεται συχνά στους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες παραδόσεις μέσα σε περιορισμένο χρόνο.
24: Κρατάνε προμήθεια, δεν αξίζει. Βέβαια, έχει κάτι πακέτα άμα πληρώνεις 5 ευρώ να κάνεις, να σου κάνει έκδοση, αλλά δεν αξίζει.
25: Τους δελιβεράδες τους κυνηγάω που πάνε και ανάποδα κιόλας. Εδώ πέρα. Ή εδώ. Που πατάνε τα πεζοδρόμια.
21: Εργαζόμενοι και εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν αυστηρότερη εφαρμογή των μέτρων προστασίας, καλύτερες συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια.
2: Και καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυξήσεις στον τιμοκατάλογο να πάνε οι τιμές εκεί που ήταν πριν 2 χρόνια.
26: Δεν είναι και πιο εύκολη δουλειά, οπότε μπορεί να κάνεις και κάποιο λάθος πιο εύκολα.
21: Καθώς η ζήτηση για άμεσες παραδόσεις αυξάνεται, οι διανομείς εξακολουθούν να εργάζονται καθημερινά κάτω από απαιτητικές συνθήκες, με την ασφάλεια να παραμένει το βασικό ζητούμενο.
6: Η Κωνσταντίνα Μαύρου είναι μαζί μας. Είπαμε νωρίτερα, Κωνσταντίνα, για τις συλλήψεις στη Μεσσηνία για εμπρισμούς. Έχουμε νέες συλλήψεις, 3 για εμπρισμούς στην Αττική.
27: Έχουμε 3 νέες συλλήψεις. Αθηνά, θα ξεκινήσουμε αρχικά με ένα αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο. Πρόκειται για έναν 50χρονο άντρα, σύμφωνα με πληροφορίες αλβανικής καταγωγής, ο οποίος και συνελήφθη για εμπρισμό για φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή της Άνοιξης και της Εκάλης. Ο επέτειος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Βλέπουμε τώρα και στο βίντεο ντοκουμέντο, είναι η στιγμή που ανάβει ουσιαστικά την πυρκαγιά. Παράλληλα, Αθηνά, συνελήφθη μια 33χρονη Ουκρανή για πυρκαγιά από πρόθεση που εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκταση στον λόφο της Πνίκας πλησίων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και είχαμε ακόμα μία σύλληψη, ένας 26χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος θεωρείται ο υπαίτιος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στη συμβολή των λεωφόρων Νεανάρχου και Εθνικής Αντιστάσεως στο Ηράκλειο της Κρήτης.
6: Βλέπουμε, Κωνσταντίνα, και τον εμπριστή, ο οποίος ανάβει τα ξερόχορτα φωτιά και φεύγει ουσιαστικά ανενόχλητος στην Άνοιξη Αττικής. 3 συλλήψεις, λοιπόν, μάστιγα φαίνεται πως γίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Η εσχροκέρδεια θολώνει τη λάμψη των διαμαντιών των Κυκλάδων. Μύκονος και Σαντορίνη καταγράφουν με υψηλές πληρότητες. Ωστόσο, η δυναμική τους δεν θυμίζει σε τίποτα τη χρυσή εποχή τους. Το υψηλό κόστος καθιστά τα δύο νησιά απλησίαστα για τους Έλληνες, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η γενικότερη ανασφάλεια αποθαρρύνουν και τους άλλοτε σταθερούς ξένους επισκέπτες τους.
28: Η ακρίβεια στα δύο διαμάντια του Αιγαίου στρέφει τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες προς άλλους προορισμούς, με τις πληρότητες Ιούλιο-Μήνα σε Μύκονο και Σαντορίνη να μην θυμίζουν τις άλλοτε χρυσές εποχές.
29: Η σεζόν είναι δραματική. Διανύουμε τη χειρότερη τουριστική σεζόν από καταβολής τουρισμού στο νησί της Σαντορίνης και στην κορύφωση και στους 10 καλύτερους παγκόσμιους προορισμούς του πλανήτη, σαν αφορά τη δημοφιλία. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένες αιτιάσεις στο γιατί κατεγκρινίστηκε εκεί που κατεγκρινίστηκε.
28: Η Μύκονος παραμένει ένας από τους πιο ακριβούς προορισμούς πολυτελείας παγκοσμίως. Η ακρίβεια είναι έντονη παντού, από το ημερήσιο κόστος διαμονής ανά άτομο, που κυμαίνεται από 65 ευρώ έως και 780 ευρώ, έως και το φαγητό με τη χωριάτικη σαλάτα στα 28 ευρώ.
0: Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει τους πάντες και επηρεάζει και την Μύκονο, επηρεάζει πάρα πολύ την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Γιατί η Μύκονος είχε ήδη αυξημένες τιμές και δεν μπορεί να τις αυξήσει παραπάνω και λόγω του ότι είναι ένας νησιωτικός προορισμός όπως η υπόλοιπη, οπότε τα πάντα έρχονται ακόμα πιο ακριβά. Από εκεί και πέρα όμως οι επιχειρήσεις και θα προσπαθούν να κάνουν όσο γίνεται δυνατόν.
28: Οι κρατήσεις, σύμφωνα με επαγγελματίες του νησιού, καταγράφουν αυξήσεις έως 8% σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο η συνολική τουριστική κίνηση απέχει πολύ από την έγκλη των προηγούμενων ετών.
5: Αυτή τη στιγμή το νησί έχει πολύ καλές πληρότητες. Είμαστε και στις 20 Ιουλίου, οπότε ήθιστε να είναι υψηλά οι πληρότητες. Το νησί μας είναι γεμάτο. Ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα η σεζόν, αλλά αυτή τη στιγμή ευτυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά. Όλα τα ξενοδοχεία είναι σχετικά σε πολύ καλά επίπεδα πληρότητων.
28: Η ακρίβεια έχει μειώσει όχι μόνο τον αριθμό των τουριστών, αλλά και τις αφήξεις πολυτελών γιότ και επισκεπτών με φουσκωμένα πορτοφόλια. Τον τουριστικό της δυναμισμό προσπαθεί να ανακτήσει και η Σαντορίνη.
7: Η τουριστική κίνηση στη Σαντορίνη συνεχίζεται και το νησί εξακολουθεί να αποτελεί από τους κορυφαίους τουριστικά προορισμούς παγκοσμίως. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες επιχειρήσεις που κινούνται πολύ καλά και κάποιες άλλες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες.
28: Η επιβράδυνση είναι εμφανής κυρίως σε ταξιδιώτες από Ασία, Αυστραλία και Αμερική, με τους επιχειρηματίες να προσπαθούν μέσα από πιο ανταγωνιστικές τιμές και πακέτα προσφορών να προσελκύσουν ακόμη και τον Ιούλιο τουρίστες.
8: Η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή σε εμπορικότητα έχει πέσει κατά 20% από την περσινή χρονιά. Είναι αρκετές επιχειρήσεις που δεν έχουν ανοίξει ή που κλείνουν αυτή τη στιγμή λόγω της αναδουλειάς.
28: Πάντως η Μύκονος και η Σαντορίνη προσπαθούν να γίνουν πιο προσιτοί προορισμοί, αφήνοντας στο παρελθόν τα κρούσματα σχροκέρδειας των προηγούμενων ετών.
6: Σε ρυθμούς Μουντιάλ τώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, ανταλλάξαν επένους για την επιτυχία της διοργάνωσης, ενώ ο ουρανός της Νέας Υόρκης φωτίστηκε από ένα εντυπωσιακό drone show. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι προβλέψεις για τον νικητή του τελικού, τόσο από τον δήμαρχο της πόλης, όσο και από Περουβιανούς αμάνους.
10: Ντόναλντ Τραμπ και Τζιάννη Ινφαντίνο έπλεξαν το εγκόμιο ένας του άλλου για την επιτυχία της διοργάνωσης του Μουντιάλ σε τελετή δεξίωσης εν όψη του μεγάλου τελικού.
11: Our great FIFA president, Gianni Infantino, there's nobody like him, actually, very few. And the entire team at FIFA for their incredible work. I've met so many of them. I see why you were so successful. Because of the commitment and devotion of the people in this room.
10: Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δίστασε να προτείνει ξανά τη διεξαγωγή του Μουντιάλ στη χώρα του με μια μεγάλη διαφορά.
11: I say what we should do is you should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
10: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μάλιστα έκανε και επίδειξη των ποδοσφαιρικών του γνώσεων εκθιάζοντας τον Λιονέλ Μέση.
11: I watched Messi and he was well guarded, right? Well guarded. And all of a sudden he's standing on the right. And then he moved to the right and the other player was just standing there. And he had plenty of time, he kicked it. It was within, I would say, a quarter of an inch of being perfect. And that was the end of the game. It was brilliant.
10: Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, επέστρεψε τα κολακευτικά σχόλια στον πρόεδρο Τραμπ.
12: The American dream, Mr. President, came to reality. We united the world. When we met the first time, Mr. President, in 2018, in the summer, after the award of the decision, I promised you we would make a great World Cup. And by all means, this World Cup has exceeded all expectations.
10: Την ίδια ώρα, ολόκληρη η Νέα Υόρκη κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ με τον ουρανό της πόλης να φωτίζεται από ένα φαντασμαγορικό drone show.
13: Everyone I root for has lost. So I feel like whoever I say is going to lose at this point.
10: Σε αντίθεση με τον πρόεδρο της Νέας Υόρκης πάντως, Περουβιανοί σαμάνοι έβγαλαν ήδη νικητή αφού πρώτα πραγματοποίησαν ένα ταλειτουργικό προκειμένου να ευθυγραμμιστούν τα άστρα για να καταλήξει στο τέταρτο αστέρι στην Αργεντινή.
14: Hemos podido levantar y hemos podido visualizar que Argentina se levanta nuevamente como la campeona del 2026. La cuarta copa, la cuarta estrella, porque los astros, la energía del universo, le corresponde y le favorece.
10: Με λίγες ώρες να απομένουν για τον μεγάλο τελικό, απομένει να δούμε αν τα μάγια των Περουβιανών έπιασαν τόπο.
6: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, εύχες για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.

0: τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις ξένιασες. Κλιματιστικό Hisense Easy Smart 12.000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση. Wi-Fi Connect. Λειτουργία Smart για έξυπνη δημιουργία ιδανικής ατμόσφαιρας. Και iFeel τώρα μόνο 349 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
2: Ξετυλίγουμε καλοκαιρινές εκπτώσεις και άπαιχτες τιμές. Πρόλαβε το Redmi Note 15 4G από 270 ευρώ μόνο 219 ευρώ. Το Redmi Note 15 Pro 4G από 398 ευρώ μόνο 339 ευρώ. Και το Xiaomi Watch S5 από 209 ευρώ μόνο 189 ευρώ. Όλα σε 4 άτοκες δόσεις με Snappy Pay Later. Public.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κάτι παραπάνω από ένα 24ωρο μας χωρίζει από το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Αργεντινή και Ισπανία κοντράρονται σε ένα σπουδαίο μάτς με τα βλέμματα να πέφτουν σε δύο.
4: Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου το βράδυ της Κυριακής. Αργεντινή και Ισπανία κοντράρονται με φόντο την κορυφή του κόσμου, με την Αλμπισελέστε να επιχειρεί κάτι μοναδικό. Να διατηρήσει τα κεκτημένα και να καθίσει για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στο θρόνο της πρωταθλήτριας κόσμου. Προβλήματα για τον Λιονέλ Σκαλόνι δεν υπάρχουν, με τα βλέμματα φυσικά να στρέφονται πάνω στον απόλυτο ηγέτη και πρώτο σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, Λιονέλ Μέση.
5: Haber podido llegar a una final como ha llegado él en el momento que está con sus 39 años y lo tenemos que valorar lo que hace. Y la historia y la leyenda es él y todo este grupo de jugadores que nos han llevado a unos años maravillosos, a unos años que aunque uno pueda siempre tener esa idea de que el futbolista argentino lo puede hacer, conseguirlo es muy difícil, muy difícil.
6: Primero hay que ganar, solo me enfoco en ganar, no pienso más allá que eso, que en ganar. La superación es de todo el equipo hace años que venimos construyendo algo que la verdad es difícil de decirlo en palabras. La verdad, a veces lloro solo en pensar lo que hemos conseguido.
4: Από την άλλη, η Ισπανία βρίσκεται μετά από 16 χρόνια σε τελικό Μουντιάλ και όχι απλώς θέλει να το χαρεί, αλλά να το κατακτήσει. Η Ρόχα, μετά από μια εκπληκτική πορεία στο τουρνουά, έχει φτάσει πλέον στην πηγή, γνωρίζοντας φυσικά τις απαιτήσεις και την πρόκληση ενός τελικού απέναντι στην Αργεντινή.
7: Είναι μια suerte estar en esta circunstancia, en esta situación. Y lo que queremos es, insisto, Ángel, es disfrutar de este momentazo.
8: Lo más grande que te puede ocurrir es ser campeón del mundo, ¿no? Y a partir de ahí, entendiendo eso, pues evidentemente que muchas cosas, pero lo importante no es que me harías, que no, es creo que todo es un proceso.
4: Το ερωτηματικό πλάι στο όνομα του Λαμίν Γιαμάλ που υπήρχε τα τελευταία 24ωρα δεν ανησυχεί τους Ισπανούς, με τον νεαρό στάρ του ποδοσφαίρου να προπονείται αρχικώς ατομικά, έχοντας φίξιμο στο μυρό, αλλά να εντάσσεται στο ομαδικό πρόγραμμα και να βρίσκεται στη διάθεση του Λουίς Ντε Λα Φουέντε για το μεγαλύτερο μάτς της ποδοσφαιρικής του καριέρας ως τώρα.
3: Πριν από τον τελικό, ωστόσο, στη Νέα Υόρκη, η FIFA διοργάνωσε ένα διαφορετικό Q&A με τους αστέρες των φιναλίς να ξεχωρίζουν, αλλά και θρύλους του αθλητισμού να αναλαμβάνουν ρόλο δημοσιογράφου.
4: Με τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου να πλησιάζει, η FIFA διοργάνωσε ένα ξεχωριστό Q&A, ένα φεστιβάλ, όπως ονομάστηκε, όπου ο κόσμος είχε την ευκαιρία να δει από κοντά και πιθανότατα να κάνει ερώτηση στους μεγαλύτερους στάρ των δύο ομάδων. Τα βλέμματα προφανώς τράβηξε ο απόλυτο στάρ του ποδοσφαίρου και ηγέτης της Αργεντινής, Λιονέλ Μέση, που ρωτήθηκε από το θρύλο του NFL, τον Μπρέιντι, για τον Λαμίν Γιαμάλ, αλλά και τη φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν χρόνια και ζωντανεύει στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου.
9: Bueno, Lamin es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor. Y nada, es uno de los referentes mundial, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Y nada, desearle lo mejor. La verdad que esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo.
4: Στο φεστιβάλ βρέθηκαν και αστέρες από άλλα αθλήματα, όπως ο NBAer Kevin Durant και ο θρυλικός τενίστας Novak Djokovic, αλλά και πλήθος celebrity όπως ο Kevin Hart, αλλά φυσικά και άλλοι σπουδαίοι αθλητές.
10: ¿Cómo te aprendiste esta manera de luchar con presión?
9: Y creo que nunca pensamos en la presión, siempre lo asimilamos como algo natural, el hecho de jugar, de pasarla bien, de competir, porque al final somos un grupo competitivo que nos gusta ganar, pero entendiendo que es un deporte y un deporte colectivo, que el rival siempre también juega y que no siempre se puede ganar. Creo que chiquito fui aprendiendo y entendiendo que también se pierde más de lo que se gana y creo que eso me hizo crecer también como persona y como jugador.
4: Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε ένα ορεκτικό εν ώψη του μεγάλου τελικού της Κυριακής, με τους αστέρες να χαλαρώνουν ελαφρώς και να έρχονται σε επαφή με τον κόσμο και άλλους πρωταγωνιστές του αθλητισμού. Με προορισμό την Ολλανδία, όπου θα διεξαχθεί μέρος της προετοιμασίας, το αναχώρησε σήμερα ο Αστέρας Άκτορ. Οι αρκάδες με τα νέα αποκτήματα διαθέσιμα θα προετοιμαστούν επί Ολλανδικού εδάφους και θα δώσουν δυνατά φιλικά παιχνίδια εν ώψη της νέας σεζόν.
11: Είναι οκ. Μικρόφωνο. Μαλλιά μου καλά. Ω, περίμενε. Είμαστε έθιμοι. Let's go.
12: Με στόχο να πρωταγωνιστήσει ξανά στη Super League και το κύπελο Ελλάδος, ταξίδεψε ο Αστέρας Άκτρος στην Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του έως τις 2 Αυγούστου. Οι αρκάδες, μετά από μια σεζόν που δεν κύλησε όπως θα ήθελαν, έχουν θέσει τον πύχη ψηλά για τη χρονιά που ακολουθεί και θέλουν να βάλουν από νωρίς τις βάσεις για νέες κορυφές και να διεκδικήσουν την επιστροφή τους στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος που οδηγούν στην Ευρώπη. Ο Αστέρας Άκτρος, κατά την παραμονή του στη χώρα της Τουλίπας, θα αντιμετωπίσει σε φιλικές αναμετρήσεις τις Γκένκ και Μπέρσχοτ από το Βέλγιο και τη Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντεν Χάγκ από την Ολλανδία. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα έχει στη διάθεσή του και τα 11 καλοκαιρινά μεταγραφικά αποκτήματα του Αστέρα, αλλά και πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, και όραμά του είναι να φτιάξει μια ομάδα που θα συνδυάζει την εμπειρία, το ταλέντο και το πάθος, στοιχεία που ανέκαθεν χαρακτήριζαν την ομάδα της Τρίπολης.
4: Τον Άγιαξ αντιμετώπισε σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να γνωρίζουν την ήττα με 1-0, αφήνοντας όμως θετικές εντυπώσεις. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης για τον Άγιαξ πέτυχε ο Έντβαρσεν στο 81, με τον Μεντιλίμπαρ να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα από ένα δυνατό φιλικό. Νωρίτερα η ΑΕΚ είχε αντιμετωπίσει την Γκρόνιγκεν σε φιλικό παιχνίδι, με την Ένωση να επικρατεί με 2-1. Η Γκρόνιγκεν ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 65 απέναντι στους κιτρινόμαυρους με γκολ του Ζαουάντα, όμως η ΑΕΚ ξεκίνησε την αντεπίθεσή της. Πρώτα το γκολ του Ζήνη στο 77, εδώ με αυτόν τον τρόπο έφερε το μάτς στα ίσα, ενώ στο 83 ο Καλοσκάμης ήταν εκείνος που υπέγραψε την ανατροπή της ΑΕΚ με αυτή την κεφαλιά, σφραδιγίζοντας το 2-1. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Καλό βράδυ Σαββάτου σε όλους.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την Κυριακή θα επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τα μελτέμια θα ξασθενήσουν και η αστάθεια θα είναι περιορισμένη. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσα ορεινά υπηρετικά και από το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και πολύ περιορισμένα στην Νότια Πίνδο και το ιστορικό της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μπόρες και μημονωμένες καταιγίδες που αργά το βράδυ θα ξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 2 με 5 και τοπικά στο ανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 35 με 38 και τοπικά σε κλειστές υπηρετικές περιοχές στους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια-βορειοδυτικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 3 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι. Περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publications.
1: Αμέσως μετά, Infowar. Ιστορίες από το Gotham City.
2: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
3: Την είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
4: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
5: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
6: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
7: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 64 μετά Χριστόν, μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, η οποία όμως αμφισβητείται έντονα από μερίδα ιστορικών, εμπριστής ήταν ο αυτοκράτορας Νέρον, ο οποίος μπροστά στη γενική κατακραυγή διέδωσε ότι οι πέτοι ήταν οι χριστιανοί και ξεκίνησε διωγμούς εναντίον τους. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1925, ο Χίτλερ εκδίδει το βιβλίο «Ο Αγών μου». Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, το οποίο αποτέλεσε το βασικό ιδεολογικό μανιφέστο του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος την εποχή πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Χίτλερ παρουσιάζει σε αυτό το βιβλίο την πολιτική του ιδεολογία με βάση την αυτοβιογραφία του. Σαν σήμερα το 1991, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται τη χώρα μας. Από το βήμα της Βουλής διακηρύσει την πεποίθησή του ότι σύντομα το Κυπριακό θα οδηγηθεί σε αποδεκτή από όλες τις πλευρές βιώσιμη λύση, κάτι το οποίο τελικά δεν επιβεβαιώθηκε. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1976, η 14χρονη Ρουμάνα Νάντια Κομανέτσι αφήνει άναυδο τον κόσμο όταν βαθμολογείται με 10 από τους κριτές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ. Αυτό ήταν το πρώτο τέλειο δεκάρι στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Η Κομανέτσι κέρδισε συνολικά 5 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και στις 7 Μαΐου του 1984 ανακοίνωσε την απόσυρσή της από το άθλημα. Σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή στα 61 της χρόνια μία από τις σημαντικότερες ελληνίδες τραγουδίστριες, η Φλέρι Νταντονάκη. Χάραξε ανεξίτηλα το όνομά της στην ιστορία της ελληνικής μουσικής μέσα από τη συνεργασία της με τον Μάνο Χατζηδάκη και τις ερμηνείες της στον ιστορικό πλέον δίσκο «Ο Μεγάλος Ερωτικός», όπου ο Χατζηδάκης είχε μελοποιήσει αρχαία και νέα ελληνικά ποίηματα με θέμα τον έρωτα. Τις μέρες που ακολούθησαν το πραξικόπημα της Χούντας, η Νταντονάκη ήταν η πρώτη καλλιτέχνηδα που τοποθετήθηκε δημοσίως στην Αμερικανική τηλεόραση ενάντια στη Χούντα, κατηγορώντας την Αμερικανική κυβέρνηση για το ρόλο της. Είχε γεννηθεί στις 11 Μαΐου του 1937.

0: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
1: I'm looking for Kelly Broussard.
0: That is me.
1: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
0: Oh.
1: And I must say, she seems very professional.
0: You like animals?
2: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
0: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
1: Organizing all this, pretty amazing.
0: You never doubted my powers, did you?
1: Never.
3: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Απόψε στις 10. Στο Action 24.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
11: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
12: ΣΥΡΙΖΑ.
13: Ακριβώς. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
15: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
16: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
17: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
18: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
16: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
15: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
15: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
3: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
19: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
20: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
19: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
20: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ και αιώνες, οικονομολόγοι, φιλόσοφοι και ποιητές προσπαθούν να καταγράψουν και να εξηγήσουν τον κόσμο γύρω τους. Συνήθως, ένα από τα καλύτερα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους είναι πάντα μπροστά στα μάτια τους. Αλλά δεν το βλέπουν γιατί είναι πολύ μικρό. Είναι η σκόνη. Η ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού είναι μια διαρκής και συνήθως άσκοπη μάχη με τη σκόνη. Σε αυτό το επεισόδιο, λοιπόν, βρήκαμε τρεις ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορούν να περιγράψουν την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού μέσα από την ιστορία της σκόνης.
1: Στην καρδιά του Μανχάταν, στην οροφή του σιδηροδρομικού σταθμού Grand Central Station, υπάρχουν δύο μικρά προβλήματα. Καταρχάς, ο ζωδιακός κύκλος που απεικονίζεται έχει το βορρά εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται ο νότος. Γιατί οι εργάτες κρατούσαν ανάποδα το σχέδιο που τους είχε δώσει ο αρχιτέκτονας. Για να δικαιολογηθεί, ο εργολάβος υποστήριξε ότι έφτιαξε την εικόνα όπως τη βλέπει ο Θεός. Και η υπόθεση έκλεισε εκεί. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει το δεύτερο πρόβλημα. Ένα μικρό τετράγωνο σημάδι στην άκρη του θόλου.
2: When you go into Grand Central Station, and you go into the great arrivals hall, and you look at the big dome ceiling. You follow the diagonal line that is inscribed in the ceiling, and at the end of it, there is a small patch of rectangular dust, which was preserved when the whole building was cleaned in the 1990s, as a way to remind everyone what it was like, but also as a way to save a scientific document of that dust, and that is very important dust because that is one of the last remaining dusts of the late 19th century New York.
1: Σε αυτό το μικρό μαύρο τετράγωνο κρύβεται η ιστορία ανθρώπων που έζησαν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30 και το δεύτερο παγκόσμιο. Εδώ κρύβεται ο καπνός από τα τσιγάρα τους και κυρίως η σκόνη που ανέπνεαν.
2: The thing about dust is that it has incredible value. It has scientific value. It has historical value. It has social value. It has political value. But we can only understand and assess that value if we save the dust, if we recognize it. And that's very, very hard because most people want to take the dust off and throw it out for no good reason because it's not hurting them. It's not bothering them.
1: Ο Χόρχε Οτέρο Πάιλος είναι διευθυντής και καθηγητής στο τμήμα συντήρησης μνημείων του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη. Θα είναι ένας από τους ξεναγούς μας στην πολιτική και οικονομική ιστορία της σκόνης. Πρώτα όμως, θέλουμε να σας συστήσουμε ίσως τον πρώτο άνθρωπο στην ιστορία που χρησιμοποίησε τη σκόνη για να περιγράψει τις γεωπολιτικές εξελίξεις της εποχής του. Κυρίες και κύριοι, Όμηρος.

0: κάθε αυτοκρατορία, είτε πολιτική είτε οικονομική, αποτύπωνε την ισχύ της σε φαραωνικά μνημεία. Η σκόνη όμως που καθόταν πάνω τους έλεγε πάντα και μια διαφορετική ιστορία. Την ιστορία του λαού των αυτοκρατοριών. Το 2016 η Βρετανική κυβέρνηση θα αναθέσει στον Πάιλος τον καθαρισμό του περίφημου Westminster Hall στο Λονδίνο. Και αυτός συλλέγει από τους στίχους του όχι μόνο τις ιστορίες των βασιλιάδων, αλλά και των κοινών ανθρώπων.
1: So Westminster Hall is an amazing building. It's over 1,000 years old. It has been used for government for those 1,000 years. And inside of it, it has a series of plaques that tell the story of government. Of the kings and queens that have died in light and state inside of that building, of the various speeches that have been given in the building.
2: The Houses of Parliament, Westminster Abbey, you know, represent the power of elites. They represent the prestige, the glory, and the economic might of the city.
1: They tell a top-down political story. But on the walls of that building was all of this dust that came from outside because the door was always open. And that dust for me is another marker of history.
2: It builds up in layers over centuries as the economic and the human life of the city starts to cover that stone, starts to get embedded into the very fabric of the city itself. Of course, you know, that dirt represents capital as much as human life, I think. It represents the dirt on the lungs of people in London as well, the pollution that we breathe. It brings the city down to a more human level.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο Βάρ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
12: Όχι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Η Ρωμαϊκή και η Βρετανική Αυτοκρατορία κατέγραψαν την άνοδο και την πτώση τους στη σκόνη. Αν υπάρχει όμως μία αυτοκρατορία που συνδέθηκε τόσο στενά με τη σκόνη, αυτή είναι η Αμερικανική. Από τις σκονισμένες πολιτείες της Άγριας Δύσης μέχρι τη σκόνη που σήκωσαν οι δίδυμοι πύργοι, που κάποτε έστεκαν εδώ από πίσω. Περνάμε λοιπόν για άλλη μια φορά τον Ατλαντικό για να διηγηθούμε την ιστορία μιας σκονισμένης αυτοκρατορίας.

Τη δεκαετία του 1930, η αμερικανική οικονομία βυθίζεται σε μία από τις μεγαλύτερες δομικές κρίσεις στην ιστορία του καπιταλισμού. Η ίδια η χώρα όμως βυθίζεται κυριολεκτικά στη σκόνη.

0: Η σκόνη του Dust Bowl είναι το αποτέλεσμα ενός αποτυχημένου οικονομικού συστήματος, το οποίο θα καταφέρει να βγει από τη δομική του κρίση μόνο με τη βοήθεια ενός παγκόσμιου πολέμου. Χρειάζεται δηλαδή να καταστρέψει έναν κόσμο για να τον ανοικοδομήσει και έτσι να πετύχει και πάλι υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, ο πόλεμος με τη σκόνη δεν έχει τελειώσει. Για την ακρίβεια, έχει μόλις ξεκινήσει.
1: Most thinking Americans now recognize the fact that our country is at war. A war declared against us by the rulers of international communism. It is called a cold war because armed forces, although used as a threat, are rarely unleashed, and blood is not spilled in the massive battles that we think of as war.
2: Some historians argue that the fear of invasion from a foreign society during the Cold War, fear of nuclear attack, you know, fear of invasion from Russia or from the Soviet world, was expressed subconsciously through fear of the invasion of dust.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
14: Έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα.
13: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
14: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
17: Just the spot for you two.
18: Police officers! Police!
19: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
18: Police, freeze!
20: That's Karras, cut him off.
21: The Rookies.
22: That's got to be very interesting work.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: This is my son Antonio.
2: So how are you enjoying Brooklyn so far?
3: I like it a lot.
4: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
5: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
1: I'll just give this to my lawyer.
6: Can Tony stay and meet with us?
4: No.
6: Why not? I won't talk to my parents then either.
5: Jake, talk to me.
7: Μικροί κύριοι, Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
8: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Είδαμε τη σκόνη να καταγράφει την πτώση θεών, ηρώων και ολόκληρων οικονομικών συστημάτων. Είδαμε επίσης τη σκόνη να καταγράφει πολέμους. Τον Τροϊκό Πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο, τον Ψυχρό Πόλεμο, τον πόλεμο εναντίον των γυναικών και των μειονοτήτων. Υπάρχει όμως ακόμη ένας πόλεμος που συνεχίζεται. Ο πόλεμος των τάξεων εναντίον της σκόνης.
13: So dust is political with a small p, in the sense that politics with a small p is how do we make decisions together. And so we need to and do always account for dust in how we make our collective decisions, even at the level of our home. Who has to dust the house? Who has to clean up? These are small p decisions that we make. But when you grow that out into the level of a city and of a region, those decisions become political decisions about how do we handle those materials that don't stay in place, that move around, and that have a deep impact on our environment.
14: We all experience dust day to day, but we don't all experience it equally. People in poorer parts of the city have much, much worse air pollution because they live near to busy roads or they live near polluting factories. People in the developing world often have much worse air pollution there as they're more immediately faced with the consequences of desertification. And it's political because it causes harm to people. Particulate air pollution is one of the biggest killers on the planet. It kills more than 4 million people every year. And many of these are preventable deaths.
13: Usually, richer people live upwind from the dust, and poorer people live downwind from the dust. Poor people breathe more dust than richer people. So cities have been organized in relationship to the smoke that they produce and the smoke that they receive. And that goes back to the planners of the 19th century.

0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα κτίριο που συμβολίζει όσο καμία άλλη κατασκευή τα οικονομικά χαρακτηριστικά της σκόνης. Ένα κτίριο που μπορεί να μας εξηγήσει ότι το χρήμα που συγκεντρώνουν οι λίγοι παράγει και τη σκόνη με την οποία παλεύουν οι πολλοί.
1: So an example of my work in the United States could be the US Mint in San Francisco. This is the building where all of the gold from the gold rush was processed into gold coins that fueled the American economy in the middle and late 19th century. And what's amazing was that in order to make money, you actually also have to produce a lot of pollution to heat up the metal and so on. Here is a piece from the San Francisco Mint. This is all of the dust that was made in order to turn gold from the gold rush into money. The same brick construction was used to build the house of the richest man in America in the late 19th century. But it has no dust at all. When we put these two together, we begin to understand a very complex history of our environment and our social reality.
2: We talk a lot about cars and construction and so on, and we very rarely talk about the cost of making money. We have started to talk about it a little bit now with Bitcoin and so on, but that dust from that building was really important because it really tells the story of a whole environment being transformed in order to extract the materials that would then become the foundation of the economy.
0: Στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς η βιομηχανική επανάσταση έχει ήδη πνίξει τους φτωχότερους κατοίκους των μεγάλων πόλεων στη σκόνη και τον καπνό, ορισμένοι αρχιτέκτονες και πολεοδόμοι αποφασίζουν να αντιδράσουν. Σχεδιάζουν μια ουτοπική πόλη, η οποία θα συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά της ζωής στην πόλη και στο ύπαιθρο. Και κυρίως θα γλιτώσει τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα από τη σκόνη. Στις αρχές του 20ου αιώνα γεννιέται λοιπόν το λεγόμενο Garden City Movement. Το κίνημα των κήπου πόλεων.

0: The way our environment is organized is from the sky down and not just from the ground up.
1: Ο Ebenezer Howard θα ξεκινήσει μια επανάσταση στην ιστορία της πολεοδομίας χωρίς ο ίδιος να είναι πολεοδόμος. Ήταν ένας απλός στενογράφος. Οι ιδέες του πάντως γεννήθηκαν κυριολεκτικά μέσα στη σκόνη. Το 1871 ταξιδεύει στο Σικάγο, το οποίο έχει μόλις γνωρίσει μία από τις καταστροφικότερες πυρκαγιές του 19ου αιώνα. Και ανάμεσα στις στάχτες που καλύπτουν το κέντρο της πόλης, ο Χάουαρντ οραματίζεται μία νέα πόλη. Ο Χάουαρντ εμπνέεται από ορισμένα από τα σημαντικότερα πνεύματα της εποχής του, που ζητούν πολιτική και κυρίως οικονομική ισότητα. Όπως τον Walt Whitman, τον ποιητή του «Ο Captain, My Captain».
2: See, the world looks very different from up here. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. «Ο Captain, My Captain». Who knows where that comes from? Anybody? Not a clue. It's from a poem by Walt Whitman about Mr. Abraham Lincoln.
1: Εκείνη την εποχή θα πέσει στα χέρια του Χάουαρντ και το απόλυτο best-seller της αμερικανικής λογοτεχνίας, το «Κοιτάζοντας το παρελθόν», του Edward Bellamy. Ο Bellamy οραματίζεται μια κοινωνία χωρίς τάξεις και χωρίς ατομική ιδιοκτησία. Ο Χάουαρντ θα πάρει αυτές τις ιδέες για να φτιάξει τη δική του ουτοπική πολιτεία. Θέλει μια πόλη στην οποία οι εργάτες θα απολαμβάνουν τα ωφέλη της βιομηχανικής επανάστασης, αλλά χωρίς τη σκόνη. Αρκετοί θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν την ουτοπική πόλη του Χάουαρντ, από το βόρειο Λονδίνο στην Αγγλία μέχρι την Εκάλη στην Αθήνα. Πάντα όμως προκύπτει ένα μικρό πρόβλημα. Οι δυνάμεις της αγοράς εκτινάσουν τις τιμές των ενοικίων, διώχνοντας σταδιακά τους φτωχούς για τους οποίους ονειρεύτηκε την πόλη του ο Χάουαρντ. Μια επανάσταση που χάθηκε, δικαιώνοντας ίσως όσους πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν ειρηνικές επαναστάσεις.

0: impossible to ignore.
1: So, enjoy the show.
2: Oh, God.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
6: Αμέσως μετά, The Rookies.

0: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
1: I'm looking for Kelly Broussard.
0: That is me.
1: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
0: Oh.
1: And I must say, she seems very professional.
0: You like animals?
2: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
0: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
1: Organizing all this, pretty amazing.
0: You never doubted my powers, did you?
1: Never.
3: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, απόψε στις 10, στο Action 24.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις ξένιασες. Κλιματιστικό Hisense Easy Smart 12.000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση. Wi-Fi Connect. Λειτουργίες Smart για έξυπνη δημιουργία ιδανικής ατμόσφαιρας. Και iFeel τώρα μόνο 349 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.
2: Ξύπνησα. Έντυσα. Φίλησα. Διάβασα. Ετοίμασα. Έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
3: Έβαλα. Έβαλα. Έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
2: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
3: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα. Τα στείλα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Sandy!

and eight.

Rescue unit!

Come on, hurry!

0: Then we better wait, huh?
1: For your statement? No. He threw a clot. Didn't make it.
2: Hi.
0: Hi.
3: Hi.
2: I came to see Wally, and I came to apologize. Tell him how sorry we are.
3: We?
2: Yeah, well, it's hard for my brother and my dad to say anything like that. I can see him, can't I? Well, he's gonna be all right, isn't he? Isn't he?
4: So we arrest the Halley kid, huh?
3: That's right.
4: Suspicion of murder.
3: More likely.
4: I don't understand. It's all out of proportion. One kid dead, another one possibly in jail 3-4 years. Must have been one beautiful bike.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Με το The My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο ΒΑΡ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
15: Η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες δεν είναι πια μια σειρά από ξεχωριστά βήματα. Κάθε πολίτης αποκτά μια ενιαία και προσωποποιημένη εικόνα εξυπηρέτησης από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης.
16: Χρειάζομαι αντίγραφο ποινικού μητρώου.
17: Θα χρειαστώ τα παρακάτω στοιχεία.
15: Μέχρι τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ.
18: Η υπόθεσή σας έχει ολοκληρωθεί. Θα το βρείτε στη θηρίδα σας.
15: Όλα λειτουργούν ως ένα. Για πολίτες και επιχειρήσεις. Για κάθε ανάγκη. Άμεσα και χωρίς επανακίνηση διαδικασιών. Γιατί το CRM είναι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σε κάθε επαφή με το δημόσιο. Για σένα. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, ξέχασα.
20: Έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα.
19: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
20: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
21: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
22: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
23: Couldn't you just open yourself up a little bit?
22: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
23: I like her.
22: Me too.
21: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
1: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
24: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
25: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
26: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
27: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
25: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
24: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
24: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
28: Yes, room 244, please. Hi, Dad. How are you? Well, I'm fine. I'm fine. How are they treating you? Well, that hospital food's never too great, you know. Listen, are they finished with all the tests yet? Yeah, well, I know it's a drag, but I guess you just have to hang in there, huh? Yeah, let me talk to her. Hi, Linda. I know that you can't talk right now, but have the doctors told you anything more? Okay, well, call me as soon as they get the results, all right? Yeah. Talk to you later. Bye. Sergeant Older said it would be all right for me to use your telephone. Hope you don't mind.
29: Well, Sergeant Older's very generous with my phone. However, I'll take that up with him. Tell me something. Did you and Webster pick up the Halley kid yet?
28: Headed out there right now, sir.
29: Gillis. Is this your badge?
28: Yes, it is, sir. I guess I was fiddling with it while I was talking on the telephone.
29: It isn't a toy.
28: I know it isn't, sir. But it's not what I expected it to be either.
29: I'm listening.
28: Well, the whole reason I joined up was I thought I could be a policeman who could deal with the causes of crime as well as the crime itself. So here I am, going out to arrest a 16-year-old kid for suspicion of murder. Who am I helping, Lieutenant?
29: In this particular instance, maybe nobody. But you can't freeze smoke rings, you know. They're all different. And so is each case you're going to deal with.
28: Well, they haven't been very different lately. Thanks for the use of your phone.

Oh.

0: us now.
1: Same here. Keep working. Keep pushing. Give up. Okay.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
7: Είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
8: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
9: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
10: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
11: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό Hisense Easy Smart 12.000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση. Wi-Fi Connect, λειτουργίες Smart για έξυπνη δημιουργία ιδανικής ατμόσφαιρας. Και iFeel τώρα μόνο 349 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.

0: I am a freak.
1: Shh.

0: Δικό μου! Παπά, πες της κάτι! Δικό μου είναι!
1: Γιατί έστριψες! Ευθεία πρέπει να πας, σου είπα εγώ να στρίψεις!
2: Μα το GPS λέει ρε παπά!
1: Ναι, ξέρει αυτό το μαραφέτη, δεν ξέρω εγώ που κάνω τη διαδρομή αυτή 40 χρόνια. Άμα το ξέρω θα είχα πάρει ένα ταξί.

0: σε μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
2: Το All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Έλα, έλα,
4: έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο ΒΑΡ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες.

0: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover.
1: Cut. And action.
0: I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλημέρα.
7: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
6: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
8: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
9: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
10: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
11: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
12: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
13: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
14: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
15: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
16: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
17: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
18: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
19: I got just the spot for you two.
20: Police officers!
0: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
20: Police, freeze!
21: That's Karis, cut him off.
5: The Rookies.
22: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
23: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
24: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
25: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
3: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
26: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
27: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
26: νομική,
27: διοίκηση και οικονομία,
26: πληροφορική,
27: ψυχολογία,
26: αγγλική φιλολογία,
27: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
26: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
28: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
29: Ξέρεις τι θέλαμε πότε για το καλοκαίρι?
30: Ότι όλοι θέλουν περισσότερο.
31: Περισσότερες μαζέδες.
32: Περισσότερους προορισμούς.
33: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
34: Έλα, έλα.
35: Έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ξύπνησα. Έντυσα. Φίλησα. Διάβασα. Ετοίμασα. Έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
2: Έβαλα. Έβαλα. Έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
1: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
2: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: χωρίς χάρτη, στη Μάνη.
1: Στη μεσαία Χερσόνησο της νότιας Πελοποννήσου στέκει ένας τόπος που επισκέπτομαι ξανά και ξανά. Η Μάνη, άγρια και ανυπόταχτη. Δισμένη κυρίως από πέτρα και φως, ολοένα με προκαλεί να την εξερευνήσω. Άλλωστε λένε ότι θέλει τρεις ζωές για να δει την ψυχή της και εγώ είμαι ακόμα στην πρώτη. Αυτή τη φορά το ταξίδι μου ξεκινά από το Μέζαπο, ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό στον όρμο της Χερσονήσου Τηγάνη. Εκτός από το λιμανάκι της Κουρκού και τις βοτσαλωτές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, οι αμέτρητες σπηλιές της περιοχής μαρτυρούν και την ιστορία της.
0: Κουνάει λίγο, ε! Στράτα, στρατούλα. Θα δω πόσο κουπί θα τραβήξω για αυτή την εκπομπή. Πόσο κουπί! Την εποχή της πειρατείας, στη Μάνη, έβρισκαν καταφύγιο πολλοί πειρατές. Βρισκόμαστε στο Μέζαπο, ένα από τα σημαντικότερα ορμητήρια πειρατών. Λιμέρι του ξακουστού μονόφθαλμου πειρατή Σάσαρη. Ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων, λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Και μέσα σε αυτές εδώ τις σπηλιές, φίλοι μου, έκρυβε τα πλοία του, αλλά και τη λία που μάζευε από την πειρατεία. Πάμε.

0: Εσείς μείνετε εδώ και εγώ πάω να τσεκάρω τις σπηλιές για κανένα θησαυρό. Α, αν βρω τίποτα, θα μείνω μεταξύ μας.
1: Μπορεί και να έψαχνα ακόμα για το χαμένο θησαυρό του διαβόητου Σάσαρη, αν δεν είχα να σταθώ μπροστά σε έναν απόγονό του.
0: Παναγιώτη, σήμερα ένιωσα πειρατής.
2: Ναι, ήρθες στο λιμέρι του πειρατή, στο Μέζαπο.
0: Σάσαρης.
2: Ο πειρατής, ο Σάσαρης, ο μονομάτης που λέγανε, ήταν παππούς, προπάπος της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου ήταν Σάσαρη. Κουζιζή. Το παρατσούκλι ήταν Κουζιζή.
0: Και δραστηριοποιόταν εδώ, εδώ ήταν το δρομητήριό του.
2: Βέβαια, στον παλιό Μέζαπο, στον κάτω Μέζαπο και μετά την Τουρκοκρατία ξεκινήσανε και εδώ, αρχίσαν να πουλάνε κομμάτια σε άλλους, γίνανε μαγαζιά, ήταν το κέντρο εμπορίου στο Μέζαπο.
0: Εσύ από εδώ γέννημα Θρεμά.
2: Εγώ ναι, εδώ μέσα από Σταυρή, Γαρδενίτσα. Αυτό είναι ο κύκλος μας εδώ μέσα.
0: Μπήκα σε δύο σπήλια σήμερα.
2: Ναι.
0: Θησαυρό δεν βρήκα.
2: Το θησαυρό τον έχουν βρει άλλοι, αν τον έχουν βρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε θησαυρό, γιατί τότε όσο κι αν ήταν κουρσάροι και ληστές να τους πούμε, δεν πιστεύω ότι περισσεύανε. Κι αν υπήρχε ή μετά από αυτούς, δεν μπορεί. Κάποιος θα ξέρει αν είχαν κάπου κάτι. Δεν μπορεί να είναι.
0: Πότε έδρασε ο πειρατής και γιατί έμεινε στην ιστορία μέχρι σήμερα?
2: Εγώ από ό,τι έχω ακούσει από τη γιαγιά μου που πέθανε 104 χρονών, λίγο πριν την κατάρρευση της Τουρκιάς που λέει, εκείνο το διάστημα τώρα, ακριβώς ημερομηνίες και τέτοια δεν ξέρω, αλλά ξέρω που λέει το μυρολόι, ας πούμε, της γιαγιάς που έλεγε ήμουνα πάνω στον οντά και εννοεί εκείνο το σπίτι, το πρώτο σπίτι, ελούζω μου και χτενίζω μου που λέει το μυρολόι του πειρατή, νομίζω εκεί θα ήταν, γύρω στο 1820 με 30 ήταν το φόρτε. Τότε σκοτώθηκε κιόλας, ο οποίος δεν βρέθηκε κιόλας έξω από το κάστρο. Σε μια ναυμαχία με Τούρκους, ας πούμε.
0: Πύργο δικό του είχε ο πειρατής?
2: Βέβαια, είχε, ο οποίος έχει μια μητούλα εκεί πίσω που... και έχει πέσει και από κανονιά του Μαύρο Μιχάλη. Ερχόταν με τα πλοία του και το βάραγε με τα κανόνια. Εγώ τον θυμάμαι όρθιο τον πύργο. Είχε μια μπάλα, κανονόμπαλα πάνω που τον είχε και είχε κάνει μια ρογμή. Βέβαια, οι κληρονόμοι δεν προσπάθησαν, ας πούμε, να τον συντηρήσουν και τέτοια. Και έπεσε η μία γωνία, μετά έπεσε η άλλη, μετά έπεσε και η άλλη και έχει μείνει μια μητούλα. Αρχικά, τα σπίτια τους ήταν οι σπηλιές, δεν είχαν σπίτια. Μιλάμε πριν το 800. Ήταν σε σπηλιές, άμα πάτε έξω και βρείτε όλες τις σπηλιές, είναι χτιστές, έχουν πόρτα, μέναν εκεί. Και τη νύχτα, ό,τι καραβάκι έπεφτε μέσα, είτε να παγκιάσει για τον καιρό ή ξέρω εγώ, βγαίναν και τους κουρσεύανε, που λένε. Ήταν μέσα, είτε είχαν δημιουργηθεί από τους ίδιους, γιατί κόβανε άμμο, κόβανε ξέρω εγώ και γινόντουσαν αυτές τις σπηλιές, μετά χτίζανε έναν τοίχο μπροστά για προστασία και κατοικούσανε μέσα, μέχρι και πελεκητά κρεβάτια είχε, σε πέτρα πάνω.
0: Τι θα πει καθαρός μανιάτης?
2: Καθαρός μανιάτης είναι να μην μπλέκει σε λοβιτούρες, να κοιτάς με τα χέρια σου ό,τι βγάλεις, αυτό να αποκτήσεις. Να μην ρίξεις το διπλανό σου, να μην κλέψεις το διπλανό σου, να σέβεσαι την περιουσία του διπλανού, να σέβεσαι την οικογένεια του διπλανού και να σέβεσαι γενικά τον άνθρωπο.
1: Ο Παναγιώτης δραστηριοποιείται πολλά χρόνια πάνω σε αυτούς τους βράχους και παρά το κριτικό μουστάκι, καμαρώνει που είναι ένας καθαρός μανιάτης.

0: Μισή ώρα βορειότερα του Μεζάπου, κτισμένη στους πρόποδες του προφήτη Ηλία, βρίσκεται η Αρεόπολη. Ένας διατηρηταίος παραδοσιακός οικισμός από τους ωραιότερους στην Ελλάδα που μνημονεύεται για την ένδοξη ιστορία του. Αποτέλεσε πατρίδα των Μαυρομιχαλαίων, διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Μάνης, ενώ μέχρι το 1836 ονομαζόταν Τσίμοβα. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ συγκεντρώθηκαν οι Μανιάτες οπλαρχηγοί για να υψώσουν το Λάβαρο της Επανάστασης στις 17 Μαρτίου του 1821.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αρεόπολη, το κέντρο εδώ στη Μάνη.
2: Πάμε να το εξερευνήσουμε.
1: Περιμένοντας την ουρά για ΜΑΜ, παραδοσιακός φούρνος. Τυρόπιτα με μυζήθρα και φέτα. Και τραβηκτή με γραβιέρα και πολύ, πολύ καλό, μανιάτικη.

0: άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτόν τον τόπο που πρωτοχτύπησε η καρδιά του, είναι ο Ανάργυρος Μαριόλης. Ένας γνήσια ρομαντικός και ασυμβίβαστος επιστήμονας που αφιέρωσε τη ζωή του στον άνθρωπο. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, διευθύνει το Κέντρο Υγείας Αραιόπολης εδώ και 13 χρόνια. Μπράβο σε όσους προσπαθούν να αγγίξουν τη Μάνη. Είναι το πρώτο πράγμα που μου είπε.
1: Η Μάνη είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Και αυτό φαίνεται καθημερινά στις αυλακές όχι μόνο του δικού μου προσώπου, αλλά και των Μανιατών.
2: Πήγες στην Αθήνα, έγινες γιατρός.
1: Έπρεπε να γίνω περιηγητής. Και γι' αυτό...
2: Ήταν ένας τρόπος αυτός.
1: Η ιατρική είναι παλιά όσο και η τέχνη. Και επειδή τη γέννησε η ανθρώπινη ανάγκη, θεώρησα ότι μπορώ σε αυτόν τον τόπο κάποια στιγμή να ξαναέρθω και να προσπαθήσω να βοηθήσω. Αφοσιώθηκα περισσότερο. Δεν είμαι ειδικός στις ασθένειες. Είμαι ειδικός στους αρρώστους. Έτσι νιώθω. Δηλαδή, αυτό που αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο νου, κάθε χωριό, κάθε ασθενής, κάθε

Ερχόμενος σε αυτόν τον τόπο, πέτρα στην πέτρα, με λίγο φως και λίγο νερό, μπορούμε να ανατρέψουμε και να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο.

0: Ήρθα για λίγους μήνες, γιατί πέρναγε δύσκολες στιγμές η Μάνη όσον αφορά την υγειονομική φροντίδα. Έχω κλείσει 13 χρόνια. Δεν μπορείς να φύγεις εύκολα από αυτό το τοπίο.
1: Η Μάνη κατακτά τον ταξιδιώτη, αλλά δεν κατακτιέται. Σωστά.
0: Σωστό είναι αυτό. Είναι τέτοια η ομορφιά της σε κάθε χωριό, στις παραλίες της, στα βουνά της και στην ιστορία θα δείτε ότι ήμασταν ένα βήμα πιο μπροστά. Και αυτό μας το έκανε η Αγριάδα των Βράχων, το Ηλιοβασίλεμα στο Γερολιμένα, η βράχη του Γερολιμένα και του Τενάρου. Αυτή θα έλεγα η αλμύρα που μας πότισε όλους σαν παιδιά που μεγαλώσαμε σε αυτό το δύσκολο τόπο, μας έκανε να νιώθουμε ότι κανείς δεν μπορεί να κατακτήσει τη Μάνη και δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει κανείς. Εμείς εδώ, Δημήτρη, δεν έχουμε, έχουμε σπίτια και πυργόσπιτα, με σοκάκια να μοσχοβολούν, σπίτια χωρίς αριθμούς. Οι αριθμοί εδώ για να βρεις το σπίτι του καθενός που μένει, είναι με έναν συμβολικό τρόπο το κάθε σπίτι. Είναι πολύ όμορφο να αγναντεύεις τον κόσμο μέσα από, από τους πανέμορφους πύργους και τις πολεμίστρες της Μάνης. Μπορούμε να πολεμήσουμε με τη γνώση και με την ανθρωπιά μας. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη αλληλεγγύη, λίγο περισσότερη φροντίδα και να μάθουμε να κοιτάζουμε τον πολίτη, τον άρρωστο και τον ασθενή μέσα από το παράθυρό του. Όταν καταφέρουμε να τον δούμε μέσα από το παράθυρό του, νομίζω ότι θα έχουμε αλλάξει και λίγο καλύτερα τον κόσμο.
1: Στον δρόμο περπατούσαμε και όλοι σταματούσαν και σου μιλούσαμε το μικρό σου όνομα.
0: Τους έχω αγγίξει. Ακούω παντού τη λέξη γιατρέ ή ανάργυρος. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι τουλάχιστον πετύχαμε το στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να μην κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο. Δεν θέλω πραγματικά τίποτε άλλο. Φως, γαλήνη, συντροφικότητα, έρωτες, θάλασσα, θα τα βρεις στη Μάνη. Τι μπορούμε να φτιάξουμε εμείς? Να φτιάξουμε πολλές Δευτέρες, πολλές Τρίτες, πολλές Τετάρτες, πολλούς μήνες, πολλές ημέρες και να τους αφιερώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
3: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
4: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
5: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
6: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
7: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της κεντρικής

0: Αφρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο Βάρ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Έχεις ασχοληθεί με την πολιτική, με την Ευρωβουλή.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκεί ήταν μια ας το πούμε, επιπόλαιη στιγμή της ζωής μου, γιατί εκ των υστέρων κατάλαβα ότι δεν κάνω για αυτό το πράγμα.
1: Βγάλατε λεφτά από το ελληνικό τραγούδι.
2: Κοίτα, ζω από αυτό. Από τότε που ξεκίνησα. Δεν είχα ούτε άλλους πόρους, ούτε περιουσιακά στοιχεία. Ζούσα από αυτό μόνο. Γι' αυτό και πέρασα και 2-3 εποχές. Η μία 3 χρόνια, την άλλη 2, την άλλη 5. Όπου ήταν πάρα πολύ δύσκολο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη. Έχω σκεφτεί αναλυτικά, υπεραναλυτικά από πού να το πιάσω σήμερα και έχω καταλήξει ότι θα πάμε κόντρα στον παγκόσμιο ρου της προβλεψιμότητας και θα υποθέσουμε, θα είμαστε αισιόδοξοι. Ακόμα και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγής, που λέει και ο Καριωτάκης, εμείς θα τραγουδήσουμε. Το τραγούδι μας να μοιάσει νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους πυρούς δαίμονες της γης και τους ανθρώπους που ψηλά να διασκεδάσει. Γι' αυτό το λόγο μαζί μας ο κύριος Κώστας Τουρνάς. Καλησπέρα σας.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Σας έβαλα με τον Καριωτάκη στην ίδια συνωμοταξία. Λόγω...
1: Μόνος μου είμαι.
0: Είστε από μόνος σας.
1: Ναι, ενικός εννοώ.
0: Ωραία. Πώς θα μου βγει εμένα αυτό τώρα που έχω μεγαλώσει μαζί σας, θα το παλέψω. Σε έχω βάλει με τον Κώστα Καριωτάκη στην ίδια συνωμοταξία λόγω χρόνου γέννησης, δηλαδή γεννήθηκε 30 Σεπτεμβρίου του 1896 και εσύ στις 23 Σεπτεμβρίου του 1949 στην Τρίπολη και δύο.
1: Στην Τρίπολη.
0: Κάτι έχει παίξει συμπαντικά φαντάζομαι και την ώρα που έχουμε φτάσει στο απόλυτο όριο της υγιής σαν άνθρωποι, γιατί πια τα πολλά τα λόγια έχουν σταματήσει, εσείς δεν σταματάτε, ως άλλο παιδάκι που λέει και ο Καριωτάκης, γυράσκω λέει, μπαίνω στη διαδικασία να είμαι ο ίδιος πανταμένο. Τα χρόνια και αν περάσανε, μου αφήσανε παράξενο παιδάκι γερασμένο και σας βρίσκω πιο νέο από μένα.
1: Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να γίνω υπερήλυξη στο πώς αισθάνομαι. Δεν μου βγαίνει. Καμιά φορά σου στέλνει μηνύματα το κορμί ότι κάτι αλλάζει. Εγώ και αυτά τα αγνώ στο βαθμό που μπορώ.
0: Τιτλούχος κακής εποχής.
1: Τιτλούχος κακής εποχής.
0: Εκείνης της εποχής, σε σχέση με τη σημερινή εποχή.
1: Εξίσου τιτλούχος κακής εποχής.
0: Και τα παιδιά τα σημερινά, τιτλούχοι κακής εποχής είναι
1: ακριβώς,
0: σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, εμείς είμαστε εδώ. Έχετε βάλει με άξονα τον έρωτα σε όλα τα τραγούδια σας μέσα και τη φιλοσοφία. Δηλαδή, άνθρωπε αγάπα, τη φωτιά σταμάτα.
1: Αυτό ήταν μια ευχή τώρα εφηβική που στην αρχή ένιωθα ότι είναι λίγο ρομαντικό αθώο, για να μην πω αφελές. Αλλά το να λες κάτι, ας πέσει και κάτω που λέει, σαν την καλημέρα. Πες το και δεν πειράζει.
0: Ναι, όμως το άνθρωπο εμένα με παραμπέμπει σε Νίκο Καζατζάκη το 1945 στο Βρετανικό Συμβούλιο, που τον ρώτησαν τη γνώμη του για την καινούρια Ευρώπη που πρέπει να φτιαχτεί και είπε: «Γεια σου, ρε άνθρωπε, τρίποδο μαδημένο πετιναράκι, που αν δεν λαλήσεις εσύ αύριο το πρωί, ήλιος δεν πρόκειται να βγει». Οπότε το άνθρωπε, σαν κλητική του συγκεκριμένου ονόματος, με παραπέμπει εκεί, αλλά με παραπέμπει και το «δεν ελπίζω πια, δεν φοβάμαι». Όπου φυσάει ο άνεμος, πάμε.
1: Όπου φυσάει.
0: Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Ο Καζατζάκης είναι μέσα, δηλαδή είναι μέσα η φιλοσοφία στα τραγούδια.
1: Στην κουβέντα που κάναμε λίγο πιο πριν, σου έλεγα ότι όταν κάτι το πεις αρκετές φορές στον εαυτό σου, στο τέλος συνειδητοποιείται. Για να μην πω αιμονοποιείται. Λοιπόν, καλύτερα να λέμε σε αυτούς μας καλά πράγματα, ευχητήρια πράγματα, αισιόδοξα πράγματα. Και πολλά από αυτά, να ξέρεις, βγαίνουν, γίνονται. Γιατί στα χρόνια που ζούμε, έχουμε χορτάσει από το αρνητικό, από το δύσκολο, από το επικίνδυνο, από το απειλητικό. Ακόμα και οι κοινωνίες μας με κάποιο τρόπο κυβερνιόνται υπό την απειλή πραγμάτων. Ίσως γιατί πρέπει να τους ελέγχουμε, ίσως γιατί πρέπει να τους έχουμε σε ησυχία, να μην μας κάνουν προβλήματα, να μπορούμε να υπάρχουμε σαν κοινωνία. Αλλά θέλω να πω ότι η ευχή και η επανάληψη είναι ένας τρόπος μέχρι να αλλάξουμε και το DNA μας.
0: Δεν έχετε ποτέ μετανιώσει που ασχοληθήκατε με το τραγούδι? Για μένα το τραγούδι είναι ευλογημένο επάγγελμα, να το πω.
1: Ό,τι δραστηριότητα, ναι, είναι ευλογία όπως το λες. Και είναι ευλογία γιατί ένας άνθρωπος που θα ξεκινήσει, βέβαια στα δύσκολα θα γονατίσει, θα νιώσει απελπισία, θα νιώσει δυσκολία, θα νιώσει... Πώς να σου πω, έχει τα δύσκολά του, αλλά είναι τόση η ευλογία του να μπορείς να στέκεσαι μπροστά στους ανθρώπους, να εισπράττεις αυτό που σου δίνουν, να μοιράζεσαι αυτό που έχεις να δώσεις εσύ και στο τέλος να φεύγεις με μια γαλήνη που δεν στη δίνει σχεδόν τίποτα στη ζωή. Δεν στη δίνουν τα χρήματα, δεν στη δίνουν η κοινωνική αναγνώριση, δεν στη δίνει μια ωραία αλαξιά να ντυθείς και να βγεις.
0: Η εξουσία παίρνεις, ακόμα.
1: Η εξουσία. Παίρνεις τόσα πολλά πράγματα από αυτή τη συνδιαλλαγή που μου είναι δύσκολο ακόμα και να τα περιγράψω, γιατί δεν τα ξέρω κιόλα. Απλώς νιώθω την ευλογία σου. Και νιώθω ευλογημένος. Και ενώ τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, ας πούμε, υπήρξαν φίλοι οι οποίοι μου λέγανε «στάθηκες τυχερός». Λέω «γιατί ρε παιδιά, γιατί αυτό που αγάπησες λέει να κάνεις, λέει, το κάνεις και επάγγελμα». Λέω «δεν στάθηκα τυχερός. Επέλεξα και επέμεινα. Γιατί είχε και δυσκολίες, δεν ήταν ποτέ εύκολο. Αλλά μοιάζει, επειδή ανεβαίνει στη σκηνή και τραγουδάς και παίζεις την κιθάρα και τα λοιπά, μοιάζει ότι είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι. Αλλά τα ωφέλη στο τέλος είναι τόσα πολλά, που λες νιώθω ευλογημένος που ο κόσμος μου επέτρεψε τόσα πολλά χρόνια να είμαι μπροστά του.
0: Και είναι και μια μορφή αθανασίας αυτό, δηλαδή
1: αυτό
0: το τραγούδι μπορεί να ακούγεται 100 χρόνια μετά.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο. Δεν με απασχολεί τόσο. Εμένα με απασχολεί το τεκτενόμενο, εκεί που είσαι. Και εκεί που είσαι νιώθω κυριολεκτικά ευλογημένος.
0: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο θέατρο Άλσους, όπου έχετε ξεκινήσει τις εμφανίσεις σας. 9 η ώρα το βράδυ, το Σάββατο,
1: τα
0: Σάββατα μαζί με τον κύριο Τσακνή, θα δώσετε έτσι, την επαναστατική μορφή του σήμερα από το χθες. Δηλαδή θα το πάω έτσι. Και οι δύο είστε άνθρωποι που πιάσατε θεματικά τραγούδια και προτείνατε κοινωνικές λύσεις. Έτσι όμως, όχι με τον δυσάρεστο τρόπο, όχι με τον καταγγελτικό τρόπο, αλλά με τον τρόπο τον ωραίο, τον ερωτικό.
1: Εγώ έτσι ένιωθα πάντα. Και ένιωθα πάντα ότι ακόμα και όταν καταγγέλεις κάτι, οφείλεις στο τέλος της καταγγελίας να δώσεις και ένα διέξοδο. Γιατί η σκέτη καταγγελία δεν βγάζει πουθενά. Μόνο έχθρος δημιουργεί, ένταση δημιουργεί. Οφείλεις με έναν τρόπο να αφήσεις και ένα παράθυρο να μπει λίγο φως. Και χωρίς να το ξέρω πάντα, μάλλον από χαρακτήρα, έτσι γινόταν τα περισσότερα τραγούδια.
0: Είσαστε σχεδόν στην έκτη δεκαετία που γράφετε τραγούδια.
1: Η πέμπτη έχει περάσει, έχει ολοκληρωθεί.
0: Σχεδόν στην έκτη. Και το 1970, το να βγεις στο ελληνικό τραγούδι, να το πω έτσι.
1: Δεν υπήρχες. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπήρχες. Και από την άλλη, είχες και κάποια ιερά τέρατα να αντιμετωπίσεις, ίσως όχι στον χώρο της pop και της rock, αλλά.
1: Που καταλάμβαναν το κοινό. Το είχαν αρπάξει το κοινό από τα.
0: Να μην αναφέρω ονόματα, δηλαδή αν το ξεκινήσουμε από τον Μάνο.
1: Τα γνωστά ιερά τέρατα της Ελλάδας.
0: Το Δωράκι, το Σταύρο Ξαρχάκο, το Μάνο Λοΐζο και πάει προς τα κάτω. Το να εμφανιστείς είναι λίγο δύσκολο να κερδίσεις και με το στίχο, λέω εγώ εκεί. Γιατί το να μπορέσεις να πιάσεις θεματολογικά τον έρωτα από την ανάποδη. Εγώ όταν πήγα να γράψω το πρώτο μου τραγούδι, είπα τι έχει γράψει ο Τουρνάς, δεν μετανιώνω. Εγώ μετανιώνω. Και έγραψα αυτό το τραγούδι, αυτό στο Σφαγιανάκι. Δηλαδή, μπήκα στη διαδικασία της αντιγραφής αυτομάτως από την ανάποδη. Η στιχουργική, η δική σας, ξέρετε ότι έχει επηρεάσει τις επόμενες γενιές του χουργών. Εγώ το πιάνω τώρα από το στίχο. Αφήστε τη μουσική. Αφήστε.
1: Εγώ διακρίνω μια διαφορά μόνο. Ότι στα χρόνια που μεγάλωνα εγώ, ας πούμε, το κύριο στον κόσμο τραγούδι ήταν το ερωτικό. Και παραμένει κυρίαρχο σαν τραγούδι το ερωτικό, γιατί είναι μια από τις βασικότερες πτυχές της ζωής του ανθρώπου και λογικό είναι οι στιχουργοί, οι τραγουδιστές καταπιάνονται με αυτό, θέλουν, δεν θέλουν. Όταν όμως ξεκινούσα, μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, που σαν έφηβος κανείς δεν έκανε μια αναφορά στο ότι πώς είμαστε έτσι οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, δεν είμαστε εντάξει, λέω. Γιατί ο φίλος, ας πούμε, μπορεί να με προδώσει. Γιατί εκείνο, γιατί τα γιατί μου γέννησαν, ας πούμε, μια επιθυμία που ήταν τόσο έντονη που παρέβλεπα πάντα το ερωτικό στοιχείο στο τραγούδι. Σχεδόν πάντα. Τώρα, αν υπέβοσκε και αν ήταν εκεί κάτι, αυτό ήταν άλλη υπόθεση.
0: Η αναφορά υπήρχε, δηλαδή, ναι. Ακόμα και στον Αχίλλη από το Κάιρο, που είναι ένα θεματικό τραγούδι.
1: Υπέβοσκε πάντα.
0: Υπέβοσκε και απ' την άλλη έπιανε ένα ζήτημα το οποίο ακόμα δεν το έχουμε λύσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα είμαστε.
1: Άλλη το είναι ακόμα.
0: Ναι, είμαστε ακόμα με σκεπτικισμό απέναντι σε κάποια πλάσματα τα οποία μπορεί να διαφέρουν από εμάς τον ντύσιμο και κανένας από εμάς δεν έχει σκεφτεί ότι μπορεί να ήταν ο γιος σου αυτός.
1: Ναι, αλλά.
0: Όπως το λέτε και στο τραγούδι.
1: Έτσι. Θα μπορούσε
0: να είναι δικό σου παιδί.

0: Αλλά νομίζω ότι αυτό, ας πούμε, έχει αφετηρία σε πιο έντονα θέματα, όπως είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, η ομοφιλοφιλία ή ο τρόπος που ζει ένας άνθρωπος κτλ. Αλλά αν το καλώς σκεφτείς, είμαστε έτσι επιλεκτικοί και εχθρικοί σε οτιδήποτε δεν αγγίζει το δικό μας θέλω και τη δική μας επιλογή. Δηλαδή, σε παρέες μέσα, λέει η σύζυγος το σύζυγο, δεν μ' αρέσει αυτός ο φίλος σου, δεν μ' αρέσει τα μούτρα του, δεν ξέρω, δεν είναι καλός άνθρωπος αυτός. Ήδη σε απλά πράγματα, στην καθημερινότητα, στην απλή ζωή, ήδη διαχωρίζουμε τις θέσεις και κατά Κρισναμούρτη, όταν παίρνεις θέση, έχεις δημιουργήσει και την αντίθεση. Την ίδια ώρα δηλαδή που εσύ παίρνεις μια θέση, φτιάχνεις και την εχθρότητα. Θες, δεν θες και θα την υποστείς.
1: Έχετε κάνει τα πάντα, έχεις κάνει τα πάντα. Έχεις ασχοληθεί με την πολιτική, με την Ευρωβουλή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκεί ήταν μια ας το πούμε, επιπόλαιη στιγμή της ζωής μου, γιατί εκ των υστέρων κατάλαβα ότι δεν κάνω για αυτό το πράγμα. Είναι μια ειδική, αν θες, ένα ειδικό πρικιό που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος, πόσο μάλλον ένας έντιμος πολιτικός. Είναι διπλό το πρικιό.
1: Δεν σ' άγγιξε όμως. Δηλαδή, μετά δεν σ' άγγιξε. Δηλαδή, σαν καλλιτέχνη δεν άγγιξε αυτό καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Ούτε χαρακτήρισε.
0: Απλώς νόμισα προς στιγμήν ότι, ξέρεις, με παρέσυρε το εξής. Επειδή στην Ελλάδα λίγο τον πολιτισμό τον έχουμε λίγο στην άκρη, οτιδήποτε πολιτιστικό. Ενώ από αυτό υπάρχουμε. Από το παρελθόν μας, από το πολιτιστικό μας παρελθόν υπάρχουμε. Το έχουμε στην άκρη. Και πέρασε από το μυαλό μου έτσι μάτια και φιλόδοξα και ότι αν ήμουνα μέσα και κάπως σε εκείνο το χώρο της διαμόρφωσης μιας πολιτιστικής πολιτικής, ότι πιθανώς να μπορούσα κάτι να κάνω, ένα λιθαράκι. Αυτό ήταν μάταιο βέβαια, διότι είπα ευθύς εξ αρχής ότι το να είσαι πολιτικός, πόσο μάλλον ένας έντιμος πολιτικός, είναι μεγάλο πρικιό και είναι από μόνο του ένα πρικιό που το έχεις από γεννησιμιό σου. Δεν το αποκτάς στην πορεία. Και εγώ μάταια πίστεψα προς στιγμήν ότι ίσως θα μπορούσα. Δεν θα μπορούσα. Και ευτυχώς που δεν μου δόθηκε ευκαιρία να είμαι εντός.
1: Ναι, αλλά είχαμε ποτέ έντιμους πολιτικούς στην Ελλάδα. Έχουμε το παράδειγμα του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Χαρή Λαοτρικούπη.
0: Ένας πολιτικός είναι έντιμος όταν εντός του, με αυτοκριτική και με αυστηρότητα για τον εαυτό του, θεωρεί τον εαυτό του έντιμο πολιτικό. Αυτό θα έφτανε. Θα έφτανε και θα ήταν και πρικιό για τους Έλληνες, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι η υπόθεση του καθενός.
1: Νομίζω το αντίθετο σκέφτονται. Δηλαδή ότι έντιμος πολιτικός, ίσως βλάξ πολιτικός, δηλαδή ίσως δεν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του.
0: Εγώ έχω υπόψη με ένα πρόσωπο, ο οποίος δεν αναρχήθηκε σε πάρα πολύ υψηλές θέσεις, έφτασε μέχρι υπουργός. Ο οποίος ήταν τόσο έντιμος και τόσο ειλικρινής με τον εαυτό του και με τους ανθρώπους, που στο τέλος πούλησε το σπίτι του όταν τέλειωσε η βουλευτική του θητεία και υπουργοποιήθηκε κιόλας. Όταν πούλησε το σπίτι του για να μπορέσει να συνεχίσει να ζει. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό, όπως είπα πριν όμως, δεν θα το κάνουμε ούτε δικαστήριο εμείς ούτε κρίση, γιατί αφορά τους ίδιους τους πολιτικούς.
1: Ναι, αλλά παραδειγματίζουν. Είναι πρότυπα. Δηλαδή,
0: σύμφωνα, έχεις δίκιο, αλλά ας πούμε, αν εγώ έχω στο νου μου πώς θα κάνω ένα σουξέ για να κάνω επιτυχία, για να μεγαλώσω τα μεροκάματα, για να έρθει ο κόσμος, για να τους πάρουμε τα λεφτά.
1: Δεν θα το γράψετε ποτέ το σουξέ.
0: Όχι, δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος. Και πιστεύω ότι και πάρα πολλοί πολιτικοί παρασυρώμενοι από τις ευχέρειες των αξιωμάτων και των συνθήκων που μπορεί να ευνοήσουν, ας πούμε, κάποια πράγματα, πολλοί την πατάνε, δυστυχώς. Και ξεχνάνε το τι είναι η δουλειά τους εκεί. Έπειτα, μην ξεχνάμε και κάτι ακόμα, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα υπό επιρροή από την απελευθέρωση του 1945, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε ηγείται στην Ελλάδα μιας διακυβέρνησης, ας πούμε, είναι δεδομένο θα φάει όλη την πίεση της επιρροής ή του ελέγχου. Αυτό δεν ξέρω πώς εξισορροπείται. Δεν ξέρω πώς του επιτρέπει να παραμείνει έντιμος ή πρόθυμος.
1: Εκτός από 2-3 χρόνια εκεί της Μελίνας Μερκούρη, η πολιτική δεν υπηρέτησε ποτέ την τέχνη. Η τέχνη όμως υπηρέτησε την πολιτική αρκετές φορές.
0: Πολλές φορές, ναι.
1: Και μπήκε στη διαδικασία να προάγει κιόλας κομματικά κάποιον.
0: Άλλοτε από νήρα, άλλοτε όχι.
1: Ακόμα
0: από
1: και σήμερα.
0: Αθότητα. Ναι.
1: Φέρνω να κάνω μια συναυλία, είμαι βουλευτής. Φέρνω να κάνω μια συναυλία, ναι, ναι. Δύο κόσμους, άρτος και θεάματα.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω ρε παιδί μου, αλλά κάποτε διάβαζα, σπουδάζω λέει marketing. Με γεια σου, με χαρά σου, είναι μια δουλειά που κάποιος πρέπει να τη μάθει να την κάνει. Αλλά στο τέλος, όταν προσπάθησα να καταλάβω, τι είναι αυτό το marketing. Το marketing στην ουσία αποβλέπεις το. Πουλάω, κερδίζω, επιβάλλω και είμαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Αυτό δεν είναι οδυνηρό για τους ανθρώπους. Είμαστε δηλαδή, πώς να σου πω, είμαστε στους τερνούς καιρούς για μένα, αν με ρωτήσεις. Πολύ άγρια τα πράγματα, πολύ δύσκολα τα πράγματα και πιστεύω ότι όποιος έχει ακόμα αντοχές, εννοώ από τους ανθρώπους με τους οποίους ζούμε γύρω-γύρω, όποιος έχει ακόμα αντοχές, μπορεί και ανταπεξέρχεται σε όλο αυτό το οδυνηρό πράγμα που μας συμβαίνει. Ξεχνάμε το οικονομικό, το οποίο είναι σε τραγική κατάσταση, αν με ρωτήσεις, για πάρα πολύ κόσμο. Όποιος αντέξει, αντέχει τα πάντα. Δεν πρόκειται να πάθει τίποτα ποτέ.
1: Κατσαρίδα.
0: Αλλά, ναι, αλλά δυστυχώς, παρόλο που είμαστε μια ανθεκτική ράτσα και μια ράτσα που έχει περάσει πολλά και στο κύτταρό μας κουβαλάμε ανοχή και αντοχή, παρόλα αυτά είναι καιρή επικίνδυνη. Αστερόσκονη.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: θα ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
3: I got just the spot for you two.
4: Police officers!
5: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
4: Police, freeze!
6: That's Karras, cut him off.
7: The Rookies.
8: That's got to be very interesting work.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
9: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
10: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
11: Couldn't you just open yourself up a little bit?
10: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
11: I like her.
10: Me too.
9: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
7: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
12: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
12: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: Αστερόσκονη.
0: Εκτός από 5 δεκαετίες στο τραγούδι, έχετε και 5 δεκαετίες έγγαμος.
14: Ναι.
0: Με την ίδια γυναίκα.
14: Ναι.
0: Η νύχτα δεν κατάφερε να σας χωρίσει. Τα τραγούδια, οι όμορφες κοπέλες που φτάσαν στο καμαρίνι. Να σας γυρίσω πίσω χρόνια και να θυμηθείτε για ποια πρώτη κοπέλα γράψατε τραγούδι.
14: Δεν ξέρω πώς συμβαίνει στους ανθρώπους, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι ερωτεύονται όχι μια φορά, αλλά κάποιες φορές στη ζωή τους. Πολλές φορές δε, μόνοι τους. Δεν απαραίτητο.
0: Χωρίς να συμμετέχει ο άλλος.
14: Ναι, χωρίς τίποτα. Ερωτεύτηκε την πρωταγωνίστρια στην ταινία και ήταν 7 χρόνο παιδάκι. Αλλά κόρησε εκεί, μείναν τα μάτια του, έμεινε όλη την ψυχή. Α, χάζεψε. Εγώ πάλι ανήκω σε μια κατηγορία που δεν ξέρω για ποιο λόγο, αν αυτό το πράγμα δεν με κούνησε ολόκληρο και δεν το νιώσα μέχρι την άκρη των νυχιών μου, δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο αξίζει
0: να ασχοληθείς.
14: Να ασχοληθώ. Γιατί το να σε προδώσουν τα μάτια σου λίγο εδώ, να σε προδώσει λίγο η ακοή σου εκεί σε έναν ήχο ή μια μυρωδιά, δεν το θεωρώ ότι είναι έρωτας ακριβώς. Εγώ στη ζωή μου το είπα μια φορά και επειδή το νιώθα έτσι, δεν κατάφερε να λιωθεί. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει από τους ανθρώπους επίκτητα ή φροντίζοντάς το.
0: Σίγουρα όχι.
14: Νομίζω ή είναι ή δεν είναι.
0: Ή δεν είναι. Οπότε δεν θυμόμαστε την προτιμούσα. Μπορεί να ήταν η Ρίτα Χέιγουορθ, η Μέρλιν Μονρό, ξέρω εγώ. μπορεί να ήταν μια σκηνή, γιατί όπως το είπα, δεν είναι...
14: Αυτό που είπα λίγο απάντησε και στα 50 χρόνια του γάμου.
0: Οκ, οκ. Έχετε γράψει τραγούδια βάζοντας ψευδόνυμο.
14: Ναι.
0: Σε λαϊκούς τραγουδιστές.
14: Στη μεταπολίτευση, που περάσαμε 2, 3, 4, 5 χρόνια με την πείνα των ανθρώπων για πολιτικό τραγούδι, για να βγάλουν το θυμό τους, την υπομονή τους. Το δικό μου το τραγούδι δεν ήταν σε ζήτηση. Επειδή αυτή είναι η δουλειά μου με την οποία ζω, πέρασα πολύ δύσκολα. Είναι όμως και χρόνια που το να κάνεις λαϊκό, ενώ είσαι μοντέρνος, pop, rock, ό,τι θέλει, ας είναι ο χαρακτηρισμός, δεν σου επιτρέπεται από το κοινό. Δηλαδή από αυτούς που, τους λίγους που σε συμπαθούν και τα λοιπά. Είσαι προδότης. Τι έπρεπε να κάνω λοιπόν, έπρεπε να βρω έναν τρόπο να γράψω κάποια τραγούδια, να τα διοχετεύσω σε κάποιους ανθρώπους που είχαν κάποιες πιθανότητες να τα πάνε μπροστά και να μου δημιουργήσουν και ένα εισόδημα, για να μπορέσω να βγάλω τα δύσκολα χρόνια. Τότε έγραψα τραγούδια μέχρι και λαϊκά και όλα και αυτά. Είναι αρκετά τα οποία με ψευδόνυμο κυκλοφόρησαν τότε. Αλλά κυρίως για την αντίδραση που θα έχει αυτός που σε αγαπάει, αυτός που σε θέλει.
0: Έχετε γράψει εμπορικά τραγούδια, θα έλεγα εγώ. Γιατί τώρα έγιναν πρώτα εμπορικά και μετά περάσαν στο επίπεδο της φιλοσοφίας, του βαθύτερου νοήματος μέσα από το τραγούδι. Παραδείγματος χάρη, το Bianchi. Το οποίο είναι ένα καθαρά, με υπονοούμενο μάλλον, σεξουαλικό τραγούδι. Δηλαδή είναι τελειώ, ερωτική πράξη μέσα σε ένα μικρό αυτοκίνητο.
14: Έτσι.
0: Το οποίο μας είχε απασχολήσει όλους εκείνη την εποχή. Αλλά έχετε γράψει τραγούδια όπως και τη Γαρμπή, το Μη Με Συγκρίνεις, ένα ζεμπέικο, το οποίο ήταν επιτυχία απόλυτη, απίστευτη επιτυχία.

0: ζω. Στην Αλέξια θυμάμαι όσο θα λείπεις.
1: Όσο θα λείπεις. Το λατρεύω. Το λατρεύω. Το λατρεύω.
2: Κι όσο θα λείπεις, τον κόσμο του σφαρίζω. Όσο θα λείπεις, ζωή δεν θα ορίζω.
0: Τι κομμάτια, δηλαδή, δεν ήταν το έντεχνο που δεν κοιτάω καθόλου το εμπορικό στοιχείο. Έπρεπε να περάσει το τραγούδι, έπρεπε να το τραγουδήσουν από κάτω και το κάνατε αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι που με αφήνει εμένα λίγο άναυδο σε σχέση με αυτό που βλέπω σήμερα. Που αν δεν γράψεις την ατάκα, που αν δεν πετύχεις, ξέρω εγώ, αυτό που λέει όλος ο κόσμος από κάτω.
1: Κι όμως αυτό είναι μάλλον η αγωνία των δημιουργών. Και προσφεύγουν λίγο στο πιο φωναχτό, στο πιο
0: μαζικό.
1: Κραυγαλαίο, μαζικό κτλ. Γιατί θέλουν να σιγουρέψουν ότι αυτό θα πάει. Αυτό όμως έχει ένα κίνδυνο, ότι ό,τι είναι πάρα πολύ φωναχτό, μοιάζει με πυροτέχνημα. Το πυροτέχνημα δεν έχει διάρκεια. Δεν είναι ήλιος, δεν είναι ηλεκτρική ενέργεια, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά.
0: Ανανεώσιμη πηγή ενέργεια.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και πιστεύω, ας πούμε, ότι εγώ δεν είχα ξεκάθαρη την αντίληψη, αλλά δούλευε λίγο η φόρα, αυτό πώς το νιώθα. Και το να γράψεις τόσο θα λείπεις, ας πούμε, που λες, που τα αγαπάω κι εγώ πολύ σαν τραγούδι, ήμουνα εγώ που το νιώθα και το έγραφα εγώ την ώρα που μου συμβαίνει. Αυτό το λέω ότι είναι βουτιά λίγο στο μέσα σου. Όταν ο άνθρωπος τη βουτιά την κάνει αρκετά βαθιά εντός του, στο τέλος δεν διαφέρει με τους άλλους. Μιλάνε την ίδια γλώσσα, έχουν το ίδιο αίσθημα, έχουν το ίδιο συνέστημα, τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες ελευθερίες, τον ίδιο πόνο. Τότε μπορείς να επικοινωνήσεις. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι τι θα βρω να σου κάνω εντύπωση να το τραγουδίσεις κτλ. Το ζητούμενο είναι πόσο βαθιά μπορώ να χωθώ μέσα μου και να τραβήξω πράγματα. Και πιστεύω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ό,τι ήταν πολύ βαθύ προσωπικό μου, έγινε με κάποιο τρόπο, απέκτησε και μια λαϊκότητα. Γιατί είναι βαθύ και των αλωνών. Στο βάθος μας οι άνθρωποι δεν διαφέρουμε. Άρα το βάθος μας είναι εκείνο το οποίο μας φέρνει πιο κοντά και όχι το απέξω μας. Το απέξω μας είναι λιγάκι διασκεδαστικό, πιο ελαφρύ, που δεν το υποτιμώ καθόλου. Δηλαδή είμαι οπαδός της διασκέδασης, αλλά και η συνομιλία μεταξύ μας μας φέρνει και πιο κοντά, μας λυτρώνει και λίγο, μας ανακουφίζει, μας κάνει λίγο πιο αισιόδοξους, λίγο πιο θαραλέους, λίγο πιο τολμηρούς, λίγο πιο.
0: Και αυτό είναι που μας λείπει σήμερα, η ουσιαστική επικοινωνία, γιατί η επικοινωνία μέσα από τα βιβλία δεν νομίζω ότι μετράει.
1: Άστα, τίποτα.
0: Να πάρεις την ενέργεια, να πάρεις το φάσμα του αλουνού ολόκληρο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και να μπει σε μια διαδικασία να τον μετρήσει σε σχέση με τον εαυτό σου. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να μετράμε τον εαυτό μας σε σχέση με τους άλλους. Όχι να μετρήσουμε κάποιον σε σχέση με τον εαυτό μας.
1: Να σου πω μια σκέψη μου, ας πούμε, για αυτά τα social κτλ. Όταν ένας άνθρωπος, μια ιερή στιγμή για έναν άνθρωπο, ιερή, σπουδαία, καταγράφεται και γίνεται κορυφαία, είναι όταν κάποια στιγμή στη ζωή του καταφέρει με το τέρι του την ώρα που ενώνονται να χάσει τον εαυτό του. Να χαθεί.
0: Έκσταση λέγεται αυτό.
1: Έκσταση. Αυτό γιατί πώς μπορεί να συμβεί. Δεν συμβαίνει πάντα, δεν συμβαίνει συχνά, δεν συμβαίνει σε όλους. Αλλά αν σου συμβεί, εκεί καταλαβαίνεις, αν το σκεφτείς και το αναλύσεις εκ των υστέρων, ότι τι έγινε. Δεν είχα εγώ. Η μυρωδιά ήταν οικία και όμορφη. Η αφή οικία και όμορφη. Η ματιά οικία και όμορφη. Η ακοή οικία και όμορφη.
0: Η γεύση.
1: Οι πέντε αισθήσεις δηλαδή εισέπραταν συνέχεια τόσο ωραία πράγματα που εγκατέλειψες τον εαυτό σου. Έμεινες, χάθηκες, έφυγες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να σου συμβεί ούτε στα social, ούτε στη φωτογραφία, ούτε στην ταινία.
0: Πουθενά.
1: Πουθενά. Και τι γίνεται τώρα, ότι αν κανείς καταφέρει ή σταθεί τυχερός να ζήσει μια τέτοια στιγμή, αυτή η στιγμή δεν έχει την ένταση μόνο την ώρα που τη βιώνεις. Δεν είναι μόνο εκεί η ευλογία της και το όφελός της. Απλώνει σε όλη σου τη ζωή. Σαν πέπλο ευλογίας, πώς να σου πω. Ένα πέπλο ευχαρίστησης για τον άνθρωπο. Όχι ικανοποίησης, ευχαρίστησης. Μεγάλη διαφορά η διαφορά της λέξης ικανοποίηση από ευχαρίστηση.
0: Εγώ ήμουν στη θέση σας, βλέποντας σήμερα ένα 35χρονο εμπορολαϊκό τραγουδιστή να σέρνει εκατομμύρια από πίσω του, να συμμετέχει σε μαγαζιά, να έχει δικές του εταιρείες παραγωγής, να έχει βγάλει τα λεφτά της αρκούδας. Εσείς που υπήρξατε και τραγουδοποιός και ερμηνευτής, βγάλατε λεφτά από το ελληνικό τραγούδι.
1: Κοίτα, ζω από αυτό. Από τότε που ξεκίνησα. Δεν είχα ούτε άλλους πόρους, ούτε περιουσιακά στοιχεία, Ζούσα από αυτό μόνο. Γι' αυτό και πέρασα και 2-3 εποχές, τη μία 3 χρόνια, την άλλη 2, την άλλη 5, όπου ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Το θέμα είναι ότι εγώ έχω μια άγνοια φόβου με κάποιο τρόπο και δεν βουλιάζω σε αυτό. Γιατί σήμερα, άμα πεις έναν άνθρωπο που άγχεται για τις δυσκολίες που υφίσταται και που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, άμα του πεις ποια θα ήταν μια χρυσή σκέψη να έκανε για να αντέξει και να πάει παρακάτω. Η χρυσή σκέψη δεν είναι πω πω τι έπαθα, πω πω τι μου λείπει, πω πω τι θα κάνω. Πότε. Η χρυσή σκέψη είναι τι μπορώ να κάνω. Την ώρα που είναι όλα αρνητικά, την ώρα που όλα είναι εχθρικά, την ώρα που όλα είναι δύσκολα, τι μπορώ να κάνω είναι η απάντηση. Εγώ αυτό το είχα φύση και θέση. Τι μπορώ να κάνω. Και στις πιο δύσκολες στιγμές λοιπόν έλεγα τι μπορώ να κάνω. Να κάνω ό,τι μπορώ. Πάω να κάνω αυτό, πάω να κάνω εκείνο, πάω να κάνω τ' άλλο. Και κάνεις 10 πράγματα και 2 σε αποτελματώνουν. Άμα όμως φοβηθείς, δηλιάσεις και βουτήξεις μέσα σου, τότε κινητοποιείσαι. Τότε δεν κάνεις τίποτα και μόνο ο χρόνος μπορεί να θεραπεύσει τα πράγματα.
0: Δεν πρέπει να είναι μια μορφή αδικίας αυτό, δηλαδή να ασχοληθεί κάποιος πολλά χρόνια, να έχει συνεισφέρει στο τραγούδι σημαντικά.
1: Α, δεν με νοιάζει. Είναι κάτι που δεν με απασχόλησε ειλικρινά ποτέ. Το λέω από καρδιάς δηλαδή. Ούτε καν συγκριτικά, τίποτα, καθόλου. Και θεωρώ, ας πούμε, ότι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, παίρνουν το αντίτιμο. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ ότι ήμουνα εξαιρετικά λαϊκός. Δεν πήγαινα παντού. Δεν με ακούγαν παντού. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν πάρα πολύ αυτό που έκανα και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι με συντήρησαν μέσα στα χρόνια πολυπίκυλα. Πρακτικά, οικονομικά, συμπαράσταση, ηθικά κτλ. Δεν έχω κανένα παράπονο. Ίσα-ίσα που νιώθω ευγνώμων που όλη μου τη ζωή μέχρι σήμερα, περίπου 55 χρόνια, μπόρεσα και ζούσα από αυτό που κάνω. Και ζούσα άλλοτε καλύτερα, άλλοτε πιο σφιγμένα. Δεν με απασχολούσε όμως. Ειλικρινά το λέω. Η ευχαρίστησή μου ήταν να μου δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα να μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ.
0: Σήμερα όμως η συζήτηση σε όλους είναι από τους πιτσιρικάδες τους 12 χρονών μέχρι τους 92 χρονών, ξέρω εγώ. Η συζήτηση είναι πώς έβαλες, τι έκανες και πόσα πήρες και πόσο μάγκας είναι αυτός που στον οποίο έκανε το σκάνδαλο και πόσο βλάκας εσύ που 50 χρόνια γράφεις τραγούδια. Δηλαδή, όλο αυτό δεν ενοχλεί λίγο.
1: Κοίταξε, είναι μια παγίδα για να γίνεις κι εσύ κάτι που δεν θα σ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Εγώ προσπαθώ να γλιτώσω να μην γίνω κάτι που δεν μ' αρέσει. Όχι να πάω να μπω και με τα μούτρα. Θέλω να πω ότι είναι στον άνθρωπο. Και ξέρεις, πολλές φορές κάποιες πληγές της ζωής μας σημεία με σοβαρή έλλειψη, με σοβαρή, πώς να σου πω, μη φροντίδα προς τα σένα, δεν έχει εισπράξει μια αγάπη, δεν έχει... Κάτι φταίει και κάνει τους ανθρώπους να ζητάνε την αναπλήρωση. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που δεν αγαπήθηκε, μπορεί να είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει πανάκριβα μπριγιάν στο τέρι του, το οποίο είναι δίπλα του μόνο επειδή πάρει τα μπριγιάν. Αυτός όμως, τι κάνει, αυτό που δίνει είναι αυτό που θα ήθελε να του έχουν δώσει και με έναν τρόπο, όχι σε αυτό το μέρος, και δεν το πήρε ποτέ. Υπάρχει άλλος άνθρωπος που σήμερα έχει, ας πούμε, περιουσία ένα δις, υπάρχει Έλληνας τέτοιος, και το πρωί που ξυπνάει λέει, με την επί... γιατί πέσαμε κάτω από 10% κέρδη, παιδιά, κουνηθείτε, θα την κλείσω. Απειλεί και τον
0: άλλο που παίρνει 600 ευρώ.
1: Τον διευθύνοντα. Θα την κλείσω. Δεν ευχαριστιέται. Όλο αυτό όμως δεν είναι κάτι. Αν το μιλήσουμε αυτό με έναν ψυχοθεραπευτή, θα σου πει έχει αιτίες. Έχει αιτίες. Όλα έχουν στο βάθος μια αιτία και μια αφετηρία. Και εμείς που τα συζητάμε τώρα, τις δικές μας τρευλώσεις τις έχουμε. Στο χ, β, ψ τομέα, ας πούμε.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: This is my son Antonio.
5: So how are you enjoying Brooklyn so far?
1: I like it a lot.
6: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
7: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
4: I'll just give this to my lawyer.
8: Can Tony stay and meet with us?
6: No.
8: Why not? I won't talk to my parents then either.
6: Jake, talk to me.
9: Μικροί κύριοι, Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
10: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
11: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
12: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
13: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
14: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
13: ΣΥΡΙΖΑ.
15: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
16: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Αστερόσκονη.
18: Στο τραγούδι σήμερα. Στο τραγούδι σήμερα από όλες τις απόψεις, είτε λέγεται έντεχνο, είτε λέγεται εμπορικό, είτε λέγεται εναλλακτικό, είτε λέγεται τραπ. Έχετε κάτι δει που μπορεί να σας αρέσει? Δηλαδή, το να μην σας αρέσει κάτι, το καταλαβαίνω. Αλλά...
19: Να σου πω τι μου αρέσει. Πρώτα απ' όλα έχουμε ωραίους ερμηνευτές, ωραίες φωνές, ικανές φωνές, ζεστές φωνές. Το δεύτερο είναι ότι είναι ανησύχαστη. Για τους δικούς τους λόγους, εμένα δεν με αφορά. Το ότι είναι ανησύχαστη, δηλαδή να κάνω επιτυχία, να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο. Και συνέχεια είναι σε μια δραστηριότητα, σε αυτό που θα λέγαμε διασκέδαση, δεν ξέρω αν ακριβώς είναι και ψυχαγωγία, θα μπορούσε να είναι και ψυχαγωγία. Αυτό είναι ευχάριστο, είναι καλό, είναι δραστηριότητα, είναι κάτι που μοιράζεται ο κόσμος, πολλοί άνθρωποι τα απολαμβάνουν, ανακουφίζονται από αυτό και κάτι κινείται θετικά. Στο τραπ εγώ δεν θα πάρω την επιτυχία για να ικανοποιηθώ σαν κοινωνικό μόριο. Α, καλά κάνουμε. Θα πάρω την ανησυχία τους. Όσο πιο ανήσυχοι είναι, τόσο πιο ζωντανά είναι τα πράγματα και σε καλό δρόμο. Τώρα, αν δεν είναι ένα είδος τραγουδιού που γοητεύει εμένα, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά με γοητεύει η ανησυχία. Με γοητεύει το ότι ένα παιδί το οποίο δεν έχει πρικιά, δεν έχει παρελθόν, δεν έχει σπουδάσει, δεν έχει ένα εξαιρετικό ταλέντο ερμηνευτικό τραγουδιστικά, ας πούμε, ότι βρίσκει έναν τρόπο, εκφράζεται, το κάνει καλά, πηγαίνει στον κόσμο, δίνει κάτι στον κόσμο. Αυτό ξεκινάει από την ανησυχία του, από το ανήσυχο πνεύμα του. Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να περάσει γενιά που δεν θα μας δώσει τέτοιους ανθρώπους.
18: Θεωρείτε σας σήμερα κάποιον διαδοχό σας, να το πω έτσι.
19: Δεν ξέρω.
18: Δηλαδή κάποιον που να προσυδειάζει στην τραγουδοποιία, στο επίπεδο, στην ποιότητα των τραγουδιών. Δηλαδή εγώ σας έχω έναν που σας μοιάζει. Δηλαδή είναι ο Ρέστης Ντάντος, ο οποίος έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα και έχει καταφέρει να ξεφύγει από τη μιζέρια της εποχής και στιχουργικά και μελωδικά. Και έχει δώσει και τραγούδια γύρω-γύρω, τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά, όπως Λία Καραπατάκη τελευταία, ξέρω εγώ, το «Τα κούνια για καρφιά», «Το νερό στη βάρκα μας», ξέρω εγώ, πιάνοντας και το παραδοσιακό στοιχείο, έχοντας μέσα.
19: Δεν υπάρχει περίπτωση γενιά να μην βγάλει ανθρώπους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, αν υπάρχει ένα κενό ή αν έχει προηγηθεί ένας Χατζηδάκης, ας πούμε,
18: τι να κάνει.
19: Θέλει το χρόνο του. Αλλά οι γενιές δίνουν τα δικά τους δώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε για το τραγούδι, ας πούμε, και λέμε θα έχουμε ένα καινούριο Θεοδωράκι μια μέρα.
18: 100%.
19: Θα τον έχουμε. Μια μέρα θα τον έχουμε. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει στην ιατρική. Εγώ έκανα την άνοιξη δύο επεμβάσεις σε μία, δηλαδή με ένα χειρουργείο έκανα δύο πράγματα, και ο γιατρός που με χειρούργησε, ας πούμε, είναι ένα πλάσμα, ας πούμε, μαγικό. Δηλαδή δεν ξέρω καν ότι πέρασα από το χειρουργείο. Αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι, τι να σου πω, είναι Χατζηδάκης. Πώς θα το κάνουμε?
18: Ναι.
19: Στην ιατρική. Γεμάτη η Ελλάδα από τέτοια πράγματα.
18: Και από ηθικά στοιχεία.
19: Έτσι.
18: Και στη δικαιοσύνη. Έτσι. Και στην ιατρική. Έτσι. Και στην παιδεία.
19: Οι άνθρωποι έχουν τους κορυφαίους τους. Και όταν υπάρχουν κορυφαίοι, έρχονται και από πίσω και οι άλλοι. Ωφελούνται και οι άλλοι. Δηλαδή παίρνουν και οι άλλοι. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί καθεαυτοί δεν με απογοητεύουν. Με απογοητεύει λίγο το ότι το κουσούρι του καθενός μας γέρνει και κάνει μια περίοδο κρίσης, έντονης κρίσης, σε πολλαπλά σημεία. Αυτό μακάρι εγώ να το βλέπω έτσι και να μην είναι έτσι και μακάρι να μην μας δώσει και δυσάρεστες καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι είναι αναπόφευκτες οι δυσάρεστες καταστάσεις μέχρι που ο άνθρωπος μετά από αυτές πάλι να επανέλθουμε χορτάτη από αίμα, πόνο και δάκρυ, να δούμε τι μας φυλάει το επόμενο μέλλον. Ο άνθρωπος είναι ένα συμπαντικό κεκτημένο. Δεν είναι, δηλαδή είναι μια μορφή ύπαρξης που δεν είναι τυχαία εξελικτικά. Τώρα, αν δεν έχει φτάσει σε μια καλή κορύφωση, ώστε αυτό που σου είπε ο Πλάτων να το βλέπεις γύρω σου, γιατί δεν το βλέπεις, ή ο Σοκράτης, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Εξελικτικά εκεί θα πάμε. Εκεί που μάντεψαν και θεώρησαν ότι αυτό είναι το ιδανικό. Εκεί θα πάμε, αλλά θέλει το χρόνο του.
18: Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα, γιατί έχουμε κατέβει μόνο 4 εκατομμύρια χρόνια από τα δέντρα. Οπότε έχουμε, ναι, πορεία είναι μπροστά μας.
19: Ναι, είναι νωρίς. Είναι νωρίς πιθανώς. Αλλά είναι δεδομένο ότι οι κοινωνίες είναι ανήλικες ακόμα. Δηλαδή, ζούμε μια εφηβεία στην ανθρωπότητα, με όλα τα παρελκόμενα μιας εφηβείας. Έχει και τα καλά της, αλλά έχει και τα τρελά της. Έχει και τα εσχρά της, έχει και τα ωφέλημά της. Αυτό το βλέπεις σαν οξύμορο, ας πούμε, την ίδια ώρα που ο άνθρωπος δημιουργεί στην καλύτερη εκδοχή εξελίξεις σοβαρές υπέρ των ανθρώπων, την ίδια ώρα έχει τους πολέμους, τις διαφωνίες, τη μυσαλλοδοξία, τότε, και λες πώς γίνεται. Γίνεται γιατί αυτή είναι η εφηβεία που περνάει η ανθρωπότητα. Κάποτε θα ενηλικιωθούμε.
18: Πιο όρημη η κλασική Ελλάδα όμως ήταν εκείνη την εποχή.
19: Πιθανότατα, αλλά μην ξεχνάς τώρα ότι εκεί ο ρυθμός ήταν άλλος. Ακόμα και για να επιβιώσεις, πιθανότατα, εικάζω από ό,τι έχω έτσι, δεν ήταν τόσο δύσκολος ως σήμερα. Πήγαινε μια βόλτα στους αγρούς, κατέβαζες δύο φρούτα, έτρωγες, πέρναγε η μέρα. Κάντο σήμερα αυτό. Ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις πουθενά. Πρέπει κάποιος να σου δώσει μια δουλειά, να πάρεις κάποια λεφτά, να πας να ψωνίσεις. Αν φτάνουν τα λεφτά, αν θα φτάσουν για το διάστημα που σου δώσει τα λεφτά. Είναι σκληρά τα πράγματα. Αλλά γι' αυτό είπα πριν, όποιος αντέχει, του αξίζει και να ζει. Ακούγεται λίγο σκληρό. Αλλά χρωστάμε να αντέχουμε. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αντέχουμε. Και να αντέχουμε πρώτα ψυχικά και μετά βιολογικο-σωματικά. Πρώτα ψυχικά πρέπει να αντέχουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε όλες μας τις άμυνες και να αποκρούμε όλα τα ενδεχόμενα υψηλών κινδύνων και απειλών. Πρέπει να τα πηγαίνουμε στην άκρη. Και έτσι, ξέρεις, θα έρθουν και πιο κοντά οι άνθρωποι. Διότι όμοιος ομοίων.
18: Το θέμα είναι κατά πόσο θα βγάζει πρωτεσύλλαγους αυτή η πατρίδα, οι οποίοι είμαστε όλοι από πίσω και περιμένουμε με την καβάτζα να μην βγούμε μπροστά. Στη φάει κάποιος άλλος και πάω εγώ μετά.
19: Καλά. Και αυτό ανθρώπινο, γιατί τα δύο ένστικτα τα βασικά είναι αναπαραγωγή και επιβίωση. Στην επιβίωση δεν μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον.
18: Δεν κρατήσαμε τίποτα ούτε από τον Κολοκοτρώνη ούτε από τον Κιταρά. Τίποτα. Πιάστηκε το σπαθί του στα τρεμενάκια, αλλά το θέμα είναι ότι εσείς είχατε τότε τον Μπάρουζ, είχατε τον Κέρουακ, είχατε τους Μάιδες του 68, είχατε τις σεξουαλικές επαναστάσεις, τα παιδιά των λουλουδιών. Εμείς σήμερα έχουμε τα μπλιμπλίκια μόνο. Όχι εγώ, τα παιδιά μου. Δεν έχουμε άλλο τρόπο επανάστασης, μόνο μέσω της πληροφορίας.
19: Εγώ μόνο μια απάντηση έχω στα μπλιμπλίκια, ότι όπου δεν συμμετέχουν και οι πέντε αισθήσεις,
18: κάτι δεν πάει καλά.
19: Κάτι δεν πάει καλά. Η ζωή πάει στράφη. Δεν μπορεί να είσαι μόνο με μάτι αυτή. Μάτι αυτή, μάτι αυτή, άντε και λίγο αφή, μάτι αυτή, άντε και λίγο αφή, μάτι αφή. Η γεύση μου, η μυρωδιά μου, η αφή μου, κάπου ρε παιδί μου, να νιώσω ότι είμαι εδώ, ότι ζω. Ακόμα και η χειραψία που κάνουμε είναι για να νιώσουμε τον άλλο, ότι είναι εδώ. Δεν μας φτάνει που τον βλέπουμε, σε χαιρετάω κιόλας. Mm-hmm. Σε χτυπάω και στην πλάτη. να δουλέψει και η αφή, να δουλέψει και η μυρωδιά. Δηλαδή, θέλω να πω, οι πέντε αισθήσεις που είναι και αυτές φτωχές για την αντιληπτική μας ικανότητα, δεν είναι αρκετές. Γιατί εκεί που τελειώνει μία, κάνει ένα τεράστιο κενό για να αρχίσει η άλλη. Και έστω για με αυτές τις πέντε αισθήσεις, δεν μπορεί να απεμπολείς τις τρεις από αυτές στη ζωή σου.
18: Και ψάχνουμε και την έκτη αίσθηση. Που
19: ναι, αλλά δεν μπορείς να τις απεμπολείς όμως και να ζεις με μια-δυο. Δηλαδή, τι είναι το μπιμπλίκι. Είναι βλέπω, άντε και ακούω. Φτάνει.
18: Γεννηθήκατε σε ένα μέρος που λέγεται Τρίπολη, όπως είπαμε και πριν. Έχουμε μια κορυφαία δεκάδα εμείς οι συμπλεγματικοί αρκάδες προς τα κάτω. Και το ξεκινάμε από τον Νίκο Γκάτσο και το πάμε. Ήταν και ο Μίκης Θεοδωράκης που έκανε τα γυμνασιακά του χρόνια στην Τρίπολη. 1937 ο Νίκος Γκάτσος περίμενε με τον Κώστα Γαβρά από πίσω του στο θέατρο του Μαλλιαροπούλου να δουν την πρώτη παράσταση του Αλέξη Μινωτή με τους δύο αρκάδες κωμικούς ηθοποιούς, Νίκο Σταυρίδη και Μίμη Φωτόπουλο. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, εσείς μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου εντάσσεστε στην κορυφαία δεκάδα όλων των εποχών στην Αρκαδία, μιας και έχουμε τα top list κτλ. Δεν σας φοβίζει ο θάνατος, δεν κάνατε παιδιά, ήσασταν αντισυμπατικός. Φύση και θέση.
19: Φύση και θέση.
18: Εντάξει, και μέχρι σήμερα αυτό εγώ βλέπω ότι είναι ένα ελιξίριο νεότητας και όχι κάτι άλλο. Αυτό με παραδειγματίζει. Δεν την βαραθήκα την Αθήνα.
19: Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε μια εύνοια με τη δικιά μας τη δουλειά, ότι και αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια. Θα έρθει εκείνη η άνοιξη, θα κλείσεις 10, 15, 20 παραστάσεις, θα πας στην επαρχία, θα πας από εδώ, θα πας από εκεί, θα πας σε μέρη που δεν έχεις υποπτευθεί ότι θα ήθελες να πας. Και χαίρεσαι που πήγες, έστω με αυτή τη φευγαλαία ματιά του επισκέπτη που το βράδυ τραγούδησε και την άλλη μέρα ταξιδεύοντας έριξε μια ματιά στον τόπο. Θέλω να πω ότι μια γεύση, ας πούμε, αν θες, του τόπου μας την έχουμε έντονη με αφορμή αυτές τις μετακινήσεις.
18: Θέλω να ρωτήσω από τους σημερινούς καλλιτέχνες. Είπατε ότι υπάρχουν πολλές καλές φωνές, όλες οι φωνές είναι καλές, εν πάση περιπτώσει, και ότι μερικούς από αυτούς μπορεί να τους συναντήσατε και τηλεοπτικά, ξέρω εγώ. Παραδείγματος χάρη τον Νίκο Οικονομόπουλο, ξέρω εγώ, ο οποίος είναι μια περίπτωση που κάνει την απόλυτη επιτυχία αυτή την εποχή και νομίζω σε έναν βαθμό το προφητέψατε. Έτσι. Δηλαδή...
19: Ότι το είπα όταν ήταν σε ένα παιχνίδι στο Μικρούτσικο εκεί, που ήταν αγωνιζόντουσαν οι άνθρωποι να βρουν ένα σκαλοπάτι για το επόμενο βήμα της ζωής τους. Και θυμάμαι ότι είχα πάει καλεσμένο στον τελικό και έκανα ένα ποτπουρί, όπου στο ποτπουρί που έπαιξα, στο τέλος. Ερχόντουσαν όλοι οι αγωνιζόμενοι και λέγαμε το άνθρωπο αγάπα, τάκα, τάκα. Όλοι τραγουδήσαμε. Φεύγοντας από εκεί λοιπόν και πηγαίνοντας στο διάδρομο, του είπα, Νίκο μου, θα πεθάνεις τραγουδιστής και πετυχημένος κιόλας. Και εξεπλάγει, δε μου, τι μου λέτε. Όπως το λέω, του λέω, έτσι ακριβώς θα συμβεί. Θεωρούσα ότι ήδη ήταν όριμος, ως παιδί ακόμα, σαν τραγουδιστής και εξαιρετικά ικανός. Δεν είναι ο μόνος. Είναι πολλοί οι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι χαρισματικοί ερμηνευτικά.
18: Από τα πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή, έχω δύο συγκεκριμένους στο μυαλό μου. Ένας είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Δεν ξέρω αν τον είχατε γνωρίσει.
19: Παιδικός φίλος.
18: Παιδικός φίλος, έτσι. Τι περίπτωση.
19: Και παιδικός φίλος γυναίκα.
18: Ανθρώπου ήταν αυτός ο άνθρωπος με αυτή την καταγωγή, την αριστοκρατική, με αυτή τη ματιά προς το τραγούδι και με αυτά τα τραγούδια τα οποία λίγα μεν, αλλά από την άλλη. Ακόμα το έχουμε σήμερα. Δηλαδή, βλέπω στα πάρτι τον γιο μου και θα παίξουν το τραπ, θα παίξουν το ξένο, θα παίξουν και θα παίξουν. Και ένα Γκαζατζίδι και ένα Παύλο Σιδηρόπουλο. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
19: Είναι αυτό που λες ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αν είσαι πλούσιο, φτωχό, αριστοκράτη. Δηλαδή, έτσι ή αλλιώ. Ανήσυχο είσαι. Κουνιέται ο κόσμο μέσα σου. Θέλει λίγο να βγάλει κάτι απ' έξω. Από πολύ βαθιά. Αυτό το από πολύ βαθιά συναντιέται με του άλλου. Και συναντιέται και κάνει και κολεγιά και κάνει και πώς να σου πω, μια άτυπη ομαδοποίηση στους ανθρώπους. Αυτό είναι το τραγούδι που βοηθάει τους ανθρώπους και τους ανακουφίζει και τους λυτρώνει και τους βοηθάει να πάνε παρακάτω στα δύσκολα της ζωής.
18: Μπλάζης Μπονάτσος, μια μορφή...
19: Άλλος, αυτός δηλαδή, εδώ μιλάς για...
18: Άνθρωπος ορχήστρα, έτσι.
19: Ένα τρελό πράγμα, ένα τρελό πράγμα. Ο Βλάζης όπου έμπαινε, άλλαζε το κλίμα. Ήταν χειμώνας, το έκανε καλοκαίρι. Ήταν άνοιξη, το έκανε 15 Αύγουστο. Ήταν κυρίως ζέστη, φως, αισιοδοξία, προσπάθεια, επιμονή, απόπειρα. Δεν σταμάταγε πουθενά. Και άτυχα και άδικα.
18: Εγώ συνεργάστηκα μαζί του στο τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε, το οποίο ήταν για ένα σύριαλ στου Σταύρου της Ερίετας Ζαΐμη, που είχαμε γράψει στα αγγλικά κιόλας. There is no one like me, there is no possibility, ξέρω εγώ. Το οποίο ήταν ένα τραγούδι του Αλμπάνο. Και το μου ζήτησε ο Βλάσης να γράψω αγγλικό στίχο για να το πούν στα αγγλικά. Και δεν έδωσε άδεια ο Αλμπάνο στο τέλος. Αφού το ηχογραφήσαμε, το έπαιζε στο σύριαλ και παίζει στο σύριαλ ακόμα. Δεν πήραμε, υποτίθεται, δικαιώματα και οτιδήποτε άλλο και το είχε πάρει προσωπικά πολύ. Και εμένα ο Αλμπάνο να μου αρνηθεί και τέτοια μέχρι το τέλος. Θυμάμαι ακόμα και το προτελευταίο βράδυ της ζωής του, ξέρω εγώ, μου λέει, Γρίτσι, μου λέει, πώς μπορούμε να κάνουμε το όλα σ' αγαπάνε του Γονίδη στα αρχαία του, σε παρακαλώ, του λέω, μου το κάνεις αυτό. Δηλαδή ήταν η ωραία τρέλα αυτή που λείπει από τη σημερινή εποχή. Ένας άνθρωπος που θα έρθει και θα ενώσει διασκορπισμένες δυνάμεις.
19: Τα ισοπεδώνει όλα, τα ανεβάζει όλα.
18: Αυτοί μου λείπουνε. Δηλαδή, φοβερές προσωπικότητες και νομίζω ότι και οι εποχές είναι απόρρια των προσωπικότητων. Απόρρια των ανθρώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο, απόρρια και του ψυχισμού τους που μπορεί να είναι από τη Νέα Υόρκη στην Κολοπετινίτσα και να σταθούν σε όλα τα μέρη. Ποιος είναι για σας το μοντέλο του επιτυχημένου ανθρώπου, όχι με τα λεφτά, αλλά κοινωνικά, οικογενειακά, αυτός που μεγάλωσε σωστά τα παιδιά του, αυτός που κατάφερε να πάει ένα βήμα παρακάτω τη δουλειά του, αυτός που συνεισφέρει κοινωνικά μέσα από τον εαυτό του ή αυτός που στην τελική καταφέρνει με χίλιους πλάγιους τρόπους να πετύχει το

0: Μοιράζεται.
1: Ό,τι μπορεί και ό,τι έχει.
0: Αυτές οι μορφές ύπαρξης μπορεί να υπάρχουν στη διπλανή μας πόρτα και να μην το βλέπουμε, να μην το ξέρουμε, αλλά αυτές είναι που εξισορροπούν την έκπτωση των πολλών ημών.
2: Μια ξεκάρφωτη ερώτηση. Έχει φύγει ποτέ από κάτω, από το κοινό, κάποιος επιδεικτικά την ώρα που τραγουδάτε?
0: Κάποια στιγμή έχει συμβεί. Δεν το θυμάμαι. Έχει συμβεί, ναι. Κάποιος βαρέθηκε, κάποιος κάτι, ναι. Γιατί πιθανώς τον φέρανε και με το ζόρι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Μάνος Χατζηδάκης έλεγε στον Νίκο Ξεδάκη, του λέει θα παίξω αυτό στο πιάνο κτλ. Του λέει, ναι, του λέει, αλλά θα δεις μερικούς να σηκωθούν να φύγουν. Του λέει, μη σαν ανησυχεί, αυτό είναι καλό, του λέει. Γιατί είναι τέτοιοι. Δηλαδή δεν. Υπήρξε κάποια στιγμή που είπατε στη ζωή σας, εγώ τώρα γιατί το γράφω αυτό το τραγούδι, για αυτόν από κάτω το γιδοβοσκό, για αυτόν
0: ποτέ.
2: Ο οποίος είναι χούλιγκαν.
0: Ποτέ. Εμένα η μεγάλη μου ψυχική έλξη που την ανακαλύπτω εκ των υστέρων είναι να μπορεί να δημιουργείται περιεχόμενο που αξίζει τον κόπο να μοιραστεί γιατί κάτι έχει να προσφέρει. Αυτό δηλαδή με διαλύει ψυχικά, πώς να με ανεβάζει. Και από εκεί παίρνω δύναμη. Από τέτοια αισθήματα παίρνω δύναμη. Ειδικά όταν αυτά επαληθεύονται, δηλαδή βλέπεις ένα τραγούδι το οποίο δεν το έχει υπολογίσει, ρε παιδί μου. Και βλέπεις ξαφνικά και σημαίνει για ανθρώπους, είτε γιατί το τραγουδάνε, είτε γιατί το ζητάνε. Η μεγάλη ευχαρίστηση και μεγάλη έτσι, πώς να σου πω, δεν μετράνε όσα λεφτά μαζί θες σε αντίποδα.
2: Και τα λεφτά χάνονται κάποια στιγμή και δεν τα παίρνεις και μαζί σου. Είναι βασικό
0: ή
2: αυτό.
0: Ή και να τα κερδίζεις, μπορεί και να τα χάσεις σε μια μέρα. Δεν.
2: Κύριε Κώστα, τουρνά με όλο το στόμφο και τη σημασία της λέξης. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη. Για εσάς ήταν μια συνέντευξη ρουτίνας για ένα μαγαζί που ανοίγει. Για μένα ήταν κάτι το οποίο θα με συνοδεύσει στο υπόλοιπο της ζωής μου.
0: Να σε καλά. Εγώ σε ευχαριστώ και κάναμε πολύ γλυκιά κουβέντα και ήσουν και πάντα έτσι διεκδικητικός αυτά που είπαμε.
2: Φίλες και φίλοι, να είστε καλά που μας παρακολουθήσατε. Με τους ευαίνινους κροσούς της μυθικής της Κόμης, έκθαβη η μνήμη, η φαίνει αργά, μια νερευόδη νύχτα. Απολαύσετε.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
3: You've been gone 6 years.
2: Αμέσως μετά, Αψένσια.
4: I'm gonna solve this.
5: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
6: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
7: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
8: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
9: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
0: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας.

0: Sex. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: This is my son Antonio.
2: So how are you enjoying Brooklyn so far?
3: I like it a lot.
4: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
5: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
1: I'll just give this to my lawyer.
6: Can Tony stay with us?
4: No.
6: Why not? I won't talk to my parents then either.
4: Jake, talk to me.
7: Μικροί κύριοι, Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
8: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
12: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
13: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
14: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
15: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
16: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
17: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
18: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
19: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: No, no, no, no, no.
1: You okay, man?
0: Yeah.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

dream, sorry.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
14: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
15: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
16: Couldn't you just open yourself up a little bit?
15: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
16: I like her.
15: Me too.
17: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
18: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
19: Are you looking for a park we used to play in as kids?
20: Our doctor said she remembered other kids with her. They were all singing.
19: Yeah, well, I wasn't one of them.
20: Jack. Anything you can remember might help.
19: Guys, seriously, I want to help. I do, but I don't remember anything from back then, okay? I was a kid. Seriously, you should talk to my dad.
21: How was the relationship, your father and sister?
19: Oh, she was the son he never had.
21: Hmm. They play sports together. Take her out to play catch, hit a ball, something like that. Maybe someplace close to your house.
19: No, she was into track. Yeah, when my parents first adopted her, she always used to talk about running away.
20: I didn't know that.
19: Oh, yeah. Yeah, constantly.
20: Was she unhappy?
19: No, it was quite the opposite. She couldn't handle being happy. It was like she thought it was all gonna fall apart any second and that my parents were gonna kick her out or I was plotting against her, so I guess she figured she might as well just reject my whole family first.
20: Did she ever run away?
19: Mm. No, she did not. It was all talk, threats. Got her a lot of attention, though.
21: Did she ever say where she ran to?
19: No. I mean, as a kid, she used to joke about going to live with her merry man in Sherwood Forest. You know, she loved Robin Hood. I remember that. But somehow I don't think she's on a plane to England right now.
20: Yeah, maybe there's... I don't believe it.
19: You don't believe what?
20: Thank you, Jack. Thank you. This might work.
19: What did you find?
20: Let's go.
19: What did he find?
21: Yeah. Thank you, man.
19: Okay.

See those hands? Nice and easy.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
16: I got just the spot for you two.
17: To go out and have a cup of coffee with a cop.
18: Police, freeze!
19: That's Karras, cut him off.
3: The Rookies.
20: That's got to be very interesting work.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
21: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
22: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
23: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
21: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο ακολουθώντας την πιο καυτή δράση σε μερικούς από τους πιο μοναδικούς διαγωνισμούς σε όλο τον πλανήτη. Οι υψηλές δεξιότητες, το πάθος για την τεχνολογία, η ανυπομονησία και η καινοτομία, αλλά και η αγνή αγάπη για την αδρεναλίνη, συνδυάζονται στα καλύτερά τους. Λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε να νιώσετε τη δύναμη G με αρκετά πλούσια δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε πως οι κατασκευαστές προσπαθούν να φέρουν την αγωνιστική εμπειρία πιο κοντά στους θαυμαστές και να βρουν έτσι νέο κοινό. Για τους αληθινούς λάτρεις της ταχύτητας, τα supercars είναι αυτά που είναι φτιαγμένα για τα όνειρα. Ένα συνδυασμός εξωτικών υλικών που ξεχωρίζουν τις επιδόσεις και την εκπληκτική δυναμική του οχήματος μας κόβουν την ανάσα. Η οδήγηση ενός supercar είναι συναρπαστική για τον οδηγό και δεν χρειάζεται καν να το οδηγήσει γρήγορα για να το νιώσει αυτό, μας λέει ο Αλέξης Γαλανόπουλος. Μπορείτε να το απολαύσετε ακόμα και στις καθημερινές σας μετακινήσεις προς τη δουλειά και πίσω. Μάθαμε ότι ο όρος supercars περιγράφει αυτά που υπερτερούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους αυτοκίνητα, όπως η ταχύτητα, η δεξιοτεχνία και οι συνολικές ικανότητες. Αυτό που θεωρείται ως υψηλής απόδοσης στο παρελθόν έχει επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές και αναμφίβολα θα συνεχίσει να επινοεί τα εκ νέου τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πάντα συναρπαστικό και αντιμετωπίζεις αυτά τα αξιόλογα μηχανήματα στον ανοιχτό δρόμο με έναν διαφορετικό τρόπο. Εστιάσαμε σε μερικές από τις πιο διάσημες μάρκες, τα ονόματα των οποίων έχουν γίνει συνώνυμα της ταχύτητας, της αεροδυναμικής σχεδίασης, όπως η Ferrari. Αυτός ο καθιερωμένος ιταλικός κολοσσός πάντα στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στις ρίζες του στους αγώνες αυτοκινήτων και συνεχίζει να παράγει τα απόλυτα υπεραυτοκίνητα ανοιχτού δρόμου. Στη συνέχεια μάθαμε περισσότερα για τη Lamborghini, μια μάρκα που συνδυάζει την πολυτέλεια και την υψηλή ταχύτητα. Η Lamborghini έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα στα πραγματικά αυτοκίνητα δρόμου από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο. Όταν μιλάμε για supercars, είναι αδύνατο να παρακάμψουμε τη μία και μοναδική McLaren, τον Βρετανό κατασκευαστή με συνδέσμους στην Φόρμουλα 1. Τέλος, ανακαλύψαμε πως ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μπορεί μερικές φορές να νικήσει ένα supercar παγκόσμιας κλάσης. Μάθαμε περισσότερα για μια καινοτόμο ιδέα που επιχειρεί να γυρίσει μια νέα σελίδα στον κόσμο των μηχανοκίνητων αγώνων και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτή είναι το Vehicle Performance Rating, το οποίο ταράζει τα νερά με τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο να βλέπουν με διαφορετική προοπτική πλέον τους χρόνους που κάνουν. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, η ομάδα VPR εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο έτσι ώστε να υπάρχει μια πλατφόρμα ικανή να μετρήσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια την οδηγική ικανότητα ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του οχήματος. Το κοινό έδαφος για τα μέλη της ομάδας VPR είναι το πάθος για την οδήγηση. Μετά από πολλά χρόνια εμπειρία στην πίστα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι χρόνοι των γύρων δεν απεικονίζουν με σαφή τρόπο την οδηγική απόδοση. Αποφάσισαμε να αναπτύξουμε ένα ακριβές και συνεπές εργαλείο για τη μέτρηση της οδηγικής απόδοσης, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους παράγοντες, όπως το όχημα, οι συνθήκες της πίστας, το διαθέσιμο κράτημα κτλ. Μετά από 3 χρόνια δοκιμών και ανάπτυξης, καταλήξαμε σε ένα λάμπρο εργαλείο που επιτυχάνει ακριβώς αυτό. Όταν ένα ολυμπιακό άθλημα το κάνεις για περισσότερο από 25 χρόνια, εκτιμώντας πάντα το δίκαιο παιχνίδι και τη δυνατότητα για όλους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αγωνίζονται και μέσω του VPR ο καθένας μπορεί να λάβει μέρος, μας λέει η Γκέλη Σκαρλάτου, με οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να βελτιώσει μέσω αυτής της διαδικασίας τον χρόνο του. Σε αυτή την
διαδικασία βρισκόμαστε πλέον, όπως θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτό το επεισόδιο, να ταξιδέψουμε στην αρχαία ελληνική Μητρόπολη, στην Αθήνα, μια πόλη που φημίζεται για την πλούσια ιστορία της, αλλά υπάρχουν και τόσο πολλά να εξερευνήσεις σε αυτή την εκπληκτική πόλη. Είναι το ιδανικό μέρος για εκδηλώσεις κλασικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η Ακρόπολη είναι το πιο αναγνωρισμένο μνημείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ήταν η αφετηρία για το Classic Rally Acropolis Legends του 2020. Αυτός ο μοναδικός αγώνας αποτελεί μέρος της ιστορικής σκηνής αυτοκινήτων από το 1999, αναζωογονώντας τα πρότυπα και την ατμόσφαιρα παλαιότερων ράλι σε ένα απαιτητικό πολυήμερο διαγωνισμό σε όλες τις υπέροχες και απαιτητικές διαδρομές της Ελλάδας. Σε αυτή την έκδοση φιλοξενήθηκε από το Sports Car Owners Club. Περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες συμμετείχαν στην εκδήλωση, προσπαθώντας να ολοκληρώσουν 6 σκέλη σε 2 ημέρες και κάλυψαν περισσότερα από 800 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Αυτού του είδους οι αγώνες δεν αφορούν την επίτευξη του ταχύτερου χρόνου, όπως συμβαίνει συνήθως. Αντίθετα, σε κάθε ομάδα δίνεται ένα πρόγραμμα διαδρομής πριν από την αναχώρηση. Αυτό το πρόγραμμα περιέχει τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί ο πλοηγός για να διατηρήσει την καθιερωμένη διαδρομή και επίσης περιέχει καθορισμένες ταχύτητες και ώρες για τα τμήματα της διαδρομής. Η ώρα κατά την οποία η ομάδα φτάνει σε κάθε στρατάρχη καταγράφεται και χρησιμοποιείται στο σκοράρισμα, με τη διαφορά μεταξύ του σωστού χρόνου και του πραγματικού χρόνου των ομάδων να καθορίζεται από τα πέναλτι. Η ομάδα με τον μικρότερο αριθμό των ποινών είναι και αυτή που κερδίζει. Φέτος το κλασικό ράλι Ακρόπολης των θρύλων γιόρτασε την 21η του επέτειο με τα αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 1970, του 80, του 90, καθώς και νεότερα των τελευταίων ετών. Την πρώτη μέρα τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν από τους πρόποδες του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης νωρίς το πρωί. Από εκεί οι συμμετέχοντες μετακινήθηκαν στην Πελοπόννησο, όπου υπήρξε θουσιώδης υποδοχή για τα πληρώματα από τους ντόπιους, και τελικά μετά από 400 απαιτητικά χιλιόμετρα οι συμμετέχοντες τερμάτισαν στη διόρυγα της Κορίνθου. Η δεύτερη μέρα βρήκε τα συνεργεία να ξεκινούν από τη Θήβα για άλλα 400 χιλιόμετρα. Το τελικό μέρος του Ακρόπολης Legends ήταν πολύ απαιτητικό, με ορισμένα αυτοκίνητα να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον αγώνα, αλλάζοντας πραγματικά την τελική κατάταξη. Νικητές του Classic Rally Acropolis Legends αναδείχθηκε ο τρίκαρδος Χατζής με Porsche 944, ενώ στην κατηγορία των νέων ο Αμπαστάντο και ο Γιαννόπουλος με την Toyota Celica κέρδισαν τον τίτλο. Αυξάνοντας συνεχώς την απήχησή του, το The Classic Rally Acropolis Legends θα επιστρέψει το επόμενο έτος με μοναδικά ιστορικά αυτοκίνητα, σαν για αυτά που έχουν κατασκευαστεί για να κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Για να αγωνιστείτε λοιπόν και να εξερευνήσετε τους μοναδικούς δρόμους της Ελλάδας, δηλώστε απλά συμμετοχή. Τα κλασικά αυτοκίνητα άνοιξαν νέους δρόμους και έκαναν δισεκατομμύρια ανθρώπους να ερωτευτούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αυτές τις μέρες όλο και περισσότεροι μοιράζονται το ίδιο πάθος, βρίσκοντας νέες ευκαιρίες για ανταγωνισμό. Το X-Bow Battle είναι το One Make-Up της KTM και θεωρείται ως η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη σειρά αγώνων One Make της Ευρώπης. Από το 2008 το KTM X-Bow Battle έχει συγκεντρώσει ιδιοκτήτες σε αγωνιστικές πίστες να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, οδηγώντας το πιο θεαματικό και ταχύτερο ελαφρύ Super Sport αυτοκίνητο στον κόσμο. Είναι ίσως η πιο επιτυχημένη και μεγαλύτερη One Make σειρά αγώνων κυπέλλου στην Ευρώπη. Το X-Bow Battle είχε μια επαιτειακή σεζόν γεμάτη υπέροχες στιγμές. Η 10η έκδοση σηματοδότησε μια νέα αρχή για την εκδήλωση με πολλές καινοτομίες. Το KTM X-Bow είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ σπορ αυτοκίνητο για χρήση σε δρόμους και αγώνες που παράγεται από την αυστριακή εταιρεία μοτοσυκλετών KTM. Ξεκινώντας το 2008 ήταν το πρώτο αυτοκίνητο στην γκάμα προϊόντων τους. Η περασμένη σεζόν περιλάμβανε έντονο ανταγωνισμό και πολύ μεγάλες μάχες τροχό με τροχό. Στο τέλος της ημέρας ο Thomas Westrup στεύθηκε νικητής του GT4, Bob Bauk, σημείωσε επιτυχία στην κατηγορία Elite και ο Marcel Marcevic κατάφερε να γιορτάσει μια ξεκάθαρη νίκη τίτλου στους rookies μετά από μια κυρίαρχη σεζόν.
Παρόλες τις δυσκολίες, η οργανωτική επιτροπή του X-Bow Battle ξεκίνησε μια συντομευμένη σεζόν. Το X-Bow Battle ολοκλήρωσε την 10η σεζόν του τον Αύγουστο και πρόσφερε 3 αγώνες υψηλής ποιότητας και 8 απαιτητικούς αγώνες. Μια άλλη μια φορά, πολλοί νέοι πιλότοι θα συμμετέχουν στην εκδήλωση, κάνοντας την ακόμα μεγαλύτερη. Στο Pure Action μας αρέσει να εξερευνούμε την ιστορία των αυτοκινήτων και να αναχτούμε μυθικά στοιχεία σε οχήματα που σημάδεψαν μια εποχή στο παρελθόν. Έτσι, από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα των χρυσών ημερών του μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορείτε να τα βρείτε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Ένα μουσείο αυτοκινήτων είναι απαραίτητο για κάθε πολιτισμό. Αυτό το μέρος είναι πραγματικά απίστευτο. Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαθέτει πολλά μοναδικά εκθέματα της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας, με μερικά να βρίσκονται μόνο σε αντίστοιχες διεθνείς βιβλιοθήκες. Μοντέλα εξαφανισμένων διάσημων εμπορικών σημάτων όπως η Pazard, η Avion, η Jensen, καθώς και άλλα αξιόλογα μοντέλα όπως η Bentley, η Rolls-Royce, η Ferrari, η Bugatti και άλλα ιστορικά οχήματα προσφέρουν μια εκπληκτική εμπειρία. Χάρη στον Θοδωρή, είτε το πιστεύετε είτε όχι, είχε την πρωτοβουλία και το θάρρος αλλά και τα μέσα να δημιουργήσει αυτό το υπέροχο μουσείο. Νομίζω ότι σε ευρωπαϊκή βάση, όταν ξεκίνησε, βαθμολογήθηκε ως νούμερο 1. Είμαι σίγουρος ότι βαθμολογείται πολύ υψηλά σήμερα, λέει ο Άρης Λουμίδης. Είναι εκπληκτικό αυτό που έχει κάνει, γιατί ο Θοδωρής ήταν επίσης ανταγωνιστικός οδηγός στην πίστα και, όπως απέδειξε, ένας υπέροχος κλασικός λάτρης του αυτοκίνητου. Γι' αυτό το μοναδικό μουσείο αυτοκινήτου στην Ελλάδα, που είναι άκρος εντυπωσιακό με όλα του τα εκθέματα. Αν επιλέξετε να έρθετε στην Αθήνα και να έρθετε στην Ελλάδα, πρέπει πραγματικά να έρθετε σε αυτό το μέρος και να το επισκεφτείτε. Γιατί ενώ έχω πάει σε πολλά μουσεία, στη Γαλλία, την Αγγλία, που είναι τόπη γέννησης του αυτοκινήτου, αλλά αναμένετε να βρείτε ένα μουσείο που να μην είναι σαν κι αυτό, λέει ο Βασίλης Χαρίτος. Είναι εντελώς απροσδόκητο εδώ. Νομίζω ότι αυτό το μουσείο είναι πολύ καλύτερο από πολλά ξένα μουσεία, επομένως πρέπει πραγματικά να έρθετε εδώ. Περπατώντας στο μουσείο, μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα από πολλές διαφορετικές δεκαετίες, από αυτοκίνητα αντίκες που αναφέρονται στα πρώτα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν, που μοιάζουν με άμαξες χωρίς άλογα και είναι φτιαγμένα μέχρι το 1904, μέχρι και μοντέρνα και σύγχρονα δημιουργήματα όπως αυτά της Ferrari και της Maserati. Το μουσείο καλύπτει ουσιαστικά όλο τον 20ο αιώνα με πολλά σημαντικά παραδείγματα, λέγοντας πατρώνης, από κάθε δεκαετία και αυτά που μπορείς να δεις στην εξέλιξη του αυτοκινήτου από τον περασμένο αιώνα. Εντυπωσιακά τα μοντέλα, πολύ όμορφες οι εικόνες, μας φέρνουν μνήμες από το παρελθόν, από αγωνιστικά και μη αυτοκίνητα. Στο Pure Action μας αρέσει να εξερευνούμε την ιστορία των αυτοκινήτων και να αναχτούμε μυθικά στοιχεία και οχήματα που σημάδεψαν μια εποχή στο παρελθόν. Έχω ένα όνειρο ότι τα κλασικά αυτοκίνητα έχουν ψυχή, λέει ο Αρής Λουμίδης. Προσωπικά ασχολούμαι με τα κλασικά αυτοκίνητα, τα επαναφέρω, αυτό είναι το πάθος μου για τα κλασικά αυτοκίνητα και με αυτόν τον τρόπο νιώθω ότι αποκαθιστώ κάποιο είδος ψυχής που διαφορετικά θα ανακυκλωνόταν. Δεν είμαι καλλιτέχνης, δεν ζωγραφίζω, αλλά όπως όλοι οι λάτρεις των κλασικών αυτοκινήτων, μόλις φύγουμε από αυτό, θα το αφήσουμε πίσω μας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό λοιπόν μουσείο αυτοκινήτου, το οποίο διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλογές αυτοκινήτων αντίκες και κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι η συλλογή του Θοδωρή Χαραγκιόνη και εκτίθεται σε ένα όμορφο μοντέρνο κτίριο. Σε αυτό το μουσείο οι λάτρεις του αυτοκινήτου μπορούν να βρουν μερικά αυτοκίνητα που πιθανότατα δεν έχουν ξαναδεί και μπορεί να μην έχουν καν ακούσει, ενώ όσοι δεν ενδιαφέρονται
Για τα αυτοκίνητα είναι βέβαιο ότι θα εντυπωσιαστούν από το σχήμα και το στυλ αυτών των αυτοκινήτων, που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο κομψά αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Και βέβαια έχετε την ευκαιρία να τρέξετε σε μνήμες του παρελθόντος, αλλά και να δείτε την εξέλιξη της τεχνολογίας από δεκαετία σε δεκαετία, κάτι που επηρέασε βέβαια στο μέγιστο την μηχανοκίνηση στην καθημερινότητά μας. Το 1977 σταμάτησα τους αγώνες αυτοκινήτου και ένιωσα ότι είχα πάρα πολύ ενέργεια, λέει ο Θοδωρής Καραγκιόνης. Είχα πολύ ενέργεια για να δώσω στο αγαπημένο μου χόμπι τα αυτοκίνητα, οπότε στράφηκα και πάλι στα αυτοκίνητα της οικογένειας. Τα περισσότερα από αυτά φυλάσσονταν σε αποθήκες και ξεκίνησα την αποκατάστασή τους. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν τόσο καλό που συνέχισα σε μια νέα εποχή στη σχέση μου με τα αυτοκίνητα. Έτσι, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να βλέπουν αυτά τα αυτοκίνητα και να μένουν πολύ εντυπωσιασμένοι, ειδικά άτομα που προέρχονται από ξένες χώρες και διαθέτουν αυτοκίνητο βιομηχανίες, μας λέει η Μαρίνα Φιλιππούση, όπως οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί. Έχουμε πραγματικά ιδιαίτερους επισκέπτες εδώ. Παίρνουν επίσης πρέσβεις και διάσημοι άλλοι άνθρωποι. Έχουμε πολύ κόσμο, όπως τονίζει χαρακτηριστικά. Για πολλούς επισκέπτες αυτό δεν είναι συνηθισμένο μουσείο. Είναι το παιδικό τους πάθος για τα κλασικά οχήματα, το οποίο είναι ατελείωτο. Πάθη που δημιουργήθηκαν εδώ στην παιδική τους ηλικία και βλέποντας αυτά τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Είναι μια ιστορία από έναν Άγγλο που ήρθε από την Αυστραλία επειδή εντόπισε το αυτοκίνητο

γιατί μου αρέσουν τα κλασικά αυτοκίνητα. Λόγω της ηλικίας μου, είμαι 60 και κάτι και έχω μεγαλώσει με τα περισσότερα από αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτά ήταν τα αυτοκίνητα που οδηγούσαν οι γονείς μας. Με αυτά πηγαίναμε διακοπές και τα οδηγούσαμε στη συνέχεια. Αυτά είναι τα αυτοκίνητα με τα οποία μεγαλώσαμε και κατά συνέπεια τα αγαπάμε τώρα. Και παρεπιπτόντως, αυτή η Bentley μου θυμίζει πολύ την καριέρα μου. Για 16 χρόνια ήμουν manager της Bentley στην Αθήνα. Ας ταξιδέψουμε όμως πίσω στον χρόνο για να εξερευνήσουμε την εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας και τα διάφορα τεχνολογικά και στυλιστικά στάδια που έχουν περάσει τα περασμένα χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην σημερινή μορφή. Βρισκόμαστε δίπλα σε ένα μοντέλο Ford του 1906. Είναι ένα μοντέλο 2 χρόνια παλαιότερο από το μοντέλο T της Ford, που αναγνωρίζεται πλέον ως το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Ο Henry Ford, ο ιδρυτής της εταιρείας, είχε ένα όραμα να κάνει ένα αυτοκίνητο προσιτό για όλους. Σχεδόν κάθε εργαζόμενος στην Αμερική, με το μισθό του, μπορούσε να αντέξει οικονομικά και να αγοράσει το πρώτο του αυτοκίνητο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έγινε ένα κοινωνικό μέσο και μπήκε στην καθημερινότητα του κόσμου για να βγει από την ελίτ όπου βρισκόταν τα πρώτα χρόνια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό από τη δεκαετία του 1920 ήταν ότι ο V8 κινητήρας αυτών των αυτοκινήτων είχε ιδιαίτερες διαφορές. Η Ford και ο Lincoln πρωτοστάτησαν εκείνη την εποχή με τον κινητήρα V8, όπου καθώς οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούσαν straight 8, ο V8 ήταν πιο συμπαγής, πιο ισχυρός και τελικά έγινε ο εθνικός κινητήρας των Αμερικανικών αυτοκινήτων. Κάθε εταιρεία έπρεπε να κατασκευάσει τον δικό της V8. Συνεχίζοντας το ταξίδι στον 20ο αιώνα, ένα πολύ ενδιαφέρον αυτοκίνητο το βρίσκουμε εδώ και είναι αυτό το Adler Trumpf Roadster του 1934. Συνεχίζοντας με τα τέλη της δεκαετίας του 30 και προσπαθώντας να κάνουμε μια σύνδεση με τα πρώτα μεταπολεμικά αυτοκίνητα, έχουμε μια BMW 328 μιλεμίλια Tourist Group από το 1939. Συνεχίζοντας τη δεκαετία του 1950, το αυτοκίνητο που είχε μεγάλη επιτυχία και μας σύστησε στην εταιρεία των κατασκευαστικών σπορ αυτοκινήτων ήταν η Jaguar XK120. Το 120 αντιστοιχεί σε 120 μίλια την ώρα τελική ταχύτητα, σχεδόν 200 χιλιόμετρα την ώρα τελική ταχύτητα. Και αυτό το αυτοκίνητο ήταν επίσης πολύ πετυχημένο στους αγώνες. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο με απίστευτη ταχύτητα για την εποχή. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας στη δεκαετία του 1960, έχουμε ένα αυτοκίνητο από το 1969 που το πρώτο παρουσιάστηκε το 1967. Ονομάζεται Jensen Interceptor FF, όπου το FF σημαίνει Ferguson Formula. Είναι σύστημα τετρακίνησης. Αυτό το αυτοκίνητο έχει την ισχύ του να κατανέμεται και στους 4 τροχούς. Αργότερα, η Audi εμπνεύστηκε από αυτό το αυτοκίνητο και δημιούργησε το σύστημα Quattro. Μια άλλη πρώτη που είχε από αυτό το αυτοκίνητο ήταν ένα τύπο συστήματος ABS που αναπτύχθηκε από την Dunlop αρχικά για αεροπλάνα και ήταν ένα σύστημα που εμπόδισε το κλείδωμα κάτω από το ισχυρό φρενάρισμα, επομένως είναι ένα πρώιμο ABS σύστημα. Από τη δεκαετία του 1970, ας μιλήσουμε για την Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer, που ήταν το ταχύτερο αυτοκίνητο σε τελική ταχύτητα ολόκληρης της δεκαετίας. Η τελική ταχύτητα ήταν 200

80 χιλιόμετρα την ώρα. Ονομάζεται Berlinetta Boxer γιατί το Berlinetta σημαίνει ότι έχει κλειστή μεταλλική οροφή και το Boxer είναι ένας κινητήρας που είναι επίπεδος. Στη δεκαετία του 1980 αυτό το αυτοκίνητο εξελίχθηκε στο Testarossa που παρουσιάστηκε το 1984 και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα του 1987. Και πάλι ένα από τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα σε τελική ταχύτητα για ολόκληρη τη δεκαετία του 80. Διατηρεί τον επίπεδο κινητήρα των 12. Εντυπωσιακά αυτοκίνητα και σε αυτό το επεισόδιο είχαμε την δυνατότητα να βρεθούμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και να δούμε από κοντά θρυλικά αυτοκίνητα του παρελθόντος αλλά και του παρόντος και μας συνόδευσαν σε όλο το σημερινό επεισόδιο του Pure Action. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
2: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
1: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
2: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
1: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
2: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
1: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
2: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.